διαβάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

Αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Code Red. 44, go ahead, Roger. Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος. 96,8.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
8: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
7: Electroteam Marketos.
8: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
8: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
7: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
8: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
8: και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electroteam Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
7: Προς το συμφέρον σας.
9: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Και τώρα σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
10: Ανάλογα με το είδος του, ενώ το οικονομικό όφελος του κυκλώματος από τη μεταφορά κάθε μετανάστη σε ευρωπαϊκή χώρα εκτιμάται μέχρι τα 8.000 ευρώ. Στους 4 ανήλθαν οι νεκροί από τον τυφώνα Ισαΐας στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους. 2 από τους θανάτους προκλήθηκαν από πτώση δέντρων πάνω σε σπίτια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περίπου 600.000 Αμερικανοί από τη Φλόριντα μέχρι το Μισισιπί.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank.
13: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Στην αθλητική σας ενημέρωση από τον Sport FM TV μεταδόθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Στις αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν χθες σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Περιστέρι Ηρακλής 91-89, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξας Λευκάδας 86-73, Άρης ΑΕΚ 88-58, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων 85-74 και Προμηθέας Παναθηναϊκός 59-84. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Ατρόμητος 2-1. Στο βόλεϊ γυναικών η ομάδα του Πανιωνίου κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup, καθώς επικράτησε του Παναθηναϊκού με 3-1 σετ στον τελικό που διεξήχθη στο Ζιρίνιο.
14: Πάμε σε γραμμή, ναι.
15: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
14: Πολλά γκολ.
15: Γκολ στο βόλεϊ.
14: Ποιο βόλεϊ?
15: Ποιο ματς?
14: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
15: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
14: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 μέχρι 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η ημέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, μάλιστα στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, πιθανό να είναι τοπικά έντονες. Βαθμιαία και στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι. Στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μίνα Καραμίτρου και ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και την παρέα μας.
1: Και την παρέα μας.
0: Όλους τους φίλους ακροατές.
1: Βεβαίως. Και... ποιος είναι στον ήχο, Γιώργο?
0: Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Τζέσι Αμπντουλάη, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170 έως και 174 μέσω Viber στο 698-123-1003 και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, συχτήρια, αγκαλίτσες, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη παρέα εδώ με την κυρία Καραμίτρου.
1: Αχ, τώρα που πες αγκαλίτσες, ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό?
0: Τι σου
1: ήρθε? Υπάρχει νέος έρωτας στην πόλη, Γιώργο.
0: Να τον πεις.
1: Νέος έρωτας. Και μακάρι όλοι σας να γίνετε σαν αυτόν.
0: Ποιος είναι?
1: Τσαρούχας Νοπούλου. Μακάρι να μπορέσετε να γίνετε άντρες σαν τον Τσαρούχα. Να ανεβάζετε έτσι φωτογραφίες και να δείχνετε τον έρωτά σας, ρε, μακάρι.
0: Με την κυρία Νοτοπούλου, ε.
1: Βεβαίως. Τι ωραία φωτογραφία. Τι γλυκιά. Τι ωραίο ζευγάρι. Εγώ τους χάζευα χθες.
0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί, ας πούμε, ο έρωτας Νοτοπούλου με Τσαρούχα ή Τσαρούχα με Νοτοπούλου έτσι σου έδωσε αυτά τα vibes?
1: Καταρχάς, γιατί ήταν μια πάρα πολύ γλυκιά φωτογραφία. Είναι πάρα πολύ γλυκό ζευγάρι και μ' αρέσει που το είπε έτσι. Σπάνια εσείς οι άντρες το λέτε και το εκδηλώνετε. Και μ' αρέσει που το έκανε γι' αυτό.
0: Εντάξει.
1: Εσύ πάρα το κάνεις με τη Χριστίνα αυτό, Γιώργο?
0: Εγώ, αν δεις το Facebook μου, είμαι γεμάτος φωτογραφίες.
1: Όχι, Γιωργάκη. Αν το έκανες πριν παντρευτείτε, Γιωργάκη.
0: Ποιο?
1: Το ανακοίνωσες εσύ?
0: Βέβαια και το ανακοίνωσα.
1: Ασέρε ψεύτη.
0: Μπες να δεις.
1: Ασέρε ψεύτη.
0: Θα σου πω ότι δεν θυμάμαι πότε παντρεύτηκα ακριβώς. Αυτό
1: Τι. Χριστίνα, δεν θυμάται πότε παντρευτήκατε.
0: Η Χριστίνα και αν δεν θυμάται.
1: Τελείωσες. Γιώργο, τελείωσες. Δεν θυμάσαι πότε παντρευτήκατε. Μην πας στο σπίτι το μεσημέρι.
0: Κοντεύουμε 4 χρόνια πάντως.
1: Δεν θυμάσαι πότε παντρευτήκατε. Μην πας στο σπίτι. Χριστίνα, τ' άκουσες. Δεν θυμάται πότε παντρευτήκατε. Μην πας στο σπίτι το μεσημέρι. Δεν ξέρω πού θα πας.
0: Θα πάω να την πάρω από τη δουλειά και θα πάω να φάμε καλά παϊδάκι.
1: Δεν θυμάται πότε παντρευτήκανε, παιδιά. Μην πας στο σπίτι, καημένε μου.
0: Λοιπόν, έλα, ας τα αφήσουμε αυτά γιατί μπορεί να ακούει και κανείς που δεν πρέπει. Καντίνες, πες.
1: Τι να πω.
0: Χαμός.
1: Χαμός, ε.
0: Σήμερα χαμός. 120 ναι. Άτομα έχει στη Μιχαλακοπούλου.
1: 120 τα μέτρησες?
0: Πάνω κάτω. Γεμάτη καντίνα απ' έξω. Καθισμένη ναι, ναι. Δίπλα στα παγκάκια καμιά εικοσαριά. Στο απέναντι άλλη καμιά εικοσαριά. Ναι. Κόσμος. Συγκρού.
1: Είχε.
0: Τρεις ναι. Διπλοπαρκαρισμένοι.
1: Τρεις.
0: Διπλοπαρκαρισμένος και ο φίλος σου.
1: Ναι.
0: Ο Τζιπάς.
1: Ναι.
0: Στη στάση του λεωφορείου.
1: Στη στάση του λεωφορείου.
0: Διπλοπαρκαρισμένος. Γιατί έξω από την καντίνα είχαν διπλοπαρκάρει τρεις. Και δεν μπορούσε.
1: Μάλιστα.
0: Και σου λέει, εγώ
1: και πήγε στο λεωφορείο.
0: Θα διπλοπαρκάρω. Και πήγε στη στάση του λεωφορείου και διπλοπαρκάρε.
1: Ένα περιπολικό σε αυτή την πόλη δεν υπάρχει. Μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά δηλαδή.
0: Εντάξει τώρα, σου λέει να του χαλάσουμε τη διάθεση. Πήγανε, χορέψαν οι άνθρωποι, κουραστήκανε.
1: Σκέφτηκε το περιπολικό.
0: Ήρθα να βάλουν μια μπουκιά στο στόμα του. Ένα λουκάνικο.
1: Να τους το χαλάσουμε εμείς με το ροζ χαρτάκι.
0: Ας τους τώρα, δεν βαριέσαι. Ρε παιδιά, για 10 λεπτά σταματήσα. Πάρουμε κάτι να φάμε.
1: Είναι
0: με τα κορίτσια.
1: Είναι η δικαιολογία.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Αυτά. Και πράσινο το κτίριο.
1: Του Ωνασίου.
0: Έτσι,
1: υπάρχει λόγο όμω.
0: Ναι, είναι
1: βέβαια.
0: Παγκόσμια ημέρα, όχι πανευρωπαϊκή, συγγνώμη,
1: πανευρωπαϊκή.
0: Ημέρα μεταμόσχευση. Έτσι. Και επίση ημέρα αξίζει να το πούμε, είναι και Παγκόσμια ημέρα κοριτσιών. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό, διότι πολλά κορίτσια είναι, η 11η Οκτωβρίου είναι Διεθνής ημέρα κοριτσιού και καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕΣ στις 19 Δεκεμβρίου του 2011 για το όραμα των κοριτσιών για το μέλλον, αλλά και για το γεγονός ότι πολλά κορίτσια σε πολλές περιοχές του πλανήτη, σύμφωνα με τη UNICEF, έχουν δεχτεί σεξουαλική επίθεση σε ηλικία κάτω των 18 ετών. Μια σημαντικότατη ημέρα. που μας ευαισθητοποιεί και γι' αυτό το αναφέρω, έτσι.
1: Για όλα αυτά τα κορίτσια λοιπόν,
0: για όλα αυτά τα
1: που
0: κορίτσια.
1: Έζησαν αυτό το φρικτό πράγμα κάτω από τα 18 τους χρόνια και κατάφεραν να σταθούν στα πόδια τους, να το ξεπεράσουν και να προχωρήσουν στη ζωή τους.
0: Και να γίνουν καλοί άνθρωποι, έτσι. Ευρωπαϊκή ημέρα δωρεάς οργάνων επίσης, σώματος και μεταμοσχεύσεων, όπως είπαμε, κυρία Καραμήτρου μου.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Βροχές, λέει, αν κατάλαβα καλά. Το είπε και το δελτίο, δεν το είπε και το δελτίο πριν από λίγο. Ε?
1: Βροχές.
0: Βροχές.
1: Αυτό ήταν δηλαδή.
0: Ενώ λέγαμε Δευτέρα Τρίτη, δεν λέγαμε.
1: Αυτό ήταν δηλαδή.
0: Αυτό ήταν δηλαδή.
1: Όχι, ρε Γιώργο.
0: Αυτό ήταν δηλαδή.
1: Ήθελα λίγο ακόμα.
0: Να το βρήκα. Τοπικές βροχές και πρόσχερη καταιγίδα προβλέπονται σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική.
1: Και έχουμε έναρξη των προσκόπων σήμερα, 5 η ώρα εμείς του Παπάγου. Δεν πιστεύω να βρέχει εκείνη την ώρα. Θα ρωτήσω τον κύριο Γιαννόπουλο σε λίγο που θα τον έχουμε.
0: Όχι, δεν έχουμε. Λοιπόν, κατά τα λοιπά.
1: Όχι, μην το λες, γιατί για μας είναι πολύ σοβαρό αυτό. Έχουμε το σύστημά μας σήμερα, το πρώτο σύστημα προσκόπων του Παπάγου. Έχουμε έναρξη της νέας χρονιάς. Και έχουμε εκδήλωση 5 ώρα το απόγευμα.
0: Είσαι μελός.
1: Α, βεβαίως, από τα πρώτα χρόνια του Νικόλα μου. Και είναι πολύ σοβαρό το 5 η ώρα έχουμε έναρξη.
0: Ο Νικόλας είναι ο γιος, να ξέρουμε.
1: Βεβαίως, και είναι από Λυκόπουλο, μικρό. Και έχουμε 5 η ώρα έναρξη και πρέπει να έχει καλό καιρό.
0: Τώρα πια είναι οδηγός.
1: Τι οδηγός, παιδί μου, είναι άλλο σύστημα η οδηγή. Τώρα πια είναι, έχει περάσει από όλα. Έχει περάσει από Λυκόπουλο, πρόσκοπος. Τώρα είναι αρχηγός.
0: Αρχηγόπουλο.
1: Τώρα πια είναι άλλος, παιδί μου. Αλλά 5 η ώρα έχουμε την έναρξη της χρονιάς και θα είμαστε εκεί όλοι. Οπότε θα υποδεχθούμε τα νέα προσκοπάκια μας, τα νέα λυκοπουλάκια μας. Οπότε πρέπει να έχει καλό καιρό 5 η ώρα.
0: Οπότε, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
2: Καλημέρα.
0: Βάλτε πλάτη να κάνουν τα λυκοπουλά σου.
1: Να πάνε τα σύννεφα λίγο πιο εκεί, κύριε Γιαννόπουλε.
2: Σωστά, ναι. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, είναι αλήθεια. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Έχω και εγώ γάμο 5 ώρα. Τη πρώτη μου ανιψιά, δηλαδή πολύ σημαντικό γάμο.
0: Να τη χαίρεστε.
2: Οπότε είναι κρίσιμη πρόγνωση.
1: Έχουμε όλοι λοιπόν κάποιο λόγο, ναι. Κύριε Γιαννόπουλε.
2: Λοιπόν, είναι πολύ πιθανό να βρέχει, όχι να ρίξει κάποια βροχή. Είναι πιθανό, αλλά ας κρατήσουμε. Ας βάλουμε και έναν αισιόδοξο ότι μήπως και την γλιτώσουμε.
1: Γιατί
2: η Αττική είναι μεγάλη. Ενώ δηλαδή δεν δείχνει σε όλη την Αττική, κάπου θα βρέχει, κάπου δεν θα βρέξει. Οπότε ας είμαστε λίγο, δεν φαίνεται να γίνεται κάτι.
0: Ας δούμε το ποτήρι μισογεμάτο, τέλος πάντων.
2: Ναι, σωστό. Ας περιμένουμε και να χαρούμε για τα γεγονότα όλα τα οποία θα συμβούν το απόγευμα. Να πω όμως ότι έχει ξεκινήσει ήδη το σύστημα, ένα ψυχρό μέτωπο το οποίο κινείται από το Ιόνιο. Ήδη περάσανε καταιγίδες από την Κέρκυρα. Δεν ξέρω αν σας πήρε κανένα τηλέφωνο, αν είχαμε κάποια αναφορά. Έβρεξε σχετικά αξιοπρεπώς στην Κέρκυρα, δεν παίρνει χιλιοστά κάπου. Mm-hmm. Τώρα είναι στην Ήπειρο, βρέχει αρκετά στην Ήπειρο, η καταιγίδα είναι εκεί και σε λίγη ώρα όσοι μας ακούν στη Λευκάδα για παράδειγμα ή στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, σε λίγη ώρα θα περάσουν και από εκεί οι καταιγίδες. Όταν λέω σε λίγη ώρα, δηλαδή σε καμιά ώρα, δύο το πολύ, θα έχουν περάσει και από τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, θα φτάσει και στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Και σε εμάς εδώ στην Αττική, αλλά εξασθενημένο όχι με τις καταιγίδες που έχει τώρα στο Ιόνιο, θα μας έρθει, είπαμε, κάπου εκεί το απόγευμα στην Αττική. Θα βρέξει όλα τα περιοδικά και στη Θεσσαλονίκη θα έχει βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα στους 25-26 βαθμούς. Δεν θα έχουμε τα υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, διότι και χθες έφτασε κάπου το θερμόμετρο 30 βαθμούς.
1: Ναι, ναι, 29 είδα εγώ κάποια στιγμή το μεσημέρι.
2: Ναι, είχε 29,8, νομίζω πέρασε και το 30 κάπου στους πολλούς σταθμούς. Άρα θα τα ξεχνάμε, γιατί και λόγω των φαινομένων έχουμε βέβαια νοτιάδες που θα στάνουν τα έξποφορ στο Αιγαίο. Τώρα στο Ιόνιο σταδιακά θα σταθούν οι άνεμοι, όταν περάσουμε καταιγίδες θα γίνουν δυτική, βορειοδυτική μέχρι 5 μποφόρ. Τώρα η επόμενη μέρα, να σας πω, η Δευτέρα, εμάς με το ρούχο μας απασχολεί, θα γίνει Τρίτη Τετάρτη. Η Δευτέρα θα είναι μια μέρα που θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές εδώ και εκεί. Θα έχει καταιγίδες το πρωί σε Θράκη και Ανατολικό Αιγαίο, από το σύστημα το σημερινό, δηλαδή θα έχει φτάσει το πρωί στο Ανατολικό Αιγαίο. Ίσως ξαναβρέξει λίγο και στην Αθήνα, πολύ λίγο. Τι θα γίνει όμως από Τρίτη και μετά μας νοιάζει, γιατί την Τρίτη ξεκινάμε με κάποιες βροχές. Όμως από το απόγευμα και μετά, οι βροχές και οι καταιγίδες στα ανατολικά τμήματα της χώρας και κυρίως σε περιοχές γύρω από την Εύβοια, Εύβοια Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Χαλκιδική, φαίνεται από το βράδυ της Τρίτης να εντείνονται σημαντικά, να εντείνονται και οι άνεμοι που θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο το βράδυ, αργά το βράδυ της Τρίτης.
1: Θα βρέξει
2: και στην Αθήνα την Τρίτη. Η Τετάρτη ξεκινάει με αυτές τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες γύρω από την Εύβοια. Με τα σημερινά στοιχεία, το οποίο ήταν ήδη και χθες στην αλήθεια, δείχνει αρκετό νερό γύρω από την Εύβοια, στις περιοχές που σας είπα, Εύβοιος, Ποράδες και Ανατολική Θεσσαλία. Θα βρέξει και στην Αθήνα Τετάρτη. Και μέχρι Τετάρτη το απόγευμα το σύστημα βέβαια κινείται προς το Αιγαίο και άρα κάπου σταματούν τα φαινόμενα εκεί τα πολλά. Αλλά θα βρέχει ακόμα 10 καταιγίδες και στο Αιγαίο και την Τετάρτη. Η Πέμπτη θα είναι μια ημέρα διαφορετική στην Αθήνα και στο Ιόνιο και πολιτικά μια σχετικά ηλιόλουστη μέρα. Όμως θα βρέχει λίγο ακόμα στο Αιγαίο. Τα θερμόμετρα από τους 28 που είχαμε χθες το χθες θα είναι στους 21 βαθμούς. Άρα και βοριάδες από Τρίτη και πτώσεις θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές από το βράδυ της Τρίτης ως περίπου το απόγευμα της Τετάρτης.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Εντάξει, φθινόπωρο δηλαδή.
0: Εννοείται ότι είναι
2: φθινόπωρο. Είναι. Έτσι ακριβώς.
0: Κάντε ό,τι μπορείτε για σήμερα έτσι όπως θα συμφωνήσετε.
1: Αυτό είναι. Τώρα κύριε Γιαννόπουλε, η αλήθεια
2: ό,τι
1: είναι
2: ότι
1: κάντε ό,τι μπορείτε κι εσείς. Εντάξει, καταλαβαίνετε.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα του καιρού. Τα ακούσατε προς το μεσημεράκι και θα ξεκινήσουν βροχές και καταιγίδες. Τώρα μπήκα
1: κανονίστε
0: και.
1: Κανονίστε την πορεία σας.
0: Έψαξα λίγο. Έχει ρίξει όντως αρκετά σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, Κέρκυρα κτλ. Θα παρακολουθούμε το φαινόμενο, εξασθενημένο μάλλον στην Αθήνα. Αυτά τα του καιρού, κυρία Καραμήτρου. Τρομερές εξελίξεις έχουμε στο διεθνές πεδίο, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Στο ρωσοκρανικό καταρχάς. Έχει πολλές δηλώσεις Τραμπ. Έχει χτυπηθεί ένα πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, ένα δεξαμενόπλοιο. Συγγνώμη, στα στενά του Ορμούς, ένα δεξαμενόπλοιο. Και έχουν χτυπήσει και οι Χούθοι.
1: Στη
0: Σαουδική Αραβία με 12 νεκρούς.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα όμως είναι η συμφωνία Πούτιν-Τραμπ για το πετρέλαιο. Η Ευρώπη, η οποία συνεχίζει. Στο δικό της, έτσι, στο δικό της το χαβά,
0: ναι.
1: Έτσι, ναι, ακριβώς. Και η δήλωση αυτή η χθεσινή του Τραμπ, ο οποίος τι είπε, Γιώργο?
0: Ότι σιγά σιγά λέει ο Ουκρανικός
1: είναι καιρός, λαός, λέει, να αλλάξει
0: ηγέτη.
1: Δηλαδή φοβερό δεν είναι? Ο Τραμπ, παιδιά, αποφασίζει για το πότε θα αλλάξουν οι κυβερνήσεις σε όλη την εφήλαιο. Φοβερό δεν είναι? Ναι. Αποφασίζει πότε θα αλλάξουν οι κυβερνήσεις όπου γουστάρει και αγαπάει. Πώς φαίνεται αυτό? Στη Βενεζουέλα.
0: Εξαιρετικά δυσάρεστο μου φαίνεται.
1: Στη Γρήλα. Όχι, δεν είναι δυσάρεστο. Να μην ανοίξω το στόμα. Α, μπράβο.
0: Επικίνδυνο.
1: Έτσι,
0: επικίνδυνο για την παγκόσμια ισορροπία.
1: Στη Βενεζουέλα, στη Γρυλανδία, όπου γουστάρει και αγαπάει, ό,τι θέλει. Αποφάσισε ότι θέλει να πάει να κάνει ό,τι θέλει, σε όποια γωνιά της Ιφιλίου θέλει.
0: Ναι.
1: Τώρα δηλαδή αποφάσισε ο Ζελένσκι, έτσι, ότι θέλει να αλλάξει και το Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι, που θυμάστε τι έλεγε το Ζελένσκι ο Τραμπ, έτσι.
0: Ναι.
1: Θυμάστε.
0: Και να θυμίσουμε ότι είναι ένας πόλεμος που εν πωλής σιγοντάρισε η Αμερική, χρηματοδότησε η Αμερική, προέβη στις συμφωνίες μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για απεξάρτηση από τα καύσιμα και το φυσικό αέριο της Ρωσίας, έβαλε πόδι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με, δικά της, με το δικό της LNG. Και τώρα σου λέει, εσείς θα παίρνετε από μένα, αλλά εγώ θα παίρνω από τη Ρωσία. Τέλος πάντων.
1: Α, όχι μόνο αυτό. Να το πω ολόκληρο.
0: Να το πεις.
1: Να το πω ολόκληρο. Εγώ θα παίρνω από τη Ρωσία φτηνά. Και μετά, άμα θέλετε, Ευρώπη, εγώ ως Αμερική σας πουλάω, αλλά ακριβά.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Τώρα καταλάβαμε.
0: Ναι, και οι Ευρωπαίοι λένε ότι εμείς θα συνεχίσουμε να μην παίρνουμε τη Ρωσία.
1: Και μάλιστα. Θα συνεχίσουμε και τις κυρώσεις.
0: Ναι.
1: Ευρώπη, μήπως πρέπει λίγο να ξυπνήσεις, γιατί ο λαός σου τον βλέπω ότι αρχίζει σιγά σιγά να τσινάει, να το πω όπως το λένε και στο χωριό μου.
0: Εντάξει.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, είχαμε όμως και άλλα πράγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας και είχαμε μια δολοφονία σοκ στη Γλυφάδα. Έχουμε καλέσει τον Γιώργο τον Πρωτοψάλτη να μας ενημερώσει για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Έλα, Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, λοιπόν, ειδοποιήθηκε η αστυνομία όταν επιλήφθηκαν την παρουσία ενός άνδρα πεσμένου στο οδόστρωμα στην συμπολιτεία των Παπανδρέου και Παναγούλη. Φαίνεται να ήταν η πρώτη εικόνα που είχαν οι περαστικοί ότι ενδεχομένως να έχει κάποιο ατύχημα μοτοσυκλέτα ο συγκεκριμένος άνδρας. Όταν έφτασαν όμως οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν ότι έφερε τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο. Υπήρχαν 8 κάλικες στο σημείο, στους οποίους περισυνέλεξαν οι αστυνομικοί. Κλήθηκε και ιατροδικαστής. Αναμένεται λοιπόν να γίνει μια διερεύνηση για τις συνθήκες. Όσον αφορά λοιπόν τον ανάσημο τραυματισμό του, αντιλαμβανόμαστε ότι η έρευνα πλέον θα γίνει από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Θα υπάρχει λοιπόν και εκεί μια προσπάθεια να διαπιστωθεί αν έχει καταγραφεί και από κάποια κάμερα κάποιο οπτικό υλικό το οποίο θα δώσει απαντήσεις για την συγκεκριμένη δολοφονία. Να δούμε λοιπόν τώρα τι νεότερο θα προκύψει και εντός της ημέρας όσον αφορά το συγκεκριμένο συμβάν, όπου όπως είπαμε προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε κεντρικούς δρόμους της Γλυφάδας με τον άνδρα να βρίσκεται.
1: Γιώργο, δεν ξέρουμε ακόμα την ταυτότητά του.
3: Ένας άνδρας περίπου 50-60 ετών, δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες όσον αφορά.
1: Πάντως οι 8 κάλικες και το κεφάλι δείχνει σίγουρα μανία και σίγουρα θέλω να σε σκοτώσω. Άρα μπορεί και να μιλάμε για συμβόλαιο θανάτου. Για να μην πω με βεβαιότητα ότι μιλάμε για συμβόλαιο θανάτου.
3: Ναι, εκεί παραπέμπει τουλάχιστον η εικόνα που αντίκρισαν και οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο σημείο. Είναι μεγάλος αριθμός όσον αφορά τους κάλικες. Προφανώς θέλαν να βεβαιωθούν ενδεχομένως ότι έχουν σκοτώσει τον συγκεκριμένο άνδρα. Μένει λοιπόν να δούμε και ποια είναι η ταυτότητά του, αν θα μπορέσουν να έχουν μια εικόνα οι αστυνομικοί και για τα κίνητρα της συγκεκριμένης πράξης, αλλά φυσικά και για να μπορέσουν να ταυτοποιηθούν κάποιοι δράστες που βρέθηκαν στο σημείο.
0: Πάντως εκεί στα νότια προάστια συχνά πυκνά έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά. Με την άλλη περίπτωση στην Ελευσίνα τώρα τι είχαμε, ποιες είναι οι εξελίξεις? Και αναφέρομαι στον τραυματισμό ενός 32χρονου από έναν 20χρονο ακροδεξιό, να το πούμε, όπως θέλετε πείτε τον.
1: Και
0: ενός 18χρονου.
1: Και οι δύο έχουν παρελθόν στον ακροδεξιό χώρο.
3: Τουλάχιστον τοποθετούνται και οι ίδιοι εκεί. Το παρελθόν τους δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό το κομμάτι ιδεολογικά, γιατί είχαν και πλήθος από προσαγωγές για οπαδικά επεισόδια.
1: Φαίνεται όμως, Γιώργο, ότι είχε ιδεολογικό υπόβαθρο. Τώρα, ιδεολογικό να το κάνει ο Θεός, Παναγία μου.
3: Τέλος
1: πάντων,
3: βίντεο,
1: να καθοδηγείται από ακροδεξιά κίνητρα πάντως η επίθεση. Αυτό.
3: Φαίνεται και στο βίντεο το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, όπου φωνάζει χαρακτηριστικά ο ένας από τους δύο δράστες: είμαι φασίστας. Αυτή είναι η φράση, η οποία ακούγεται και είναι σοκαριστική και η εικόνα, γιατί αποτυπώνει αυτούς τους δύο νεαρούς για αρκετά λεπτά να έχουν ένα λογομαχούν, να ακολουθούν ουσιαστικά τον 32χρονο, να του κλείνουν το δρόμο. Πεζός είναι, αυτοί έχουν ουσιαστικά αποβεβαστεί από μια μηχανή πριν γίνει ό,τι γίνει. Να τονίσουμε ότι χθες, επειδή υπήρχε μια διαδικασία, είχε παραδοθεί ο 22χρονος και γινόταν η διαδικασία λοιπόν για τις ποινικέ διώξεις στην Ευελπίδων. Εκεί εμφανίστηκε και ο δεύτερος δράστης που αναζητούσαν οι αρχές, ο 18χρονος. Είναι το άτομο το οποίο κρατούσε το μαχαίρι και τον τραυμάτισε στα πόδια, το τραυμάτισε το θύμα στα πόδια. Και στους δύο ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Υπάρχουν και άλλες διώξεις που αφορούν και παραβάσεις των περιόπλων, γιατί στο σπίτι του 22χρονου, ο οποίος είχε παρελθόν, είχε συλληφθεί και για όπλα και ναρκωτικά στο παρελθόν, εντοπίστηκαν δύο στιλέτα, μια σιδερογροθιά, υπήρχε μια αντιασφυξιογόνα μάσκα, υπήρχε. Φυσικά υπήρχαν και κάποια άλλα ευρήματα τα οποία συνέδεαν αυτά με το πρόσωπο και με αυτό που αναφερθήκαμε.

0: ο 18χρονος προσπάθησε να τον προστατεύσει. Φαίνεται στο βίντεο ότι, ότι ουσιαστικά με τα πρώτα χτυπήματα τα δίνει το θύμα, όμως αντιλαμβανόμαστε και από την εικόνα ότι για αρκετά λεπτά αυτοί οι δύο νεαροί που έχουν αντιληφθεί την παρουσία του 32χρονου του μιλάνε, υπάρχει ακριβώς ένας προπυλακισμός λεκτικός αρχικά και στη συνέχεια αφού αυτός δεν μπορεί να φύγει αμυνθεί, από το σημείο και να αμυνθεί, έχουμε αυτή την εικόνα. Όπως και να έχει, θα τρέξει και η διαδικασία. Οι ποινικές διώξεις έχουν ασκηθεί. Αναμένεται να δούμε τι θα προκύψει τις επόμενες ημέρες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος ο πρωτοψάλτης, μας ενημέρωσε για το αστυνομικό ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Εγώ λέω μήνα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε με τα μηνύματα των φίλων ακροατών που είναι πολλά, μα πάρα πολλά. Ερχόμαστε.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Να δω!

0: Κόσμος 96,5.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Κουσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν. Οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός στα ξημερώματα στη Γλυφάδα με τραύμα στο κεφάλι από σφαίρα. Το θύμα εντοπίστηκε δίπλα σε μοτοσικλέτα στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη. Περίοικος που κάλεσε το 100 εκτίμησε αρχικά ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Ωστόσο, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν 8 κάλικες. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 309 τραυματίστηκαν στην επίθεση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης που σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Ριάντ. Πύραυλος έπληξε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του. Αυτό που έγινε στη Σαουδική Αραβία δεν είναι αποδεκτό, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέα σφοδρή επίθεση του Αμερικανού Προέδρου κατά του Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο και τον προειδοποίησε να σταματήσει τις

επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων. Μάλιστα, κάλεσε τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Καγιακάλας, μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την αύξηση των εξαγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ. Συνελήφθη σε επιχείρηση της αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας 26χρονος Τούρκος, ο οποίος διωκόταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης για σκοπούμενη ανθρωποκτονία. Ο 26χρονος κατηγορείται για σοβαρό τραυματισμό τριών ομοεθνών του με μαχαίρι. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα μέχρι και την 5η 15 Οκτωβρίου 6 σταθμό του μετρό στο τμήμα Αμπελόκηπη Χαλάνδρη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 7:35 πρώτα λεπτά και 49 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ρεπορτάζ 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και όλους εσάς βεβαίως. Θες να διαβάσουμε
1: βεβαίως, μηνύματα. Βεβαίως. Πώς δεν θέλω. Καταρχάς θέλω να δω αν είναι όλοι εδώ. Γιατί είναι Κυριακή πρωί και δεν ξέρω, μπορεί να τους πλάκω στο πάπλωμα λίγο.
0: Βλέπω ότι κάποιοι λείπουν, αλλά και κάποιοι είναι εδώ.
1: Α.
0: Λοιπόν, η φίλη μας η Τασούλα, καλημέρα και καλημέρα από τις Σέρες.
1: Καλημέρα, Τασούλα μου, όμορφες Σέρες.
0: Ο φίλος μας ο Τάκης από το Λαγονίσι.
1: Έλα, Τάκη, πού είσαι, Τάκη.
0: Στέλνει, ναι, στο βίντεο.
1: Βίντεο, να δω.
0: Τι καλημέρα, να δω. Λέει Μίνα και Γιώργο. Δισκοτέκ η οδός Λιωσίων στο ύψος των Κντέλ. Καλή Κυριακή. Έξτρα μπόνο στο τραγουδάκι.
1: Αυτά, φώτα είναι αυτά. Πάνω από σβήνουν, τι είναι αυτά φώτα.
0: Έχουν χαλάσει.
1: Έχουν χαλάσει. Θέλουν άλλαγμα οι λάμπες.
0: Ναι.
1: Όταν τρεμοσβήνουν έτσι οι λάμπες, θέλουν άλλαγμα.
0: Ναι.
1: Α, Δήμο Αθηναίος είναι εκεί, Δήμος Αθηναίος.
0: Η Λιωσίων νομίζω είναι στο
1: Δήμο Αθηναίων. Α, Δήμο πρέπει να. Δήμος είναι η περιφέρεια όμως οι λάμπες.
0: Α, τώρα
1: να το ψάξουμε.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα, όντως. Λοιπόν, ναι, καλημέρα στο πιο όμορφο, λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης, κυριολεκτικά και μεταφορικά, δίδυμο των Ερτζιανών. Ο Μιχάλης από Ηράκλειο Κρήτης.
1: Βρε Μιχάλη, μας κλαβώνεις.
0: Ο Σπύρος, καλημέρα παιδιά, πάω για περπάτημα. Εννοείται, θα συνεχίσω να σας ακούω από τα ακουστικά.
1: Τι ωραία.
0: Ο Παναγιώτης μας στέλνει ένα σκυλάκι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα από μένα και τον Έκτορα. Τον πήραμε από τα δέσποτα της Λάρισας. Είναι η Μίεμο Κόρκη.
1: Μπράβο.
0: Πανέξυπνο, καταλαβαίνει τα πάντα. Να το, κοίτα το.
1: Τι κούκλος είναι αυτός. Τι ωραία αυτάκια είναι αυτά. Γλύκας είναι.
0: Θανάσης, καλημέρα, καλή ευλογημένη Κυριακή μας λέει. Καλή ευλογημένη Κυριακή, Θανάση μου. Και πάμε και εδώ να δούμε τι γίνεται. Για να ξεκινήσουμε, να τα πιάσουμε από την αρχή. Μιχάλης, καλημέρα και από τα φιλόξενα Χανιά. Στο καλλιτεχνικό σαν σήμερα δεν βλέπω κάτι. Μας λέει συνήθως το σαν σήμερα ο Μιχάλης.
1: Α.
0: Ο Τάκης, για αυτό που είπαμε νωρίτερα για το γάμο. Γιώργο, βλέπω το τσόκαρο να πετάει ήδη. Το πρώτο ντρόν είναι το τσόκαρο και η σαγιονάρα. Το πέταγες από μακριά και όπου και να και σου να σε πετύχαινε.
1: Της μαμάς. Αυτό ήταν της μαμάς, βέβαια.
0: Λοιπόν, λέω πολλά ψέματα.
1: Μαρέ Γιώργο και εσύ, είναι δυνατόν να μην θυμάσαι πότε παντρεύτηκες?
0: Εδώ θα σου αποκαλύψω ότι δεν θυμάται ούτε και η Χριστίνα πότε παντρευτήκαμε.
1: Δεν σε πιστεύω.
0: Κάτι Μάρτιο θα ήταν, κάτι Απρίλιο θα ήταν. Πριν από 4 χρόνια. Λέω πολλά ψέματα. Καλημέρα, λέει, στους ρεπορτάζ των 7 και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Ούτε εγώ, λέει, θυμάμαι πότε παντρεύτηκα, διότι γεννήθηκα παντρεμένος.
1: Έτσι μάλιστα.
0: Κώστας, άλλοι δεν το θυμούνται και άλλοι προσπαθούν να το ξεχάσουν.
1: Και αυτό αλήθεια είναι, σε καταλαβαίνω Κώστα μου. Καταλαβαίνω πως το λες.
0: Ο Δημήτρης από την Καλυθέα επίσης είναι φίλος τακτικός. Καλημέρα, αυτός ο συνδυασμός ηλικιών της Κατερίνας και Πασχάλη είναι η νέα μόδα, ώστε να προλαμβάνουν και άλλες νέες σχέσεις. Και μετά λέει τα αγόρια και τα κορίτσια μένουν μόνα τους. Αυτό δεν το κατάλαβες. Ούτε εγώ ακριβώς. Τάκης Λαγονίση, το 1991 που παντρεύτηκα τη δεύτερη πρώην σύζυγό μου, που δεν υπήρχε ίντερνετ και κινητή τηλεφωνία, είχε ήδη ανοίξει ανθοπολία από τα λουλούδια που κάθε βράδυ στο ραντεβού υπήρχαν άφθονα, εκτός της παραμονής Χριστουγέννων που υπήρχε δαχτυλίδι. Και το 1993 αυτοκίνητο δώρο και το 1999
1: Home Alone.
0: Home Alone.
1: Τα κουλή, πολύ large είσαι. Τι γίνεται, τι large τύπος είσαι εσύ.
0: Ετάκι είμαστε κι εμείς οι πατήρες, ας πούμε, μα χαλάσει τόσα χρήματα.
1: Ετάκι, ανθοπολείο και μετά, ας πούμε, δαχτυλίδι και μετά αυτοκίνητο.
0: Και λέει ότι είσαι και θεά και ότι ήταν στο τρίτο σύστημα προσκόπων Καλλιθέας από το 1969. Και έφτασε και υπαρχηγός Αγέλης.
1: Υπαρχηγός Αγέλης. Α, μάλιστα.
0: Δαμιανός, ένα ενδιαφέρον
1: μήνυμα. Τα κουλή, να μας στείλεις και το προσκοπικό σου όνομα τότε.
0: Έχουμε και προσκοπικά ονόματα.
1: Πάντοτε. Α, φυσικά.
0: Λοιπόν, Δαμιανός, ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Καλημέρα στο Sky, μέρα των κοριτσιών σήμερα και λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, στους καταβλισμούς στο Ρωμά. Τα κορίτσια, λέει, παντρεύονται στα 14 και στα 15.
1: Φιβερό.
0: Είναι μαμάδες χωρίς ποτέ να πάνε σχολείο, έτσι, με την ανοχή των ελληνικών κυβερνήσεων και τη σιωπή των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Καλή συνέχεια.
1: Έτσι είναι.
0: Είναι όπως το λες ακριβώς.
1: Έχεις δίκιο.
0: Είναι αλήθεια.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Λοιπόν, και επειδή σε αυτήν την εκπομπή λέμε μόνο αλήθειες, πόσο έβαλα σήμερα το πρωί βενζίνη?
1: Για πες. Πρωί-πρωί έβαλες βενζίνη σήμερα?
0: Έβαλα πρωί-πρωί. Ναι. 1,49.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Αφού είπαμε, λέμε μόνο αλήθειες.
1: Έλα.
0: Τα φτιάξε ο πρόεδρος. Ο μεγάλος πρόεδρος, μιλάω, πορτοκαλί. Έπεσε η βενζίνη κατακόρυφα. 1,49 έβαλα σήμερα.
1: Είσαι ο πολλά λέω ψέματα.
0: Είπα πολλά λόγια ψέματα.
1: Λοιπόν, κύριε Κιουρτζή, καλημέρα σας. Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρωτηρούχων Υπόρων Καυσίμων. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Υπομονή.
1: Και εσείς, κύριε Κιουρτζή?
2: Όλοι μας.
1: Κύριε Κιουρτζή, τι γίνεται? Καταρχάς, έχετε μία εικόνα την άλλη εβδομάδα πόσο θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης και πού θα φτάσουν οι τιμές την άλλη εβδομάδα? Αυτό το χτύπημα, αυτά τα χτυπήματα που είχαμε, πόσο θα ανεβάσουν την τιμή, τι να περιμένουμε?
2: Κοιτάξτε, η κίνηση του Τραμπ να συνοηθεί με τον Πούτιν για να ρίξει πετρέλαιο, η κίνηση γενικώς πετρέλαιο στην αγορά, προφανώς ή πιθανολογούμε ότι θα έχει μία επίπτωση προς την αποκλιμάκωση των τιμών, οι οποίες ήταν υψηλές. Γι' αυτό και είδαμε και προχθές μία κίνηση στο πετρέλαιο, κίνηση να είναι το χρηματιστήριο να πέφτουν τα δηλημένα προϊόντα πετρελαίου περισσότερο από την αμόλυτη και περισσότερο από τον Brent. Πιθανολογούμε ότι...
1: Οι αναλυτές πάντως, συγγνώμη σας διακόψω από τον κύριο Κουρτζία, οι αναλυτές πάντως διάβαζα χθες στην Αμερική, δεν ήταν πολύ αισιόδοξοι γι' αυτό. Λένε δηλαδή ότι δεν θα φτάσουν τόσο πολύ αυτά τα αποθέματα για να πέσουν οι τιμές στις υπόλοιπες χώρες, για την Αμερική ενδεχομένως λόγω εκλογών. Για τις υπόλοιπες χώρες δεν ήταν πολύ αισιόδοξοι.
2: Κοιτάξτε, οι αναλυτές έχουν το δικό τους σκεπτικό και βέβαια δεν πέφτουν και πάνω μέσα, αλλά σε κάθε περίπτωση ακόμα έχουμε πόλεμο.
1: Ναι, ναι.
2: Και επίσης ο πόλεμος χρειάζει τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Τα δηλισμένα προϊόντα έχουν αυξηθεί κατά πολύ περισσότερο από το Brent. Το πετρέλαιο έχει αυξηθεί περίπου 30-40% περισσότερο από ό,τι έχει αυξηθεί η αμόλυβδη. Άρα δεν είναι μόνο εν της πράγμαση ότι υπάρχει πρόβλημα με την διείληση, είναι και μια χρηματιστηριακή κερδοσκοπία έντονη. Γι' αυτό και έχουμε και κάποια πράγματα, ενώ δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα επάρκειας πετρελαίου ουσιαστικά, για να πούμε ότι έχουμε ξεφύγει τόσο πολύ.
0: Αυτό να το ξαναπείτε, γιατί ενδεχομένως και να είναι το σοβαρότερο το παιχνίδι που παίζουν κάποιοι στο βάρος όλων των λαών, έτσι, όχι μόνο της χώρας μας. Παγκόσμιοι παίκτες που λέμε των καυσίμων.
2: Κύριε Γρηγοριάδη, εγώ έχω πει το ενδεχομένως και ο πόλεμος του κόλπου είναι ένα μεγάλο κόλπο γκρόσο. Ναι. Γιατί αν διαβάσουμε τα κέρδη που έχουν οι χρηματιστηριακές και δηληστηριακές εταιρείες, θα δείτε ότι είναι, καταγράφουν κέρδη μέσω δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπερβολικά είναι τα περιθώρια κέρδη. Όχι και τα περιθώρια κέρδη, και τα κέρδη τελικά αυτά που έχουν καταγραφεί.
1: Πάντως την άλλη εβδομάδα, εσείς, ναι, πρακτικά τώρα, την άλλη εβδομάδα, εσείς
2: ακριβώς
1: περιμένετε να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση?
2: Αυτό που παίζει, που είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας, είναι τι έκπτωση θα δώσει το κράτος, η κυβέρνηση. Φαίνεται, εμείς είχαμε πει εδώ και καιρό ότι θα έχουμε μία έκπτωση της τάξης 30-35 λεπτών. 35 λεπτά ήταν το θεωρούμε εφικτό. Άρα από το 1,90 που προβλέπεται να είναι η χοντρική τιμή, 1,92-1,93-1,90 εκεί κάπου τώρα, γιατί θα επηρεαστεί αυτή προς τα κάτω πετρέλαιο, έστω και για 2-3 μέρες, όπως λένε και οι αναλυτές, μπορεί να μην είναι μακροχρόνιο, αλλά μέχρι τις 15 του μήνα θα έχουμε μία πτώση. Φαίνεται ότι μπορούμε να είμαστε και στο 1,55.
0: Άρα, συγγνώμη, η χοντρική που λέτε, το 1,92-1,93, η χοντρική είναι που θα αγοράσετε εσείς, μιλάμε αυτό?
2: Όχι, αυτή που θα πουλάμε εμείς.
0: Αυτή που θα πουλάτε
2: εσείς. Αυτό που πουλάμε εμείς.
0: Ωραία, άρα
2: 1,92. Ένα μεικτό περιθώριο κέρδους τάξης που είναι πολύ λίγο, το 15 λεπτό για την εταιρεία χοντρικής, για τα μεταφορέα του πρατηριούχου, το ΦΠΑ και την προμήθεια της τράπεζας, για να παραμείνει 7 λεπτά περίπου στις αστικές περιοχές των πρατηριούχων, δηλαδή να πάμε ένα δρομολόγιο 300 λίτρα που είναι το περισσότερο, για να πάρουμε 20 ευρώ που είναι, καλύπτει ίσα ίσα το κόστος λειτουργίας με δύο άτομα και τα πετρέλαια και τα λοιπά, γιατί περί αυτού πρόκειται, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αλλά στην αρχή κάθε έτους πάντα έτσι γίνεται, υπάρχει μια μειωμένη κερδοφορία για να ανακουφιστεί και ο κόσμος. Άρα, επανάληψη, αυτό που θα πουλούσαμε θα ήταν 1,93, σήμερα προβλέπεται ότι θα είναι 1,91-1,92-1,90 την 15 του μήνα που θα ξεκινήσει. Η έκπτωση που θα δοθεί από το κράτος, υπολογίζουμε ότι θα είναι 30-35 λεπτά. Αυτό το παίξουν για να είναι και για λόγους εντυπωσιασμού. Γιατί το πώς θα το παρουσιάσει η κυβέρνηση είναι και δικό της θέμα, βέβαια. Αυτή αποφασίζει το πώς θα το παίξει. Γιατί αν πει ότι θα δώσω και επίδομα θέρμανση στην Αντλία 30%, όχι στην Αντλία, επίδομα θέρμανση, εμείς το ζητάμε στην Αντλία, το δώσει στους αυτούς τους δικαιούχους. Μέσο όρο 15 λεπτά που ήταν πέρσι, λίγο είναι, αλλά μπορεί να το παρουσιάσει κάποιος και να πει θα πάρει 1000 λίτρα, κάποιος θα κερδίσει 15-150 ευρώ. από το επίδομα θέρμανση. Άρα έχουμε ένα 90 μείον 35, 55, 15, θα πάει ένα 40.
1: Μιλάμε για Αττική, κύριε Κιουρτζή.
2: Για Αττική πάντα, κύριε Καραμίτρο, γιατί όπως ξέρουμε η πρόσθεση των εκτών για νησιά και τα λοιπά είναι 10, 15, 20 λεπτά από ό,τι θα μιλάμε πάντα.
1: Ακριβώς.
2: Πάντα θα είναι για αστικές περιοχές. Αστικές περιοχές, τα κόμιστρα είναι αυτά που δημιουργούν ένα διαφορετικό πεδίο στη διαμόρφωση των τιμών. Τα ξέρετε, ρεπορτάζ κάνετε τόσα χρόνια. Πάντα υπάρχει μία αύξηση 40-45 λεπτά. Όπως και στα νησιά, δεν έχει τόσο έντονη παραβατικότητα από πλευράς προϊόντων.
1: Πόσο είχε κλείσει πέρσι?
2: 1,75 περίπου.
1: Είχε κλείσει 1,75.
2: Ναι. Αλλά ήταν κλειστές οι πόρτες. Δεν πουλούσαμε.
1: Δεν πουλούσαμε. Δηλαδή
2: ποιος θα πάρει ένα 75?
1: Όχι,
2: είναι δυνατόν τώρα.
1: Εδώ
2: τώρα πρέπει να ξεκινήσουν με πολύ χαμηλές τιμές, να πάρουν οι καταναλωτές φτηνό πετρέλαιο και θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί σε βάθος χρόνου. Αυτό είναι το πρώτο.
1: Υπάρχει κάποιος που να έχει ενδιαφερθεί να πάρει πετρέλαιο?
2: Πάντα στην αρχή του χρόνου υπάρχουν οι ενδιαφερόμενοι, όπως και στο τέλος του χρόνου υπάρχουν ενδιαφερόμενοι που τελειώνει η σεζόν και παίρνουν καύσιμο, έτσι και κάποιοι που ξεκινάνε να ξεκινούν να πάρουν. Αυτοί τώρα είναι μειωμένοι 70%. Δηλαδή από αυτούς αν ήταν παίρνουν 10, θα πάρουν τώρα οι 3. Αυτή είναι η αναλογία, περιμένοντας βέβαια το τι θα υποθεί. Έτσι.
1: Ναι.
2: Εγώ θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο, γιατί τις προβλήματες κάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και η κυβέρνηση αποφασίζει. Όμως, μπορεί να καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο τα αποφασίζει. Όμως, πρέπει να πούμε ότι για πολλωστή φορά ότι το πλατφόρμα της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να ξεκινήσει άμεσα με την έναρξη του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανοίξει τον Νοέμβριο. Όπως επίσης και το επίδομα που δίνεται προκαταβολικά πρέπει να δοθεί και αυτό νωρίτερα.
0: Mm-hmm. Ναι,
2: πρέπει να δοθεί νωρίτερα. Γιατί το δώσει το Δεκέμβριο το επίδομα, πώς θα προλάβει να πάρει τώρα που έχει δεξαμενές άδειες?
0: Μάλιστα.
2: Θα το δώσει, Πρέπει να ανοίξει πλατφόρμα 15 Οκτωβρίου, ας είναι 20 Οκτωβρίου, για να ξέρει ο καταναλωτής αν δικαιούται ή όχι επιδόματος και οι προκαταβολές, να κάνει την αίτησή του και οι προκαταβολές πρέπει να δοθούν άμεσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και όχι τέλος Δεκεμβρίου, όπως γίνεται πάντα.
0: Μία εκτίμηση για να σας αφήσουμε. Πιστεύετε ότι αν έχουμε, ξέρω εγώ, κάποια λίτρα μέσα στις δεξαμενές μας, είναι καλύτερο να βάλουμε τώρα με την έναρξη ή να κάνουμε λίγο υπομονή να περιμένουμε?
2: Κάντε με μάντι να σας κάνω πλούσιο. Είμαι βέβαιος ότι θα το κάνω, να ξέρετε.
0: Γι' αυτό είπα εκτίμηση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ πολύ.
1: Ευχαριστούμε,
2: να είστε καλά,
1: Κιτζή.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Κιτζής, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων, Εμπόρων και Καυσίμων. Έχουμε παραγγελιά να βάλουμε λίγο.

0: όμορφη αλλά συννεφιασμένη Κυριακή ξημέρωσε.
1: Μάνα μου.
0: Όπως βλέπουμε έξω, έτσι βαριά σύννεφα έχουν καλύψει τον Αττικό ουρανό. Αν και από την πλευρά του ήλιου, της ανατολής του ήλιου, ήταν πριν από λίγη ώρα πολύ όμορφα τα χρώματα. Τώρα έτσι, πώς το λέμε, φορτώνει, το λέμε κυρία Καραμήτρου.
1: Φορτώνει.
0: Φορτώνει. Έχουμε άλλη μια παραγγελία, να την παίξουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τώρα της αγοράς.
1: Βεβαίως, γιατί ό,τι συμβαίνει στην οικονομία που αποτυπώνεται στην αγορά.
0: Προφανώς.
1: Μάκης Σαββίδης, Αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Καλημέρα σας, κύριε Σαββίδη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές μας.
1: Και τι αποτυπώνεται λοιπόν στην αγορά, κύριε Σαββίδη, από την οικονομία, πώς πάνε τα πράγματα?
2: Παρατηρούμε, κύριε Καραμίτρου, την κατάσταση με τον πληθωρισμό να συνεχίζεται κάθε μήνα. Mm-hmm. Βλέπουμε το Σεπτέμβριο ότι ξανανακοινώθηκε από την Ελστάτ ότι συνεχίζει ο πληθωρισμός στο 5%, αυτή τη φορά λόγω της ανόδου των καυσίμων και της ενέργειας γενικότερα, αλλά και των ενοικίων και άλλων παραμέτρων. Αυτό προβληματίζει την αγορά και ειδικά το εμπόριο, διότι ο πληθωρισμός που έρχεται και ανεβαίνουν οι τιμές στερεί μαζί από χρήματα από τους καταναλωτές, μαζί με τους καταναλωτές στερεί και από το εμπόριο, το υπόλοιπο εμπόριο εννοώ, στο οποίο δεν περισσεύει χρήμα για να γίνουν οι αγορές των καταναλωτών.
1: Γιατί η κάθε οικογένεια κατηγοριοποιεί τις ανάγκες της. Θα πάει πρώτα στο σούπερ μάρκετ, θα βάλει πετρέλαιο και μετά θα πάει να πάρει ρούχα, παπούτσια κτλ.
2: Σαφώς. Οπότε αυτή η κατάσταση αποτυπώνεται και στα νούμερα της Ελστάτ, τα οποία αποτυπώνουν ότι κάθε τρίμηνο εδώ και σχεδόν δύο χρόνια το εμπόριο είναι σε πτώση και ειδικά το μικρομεσαίο ελληνικό εμπόριο είναι σε πτώση και αυτό είναι μια προβληματική παράμετρος που πρέπει να τη δούμε, γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μειώνοντας και μειώνοντας το τζίρο του κλάδου, γιατί σας θυμίζω ότι ο εμπορικός κλάδος στη χώρα μας είναι ο κλάδος που απασχολεί τον περισσότερο πληθυσμό εργαζομένων και συμβάλλει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό σε φόρους και
1: δηλαδή,
2: και
1: κύριε Σαββίδη, αυξάνονται τα φέσια, τα λουκέτα. Ποια είναι η κατάσταση δηλαδή?
2: Η κατάσταση είναι ότι μεταφέρεται άρδιν τζίρος από τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις προς τις μεγάλες, κυρίως πολυεθνικές. Αυτή είναι η κατάσταση στα πολύ μεγάλο τελευταίο διάστημα. Πριν τον κορονοϊό, να σας δώσω ένα στατιστικό, το 85% του τζίρου στη χώρα μας για το εμπόριο το έκαναν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα αυτό το 85% έχει γίνει 65%. Και φανταστείτε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι το 99% των επιχειρήσεων της χώρας μας. Οπότε είναι μια προβληματική συνθήκη που πρέπει να τη δούμε για να δούμε τι θα γίνει αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, γιατί θα δημιουργήσει και ανεργία, θα δημιουργήσει και απώλεια εσόδων, γιατί σας θυμίζω ότι καλές οι πολυεθνικές εταιρείες, αλλά δεν φορολογούνται στη χώρα μας, δεν επενδύουν στη χώρα μας, δεν πουλάνε ελληνικά προϊόντα και το καθεστή.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, οι εκτιμήσεις σας για το φετινό χειμώνα ποιες είναι σε ό,τι αφορά το λιανεμπόριο, το δικό σας κομμάτι?
2: Κύριε Γκογιάδη, βλέπουμε ότι θα συνεχίσει η τάση αυτή της μειώσης του τζίρου, ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του εμπορίου στο σύνολό τους. Διότι ο πληθωρισμός, από ό,τι φαίνεται, ειδικά στην ενέργεια, θα συνεχιστεί. Οπότε, αυτός που την πληρώνει κάθε φορά είναι το εμπόριο. Θεωρώ ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί. Τώρα, το μέγεθος της τάσης δεν μπορεί να το γνωρίζει κανένας. Αλλά προς εκεί πάμε. Ήδη φάνηκε από Σεπτέμβριο που αυξήθηκε, όπως σας είπα στην αρχή, 5% ο πληθωρισμός. Οπότε αυτό θα αποτυπωθεί και στην έλλειψη του τζίρου που θα υπάρχει στους άλλους κλάδους μαζί και το εμπορικό κλάδο.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μάκης Σαββίδης, Αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαββίδη. Καλημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Ελένη Δήμου, ρίχταρε Ελένη Δήμου.

0: Κρύβει καημό, ε.
1: Από τα αγαπημένα μου τραγούδια.
0: Για πες μας, με τι το έχεις συνδυάσει.
1: Με τι το έχω συνδυάσει.
0: Δεν ξέρω.
1: Με τίποτα δεν το έχω συνδυάσει.
0: Απλά το αγαπάς.
1: Με την όμορφη φωνή της Ελένης Δήμου.
0: Εντάξει τότε.
1: Και μ' αρέσει αυτή η έκφραση, το προσωπικά.

0: Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα στα μηνύματά σας. Πολλές οι καλημέρες σας. Καλημέρα σας, ο Σωτήρης. Βιαστήκαμε να σταματήσουμε την καύση λιγνίτη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τώρα πληρώνουμε πανάκριβα εισαγόμενα καύσιμα. Λες και η μικρή μας χώρα, λέει, ευθύνεται για την κλιματική κρίση. Γιάννης, καλημέρα. Άκουσα στις ειδήσεις του Sky την ανακοίνωση της πρεσβείας για το πανό που σήκωσαν λίγοι ανισόρροποι στη Βόρεια Μακεδονία, μας λέει. Συγγνώμη, λέει, αλλά αν το Υπουργείο Εξωτερικών βγάλει ανακοίνωση και για τις αναρτήσεις τους στο Twitter, θα το κάνετε είδηση. Νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, Γιάννη μου. Εκεί ήταν επίσημος αγώνας και κάποιοι, όπως λες και εσύ, λίγοι ανεγκέφαλοι που προσπαθούν να δυναμητήσουν τη σχέση μας με την γειτονική χώρα, σήκωσαν ένα πανό που έδειχναν τη Βόρεια Μακεδονία μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, ο Γιάννης εδώ, άκου μήνα. Τι το πιο ωραίο δίδυμο, λέει, που μας είπε πριν ο άλλος ακροατής, το πιο ωραίο δίδυμο. Λέει, κόψτε φάτσες και βγάλτε συμπεράσματα. Γιάννη μου, γούστα είναι αυτά, τι να κάνουμε, εντάξει. Και εγώ για όμορφος δεν μπερνιέμαι, αλλά κυρία Καραμίτρου έχει την ομορφιά της. Γιώργος από Far West, αγωνιστικές καλημέρες. Πρέβεζα πριν από κανένα δεκάλεπτο. Άνοιξαν οι ουρανοί και βρέχει σαν να μην υπάρχει αύριο. Ιδανικό κυριακάτικο ξύπνημα, αν και μάλλον θα ξανακοιμηθώ, λέει.
1: Α, εγώ βλέπω εδώ ένα άλλο μήνυμα, το οποίο θα το στείλω στον κύριο Πιερακάκη τώρα.
0: Ποιο?
1: Λοιπόν, του Γιάννη, έχει και το mail του εδώ. Όπως είναι, θα το στείλω, Γιάννη, μην ανησυχείς, τον κύριο Πιερακάκη αμέσως τώρα εγώ, να σε κάνει εθνικό ευεργέτη και να σε χρησιμοποιήσει ποικιλοτρόπο στο Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί εδώ λέει ο Γιάννης, καλημέρα σας. Είναι Έλληνας, λέει, φορολογούμενος και θέλω να επιδοτήσω τα καύσιμα. Λεφτά έχω. Μπράβο, Γιάννη.
0: Είσαι ο άνθρωπος μας,
1: λοιπόν,
0: Γιάννη.
1: Λοιπόν, στέλνω αμέσως το mail σου στον κύριο Πιερακάκη, αφού δηλώνεις λοιπόν και την.
2: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
6: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
7: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
7: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
7: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
7: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
7: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
8: Smart,
7: Ford,
8: Opel
7: και BMW.
8: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
7: Τηλέφωνο 26710-28963
8: και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Marketos.
7: Το team των απαιτητικών.
9: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
7: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
9: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
7: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
9: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
9: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
7: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
9: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710-252-51.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Η μόνη σας επιλογή.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Τότε πρόκειται για τροχαίο ατύχημα. Ωστόσο, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο, ενώ εντοπίστηκαν 8 κάλικες. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τα κίνητα της δολοφονίας και τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών. Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι εξαπέλυσε τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο. Μάλιστα, τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων, λέγοντας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να χτυπά δηληστήρια. Ο Τραμπ ζήτησε αλλαγή της Ουκρανικής ηγεσίας, καλώντας τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη, ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Την ίδια ώρα η Μόσχα ανακοίνωσε μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ μετά τη συμφωνία που την Τραμπ. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση, η απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου και θα επιτρέψει σε αυτή τη φάση τη διάθεση 500.000 τόνων δίζελ στη διεθνή αγορά. Έντονες είναι οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τον είπε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης στην Ελευσίνα. Συγκεκριμένα την ώρα που ο 20χρονος που είχε παραδοθεί βρισκόταν στην Ευελπίδων προκειμένου να περάσει από διαδικασία αυτοφόρου, εμφανίστηκε και ο 18χρονος και παραδόθηκε και εκείνος στις αρχές. Οι δύο κατηγορουμένοι φέρονται να ανήκουν στον χώρο της ακροδεξίας. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στο σπίτι του 20χρονου βρέθηκαν μεταξύ άλλων μαχαίρια, σιδεροδρογροθιά και έντυπο υλικό με ναζιστικό περιεχόμενο. Στους 4 ανήλθαν οι νεκροί από τον τυφώνα Ισαΐας στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους. 2 από τους θανάτους προκλήθηκαν από πτώση δέντρων πάνω σε σπίτια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περίπου 600.000 Αμερικανοί από τη Φλόριντα μέχρι το Μισισίπι. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα μέχρι και την 5η 15 Οκτωβρίου 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Αμπελόκηπη Χαλάνδρη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, από το Sport FM TV μεταδόθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Στις αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν χθες σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Περιστέρι Ηρακλής 91-89, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Άρης ΑΕΚ 88-58, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων 85-74 και Προμηθέας Παναθηναϊκός 59-84. Σήμερα θα μεταδοθεί από το Sport FM TV η αναμέτρηση Ολυμπιακός Κολοσσός στη μία μετά το μεσημέρι. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Ατρόμητος 2-1.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank.
14: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 μέχρι 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, μάλιστα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανόν να είναι τοπικά έντονες. Βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότι. Στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς.
15: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
16: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
15: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πίσω στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
17: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
15: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Γεωργιάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Λοιπόν, 8 και 10 είναι η ώρα. Είμαστε εδώ. Ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και τον ήλιο που παίζει παιχνίδι με τα σύννεφα. Και μια βλέπουμε ακτίνες του ηλίου να αλλάζουν την Αθήνα.
1: Τι ποιητής που είναι, Κώστα, δεν είναι πολύ ποιητής.
0: Ο ουρανός πάντα με συγκλώνησε.
1: Ο ουρανός πάντα με συγκλώνησε.
0: Βασικά να σου αποκαλύψω ότι αν δω ανατολή ηλίου μπορεί να ξεσπάσω συλλιγμούς. Δηλαδή συγκινούμε τόσο πολύ που άθελά μου ασυναίσθητα αρχίζουν και πλημμυρίζουν τα άκρα τα μάτια μου.
1: Λέω πολλά ψέματα. Να σου πω κάτι. Έχεις έναν τεράστιο ανταγωνιστή εδώ στο στούντιο.
0: Είστε ρε Μίνα και εσείς οι ρεαλιστές. Είμαστε και εμείς οι ευαίσθητοι και ρομαντικοί. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι. Έχει πολλές όψεις η ζωή μας. Να πούμε ένα μπράβο στους παίκτες της Ελλάς Μελβούρνης.
1: Να πούμε, λέει, 10 μπράβο να πούμε.
0: Σκίσανε. Ομάδα δεύτερης εθνικής στην Αυστραλία. Κατάφερε και κέρδισε τον τελικό του κυπέλου στα πέναλτι, την Μελβούρνη κάπως.
1: Ναι.
0: Και έγινε ο χαμός μες στο γήπεδο. Ελληνικές σημαίες, η ομάδα που ιδρύθηκε.
1: Ξεσηκώθηκαν οι κερκίδες, έγινε χαμός.
0: Χαμός. Σφακιανάκης έπαιζε στα μεγάφωνα.
1: Συνθήματα.
0: Χαμός.
1: Μπράβο στα παιδιά.
0: Και να πούμε, τέλος πάντων, και λόγω ότι υπάρχουν και κάποια εκτζίδες ανάμεσά μας, και ένα μεγάλο μπράβο στην Άκη.
1: Εμείς χθες, 3-3.
0: Ωραία μπάλα.
1: Ναι, βεβαίως. Βάλαμε 3 γκολάκια χθες, περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Και σήμερα το βράδυ τι θα γίνει. Τι θα γίνει σήμερα το βράδυ. Άντε να δούμε, γιατί φέτος έχουμε
1: ωραίο χειμώνα θα περάσουμε. Σε αυτό το ραδιοθάλαμο θα περάσουμε ωραίο χειμώνα.
0: Φέτος περιμένουμε να δούμε μήπως και το πάρουμε επιτέλους. Γιατί έχω κάνει και το γιο μου Παναθηναϊκό, ξέρεις έτσι.
1: Α, ναι.
0: Εννοείται, από μικρό τον έχω βάλει και του λέω τα συνθήματα. Τριφυλάρα μου και μου λέει, μπαμπά, ποιος είναι ο Παναθηναϊκός? Του λέω, Παναθηναϊκοί είμαστε, του λέω.
1: Δεν το έχεις πάρει σε εντόνια? Εγώ του Νικολέτσι έκανα, του είχα πάρει σε εντόνια τη ΣΑΕΚ. Είχα κάνει τέτοια πράγματα και το παιδί το έκανα κανονικά. Έτσι πρέπει να κάνεις και εσύ. Πρέπει να πας να το πάρεις σε εντόνια του Παναθηναϊκού, κούπες και τέτοια.
0: Φανελίτσες, ναι.
1: Φανελίτσες και τέτοια.
0: Τώρα είναι τριών.
1: Έτσι γίνεται.
0: Του χρόνου. Μην μπαίνει ακόμα στις ομάδες. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Λοιπόν. Ωραία ήταν μέχρι εδώ. Καλά ήταν.
0: Είπαμε κάποια πράγματα.
1: Γιατί τώρα ο κύριος Τριαντάφυλλος Κανατράντος. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Διεθνολόγος. Τι γίνεται, κύριε Κανατράντο? Διότι εδώ πέρα έχουμε νέα δεδομένα τα οποία θα μας φέρουν μπροστά σε πολύ σοβαρές εξελίξεις. Η πρώτη και σοβαρή εξέλιξη έγινε προχθές με την συμφωνία αυτή του Τραμπ με τον Πούτιν για το πετρέλαιο. Ότι αυτοί οι δύο ηγέτες θα πηγαίνανε πάρα πολύ καλά, αυτό το γνωρίζαμε. Ότι κάποια στιγμή θα είχαμε και μία συμφωνία, και αυτό το υποψιαζόμασταν. Αυτό το οποίο όμως, και στο οποίο εγώ θέλω να σταθούμε, είναι στην εξέλιξη τη χθεσινή. Στο γεγονός δηλαδή ότι η Ευρώπη τραβάει άλλο δρόμο. Χθες λοιπόν γύρισε την πλάτη σε αυτή την εξέλιξη και είπε ότι όχι, εμείς θα συνεχίσουμε τις κυρώσεις στη Ρωσία. Γυρίζουμε την πλάτη σε αυτή την εξέλιξη. Θα συνεχίσουμε στο δικό μας το δρόμο. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με τη συμφωνία αυτή. Και θέλω να μου πείτε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την Ευρώπη, για το πρόβλημα που έχει με την ενέργεια και με βάση βέβαια ότι ο Τραμπ το προχώρησε κιόλας και είπε για τον Ζελένσκι ότι κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι είναι και η κατάλληλη ώρα να αλλάξει η ηγεσία και η Ουκρανία.
2: Ναι, είναι μια συνθήκη που επιβεβαιώνει ότι οι δύο πόλοι της Δύσης, αυτό που είχαμε στο μυαλό μας ως Δύση για πολλές δεκαετίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση, απέχουν σε πάρα πολλά ζητήματα και σε ζητήματα τα οποία έχουν κρίσιμη σημασία, όπως είναι πρώτον η απειλή από τη Ρωσία, για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η βασικότερη απειλή αυτή τη στιγμή, αλλά και ο τρόπος διαχείρισης Ουκρανίας, στενά συνδεόμενη με την αίσθηση της απειλής από τη Ρωσία, που δημιουργούν την αναγκαιότητα που υπάρχει εδώ και χρόνια, υπήρχε πριν την εισβολή της Ρωσίας και τον πόλεμο στην Ουκρανία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η λεγόμενη στρατηγική αυτονομία, η οποία πλέον περιλαμβάνει και την ανάγκη αυτονομίας, τουλάχιστον με τις συνθήκες τις οποίες έχουμε σήμερα, από τις ΗΠΑ, καθώς δεν υπάρχει αυτή η συναντήρηση, να το πω έτσι, ο κοινός σχεδιασμός σε ορισμένα ζητήματα, που πλέον αρχίζει και γίνεται εντονότερη αυτή η απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών. Και επί της ουσίας βλέπουμε στην πράξη αυτό το οποίο περιγράψατε, ότι είναι ένας νέος κύκλος στην προσέγγιση την οποία έχει εξ αρχής ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αν γυρίσουμε πίσω το χρόνο στον Ιανουάριο του 2025, όταν ξεκίνησε η θητεία του, ξεκίνησε, θυμάστε, με το άνοιγμα στη Ρωσία, την πολύ μεγάλη πίεση στην Ουκρανία, την αντίστοιχη έτσι συμβολική προσβολή και προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι είχαν πάει μαζί με τον πρόεδρο Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο, τότε που είχαν μείνει έξω.
1: Καλά, δεν θέλω, με συγχωρείτε κύριε Καρατράντο, δεν θέλω να το θυμηθώ εκείνο, γιατί θα θυμηθώ κι άλλα. Θυμάστε εκείνη την τεράστια προσβολή στο Λευκό Οίκο που του είχαν κάνει του Ζελένσκι, ακόμα και για το κουστούμι. Τα θυμάστε?
2: Ναι. Είναι ενδεικτικό ακριβώς ότι η στιγμή τώρα στην οποία έχει δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη πίεση, την οποία την βιώνουμε και εμείς. Και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, στο μεγαλύτερο θα έλεγα, η εξέλιξη η οποία έχουμε τώρα, όχι γενικότερη πίεση στην ενεργειακή αγορά, αυτή όντως έχει μέσα και το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία. Αλλά το ξέσπασμα που έχουμε και έχει επηρεάσει τις τιμές, τις εφοδιαστικές αλυσίδες, και βλέπουμε την πολύ μεγάλη πίεση που πλέον απειλεί και τη σταθερότητα, την πολιτική σταθερότητα μεγάλων χωρών κρίσιμων όπως είναι η Γαλλία και η Γερμανία, έρχεται από
1: την. Αλλά κύριε Καρατράντο, για να δούμε τα πράγματα πιο πρακτικά τώρα, γιατί ξέρετε, πίσω από τα νούμερα υπάρχουν οι λαοί, έτσι. Μήπως εδώ η Ευρώπη χάνει μια τεράστια ευκαιρία?
2: Κοιτάξτε, η Ευρώπη πρέπει να πάρει στα χέρια της την κατάσταση όσον αφορά το πώς θέλει να έχει η ίδια ρόλο στις διεθνείς υποθέσεις. Το σύστημα το οποίο είχε δομηθεί στο μεταπολεμικό κόσμο πλέον έχει αγγίξει τα ωριά του, είναι εμφανές. Γιατί δεν είναι η πρώτη στιγμή που συμβαίνει αυτό μεταξύ των ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, για να μην εξαρτάται από τις επιλογές των ΗΠΑ, να μην εξαρτάται από το πότε θα εισβάλλει ο Βλαντίμιρ Πούτιν και η Ρωσία σε μια άλλη χώρα και θα πρέπει να υποβληθούν και οι Ρώσεις, από το εάν οι Χούθοι θα επικύφθονται στη Σαουδική Αραβία και θα υπάρχει κρίση στο Ιράν και όλο αυτό το οποίο επηρεάζει τους φυσικούς πόρους, που από εκεί ξεκινά όλη η διαδικασία της οικονομίας της εφοδιαστικής αλυσίδας, πρέπει η ίδια να κάνει τις επιλογές και τα βήματα σε μια σειρά από τομείς. Δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται εύκολα, αλλά ακριβώς επειδή οι πολίτες πλέον και το βλέπουμε, το είδαμε ας πούμε στην Ισπανία. Αν δούμε τα αιτήματα τα οποία έχουν οι πολίτες, αυτοί και η μεγάλη πλειονότητα η οποία διαδήλωσε και προκάλεσε τις πρόεδρες εκλογές, συναντάμε αιτήματα τα οποία υπάρχουν στην Ιταλία, αιτήματα τα οποία υπάρχουν στην Γαλλία.
1: Στη Γαλλία, βέβαια.
2: Είναι λοιπόν χαρακτηριστικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποντάροντας το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα δημιουργήσουν εκείνες τις συνθήκες παγκοσμίως οι οποίες θα μας άφηναν εμάς τη δική μας εντός εισαγωγικών ευημερία, δεν υπάρχουν. Αντίθετα, πλέον επιλογές και των ΗΠΑ έχουν επιπτώσεις σημαντικές στην καθημερινότητα των πολιτών. Δεν είναι μόνο δηλαδή η ισορροπία των διεθνών σχέσεων, είναι η καθημερινότητα των πολιτών. Ο διασυνδεδεμένος κόσμος εκεί οδηγεί πλέον.
0: Ναι, αλλά η Ευρώπη τώρα, για να το δούμε και ρεαλιστικά το πράγμα, έχει τις ενεργειακές δυνατότητες να είναι ενεργειακά αυτόνομη. Νομίζω δεν τις έχει στην πραγματικότητα.
2: Άμεσα,
0: στην παρούσα φάση.
2: Όχι.
0: Οπότε είναι εξαρτημένη είτε από τη Ρωσία, είτε από άλλες χώρες οι οποίες παράγουν και διοχετεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενέργεια, καύσιμα.
2: Σωστά, γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση από την εποχή της πανδημίας, που είδαμε την πρώτη έτσι μεγάλη πίεση στον ενεργειακό τομέα, έχει επενδύσει σε δύο βασικές διαστάσεις. Η πρώτη είναι, η οποία όμως έχει και αυτή την κριτική της πλέον, που είναι το ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, που δεν έχει την εξάρτηση που έχει σε άλλες πηγές. Και το άλλο κομμάτι, το οποίο όμως θέλει χρόνο, και είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επενδύει στο να τρέξουν τα νέα ενεργειακά projects στην Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία έχουν και την χώρα μας στο επίκεντρό τους, για να μπορέσει να πάρει αυτή την περίφημη διαφοροποίηση των πηγών και να μην εξαρτάται ούτε από τη Ρωσία, που η κατάσταση είναι σε συνθήκη απειλής και δεν αλλάζει στάση, αλλά ούτε και από τις διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής, είτε αυτές είναι το Ιράν που οι σχέσεις είναι προβληματικές, είτε είναι και οι άλλες, γιατί είδαμε ότι πλέον αυτή η περιφερειακή κρίση έχει δημιουργήσει τα θέματα. Άρα χρειάζεται χρόνος. Δηλαδή, ορίζοντας και εδώ, ίσως η πιο χαρακτηριστική χρονιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2030. Τόσο στην άμυνα, τόσο στην ενέργεια, όσο και στην ανάπτυξη είναι εκεί. Άρα για να πάμε στο 2030, όπως ξέρετε πολύ καλά, θα περάσουμε από το ενδιάμεσο, κυρίως ξεκινώντας από το νέο προϋπολογισμό, όπου υπάρχουν ζητήματα, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμη και είναι ένα από τα θέματα που θα έχουμε και στην ελληνική προεδρία, και οι εξελίξεις τόσο στη Γαλλία αλλά όσο και στη Γερμανία, που είναι ο μεγάλος τροφοδότης του προϋπολογισμού, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι πώς θα εξελιχθούν και πώς θα επηρεάσουν τις πολιτικές αυτές και τις σχέσεις των χωρών αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πάντως η αλήθεια είναι, κύριε Καρατράντο, ότι αναλαμβάνουμε την Προεδρία ίσως στην πιο δύσκολη περίοδο, έτσι. Δηλαδή ενεργειακά αρχίζει και σφίγγει πάρα πολύ το πράγμα. Θα έχουμε περάσει έναν χειμώνα ο οποίος θα είναι ίσως από τους πιο δύσκολους χειμώνες που θα έχει περάσει η Ευρώπη. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη Γαλλία, δεν ξέρουμε τι θα έχει γίνει στην Ισπανία. Πιέζεται πάρα πολύ η Ιταλία. Οι λαοί αρχίζουν και αντιδρούν πάρα πολύ. Η Αμερική θα έχει πάρει μια μεγάλη ανάσα με τη συμφωνία αυτή που θα έχει κάνει με τη Ρωσία. Πραγματικά θα είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα και η Ευρώπη ως Ευρώπη έρχεται και σου λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ συνεχίζω την πολιτική μου.
2: Ναι, βλέπετε πόσο αργή είναι η ρυθμία, αυτό που λέτε είναι το πολύ, πολύ σωστό, στο να πάρουν μια απόφαση ακόμη και αν βλέπουν ότι οι ίδιοι πιέζονται. Δηλαδή η Γερμανία είναι στο πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η πίεση στο εσωτερικό ασφαλώς είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά εξακολουθεί να μένει στην αρχική της θέση, η οποία δημιουργεί συνθήκες στο να δώσουμε μικρά μαξιλαράκια σε χώρες οι οποίες το θέλουν πιο ενεργά, όπως είναι η Ελλάδα και η Ιταλία. Οι ελληνικές προεδρίες, ξέρετε, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό που είπατε, ότι πάντα έχουμε πολύ δύσκολες συνθήκες. Αλλά αυτή τη φορά θα είναι δυσκολότερες. Το 2003 ήταν η στρατιωτική επέμβαση στο Ιράκ, τότε είχε ζοριστεί πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2014 είχαμε την ISIS να έρχεται ραγδαία και τις τρομοκρατικές επιθέσεις που ακολούθησαν. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα σε περισσότερα τοπία και παιδεία, με συγχωρείτε, και όχι μόνο στο γεωπολιτικό.
1: Ναι, ναι. Γιατί τώρα αρχίζουμε και βλέπουμε και αντιδράσεις από τους λαούς. Είδαμε τι έγινε στις Βρυξέλλες, βλέπουμε τι γίνεται στην Ισπανία. Δεν ξέρουμε, έχει ξεκινήσει ο κόσμος αντιδρά στη Γαλλία. Θέλω να πω ότι εδώ τώρα δεν είναι μόνο ότι έχουμε αντιδράσεις σε διπλωματικό πια επίπεδο και αντιδράσεις με ανακοινώσεις.
0: Έχουμε
1: κοινωνικές αντιδράσεις.
2: Ναι, και έχουμε και μπροστά μας δύο πολύ σημαντικές εκλογικές διαδικασίες.
0: Συγγνώμη, και άνοδο της ακροδεξιάς να.
2: Ακριβώς. Εκεί ακριβώς να το συνθέσω στην Γρηγορία είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Ότι φαίνεται ότι και στην Ισπανία τα πράγματα θα είναι δύσκολα στις εκλογές που αναγκάστηκε να προκηρύξει ο Πρωθυπουργός Σάντσες, με την δημοσκοπική πολύ σημαντική άνοδο που έχει το Vox εκεί, το ακροδεξιό κόμμα, αλλά και στην Γαλλία. Οι συνθήκες οι οποίες υπάρχουν τώρα και δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να αλλάξουν δραστικά, που οδηγούν στο ενδεχόμενο να έχουμε στο δεύτερο γύρο Λεπέν Μελανσόν, δεν θα δώσουν αυτή τη δυνατότητα που έχουμε δει όλες αυτές τις δεκαετίες, όταν πήγαινε είτε ο Πατίν Λεπέν είτε η Μαρί Λεπέν στο δεύτερο γύρο και όλοι συσκυρώνονταν με τον άλλο υποψήφιο, ανεξαρτήτως αν ήταν κέντρο δεξιός ή κέντρο αριστερός. Αν έχουμε μία άκρα δεξιά υποψηφιότητα και μία άκρα αριστερά, γιατί αυτό είναι ο Ζαν-Λουίκ Μελανσόν, τότε φοβάμαι ότι θα έχουμε την επιλογή να βγει πρόεδρος η Μαρί Λεπέν και αυτό θα δημιουργήσει μεγάλο θέμα, γιατί είναι μία πολιτικός η οποία δεν είναι υποστηρικτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε προνομιακές σχέσεις με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τη Ρωσία, έχει πολύ σκληρές θέσεις σε μια σειρά από ζητήματα. Δεν ξέρω πόσο μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει να λέμε, να κανονικοποιεί τέτοιες πολιτικές προσωπικότητες, όπως το πέτυχε ας πούμε με την Μελώνη, με την Πρωθυπουργό Μελώνη, η οποία ενσωματώθηκε πλήρως σε όλο αυτό το πλαίσιο. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να το κάνουμε όταν είναι τέσσερις κομβικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δεξιές προς ακροδεξιές ή πλήρως ακροδεξιές κυβερνήσεις.
1: Είδατε τι γίνεται, κύριε Καρατράντο, όταν λείπουν οι μεγάλοι ηγέτες από την Ευρώπη?
2: Ναι, αυτό το λέω χαρακτηριστικά με τον πρόεδρο Μακρόν, που δέχεται πολύ μεγάλη κριτική. Όχι θα τον νοσταλγήσουμε, αλλά θα τον θυμόμαστε σχεδόν καθημερινώς. Με όλα τα προβλήματα
1: που Μακρόν, φανταστείτε, το Μακρόν τώρα.
0: Make Europe great again. Μέγα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Make Europe great again. Μάλιστα. Λοιπόν, Κύριε Τριαντάφυλλε Καρατράντε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση.
2: Είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Τα δύσκολα είναι μπροστά μας, διότι η λογική Τραμπ είναι τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου. Έτσι, σε όλο τον πλανήτη.
1: Τίμια πράγματα.
0: Τίμια πράγματα. Εμείς καλά και βλέπουμε. Λοιπόν, για να ακούσουμε κάτι.

0: Παλί καπελάκι, πουκάμισο λαχούρι.
1: Λαχούρι, ναι.
0: Κοτλέ παντελόνι καφέ.
1: Καμπάνα.
0: Καμπανιζέ. Καμπανιζέ. Λουστρίνι παπούτσι.
1: Λουστρίνι, ναι.
0: Δίσκο. Πες την αποστολή.
1: Με τι χρώμα κάλτσα.
0: Η κάλτσα πάντα άσπρη με ρακέτα. Αυτό ήταν το δεδομένο.
1: Άσπρη με ρακέτα.
0: Τι θυμάστε τις κάλτσες της άσπρης με τις ρακέτες.
1: Of course.
0: Και πάνω τη ρίγα, τη δίχρωμη.
1: Of course.
0: Λέγα αλάζιο.
1: Ναι, ναι.
0: Και δίσκο λάβα στην
1: κύλο. Το μαλλί, δεν μου είπες. Θέλω και μαλλί. Καπελάκι. Ωραία, ναι.
0: Jason Donovan τότε. Rick Astley, τους θυμάσαι.
1: Ναι, ναι. Τι, Rick Astley, δεν θυμάμαι.
0: Και πηγαίναμε στην δίσκο, κουνιστή και λυγιστή κολόνια. Πώς τη λέγανε αυτή την κολόνια που βάζαμε. Fahrenheit, αζαρό, τι βάζαμε.
1: Ναι.
0: Τέτοιες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εδώ στο γιαντίσκο.
1: Τέλειο ήταν όμως, με την δισκομπάλα από πάνω. Ωραία χρόνια.
0: Με την δισκομπάλα από πάνω και μόλις έπαιζε αυτά, αρχίσαμε τα χέρι ψηλά, το κούνημα.
1: Και δώσ' του και
0: τύπου πάρε. Λάσο. Έτσι. Στο χέρι και δώσ' του.
1: Και δώσ' του και πάρε.
0: Και δεν βγάλαμε ποτέ γυναίκα σε δίσκο. Έτσι όπως ήμασταν, που να βγάλουμε.
1: Όχι, μωρέ. Γιατί και εμείς πώς πηγαίναμε, δεν θυμάσαι.
0: Εσείς
1: για βάτε.
0: Βάτα, σακάκι,
1: βάτα. Τη φράτζα, 8 κιλά λάκ όρθια τη φράτζα.
0: Τύπου κοκόρι. Τύπου
1: κοκόρι. Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο, με κάτι μεγάλες ζώνες.
0: Βέβαια.
1: Πώς.
0: Και στο καθημερινό look είχαμε τα μπλουζάκια αυτά με τις πολλές μάρκες πάνω. Θυμάσαι κάτι μπλουζάκια που είχαν γίνει μόδα, που είχαν 50 μάρκες πάνω.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ωραίες εποχές.
1: Γιώργο, να σου πω κάτι, το all in το ξέρεις.
0: Βεβαίως το ξέρω.
1: Είναι το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σοου. Ξέρεις πότε κάνει πρεμιέρα στο Sky?
0: Πότε?
1: Τη Δευτέρα.
0: Wow.
1: Ξέρεις τι ώρα?
0: Τι ώρα?
1: Στις 11 και 4. Mm-hmm. Ξέρεις με ποιους?
0: Με ποιους?
1: Με τον Μιχάλη Τσόχο, τον Γιώργο Λιανό, την Έλληνα Παπαδοπούλου και τον Κώστα Κατσουράνη. Όλοι αυτοί που σου είπα παρουσιάζουν ένα σόου που θα αναδείξει, ξέρεις ποιον?
0: Ποιον?
1: Θα αναδείξει την πιο φαν διάσταση του αθλητισμού. Θα μιλήσει για τις κοινωνικές.

0: γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο, γιε μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
3: Κόσμος 96,5.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν χθες το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ με αποτέλεσμα 12 άνθρωποι να σκοτωθούν και 309 να τραυματιστούν. Η επίθεση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για επικίνδυνη κλιμάκωση προειδοποίησε ο ειδικός απεσταλμένος του ΙΕ στην Ιεμένη. Ανοίγει σήμερα με τις απολογίες των 11 κατηγορουμένων η κυρία ανάκριση για τη δράση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών. Μεταξύ των προσώπων που θα βρεθούν ενώπιον της ανακρίτριας, ο Φιλίππος Καμπούρης και η σύζυγός του, όπου τους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός στα ξημερώματα στην Κλειφάδα με τραύμα στο κεφάλι από σφαίρα. Το θύμα εντοπίστηκε δίπλα σε μοτοσυκλέτα στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη. Περίοικος που κάλεσε το 100 εκτίμησε αρχικά ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Ωστόσο, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο, ενώ εντοπίστηκαν 8 κάλικες. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε εκ νέου ότι ο Ρώσος ομολογός του θα ήθελε να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος με την Ουκρανία. Είχε προηγηθεί η δήλωσή του ότι η Ουκρανία χρειάζεται νέο ηγέτη με φόντο την αμφιλεγόμενη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για εξαγωγές πετρελαίου κίνησης από τη Ρωσία, ώστε να αντιμετωπιστεί το παγκόσμιο πρόβλημα της έλλειψης δίζελ. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα μέχρι και την 5η 15 Οκτωβρίου 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Αμπελόκηπη-Χαλάνδρη λόγω εργασιών. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 8 και 35 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Εδώ ρεπορτάζ 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και όλους εσάς, πάμε στα μηνύματά σας γρήγορα. Μάλλον, να σας πω τα νέα. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσετε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ ανά μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο ΔΕΗ Fiber, στο dei.gr / Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. 1 Gbps με 19,90 συν 4 ευρώ για περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Λοιπόν, μηνύματα πάρα πολλά και με πάρα πολύ ωραία διάθεση αρκετή. Μαρία από Αίγιο, καλημέρα με πολύ αγάπη από το Αίγιο μας λέει. Μάλιστα. Μίνα, τότε που ήμουν εγώ πρόσκοπος λέει ο Τάκης, Ακέλας ο αρχηγός Αγέλης. Σαν Λυκόπουλο ήμουνα στους Πιτσιλωτούς.
1: Και σαν
0: πρόσκοπος στους Πάνθυρες.
1: Ναι.
0: Θανάσης, καλημέρα σας.
1: Στους Πάνθυρες ήμασταν κι εμείς.
0: Εγώ ήμουνα Πιτσιλωτός, Λυκόπουλο.
1: Ναι.
0: Γιατί μου άρεσε που ήταν άσπρο με τα, που βάφανε με τα ξύλα, άσπρο με βούλες μαύρες.
1: Εμείς Πάνθυρες.
0: Λοιπόν, Θανάση από Παγκράτη, καλημέρα σας, καλή και ευλογημένη Κυριακή. Αυτό με τα καύσιμα δεν έχει τέλος. Ακριβότερα Χριστούγεννα θα κάνουμε φέτος η μισθωτή μας, λέει. Ο Δημήτρης από την Καλλιθέα μας λέει κάτι πολύ προσωπικό. Δημήτρη, δεν θα το διαβάσουμε. Εντάξει, το αντιλαμβανόμαστε αυτό που λες. Και το συμπέρασμά του είναι ότι πιστεύει στην αρμονία των ηλικιών. Ο Γιάννης, η ύπαρξη τόσων πολλών εμπορικών μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα κρατά την οικονομία πίσω. Πρέπει οι άνθρωποι να απελευθερωθούν από αυτή την παγίδα και να κατευθυνθούν σε πιο παραγωγικές δραστηριότητες. Γιάννη, τώρα κοίταξε, αυτό είναι εύκολο να το πεις όταν είσαι έξω από το χορό. Αλλά όταν είσαι μέσα στο χορό και έχεις μια τέτοια επιχείρηση την οποία μπορεί να την έχεις και πάρα πολλά χρόνια, το ζήτημα είναι πολύ πιο δύσκολο. Ο Μιχάλης από Άρτα μας ενημερώνει ότι τώρα ξεκινούν οι καταιγίδες και στην Άρτα. Ο Λάζαρος, καλημέρα στην παρέα. Φούλαρα χθες στη Βουλγαρία και έχουμε ρεπορτάζ γι' αυτό σήμερα.
1: Ναι.
0: Στο πρώτο βενζινάδικο περνώντας τα σύνορα. Υγραέριο 0,61, βενζίνη 1,72. Και αν πήγαινες και λίγο παραπέρα θα την έβρισκες και 1,60 τη βενζίνη, έτσι. Μάλιστα. Όλα πολλά ψέματα. Το πορτοκαλί. Το πορτοκαλί ατύχημα της ιστορίας κάνει κολοτούμπες και επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Συνήθως η πρώτη επανάληψη είναι τραγωδία, η δεύτερη φαρσοκομωδία. Αν περάσουμε στην τρίτη και στην τέταρτη επανάληψη, τότε γίνεται, λέει, παθολογική βλαμενίαση. Ο Κωνσταντίνος, ελπίζω τα ρούβλια να είναι αρκετά ντροπή. Και ο Κατομερίτης, το ρωσικό πετρέλαιο ισοδυναμεί με το 2% της κατανάλωσης στις ΗΠΑ. Η συμφωνία είναι επικοινωνιακό τέχνασμα για τις εκλογές.
1: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί του. Καλά τα λέει. Ναι, έτσι είναι. Είναι μικρή η κατανάλωση και οι αναλυτές χθες διάβαζα ότι λένε ότι δεν θα φτάνουν και τα τόσα, η τόση ποσότητα του πετρελαίου για την κατανάλωση. Αλλά άρα σίγουρα είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασμα για τις ενδιάμεσες εκλογές του Τραμπ. Δηλαδή είναι ένα τέχνασμα για να βοηθήσει ο Πούτιν το φίλο του τον Τραμπ, λένε.
0: Να ρίξει την τιμή του γαλονιού, να πάνε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για να βοηθηθεί λίγο για τις εκλογές. Ναι, κάτι τέτοιο, ναι.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Μιχάλης, καλημέρα σας και καλή διάθεση σε όλους. Γουστάρο, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. She's best of the best, λέει.
1: Α, για τις μουσικές της, συμφωνώ.
0: Όχι μόνο, και για τις εκπομπές της, είναι συγκλονιστικές. Καλημέρα σας, ωραία, ευχάριστη πρωινή παρέα μας, λέει η Ασπασία. Και έχουμε και τρία αιτήματα.
1: Γεια σου, Ασπασία, ευχαριστούμε πολύ.
0: Από άγνωστους αριθμούς, ο Δημήτρης μας γράφει: για κάθε μεγαβατόρα με λιγνίτη ΔΕΗ μπαίνει μέσα 4 ευρώ, γι' αυτό έκανε χρέος 900 εκατομμύρια ευρώ, μας λέει. Και ο Αντώνης. Τι μας λέει ο Αντώνης? Υπάρχουν και άλλοι, λέει, που συγκινούνται με το ηλιοβασίλεμα και μας στέλνει και μια φωτογραφία πολύ ωραία. Για να τη δούμε και τη φωτογραφία του. Για να πάμε μετά. Ένα βίντεο. Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι ένα βίντεο από μια χιουμοριστική ταινία. Λοιπόν, αυτά από εσάς και από εμάς. Πάμε τώρα και στην σκληρή
1: πολιτική
0: επικαιρότητα,
1: εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Λοιπόν, στον κύριο Στέλιο Ζωντό, θες να πάμε?
0: Βεβαίως.
1: Πάμε λοιπόν στο Σύμβουλο Στρατηγικής και Επικοινωνίας. Καλημέρα σας. Καλή Κυριακή.
2: Καλημέρα κύριε Καραμέτρο, καλή Κυριακή. Καλημέρα κύριε Γρηγοριάδη.
1: Τι κάνετε? Πώς σας βρίσκουμε Κυριακή πρωί?
2: Χαλάρω στο σπίτι, παίρνοντας καφέ και ακούγοντάς σας προφανώς.
1: Τέλεια. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, γιατί νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα περιμένουμε και κάποιες δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω πόσες αλλαγές θα έχουν και αν κάποια πράγματα έχουν εδρεωθεί. Νομίζω ότι όσον αφορά το πρώτο και δεύτερο, έχω την αίσθηση ότι μάλλον έχουν εδρεωθεί εκεί, θα έλεγα, τα πράγματα.
2: Εντάξει, ας περιμένω να τις δούμε, αλλά οι πληροφορίες, θα συμφωνήσω κύριε Γραμμίτη, το κλίμα που υπάρχει είναι αυτό, ότι δεν θα έχουμε πολλές αλλαγές από αυτά που ξέρουμε και που έχουμε δει. Δεν νομίζω ότι έχει συμβεί κάτι πολιτικά το οποίο μπορούσε να ανατρέψει την κατάσταση.
1: Εγώ, ξέρετε που θέλω, που επικεντρώνομαι από εδώ και πέρα, στις δεξαμενές.
2: Ναι.
1: Γιατί βλέπω, εσείς θα μου πείτε αν το βλέπω σωστά βέβαια, ότι υπάρχει δεξαμενή κόμματος που έχει εξαντληθεί. Βλέπω σωστά?
2: Νομίζω ναι, σωστά το βλέπετε κύριε Καραμήτρου. Νομίζω ότι υπάρχει κυρίως στην περιοχή της, καταρχήν πριν πάω στη δεξαμενή, παρόλο που συμφωνώ μαζί σας, να πω ότι στον χώρο της δεξιάς πέραν της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την υπόθεση του Κασιδιάρη, ο οποίος πρέπει να δούμε πόσο τελικά θα επηρεάσει το χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς η πρώτη αίσθηση που υπάρχει από τα πρώτα αποτελέσματα δεν είναι ευχάριστο για όσους από εμάς πιστεύουμε ότι δεν είναι μια κανονικότητα για τη χώρα να υπάρχει ένα ακροδεξιό κόμμα.
1: Θα ερχόμουν και εκεί, θέλετε να το συζητήσουμε τώρα, γιατί η ερώτησή μου στο θέμα Κασιδιάρη θα σας πω ποια είναι. Εάν είναι μια απάντηση όταν ρωτάνε θα ψηφίζετε το κόμμα Κασιδιάρη, αν πραγματικά θα πάνε να ψηφίσουν κόμμα Κασιδιάρη, ή αν υπάρχει ένας θυμός που εκείνη την ώρα εκφράζεται στο δημοσκόπο ότι ναι, θα πάω και θα ψηφίσω κόμμα Κασιδιάρη.
0: Τον οποίο βλέπουμε και σε όλη την Ευρώπη, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: που το συζητούσαμε.
1: Ναι.
2: Καταρχήν αυτό δεν είναι, σωστά το λέει ο κ. Γρηγοριάδης, δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο. Υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει μια μεγάλη απογοήτευση, η οποία πολλές φορές γίνεται θυμός και εκφράζεται με ακραίες επιλογές. Προφανώς ισχύουν και τα δύο, κύριε Καραμέτρου, και υπάρχει κόσμος που το λέει από θυμό και από απογοήτευση, αλλά υπάρχει και κόσμος ο οποίος θα καταλήξει στην κάλπη με αυτή την επιλογή.
0: Ναι, ξέρετε τι, το συζητούσαμε και πριν με τη Μίνα. Διαβάζουμε εδώ τα ευρήματα του, στο πρώτο θέμα, τα ευρήματα του Μαξίμου σε δύο εσωτερικές έρευνες και focus group. Δεν ξέρω αν το έχετε δει.
2: Δεν έχω προλαβαίνει το ρεπορτάζ.
0: Θα σας το πω πολύ σύντομα. Στο 30-31 η Νέα Δημοκρατία. Rebound λέει του Ανδρουλάκη από το 8,4 πάει στο 12,5. Αλλά κρατάει και ο Τσίπρας δεύτερος στο 15%. Βόμβα στα δεξιά ο Κασιδιάρης 11%. Ρίχνει Σαμαρά και Καριστιανού. Αυτό λοιπόν, έτσι όπως τουλάχιστον το αναφέρει το πρώτο θέμα για τα ευρήματα του Μαξίμου, πώς μπορείτε να μας το σχολιάσετε? Σημαίνει κάτι? Μπορεί να κρύβεται και κάτι άλλο πίσω από όλο αυτό?
1: Καταρχάς μπορεί να ισχύει?
2: Δεν έχω κάποια στοιχεία που μπορώ να σας πω αν ισχύουν ή δεν ισχύουν. Η γενική αίσθηση είναι ότι στα κόμματα τουλάχιστον της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς του κ. Τσίπρα, νομίζω σε γενικές γραμμές αυτά είναι τα νούμερα τα οποία θα έχουμε και στον επόμενο κύκλο των ερευνών. Τώρα για το κόμμα του κ. Κασιδιάρη μου φαίνεται πολύ μεγάλο το νούμερο, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε.
1: Σας φαίνεται και εσάς πολύ μεγάλο?
0: Και εμάς μας φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο.
1: Εμένα δηλαδή. Πάντως και έτσι να είναι. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το οποίο βρίσκεται στα social media, γιατί τον κύριο Κασιδιάρη δεν τον έχουμε δει ακόμα κάπου αλλού, έτσι, μόνο στα social media τον έχουμε δει, το οποίο δεν καταλαβαίνω, δεν εκφράζεται, δεν μιλάει.
2: Το πρόβλημα με τα social media, και επιτρέψτε μου να το πω αυτό, είναι ότι οι πλατφόρμες δεν έχουν ιδεολογία. Έτσι, να ξεκινήσουμε από αυτό. Οι πλατφόρμες είναι πεινασμένες, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη, για περιεχόμενο. Άρα όποιος κάνει τα περισσότερα βίντεο, χωρίς καμία ποιότητα, μπορεί να είναι και σκουπίδια βίντεο, έτσι, μπορεί να κυριαρχεί σε επίπεδο εικόνας. Και έτσι όπως λειτουργούν, όταν κοιτάς τον κόσμο από το κινητό σου, τότε σου δημιουργείται μια ψευδαίσθηση ότι ο κόσμος είναι αυτός που βλέπεις το κινητό σου, στενό στην πλατφόρμα. Γιατί είναι ο τρόπος που λειτουργεί η πλατφόρμα, έτσι, είναι, σου φέρνει τα ίδια.
0: Ο αλγόριθμος που λέμε, αν δεις μια φορά κάτι στο βγάζει ξανά και ξανά και ξανά και νομίζω...
2: Πολύ σωστά, αλλά νομίζω ότι αυτός είναι ο κόσμος όμως, έτσι. Και αυτό αφορά κυρίως τους νεότερους σε ηλικία που έχουν επιλέξει κατά βάση να ζουν μέσα στο κινητό τους, δηλαδή να ενημερώνονται από το κινητό, να διασκεδάζουν από το κινητό και ξαφνικά δημιουργούν μια εικόνα στο
1: κινητό. Να αντιδρούν όμως στο κινητό.
2: Ακριβώς, ναι. Αλλά δημιουργούν μια εικόνα ότι ο κόσμος, τα προβλήματα ή οι απόψεις που κυκλοφορούν ως κυρίαρχες είναι αυτές που βλέπουν στο κινητό τους. Αυτό προφανώς δεν είναι αλήθεια, έτσι. Άρα δημιουργείται ένας παραμορφωτικός φακός, επιτρέψτε μου τον όρο, ο οποίος όμως δημιουργεί και πολιτικό αποτέλεσμα αρκετές φορές και όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο στο οποίο δεν έχει βρεθεί απάντηση ή κάποιο είδους λύση από τις δημοκρατίες. Είναι προφανές το πρόβλημα εδώ.
1: Αφήστε που υπάρχει ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα στα κινητά. Το απόσπασμα, γιατί στα κινητά και στα social media βλέπεις αποσπασματικά κάποια πράγματα. Ακριβώς, δεν έχεις όλη την εικόνα, ούτε μια συζήτηση, ούτε μια τοποθέτηση, ούτε μια άποψη. Έχεις απόσπασμα.
2: Δεν αφιερώνεις χρόνο να καταλάβεις το θέμα ή να ασχοληθείς με το θέμα. Παίρνεις μια πολύ πρώτη αίσθηση και μια πρώτη αίσθηση ανάλογα με το ποιος έχει κόψει το απόσπασμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, πώς έχει κοπεί, καταλαβαίνετε στην εμπειρία που έχετε, τι εννοώ. Ποια τάκα έχει κοπεί, αν έχει κοπεί μια ένταση, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή που έχει δημιουργηθεί σε μια συζήτηση, όλα αυτά δημιουργούν παραμορφωτικό φακό. Ναι. Με αποτέλεσμα πολλές φορές μια πραγματική στεναχώρια που έχει ο κόσμος επειδή δεν τα βγάζει εύκολα πέρα από τις δυσκολίες οικονομικές να μεταμορφώνεται σε πολιτική στάση η οποία όμως δεν εδράζει σε πραγματικά γεγονότα.
1: Μάλιστα. Τώρα, αυτό για τη δεξαμενή λοιπόν που λέγαμε. Ναι,
2: θα ξαναγυρίσουμε στη
1: δεξαμενή
2: ερώτηση. Έχετε δίκιο. Ναι, λοιπόν. Φαίνεται ότι οι δεξαμενές περιορίζονται σε αρκετούς χώρους. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχει μια κινητικότητα μεταξύ του κόμματος του κ. Τσίπρα και του κόμματος του Πασόκ. Mm-hmm. Μια κινητικότητα εννοώ ψηφοφόρων και στελεχών, όχι μόνο ψηφοφόρων, γιατί είδαμε το τελευταίο διάστημα αρκετές μετακινήσεις τελεχών από τον ένα χώρο στον άλλον. Από την άλλη πλευρά όμως, ο χώρος της Νέας Δημοκρατίας δεξιά της φαίνεται να περιορίζεται με το κόμμα του κ. Σαμαρά είτε με την κίνηση των πρώην Χρυσαυγητών. Οπότε είναι προφανές ότι εκεί αρχίζει να περιορίζεται η δεξιά και να ανοίγει όμως χώρος στην περιοχή του κέντρου, που εγώ πιστεύω ότι είναι και ο βασικός χώρος στον οποίο θα δοθεί η μάχη για το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, όποιος καταφέρει είτε να φέρει κόσμο στην κάλπη, ενώ κόσμο που δεν θα πήγαινε ούτως ή άλλως να ψηφίσει, και να τον πείσει να πάει να ψηφίσει από την περιοχή του, κέντρου. Τα λέω κέντρο, είναι άνθρωπους που δηλώνουν
1: και ανήκουν. Εδώ, κύριε Ζώτη, πρέπει να σας διακόψω. Γιατί εδώ βλέπω μία διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Τι θέλω να πω. Εδώ έχω δει τον κύριο Τσίπρα, που είναι ένα αριστερό κόμμα, να ψαρεύει πάρα πολύ στο κέντρο και να θέλει να δείξει και ο ίδιος ότι έχει μετακινηθεί πάρα πολύ προς το κέντρο, ενώ έχω δει η Νέα Δημοκρατία να κάνει ό,τι μπορεί για να μας θυμίζει ότι είναι ένα κόμμα της δεξιάς παράταξης, επειδή πιέζεται από τον κύριο Σαμαρά.
2: Ναι, εδώ είναι μια αντίφαση στρατηγική. Δηλαδή, ενώ κατά τη γνώμη μου ο χώρος ο οποίος έχει κόσμο, ο οποίος μπορεί να πιστεί ή να μην πιστεί αναλόγως στο αποτέλεσμα για να στηρίξει ένα από τα δύο κόμματα, η Νέα Δημοκρατία έχει εγκλωβιστεί σε αυτή τη μάχη στη δεξιά, που νομίζω, δική μου γνώμη είναι, ότι δεν έχει ιδιαίτερο αποτέλεσμα και ιδιαίτερο νόημα. Ενώ η μεγάλη μάχη είναι στο κέντρο, η μεγάλη μάχη είναι να κερδίσει ανθρώπους που να σε εμπιστευτούν. Ότι έχει ένα αφήγημα για την επόμενη μέρα της χώρας. Και σωστά ο κ. Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου, για τους δικούς του σκοπούς, προσπαθεί να μιλήσει σε ανθρώπους που βρίσκονται πιο κοντά στο κέντρο παρά στην αριστερά.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Πάντως, στην ίδια δημοσκόπηση που αναφέρθηκα και λίγο νωρίτερα, λέει ότι.
2: Δεν νομίζω ότι είναι δημοσκόπηση, είναι πληροφορίες.
1: Είναι πληροφορίες.
0: Ναι, ναι, είναι ευρήματα. Να είμαι ακριβής.
1: Ναι, ναι, είναι πληροφορίες.
0: Στο κέντρο η μάχη της Νέας Δημοκρατίας, που τοποθετούνται ιδεολογικά, λέει σήμερα, οι ψηφοφόροι που το 23 ψήφισαν Δημοκρατία. Κέντρο 27%, κεντροδεξιά 19%, κέντρο αριστερά 15%, δεξιά 14%, αριστερά 6% κτλ.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι η μάχη θα γίνει με του ψηφοφόρου του 23, εκείνη η όλη μάχη.
2: Ναι, και τα νούμερα αυτά που διάβασε ο κ. Γρηγοριάδης τώρα αποδεικνύει ότι είναι αυτό που είπαμε πριν από λίγο σωστό. Δηλαδή, η πλειοψηφία του κόσμου που είναι ανοιχτό να ακούσει και να κρίνει και να επιλέξει, βρίσκεται στον χώρο από κεντροδεξιά ως την κεντροαριστερά. Δηλαδή, αυτό είναι ο κρίσιμος πλειοψηφικός παράγων, έτσι.
0: Mm-hmm. Εντάξει, αν όμως. Σωστό είναι αυτό που λέτε, γιατί αν θες να είσαι κόμμα εξουσίας, αγοράζεις από μεγάλο.
2: Πάντα τα κόμματα εξουσίας, κύριε Γρηγοριάδη. Είναι πολύ συλλεκτικά. Δεν υπάρχει.
0: Ακριβώς.
2: Η κοινωνία είναι έτσι. Δεν γίνεται να υπάρχει μια κοινωνία τοποθετημένη μόνο κόμματα. Mm-hmm. Άρα τα κόμματα εξουσίας είναι πολύ συλλεκτικά για να έχουν τα μεγάλα νούμερα που οδηγούν στην κυβέρνηση. Αυτό είναι όχι μόνο στην Ελλάδα, αυτό είναι ιστορικό φαινόμενο σε όλες τις χώρες της Δυτικής Δημοκρατίας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Στέλιος Ζοντός, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή σας
1: μέρα. Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Το ενδιαφέρον στο πολιτικό σκηνικό χτυπάει κόκκινο και όσο πηγαίνουμε προς εκλογές, όλο και θα ανεβαίνει το θερμόμετρο. Λοιπόν, κυρία Καραμήτρου.
1: Κύριε Γρηγοριάδη.
0: Είναι 8 και 50 και 30 δευτερόλεπτα. Κάποια μηνύματα ακόμα που αφήσαμε για να μην αφήσουμε κανένα στεναχωρημένο. Ο φίλος μας ο Τάσος απευθύνεται στη Μαρία τη Δουρουδή που κάνει μια εξαιρετική εκπομπή εδώ στο ραδιόφωνο του Sky κάθε Σαββατοκύριακο. Θέλω να σας συγχαρώ, λέει, θερμά για τη χθεσινή εκπληκτική σας εκπομπή. Πραγματικά η επιλογή των συνομιλητών σας ήταν εξαιρετική και μας θυμίζει πόσο σπουδαίοι άνθρωποι υπάρχουν γύρω μας και χάνονται στο τον οριμαγδό της ασημαντότητας που καθημερινά μας περιβάλλει. Εννοείται ότι θα σας ξανακούσω σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκπομπή ήταν τζάμι, λέει ο Τάσος. Λέω πολλά ψέματα. Για την άλλη μας τη φίλη, την Κωνσταντίνα τη Βαρσάμι. Να ξέρετε, το ρεπερτορίο της Κωνσταντίνας Βαρσάμι περιέχει πάρα πολλές δικές μου παλιές επιτυχίες και στο λαϊκό και στο άτεχνο και στο έντεχνο τραγούδι, αλλά και στα rock, blues, jazz κτλ.
1: Blues, ωραία τα blues.
0: Τα μπλουζ ήταν ωραία, βέβαια. Ωραία, ήταν ωραία. Και ήταν και η μεγάλη στιγμή στα παιδικά πάρτι που πηγαίναμε στις ηλικίες 15.
1: Στα εφηβικά πάρτι, όχι στα παιδικά.
0: Στα εφηβικά, γυμνάσιο.
1: Ναι.
0: Στο γυμναστήριο τα κάλαμε τα πάρτι.
1: Στα εφηβικά πάρτι μας.
0: Με πορτοκαλάδα, κοκακόλα κτλ.
1: Έτσι. Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Κυρία μου, κάπου εδώ τελειώσαμε.
1: Ναι. Κάπου εδώ τελειώσαμε ραδιοφωνικά.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως. Γιατί συνεχίζουμε τηλεοπτικά. 10 παρά 20.
0: Μάλιστα.
1: Ρεπορτάζ στις 10.
0: Μάλιστα.
1: Με όλες τις ειδήσεις, όλες τις εξελίξεις, με πάρα πολύ ρεπορτάζ.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως.
0: Εκπλήξεις.
1: Εκπλήξεις. Να πούμε και μια έκπληξη που έχουμε.
0: Να την πούμε, βέβαια.
1: Χρήστο Νικολόπουλο. Βεβαίως. Θυμάσαι τη μεγάλη μάχη με τον Καζατζίδη για τα πνευματικά δικαιώματα.
0: Φοβερή μάχη που κράτησε και κράτησε μια δεκαετία σχεδόν.
1: Πω, άστα.
0: Θα τον έχουμε μαζί μας να δούμε τι γίνεται με τα πνευματικά δικαιώματα.
1: Με τα πνευματικά δικαιώματα, βεβαίως.
0: Πολύ ρεπορτάζ από την υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη, ο οποίος.
1: Απολογείται σήμερα.
0: Απολογείται τώρα, νομίζω, σε περίπου 10 λεπτά θα είναι στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων. Πολύ ρεπορτάζ επίσης έχουμε για το θέμα των καυσίμων, έτσι, και για το πετρέλαιο θέρμανση που ανοίγει. Και πολύ ρεπορτάζ επίσης έχουμε και για το πολιτικό σκηνικό και για το πώς αυτό διαμορφώνεται. Οπότε,
1: εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και θα ανανεώσουμε φυσικά το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο στις 7 το πρωί.
0: Να είναι η σημερινή μέρα της ζωής σας η καλύτερη μέχρι την αυριανή.
1: Να χαμογελάτε για να περάσετε ό,τι δύσκολο θα βρίσκετε εκεί έξω, κυρίες και κύριοι.
0: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Γεια σας.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
4: Sea Student Hot Takes.
5: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική

0: σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr. Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν. Οι κόντρες όμως.
1: Κόσμος 96,5.
0: Η ώρα είναι 9. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Marketos.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
5: και κινητό 6977 42 10 78.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
4: Κινηθείτε.
5: Προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
0: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: 858, Καρδίτσα Βίκος Φάλκων Σιωαννίνων 85-74 και Προμηθέας Παναθηναϊκός 59-84. Σήμερα θα μεταδοθεί από το Sport FM TV 1 η αναμέτρηση Ολυμπιακός Κολοσσός στη μία μετά το μεσημέρι. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Ατρόμητος 2-1.
8: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 μέχρι 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η ημέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, μάλιστα στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, πιθανόν να είναι τοπικά έντονες. Βαθμιαία και στα υπόλοιπα περιοδικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι, στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά, στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς.
11: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
12: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
11: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ασπόρτο Σάλτε.
13: Χορηγός ΔΕΗ.
14: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρακολουθείτε πάντα την παράθεση της ιστορίας του 19ου αιώνα. Είμαστε στο κεφάλαιο όπου καταγράφονται τα πολιτικο-στρατιωτικά γεγονότα. Έχουμε αρχίσει να εξετάζουμε τις κεντρικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Υπήρου για τον αιώνα αυτό. Είμαστε στη Γαλλία, δεύτερη Κυριακή σήμερα, δεύτερη συνάντησή μας με τον κύριο Γιώργο Καραμπελιά, ο οποίος παραθέτει την ιστορία της Γαλλίας, αλλά προσέξτε, όχι απλώς στενά στα όρια του εσωτερικού περιβάλλοντος, αλλά κυρίως την επίδραση των μεγάλων γεγονότων όπως είναι η Γαλλική Επανάσταση και στη συνέχεια η εγκαθίδρυση του Ναπολέοντα Βοναπάρτη σε σχέση με την Ελλάδα και τις μεγάλες δυνάμεις φυσικά της Ευρώπης. Μια ιστορική ανάλυση και παρουσίαση εκτενής. Και ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά, κύριε Καραμπελιά.
15: Και εγώ ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να δίνετε γενικότερα τη δυνατότητα να συζητάμε και άλλα πράγματα.
14: Χαίρομαι.
15: Έτσι.
14: Χαίρομαι. Λοιπόν, ο κύριος Καραμπελιάς είναι συγγραφέας, πολιτικός αναλυτής. Θα διαλύσουμε τώρα την τέταρτη δεκαετία του 19ου αιώνα, πάντα με τις εσωτερικές εξελίξεις στη Γαλλία, που προφανώς όμως επηρεάζουν και την υπόλοιπη Ήπειρο.
15: Βεβαίως.
14: Ορίστε, παρακαλώ.
15: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο είναι ότι εμφανίζεται για πρώτη φορά αυτό που λέμε σοσιαλιστικό κίνημα. Για πρώτη φορά, καταρχάς έχουμε κάποιες εξεγέρσεις, όπως ήταν η εξέγερση των εργατών με τάξη στη Λιόν, η οποία κατέλαβε όλη την πόλη και έπρεπε να στείλει ο βασιλιάς 20.000 στρατό για να μπορέσει να ξανακαταλάβει. Η Λιόν είναι η δεύτερη πόλη της Γαλλίας, έτσι, και ήταν το κέντρο της παραγωγής με τάξη. Εμφανίζονται λοιπόν τα σοσιαλιστικά κινήματα για πρώτη φορά από τα πλέον ριζοσπαστικά που είναι ο Μπλανκί, ο οποίος αποτελούταν ο έγκλειστος για την περισσότερη ζωή την πέρα στη φυλακή, και άλλοι περισσότερο μεταρρυθμιστές, ο Φουργέ, ο Σεν Σιμών, Ο Σεν Σιμών εξάλλου συνδέθηκε και με το φιλελευθερισμό και τη βιομηχανική ανάπτυξη, την πήρε μετά ο Λουδοβίκος Βοναπάρτης και χρησιμοποίησε πολύ το Σεν Σιμωνισμό. Εμφανίζονται λοιπόν όχι μόνο εκεί και στην Αγγλία, αλλά κατεξοχήν στη Γαλλία, τα πρώτα σοσιαλιστικά κινήματα. Δηλαδή πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το 19ο αιώνα το ιδεολογικό και κοινωνικό εργαστήριο της Ευρώπης είναι η Γαλλία, το κατεξοχήν, όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλα.
16: Και αλλού υπάρχει προλεταριάτο, εργατικό δυναμικό, γιατί έχει ήδη προηγηθεί η πρώτη βιομηχανική επανάσταση, θα έρθει στον ίδιο αιώνα προς το τέλος, τρεις δεκαετίες πρώτου τέλους, θα έρθει η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση. Άρα οι κοινωνικές συνθήκες ευνοούν στο να γεννηθούν αυτές οι ιδέες, οι οποίες διατυπώνονται αμέσως μόλις εμφανίζονται ως σοσιαλισμός, κύριε Καραμπελιά.
15: Κοιτάξτε.
16: Ή είναι κάτι που είναι πρώτα μια κοινωνική, ας πούμε, προσέγγιση,
15: έτσι
16: θεώρηση.
15: Ξεκινάει, αλλά ήδη είχαμε τάσεις σοσιαλιστικές ήδη από τη Γαλλική Επανάσταση. Στη Γαλλική Επανάσταση εμφανίζονται τα πρώτα, θα λέγαμε, σοσιαλιστικά κατεξοχήν πτέρυγες, οι οποίοι εξοντώθηκαν όλοι αυτοί. Επομένως,
16: ναι,
15: ακριβώς. Ναι. Και από το 1830 είναι, ναι και μετά. Ναι.
16: Έχουν χαρακτήρα αυτές οι αντιλήψεις ανατροπής.
15: Ναι. Ορισμένες, ναι. Υπάρχουν άλλες, όπως ο Μπλανκί που σας προανέφερα, υπάρχουν άλλες οι οποίες είναι πιο μεταρρυθμιστικές. Mm. Τότε εμφανίζεται και ο Μάρξ και ο Έγγελς, εκείνη την περίοδο, ιδιαίτερα μετά το 1840, οι οποίοι γράφουν και τα πρώτα τους
16: πονήματα,
15: έτσι. Είναι η περίοδος που διαμορφώνεται, έτσι, αυτό που θα λέγαμε σοσιαλιστικό κίνημα. Τώρα, για να καταλάβουμε κιόλας, υπήρχε και ένα άλλο πρόβλημα των πολιτικών ελευθεριών. Φανταστείτε ότι το 1848, ενώ η χώρα είχε 35,5 εκατομμύρια κατοίκους, η Γαλλία ήταν η μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης πληθυσμιακά, αλλά έμεινε μέχρι το 1930-40 σχεδόν στάσιμη πληθυσμιακά. Το 40 είχε φτάσει 40 εκατομμύρια μόλις. Είχε μείνει στάσιμα και θεωρείται το μεγάλο πρόβλημα της Γαλλίας.
16: Είχε δημογραφικό θέμα.
15: Είχε τεράστιο δημογραφικό θέμα. Γι' αυτό ήταν ήδη, έτσι, μέχρι το μεγαλύτερο μέρος του 19ου αιώνα, η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, από τα 35 εκατομμύρια πληθυσμό, οι εκλογείς ήταν 241.000.
16: Εντελώς άδικο.
15: Καταλαβαίνουμε άρα το δυναμικό που υπήρχε για την ανατροπή του καθεστώτος, που θα έρθει με έναν ιδιότυπο τρόπο, αξίζει να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Επειδή είχαν απαγορευτεί οι πολιτικές συναθρήσεις, είχαν βρει τον τρόπο να το αντικαθιστούν με δημόσια συμπόσια. Δηλαδή πήγαιναν σε μια πλατεία και μαζεύονταν 1.000-1.500 άνθρωποι.
16: Και ξεκίνησε το τσιμπούσι.
15: Ναι, εκεί έβγαζαν και λόγους και έτσι ήταν η μορφή αντιπολίτευσης η οποία γινόταν
16: με το πρόσχημα
15: όταν λοιπόν απαγορεύτηκε του Ιανουαρίου το συμπόσιο του 48, έγινε νέα προσπάθεια το Φεβρουάριο, απαγορεύτηκε και αυτή και ξεκίνησε η επανάσταση του 48. Έτσι ξεκίνησε.
16: Που βγήκαν στους δρόμους και βάλαν τα οδοφράγματα.
15: Ακριβώς.
16: Η διοίκηση τότε ασκείται από τον...
15: Από τον Λουδοβίκο Φίλιππο, ο οποίος είναι ο Ορλεανιστής, ο παλιός δούκας Ορλεάνης, ο οποίος είναι η δυναστία.
16: Έχει επιστρέψει η βασιλεία που αντικαθιστά τον Ναπολέοντα.
15: Και τους Βουρβώνους. Έτσι, δηλαδή έχουμε Ναπολέον, Βουρβώνοι, Ορλεανιστές. Και μετά θα ξαναπεράσουμε πάλι σε αυτοκράτορα, στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη τον Τρίτο. Έτσι λοιπόν έχουμε μέσα σε τρεις μέρες οδοφραγμάτων. Όλα παίζονται στο Παρίσι. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η Γαλλία τότε είναι μια αγροτική χώρα. Ήταν πολύ αγροτική χώρα. Σε αντίθεση, ας πούμε, με τη Μεγάλη Βρετανία. Και το Παρίσι με το 1 εκατομμύριο πληθυσμό και λίγο παραπάνω που είχε ήδη, ήταν το κέντρο όλων των εξελίξεων. Είχε ένα μεγάλο πληθυσμό εργατικό και πολύ μεγάλο
16: πληθυσμό... Είχε βιομηχανία το Παρίσι.
15: Βεβαίως,
16: το Παρίσι είχε βιομηχανία. Σε αντίθεση με την περιφέρεια, σε αντίθεση με
15: ακριβώς,
16: την Ήπεθρο.
15: Ακριβώς. Ναι. Η Λιόν, το Παρίσι και μερικές πόλεις του Βορρά είναι οι βιομηχανικές πόλεις της Γαλλίας. Τώρα, η Εθνική Φρουρά, η Εθνοφρουρά, πάει μαζί με τους διαδηλωτές και ο Λουδοβίκος Φίλιππος στις 24 Φεβρουαρίου του 1848 υπογράφει την πράξη παραίτησής του. Οι δημοκρατικοί βουλευτές, δηλαδή εκείνοι που δεν ήθελαν βασιλεία, αναλαμβάνει τον έλεγχο του Δημαρχείου, κομμούνα. Ακόμη και σήμερα ο Δήμος του Παρισιού είναι η κομμούνα του Παρισιού. La commune de Paris. Η κομμούνα επομένως είναι ο Δήμος. Αυτό ήταν το κέντρο της εξουσίας, το Παρισινό, απέναντι στο κράτος, το οποίο ήταν γι' αυτό όλα. Έτσι, ήδη από την Επανάσταση του 89 έχουμε την κομμούνα του Παρισιού, η οποία φτάνει μέχρι το 1870. Διότι απλά δεν το μεταφράζαμε σε Δήμο του Παρισιού, έχει μείνει κομμούνα του Παρισιού.
16: Και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε, κύριε Καραμπελιά, κυρίες και κύριοι, πώς είναι διαφορετική η δομή και του κράτους. Δηλαδή, λέμε ότι το κράτος δουλεύει. Το κράτος δουλεύει γιατί από πολύ νωρίς έχουν πιστεί οι πολίτες ότι υπάρχει ένας μηχανισμός που δεν έχει σχέση με το μονάρχη, που είναι η διοίκηση που τους αφορά.
15: Ιδιαίτερα από τον Ναπολέοντα και μετά,
16: και δεν το βλέπουν
15: αυτό
16: και
15: είναι εδρεωμένο.
16: Ναι. Δεν βλέπουν
15: και ακριβώς είναι και τρόπος, να εκφραστούν, ιδιαίτερα στο Παρίσι και στις πόλεις, η λαϊκή βούληση εκφράζεται κατεξοχήν μέσα από το Δήμο, έτσι, από την κομμούνα. Άρα το νέο καθεστώς το οποίο έρχεται θεσπίζει την καθολική ανδρική ψηφοφορία. Όταν λέμε καθολική ψηφοφορία εκείνη την περίοδο, εννοούμε πάντα ανδρική. Μέχρι τον 20ο αιώνα δεν έχουμε πουθενά γυναικεία ψήφο.
16: Εκπροσώπηση και ψήφο.
15: Ακριβώς. Κατάργηση της δουλείας γαλλικής αποικίας, υπήρχε ακόμα, έτσι, αλλά την καταργεί η Επανάσταση. Και αναγνώριση του δικαιώματος στην εργασία, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί άνεργοι, με τη δημιουργία των εθνικών εργαστηρίων. Δηλαδή κάνουν μεγάλα έργα και απασχολούν πάρα πολύ μεγάλο κόσμο και έτσι απορροφάται ένας μεγάλος αριθμός των ανέργων. Αυτό ξεκινάει από σοσιαλιστική πρόταση, έτσι, και την αποδέχεται και το κράτος και οργανώνει τα εθνικά εργαστήρια. Πρόεδρος τώρα της Δημοκρατίας εκλέγεται ο Λουδοβίκος Ναπολέοντας Βοναπάρτης, ο οποίος είναι ανιψιός του Ναπολέοντα και εκλέχτηκε για τετραετή θητεία. Ο Βοναπάρτης, επειδή δεν μπορούσε να έχει νέα θητεία, οργάνωσε ένα πραξικόπημα το Δεκέμβριο του 1851 και ανακηρύσσεται αυτοκράτορας. Άρα έχουμε δεύτερη αυτοκρατορία, Ναπολεόντια. Θα γίνουν εκλογές, θα σαρώσει τις εκλογές, θα γίνει δημοψήφισμα, τα ξέρουμε όλα αυτά. Είχε και κόσμο μαζί του. Επειδή ο Ναπολέοντας ήταν οπαδός της κατάργησης των εξωτερικών δασμών, είχε συναντήσει μεγάλη αντίθεση από τους βιομηχάνους, οι οποίοι ήθελαν προστατευτισμό για να μπορέσει να αναπτυχθεί η γαλλική βιομηχανία. Και ήταν λογικό εξάλλου, γιατί ήταν καθυστερημένη σε σχέση με τη γερμανική και την αγγλική βιομηχανία.
16: Οι οποίες είναι πιο ανταγωνιστικές, ναι, σε σχέση με την...
15: Και όμως ο Λουδοβίκος Βοναπάρτης εγκαθιδρύει ελεύθερο εμπόριο, πράγμα που τον φέρνει σε αντίθεση με τους βιομηχάνους και βεβαίως έχει και αντιθέσεις με την Εκκλησία και άλλους. Και τι κάνει? Γι' αυτό μιλάμε για βοναπαρτισμό. Δηλαδή ένα καθεστώς, σήμερα καμιά φορά το λέμε λαϊκιστικό, αλλά δεν είναι το ίδιο, είναι κλασικό βοναπαρτισμός, γιατί εξάλλου έγραψε τότε ο Μάρξ, από εκεί έχει μείνει, η 18η πριμέρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, που τι κάνει? Κάνει μία άμεση σχέση με τα φτωχότερα στρώματα και τα λαϊκά στρώματα για να έχει στήριξη, και την έχει. Δηλαδή ο Βοναπάρτης δεν είναι ένας δικτάτορας με την κλασική έννοια. Έχει στήριξη.
16: Απευθύνεται στα κατώτερα στρώματα.
15: Ακριβώς,
16: της κοινωνίας.
15: Ακριβώς. Είναι και μία περίοδος ευνοϊκή οικονομικά. Έχουμε τεράστια ανάπτυξη της γαλλικής βιομηχανίας. Είναι η περίοδος, η επόμενη κρίση, η πανευρωπαϊκή, θα έρθει το 97, αν θυμάμαι καλά. Επομένως, είναι σε μια περίοδο πολύ ευνοϊκή οικονομικά, έχουμε οικονομική άνοδο, γίνονται βελτιώσεις σε πάρα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, το 1851 η Γαλλία είχε όλα και όλα 3.500 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών, έναντι 10.000 της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία είναι και πιο μικρή. Το 1870 είχε φτάσει 20.000 χιλιόμετρα γραμμών. Θα κάνει φθηνό χρήμα. Τότε γίνονται οι μεγάλες τράπεζες, η Credit Union, ας πούμε, που υπάρχει και σήμερα, δημιουργούνται εκείνη την εποχή. Τότε δημιουργούνται τα πρώτα μεγάλα καταστήματα.
16: Τα πολυκαταστήματα.
15: Ναι, τα πολυκαταστήματα. Έχουμε δει και κάποια έργα. Έχουν κάνει κάποιες σειρές για τις ο Bonheur de Femme και διάφορα τέτοια, ας πούμε, που είναι τα πρώτα εκείνης της εποχής. Οι πρώτες τράπεζες καταθέσεων γίνονται τότε στη Γαλλία. Είναι πιο πίσω από τους άλλους, αλλά καλύπτει τη διαφορά.
16: Χαράστε το καινούριο Παρίσι.
15: Θα φτάσουμε σε αυτό, ναι, που είναι πολύ σημαντικό. Με την ευκαιρία των δύο παγκοσμίων εκθέσεων, την πρώτη το 1855 και τη δεύτερη το 1867 με το βαρόνο Οσμάν, γι' αυτό είναι το σχέδιο Οσμάν, έτσι, διαλύει το παλιό Παρίσι, δεκάδες χιλιάδες παλιές οικοδομές και κτίρια γκρεμίζονται, φτιάνονται τα μεγάλα βουλεβάρδα, αυτά που έχει μέχρι σήμερα το Παρίσι, και βεβαίως λένε ότι το κάνεις διότι έτσι κόβεις τα πόδια στις εξεγέρσεις οι οποίες γινόταν με εδώ φράγματα. Είναι και αυτή μια παράμετρος, ο Οσμάν το είχε παραδεχτεί. Όμως λέει δεν είναι η κύρια. Και πράγματι δεν ήταν η κύρια, διότι αλλάζει η όψη του Παρισιού. Και εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Γαλλία όλη αυτή την περίοδο, ήδη από πριν, το ξεχάσαμε λίγο αυτό, ήταν κέντρο της πολιτιστικής ζωής, της λογοτεχνίας όλης της Ευρώπης και της ζωγραφικής.
16: Και τώρα θα γίνει έτσι, και το κέντρο του εμπορίου όμως, βεβαίως, με αυτές τις εκθέσεις.
15: 7 εκατομμύρια άτομα πήγαν στην έκθεση, που ήταν τεράστιος αριθμός για το 1867 που ήρθαν, και στην επόμενη μεγάλη έκθεση που έγινε αργότερα, το σύμβολό του ήταν ο πύργος του Άιφελ.
16: Θα θαυμάσουν και τον πύργο του
15: Άιφελ. Γίνονται πεζοδρόμια, φυτεύεται το Παρίσι. Τότε φυτεύεται για πρώτη φορά. Θυμάμαι κάποιους φίλους από τη Γαλλία όταν ερχόντουσαν και βλέπανε το 1970 την κατάσταση των Αθηνών που δεν είχε δέντρο για δείγμα στους δρόμους. Και του λέω τι να κάνουμε, δεν είχαμε έναν Οσμάν ο οποίος 100 χρόνια πριν να έχει φυτέψει. Και τώρα κάπως έχουν μπει έστω δέντρα στους δρόμους όλα αυτά που έχουν μπει. Είναι λοιπόν έντονη δημιουργική περίοδος. Τι να πω, ας πούμε, ξεκινάμε από πιο πριν, ήδη από το 30, Μπαλζάκ. Αυτή την περίοδο έχουμε τον Μποντλέρ, ο οποίος μάλιστα...
16: Μεγάλη λογοτεχνία.
15: Ακριβώς. Όλοι μεγάλοι. Ο Ζολά, ο Βίκτορ Ουγκό. Ο Ουγκό είναι και βουλευτής. Συμμετέχει στα πολιτικά δρόμενα. Έτσι, και θα εξοριστεί από τον... Μάλλον θα φύγει και θα ζει στο Βέλγιο και μετά θα πάει και στην Αγγλία στη διάρκεια της βασιλείας του Λουδοβίκου Βοναπάρτη. Έχουμε δηλαδή... Η μεγάλη λογοτεχνία και ο εμπρεσιονισμός, όλα αυτά τα μεγάλα ρεύματα ξεκινούν εκείνη την περίοδο. Γι' αυτό η Γαλλία είναι το κέντρο, ουσιαστικά το πνευματικό της εποχής. Άρα είναι μια ευτυχής περίοδο για τη Γαλλία, η οποία θα σκοντάψει πού. Δεύτερον, είναι και η περίοδος της αποικιακής επέκτασης. Δηλαδή τότε θα ολοκληρωθεί η ιστορία με την Αλγερία, την Τινησία. Η Αλγερία είχε αρχίσει από πιο πριν, τότε ολοκληρώνεται. Θα πάνε...
16: Ολοκληρώνεται εννοείται την κατάκτηση.
15: Ναι.
16: Ναι, ναι.
15: Θα πάνε στην Ινδοκίνα, στην Κίνα θα γίνει εισβολή από Άγγλους και Γάλλους μαζί, και στο δεύτερο πόλεμο θα νικήσουν τους Κινέζους και θα επιβάλλουν διομολογήσεις στην Κίνα.
16: Εδώ έχω μια ερώτηση κρίσεως τώρα, κύριε Καραμπελιά. Αυτός ο γαλλικός σοβινισμός τότε καλλιεργείται.
15: Ο γαλλικός σοβινισμός μετά το 70 καλλιεργείται, κατεξοχήν.
16: Μετά το
15: 1870. Μετά την ήττα.
16: Και πού εδράζεται, και πού εδράζεται ο σοβινισμός αυτός.
15: Κοιτάξτε, καταρχάς υπάρχει στους Γάλλους, επειδή τον έχω ζήσει το γαλλικό σοβινισμό.
16: Επειδή έχετε, και βιωματική σχέση με την χώρα αυτή, γι' αυτό ρωτώ.
15: Είναι ότι είναι πολιτιστικά ανώτεροι από όλους.
16: Αυτό έτσι. Προϋπάρχει, ή μάλλον η υπεροψία προϋπάρχει.
15: Προϋπάρχει. Ακολουθεί μετά την ήττα από τους Γερμανούς στον πόλεμο του 1870 και την αφαίρεση της Ασσαλτίας και της Λορένης και τα λοιπά, γίνεται φοβερό το κύμα του σοβινισμού το οποίο υπάρχει στη Γαλλία και που θα εκδηλωθεί το 1914 με τον πόλεμο. Τώρα, για να έρθουμε πάλι στον Ναπολέοντα, στον Λουδοβίκο Βοναπάρτη, σκοντάφτει πού? Στο ότι προσπαθεί, έρχεται σε σύγκρουση με την Προσία και κηρύττει πόλεμο στην Προσία. Αυτός κήρυξε τον πόλεμο. Το αποτέλεσμα είναι να ιτηθεί από τον Γερμανό δάσκαλο. Τι εννοώ με αυτό? Έλεγαν μετά την ήττα ότι γιατί κέρδισαν οι Γερμανοί, έλεγαν οι Γάλλοι, διότι είχαν ισχυρή παιδεία. Διότι ο Γερμανός δάσκαλος είχε μεγαλώσει, γιατί η Γερμανία τότε είναι το πρότυπο κράτος, έτσι, και κοινωνικά. Ο Βίσμαρκ έχει κάνει κοινωνικούς νόμους σε τεράστια κλίμακα. Έτσι.
16: Συγκροτεί το κοινωνικό κράτος.
15: Ακριβώς. Είναι η πρώτη που το συγκροτεί, είναι η Γερμανία. Επομένως, λέει, αυτό ήταν που μας έκανε να χάσουμε. Χάσαμε από το Γερμανό δάσκαλο. Γίνεται λοιπόν ο πόλεμος, γίνεται η μεγάλη ήττα στο Σεντάν και καταραίει το γαλλικό κράτος, η κυβέρνηση, και ξεσπάει τότε η Κομμούνα του Παρισιού. Η Κομμούνα του Παρισιού, που είναι πάλι δηλαδή η κοινότητα του Παρισιού, Το Παρίσι πια έχει 2 εκατομμύρια πληθυσμό. Είναι
16: Μητρόπολης, είναι κόσμοπολης.
15: Ακριβώς. Να δούμε την κοινωνική σύνθεση. Το Παρίσι είναι εργατική πόλη. Γιατί όλα τα εργοστάσια και τα εργαστήρια είναι από γύρω. Βέβαια, κυριαρχούν τα μικρά εργαστήρια, τα οποία είναι το 60 ή 70% της απασχόλησης στα μικρά, και μάλιστα 1 με 2 εργάτες, οι οποίοι ταυτίζονται με τους εργάτες στις κινητοποιήσεις που γίνονται. Ξεκινούν όμως από άρνηση της συνθηκολόγησης με τη Γερμανία. Άρα βλέπουμε ότι κάθε φορά η διάσταση της εξωτερικής κρίσης, το ρόλο που παίζει, κάτι που δεν τονίζεται, δεν είναι. Υπάρχει το κοινωνικό υπόστρωμα, βεβαίως, υπάρχουν οι οργανώσεις, έχουν γίνει, είναι οι πρώτοι διεθνείς, υπάρχουν οι οργανώσεις του Μπλανκί. Τι είναι ο Μπλανκισμός, έτσι να πούμε δύο λόγια. Ο Μπλανκισμός είναι η λογική ότι αρκούν μερικοί αποφασισμένοι για να πάρουν την εξουσία. Όλοι οι υπόλοιποι τους έλεγαν ότι δεν γίνονται αυτά έτσι, χρειάζεται μαζικό κίνημα.
16: Και όμως λέει, ναι, ο Μπλανκί, όχι.
15: Όχι. Αλλά βέβαια ήταν φυλακισμένο όταν έγινε η κομμούνα. Δεν έζησε καν.
16: Αν ήταν ελεύθερο, λέτε.
15: Δεν θα μπορούσε. Δεν θα μπορούσε, γιατί.
16: Θα το πάλευε,
15: βεβαίως. Ναι. Ήταν άνισες οι δυνάμεις. Δηλαδή, γίνονται εκλογές. Η κομμούνα εκλέγεται από εκλογές στο Παρίσι. Από 450.000 ψηφοφόρους πήρε τη συντριπτική πλειοψηφία. Εκλέγεται επομένως. 100 μέρες κράτησε, ούτε 70. Και καταρχούνται τα χρέη, γίνεται χρεοστάσιο για τα νίκια, ενοικιοστάσιο μάλλον, γίνονται ένα σύνολο. Και τα κύρια τα οποία τα πήραν μετά και ο Μάρξ και ο Λένιν είναι ότι δημόσιοι υπάλληλοι αμείβονται με το μισθό του εργάτη, όλες οι θέσεις είναι αιρετές.
16: Ωραία, κρατήστε το εδώ και να συνεχίσουμε αμέσως μετά το ημίωρο, να κάνουμε διάλειμμα εδώ, φίλες και φίλοι, και επανερχόμαστε με τον κύριο Γιώργο Καραμπελιά.

Χορηγός ΔΕΗ. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50%

0: Μάνας, Σαντικά, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη...
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
5: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
4: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
5: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
4: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
5: Τι ερώτηση.
4: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
5: Αυτό ξαναπες.
4: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
6: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Χορηγός ΔΕΗ.

0: το ραδιοφωνό σας. Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παρακολουθείτε το δεύτερο μισό της δεύτερης συνάντησής μας, της δεύτερης εκπομπής δηλαδή, η οποία είναι αφιερωμένη στην ιστορία της Γαλλίας. Αφηγητής είναι ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς, με πλούσιο περιεχόμενο στις σημειώσεις του. Ο κύριος Καραμπελιάς είναι συγγραφέας, πολιτικός αναλυτής. Τον επέλεξα διότι είναι γαλλοτραφής, οπότε έχει και βιωματική εμπειρία από αυτό που περιγράφει. Καλημέρα σας, κύριε Καραμπελιά.
1: Καλημέρα. Να ολοκληρώσουμε αυτό.
0: Ναι, να το ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι, γιατί βάλατε κάποιες βάσεις που θα μας επιτρέψουν
1: δηλαδή,
0: να καταλάβουμε το περαιτέρω.
1: Από δημιουργείται από την κομμούνα, είναι το πρότυπο πάνω στο οποίο ο Μάρξ και ο Λένιν αργότερα θα θεμελιώσουν τη θεωρία του κράτους, το οποίο δεν είναι κράτος. Δηλαδή ένα κράτος όπου εκλέγονται όλοι για ένα χρόνο, αλλάζουν, είναι αιρετοί και επομένως δεν έχει... και οι αστυνομικοί όλοι. Και επομένως δεν έχει θεσμούς του παλιού κράτους. Γι' αυτό λέγανε κατάργηση του κράτους. Βγαίνει από αυτή τη λογική που βέβαια μέσα στις λίγες μέρες που κράτησε η κομμούνα δεν μπορούσε να δοκιμαστεί αυτό το μοντέλο. Δοκιμάστηκε στην Ρώσικη Επανάσταση και μετά από 2-3 χρόνια, 4-5,
0: αντικαταστάθηκε από ένα κράτος,
1: ισχυρότερο κράτος από το προηγούμενο. Αλλά θέλω να πω, αυτή ήταν έτσι και αυτό
0: η
1: που...
0: μεγάλη ουτοπία,
1: ναι,
0: και
1: η μεγάλη ουτοπία του κομμουνισμού ξεκινάει από τους θεσμούς της κομμούνας. Ότι είναι δυνατό να έχουμε μια κοινωνία απόλυτα εξισωτική, όπου δεν υπάρχουν χωριστοί θεσμοί. Οι θεσμοί είναι κομμάτι. Εντάξει, σε ένα βαθμό κάποια τέτοια στοιχεία τα βλέπουμε στην Αμερική, ιδιότερα παλιότερα, έτσι, που εκλέγουν τους δικαστές. Δηλαδή, έχει...
0: Ναι, και όμως είναι η συγκρότηση του κράτους με το θεσμικό περιεχόμενο που ένας,
1: αλλά
0: ένας,
1: θέλω να πω, οι ιδέες αυτές κυκλοφορούσαν, έτσι. Δηλαδή οι Αμερικάνοι είχαν την αντίληψη, εδώ το πάνε παραπέρα και λένε κατάργηση κάθε κοινωνικής διαφοράς και κατάργηση κάθε κρατικής δομής συγκροτημένης. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει η κομμουνιστική ουτοπία, στηρίζεται στην κομμούνα του Παρίσιου. Τώρα, η κομμούνα προσπάθησε στην αρχή, είναι χαρακτηριστικό ότι η κυβέρνηση που βρισκόταν στις Βερσαλίες, που ήταν το κέντρο, το αυτοκρατορικό ανάκτορο έξω από το Παρίσι. Μέσα στο Παρίσι δεν μπορούσε να είναι, το Παρίσι ήταν κατηλημένο. Και άρα γίνεται η σύγκρουση ανάμεσα στους Βερσαλιέρους και τους κομμουνάρους. Έτσι, δοκιμάζουν στην αρχή οι κομμουνάροι να κατευθυνθούν ενάντια στις Βερσαλίες. Δεν τα καταφέρνουν και ακολουθεί η ματωμένη εβδομάδα όπου πάνω από 10 ή 15 χιλιάδες ή 20 χιλιάδες λένε, δεν είναι απολύτως γνωστά, άνθρωποι έτσι κατεσφάγησαν στην καταστολή. Ανάμεσά τους ο Γκιστάβ Φλουράνς, ο οποίος ήταν ένας φοβερός φιλέλληνας, ο οποίος είχε συμμετάσχει στην επανάσταση στην Κρήτη το 1866 και είχε έρθει με γαλλικό τμήμα το οποίο συμμετείχε στην Κρητική Επανάσταση. Επομένως η κομμούνα θα συντριβεί, όμως θα αφήσει, όπως συμβαίνει πάντα όταν είναι μεγάλα κοινωνικά κινήματα, η ουρά την οποία αφήνουν συνέχεια είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή οι έννοιες των κοινωνικών της δημιουργίας είναι ένα σύνολο από πράγματα τα οποία γίνονται. Δηλαδή,
0: όπως
1: θεσμοθετείται το δικαίωμα της απεργίας, θεσμοθετείται η δυνατότητα των εργατικών ενώσεων, δηλαδή αυτά που λέμε σήμερα συνδικάτα. Έρχεται πάλι η καθολική ψηφοφορία. Δημιουργείται το δημόσιο σχολείο από το Ζιλ Φέρι, ο οποίος βγάζει εντελώς απ' έξω την καθολική εκκλησία, γιατί μέχρι τότε τα σχολιά είχαν έτσι έλεγχο, ή μάλλον δεν ήταν σχολιά δημόσια, ήταν σχολιά περισσότερο της εκκλησίας. Αυτό το καταργεί ο Φερί και χωρίζει το κράτος απολύτως από την εκκλησία. Τότε γίνεται αυτό που είναι το γαλλικό πρότυπο, όπως λέγεται, του κοσμικού κράτους, έτσι, γύρω στο 1880-1890. Άλλο σημαντικό γεγονός εκείνης της εποχής είναι η σύγκρουση γύρω από το θέμα Ντρέιφους, που ένας Εβραίος αξιωματικός, ο Ντρέιφους, κατηγορείται ψευδός ως πράκτορας των Γερμανών, διότι, να γυρίσουμε πάλι στο σοβινισμό που λέτε, η ήττα των Γάλλων την οποία δεν μπορούσαν να τη χωνέψουν, διότι από πού βγαίνουν οι Γάλλοι του 19ου αιώνα? Από τον Ναπολέοντα, από τις μεγάλες νίκες, από τη λογική ότι εμείς είμαστε το κέντρο της Ευρώπης.
2: Δύναμη,
1: ακριβώς.
2: Ναι.
1: Όταν κατανοούν ότι η μεγάλη δύναμη στην υπηρετική Ευρώπη είναι πια η Γερμανία, αυτό φτιάνει ένα μεγάλο κύμα και σοβινιστικό, το οποίο καταλήγει στην ιστορία Ντρέιφους. Τότε ο Εμίλ Ζολά, ο γνωστός συγγραφέας, έτσι θα γράψει το περιβόητο κατηγορό, όμως θα πάει εξορία ο Ντρέιφους και πολύ αργότερα θα λήξει αυτή η ιστορία. Άλλο θέμα της εποχής, θα κάνω μια αναδρομή την προηγούμενη περίοδο, γιατί ξεχάσαμε κάτι. Τον Κρυμαϊκό πόλεμο 1854, όπου η Γαλλία και η Αγγλία συμμαχούν με την Τουρκία
2: εναντίον της
1: Ρωσίας, η οποία είχε επιτεθεί στην Τουρκία. Τότε στην Ελλάδα, με ενδιαφέρει αυτή η πλευρά, ο Όθωνας, ο οποίος είχε ξεκινήσει στην αρχή χωρίς ούτε νεότερα ελληνικά να ξέρει και τα λοιπά, θα γίνει ο Όθωνας και η Αμαλία φανατικά ελληνοκεντρικοί και θα δοκιμάσουν τότε να γίνει επέκταση της Ελλάδας μέσα από εξεγέρσεις στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία, τις οποίες θα στηρίζει ο Όθωνας. Και μάλιστα και ένα τμήμα Ελλήνων, εθελοντών, πάνω από 1.500-2.000 άτομα, θα πάει στη Σεβαστούπολη για να υπερασπίσει τους Ρώσους εναντίον των Αγγλογάλων. Τότε λοιπόν, επειδή ο Όθωνας δεν δεχόταν να πάρει πίσω τα αντάρτικα σώματα τα οποία είχαν περάσει στο Οθωμανικό κράτος, οι Άγγλοι και οι Γάλλοι θα κάνουν κατοχή στον Πειραιά και στην Αθήνα και το μεγαλύτερο στρατιωτικό τμήμα θα είναι γαλλικό.
2: Και θα προκαλέσουν λοιμό
1: το μεγάλο, ακριβώς,
2: στην Αθήνα.
1: Ακριβώς. Ναι. Με χιλιάδες νεκρούς που έφεραν αυτό το λοιμό και έμεινε ο στρατός ο γαλλικός 2 ή 3 χρόνια, δηλαδή είχαμε κατοχή και μάλιστα η κυβέρνηση που φτιάχτηκε τότε η δικιά μας με πρωθυπουργό το Μαυροκορδάτο ονομάστηκε κυβέρνηση κατοχής, διότι τον φέρανε από το Λονδίνο νομίζω, ήταν πρέσβης και ανέλαβε αυτή την... Άρα έχουμε μια εμπλοκή, απλά τα επιταχύναμε λίγο τα προηγούμενα και έτσι δεν μιλήσαμε γι' αυτό, αξίζει όμως να το σημειώσουμε διότι είναι μια εμπλοκή που έχουμε με τη Γαλλία εκείνη την περίοδο. Τώρα, στην επόμενη περίοδο, όπως σας είπα, θεμελιώνεται σιγά σιγά ένα πιο σύγχρονο κράτος, γίνονται αποδεκτά το δικαίωμα της απεργίας, του συνδικαλισμού, το δημόσιο σχολείο, η καθολική συμμετοχή στο σχολείο, η καθολική εκπαίδευση ξεκινάει από τότε, έτσι, η υποχρεωτική εκπαίδευση. Αυτά είναι τα φαινόμενα και ταυτόχρονα η Γαλλία γίνεται το μεγάλο πολιτιστικό κέντρο. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι άμα φτάσουμε στο 1914 έχουμε μέσα ακόμη και τον Πικάσο, έχουμε τα πρώτα μεγάλα κύματα του μοντερνισμού τα οποία αναπτύσσονται στο Παρίσι πριν από το μεγάλο πόλεμο του 1914. Τώρα ο μεγάλος πόλεμος θα πω
2: δύο λόγια. Είναι πάρα πολύ έντονο.
1: Βέβαια. Ναι. Αλλά και στην λογοτεχνία είναι φοβερό το κύμα το οποίο υπάρχει. Έτσι, όταν σκεφτείτε, τι να πω, ας πούμε, από τον Μποντλέρ μέχρι το Ζολά, μετά τον Ουγκό, τον Ρωμαίο Ρολάν, ένα σύνολο από μεγάλους λογοτέχνες της εποχής. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και πιο πίσω ήταν ο Μπαλζάκ, έτσι, ο Σταντάλ, ο Φλομπέρ.
2: Πλειάδα των κορυφαίων της λογοτεχνίας. Σωστά. Τώρα, κλείνοντας ο αιώνας, πολιτικά πού είμαστε, κύριε Καραμπελιά, στη
1: πολιτικά
2: Γαλλία?
1: Πολιτικά είμαστε στους ριζοσπάστες και μάλιστα στο κόμμα ριζοσπαστών σοσιαλιστών που κυριαρχεί ουσιαστικά στη Γαλλία, κυριαρχεί αυτό το ρεύμα μέχρι σχεδόν το Δεύτερο Πόλεμο. Δηλαδή η Γαλλία κυβερνιέται κυρίως από την κεντροαριστερά, θα λέγαμε σήμερα, έτσι, σε όλη αυτή την ιστορική περίοδο.
2: Ποιοι είναι οι μεγάλοι πολιτικοί της περίοδου?
1: Κοιτάξτε, η μεγάλη πολιτική της περίοδου είναι βεβαίως ο Κλεμασό, ο οποίος έχει ξεκινήσει από τότε, έτσι, είναι ο Ζορές.
2: Ο οποίος Κλεμασό θα διαδραματίσει ρόλο στον 20ο αιώνα.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Αλλά ο Κλεμασό ξεκρινάει, ήταν μεγάλος, έτσι, όταν γίνεται. Είναι ο Ζορές, ο οποίος είναι η μεγάλη φυσιογνωμία του Σοσιαλιστικού Κόμματος και θα γίνει και η πρώτη ρήξη στο εσωτερικό των σοσιαλιστών, γιατί ο Ζορές θα ταχθεί υπέρ της συμμετοχής στον πόλεμο του 1914, ενώ το κομμάτι το πιο ριζοσπαστικό, συνδεδεμένο και με το Λένιν και τα άλλα κομμάτια της Διεθνούς, θα ταχθούν υπέρ του επαναστατικού δεφετισμού, της επαναστατικής ιτοπάθειας, δηλαδή ότι δεν δεχόμαστε τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Εκεί επάνω θα γίνει η πρώτη ρήξη ανάμεσα σε σοσιαλιστές και κομμουνιστές. Έχει ήδη ξεκινήσει από τα τέλη του 19ου αιώνα και εδραιώνεται μετά.
2: Υπάρχει ένα πάντα ένα σταθερό ζήτημα των κομμουνιστών, σοσιαλιστών, κομμουνιστών με τον πόλεμο.
1: Να.
2: Δεν θέλουν να συνδέονται με τον πόλεμο.
1: Κοιτάξτε,
2: είναι αποτέλεσμα της καπιταλιστικής δομής ο πόλεμος. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή η άποψη διατυπώνεται από τότε.
1: Βεβαίως. Ότι είναι ανταγωνισμοί από τότε, και από εκεί το πήρανε και το κάνανε copy-paste έτσι στη συνέχεια. Ναι. Δηλαδή διατυπώνεται τότε ουσιαστικά από την πλευρά τη ριζοσπαστική που ήταν ο Λένιν, ο Τρότσκι και πολλοί άλλοι.
2: Ότι έτσι, δεν θα εμπλακούμε εμείς στον πόλεμο.
1: Ότι εμείς δεν μπαίνουμε στον πόλεμο.
2: Αυτοκατοριών, ας
1: ναι,
2: πούμε.
1: Διότι ναι. Ούτως ή άλλως υπήρχε κάτι σε αυτό, ότι αυτοί οι πόλεμοι δεν έγιναν πάνω σε πραγματικά εθνικά προβλήματα. Δηλαδή οι Γάλλοι κάνουν τον πόλεμο του 14 για να ξαναπάρουν πίσω την Αλσατία και τη Λορένη.
2: Το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Ναι. Οι Γερμανοί θέλουν να επεκταθούν και υπάρχει. Και ειδικά να πάρουν την Προσία, η οποία βρισκόταν σε ένα κομμάτι της Πολωνίας. Πάντως η λογική τους είναι εμείς δεν συμμετέχουμε στον υπεριαλιστικό πόλεμο και αυτό σπάει τη δεύτερη διεθνή που είχε ήδη δημιουργηθεί, γιατί οι μεν Γερμανοί συντάσσονται με τη γερμανική κυβέρνηση, οι Γάλλοι με τη γαλλική, επομένως πάει περίπατο και γι' αυτό τότε θα φτιάσουν την τρίτη διεθνή. Από τότε ξεκινάει αυτή η λογική. Βεβαίως όταν συμφέρει ή όταν το κράτος είναι φιλικό προς εμάς, μπαίνουμε στην υπεράσπιση της πατρίδας, ακόμα ναι. Και οι σοσιαλιστές ή οι κομμουνιστές. Αυτό εξαρτάται από το καθεστώς που υπάρχει. Αλλά θέλω να πω, μετά γίνεται μια δογματική και συχνά αστεία μεταφορά, η οποία έφτασε και στην Ελλάδα, ουσιαστικά μέχρι το 1940, εάν δεν γινόταν η στροφή που ξεκίνησε από το Ζαχαριάδη που είπε ότι θα συμμετάσχουμε στην αντίσταση, η παλιά γραμμή είναι ότι δεν συμμετέχουμε. Ακόμα και στην εισβολή των Ιταλών.
2: Ναι, τώρα στην περίπτωση της κηρύξεως του πολέμου το Οκτώβριο του 1940, σε ό,τι αφορά εμάς από την Ιταλία, ο Ζαχαριάδης είναι που σώζει την Παρτινιά. Ναι. Στην πρώτη φάση.
1: Στην πρώτη φάση τουλάχιστον. Ναι.
2: Ναι.
1: Και κυρίως η συμμετοχή στη συνέχεια της Σοβιετικής Ένωσης στον πόλεμο, που αλλάζει όλη την οπτική.
2: Αυτά τα κουβεντιάσουμε
1: ναι,
2: αργότερα.
1: Είναι άλλη κουβέντα.
2: Είναι
1: αυτή.
2: Άλλη συζήτηση. Ψήγματα εθνικισμού υπάρχουν τότε στη Γαλλία.
1: Τι εννοείται ψήγματα.
2: Κατ' ουσίαν.
1: Φυσικά και υπάρχουν. Πρώτα-πρώτα ναι. Τότε δημιουργείται η Action Française, η γαλλική δράση, η οποία είχε πολύ μεγάλη επιρροή και είχε επηρεάσει πάρα πολύ και στην Ελλάδα, που προτάσουν την έννοια της εθνικότητας, ενώ οι άλλοι, οι σοσιαλιστές, προτάσουν την κοινωνική διάσταση. Και υπάρχουν εκείνες οι δυνάμεις που λένε να συνδυάσουμε εθνική και κοινωνική διάσταση.
2: Ναι,
1: υπάρχουν
2: όμως
1: οι τρεις τάσεις.
2: Οι τρεις τάσεις. Αυτό τώρα αναφέρεστε στο πώς διαμορφώνονται οι πολιτικές μέσα στη χώρα.
1: Βεβαίως.
2: Ναι.
1: Αυτό έχει σχέση και με την εξωτερική επέκταση.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή οι σοσιαλιστές είναι ενάντια στην εξωτερική επέκταση, ενώ οι πιο μετριοπαθείς είναι να γίνει ανθρώπινες οι συνθήκες της αποικίας. Για παράδειγμα,
2: ποια κόμματα υπάρχουν τότε?
1: Είναι οι ριζοσπάστες σοσιαλιστές, όπως σας είπα. Είναι οι μπουλανζίστ, οι μπουλανζικοί του Μπουλανζέ, ο οποίος ξεκινά από στρατηγός και είναι το κατεξοχήν εθνικό κόμμα. Υπάρχουν μικρά κόμματα του κέντρου, αλλά κυριαρχείται, όπως σας λέω, από την αριστερά. Οι ριζοσπάστες είναι 2-3 κόμματα, δεν είναι ένα. Υπάρχει κυριαρχία αυτού που λέμε σοσιαλιστές ριζοσπάστες. Και ο Κλεμανσό και οι υπόλοιποι εκεί βρίσκονται στη συνέχεια. Αυτή είναι η μήτρα ουσιαστικά. Και γι' αυτό έχει μια την ιδιομορφία που έχει η Γαλλία στο πολιτικό της σύστημα μέχρι σήμερα. Βγαίνει και από το 19ο αιώνα, αλλά και από αυτή την παράδοση από το 1880-1890 και μετά, μιας προσπάθειας συνδυασμού κοινωνικών και εθνικών αντιλήψεων.
2: Ναι. Η δεξιά?
1: Η δεξιά, σας λέω, είναι η εθνικιστική δεξιά, είναι μοναρχική. Ας πούμε η Action Française είναι μοναρχική, υποστηρίζει την επιστροφή, και όταν μιλάμε η Action Française πουλάει δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα, γιατί έχει την εφημερίδα με το ίδιο όνομα, με τους οποίους κάποια στιγμή είχαν επαφή και δικοί μας εδώ, και ο Ιων Δραγούμης και άλλοι είχαν πάρει πράγματα από αυτούς, χωρίς βέβαια να τραβάνε εκεί που το πηγαίνανε. Δηλαδή υπάρχει από την πλευρά της δεξιάς ένα ισχυρό κύμα το οποίο εκδηλώνεται στη Γαλλία πολύ έντονα και ως αντίδραση στο σοσιαλισμό.
2: Οι ρεπουμπλικανοί πότε θα έρθουν?
1: Είναι πια ρεπουμπλικανοί όλοι. Δηλαδή,
2: έχει φύγει η μοναρχία.
1: Έχει φύγει μοναρχία.
2: Αυτό αντιδρούν είναι πολύ χρήσιμο. Ωραία, ναι. Εδώ, λοιπόν,
1: μετά το 1870, ίσως το περάσαμε γρήγορα.
2: Ναι, δώστε και εσείς τη διάσταση του ρεπουμπλικανός σημαίνει δημοκρατικός, αλλά έχει να κάνει με,
1: με το καθεστώς.
2: Με το καθεστώς και με την πτώση της μοναρχίας.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Λαμπόγιαλο, την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Ο Λανζής το ξεπερνάνε, αλλά η σφραγίδα μπαίνει από τους άλλους. Δηλαδή, ο Πουανκάρε, ο Κλεμανσό, όλοι οι άλλοι, τους οποίους γνωρίσαμε μετά, προέρχονται όλοι από τους ραντικάλ σοσιαλίστες.
2: Τώρα θα κλείσουμε με αυτό. Η Γαλλία είναι και προστάτης των κατατρεγμένων ιδεολογικά.
1: Ναι.
2: Ναι, θέλω να πω, αυτό έχει συμβάλει και σε εμάς εδώ, στην περίοδο της δικτατορίας.
1: Δικτατορία, βέβαια.
2: Πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν εκεί, αλλά και νωρίτερα. Και νωρίτερα είναι και η γενιά εκείνη, η μεταπολεμική, που πηγαίνουν στη Γαλλία,
1: βέβαια,
2: και διαπρέπουν.
1: Εννοείται.
2: Μεγάλοι άνθρωποι.
1: Φυσικά.
2: Δηλαδή, θέλω να πω, η Άννη
1: Ξενάκη,
2: ο Καστοριάδης. Άνθρωποι τους οποίους παίρνει η Γαλλία. Είναι γιατί καταφεύγουμε εμείς εκεί ή γιατί είναι η αντίληψη της Γαλλίας, πώς να το πω,
1: τραβάει.
2: Που τραβάει,
1: ναι,
2: για να ενισχύσει και εκείνη το
1: εγώ
2: δικό
1: νομίζω
2: της,
1: είναι και τα δύο.
2: Τη δική της κοινωνία.
1: Βεβαίως. Δηλαδή η Γαλλία, όπως σας είπα, από ένα σημείο και μετά είναι μια χώρα προσφύγων. Αλλά είναι πρόσφυγες από την Ευρώπη. Σε εκείνη τη φάση δεν είναι όπως σήμερα που άραδε.
2: Μετανάστευση από άλλη Ήπειρος, και από άλλη αντίληψη, πολιτισμό κτλ.
1: Που δημιουργεί άλλο πρόβλημα. Ναι. Τότε φανταστείτε, είναι εκατομμύρια ιταλικής καταγωγής, πολλά εκατομμύρια, πάρα πολύ πολωνικής.
2: Πορτογαλικής.
1: Ναι, βέβαια.
2: Σε έναν βαθμό.
1: Ναι. Μετά το Δεύτερο Πόλεμο, ισπανικής, πορτογαλικής, αλλά λέω παλιότερα. Είναι κυρίως Ιταλοί, τεράστιος αριθμός.
2: Αυτοί θα εμπλουτίσουν τον γαλλικό πληθυσμό,
1: βεβαίως,
2: που λέγατε νωρίτερα ότι
1: είχε δημογραφικό πρόβλημα. Αλλά η Γαλλία, τώρα περνάμε σε νεότερη εποχή.
2: Ναι, φανταστείτε, δεν πειράζει, τώρα κλείνουμε, ναι, και ναι, με καλή σύνδεση θα έχουμε αυτά και αργότερα.
1: Σκεφτείτε, ναι, ότι έχουμε στην Γαλλία στο Μεσοπόλεμο, έχουμε όλα τα τεράστια κινήματα τα πολιτιστικά. Έχουμε τον κυβισμό, δηλαδή ό,τι συμβαίνει στη ζωγραφική.
2: Όλα τα ρεύματα,
1: όλα τα ρεύματα
2: θα ξεπηδήσουν,
1: ναι,
2: από εκεί.
1: Ειδικά από το 1910 και μετά, γιατί πριν υπήρχε και η σχολή του Μονάχου. Από το 1905-1910 και οι δικοί μας οι Έλληνες πηγαίνουν πια στο Παρίσι. Μέχρι τότε πήγαιναν στο Μόναχο. Από τότε και μετά αρχίζει η μεγάλη έγκλη του Παρισιού, η οποία θα κρατήσει μέχρι το 1960-1970 για να υπερκεράσει μετά η Αμερική και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ο αντισημιτισμός
1: ήταν έντονος.
2: Έντονος.
1: Έντονος. Δηλαδή και η Action Française ήταν έντονα αντισημιτική. Γιατί η Γαλλία είναι η δεύτερη χώρα μετά την Αμερική στον αριθμό εβραϊκού πληθυσμού. Δηλαδή ακόμα
2: αυτή
1: και σήμερα.
2: Είναι η εντύπωση ότι ενώ καταφεύγουν στη Γαλλία οι εβραϊκής καταγωγής άνθρωποι.
1: Ίσως γι' αυτό.
2: Αναπτύσσεται ο αντισημιτισμός.
1: Ναι. Μην ξεχνάτε ότι και στην Αμερική μέχρι το 1950-1960 είναι πολύ ισχυρός
2: ο αντισημιτισμός.
1: Ναι, και ίσως τώρα ξαναβγαίνει με κάποιο τρόπο.
2: Παρά το γεγονός ότι είναι αυτό που λέμε ισχυρό λόμπι,
1: ναι,
2: το ευρωπαϊκό κεφάλαιο και η εβραϊκή παρουσία,
1: ναι, είναι,
2: αλλά παρόλα αυτά.
1: Παρόλα αυτά, ναι, ναι. Ήταν κλασικό. Φτωχός, αριστερός και εβραίος. Ναι.
2: Κάνει κύκλους ιστορία, κύριε Καραμπελιά. Με άλλα δεδομένα, βέβαια, αλλά κάνει κύκλους. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις δύο συναντήσεις. Να είστε καλά. και θα συναντηθούμε στο μέλλον ξανά. Ναι. Κυρίες και κύριοι, προσπαθούμε σε αυτήν την ενότητα, θα ακούσετε ένα εύρος, όπως τουλάχιστον προσπαθούμε να είναι εύληπτο από εσάς και στη διάθεσή σας, να παρουσιάσουμε λοιπόν την ιστορία της Ευρώπης, την πολιτική στρατιωτική του 19ου αιώνα. Όπως βλέπετε, συμπεριλαμβάνουμε και το Ηνωμένο Βασίλειο, εννοείται, που είναι εκτός της υπηρετικής Ευρώπης, αλλά είναι το μεγάλο νησί. Είναι η ιστορία της Γαλλίας, η ιστορία της Γερμανίας με την Προσία, της Αυστρο-Ουγγαρίας. Εννοείται ότι θα περιηγηθούμε και πέριξ του αντισημιτισμού που είναι σε αυτά τα κοινωνικά ρεύματα της εποχής. Έτσι μπορούμε να μάθουμε σε έναν βαθμό και την ιστορία σε έναν βαθμό της Ρωσίας, που θα μας αποτελέσει ξεχωριστό κεφάλαιο στο μέλλον, τον 20ο αιώνα τουλάχιστον, όταν και εκεί θα έρθουν αυτά τα γεγονότα τα μεγάλα. Σας ευχαριστώ πολύ για την σημερινή μας συνάντηση. Με ένα άλλο κεφάλαιο της ίδιας ιστορίας θα είμαστε απέναντί σας την επόμενη Κυριακή. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στη διάρκεια της ημέρας και καλή εβδομάδα. Γεια σας.
6: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας.

0: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Μπαίνει. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
7: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Κόσμος 96,5.
8: Η ώρα είναι 10.
7: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
7: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
10: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
11: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
12: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
13: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
14: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
13: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
14: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
13: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
15: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
16: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
17: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: 82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Άρης ΑΕΚ 88-58, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων 85-74 και Προμηθέας Παναθηναϊκός 59-84. Σήμερα θα μεταδοθεί από το Sport FM TV αναμέτρηση Ολυμπιακός Κολοσσός στη 1 μετά το μεσημέρι. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Ατρόμητος 2-1. Σήμερα παίζουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ, ενώ νωρίτερα στις 5 και Φυσιά Πανετολικός. Την ίδια ώρα παίζουν Ηρακλής Λεβαδιακός, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky, και στις 7 Άρης Βόλος.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις άλλες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social, εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η άνεμοι θα πλέον νότιοι 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 μέχρι 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδα στα δυτικά, μάλιστα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανόν να είναι τοπικά έντονες. Βαθμιαία και στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι, στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στα δυτικά, στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας, Πέτρος Κυρκυλής και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: σας ημέρα, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε? Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινήσαμε αμέσως εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις με τον Ισακ Τρενταφυλλίδη, βεβαίως, εδώ στο ένα το μικρόφωνο.
1: Και τον Πέτρο Κυρκυλή στο άλλο. Καλή Κυριακή να έχουμε. Μια εβδομάδα που πέρασε και άφησε πίσω τις πολλές διαφορετικές εικόνες. Πολιτικές συγκρούσεις είχαμε, Πέτρο. Διεθνείς συμφωνίες, ειδήσεις που πέρασαν γρήγορα και άλλες που έμειναν λίγο περισσότερο. Και εμείς σήμερα θα προσπαθήσουμε να τις βάλουμε έτσι σε μια σειρά. Όχι για να τις ξαναπούμε. Για να δούμε όμως τι κρύβεται πίσω από αυτές, τι συνδέει τη μία την άλλη και τι αξίζει τελικά να κρατήσουμε. Δεύτερες σκέψεις δηλαδή.
0: Γεμάτο το πιάτο μας για μία ακόμη εβδομάδα, όπως καταλάβατε. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Sky στους 100,3 μέχρι και τις 12. Για να σας πούμε και ποιοι άλλοι είναι εδώ. Ποια είναι η ομάδα, δηλαδή? Ο κύριος Κώστας Πάνος, βετεράνος της χοληψίας, ρυθμίζει τον ήχο. Τον ευχαριστούμε πολύ, προκαταβολικός. Τζέσι Αμπντουλάι, το κορίτσι μας, στο γενικό κουμάντο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό το κέντρο. 210-48-00-170-4. Ο ένας από τους τέσσερις τρόπους επικοινωνίας που έχετε στη διάθεσή σας. Ο πιο παραδοσιακός, τα λέμε και μέσω διαδικτύου. Μπαίνετε στο skyradio.gr και εκεί που γράφεις την απόψή σου. Viber 698-123-1003 και social media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Ο Σονούπο κοντά σας και ο Ισάκ ο Τρενταφυλλίδης. Καλή Κυριακή να έχετε. Όσοι χαρήκατε τη χθεσινή ηλιόλουστη μέρα, τελείωσε αυτή η ιστορία, διότι βλέπω και κάτι πυκνά μαύρα σύννεφα να έχουν πυκνώσει εδώ πάνω από το νέο το Φάληρο. Χθες ήταν πραγματικά μια πανέμορφη μέρα.
1: Βγήκε ο κόσμος έξω, αυτοκίνητα. Ναι. Περπατήσαμε και εμείς και με τα παιδιά, βγήκαμε μια βόλτα.
0: Είχε
1: πολλές οικογένειες.
0: Δεν μπορείς να κάνεις και αλλιώς.
1: Βέβαια και ο σημερινός καιρός, να σου πω, εμένα με εμπνέει για εκδρομούλα. Μπαίνεις αυτοκίνητο και είναι και ξεκούραστα το πας. Αν δεν βρέχει, είναι ωραία.
0: Εδώ στην Αττική τώρα δεν προβλέπεται ότι θα βρέχει όλη την ημέρα ούτως ή άλλως. Οπότε αν θα βρείτε ένα τέτοιο παράθυρο ευκαιρίας, εννοείται να το τολμήσετε. Και ξέρετε, παραπόδας ή ομπρέλα. Τέλος πάντων, μέσα στα μάξι να υπάρχει. Εμείς θα φασκιώσουμε τα καμάρια μας. Θα τα φασκιώσουμε κανονικά, κανονικότατα. Και από Δευτέρα λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε ένα πιο φθινοπορεινό σκηνικό που θα στηθεί έτσι με γοργούς ρυθμούς. Και σήμερα θα έχουμε αστάθεια σε διάφορες περιοχές της χώρας με βροχές, καταιγίδες, ενδεχομένως και χαλαζοπτώσεις σε κάποιες περιπτώσεις, με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα στα αγαπημένα μου Επτάνησα, καθώς και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια πυρωτικά τμήματα της χώρας. Από Δευτέρα πέφτει και η θερμοκρασία, θα θυμίζει λιγάκι πιο φθινόπωρο η επόμενη εβδομάδα, με το κύμα κακοκαιρίας να κινείται από την βόρεια προς την νότια Ελλάδα από την Τρίτη. Λοιπόν, αλλά αυτά τώρα είναι αναμενόμενα πράγματα, τα οποία θα κληθούμε να τα διαχειριστούμε όλοι από εβδομάδα. Τη σημερινή ημέρα, εφόσον το επιτρέψει ο καιρός, ας την χαρούμε όλοι. Είναι Κυριακή, είναι η 11η ημέρα του Οκτωβρίου, Ευρωπαϊκή ημέρα μεταμοσχεύσεων.
1: Ναι, και είναι ένα θέμα που βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο σε όλη την Ευρώπη, δωρεά οργάνων και οι μεταμοσχεύσεις. Ναι. Έχει ως σύνθημα η σημερινή ημέρα, η σημερινή καμπάνια, το «Μοιραζόμαστε ζωές». Πίσω από αυτό το σύνθημα υπάρχει πάντα, Πέτρο, και μια πολύ απλή πραγματικότητα. Τη θυμίζουμε και εμείς, πως για χιλιάδες ανθρώπους μια μεταμόσχευση δεν είναι απλώς μια ιατρική πράξη, είναι και μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Η δωρεά οργάνων έχει και αυτό το κάτι βαθιά ανθρώπινο. Είναι μια απόφαση που παίρνεται σε μια από τις δυσκολότερες στιγμές μιας οικογένειας, αλλά μπορεί να δώσει σε έναν άλλο άνθρωπο χρόνο, υγεία και ζωή. Γι' αυτό η ενημέρωση έχει και τόση σημασία, γιατί όσο περισσότερο γνωρίζουμε τι σημαίνει, έτσι, δωρεά οργάνων και πώς λειτουργεί η διαδικασία, τόσο πιο όρημα και συνειδητά μπορούμε να στεκόμαστε απέναντι σε ένα θέμα που αφορά τελικά όλους μας. Πίσω από κάθε μεταμόσχευση υπάρχουν, έτσι, πάντα δύο ιστορίες. Η ιστορία κάποιου που περίμενε και η ιστορία κάποιου άλλου που του έδωσε τη δυνατότητα να συνεχίσει.
0: Ναι, πάντα με αφορμή τέτοιες ημέρες, ξέρεις, στεκόμαστε στο πόσο πίσω είναι η χώρα μας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Να πούμε πως έχει σημειωθεί μια κάποια πρόοδος. Μπορεί να μην είναι το αποτέλεσμα αυτό το οποίο θέλουμε, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί πρόοδος, κυρίες και κύριοι, στον τομέα της δωρεάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων. Έχουμε αύξηση δωτών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας. Ο αριθμός των δωτών ανά εκατομμύριο πληθυσμού ήταν στο 4,7 το 2021, πλέον είναι στο 10.
1: σημαντική αύξηση είναι και με μικρή ενημέρωση θα έλεγα εγώ, γιατί ναι. καμπάνιες η αλήθεια είναι δεν υπάρχουν και πολλές, δεν υπάρχουν, ακούμε συχνά.
0: Υπήρχε ένα έλλειμμα και εκεί γίνεται δουλίτσα, ναι. σημαντική δουλίτσα σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξειδικευμένες μονάδες που απαιτούνται για να γίνει μια μεταμόσχευση. Γι' αυτό θα θυμάστε και τα προηγούμενα χρόνια όποιος κόσμος είχε μια τέτοια ανάγκη να πραγματοποιηθεί, να υποβληθεί σε μια μεταμόσχευση οργάνου, πήγαινε στο εξωτερικό.
1: Σωστά.
0: Και αυτό αλλάζει με αργά βήματα, αλλά αλλάζει και κάτι πρέπει να γίνει σε δύο επίπεδα αν θέλεις. Το πρώτο έχει να κάνει με τις λίστες αναμονής που εξακολουθούν να είναι πολύ μεγάλες. Διάβαζα σε ρεπορτάζ τα οποία κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο σήμερα με αφορμή τη σημερινή ημέρα πως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για ένα νεφρό μπορεί να περιμένουν και 8 και 8,5 χρόνια. Αυτός είναι ένας χρόνος αναμονής πάρα πολύ μεγάλος.
1: Είναι τεράστιος. Ναι. Ένα στατιστικό μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους διάβαζα ότι περισσότεροι από 100 περίπου χιλιάδες άνθρωποι στις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης εδώ ναι, στη ναι. γειτονιά μας βρίσκονταν σε λίστες έτσι, αναμονής για μεταμόσχευση και μόνο σε εκείνη τη χρονιά περισσότεροι από 7.000 περίπου άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή απλά περιμένοντας.
0: Μάλιστα. Έτσι. Και το δεύτερο επίπεδο στο οποίο πρέπει επίσης κάτι να κάνουμε και εκεί έρχεται και κουμπώνει αυτό που μας είπες για την ελληπή ενημέρωση που έχει ο κόσμος είναι στο μεγαλύτερο εμπόδιο το οποίο συναντά κανείς για να προχωρήσει σε μεταμόσχευση οργάνων που είναι η άρνηση συγγενών ενός ανθρώπου που δεν υπάρχει ελπίδα για να σωθεί και έρχονται οι γιατροί και τους προτείνουν σε αυτούς τους ανθρώπους τη δωρεά των οργάνων. Υπάρχει συνήθως άρνηση από τους συγγενείς αυτού του ανθρώπου και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δουλέψουμε πολύ τα επόμενα χρόνια.
1: Και αν είναι συνειδητή μας επιλογή, ναι. καλό είναι να έχουμε ενημερώσει και εμείς και τους οικείους μας.
0: Βέβαια.
1: Πάει έτσι.
0: Σωστό. Αυτά για το στίγμα της ημέρας. Θα δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας. Τι νεότερο έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες, αφού πρώτα σας προναγγείλουμε και τους καλεσμένους μας και τι θα πούμε μεταξύ πολλών άλλων μέχρι και τις 12. Θα δούμε λιγάκι σήμερα, στη σημερινή εκπομπή, πώς λειτουργεί η κατασκοπία στον 21ο αιώνα. Πώς διαμορφώνεται το τοπίο, παίρνοντας αφορμή από δύο πολύ σοβαρές υποθέσεις κατασκοπίας που ανέκυψαν σε Βρετανία και Γερμανία και θα έλεγα πως επαναφέρουν στο προσκήνιο και ένα ευρύτερο ζήτημα που υπάρχει για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Θα είναι μαζί μας ο καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας, ο κύριος Μάνος Καραγιάννης, για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ξέρετε, εδώ με τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη προσπαθούμε τα Σαββατοκύριακα να βάζουμε στη συζήτηση και άλλα θέματα τα οποία δεν τα ακούτε συχνά, είτε στα ραδιόφωνα είτε στις τηλεοράσεις. Και ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την τσέπη μας. Θα δούμε μετά τις 11 αυτό το παράδοξο με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την τιμή του ρεύματος. Πώς γίνεται να έχουμε φθηνή πράσινη ενέργεια πια με τον ήλιο και τον άνεμο, με τα αιωλικά πάρκα και τα φωτοβολταϊκά. Αλλά αυτό να μην αποτυπώνεται στο λογαριασμό ναι. του ρεύματος και να υπάρχει και αυτή η γκρίνια από τους καταναλωτές.
1: Ναι, είναι δύο θέματα που μας άρεσαν οι αντιφάσεις τους
0: ναι, ναι.
1: και τη λογική των δεύτερων σκέψεων που προσπαθούμε να στήσουμε αυτή την εκπομπή. Και στις δύο τέτοιες περιπτώσεις έχουμε πολλά τέτοια στίγματα, γι' αυτό τα φέρνουμε και εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky. Και να τα ακούσετε κι εσείς, να τα σχολιάσετε και να μπείτε και στη συζήτηση.
0: Για πάμε να δούμε τώρα τι έχει φέρει η επικαιρότητα τα τελευταία λεπτά και τις τελευταίες ώρες. Έχουμε μια δολοφονία στην Γλυφάδα. Δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται το Σαββατοκύριακο και ξεκινώ πάντα από το αστυνομικό δελτίο. Όλο κάτι κακό έχει συμβεί. Στη Γλυφάδα λοιπόν, στη μία τα ξημερώματα, εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές ένας άνδρας, ισορρός του, στο σημείο που συναντιόνται η λεωφόρος Καραμαλή και οδός Παναγούλη, κοντά στην περιοχή του γκολφ της Γλυφάδας. Ο άνδρας είναι ηλικίας 50-60 ετών και έχει πέσει θύμα δολοφονίας. Τον βρήκαν γαζωμένο με 8 σφαίρες. Έχει ποινικό παρελθόν από τη λέει αστυνομία το θύμα, οπότε θα δούμε αν υπάρχει, που προφανώς υπάρχει κάποιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών και τι ιστορία είναι αυτή. Σήμερα επίσης απολογούνται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για το κύκλωμα πάτη στον ΕΦΚΑ. Ένα θέμα που έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις και ήταν από τα βασικά θέματα αυτής της εβδομάδας. Θυμίζω, ο κύριος Καμπούρης, εκτός από παρουσιαστής Anchorman σε τρίτο-τέταρτα κανάλια, είναι και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, το κόμμα το οποίο είχε φτιάξει πριν από αρκετά χρόνια ο Γιώργος Καρατζαφέρης αποχωρώντας από τη Νέα Δημοκρατία. Μην με ρωτήσετε τώρα πώς βρέθηκε εκεί να ηγείται και πολιτικού φορέα και κόμματος ο κύριος Καμπούρης. Δεν ξέρω, πάντως ένας άνθρωπος και η σύζυγός του που είχαν τον τρόπο τους να κάνουν διάφορα πράγματα εκτός αυτό που λέμε της νομιμότητας, τέλος πάντων. Οι δυο τους φέρονται ως αρχηγοί κυκλώματος που διέπρατε μεγάλης κλίμακας απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη οικονομική ζημιά που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Έστειλαν εκεί διάφορες εταιρείες χρησιμοποιώντας διάφορους αχυράνθρωπους, τις οποίες μετά τις έκλειναν να φινανφέσει σε όλους εμάς, ενώ σε ασφαλιστικές εισφορές και σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία και ΕΦΚΑ. Λέω σε όλους εμάς, διότι εμείς τα πληρώνουμε όλα αυτά στο τέλος της ημέρας, να ξέρετε, μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Τις έκλειναν αυτές τις εταιρείες, άνοιγαν μετά καινούργιες και μέσω αυτών των εταιρεών έπαιρναν και διάφορα επιδόματα και αυτά. Φέρονται να έχουν δηλώσει 30.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα στην εφορία, ενώ τους έχουν βρει καταθέσεις 2-3 εκατομμύρια.
1: Ναι, αν μη τι άλλο, είναι βαρύτατες οι κατηγορίες. Κινείται, βλέπουμε πολύ γρήγορα η διαδικασία πάντως, όπως ανέφερες και εσύ στο κομμάτι του ρεπορτάζ. Πολύ θετικό, αλλά είναι βαρύτατες οι κατηγορίες. Αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά δικήματα.
0: Ναι. Αυτά για να ξέρετε κι εσείς από ποιους ανθρώπους ενημερώνεστε ή θεωρείτε ότι ψυχαγωγήσετε κάποιες φορές ή και ποιοι πολλές φορές όταν θα πάτε και στο παραβάν. Για να ψηφίσετε τώρα στις εκλογές που έρχονται, ποιοι είναι αυτοί οι τύποι που ζητούν την ψήφο σας. Να είστε λιγάκι πιο υποψιασμένοι, θα πω εγώ, και θα το κλείσω εδώ αυτό το θέμα. Βρίσκεται ήδη ενώπιον του ανακριτή, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Καμπούρης, για να απολογηθεί. Τα υπόλοιπα θα τα μάθετε από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Τώρα πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται και εκτός συνόρων.
1: Έχουμε δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις με πολλές επιπτώσεις. Πρώτα απ' όλα είχαμε αυτή την εικόνα από το Ριάντ, από αυτή την επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας, που αποτελεί και το πλέον πολύ νεκροπλήγμα εδώ και μια δεκαετία. 12 νεκροί, περισσότερα από 300 τραυματίες, ανάμεσά τους βρίσκονται και ξένοι υπήκοοι από την Αίγυπτο, από την Ιορδανία και ένας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και δεν ήταν ένα μεμονωμένο χτύπημα αυτό, Πέτρο. Ήταν η τρίτη επίθεση μέσα σε μια εβδομάδα στο ίδιο αεροδρόμιο. Οι δύο προηγούμενες είχαν προκαλέσει πολύ σοβαρές ζημιές σε σαουδαραβικό, μάλιστα επιβατικό αεροσκάφος. Αυτή τη φορά όμως φαίνεται ότι δεν υπήρξε έγκαιρη προειδοποίηση από το σύστημα συναγερμού. Γι' αυτό, όταν χτυπήθηκε το αεροδρόμιο, υπήρχε κόσμος μέσα στο αεροδρόμιο, δεν το είχε κενώσει. Και εδώ βρίσκεται μια πολύ μεγάλη αλλαγή και μια πολύ επικίνδυνη επίπτωση. Για χρόνια αυτή η σύγκρουση στην Ιεμένη την βλέπαμε στα δελτία ειδήσεων, την διαβάζαμε στην αρθρογραφία. Είχε περάσει όμως σε μια πολύ πιο παγωμένη φάση μετά από αυτή την εκεχηρία το 2022, όπου οι αντάρτες Χούθη είχαν βρει ένα ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με τις Ηνωμένες και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν υπήρχαν τέτοιες εχθροπραξίες. Τώρα όμως οι Χούθη ξαναχτυπούν πολύ βαθιά μέσα στη Σαουδική Αραβία και μάλιστα μια κρίσιμη πολιτική και οικονομική υποδομή της πρωτεύουσας, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος χθες ρωτήθηκε ότι εξετάζουν πλέον και οι Ηνωμένες Πολιτείες το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν σε πλήγματα εναντίον των Χούθη. Κάτι πρέπει να σου πω, δεν το θέλουν καθόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες για πολλούς λόγους. Και οι εκλογές πλησιάζουν και οι Χούθη είναι ένα πολύ περίεργο μέτωπο και θα ήταν ένας πολύ ακριβός επίσης πόλεμος και στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό όμως είναι ένα πολύ ανησυχητικό στοιχείο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να εξελίσσεται. Μια σύγκρουση που ξεκινάει στην Ιεμένη και με όλο αυτό το παζλ εκεί στη Μέση Ανατολή μετατρέπει ξανά όλη την περιοχή σε ένα ανοιχτό περιφερειακό μέτωπο. Αυτή είναι η πρώτη είδηση, η οποία θα μας απασχολήσει σίγουρα και τις επόμενες μέρες, για να δούμε και τι αποφάσεις θα πάρθουν. Και το άλλο έχει να κάνει, το συζητούσαμε χθες εδώ πέρα, αυτή τη συμφωνία του Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ, που όμως πρέπει να σου πω ότι πλέον δεν προκαλεί μόνο οργή στο Κίεβο, αλλά φέρνει σε τεράστια ρήξη τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Ουκρανία, αλλά προκανεί και πολιτικούς πονοκεφάλους στον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ. Ανοίγει ένα μέτωπο μέσα στο ίδιο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής ο Μπράιαν Φιτσπάτρικ ανακοίνωσε ότι πλέον θα επιχειρήσει να φέρει στη Βουλή νομοσχέδιο που θα απαγορεύει τις αγορές του ρωσικού πετρελαίου, μπλοκάροντας ουσιαστικά αυτή τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν. Και έχει και ένα πολύ ωραίο συμβολικό ενδιαφέρον ότι το νομοσχέδιο θέλει να φέρει το όνομα Ρόναλντ Ρίγκαν. Και όχι τυχαία. Ο Ρίγκαν έχει μείνει στην ιστορία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ως ο πρόεδρος που συμβόλησε τη σκληρή γραμμή απέναντι στην τότε Σοβιετική Ένωση. και τη λογική της ειρήνης μέσω ισχύως. Άρα χρησιμοποιεί ουσιαστικά ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής το όνομα του πρώην Αμερικανού Προέδρου για να αμφισβητήσει τον Τραμπ,
0: ναι,
1: και να του θέσει ότι η παραδοσιακή ρεπουμπλικανική στάση απέναντι στη Μόσχα ήταν πάντα πίεση και αποτροπή, όχι χαλάρωση
0: και
1: κυρώσεων
0: και
1: ενεργειακές συμφωνίες.
0: Ο Τραμπ λειτουργεί ως άνθρωπος του Πούτιν.
1: Ναι. Ξεφεύγει βέβαια εντελώς πλέον αυτή η κόντρα από τα όρια της ενεργειακής πολιτικής. Ο Ζελένσκι μπορεί να χαρακτήρισε τη συμφωνία δώρο στον Πούτιν, να προειδοποιήσει ότι νέα έσοδα θα ενισχύσουν τη ρωσική πολεμική μηχανή. Η απάντηση βέβαια του Τραμπ νομίζω δεν την περίμενε κανένας. Μια πολύ βαριά πολιτική δήλωση. Ότι
0: θέλει
1: ήρθε
0: να
1: η ώρα, ναι, είπε, ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Μάλιστα ανέφερε το Κίεβο χρειάζεται ένα νέο ηγέτη που να μπορεί να κάνει μια συμφωνία ειρήνης, υποστηρίζοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει και το πρόβλημα σε μια ειρήνη στην Ουκρανία είναι ο Ουκρανός πρόεδρος. Έτσι, η συμφωνία αυτή για τον ντίζελ που συζητούσαμε, ναι, εμείς χθες μετατρέπεται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο πλέον, σε δοκιμασία για τις κυρώσεις με τη Ρωσία, σε εσωτερικό ρήγμα με τους Ρεπουμπλικανούς και σε ένα νέο πολύ πιο δύσκολο κεφάλαιο στη σχέση Ουάσιγκτον και Κιέβου.
0: Ναι, εδώ πρέπει να βάλουμε βέβαια και το ευρύτερο πλαίσιο σε ό,τι έχει να κάνει τις σχέσεις του Αμερικανού πρόεδρου, του κυρίου Τραμπ, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διότι ο κύριος Τραμπ έχει πιέσει κατ' επανάληψη τον κύριο Ζελένσκι, ο οποίος ηγείται μιας χώρας που δέχεται εισβολή από τη Ρωσία. Έτσι, να το θυμίζουμε αυτό, διότι πολλοί έτσι, με μια ευκολία το ξεχνούν. Τον πιέζει να αποδεχθεί όρους μιας συμφωνίας που προφανώς δεν θα είναι αποδεκτή από τον Ουκρανικό λαό, να παραχωρήσει εδάφη και να αποδεχθεί μια συγκεκριμένη κατάσταση στα Ουκρανικά εδάφη από τη Ρωσία. Μετά πάει και κάνει συμφωνίες με τη χώρα που έχει εισβάλει στην Ουκρανία, που επιτίθεται κατά των Ουκρανών όλα αυτά τα χρόνια, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, επειδή έχει και αυτό στα δικά του θέματα εκεί στο εσωτερικό, ναι, της χώρας του και τις δικές του οικονομικές ανάγκες. Λοιπόν, και όταν αντιδράει ο πρόεδρος της χώρας, ξαναλέω, που δέχεται αυτή την εισβολή και δίνει τον αγώνα της ζωής του, συμπαθείς ή εκτιμάς πολιτικά το Ζελένσκι, δεν έχει καμία σημασία τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο άνθρωπος προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό για τη χώρα του. Και τι του λέει ο κύριος Τραμπ του κύριου Ζελένσκι, ότι τώρα πρέπει να φύγει, να έρθει κάποιος άλλος, ο οποίος προφανώς θα είναι πιο βολικός για τους σχεδιασμούς του κύριου Τραμπ και θα του πει: υπέγραψε εδώ τη συμφωνία.
1: Του κατηγόρησε ότι δεν γίνονται εκλογές στην Ουκρανία και να θυμίσουμε ότι εκεί.
0: Θα γίνουν εκλογές εν μέσω πολέμου. Στρατιωτικός
1: νόμος.
0: Δηλαδή.
1: Εν μέσω πολέμου δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Οι επιθέσεις συνεχίζονται. Πριν από λίγες ώρες υπήρχαν νέα πλήγματα της Ρωσίας στην περιοχή τη Ζαπορίζια με νεκρούς, ναι, και τραυματίες. Mm-hmm. Άρα δεν είναι μια διαδικασία, μια χώρα που βρίσκεται σε μια δυνατότητα για να στήσει κάλπες. Πάντως είναι πολύ σημαντικό, Πέτρο, το ότι μέσα σε μια μέρα ο Αμερικανός πρόεδρος ουσιαστικά αλλάζει εντελώς την εξωτερική, ναι, πολιτική.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά και δεν θα είναι και η τελευταία,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι,
0: από αυτές τις κολοτούμπες του Ντόναλντ Τραμπ και αυτές τις μεταστροφές του σε βασικά θέματα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ έχουμε βαρεθεί. Αλλά αυτά τα οποία βγαίνει και λέει κατά των όσων έχουν αποφασίσει οι Ουκρανοί πολίτες. Έτσι, οι Ουκρανοί πολίτες εξέλεξαν το Ζελένσκι, είναι ό,τι πιο χυδαίο, ό,τι πιο προσβλητικό μπορεί να περιμένει να ακούσει κανείς από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και το λέω αυτό και το τονίζω και το υπογραμμίζω, διότι ξέρεις, πολλοί και πολιτικοί εδώ στη χώρα μας, όπως ο κύριος Γεωργιάδης, προσπαθούν να ωραιοποιήσουν την εικόνα του κυρίου Τραμπ, που μιλάμε για έναν πολύ επικίνδυνο άνθρωπο που βρίσκεται στην ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Δεν βοηθάμε κανέναν ωραιοποιώντας την εικόνα του κυρίου Τραμπ. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το στυλ του. Δεν είναι το θέμα μας ότι είναι κεντρικός ή διόρυθμος ο κύριος Τραμπ. Είναι επικίνδυνος. Και πρόσεξε, κατηγορεί τώρα τον κύριο Ζελένσκι ότι αυτός θέλει να τεινάξει την παγκόσμια οικονομία στον αέρα. Αυτό το έχει κάνει ο κύριος Τραμπ. Εξαιτίας του βλέπουμε να είναι η βενζίνη στα 2 ευρώ και 30 λεπτά με όλες αυτές τις παλαβομάρες που έχει κάνει εκεί στη Μέση Ανατολή.
1: Είναι εννοείται στον πόλεμο που έχει ανοίξει,
0: ναι,
1: στη Μέση Ανατολή.
0: Και είναι σαν διέξοδο ακόμη. Ναι. Και στον πόλεμο εκεί στην Ουκρανία είναι σαν διέξοδο.
1: Σωστά.
0: Διότι η όποια ελιγμή επιχείρηση να κάνει δεν του έχουν βγει.
1: Σωστά.
0: Και δεν έχουν
1: βγει. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις επόμενες μέρες αν παραμείνουν σε αυτή την πολιτική, στο ανταλλαγή έτσι, πολιτικών απόψεων σε εισαγωγικά ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Ουκρανία, ή αν το δούμε και στο πεδίο. Δηλαδή, αν δούμε οι Αμερικανοί να σταματούν, παραδείγματος χάρη, να προσφέρουν πληροφορίες, πολεμικό υλικό στην Ουκρανία, που θα αλλάξει πολύ και, έτσι, και τη ρότα του πολέμου, κάτι τέτοιο.
0: Στα αθλητικά, εντάχει, τις Κυριακές θα τα λέμε λίγο παραπάνω για τα αθλητικά και την αθλητική δραστηριότητα της ημέρας, διότι έχει ψωμάκι σήμερα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μεγάλο ντέρμπι της Super League, sold out, δεν θα πέφτει καρφίτσα στο φαλήρικο γήπεδο. Χθες είχαμε την ΑΕΚ να κερδίζει με 3-0 τον Όφι και τον Αστέρα τον Ατρόμητο 2-1. Έχουμε μάτς το οποίο μπορείτε να δείτε και από την τηλεόραση του Sky σήμερα, Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5, έτσι. Και τι άλλο, Κηφισιά Πανετολικός και Άρης Βόλος, για να έχετε ολόκληρο το πρόγραμμα μπροστά σας. Χθες είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική της Basket League, την οποία την βλέπετε από το Sport FM TV και από τον Sky. Άρης ΣΑΕΚ 88-58, φάγατε φίλε μου 30 πόντους στο κεφάλι, είναι δυνατόν? Έχει ενημερώσει εδώ το ακροατήριο.
1: Ναι, η αλήθεια δεν ξεκίνησαμε καλά, αλλά είμαστε από αυτούς που και στα δύσκολα κοντά, οπότε εντάξει, αρχή είναι ακόμα.
0: Εγώ θα έλεγα να αφοσιωθείτε στο ποδοσφαιρικό τμήμα τη φετινή χρονιά, που βλέπω πως έχετε με τον κύριο Νίκολιτς μια πάρα πολύ καλή ομάδα και δίνετε και ένα πολύ κρίσιμο μάτς στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ, την Ουκρανική ομάδα, την επόμενη εβδομάδα.
1: Κουνάμε σε εντόνι.
0: Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Έτσι, λοιπόν, διότι θέλουμε οι ελληνικές ομάδες να τα πηγαίνουμε καλά στα Ευρώπας. Ματσάκιον μεταδίδουμε και σήμερα από το Sport FM TV, να ξέρετε. Ολυμπιακός Κολοσσός στη μία μετά το μεσημέρι. Διαφημίστε τη λιδίσεων, επιστρέφουμε.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα

0: στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός όλοι θα είναι.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Ενώπιον της ανακριτρίας βρίσκονται οι 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών, με τη ζημιά στο δημόσιο να υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των ατόμων που απολογούνται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. Γνωστός στις αρχές ήταν ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στα ξημερώματα στη Γλυφάδα μετά από πυροβολισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα στο παρελθόν είχε απασχολήσει την αστυνομία για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας το 2024, καθώς και για επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από οπαδικό σύνδεσμο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας το 2022. Το θύμα, που ήταν έξω με περιοριστικούς όρους, εντοπίστηκε δίπλα σε μοτοσυκλέτα στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη. Στο σημείο εντοπίστηκαν 8 κάλικες. Στο νοσοκομείο του Βόλου μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα δύο άνδρες μετά από άγριο ξυλοδαρμό που δέχτηκαν από 10 άτομα. Οι δράστες ακινητοποίησαν το όχημα στο οποίο επέβαιναν τα θύματα με καταγωγή από τη Σκιάθο, τους ξυλοκόπησαν και εξαφανίστηκαν. Πραγματοποιούνται έρευνες από λιμενικό και αστυνομία για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών. Εξετάζονται και άλλες δυνατότητες στήριξης του κλάδου των αλλιέων, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, τοποθετώντας τις σχετικές ανακοινώσεις προς το τέλος του μήνα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σήμερα επαγγελματίες αλλιείς στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν χθες το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, με αποτέλεσμα 12 άνθρωποι να σκοτωθούν και 309 να τραυματιστούν. Η επίθεση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική, στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Υπάρχουν τραγούδια που γράφονται για τον έρωτα, άλλα τραγούδια γράφονται για ένα χωρισμό, για μια ανάμνηση. Υπάρχουν όμως και τραγούδια όπως αυτό που ακούτε, που μοιάζουν σαν να έχουν βγει από κάποιο δελτίο ειδήσεων.

0: 1979 μια μπάντα από την Βρετανία επιλέγει να εκπέμψει SOS προς ολόκληρο τον κόσμο. Το όνομα της μπάντας The Clash, το τραγούδι London Calling. Ο τραγουδιστής Τζο Στράρμερ και ο κιθαρίστας Μικ Τζόουνς εμπνεύστηκαν από την ατμόσφαιρα μιας Βρετανίας που έμοιαζε εκείνη τη χρονιά να βρίσκεται σε κρίση. Οικονομική ανασφάλεια, ανεργία, κοινωνικές εντάσεις και πολιτική αμφισβήτηση είναι αυτό το πλαίσιο στο οποίο βρισκόταν μέσα η Μεγάλη Βρετανία εκείνα τα χρόνια. Ακόμη και για τον κίνδυνο μιας μεγάλης πλημμύρας του Λονδίνου από την άνοδο της στάθμης του Τάμεση συζητούσαν πάρα πολύ οι Βρετανοί. Υπάρχει ακόμη και γι' αυτό ανησυχία και αποτέλεσαν όλα αυτά πηγή έμπνευσης για το συγκεκριμένο συγκρότημα. Προειδοποίηση λοιπόν από τους Clash, κάτι δεν πάει καλά στον κόσμο. Γενικότερα εκείνη τη χρονιά του 1979 άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα στον κόσμο. Στο Ιράν η επανάσταση ανέτρεψε τον Σάχη και έφερε στην εξουσία τον Αγιατολλάχ Χομενεΐ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε το πυρηνικό ατύχημα στο Three Mile Island και αυτό είχε αναζωπηρώσει τους φόβους ολόκληρο τον πλανήτη για την πυρηνική ενέργεια. Στη Βρετανία γίνεται πρωθυπουργός η Μάργαρετ Θάτσερ, μια νέα πολιτική εποχή ξεκινά για το μεγάλο νησί, και στις 25 Δεκεμβρίου σοβιετικά στρατεύματα εισβάλλουν στο Αφγανιστάν κλιμακώνοντας τον ψυχρό πόλεμο. Ένταση τότε πολύ μεγάλη στις σχέσεις ΗΠΑ και Ρωσίας. Τι γινόταν στην Ελλάδα, Ισάκ και αγαπητοί ακροατές? Στην Ελλάδα είμαστε 5 χρόνια μετά την πτώση της Χούντας. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είναι πρωθυπουργός και στις 28 Μαΐου του 1979 υπογράφει στο Ζάπιο την συνθήκη προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Πολύ μεγάλη στιγμή για την χώρα μας, με την Ελλάδα να επιχειρεί και να κατοχυρώσει τη δημοκρατία και να δέσει το μέλλον της με την Ευρώπη. Αυτό είναι και από τα λίγα ευχάριστα εκείνη της χρονιάς. Έχω σημειώσει ένα ακόμη. Απονέμεται το Νόμπελ Λογοτεχνίας στον σπουδαίο Οδυσσέα Ελίτη τον Οκτώβριο του 1979. Μια στιγμή τεράστιας παγκόσμιας πολιτιστικής αναγνώρισης για την Ελλάδα να βραβεύεται ο Οδυσσέας Ελίτης, ο μεγάλος αυτός Έλληνας ποιητής με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ιεράς κόσμος όμως τότε το 1979, γεμάτος ανατροπές, φόβους αλλά και νέες προσδοκίες, και η Clash με αυτό το τραγούδι το οποίο ακούσαμε έγραψαν ένα τραγούδι το οποίο αποτύπωσε αυτή την αγωνία που υπήρχε τότε και ήταν διάχυτη.
1: Ήταν ένας χειμώνας μεγάλων απεργιών, όπως το αποτύπωσε, πολύ μεγάλης κοινωνικής έντασης, περιστατικά από πυρηνικά ατυχήματα μέχρι στο Ιράν. Είχαμε και την κρίση των Ομήρων λίγους μήνες αργότερα, τότε εκεί με την Ιρανική Επανάσταση. Άρα, όταν οι Clash μιλούν με τους στίχους τους για φόβο, για πυρηνικό κίνδυνο, για μια πόλη που μοιάζει να βουλιάζει, για το Λονδίνο, δεν γράφουν κάτι απλά σκοτεινό έτσι και θεατρικό. Παίρνουν, φαίνεται, όλο το άγχος μιας εποχής, το βάζουν μέσα στο τραγούδι τους και ακούγεται έτσι σαν προειδοποιητικό σήμα από το τέλος μιας ολόκληρης δεκαετίας και σου αφήνει αυτή την αίσθηση, έτσι, την λίγο σκοτεινή.
0: Και για να επιστρέψουμε στο σήμερα, κλείνοντας αυτό το παράθυρο που ανοίξαμε στο 1979, το 1979 η ελληνική τηλεόραση υιοθετεί το γαλλικό σύστημα και αρχίζει και μπαίνει χρώμα στις εκπομπές και τα σύριαλ τα οποία μεταδίδονται, αν και οι περισσότεροι Έλληνες φαντάζομαι τότε είχαν ασπρόμαυρη
1: τηλεόραση. Δεν είχαμε χρώμη τηλεόραση.
0: Οπότε που να δουν το χρώμα, θα πρέπει να περάσει προφανώς λίγος καιρός, κάποια χρόνια, έτσι ώστε να αποκτήσουν χρώμη τηλεόραση. Ενώ στους κινηματογράφους οι Έλληνες κάνουν ουρές για να δουν μεγάλες ξένες επιτυχίες της εποχής, όπως το Alien του Ridley Scott, το Αποκάλυψη τώρα του Francis Ford Coppola και το Kramer εναντίον Kramer. Αυτά, για πάμε στο σήμερα τώρα. Παγκόσμια κατασκοπία.
1: Ναι, και να το δέσουμε λίγο με όσα αναφέραμε από το 79 λοιπόν στη σημερινή εποχή, γιατί τώρα ζούμε στην εποχή των δορυφόρων, ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ζούμε στην εποχή των κυβερνοεπιθέσεων, της μαζικής ψηφιακής παρακολούθησης. Και όμως λοιπόν εδώ η κατασκοπία εξακολουθεί, Πέτρο, να χρειάζεται κάτι πολύ παλιό. Έναν άνθρωπο. Κάποιον που βρίσκεται μέσα σε ένα στρατό, μέσα σε μια υπηρεσία, σε ένα υπουργείο, σε μια εταιρεία ή ένα ερευνητικό κέντρο. Και μέσα σε λίγες μέρες είχαμε δύο υποθέσεις που μας το θύμισαν έτσι πολύ καθαρά και ήταν και αφορμή για αυτήν την κουβέντα. Στη Βρετανία, ένας νεαρός ναύτης του Βασιλικού Ναυτικού, με ειδικότητα μάλιστα στις στρατιωτικές πληροφορίες, κατηγορείται ότι προετοίμαζε ενέργειες κατασκοπίας για λογαριασμό της Ρωσίας. Και είχαμε και στη Γερμανία ένας πρώην επικεφαλής της ίδιας της Γερμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης έρευνας για διαρροή απόρριτου υλικού. Δύο πολύ διαφορετικές περιπτώσεις, αλλά
0: καλά,
1: με ένα
0: κοινό
1: στοιχείο.
0: Η δεύτερη ακούγεται πάρα πολύ σοβαρή. Ναι, έτσι. Ναι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για τον πρώην επικεφαλής των Γερμανικών Μυστικών Υπηρεσιών.
1: Και το κοινό τους, ο άνθρωπος από μέσα. Και αυτό είναι το πραγματικό μας θέμα. Ποιος είναι ο κατάσκοπος λοιπόν του 2026 και γιατί με τόση τεχνολογία διαθέσιμη στην εποχή μας, οι μεγάλες υπηρεσίες πληροφοριών εξακολουθούν να επενδύουν τόσο πολύ στην ανθρώπινη στρατολόγηση. Και μαζί μας είναι ο κύριος Μάνος Καραγιάννης, είναι καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο King College του Λονδίνου και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε για τον χρόνο που μπορεί σήμερα να μας παραχωρήσει. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα και εσάς και στους ακρότες.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτή την αντίφαση, κύριε Καραγιάννη. Με δορυφόρους, με τεχνητή νοημοσύνη, με τεράστιες βάσεις δεδομένων. Γιατί εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε ανθρώπους κατασκόπους? Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος που δεν μπορεί να δώσει τεχνολογία?
2: Καταρχάς, κοιτάξτε, και στις δύο περιπτώσεις είχαμε κάτι πολύ, κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ήταν η κλοπή εγγράφων. Όπου αυτό δεν γίνεται πάντα με, ξέρετε, με τους γνωστούς τρόπους που αναφέρατε, δηλαδή με cyber attacks, κυβερνοεπιθέσεις, με hackers και όλα αυτά. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες φορές όπου χρειάζεται ένας άνθρωπος να κάνει την πράξη και να μεταφέρει είτε ηλεκτρονικά είτε φυσικά αυτά τα έγγραφα προς μια ανταγωνιστική δύναμη. Δηλαδή υπάρχει κάτι πρακτικό, θέλω να πω, έτσι. Γιατί τώρα σου το λέω αυτό? Γιατί σε αυτά τα συστήματα που έχουν οι υπηρεσίες, πολλές φορές είναι τέτοια τα μέτρα ασφάλειας. Να δώσω ένα παράδειγμα να το καταλάβουν τώρα οι ακροατές. Σε τέτοιους υπηρεσίες δεν μπορείς να έχεις ένα στικάκι που λέμε εμείς και να το βάλεις στον υπολογιστή, ακριβώς για να μην γίνει υποκλοπή εγγράφων. Έτσι. Αυτά τα συστήματα λοιπόν, κοιτάξτε, είναι πολλαπλώς ανακισμένα εναντίον κυβερνοεπιθέσεων. Άρα χρειάζεται κάποιος από μέσα να κάνει τη δουλειά, να το πω λίγο απλά τώρα.
0: Να έχει πρόσβαση στο σύστημα.
2: Ναι. Δεν είναι εύκολο να σπάσουν αυτά. Θα σπάνε κατά καιρούς. Γίνεται το διαβάζετε, το ακούτε. Ναι, συνέχεια, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Ναι. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ναι. Άρα όταν θέλεις να κάνεις μια τέτοια είδους, ας πούμε, ενέργεια, για να έχεις πρόσβαση σε απόλυτες πληροφορίες, εγώ μπορώ να εικάσω, αν θέλετε, τώρα για την εκπομπή σας, το τι περιλαμβάνανε τέτοιου είδους έγγραφα, έτσι με βάση τις πληροφορίες τώρα που έχουμε. Σίγουρα χρειάζεται μια βοήθεια από έναν άνθρωπο.
0: Ναι. Η κατασκοπή έχει γίνει πιο εύκολη με την τεχνολογία, κύριε Καραγιάννη?
2: Κοιτάξτε, αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι δεν υπάρχει πια ιδεολογικό κίνητρο όπως υπήρχε τα χρόνια του ψυχρού πολέμου, στον οποίο αναφερθήκατε. Ναι. Το κίνητρο τώρα είναι καθαρά
0: οικονομικό.
2: Ναι, το ιδιωτικό όφελος. Και αυτό, κοιτάξτε, αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Σημαίνει ότι υπάρχει μια δεξαμενή εκεί έξω περισσότερων ανθρώπων. Έτσι, δηλαδή, αφού απουσιάζει το ιδεολογικό κίνητρο. Δηλαδή, παλιότερα ήταν όλοι φιλοσοβιετικοί, ήταν κομμουνιστές, ήταν άνθρωποι που είτε για ιδεολογικούς λόγους θέλανε να βοηθήσει τη Σοβιετική Ένωση ή κάποια χώρα του Ανατολικού Συνασπισμού. Σήμερα δεν υπάρχει τόσο πολύ αυτό. Κατά καιρούς παρουσιάζεται το φαινόμενο, έτσι, ειδικά σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τη Ρωσία. Δηλαδή, έχουμε φιλορωσικά στοιχεία μέσα στη Γερμανία.
1: Ποια είναι τα κίνητρα τότε, τώρα, τι είναι, το χρήμα είναι?
2: Το χρήμα. Κατά το χρήμα, η εκδίκηση. Πολλές φορές, εντάξει, στην περίπτωση του Χάνινγκ υπήρχε προσωπική πικρία από ό,τι φαίνεται για τον εξωστρακισμό του από την υπηρεσία. Αν και είχε μπει στην πολιτική, τον είχε σώσει δηλαδή ένα κομμάτι του πολιτικού συστήματος, τον είχε σώσει. Έτσι συνέχισε να έχει καριέρα, αλλά σίγουρα υπάρχουν και πικρίες προσωπικές. Είναι ότι ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός είχε και οικονομικά προβλήματα.
1: Ναι, σωστά.
2: Και επίσης, κοιτάξτε, υπάρχει εδώ πέρα και η ψυχολογία του κατασκόπου. Δηλαδή, επειδή έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες σχετικά με αυτούς τους ανθρώπους που είναι διπλοί κατάσκοποι στην πραγματικότητα, είναι άνθρωποι που έχουν μάθει να κινούνται σε μια γκρίζα ζώνη. Έτσι, έχουν μάθει δηλαδή να ψεύδονται, έχουν μάθει να έχουν πολλαπλές ταυτότητες. Και υπάρχει, ξέρετε, και μια ψυχολογική προσέγγιση που λέει ότι δεν μπορούν μετά να αποστασιοποιηθούν από αυτή τη ζωή όταν συνταξιοδοτούν και τέλος πάντων φεύγουν από αυτές τις υπηρεσίες. Ναι. Έχουν μάθει δηλαδή, είναι κάπως εξαρτησιακό.
0: Είναι
2: να το πω
0: αυτό
2: απλά
0: που έχουν μάθει να κάνουν όλη τους στη ζωή.
2: Ακριβώς. Mm. Ακριβώς, ναι. Αλλά σίγουρα το οικονομικό κίνητρο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ή ο εκβιασμός. Να σας προσθέσω και αυτό τον παράγοντα, ο οποίος λειτουργεί πολλές φορές στη Μέση Ανατολή, να ξέρετε. με τα σεξουαλικά σκάνδαλα. Εντάξει, πείτε μου εσείς τι θέλετε να σου πω, γιατί υπάρχει μεγάλη ιστορία της κατασκοπίας.
1: Βλέπουμε επίσης πάντως και περιπτώσεις όπου άνθρωποι στρατολογούνται για μια μόνο δουλειά. Για μια φωτογραφία, για μια παρακολούθηση, για μια μεταφορά αντικειμένου. Έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις ακόμη, αλλά ακόμη και είναι κάποιο σαμποτάζ. Είναι αυτό και έτσι μια νέα μορφή φθηνής κατασκοπίας, αν μου επιτρέπετε, δηλαδή με αναλώσιμους συνεργάτες που ίσως δεν ξέρουν καν ολόκληρη την επιχείρηση ή ποιοι βρίσκονται από πίσω.
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτό ήταν ο κοινός παρονομαστής όλες αυτές τις υποθέσεις που προκύψαν στην Ελλάδα και στην Κύπρο τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή είχαμε ανθρώπους, είτε αδέρους, οι οποίοι είχαν διαβατήρια από άλλες χώρες, είτε Γεωργιανοί που ήταν αζερικής καταγωγής. Εντάξει, προφανώς οι άνθρωποι ελληνικής, ας πούμε, καταγωγής που συνδέονται με την Προσοβητική Ένωση. Εντάξει, ναι, υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Θεωρώ ότι οι ρωσικές υπηρεσίες κυρίως λειτουργούν έτσι, με αναλώσιμο δηλαδή προσωπικό,
0: ναι.
2: Με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι και απαραίτητα πλήρως ενταγμένοι στις υπηρεσίες, δηλαδή δεν γνωρίζουν. Έχουν κάποιον χειριστή, από μακριά συνήθως είναι ο χειριστής, μέσα από πλατφόρμες κοινωνικών, μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Και όπως είπατε, θα κάνουν κάτι το οποίο στα μάτια τους δεν είναι και πολύ επικίνδυνο. Το να βγάζει μια φωτογραφία έξω από μια στρατιωτική βάση, έτσι δεν είναι το ίδιο με το να σκοτώσει, ας πούμε, κάποιον, έτσι δεν είναι το ίδιο με το να ληστέψει μια τράπεζα. Εντάξει, σου λέει, είμαι τουρίστας, βγάζω με το κινητό μου. Αυτό τώρα είναι συνηθισμένη εικόνα. Με να περνάει τουρίστες και να βγάζει φωτογραφίες. Τώρα, οι περισσότεροι από εμάς δεν θα βγάλουμε φωτογραφία έξω από μια στρατιωτική βάση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα χώρο προστατευμένο. Αλλά εντάξει, παίρνουν το ρίσκο. Θεωρούν ότι είναι ελεγχόμενο το ρίσκο. Αρχίζουν και πουλάνε αυτές τις φωτογραφίες. Και αυτό πάλι είναι ένα εύκολο χρήμα. Έτσι. Έχουν δηλαδή την ψυχολογία του τζογαδόρου, θα έλεγα. Πάνε στο καζίνο, κερδίζουν την πρώτη φορά, θα ξαναπάνε, θα ξαναπουλήσουν τη φωτογραφία. Και αν πιαστούν, κοιτάξτε, το ρίσκο για τις υπηρεσίες, είτε είναι ρωσική υπηρεσία, είτε κάποια άλλη, είναι πολύ μικρό το ρίσκο. Έτσι. Δεν πρόκειται δηλαδή για ένα μεγάλο δίκτυο το οποίο, όπως παλιά, πιάνανε ένα Ρώσο κατάσκοπο στη Βρετανία και μετά ξυλώνανε ένα ολόκληρο δίκτυο το οποίο το χτίζανε οι Σοβιετικοί για δεκαετίες.
0: Ναι. Υπάρχουν στεγανά πια από ό,τι καταλαβαίνω. Υπάρχουν στεγανά.
2: Υπάρχουν στεγανά, αλλά εντάξει, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Το μεγάλο ερώτημα για μένα είναι πώς ξεκινάει όλο αυτό τώρα με τους Ρώσους. Δηλαδή, η δεκαετία του 90 δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σε τέτοιο βαθμό ρωσική κατασκοπία εναντίον δυτικών χώρων. Αυτό ξεκινάει στην πραγματικότητα, θα έλεγα, στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, δηλαδή γύρω στο 2007-2008.
0: Φαντάζομαι αυτό έχει να κάνει, κύριε καθηγητά, με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης μέχρι να βρει τον κλιματισμό της η χώρα. Έτσι δεν είναι αυτό, σίγουρα θα επηρέασε τον όποιο σχεδιασμό ως προς αυτό. Υπάρχει χώρα που ηγείται αυτού του τομέα της κατασκοπίας που έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια και έχει φτιάξει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο πληροφόρησης και πληροφοριών?
2: Εντάξει, υπάρχει μια άτυπη λίγα των πρώτων, ας πούμε, 5-10 μυστικών υπηρεσιών στον κόσμο. Εντάξει, είναι άτυπη, δεν καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει πρωτάθλημα. Το λέω λίγο ειρωνικά. Αλλά κοιτάξτε, στην αγορά, ας πούμε, αυτής της υπόθεσης, δηλαδή ξέρω, στην αγορά των πληροφοριών, υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες οι οποίες θεωρούνται πιο ισχυρές και πιο αξιόπιστες από άλλες. Εκτός λοιπόν από τις γνωστές που όλοι φαντάζομαι τις ξέρουν, ναι, έτσι, CIA και γενικά οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, γιατί είναι 13, δεν είναι μόνο CIA, υπάρχουν και άλλες.
0: Ναι.
2: Όπως η NSA, ας πούμε, που ασχολείται με στρατιωτικές πληροφορίες. Είναι βέβαια στη Δύση είναι οι Βρετανοί και οι Γάλλοι, έτσι, αυτές οι τρεις υπηρεσίες. Οι Γερμανοί δεν θεωρούνται μια μικρή υπηρεσία, BNT, θεωρούνται μια μεσαίου επίπεδου προς τα πάνω υπηρεσία και μάλιστα οι Γερμανοί παραδοσιακά είχαν πολύ ισχυρά δίκτυα στην Ανατολική Ευρώπη, έτσι λόγω του ψυχρού πολέμου, αλλά αναπτύξανε στα χρόνια του ψυχρού πολέμου, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αναπτύξαν και πολύ μεγάλα δίκτυα πληροφοριών και στη Μέση Ανατολή. Και από εκεί προκύπτει και η στενή συνεργασία τους με τις Ισραηλινές υπηρεσίες, να ξέρετε. Δηλαδή, οι Γερμανοί πάντα είχαν δίκτυα, ας πούμε, στην Αίγυπτο, στο Ιράκ, με διάφορους τρόπους τα είχαν αναπτύξει. Είχαν ένα ενδιαφέρον για τη Μέση Ανατολή. Δεν είχαν ενδιαφέρον, για παράδειγμα, για την υποσαχάρη Αφρική. Οι Γερμανοί, λοιπόν, είναι μια υπηρεσία μιας μεγάλης χώρας, Τους ενδιαφέρανε πάντα τα θέματα πυρηνικού προστασίου, γιατί νιώθανε ότι ήταν υπό μια συνεχόμενη απειλή από τη Σοβιετική Ένωση. Είχαν ενδιαφέρον και για οικονομικά ζητήματα, επειδή είναι μια μεγάλη χώρα με μεγάλη βιομηχανική υποδομή. Τους ενδιαφέραν τα θέματα οικονομικής κατασκοπίας. Σε αυτή την δεκάδα, ας πούμε, θα βάζαν σίγουρα τους Ισραηλινούς, χωρίς καμιά αμφιβολία, είναι μια από τις καλύτερες υπηρεσίες που έχουν. Οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, οι Ιρανοί έχουν πολύ ισχυρές υπηρεσίες, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά πισωγυρίσματα για εκείνους, γιατί οι Ιρανοί καταφέραν να διεισδύσουν στις Ιρανικές μυστικές υπηρεσίες, αλλά εξακολουθούν να έχουν μεγάλα δίκτυα στη Μέση Ανατολή. Οι Τούρκοι έχουν κάνει, πραγματικά το λέω γιατί υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Τουρκία προφανώς στην χώρα μας. Έχουν κάνει πολύ μεγάλα άλματα. Ναι. Δηλαδή η ΜΙΤ αυτή τη στιγμή είναι μια περιοχή η οποία έχει ξεφύγει από τα στενά όρια της περιοχής και έχει αρχίσει και δραστηριοποιείται σε μακρινές περιοχές. Και μπορεί να κάνει και επιθετικές επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών. Mm. Έτσι.
0: Και εμείς που βρισκόμαστε μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω δημόσια, γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία σοβαρή συζήτηση για τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Ναι. Θεωρούμε όλοι ότι δεν πρέπει να αναφερόμαστε. Εγώ πλέον έχω αθρογραφεί στην καθημερινή, το λέω ευθέως στους ακροατές. Έχω την άποψη ότι οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες βρίσκονται στον πάτο. Δεν μπορώ να το εκφράσω διαφορετικά. Συγγνώμη, θα με συγχωρέσετε, αλλά κοιτάξτε, οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλες παθογένειες. Ναι. Η πρώτη είναι η υποχρηματοδότηση. Έτσι. Η δεύτερη είναι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα έλεγα από τα δεκαετία του 2000, αρχές δεκαετίας του 2000, έχουν αρχίσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και παρουσιάζουν ένα φαινόμενο εσωστρέφειας, δηλαδή αρχίζουν και ασχολούνται με εσωτερικά θέματα, ενώ η δουλειά των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών κανονικά θα έπρεπε να είναι η συλλογή πληροφοριών για τον γης περίγυρο και για απειλές που προέρχονται από το εξωτερικό. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια φοβερή εσωστρέφεια, εξού και το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Επομένως, υπάρχει αυτό το φαινόμενο της εσωστρέφειας. Και εκεί υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες. Δηλαδή, υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που στρέψανε την υπηρεσία σε θέματα εσωτερικής, ας πούμε, ασφάλειας. Υπάρχουν επίσης θέματα τα γνωστά του συνδικαλισμού, του κομματισμού.
0: Αυτά δεν τα έχω αποβάλει ακόμα, κύριε.
2: Όχι, όχι, γιατί κοιτάξτε, είναι μια παθογένεια του ελληνικού δημοσίου.
0: Ναι, έτσι.
2: Αλλά θα έλεγα ότι κοιτάξτε, το να έχεις ισχυρές μυστικές υπηρεσίες με εξωστρέφεια, οι οποίες μπορούν να μαζέψουν υλικό, δηλαδή να κάνουν συλλογή πρωτογενών πληροφοριών, αυτή τη στιγμή δεν είναι μια πολυτέλεια, είναι μια αναγκαιότητα. Γιατί όταν χτίζεις συμμαχίες ή τέλος πάντων ισχυρές, ας πούμε συμμαχίες, ισχυρές συνεργασίες με χώρες όπως ο Ισραήλ ή η Αίγυπτος, οι οποίες έχουν επενδύσει στο τομέα αυτό της συλλογής πληροφοριών, απαιτούν και από σένα έτσι, κάτι αντίστοιχο. Γιατί πώς λειτουργούν, να το εξηγήσω λίγο στους ακροατές. Κοιτάξτε, πώς θα συνεργαστεί μια υπηρεσία με μια άλλη υπηρεσία, τι θα πάρει πίσω. Γίνεται ανταλλαγή λοιπόν το λεγόμενο swap πληροφοριών. Σου δίνω εγώ αυτό και εσύ μου δίνεις εκείνο. Όταν λοιπόν διαβάζουμε ότι ο Χάνινγκ μάθαινε πληροφορίες από έναν παλιό υφιστάμενό του και τις έδινε στο Αζερβαϊτζάν σχετικά με το Ιράν. Το Αζερβαϊτζάν, πολύ πιθανόν οι αζέρικες μυστικές υπηρεσίες, αυτές τις πληροφορίες που πέρανε από τον Γερμανό να τις ανταλλάζανε με πληροφορίες που τους ενδιαφέρει από τους Ισραηλινούς. Ναι. Γιατί οι Ισραηλοί μπορεί να είχαν μια πληροφορία για την Αρμενία, που είναι ο νούμερο ένα αντίπαλο στο Αζερβαϊτζάν. Ναι. Οι Αζέροι να πέραν τις πληροφορίες από τους Γερμανούς, πληροφορίες που αφορούσαν το Ιράν, να τις δίνανε στους Ισραηλινούς και οι Ισραηλοί θα τους δίνανε κάτι ανάλογο.
0: Ό,τι ενδιαφέρει τον καθένα για τα συμφέροντά τους.
2: Ακριβώς. Όταν δεν έχεις τίποτα λοιπόν εσύ να δώσεις, όλο όσο πιο κομψά
0: μπορεί
2: να.
0: Δεν θα πάρεις και τίποτα που σου
2: αφορά. Δεν θα πάρεις και τίποτα. Λοιπόν, άρα το να έχεις μυστικές υπηρεσίες δεν είναι, κοιτάξτε, θέματα πολυτέλειας εδώ πέρα. Είναι μέσα σε μια στρατηγική εθνικής ασφάλειας, πρέπει, μέσα σε ένα σύστημα εθνικής ασφάλειας, πρέπει να έχεις ισχυρές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες, κοιτάξτε, όσο γίνεται πρέπει να βρίσκονται υπό έλεγχο, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν θεσμοί, τριουργευτικοί θεσμοί, να υπάρχει δικαιοσύνη η οποία ελέγχει κατά καιρούς τις δραστηριότητες, αλλά η φύση των υπηρεσιών, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, είναι να κινούνται σε μια γκρίζα ζώνη. Ναι. Δηλαδή θα κάνουν και πράγματα τα οποία προφανώς ξεφεύγουν από αυτό το πλαίσιο.
0: Ναι.
2: Έτσι. Ναι. Θέλω να πω ότι όταν προσπαθείς να συλλέξεις πληροφορίες στο εξωτερικό από ένα δίκτυο, εντάξει, θα χρησιμοποιήσεις και μέσα τα οποία δεν είναι απαραίτητα μέσα τα οποία μπορούν να υπάρχουν σε ένα κυριολεκτικό έλεγχο. Ναι. Τον εννοείται.
0: Δεν θα πας με τα λουλούδια και τα σοκολατάκια.
2: Ακριβώς.
0: Θα χρησιμοποιήσεις και άλλες μεθόδους.
2: Πρέπει να υπάρχει εξωστρέφεια. Πρέπει να υπάρχει εξωστρέφεια. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να υπάρχουν δίχτυα στο εξωτερικό. Ναι. Έτσι, τα οποία να μπορούν να σου αποφέρουν πρωτογενείς πληροφορίες. Αυτές τις πληροφορίες δηλαδή να μην τις βρίσκεις στο διαδίκτυο.
1: Σωστά.
2: Η αλήθεια είναι ότι το 90% αυτής των πληροφοριών βρίσκεται από ανοιχτές πηγές, δηλαδή από διαδίκτυο. Αλλά υπάρχει ένα 5-10% το οποίο δεν μπορεί μια υπηρεσία να το συλλέξει από διαδίκτυο. Γι' αυτό βλέπετε και τους Ρώσους να προσπαθούν συνεχώς και οι Κινέζοι να διεισδύσουν.
1: Σωστά.
2: Αντίστοιχα, βέβαια, οι δυτικές υπηρεσίες το κάνουν αυτό. Έτσι. Δεν το κάνουν μόνο οι Κινέζοι κυρίως, το κάνουν και οι δυτικοί.
1: Σε αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχει το θεσμικό, μια υπηρεσία έτσι, μυστικών υπηρεσιών που οργανώνεται, επανδρώνεται και πάει λέγοντας. Πώς στρατολογείται όμως ένας άνθρωπος το 2026, λίγο συνοπτικά να μας πείτε. Δηλαδή, έχουμε ακούσει από δυτικές υπηρεσίες ότι έχουν προειδοποιήσει ακόμα και προσεγγίσεις μέσα από πλατφόρμες εργασίας.
2: Δεν χρειάζεται τώρα να κάνουμε καμιά βαθιά ανάλυση. Έχουμε την περίπτωση του αξιωματικού της πολεμικής αεροπορίας πριν λίγους μήνες. Έτσι. Ο άνθρωπος αυτός τον προσεγγίσανε μέσα από μια πλατφόρμα συγκεκριμένη. Στην αρχή του είπανε αυτή υποτίθεται η εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ότι κοίτα θέλω να μου γράψεις ένα report, έτσι, μια μελέτη για το Α ή το Β θέμα, το οποίο του φάνηκε ότι ήταν ένα θέμα ασμίσουν σημασίας. Έτσι τον χρησιμοποίησαν να δει ως αναλυτή. Ενώ από ό,τι καταλαβαίνω, από όλα αυτά που έχουμε διαβάσει, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να κάνει τέτοιου είδους αναλύσεις. Έτσι. Όμως τις έκανε, πήρε κάποια χρήματα. Τα χρήματα τα πήρε μέσω κάποιας όχι τραπεζικής συναλλαγής. Δεν έγινε τραπεζική συναλλαγή, έγινε μεταφορά χρημάτων
1: μέσω των
2: από κάποια πλατφόρμα, από μια πλατφόρμα συγκεκριμένη κιόλα. Ναι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, όταν βλέπουν αυτές τις υπηρεσίες ότι ο άνθρωπος αυτός χρειάζεται τα χρήματα ή τέλος πάντων θέλει τα χρήματα, κάθε φορά του ζητούσαν κάτι παραπάνω και πιο διαβαθμισμένο. Έτσι, επειδή δε ο ίδιος, κοιτάξτε, αυτό είναι μια κρίσιμη παράμετρος, μπορώ να την πω δημόσια. Επειδή δε ο ίδιος ένιωθε ότι συνεργαζόταν με μια μακρινή χώρα, συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η Κίνα, προφανώς δεν είχε και συνδυσιακό πρόβλημα. Γιατί στις πρώτες. Σε όλα αυτά που έχουν διαρρεύσει για την κατάθεσή του, είπε ότι εγώ ποτέ δεν θα πρόδειδα τη χώρα μου. Υπονοώντας δηλαδή την πρόδειδα στο μεγαλύτερο αντίπαλό μας.
1: Ναι.
2: Έτσι που είναι η Τουρκία.
1: Ναι.
2: Όμως, κοιτάξτε, αυτό ήταν, συγγνώμη θα το πω τώρα, ήταν μια μεγάλη ανοησία. Γιατί επαναλαμβάνω, σε αυτό τον γκρίζο χώρο των πληροφοριών, ποτέ δεν ξέρεις η πληροφορία που παραδίδεις, ας πούμε, έστω στην Κίνα, πού θα καταλήξει. Κάποια στιγμή αυτή η πληροφορία που έδινε αυτός ο άνθρωπος, που βέβαια ήταν για τον ΝΑΤΟ, αλλά και η χώρα μας είναι μέλος του ΝΑΤΟ.
1: Σωστά.
2: Έτσι, υπάρχουν δηλαδή και ελληνικές δυνάμεις μέσα στον νατοϊκό σχεδιασμό. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να φτάνουν στην Άγκυρα.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Λοιπόν, άρα προσέξτε να δείτε, η προσέγγιση γίνεται πάντα με έναν έμεσο γλυκό τρόπο, να το βάλω εντός αγωγικών.
1: Ναι.
2: Κάθε φορά αυτές οι υπηρεσίες, οι οποίες κοιτάξτε, έχουν φοβερά μέσα στη διάθεσή τους. Έχουν ψυχολόγους, έχουν ανθρώπους οι οποίοι. Ξέρετε, έχουν στρατολογήσει δεκάδες άλλους ανθρώπους. Αντιλαμβάνονται ποιες είναι αδυναμίες. Μετά κάποια στιγμή υπάρχει και εκβιασμός. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει εκβιασμός.
0: Υπάρχει μια τεχνογνωσία από ό,τι καταλαβαίνω και το έχουν εξελίξει πάρα πολύ το σπορ.
1: Και αν δεις δύσκολα βγαίνεις από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Και να κλείσω γιατί δεν έχουμε άλλο
2: χρόνο. Να σας πω και κάτι άλλο. Εντάξει, αφού μιλάμε τώρα για την ιστορία της κατασκοπίας και τα δέκα.
3: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 11.
3: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
8: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
7: Electroteam Marketos.
8: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
8: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
7: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχο.
8: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
8: και κινητό 6977 42 10 78.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
7: Κινηθείτε.
8: Προς το συμφέρον σας.
7: Προς το συμφέρον σας.
9: Με τη ζημιά στο δημόσιο να υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των ατόμων που απολογούνται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. Απολογίες θα δώσουν και τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως υπεύθυνοι των εταιριών. Δεν.

0: Στην αθλητική σας ενημέρωση από τον Sport FM TV θα μεταδοθεί σήμερα η αναμέτρηση Ολυμπιακός Κολοσσός τη μία μετά το μεσημέρι για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σήμερα παίζουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9, ενώ νωρίτερα στις 5 Κηφισιά Πανετολικός. Την ίδια ώρα παίζουν Ηρακλής Λεβαδιακός, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky και στις 7 Άρης Βόλος.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά. Στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανόν να είναι τοπικά έντονες. Βαθμία και στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι, στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά, στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Durostik βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι?
6: Durostik Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostik. Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης. Ηθοποιός ή σκηνοθέτης ή και τα δύο, πώς συστήνεστε, τι σας περιγράφει καλύτερα?
7: Και τα δύο. Δεν μπορώ να μου λείψει το ένα από τα δύο. Δεν θα ήθελα να μου λείψει. Αν μου λέγανε διάλεξε ένα από τα δύο, θα μου ήταν πολύ δύσκολη η απόφαση.
4: Συνήθως όσοι είναι ηθοποιοί και μετά γίνονται σκηνοθέτες, αποποιούνται το ρόλο του ηθοποιού. Σε εσάς τι έγινε?
7: Προφανώς δεν τους άρεσε η ηθοποιία. Θα αισθανόντουσαν δύσκολα στη σκηνή, φαντάζομαι, γι' αυτό και την εγκατέλειψαν. Αλλά η σκηνή είναι έρωτας. Δεν την εγκατέλειψε έτσι εύκολα.
4: Α, τώρα μου εξηγείτε γιατί κάποιοι καλλιτέχνες δεν λένε να φύγουν.
7: Βέβαια, είναι έρωτας, είναι σαράκι. Αν πιάσετε ένα παιδί 18-20 χρονών και το ανεβάσετε στη σκηνή, φοβάμαι ότι θα του κάνετε μεγάλη ζημιά στη ζωή του, αν δεν γίνει ηθοποιός. Θα θέλει ξανά και ξανά και ξανά.
4: Γιατί, τι συμβαίνει εκεί, ανεβαίνει η αδρεναλίνη?
7: Όχι, δεν είναι αυτό. Γιατί εξετέθη. Και η έκθεση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο στον άνθρωπο και επιδιωκόμενο πράγμα. Δεν εκτιθέμεθα εύκολα.
4: Πάντως δεν συμβαίνει σε όλους.
7: Όχι βέβαια.
4: Να προκαλούνται αυτά τα ρίγη ευχαρίστησης.
7: Όχι
4: και
7: βέβαια.
4: Υπάρχουν και άλλοι που καταρακώνονται.
7: Επειδή έχω εργαστεί με ερασιτέχνες και τα ζω αυτό το πράγμα, στην αρχή τρέμανε να ανέβουν τα δύο σκαλιάνω στη σκηνή να πάνε. Και όταν ανέβηκα στη σκηνή είπα, εγώ τι κάνω τώρα εδώ, βλέποντας 300 θέσεις κάτω.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Αναμνήσεις έχω.
3: Αληθεύει πως οι άνθρωποι όσο μεγαλώνουμε έχουμε και περισσότερες αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια?
2: Βέβαια, γι' αυτό και οι πολύ γέροι όπως εγώ σκεφτόμαστε τα παιδικά μας χρόνια, τους παιδικούς μας έρωτες, τα παιδικά μας παιχνίδια.
3: Δεν φαίνεστε για πολύ γέρος πάντως.
2: Είμαι 89 χρονών.
3: Έχετε ελεξίριο για την νεότητα?
2: Όχι, δεν έχω τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε παιδιά της κατοχής, του πολέμου, των Γερμανών. Υπάρχουν σκληρές αναμνήσεις. Υπήρξε πολύ θάνατος στην παιδική μας ηλικία, που τον βλέπαμε, που τον ζούσαμε, που τον ακούγαμε. Γι' αυτό και η σχέση μου, δεν λέω μας, γιατί δεν ξέρω τι κάνουν όλοι οι άλλοι, με το θάνατο είναι τελείως διαφορετική από αυτή που έχει ένας πιο σύγχρονος άνθρωπος.
3: Δηλαδή, ποια είναι αυτή η
2: σχέση? Είχαμε εθιστεί σε αυτό. Δεν μας ξενίζει, δεν μας τρομάζει. Δηλαδή, από 2 χρονών ακούω αυτό. Πέθανε ο τάδε, πέθανε ο τάδε. Βρήκαν τον τάδε στο πεζοδρόμιο. Έγινε καθημερινό πράγμα.
3: Αυτό σημαίνει ότι έχετε συμφιλειωθεί και ο ίδιος με το δικό σας θάνατο?
2: Νομίζω πως ναι.
3: Καταλάβατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είστε φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό? Ο Σέξπιρ λέει πως όλοι οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό ονείρων, αλλά κάποιοι κάνουν κάτι διαφορετικό στη ζωή τους.
2: Δεν νομίζω από το διαφορετικό υλικό. Τα υλικά είναι ίδια που ανακάτεψε η φύση και έβγαλε. Απλώς άλλα τις βγήκαν έτσι, άλλα τις βγήκαν αλλιώς, άλλα μαύρα, άλλα κίτρινα, άλλα άσπρα, άλλα ψηλά, άλλα κοντά, άλλα παχιά, άλλα αδύνατα. Άλλα κουτά, άλλα έξυπνα. Φυσικό είναι αυτό. Ένα δέντρο βγάζει διάφορους καρπούς. Κάποιοι είναι σάπιοι, πέφτουνε. Κάποιοι όμως κάνουν κάτι πολύ ωραία φρούτα. Ρόδια, μήλα, αχλάδια.
3: Ωραία το λέτε. Άρα καταλάβατε κάποια στιγμή ότι εσείς είστε σε άλλη κατηγορία?
2: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για τον εαυτό μου. Κάνω ένα επάγγελμα που είναι ίσως διαφορετικό από κάποια άλλα επαγγέλματα ως προς την υφή του και ως προς την αποστολή του. Αυτό σίγουρα διαφοροποιεί. Νιώθω ότι και με διαφοροποιεί. Γιατί βλέπω αλλιώς τα πράγματα, νιώθω αλλιώς τα πράγματα. Αυτή η μίμηση ενός προσώπου πάνω στη σκηνή είναι σπουδαία, αλλά είναι και επώδυνη πάρα πολύ, γιατί περνάνε κάποια πράγματα μέσα σου. Αυτό σου προσθέτει εμπειρίες και σου προσθέτει και μια ωραία λατρεία για να το ξανακάνεις, να το ξαναζήσεις ή να ζήσεις κάτι άλλο.
3: Πώς διαλέξατε αυτή τη δουλειά?
2: Δεν ξέρω.
3: Έτσι δεν τυχαία.
2: Ξέρω. Ναι, δεν ξέρω. Κάποια στιγμή ήμουνα 17 χρονών. Δήλωσα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός. Την κοπέλα μου το δήλωσα, δεν τολμούσα να το δηλώσω πουθενά αλλού. Ένα κοριτσάκι 15,5. Κοπέλα, βέβαια. Ναι, για να βρίσκουμε τα μέτρα, να ξέρουμε γιατί λέμε. Και την παρακάλεσα να πάει να με γράψει σε δραματική σχολή, γιατί ντρεπόμουν εγώ να πάω. Ντρεπόμουν να πάω να πω θέλω να γίνω ηθοποιός. Λέγομαι Θανάση Παπαγεωργίου, γράψτε με. Πήγε εκείνη, με έγραψε και ξεκίνησα.
3: Σε ποια σχολή?
2: Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Μια σχολή όπου μείναμε μόνο 2-3 μήνες, γιατί ήταν πολύ κακή σχολή, πολύ κακές συνθήκες. Και είχαμε όμως 2 σπουδαίους δασκάλους εκεί. Είχαμε τον Χρήστο Βαχλιώτη, δεν θα τον ξέρετε ίσως γιατί δεν είναι πολύ γνωστός, και τον Ροβίρο Μανθούλη. Αυτός είναι γνωστός, είναι κινηματογραφιστής. Αυτοί οι δύο ήταν κάτι ξεχωριστό. Μας μιλούσαν αλλιώς, μας πλησιάσανε αλλιώς. Και όταν είδαν το χάλι της σχολής, μας είπαν: παιδιά, δεν γίνεται εδώ. Εμείς θα φύγουμε γιατί σας κοροϊδεύουμε. Και τους είπαμε: γιατί δεν κάνετε μια σχολή να έρθουμε αυτό? Τους άρεσε πολύ η ιδέα. Έκανε ο Χρήστος Βαχλιώτης μια σχολή στο Κολωνάκι. Πήγαμε, χάθηκε ο χρόνος βέβαια αυτός. Αλλά κάναμε μια σχολή που ήταν πολύ πρότυπη σχολή και άφησε ιστορία. Και έχει το σπουδαίο ότι λειτουργήσε πολύ λίγο, έβγαλε μόνο εμάς και μετά την έκλεισε.
3: Ποιοι άλλοι ήταν μαζί σας?
2: Οι γνωστοί ήταν ο Παύλος Σωμάτεσης, ο συγγραφέας έχει πεθάνει, τότε λεγόταν Παύλος Παπαγγελόπουλος, και ο Γιώργος ο Τζόρτζης, αν σας λέει κάτι το όνομα, ένα ωραίο παιδί ψηλό. Είμαστε οι μόνοι που κάναμε καριέρα στο θέατρο. 10 άτομα ήμασταν, Οι 7 δεν το ακολουθήσανε.
3: Έτσι δεν συμβαίνει όμως συνήθως.
2: Έτσι.
3: Και ήταν δηλαδή για εσάς πάρα πολύ καθαρό ότι θα κάνετε αυτή τη δουλειά. Δεν υπήρξε όμως κάποιος που επηρέασε με έναν τρόπο και την απόφασή σας ή σας ενθάρρυνε?
2: Ψάχνοντας, γιατί πολλές φορές έχω αναρωτηθεί και εγώ, ψάχνοντας το παρελθόν, έχω δει ότι από πολύ μικρό παιδί με απασχολούσε το να κάνω ένα θέαμα. Ας πούμε γύρω στα 9-10. Στη Νέα Φιλαδέλφια, στο πατρικό μου, εκεί έκανα καραγκιόζι. Έστεινα ένα πανί και κάτι ψευτοφιγούρες που τις έφτιαχνα εγώ, ούτε ξέρω τι έφτιαχνα δηλαδή. Και φώναζα τη γειτονιά όπου έκοβα και εισιτήριο. Δεν θυμάμαι τι ήταν, δεν ήταν λεφτά βέβαια. Δεν θυμάμαι τι ήταν, κάτι χαρτάκια από αυτά τα αυτοκόλλητα που κάναμε, ξέρετε, θυμάστε. Τα λευκόματα. Μετά θυμάμαι ότι τραγουδούσα πάρα πολύ ωραία στο σχολείο. Γι' αυτό και με ανεβάζανε οι δάσκαλοι στις εκδρομές ή στις γιορτές να πω τραγούδια. Όπως και απήγγυλα πολύ ωραία. Και ήμουνα από τους προτιμητέους των δασκάλων. Πιστεύω ότι παρόλο που οι γονείς ήταν εντελώς αντίθετοι με αυτό το πράγμα, το ακούγανε με τα βδελιγμία στο θέατρο, όχι το θέατρο, γιατί ήταν πολύ θεατρόφιλοι και από αυτούς έμαθα να βλέπω θέατρο. Επήγανε πάρα πολύ μικρό σε επιθεώρηση. Βλέπανε επιθεωρήσεις τότε. Αυτές οι κλασικές επιθεωρήσεις, Σταυρίδης, Ρεναντόρ και όλοι αυτοί τα μεγάλα τέρατα. Δεν θέλανε να γίνω ηθοποιός. Τους άρεσε πάρα πολύ το θέατρο, αλλά όχι στη δική μας οικογένεια.
3: Τι θα προτιμούσα να κάνετε?
2: Να δουλέψω για να βγάλω το ψωμί μου. Τίποτα, λεφτά δεν υπήρχαν και εγώ είχα ζητήσει να πάω στην ιατρική. Αλλά τότε για να πας στο πανεπιστήμιο πρέπει να έχεις λεφτά. Πλήρωνες πράγματα, αγόραζες τα βιβλία. Δεν ήταν έτσι. Ο πατέρας μου το ξόκοψε, μου λέει, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ήταν εργάτης, ήταν οικοδόμος. Η μητέρα ήταν οικοκυρά. Και άλλες δύο αδερφές. Η λειτουργία της οικογένειας τότε ήταν όποτε έχουμε κενό από το σχολείο, πάμε και δουλεύουμε. Άρα λοιπόν τα 15ήμερα του Πάσχα ή των Χριστουγέννων που κλείναν τα σχολεία, εμείς δουλεύαμε. Η μία η αδερφή μου δεν πήρε τα γράμματα, τη σταμάτησε ο πατέρας μου από την Τετάρτη Δημοτικού και της είπε άστο, δεν της αρέσανε. Έγινε μια ωραία μοδίστρα τότε και πλέκτρια, πολύ καλή πλέκτρια, πλέκανε πλεκτά. Ήταν πρόσφυγες η δική μου από την Κωνσταντινούπολη. Είμαι ο μοναδικός από την οικογένεια που γεννήθηκε στην Ελλάδα. Ήταν πολύ καλά στην Κωνσταντινούπολη, αλλά ήρθαν εδώ με μια βαλίτσα.
3: Όπως χιλιάδες άλλοι
2: άνθρωποι. Όπως χιλιάδες. Το 35 ήρθαν. Εγώ γεννήθηκα το 38. Δεν έβγαινε καθόλου εύκολα το πράγμα. Όταν λοιπόν επέμεινα ότι εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός και σε παρακαλώ δώσ' μου 400 δραχμές να γραφτώ, μου λέει έλα στο γιαπί, δούλεψε ένα μήνα, πάρτες και πήγε και κάνω ό,τι θέλεις. Εγώ δεν θέλω να το ξέρω. Όντως πήγα στο γιαπί, δούλεψα, τότε χτίζανε μια πτέρυγα του γυροκομείου. Όταν περνάω από εκεί τη βλέπω και λέω εδώ εγώ το έκτισα αυτό, λέω. Ναι. Και πήρα 400 δραχμές και γράφτηκα. Με έγραψε η κοπέλα μου λοιπόν και πήγα. Πιστεύω λοιπόν, από εκεί ξεκίνησα, αυτό ήθελα να πω, ότι ενώ δεν θέλανε το θέατρο να το ακούσουν, δεν υπήρχε σκέψη να κάποια από τα παιδιά τους να γίνει ηθοποιός, πρέπει να υπήρχε κάποιο γονίδιο. Το ταλέντο δεν είναι κάτι που το άσκεις οπωσδήποτε στη σκηνή, έτσι, μπαν το έχεις μέσα σου. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους και λέμε, ηθοποιός είναι αυτός, τι, πώς τα λέει, έτσι, κάτι έτσι. Νομίζω ότι είχα μία μάνα τέτοια, η οποία ήταν πολύ εκφραστική, πάρα πολύ. Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να την μιμούμε κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω λοιπόν πώς

0: είχατε κάτι στο μυαλό σας όταν είπατε «Εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός»?
1: Είχα κάτι πολύ σοβαρό στο μυαλό μου. Δεν ήταν διαμορφωμένο. Δεν ήθελα να γίνω. Δεν θα πω τη λέξη Καραγκιόζης, γιατί δεν θέλω να θίξω τον Καραγκιόζη. Δεν ήθελα να γίνω γελίος. Να το πω αλλιώτικα, με τους σημερινούς όρους. Δεν ήθελα να γίνω διασκεδαστής. Αυτό με ενοχλούσε πάρα πολύ. Και πέσαμε σε έναν δάσκαλο, ο οποίος επίσης μας απαγόρευε να είμαστε διασκεδαστές. Τότε, εκείνη την εποχή, ήσουν σε μια παρέα και λέγανε: «Α, είναι και δύο παιδιά που σπουδάζουν ηθοποιοί. Πέστε μας κάτι, παίξτε μας κάτι». Αυτό. Λες και ήμασταν μαριονετούλες. Αυτό μας το απαγόρευε ο δάσκαλός μας επί ποινή θανάτου. Δεν θα σηκωθείτε ποτέ σε καμία ομίγυρη να κάνετε τίποτα. Το θέατρο είναι μια δουλειά που θα την κάνετε στη σκηνή, πολύ σοβαρά, πολύ συγκεντρωμένα, πολύ προετοιμασμένα κτλ. Κτλ.
0: Η πρώτη παράσταση στην οποία παίξατε ποια ήταν? Από την οποία πληρωθήκατε κιόλας?
1: Όχι, δεν πληρώθηκα. Άργησα πολύ να πληρωθώ. Άργησα πάρα πολύ να πληρωθώ. Ήταν Κρέοντας. Κρέοντας στον Ειδίποδα Τύρανο που έκανε ο Κωστής Λιβαδέας. Υπήρχε ο Κωστής Λιβαδέας που είχε έναν θίασο, δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε. Έκανε περιοδίες. Ανέβαζε πάντοτε τραγωδίες. Μόλις είχα απολυθεί από το στρατό και μου είπανε πήγαινε εκεί, ζητάνε ηθοποιούς κτλ. Πήγα, επειδή λέει είχα πολύ αντρίκια φωνή, είπε αυτός κάνει για Κρέοντα και μου έδωσε τον Κρέοντα. 24 χρονών Κρέοντας τώρα είναι λίγο περίεργο πράγμα, αλλά δεν ήταν από τις παραστάσεις που προσέχανε πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. Άλλωστε ήταν πολύ κομμένο το έργο. Νομίζω ότι κρατούσε 40-45 λεπτά όλη η παράσταση. Αντί για μια. Ναι, ναι. Τα χωρικά είχαν συμπτύχθει. Θυμάμαι, μένανε οι μονόλογοι για κάποιες χοντρές σκηνές, ξέρω εγώ, ή ο Κάστη, ο Ειδίποδας.
0: Το κοινό έφευγε ευχαριστημένο.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Και ύστερα.
1: Ύστερα έπαιξα ένας θίασος, έγινε το «Θάψτε τους νεκρούς», ένα ρόλο. Όλα αυτά ήταν τσάμπα. Ήταν τσάμπα. Με το Λιβαδέα νομίζω ότι μας πληρώνε το «Πηγενέλα». Γιατί παίζαμε στα αρχαία θέατρα έξω.
0: Και πώς βιοποριζόσασταν, πώς?
1: Έγινε τυπογράφος. Όταν σπούδαζα, επειδή δεν υπήρχε περίπτωση να πάρω λεφτά από πουθενά άλλου, πήγα σε έναν συγγενικό πρόσωπο, ας πούμε, που είχε ένα μεγάλο τυπογραφείο και έγινα στοιχειοθέτης. Μου βγήκαν τα μάτια βέβαια, μου άρεσε πάρα πολύ η δουλειά, αλλά από εκεί έβγαζα τα λεφτά της σχολής. Και έδινα και στο σπίτι, πάντα. Αυτή τη δουλειά την έμαθα και όποτε είχα ανάγκη από ψωμάκι, έτρεχα σε κάποιο τυπογραφείο. Δούλευα κάτι ωράρια, με την ώρα πληρωνόμασταν τότε, όσο άντεχα, 8 ώρες, 10 ώρες, 9 ώρες, 5 ώρες εκεί. Και ζούσα, μπορούσα να ζω αξιοπρεπώς. Έτσι βιοπορίστηκα.
0: Και πότε ήρθε εκείνη η πρώτη δουλειά από την οποία πληρωθήκατε?
1: Θα αργήσω να τη θυμηθώ. Θα αργήσω να τη θυμηθώ. Μετά πήγα στο Βασίλη το Διαμαντόπουλο και τη Μαρία Αλκαίου, το Νέο Θέατρο λεγότανε. Εκεί γνώρισα και τη Λίδα Τίποτα Ψάλτη, με την οποία παντρεύτηκα και έκανα και ένα παιδί. Δεν μας πλήρωνε, αλλά με πιάσαν τα κομμουνιστικά μου και είπα δεν μπορούμε να δουλεύουμε χωρίς λεφτά, πρέπει να ζητήσουμε λεφτά. Η Λίδα δεν πληρωνόταν επίσης και ήταν και 2-3 χρόνια στη δουλειά. Είπαμε λοιπόν θέλουμε λεφτά. Α, θέλετε λεφτά, πήραμε κάποια λεφτά, αλλά μας διώξανε, φύγαμε. Και εγώ και η Λίδα. Κάναμε μια άλλη δουλειά με τον ποιητή, τον Δημήτρη τον Χριστοδούλου, που ανεβάσαμε ένα δικό του έργο. Είναι 62-65 αυτά, μια τριετία όλα αυτά που σας είπα. Το 65 αποφάσισα να σταματήσω το θέατρο. Το 68 λοιπόν δούλευσα στο τυπογραφείο, είχε γεννηθεί ο γιος μου. Το 68 αποφάσισα να ακολουθήσω τον κινηματογράφο και πήγα στη Ρώμη, στη Ζινετσιτά. Με πολύ κουράγιο, με πολύ θάρρος, με πολύ αυτό. Αλλά εκεί λέγανε ότι για να σπουδάσεις πρέπει να πληρώσεις όμως. Πρέπει να δουλέψεις για να πληρώνεις. Μια δουλειά στο κινηματογράφο είπα. Μου είπανε μόνο μαθητευόμενος μπορείς να πας δίπλα στο μόντερ, δίπλα στον φωτογράφο, δηλαδή να βλέπεις και να πληρώσεις και το ΙΚΑ σου. Γιατί δεν μπορείς να δουλέψεις ανασφάλιστος. Τίποτα. Κάθισα 6 εβδομάδες στην Ρώμη. Είδα και από είδα και τότε με ειδοποίησε η Λίδα ότι με θέλει ο Κάραμποτ, Φράνσις Κάραμποτ, σας λέει τίποτα το όνομα,
0: ναι.
1: Σκηνοθέτης. Με θέλει για ένα ρόλο που με είχε δει και με ήθελε. Κατέβηκα, δεν έγινε αυτή η δουλειά, δεν έγινε, αλλά έτσι κι αλλιώς θα έφευγα από τη Ρώμη. Και τότε ένας συνάδελφος από τον Διαμαντόπουλο έκανε ένα θίασο με την Λέσχη, το Σύλλογο των Τυφλών, να κάνουμε «Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια» που το είχαμε παίξει ήδη στο Διαμαντόπουλο και να το κάνουμε μια μικρή περιοδία. Και του Τρελού και του Παλαβού κάποιος είπε «Θα το σκηνοθετήσει ο Θανάσης». Εγώ το άκουσα σαν κοροϊδία αυτό το πράγμα. Λέω «Παιδιά, τι να σκηνοθετήσει, τι είναι αυτό που λέτε?» λέει «Το έχεις παίξει κιόλας». και εσύ και η Λίδα, αυτό τελείωσε. Θα το σκηνοθετήσει ο Θανάσης. Δεν ξέρω τι έκανα. Δεν ξέρω τι έκανα. Πάντως όχι αυτό που κάνω σήμερα. Κάναμε μερικές παραστάσεις και μια φορά γυρνώντας από το Μεσολόγγι μαζί με έναν άλλον συνάδελφο που έπαιζε εκεί, τον Τάκη τον Καλφόπουλο, είπαμε δεν κάναμε μια δουλειά δική μας. Ο Τάκης ο Καλφόπουλος το είπε αυτό. Πώς να την κάνουμε, αλλά και τι άλλο να κάνουμε. Το θέλαμε το θέατρο. Η Λίδα ζούσε για το θέατρο. Δεν θα μπορούσε να μην κάνει θέατρο. Είπε, έχω εγώ κάτι γνωστό στην Κοκκινιά που υπάρχει ένα θέατρο εκεί της Ένωσης Ποντίων. Θα το ζητήσουμε. Έγιναν όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν και πήγαμε και ανεβάσαμε την Αυλή των Θαυμάτων. Πάλι σκηνοθεσία δική μου. Εκεί όχι μόνο δεν πληρωθήκαμε, αλλά βάλαμε και από την τσέπη μας. Δεν έβγαινε. Τέλειωσε και αυτό. Ανεβήκαμε στη Φλωρίντα, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Το συνεχίσαμε. Ανεβάσαμε ένα άλλο έργο του Μάριου του Χάκα και την Αντιγόνη του Ανούη. Μπήκαμε αγρίως μέσα, με δανεικά όλα αυτά τα πράγματα. Και μετά από ένα χρόνο, έκλεισε αυτό βέβαια. Μετά από ένα χρόνο, μια άλλη συνάδελφος, η Ελένη Καρπέτα, μου λέει: είσαι να κάνουμε μαζί μια δουλειά. Είμαι, λέω, είμαι. Πάμε και βρήκαμε τη στο Άσου Ζωγράφου.
0: 1971.
1: Αυτά γίνονται καλοκαίρι του 71. Βρήκαμε κάποιον φίλο της Λίδας που είχε ένα γνωστό εργολάβο οικοδομών που είχε χτίσει μια πολυκατοικία και που από κάτω είχε ένα θέατρο το οποίο δεν το είχε ολοκληρώσει, αλλά για σινεμά το είχε κάνει, αλλά επειδή είχε άλλο κινηματογράφο είπε αυτό θα το κάνω θέατρο λοιπόν. Είχε αρχίσει και η κατηφόρα του κινηματογράφου γιατί έβγαινε τηλεόραση σιγά σιγά και φτιάξαμε το θέατρο στο Α.
0: Έτσι που περιγράφεται όλα αυτά τα γεγονότα μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, με τι μοιάζει η ζωή σας, με ένα μικρό μυθιστόρημα, μια ταινία?
1: Ολονώνει ζωές δεν είναι ένα μικρό μυθιστόρημα?
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι είναι τίποτα ειδικό ή δική μου. Έχει άλλα πράγματα από τη δική σας, φαντάζομαι.

0: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
1: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
2: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων,
8: Κόσμος 96,5.
9: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
10: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
11: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
10: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
11: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
10: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
11: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
10: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
11: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
10: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
11: Τηλέφωνο 26710 252 251.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Η μόνη σας επιλογή.
12: Έλα, κόψτε.

0: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
2: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
3: Άρχισε η εισβολή του ξένου προϊόντος, που μετά έγινε ένας γίγαντας αυτό το πράγμα. Και μην ξεχνάτε, είμαστε ένας λαός με πολύ ξενομανία μέσα μας, πάρα πολύ. Γαργαλιόμαστε όταν ακούμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι. Για να θυμάμαι, μόνο Ευρωπαίοι δεν είμαστε.
4: Αλλά τι πιστεύετε?
3: Ανήκουμε.
4: Ότι είμαστε?
3: Είμαστε μια ειδική φάρα, νομίζω, που κλωτσάμε πάρα πολύ σε οτιδήποτε ευρωπαϊκό. Δεν ξέρω αν καλώς κλωτσάμε ή κακώς κλωτσάμε, πάντως δεν μπορώ να μας θεωρήσω Ευρωπαίους. Γι' αυτό αυτή η ξενομανία με ενοχλεί πάρα πολύ όταν την συναντάω. Διαβάζω Φερρυππίν τον κατάλογο των επιχορηγουμένων θειάσεων. Είναι 80-90, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που επιχορηγούνται. Από τους 90 μπορώ να σας πω ότι 30-35 έχουν ξένο τίτλο. Και το θεωρώ όχι απλώς απαράδεκτο, με εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Γιατί? Και πηγαίνω πάλι σε αυτήν την γνωστή ξενομανία. Όταν βλέπω open και close έξω από τα μαγαζιά, αναρωτιέμαι γιατί τόσους πολλούς τουρίστες έχουμε, ώστε πρέπει να ξέρουμε αν το κουρίο είναι open ή close. Πριν από 40 χρόνια περίπου έκανα κάμπινγκ στις Ροβιές, απάνω στη λίμνη της Εύβοιας. Εκεί λοιπόν στην ερημιά του Θεού άνοιξε κάποιος ένα πράγμα, τότε ήταν δίσκο λεγόντουσαν αυτά, πάνω στην παραλία. Έρημο ήταν το καημένο, πόνταρε στο να πάνε από τα χωριά 5-10 άνθρωποι. Είχε λοιπόν μία ταμπέλα μία φορά που πήγαμε και έλεγε opening τάδε του μηνός. Αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό.

0: έκανε όμως να είστε τόσο πείσμον και τόσο επίμονος και να υπερασπιστείτε το κεφάλαιο της ελληνικότητας, στο οποίο κάποιοι άλλοι δεν έβαζαν τα λεφτά τους σε καμία περίπτωση?
1: Νομίζω ότι η περίοδος της κατοχής με έμαθε να αγαπάω πάρα πολύ την πατρίδα μου. Μια πατρίδα που ήταν σκλαβωμένη, που ζούσε κάτω από τη γερμανική μπότα, που υπέφερε και με όλη τη συνέχεια μετά αυτής της ιστορίας, μέχρι και τον εμφύλιο κτλ. Με έκανε να αγαπήσω πάρα πολύ την πατρίδα μου. Αυτό το λέω.

0: κυριολεκτώντας. Έτσι δεν είναι ούτε γραφικό, ούτε πατριωτισμός. Το θεωρώ αυτονόητο δηλαδή για έναν άνθρωπο. Αγάπησα πάρα πολύ την ταλαιπωρία των γονιών μου να στυλωθούν στα πόδια τους, και αυτό μόνο με ένα ελληνικό έργο θα μπορούσε να αποδοθεί. Γι' αυτό και ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση το «Χάσαμε τη Θεία Στοπ», που είχε σχέση με τέτοιους ανθρώπους της φτωχολογιάς, της γειτονιάς. Η γειτονιά που μεγάλωσα εγώ ήταν το «Χάσαμε τη Θεία Στοπ», δηλαδή αυτό το πράγμα ήταν. Και μου μπήκε ένα πείσμα ότι καταρχάς προηγείται αυτό. Όταν ανεβάσαμε ξένο έργο, το πρώτο ήταν «Ο Ματωμένος Γάμος». Στην αρχή η Στοά είχε ανεβάσει τον Μανδραγόρα του Μακιαβέλη. Δεν ήταν από τα πράγματα που μου αρέσανε, που διάλεξα, εν πάση περιπτώσει. Όταν ανεβάσαμε το Ματωμένο Γάμο, όλοι αναρωτηθήκαν τι έπαθε η Στοά. Βεβαίως και θα πηγαίναμε στο ξένο έργο. Βεβαίως και έχει πολλά να κάνει ένας ηθοποιός με το ξένο ρεπερτόριο. Αλλά επειδή με ρωτήσατε για το πείσμα, λέω, πιστεύω ότι ήταν αυτό. Προηγείται η χώρα μου, προηγούνται οι πατριώτες μου, οι άνθρωποι με τους οποίους ζω.
1: Έγινε αντιληπτό αυτό κατά τη διάρκεια των χρόνων, είτε από την πολιτεία είτε από ένα μεγαλύτερο μέρος του κοινού?
0: Και μόνο το γεγονός ότι μιλούσαμε για ένα πράγμα που το έσπρωχνε μακριά ο επιχειρηματίας και που σήμερα λέει «φέρτε μου έργο, δεν με νοιάζει τι εθνικότητας είναι», και που τα ελληνικά γίνονται μεγάλες, τεράστιες εμπορικές επιτυχίες, λέει πάρα πολλά πράγματα.
1: Με έναν τρόπο αποζημιώνεστε.
0: Δεν θα το έλεγα έτσι. Ναι, αποζημιώνεται ο κόπος μου. Έτσι, εγώ όχι. Δεν, τι να αποζημιωθώ. Εγώ σας είπα, το θεωρώ αυτονόητο να κάνω αυτό.
1: Έχετε πει ότι το θέατρο πρέπει να μιλά για το εδώ και το τώρα του τόπου του, για το παρόν μας δηλαδή. Οι σύγχρονοι Έλληνες συγγραφείς αποτυπώνουν τα σύγχρονα διέξοδα με τον τρόπο που το έκαναν κάποτε ο Χάκας, ο Μίτσος Ευθυμιάδης?
0: Και πάλι η ισονομανία θα μπει στη μέση. Επηρεαστήκανε πάρα πολύ οι Έλληνες συγγραφείς, όχι όλοι, από το ξένο ρεπερτόριο, από το ξένο έργο. Πολλοί μιμηθήκανε το αφηρημένο θέατρο, το θέατρο του παράλογου. Άλλο είναι ο παραλογισμός του γαλλικού θεάτρου, άλλο είναι ο παραλογισμός του ελληνικού θεάτρου. Αλλιώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ο παραλογισμός στην Ελλάδα. Υπάρχει παραλογισμός παντού. Αλλιώς στη Γαλλία. Όμως φοβάμαι ότι ο παραλογισμός εδώ ήρθε με την γαλλική μορφή του, ή τη γερμανική, ή την ιταλική, την αμερικάνικη, και όχι με την ελληνική. Εκεί είναι η διαφωνία μου με αυτά.
1: Το μπουλβάρ με έναν τρόπο επιβλήθηκε.
0: Πολλοί συγγραφείς γράψανε μπουλβάρ, που είναι ξένο πράγμα για τον Έλληνα, και εκεί ήταν και η μεγάλη μας μάχη, και εκεί ήταν και η μεγάλη μας νίκη, γιατί βγάλαμε στην σκηνή τον Έλληνα. Τον Έλληνα με τα κακά του, τα καλά του, με όλα του αυτά. Και όχι τον Γάλλο, που είναι και άγνωστος. Και που ξέρετε κάτι, σε τελευταία ανάλυση δεν καταλαβαίνει αν τον παίζει σωστά ή λάθος. Ο θεατής δεν καταλαβαίνει αν αυτό που βλέπει είναι σωστό ή λάθος. Αρχή που είναι καλοντημένος, που φοράει το κοστιμάκι του, που είναι εκείνο που μιλάει έτσι, που έγινε ένα σκηνικό κτλ. Κτλ. Και έχει την ψευδέστηση ότι έγινε Ευρωπαίος. Αυτό είναι που με ενοχλούσε εμένα και με ενοχλεί πάλι.

0: σχέση σας και η σχέση σας με τον Μπόστ πώς προέκυψε?
1: Ο Μπόστ ερχόταν στις παραστάσεις μας. Όταν ήμασταν στην Κοκκινιά, τότε που κάναμε την Αυλή των Θαυμάτων και που ήταν μια παράσταση που την παίζαμε μπροστά σε 8, 10, 15 το πολύ θεατές, μια φορά ήταν 4 θεατές. Ένας από αυτούς ήταν ο Μπόστ. Είχε έρθει με τον Παρίτο Τακόπουλο. Είχαν έρθει και μάλιστα μας παρακαλούσαν να μην παίξετε, παιδιά. Είμαστε 4. Όχι, θα παίξουμε, παίξουμε. 11 ήμασταν εμείς.
0: Παιδιά, αυτό δεν το έχω ξανακούσει.
1: Άστε το και πάμε σε μια ταβέρνα να τα πούμε εδώ. Όχι, όχι, θα παίξουμε. Τους άρεσε πάρα πολύ. Έτσι γνωριστήκαμε. Μετά, επειδή ο Μπόστ ήταν πολύ φίλος με τον Μίκη το Θεοδωράκη, ερχόντουσαν στη ΣΤΟΑ. Δεν είχαν χάσει, νομίζω, παράσταση. Και το 87 με φώναξε ο Μπόστ να του ανεβάσω το 40 χρόνια post που έκανε ο Βαγγέλης Ολιβαδάς στο θέατρο Μαρούλα στην οδό Ευελπίδων για να γιορτάσει τα 40 χρόνια του post. Αυτό έγινε καλοκαίρι του 87 και τον Οκτώβριο του 87 του ζήτησα και ανέβασα τη Φαύστα. Άρχισε μια φιλία, άρχισε μια συνεργασία, ήρθε η Μίδια μετά που μας κάναμε παρέα, μιλούσαμε, ρωτούσε, πες δώστε μου ιδέες να γράψει και όλα αυτά. Ήρθε η Φαύστα, ήρθε το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, μεγάλες επιτυχίες.
0: Με τον Μπόστ η ΣΤΟΑ έγινε ευρύτερα γνωστή?
1: Όχι, η ΣΤΟΑ έγινε γνωστή από το χάσαμε τη Θεία Στοπ. Η ΣΤΟΑ έγινε γνωστή, κακά τα ψέματα, η Θεία ήταν το 75. Το 72 ανεβάσαμε το Λάκκο και τη Φάβα του Ποντίκα, ένα έργο που τότε μετρούσαμε τον κόσμο, αυτό θα το ακούσετε και θα σας φανεί παράλογο, τους θεατές σε χιλιάδες. Δηλαδή είχαμε 18.000 θεατές τη χρονιά. Τώρα, και δεν έχω πρόβλημα να το πω, αν μαζέψεις 6.000 τη χρονιά είναι πάρα πολύ καλά. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ήταν οι φοιτητές που ερχόντουσαν σαν τρελοί. Είχαμε την εβδομάδα 3 οργανωμένες παραστάσεις από φοιτητικούς συλλόγους, 3 επί 300 ήταν 900 άτομα. Είχαμε εισιτήρια, είχαμε κόσμο. Μας στήριζε ο φοιτητός κόσμος. Λοιπόν, η πρώτη επιτυχία ήταν ο Λάκκος και η Φάβα. Απλώς με το χάσιμο τη Θεία Στοπ έγινε το αδιαχώρητο.
0: Ο φοιτητός κόσμος σας στήριζε από τη μια και εσείς διαμορφώνατε τον κόσμο των φοιτητών.
1: Βέβαια.
0: Και ήταν μια φοβερή αλληλεπίδραση αυτό.
1: Εντάξτε, μιλάμε για εποχή δικτατορίας όπου κάποια θέατρα, 4-5, ήταν εστίες αντίστασης, αντίλογου, αντίδρασης. Γινόντουσαν οργανωμένες παραστάσεις από φοιτητικούς συλλόγους, γιατί τότε ήταν πολύ ζωντανοί φοιτητικοί σύλλογοι. Ο Σύλλογος Καρδιτσιωτών Φοιτητών, Υπηρωτών Φοιτητών, Κριτών Φοιτητών, και κάνουν οργανωμένες παραστάσεις όπου καταφέρουν και φέρνουν 200-250 άτομα. Παιδιά δε, τα οποία βλέπανε τα περισσότερα για πρώτη φορά θέατρο, το πιστεύετε? Για πρώτη φορά. Όταν βγαίνανε λοιπόν έξω, κάνανε και μια μικρή διαδήλωση. Έπεφτε και το σχετικό ξύλο από την αστυνομία. Έτσι ανδρώθηκαν θέατρα σαν τη ΣΤΟΑ. Έτσι ανδρώθηκαν. Η ΣΤΟΑ πάντως έτσι ανδρώθηκε.
0: Αντέξατε μέσα στον χρόνο? Δηλαδή, θα έλεγε κανείς ότι από κάποιο σημείο και μετά μπορεί να θέλατε να πάτε πιο κεντρικά. Μείνατε εκεί όμως, πεισματικά.
1: Ναι, δεν ήθελα να πάω πιο κεντρικά, παρά μόνο στις κακές μου σκέψεις που λέγαμε ότι αν είχαμε το χάσαμε τη Θεία Στοπ στην Αθήνα, θα είχαμε γίνει ζάπλουτοι. Εδώ τα βγάζουμε καλούτσικα, πάμε καλά. Παρόλο που ήμασταν γεμάτοι, πάμε καλά. Είχαμε πάρα πολλά έξοδα, επειδή έχω ένα θέατρο που είναι πανάκριβο στο ενίκιο. Δεν το λέω γιατί θα παρεξηγηθώ και θα μου πούνε οι συνάδελφοι.
0: Δεν είναι δικό σας αυτό το θέατρο?
1: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Πληρώνω ένα πανάκριβο ενίκιο το οποίο αυξάνει και είναι δυσανάλογο με το μέρος που βρίσκεται το θέατρο. Κοντεύει να κάνει τόσο όσο και ένα θέατρο στις παρυφές της Αθήνας. Παρυφές της Αθήνας εννοώ στην Κυψέλη.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ. Το κέντρο έχει της Αθήνας. Δεν ήθελα να πάω στο κέντρο, γιατί το κέντρο συνεπάγεται και άλλα πράγματα τα οποία δεν ήθελα. Δεν με ενδιέφερε η φωτεινή επιγραφή με τα νέων. Δεν με ενδιέφερε όλο αυτό το πλασάρισμα που έπρεπε να γίνει αν θα γινότανε. Και το οποίο από πίσω θα ήθελε έναν επιχειρηματία, ο οποίος θα τα απαιτούσε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αν κατέβαζα τη Θεία σε ένα κεντρικό θέατρο, θα μου έλεγε: θα κάνουμε μια φωτεινή επιγραφή τεράστια, θα βάλουμε τα ονόματά σας, θα βάλουμε τις φωτογραφίες, τις φάσεις σας. Αυτά εγώ δεν τα ήθελα με τίποτα.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης. Είστε πρωταγωνιστής.
1: Τι θα πει αυτό?
0: Θα πει ότι είστε σε εκείνη την πρώτη γραμμή και με μεγάλη αναγνωρισιμότητα από το ευρύτερο κοινό. Παρότι έχετε εμφανιστεί ελάχιστα στην τηλεόραση,
1: ναι,
0: σε σχέση με συναδέλφους σας, το κοινό έχει επικροτήσει, έχει χειροκροτήσει τη στάση σας διαχρονικά.
1: Όμως δεν έκανα τίποτα για να επιβάλλω αυτό το πράγμα. Έγινα πρωταγωνιστής, ναι, δεν μου λέει κάτι αυτό, παίζω πρώτους ρόλους, μεγάλους ρόλους, αλλά δεν κάνω κάτι να το επιβάλλω. Η Αθήνα, το κέντρο, σου ζητάει να το επιβάλλεις και σου λέει βάλε τη φάτσα σου στην φωτεινή επιγραφή. Αυτό δεν θα το έκανα ποτέ.
0: Είναι πολιτική αυτή η στάση ή καθαρά αισθητική?
1: Πολιτική, είναι πολιτική.
0: Και αυτό ήταν διαμορφωμένο και ξεκάθαρο για σας από πολύ νωρίς, από ό,τι καταλαβαίνω?
1: Από παιδί, θα έλεγα. Δεν μπορούσα ποτέ να προβάλλω τον εαυτό μου. Είχα μια σεμνότητα που την πλήρωσα πολύ ακριβά στη ζωή μου. Την πληρώνω.
0: Και θα την πληρώνετε.
1: Βέβαια, ναι. Για πολύ λίγο. Ναι, και θα την πληρώνω.
0: Ποια είναι η διαφορά, η βασική διαφορά ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα? Έχετε αναμετρηθεί και με τα δύο. Έχετε κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες και με κωμωδίες και με δράματα.
1: Ναι. Πρέπει να ξέρετε ότι καλός κωμικός είναι ένας ηθοποιός που είναι πολύ δραματικός ηθοποιός. Γιατί η κωμωδία, αν την ψάξεις λίγο, είναι μια πολύ προσωπική κριτική στον εαυτό σου όταν το κάνεις. Πώς να το πω αλλιώς, πρέπει να αυτοσαρκαστείς πάρα πολύ για να κάνεις σωστή κωμωδία. Να αυτοσαρκάζεις σαν άνθρωπος. Στην κωμωδία τι κάνουμε, με τι γελάτε? Γελάτε με την κατάντια μου καμιά φορά.
0: Με το πάθημα κάποιο.
1: Με το πάθημα. Δείτε τι ωραία που πάει το πράγμα. Με το πάθημά μου, μα για να δείτε το πάθημά μου πρέπει να το παίξω δραματικά. Έτσι. Ο Σαρλό ήταν πολύ δραματικός ηθοποιός, πάρα πολύ δραματικός, που είναι το παράδειγμα για μας τους ηθοποιούς. Όλοι οι κομικοί ηθοποιοί ήταν πολύ δραματικοί, ήταν αγέλαστοι. Ο Μπόστ ήταν αγέλαστος, αγέλαστος. Αν χαμογελούσε λέγαμε είναι πάρα πολύ καλά ο Μέντης. Ήταν και άγριος, πώς το λένε, ήταν οξύς. Επειδή το άρεσαν και οι πολιτικές συζητήσεις πάρα πολύ, ήταν οξύς. Σπάνια γελούσαμε. Ο Μπόστ που έγραφε αυτά που έγραφε. Όλη η κωμωδία βγαίνει μέσα από το δράμα μας. Γιατί με αυτό γελάμε.
0: Η βασική διαφορά ανάμεσα στα δύο υπάρχει ή δεν υπάρχει τελικά?
1: Στην ερμηνεία.
0: Ναι.
1: Βέβαια υπάρχει. Βέβαια υπάρχει. Γιατί όταν κάνεις κωμωδία πρέπει να παίζεις δραματικά.
0: Και όταν κάνεις δράμα.
1: Όταν κάνεις δράμα έτσι κι αλλιώς παίζεις δράμα. Αρκεί να μην το προβάλλεις αυτό, οπότε γίνεται μελόδραμα.
0: Πώς καταλαβαίνει αυτές τις λεπτές γραμμές το κοινό?
1: Το κοινό που είναι απαίδευτο, λέμε, που μπορεί να βλέπει λίγο θέατρο, έχει ένα κριτήριο μέσα του, δεν μπορεί να το ονομάσει, δεν μπορεί να το περιγράψει. Αλλά νομίζω καταλαβαίνει τι είναι καλό και τι είναι κακό, τι είναι φτηνό και τι είναι ακριβό, τι του πλασάρουν και τι όχι. Καταλαβαίνει πολύ καλά όταν ένας ηθοποιός καμώνεται και όταν ένας ηθοποιός είναι ο ρόλος. Έρχεται και λένε αυτός είναι, ρε παιδί μου, είναι. Δεν το λέει στον άλλον που κάνει μια φτηνή κωμωδία.
0: Χρειάστηκε να κατατάξετε τον εαυτό σας σε κάποια κατηγορία? Χρειάστηκε να ψάξετε περισσότερα για σας και να πείτε είμαι ζεμπρεμιέ ή είμαι κομεντιέν ή είμαι καρατερίστας?
1: Ζεμπρεμιέ θα μπορούσα να είμαι. Νομίζω ότι με αυτούς τους όρους που θέτετε, που δεν μου αρέσουν, κατατάσσουμε στους ρολίστες. Γι' αυτό και πήρα κρέοντα στα 24 μου χρόνια. Στα 24 μισό, όταν πήγα στο Διαμαντόπουλο, έπαιξα ένα γέρο 80 χρονών. Μουστάκια κολούσα, τις κροτάφους μου τους άσπιζα, ήταν ένα αστείο θέαμα. Αλλά αυτά προϋπέθεταν έναν άνθρωπο ο οποίος έβλεπε, δεν ήταν η ηλικία του. Δεν ήμουνα το ωραίος νέος που θα συγκινούσε τις λεπτές υπάρξεις.
0: Παρ' όλα αυτά όμως είχατε την επιτυχία σας, φαντάζομαι. Οι άνθρωποι που εμφανίζονται στη σκηνή συνήθως είναι πολύ θαυμαστοί για μας που είμαστε από κάτω. Όχι απαραίτητα ερωτικά.
1: Όχι.
0: Ξέρετε.
1: Ναι, σημασία έχει πώς τα χειρίζεσαι αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι και η Αθήνα που μου λέγατε πριν και σας έλεγα για τις ταμπέλες κτλ. Σημασία έχει πώς το χειρίζεσαι. Αν μου δίνανε την Αθήνα, ένα θέατρο στην Αθήνα και με αφήνανε να το κάνω όπως εγώ θέλω, δεν θα είχα αντίρρηση να πάω.
0: Και αν τώρα σας ακούσει ένας επιχειρηματίας στο ραδιόφωνο και έρθει αύριο με μία πρόταση και σας δώσει μερικά εκατομμύρια για να τα κάνετε ό,τι θέλετε, τι θα κάνετε?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή τη στιγμή, αν δεν είσαι γνωστός από την τηλεόραση, δεν έρχεται κανένας επιχειρηματίας. Αυτή τη στιγμή το θέατρο σημαίνει ότι κάνουμε μια παράσταση, ο επιχειρηματίας βάζει τα χιλιάρικά του, κάνει και ένα θεία σου, δεν ξέρω τι, αλλά θα μου φέρετε 2-3 ονόματα μέσα. Αυτό είναι κανόνας.
0: Αυτός ο κανόνας δεν ίσχυε πάντα, ίσχυε τα τελευταία χρόνια.
1: Ίσχυε, τότε ήταν οι γνωστοί πρωταγωνιστές του σινεμά, αλλά αυτοί ήταν 5-10, πόσοι ήτανε. Σήμερα είναι εκατοντάδες οι γνωστοί ηθοποιοί και βλέπεις κάνουν θείασο παίρνοντας 2-3 παιδιά, νέα παιδιά, άγουρα παιδιά, τα οποία ονομάζουν θειασάρχες.
0: Φθήνει με αυτόν τον τρόπο το αντικείμενό σας?
1: Έχει καταστραφεί. Δεν φθήνει.
0: Α, το λέτε τόσο
1: πολύ. Είμαστε στη φθορά. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φθορά του θεάτρου. Γίνονται γύρω στις 600-700 παραστάσεις το χρόνο, πρεμιέρες εννοώ. Μερικοί τις έχουν κάνει και χίλιες, λένε. Τα θέατρα είναι πάμπολα. Πόσα από αυτά ξεχωρίζουν? Αν είχατε τη δυνατότητα να τα δείτε και τα 700, θα λέγατε έχασα τη ζωή μου. Από αυτά 3-4 αξίζανε.
0: Ίσως να λέτε και πολλά.
1: Μη είδατε λοιπόν. Εγώ θα έλεγα λιγότερα, αλλά είπα μη γίνω υπερβολικός. 3-4, όχι. Μπορεί 3-4 να σας αρέσαν και να αξίζαν τον κόπο που γίνανε. Αλλά η ψαλίδα είναι τεράστια.
0: Έχει στηθεί μια βιομηχανία θεάματος.
1: Είναι. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι μία από τις καλύτερες business το θέαμα. Γι' αυτό και έχουμε τόσα πολλά θέαματα. Γι' αυτό και γίνονται τόσο μεγάλοι χώροι με χιλιάδες καθίσματα. Γι' αυτό και γίνεται όλο αυτό το πράγμα που γίνεται το καλοκαίρι. Να βγαίνουν 60-70 θείαση, περιοδεία και άλλοι 40 μουσικοί, συναυλίες. Γι' αυτό γίνεται, το έχω γράψει και το μότο της στο ΑΣ που βάζουμε πάντοτε στην πίσω σελίδα του προγράμματός μας, λέει ότι παλεύουμε ενάντια στον πολιτισμό, σε εισαγωγικά. Υπάρχει ένας πολιτισμός ο οποίος είναι πολύ κάλπικος αυτή τη στιγμή και είναι ο έμπορος από πίσω.
0: Μπορείτε να σώσετε κάποιους από αυτόν τον πολιτισμό?
1: Να σώσουμε, τι εννοείται να σώσουμε?
0: Εννοώ εσείς, οι ομοτεχνοί σας, οι άνθρωποι που βλέπετε το θέατρο διαφορετικά, μπορείτε να σώσετε το κοινό από την παραπλάνηση που ενδεχομένως υφίσταται για να βρεθεί κάπου αλλού?
1: Ζούμε πολύ δύσκολες εποχές που δεν μπορώ να απομονώσω το θέατρο. Θα απαντούσα στην ερώτηση αν μπορεί να σωθεί κανείς αυτή τη στιγμή. Και θα έλεγα ότι θέλει πολύ αγώνα για να σωθεί, αν θα σωθεί και πότε θα σωθεί. Θέλει πάρα πολύ αγώνα γιατί όλο το πράγμα είναι ένας περίεργος αχταρμάς και δεν μπορεί κανείς να πιαστεί από κάπου.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το τοπίο στα ελληνοτουρκικά μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Πώς θα κλείσουν οι πληγές του Μετροπόντικα. Ο αργός μαρασμός των δημόσιων πανεπιστημίων. Ο φόβος επιστρέφει στην πλατεία Βικτωρίας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδα.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
8: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
9: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
8: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
9: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
8: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
10: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
11: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
12: Στόχος μας η ποιότητα.
11: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
12: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
11: Σιδηρικά,
12: υδραυλικά.
11: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
12: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
11: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
12: Τηλέφωνο 26710 252 51.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
13: Μου κύριο Μητσοτάκη, οι Έλληνες πολίτες ζουν σε μια άλλη Ελλάδα από αυτή που περιγράφεται, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σήμερα επαγγελματίες αλλήλεις σε Πάτρα, Βόλο και Μυτιλίνη, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται οι 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών με τη ζημιά στο δημόσιο να υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των ατόμων που απολογούνται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 45χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κινούμενος με γιόταχη αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και εισήλθε τη νύχτα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών θαμώνων και ζημίες στο κατάστημα. Όπως διαπιστώθηκε, είχε καταναλώσει αλκοόλ. Η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες πρέπει να γίνει μόνο όταν υπάρχουν σαφείς διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τόνισε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ για την υπόθεση της Γκράβας, όπου το σχολικό συγκρότημα παραμένει στο επίκεντρο των ελέγχων μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμή αερίου. Η Πολωνική αστυνομία έλαβε πληροφορίες σχετικά με πιθανή επίθεση στον Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ και τον Υπουργό Άμυνας, ανακοίνωσε σήμερα σε αναρτησή του εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση από τον Sport FM TV θα μεταδοθεί σήμερα η αναμέτρηση Ολυμπιακός Κόλοσσος στη 1 μετά το μεσημέρι για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League σήμερα παίζουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9, ενώ νωρίτερα στις 5 Κηφισιά Πανετολικός. Την ίδια ώρα παίζουν Ηρακλής Λεφαδιακός, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky, και στις 7 Άρης Βόλος.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά. Στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανόν να είναι τοπικά έντονες. Βαθμία και στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι. Στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
16: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης. Ο παππούς σας ήταν ο Θανάσης.
17: Όχι, ο αδελφός του νονού μου.
16: Α, υπήρχε εκείνο το τάξιμο των παλιών ανθρώπων.
17: Ναι, κάτι τέτοιο πρέπει να ήταν, τον οποίο δεν γνώρισα ποτέ. Ο νονός μου αποφάσισε να δώσει το όνομα του αδερφού του, τον οποίον υπαραγαπούσε, από ό,τι ξέρω, Κωνσταντινούπολίτες ήταν όλοι αυτοί. Ο νονός μου ήταν στην Ελλάδα, γι' αυτό και με βάφτισε βέβαια. Ο Θανάσης ήταν ένας ορθοπαιδικός, ένας ζάπλουτος, ο οποίος έκανε και όργανα τότε, πατερίτσες, μπαστούνια, τέτοια πράγματα εκείνης της εποχής, στην Κωνσταντινούπολη. Όταν είχα πάει στην Κωνσταντινούπολη, τυχαία, περνώντας από το ταξί, είδα μια ταμπέλα Κηφίδες. Κηφίδης ήταν το επίθετό του. TH Κηφίδες. Λέω, αυτό είναι το όνομα, έχω πάρει.
16: Περίεργο αίσθημα,
17: Περίεργο αίσθημα, ναι. Πολύ περίεργο αίσθημα.
16: Πιστεύετε ότι ορισμένα πράγματα μας καθορίζουν χωρίς να ξέρουμε ότι συμβαίνει έτσι?
17: Νομίζω πως ναι. Νομίζω ακόμα και το ίδιο το όνομά μας καθορίζει.

0: οι γονείς σας κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει επιστροφή για σας, θα ασχοληθείτε με το θέατρο είτε το θέλουν είτε όχι, αντέδρασαν, ευχαριστήθηκαν κάποια στιγμή?
1: Ο πατέρας μου δεν πρόλαβε, γιατί πέθανε το 61, εγώ το 62 πρώτο ανέβηκα στη σκηνή, το 60 αποφύτησα. Πήγα φαντάρος, το 62 ανέβηκα στη σκηνή, δεν πρόλαβε. Η μητέρα μου ενέδωσε, όχι, ήρθε πολλές φορές και με είδε. Ήταν μια πολύ καλή θέατης. Πάρα πολύ καλή. Έκανα και σχόλια από κάτω.
0: Την ναι. ώρα της παράστασης.
1: Ναι, ναι, ναι, μια φορά έκανα και
0: τι
1: σχόλια.
0: Έλεγε. Μπορώ να τρελαθώ με αυτά.
1: Ναι, και εγώ να δείτε. Τίποτα, στο χάσαμε τη θεία στο τι έλεγα, κάτι παραμύθια στη γυναίκα μου για την θεία που πέθανε και όλα αυτά. Την ακούω κάποια στιγμή που λέει, τι της λες βρε άθλια. Κάθοντας στην πρώτη σειρά. Δεν γελάσαμε, κρατηθήκαμε και εγώ και η Λίδα. Δεν νομίζω ότι τυχαία γίνονται όλα. Δεν είμαστε τυχαία εδώ, ούτε εσείς ούτε εγώ.
0: Και... Α, δεν μας έχει φέρει κάποια σύμπτωση.
1: Καμία σύμπτωση δεν μας έφερε. Δεν συναντηθήκαμε τυχαία.
0: Χαίρομαι που το λέτε. Έτσι αποκτά μεγαλύτερο βάθος. Αλλά εσείς έτσι κι αλλιώς, από ό,τι καταλαβαίνω, αναζητάτε το βάθος σε οτιδήποτε.
1: Ναι, αυτό είναι η μανία μου. Αυτό είναι η μανία μου, αλλά αυτό είναι και η χαρά της δουλειάς μου.
0: Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Κάνατε μια τρέλα, κάτι που δεν φανταζόσασταν ότι θα το κάνατε?
1: Για κάντε το πιο ψηλό.
0: Ήταν, ας πούμε, να έχετε παράσταση το βράδυ και δεν πήγατε γιατί ήσασταν παράφορα ερωτευμένος και έπρεπε να συναντηθείτε με εκείνο το πρόσωπο.
1: Μία φορά το έχω κάνει. Δεν έπρεπε να συναντηθώ, έπρεπε να το δω που βρίσκεται, γιατί ζήλευα αφόρητα. Ζήλεψα αφόρητα μια φορά στη ζωή μου, ερωτικά, και έφτασα, ντρέπαμε που το λέω, αλλά το έκανα και δεν ντρέπαμε να το πω. Την έκανα αυτή την αμαρτία, γιατί δεν άντεχα, θα τρελαινόμουν αλλιώς.
0: Δηλαδή, σας περίμενε ο υπόλοιπος θείασος να παίξετε?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Πήγα στο θέατρο και είπα, παιδιά, δεν θα παίξουμε σήμερα, δεν είμαι σε θέση να παίξω, φεύγω αυτή τη στιγμή. Σαν τρελός. Πήρα το αυτοκίνητο και έφυγα.
0: Είχε αποτέλεσμα αυτό που κάνατε?
1: Πληγώθηκα πάρα πολύ. Ερωτικά εννοώ, πληγώθηκα πάρα πολύ.
0: Μετά τι το κάνατε αυτό? Γιατί συνήθως οι ηθοποιοί όλα αυτά κάπως τα αξιοποιείτε.
1: Όλα αυτά μπαίνουν μέσα σου τώρα και γίνονται εμπειρίες και μετατρέπονται μετά σε δράση, σε έργο. Η δουλειά μας επάνω στη σκηνή είναι να ερμηνεύουμε έναν χαρακτήρα και ταυτόχρονα να είμαστε εμείς. Δεν έχω πάψει ποτέ στη σκηνή να είμαι ο Θανάσης, είτε παίζοντας τον Κώστα ή τον Αλέξη ή τον Τζόρτζ ή τον Μάικ. Δεν μπορείς να τον χάσεις τον εαυτό σου. Αν τον χάσεις, θα χαθείς. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Κάποιες στιγμές, κάποια δευτερόλεπτα μπορεί να σου φεύγει. Αλλά δευτερόλεπτα, όχι παραπάνω. Υπάρχουν ρόλοι που σε σπρώχνουν πάρα πολύ σε αυτό, στο να χάσεις τον εαυτό σου. Αλλά εκεί πια επιστρατεύεις όλη σου την τεχνική, όλη σου τη σοφία, όλη σου την εμπειρία για να αποφύγεις το κακό. Γιατί θα είναι πολύ κακό αν συμβεί.
0: Υπάρχει ένας τρομερός μύθος για τους ηθοποιούς του Hollywood ή για τους ηθοποιούς που παίζουν σε πολύ μεγάλες σκηνές στο εξωτερικό, ότι όταν αναλαμβάνουν ένα ρόλο είτε θα πάρουν 17 κιλά είτε θα χάσουν 24, είτε για ένα πολύ μεγάλο διάστημα θα είναι απολύτως αφοσιωμένοι σε αυτό που πρόκειται να υπηρετήσουν. Έχω την εντύπωση πως και οι Έλληνες ηθοποιοί τάζουν τη ζωή τους στην ουσία, στην τέχνη τους.
1: Εγώ προσωπικά τους λυπάμαι τους ηθοποιούς του Hollywood. Λυπάμαι τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουν. Γιατί θεωρώ ότι αν αυτό που είπαμε εμείς εδώ υπάρχει, υπερισχύει ο παραγωγός, εκεί είναι κανόνας. Εκεί αυτός πρωταγωνιστεί. Και όταν λέω πρωταγωνιστή, πρωταγωνιστεί και στην προσωπική σου ζωή ακόμα. Κάνε αυτό οπωσδήποτε. Πες αυτό οπωσδήποτε. Πήγαινε σε αυτή την εκπομπή οπωσδήποτε. Εγώ εδώ έχασα ένα σύριαλ που θα έκανα, γιατί στο συμβόλαιο έγραφε ότι θα πρέπει να παρίσταμε σε οποιαδήποτε εκπομπή του καναλιού που θα προβάλλει το σύριαλ. Τους είπα αυτό εγώ, διαγράψτε το, δεν θα το κάνω. Γιατί μερικές εκπομπές δεν θέλω να πάω. Ξέρω τι είναι. Κάτι πρωινάδικα, κάτι φτηνά πράγματα. Λέει, μα είσαι υποχρεωμένος, τι θα πει αυτό, πληρώνεσαι. Όχι, λέω, πληρώνομαι για να παίξω ένα ρόλο. Αν νομίζω ότι θα με πληρώσετε και θα με βάλετε να παίξω, να μιλήσω με τον τάδε παρουσιαστή που θα μου λέει διάφορες βλακίες και εγώ θα πρέπει να απαντώ πότε ερωτεύτηκα και πότε πρωτοπήγαμε γυναίκα και πότε ξυρίστηκα, δεν το κάνω τελείως. Δεν έχασα τη δουλειά. Λοιπόν, στο Hollywood δεν τη χάνεις τη δουλειά. Τα ακολουθείς αυτά τα πράγματα.
0: Υπήρξε ιδανική συνθήκη, κύριε Παπαγεωργίου, ιδανική χρονική στιγμή για το θέατρο που εσείς υπηρετείτε?
1: Είναι το θέατρο που κάνω εγώ, γι' αυτό και το κάνω μόνος μου με τα χέρια μου. Κάποιος είπε ότι η Στοά είναι χειροποίητη. Ναι, έτσι, οι παραστάσεις της. Ναι, είναι χειροποίητες. Γι' αυτό και μένω εκεί, γι' αυτό και είμαι ευτυχισμένος εκεί μέσα. Παρόλη το στρίμωγμα που μπορώ να υφίσταμαι οικονομικά.
0: Πώς το αντέχετε αυτό το στρίμωγμα? Χάνετε τον ύπνο σας?
1: Αυτός θα ήταν χαμένος έτσι κι αλλιώς και από άλλες αγωνίες, όχι μόνο από αυτό. Το οικονομικό το συνηθίσαμε πια. Δεν ήμασταν ποτέ πλούσια παιδιά για να έχουμε συνηθίσει σε άλλα πράγματα.
0: Ούτε έχετε αυτό το παράπονο. Α, θα μπορούσα να έχω περισσότερα.
1: Το έχω αυτό το παράπονο, ξέρετε σε τι επίπεδο. Στο ότι λέω, ζω σε μια χώρα που δεν τα βοηθάει αυτά τα πράγματα. Δεν τα βοηθάει.

0: Εν τω μεταξύ, έχετε υπηρετήσει όμως και έναν θεσμικό ρόλο. Υπήρξατε πρόεδρος του Εθνικού Θεάτρου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ήταν εύκολο?
1: Ήταν μια εφιαλτική τριετία. Αλλά επειδή είμαι άνθρωπος της τάξης και της οργάνωσης και επειδή είχα πάρει μια υπόσχεση και μια παρότρινση δέξου τη θέση για να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα, είπα ναι, θα πάω. Αυτόν τον ηρωισμό τον έχω, χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο μετά βέβαια, αλλά θα το κάνω και θα το κάνω με πίστη. Μπήκα λοιπόν εκεί όντως για να αλλάξουν τα κακώς κείμενα, τα οποία είναι πάρα πολλά. Ήτανε πολλά και παραμένουν πάρα πολλά. Και επειδή είναι δημόσιος οργανισμός, θα παραμένουν πάντοτε πάρα πολλά. Αυτό το ξέρουμε. Λειτουργεί σαν δημόσιο. Το χάρηκα που το έζησα. Το χάρηκα που το γνώρισα. Γιατί άλλο είναι να λες στο εθνικό γίνονται όλο ηλίθια πράγματα. Άλλο αυτό και άλλο να το ζήσεις από κοντά. Να δεις τι είναι αυτά τα ηλίθια, τι είναι αυτά τα κακά πράγματα λοιπόν. Αυτό είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, αλλά υπέφερα.
0: Καταφέρατε να αλλάξετε κάτι?
1: Όχι. Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Τα πράγματα είναι τόσο πολύ παγιωμένα που θέλει πάρα πολύ αγώνα. Πάρα πολύ αγώνα, πολυετή αγώνα και ομαδικό αγώνα για να αλλάξουν. Και κυρίως χρειάζεται η πολιτική βούληση, η κρατική βούληση σε αυτούς τους οργανισμούς.
0: Η οποία γιατί δεν υπάρχει?
1: Διότι αυτό είναι η αναπηρία που έχουμε σαν χώρα. Εάν δεν μπει το μέσον, αν δεν μπει ο φίλος, ο υπουργός, ο βουλευτής, ο εκείνος, ο άλλος, το τηλεφώνημα να σου πει θέλω να κάνεις αυτό, θέλω να βάλεις εκείνο, μην το κάνεις αυτό που έκανες, μην το πεις αυτό που είπες. Αν δεν σταματήσει αυτό, αν δεν υπάρξει μια ελευθερία, τι γίνεται?
0: Μήπως αυτή η τόσο μικρή κλίμακα της χώρας μας αναγκάζει να συνδεόμαστε και επαγγελματικά σε αντίστοιχα μικρή κλίμακα?
1: Είμαστε ένας λαός που λέμε πάρα πολύ εύκολα ναι, το μεγάλο ποσοστό. Δεν έχουμε μάθει να λέμε και μερικά όχι, και ας είναι εις βάρος μας. Εάν το πετύχουμε αυτό, τότε νομίζω ότι μπορεί να σηκώσουμε κεφάλι σαν λαός. Αλλά θα το αποδώσω στα 400 χρόνια σκλαβιάς, δεν μπορεί να μην έχουν επηρεάσει. Γιατί από τα διαβάσματά μου βλέπω αυτή η χώρα από τότε που πήγε να γίνει κράτος, από το 21 που πήγε να γίνει κράτος, δεν κατάφερε να γίνει κράτος ποτέ. Δεν κατάφερε να αποκτήσει αυτό το πράγμα. Ο σκοπός ήταν να έρθει από έξω το δάνειο, να το μοιράσουμε στους συμμέτερους και να κρατήσουμε και λίγα λεφτουδάκια για τις ανάγκες της χώρας. Αυτό από το 1845-1850. Τα διαβάζουμε αυτά, δεν τα λέω εγώ, δεν τα έζησα άλλωστε. Αυτή η κακομοιριά για να σταματήσει πρέπει κάποιος να πει όχι ρε, θα έρθει το δάνειο και θα το δώσω στις ανάγκες για τις οποίες το πήρα. Να κάνω δηλαδή πεζοδρόμια, να κάνω πάρκα, δεν ξέρω τι θα κάνω, να κάνω λιμάνια. Δεν θα το δώσω μόνο εκεί. Ένα 60-70% θα πάει αλλού. Και το ξέρουμε αυτό. Το ζούμε αυτό. Πώς να σταματήσει αυτό που λέτε, εάν δεν αποφασίσουν κάποιοι άνθρωποι να πούνε όχι? Εγώ όταν πήγα στο Εθνικό, αυτό που συνάντησα πάρα πολύ έντονα ήταν να βρούμε χορηγούς. Γιατί το κράτος δεν δίνει αρκετά λεφτά. Πρώτο ερώτημα, γιατί να μην δίνει αρκετά λεφτά το κράτος? Ένα εθνικό θέατρο. Έχει και ένα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί να μην δώσει? Δίνει 6 εκατομμύρια. Γιατί να μην δώσει 9? Όχι, να κοιτάξετε να τα βρείτε από άλλες πηγές, γιατί δεν έχουμε λεφτά. Οι άλλες πηγές όμως δεν στα δίνουν έτσι. Οι άλλες πηγές, ένα ίδρυμα, ένας εφοπλιστής, μια εταιρεία, θα σου πει ναι, αλλά θέλω αυτό. Αυτό το θέλω αυτό είναι συνήθως προσβλητικό για έναν πνευματικό οργανισμό. Καταλάβω, γιατί ξεπουλιέσαι λιγάκι. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να πει όχι, δεν στο δίνω αυτό που μου ζητάς. Αν θες να μου δώσεις λεφτά, δώσε μου και εγώ θα πω ότι τα χρήματα αυτά μου τα έδωσε ο Τάδε. Αυτό οφείλεται σε μια χορηγία του Τάδε.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή?
1: Ο πόλεμος συνοδεύτηκε μετά με έναν εμφύλιο, τον οποίο ζήσαμε. Μπορεί να ήμασταν 10-12 χρονών, αλλά το ζήσαμε. Και το ζήσαμε γιατί άφησε ένα κατάλοιπο φόβου. Τότε δύσκολα πήγαινες στη χωροφυλακή για να ζητήσεις μια βεβαίωση, ας πούμε. Θα γινόταν και μια ψιλοανάκριση αν δεν σε καλούσε η χωροφυλακή. Οι επισκέψεις ήταν συνεχόμενες εκεί πέρα. Υπήρχε αυτό το πράγμα. Να μην σε καθορίσει αυτό, είναι δυνατό? Δεν είναι δυνατόν. Φοβόσουν τη ζωή σου την ίδια. Μετά ήρθε η δικτατορία. Αυτό με σφράγισε με την έννοια ότι με πείσμωσε πάρα πολύ. Είπα από την αρχή, εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ μέσω της δουλειάς μου να την χτυπήσω. Και νομίζω ότι την χτύπησα μέσω της δουλειάς μου. Μέσω του ρεπερτορίου, μέσω της ερμηνείας, μέσω. Αυτά σε σφραγίζουν. Από εκεί και πέρα μεγαλώνεις, κάπως συνηθίζεις, κάπως σκληραίνει το πετσί σου. Εξαρτάται πόσο νερό θα βάλεις στο κρασί σου.
0: Η περίοδος της πανδημίας που νομίζω ότι μας άλλαξε όλους και άλλαξε και τον τρόπο που συνδεόμαστε και βλέπουμε τον κόσμο, άλλαξε και το μεγάλο ζητούμενο της δουλειάς σας. Δηλαδή έρχεται ο κόσμος με τον ίδιο τρόπο στο θέατρο.
1: Δεν φταίει η πανδημία γι' αυτό, φταίει η τηλεόραση. Φταίει ο καναπές και η παντόφλα και η ρόμπα. Νομίζουν ότι είμαστε το ίδιο, είτε στο γυαλί είτε στη σκηνή, εμείς είμαστε το ίδιο. Δεν είμαστε το ίδιο, είμαστε ζωντανοί. Αυτό δεν τους μετράει. Γι' αυτό και χτυπάει το τηλέφωνο, το κινητό, και γι' αυτό έχουν το θράσος να απαντούν κιόλας. Σταμάτησα παράσταση διότι άκουσα μια κυρία να λέει: δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα, είμαι στο θέατρο. Και εγώ έπαιζα. Αυτά είναι της τηλεόρασης κατάλοιπα. Δεν νομίζω ότι είναι της πανδημίας. Η πανδημία, εμένα με θύμωσε η πανδημία. Είμαι από αυτούς που δεν εμβολιαστήκανε ποτέ. Αρνήθηκα. Και αρνούμενος αυτό, αρνήθηκα και πολλά άλλα πράγματα. Με πείσμωσε πάρα πολύ, μας κλείσαν το θέατρο, γιατί είχε δοθεί μια εντολή το δεύτερο χρόνο της πανδημίας ότι αν θα ανοίξεις μόνο για εμβολιασμένους, όχι για ανεμβολίαστους, και θα τους ελέγχεις στην είσοδο. Και είπα δηλαδή τι, θα βάλω έναν άνθρωπο στην είσοδο να ρωτάει τι. Είναι δυνατόν να κάνεις θέατρο με αυτές τις συνθήκες? Δεν το έκανα. Ένα χρόνο λοιπόν η ΣΤΟΑ δεν λειτουργήσε. Γι' αυτό ώσπου να σταματήσει αυτή η διαταγή να απαλληφθεί. Λοιπόν, η πανδημία με πείσμωσε πάρα πολύ, με θύμωσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί και δεν ξέρω αν έχω δίκιο που το λέω, έτσι ένιωθα και έτσι νιώθω ότι ήταν ένας εμπεγμός. Ήταν μια εύκολη λύση όλο αυτό που συνέβαινε. Όντως μπορεί να υπήρχε ένας ιός, όντως, βεβαίως. Σε αυτό το μέγεθος και η αντιμετώπιση του με αυτές τις απαγορεύσεις που δεν έχεις δικαίωμα να πας να δουλέψεις αν δεν έχεις εμβολιαστεί, δεν μπορείς να ταξιδέψεις αν δεν έχεις εμβολιαστεί. Αυτό ήταν η συμφορά. Όταν έκλεισαν το θέατρο για ένα διάστημα, κλείσαν τα θέατρα, απαγορευόταν οι παραστάσεις. Ένιωσα πεθαμένος. Ένιωσα ότι μου στερούν κάτι που δεν έχουν δικαίωμα να μου το στερήσουν.
0: Και από εκεί και ύστερα πώς συνεχίσατε?
1: Τι θα μπορούσα να κάνω? Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Συνέχισα με το ίδιο πείσμα, με πιο πολύ πείσμα ίσως, και πολύ καταχαρούμενος που δεν εμβολιάστηκα ποτέ μου. Όχι για λόγους υγιεινής, δεν το λέω γι' αυτό. Από πεποίθηση ότι δεν υπάρχει λόγος. Θα τα ακούνε κάποιοι τώρα και θα λένε τι λέει ο ηλίθιος. Τότε είχα μαλώσει με συγγενείς μου για αυτό το θέμα. Κάναμε καυγάδες, θυμάμαι, γιατί θεωρούμασταν ηλίθιοι, κουτίοι, αμόρφωτοι, απέδευτοι. Πώς τολμάς και το λες αυτό το πράγμα, δεν βλέπεις τι γίνεται.
0: Ο γιατρός σας τι έλεγε?
1: Κάποιοι φίλοι γιατροί λέγανε καλά κάνεις. Έτσι είναι. Κάποιοι ήταν αντίθετοι. Εντάξει.
0: Πάντως είστε καλά στην υγεία σας.
1: Πώς το πάρω.
0: Πώς διατηρείτε την καλή σας υγεία?
1: Δεν κάνω τίποτα ιδιαίτερο, δεν ξέρω. Δεν τρώω κρέας εδώ και 35 χρόνια, ας πούμε, αν αυτό έχει σημασία. Αλλά έχω πολύ υψηλό αιματοκρίτη, αν αυτό έχει σημασία.

0: επιλέγετε κάθε ρόλο, πώς επιλέγετε κάθε έργο?
1: Έργο επιλέγω, όχι ρόλο. Έργο επιλέγω ανδιαφορώντας αν έχει για μένα ρόλο ή όχι. Να λέει κάτι, να έχει να πει κάτι.
0: Αυτό είναι ένα καινούριο στοίχημα κάθε χρονιά, δηλαδή πέρσι μιλήσαμε για την αγάπη. Φέτος θα μιλήσουμε για τη ζωή.
1: Όχι τόσο μεθοδικά. Αυτό θα πρέπει να το κάνει ένα εθνικό θέατρο που έχει τη δυνατότητα να ανεβάζει 4, 5, 6 έργα τη χρονιά και να πει φέτος θα στοχεύσουμε εκεί. Το έκανε παλιά το Εθνικό Θέατρο, πολύ παλιά. Το έργο με οθεί γιατί είμαι της άποψης ότι αν δεν έχεις να πεις κάτι μην μιλάς καθόλου. Λοιπόν, θα προτιμούσα να μην ανεβάσω κανένα έργο αν κανένα έργο δεν μου έλεγε τίποτα, παρά να ανεβάσω κάτι για να ανεβάσω κάτι.
0: Πώς αποφασίσατε να ανεβάσετε τον πατέρα?
1: Είχαμε δει την ταινία μία παρέα, κάποιος πέταξε και είπε παιδιά αυτό είναι και θεατρικό. Δεν το βλέπουμε, λοιπόν, να το δούμε και το θεατρικό πώς είναι. Και αναζητήσαμε το θεατρικό και το πήρα και το διάβασα. Μετά έμαθα ότι είχε ξαναπαιχτεί. Είχε παιχτεί από χρόνια πριν, από το Σταμάτη το Φασουλή. Και όταν το αποφάσισα εγώ εκείνη την εποχή πεζότανε πάλι από άλλον θείασο. Μου άρεσε πολύ και είπα θα το κάνω. Με ενδιέφερε πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η περίπτωση της Άνοιας.
0: Για ποιο λόγο?
1: Ψάχνω να βρω τι συμβαίνει στον ανθρώπινο εγκέφαλο εκεί μέσα αυτή τη στιγμή.
0: Τι θα απαντούσατε αφού υποδίεστε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε αυτή την περιπέτεια? Τι μπορεί να συμβαίνει, τι εικάζετε?
1: Αυτό που έχω βάλει εγώ στη δική μου την ερμηνεία μέσα μου, δεν φαίνεται μέσα μου, είναι ότι υπάρχουν σκοτάδια και φώτα. Υπάρχουν στιγμές που υπάρχει απόλυτο σκότος μέσα στον εγκέφαλο και απόλυτο φως. Οι εξάρσεις του, οι αναλαμπές του, τις νιώθω από το έργο, φαίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι πολύ ερεθιστικό, πάρα πολύ. Αυτό σε κάνει να σκεφτείς και σοβαρότερα τι γίνεται διάολες στην πραγματικότητα, τι γίνεται σε αυτόν τον άνθρωπο. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή μας κοιτάνε και λένε ξέρω πολύ καλά τι μου συμβαίνει και ξέρω πολύ καλά ότι το έχεις καταλάβει, αλλά εκεί που το λέει το χάσε.

0: Την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: και σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή το πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendridge. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
1: Κόσμος 96,5.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε
3: προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχή.

0: 2610-26695.
1: Πάρα πολύ, γιατί η τότε ομάδα είπε, το ζήτησε το κανάλι, η συζήτηση να γίνεται από έναν ψυχαναλυτή, έναν ψυχολόγο ή παιδοψυχολόγο. Και είχε πει όχι. Δεν θέλω. Θέλω έναν άνθρωπο που να μπορεί να μιλήσει με κάποιους ανθρώπους να συζητήσουν. Ας κάνουν και λάθη. Και όταν σταματήσαμε εμείς την εκπομπή, την μετατρέψανε, την κάναμε ένα ψυχολόγο και εκεί απέτυχε η εκπομπή. Γιατί μιλούσε σαν ειδικός και μιλούσε ξύλινα.
2: Ποια είναι η διαφορά εκείνης της εποχής με τη σημερινή? Η κρατική τηλεόραση τότε γιατί επέλεξε κάτι, ας πούμε, το οποίο ήταν τόσο πρωτοβοριακό και ταυτόχρονα σύγχρονο? Πώς το εξηγείτε?
1: Τότε νομίζω ότι υπήρχε μια μεγαλύτερη δόση φαντασίας στα πράγματα και πιστεύανε και σε καλά πράγματα. Εγώ το ξαναπρότεινα αυτό εμέσως από κάποιους ανθρώπους που δουλεύουν στην ΕΡΤ. Είπα, ρε παιδιά, γιατί δεν τους λέτε να το κάνουν? Είχε μια τηλεθέαση που είχε ξεπεράσει τα σημερινά στάνταρ κατά πολύ, διπλάσιο. Δεν υπήρχε Έλληνας που να μην βλέπει αυτή την εκπομπή. Με σταμάτησε ένας Ρωμά. Θυμάμαι στα Τέμπη, είχαμε σταματήσει εκεί να κάνουμε ένα τσιγάρο και με σταμάτησε ένας Ρωμά, με πλησίασε, μου λέει, το βλέπω κάθε Κυριακή αυτό με τα παιδιά μου. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, πουλούσε μπανάνες. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα, πολύ μεγάλη. Σταμάτησε ένα λεωφορείο, όπως πήγα να διασχίσω ένα κεντρικό δρόμο, σταμάτησε το λεωφορείο για να μου πει κάτι ο οδηγός του λεωφορείου, άνοιξε το τζαμάκι του και μου είπε, τη βλέπω την εκπομπή, τι ωραία που τη στο είπε, δεν ξέρω εγώ. Και τους λέω, λοιπόν, τόσο θεαματικότητα, γιατί δεν το ξανασκέφτεστε? Δεν είναι τίποτα κιόλας. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Συμβαίνει και στα πολιτιστικά μας, στην κοινωνία μας, στην πολιτεία μας. Γιατί δεν συμβουλεύονται ποτέ τους ειδικούς.

0: γυρίζετε το χρόνο πίσω στο 71, όταν ξεκινούσε η ιστορία, υπάρχει κάτι που θα αλλάζατε στην πορεία της? Δεν θα επιλέγατε ξανά το δύσκολο δρόμο?
1: Δεν νομίζω ότι είναι στο χέρι σου αυτό το πράγμα, να καθορίσεις εσύ την πορεία σου τόσο αυστηρά. Όποια πορεία και να καθορίσεις και να ακολουθήσεις, θα κάνεις λάθη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνεις λάθη. Δεν υπάρχει η τέλεια άποψη πάνω σε ένα αντικείμενο, πάνω στη ζωή μας, στις σχέσεις μας. Δεν μπορείς να πεις, εγώ τώρα που γνώρισα αυτή τη γυναίκα ή τώρα που έκανα αυτό το παιδί θα συμπεριφερθώ έτσι, γιατί έχω μία σοφία που την κουβαλάω από πότε δεν ξέρω τι, αν θα μπορούσε να γίνει. Δεν μπορεί να μην κάνεις λάθος. Και δεν επιτρέπεται να μην κάνεις λάθος, γιατί αν δεν κάνεις τότε δεν πας καθόλου μπροστά. Δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια λάνθαστοι, δεν είναι δυνατόν αυτό. Και πάντοτε από τα λάθη μας διδασκόμαστε και προχωράμε.
0: Έχετε πλάνο για τα επόμενα χρόνια?
1: Δεν μου επιτρέπει η ηλικία μου να κάνω πάλι πλάνο. Είμαι πάρα πολύ ρεαλιστής σε αυτό το πράγμα. Είναι κοντά τα πλάνα μου. Ετοιμάζω το επόμενο έργο, βέβαια. Αυτή τη στιγμή κάνω πρόβες για τα αυγά μαύρα που θα διαδεχθεί το πατέρα μου. Και μετά θα σκεφτώ το επόμενο έργο. Ναι, αυτό. Τι άλλο πλάνο να κάνω? Δεν μπορώ να κάνω άλλο πλάνο. Ούτε νομίζω ότι ποτέ έκανα ένα μακροχρόνιο πλάνο, γιατί δεν πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα λειτουργούν.
0: Α, σας ήταν μόνο καθαρό πώς θα κάνετε κάτι, όχι τι ακριβώς θα κάνετε.
1: Δεν έχω το θράσος να λέω τώρα ότι μετά από 5 χρόνια θα κάνω αυτό.
0: Τι κάνατε με τις μεγάλες επιτυχίες σας?
1: Τις διαχειρίστηκα.
0: Δεν είναι εύκολο να διαχειρίζεται κανείς την επιτυχία.
1: Όχι, όχι. Το πιο δύσκολο πράγμα στη δουλειά μας είναι να διαχειριστείς την επιτυχία σου. Την αποτυχία τη διαχειρίζεσαι εύκολα, την επιτυχία καθόλου εύκολα.
0: Γιατί τι στο καλό κάνει η επιτυχία? Τρελαίνει.
1: Βέβαια τρελαίνει, θολώνει. Θολώνει, παίρνουν αέρα τα μυαλά σου. Νομίζεις ότι αυτό θα είναι πάντα έτσι. Νομίζεις ότι αυτός που σε χειροκρότησε σήμερα θα σε χειροκροτήσει και αύριο στο άλλο που θα κάνεις. Μα το άλλο που θα κάνεις μπορεί να είναι κακό. Μπορεί να είναι στρεβλό. Δεν είσαι σίγουρος.
0: Είχε ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, μια κουβέντα για τα κείμενα του Μπόστ, ειδικά με βάση την πολιτική ορθότητα και αν θα έπρεπε να αλλάξουν ορισμένα από τα στάνταρ του Μπόστ.

0: Φαντάζομαι ότι εσείς το αντιμετωπίσατε περισσότερο από το καθένα. Τι κάνατε, αλλάξατε κείμενα του Post για να προσαρμοστείτε στο σήμερα?
1: Όχι βέβαια, δεν αλλάζουν αυτά τα πράγματα, αυτό είναι η ιεροσιλία. Εγώ αντίθετα χαίρομαι πάρα πολύ και συγχαίρω τον εαυτό μου, με επιτραπεί να το πω αυτό, επειδή έγραψα το επάγγελμα της μητρός μου, το πήρα από ένα διήγημα 4 σελίδων του Post και χαιρόμουν πάρα πολύ που μου λέγανε αυτός ο Post είναι ατέλειωτος. Αυτά ήταν δικά μου τα κείμενα. Δεν έλεγα ότι είναι δικά μου τα κείμενα, δεν ήταν του Post, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που άκουγα. Ότι μπόρεσα και τον ακολούθησα, τον τίμησα, γιατί τον θεωρώ πάρα πολύ σπουδαία περίπτωση στη ζωή μου, τον Μέντι Μποστατζόγλου. Χάρηκα πάρα πολύ που τον γνώρισα, δηλαδή όσο τον γνώρισα. Όσο μου επέτρεψε να τον γνωρίσω, πρέπει να το λέω αυτό, γιατί σας είπα και πριν, ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος. Πολύ σκοτεινός άνθρωπος. Κάναμε παρέα πολύ και σπίτι του και σε ταβέρνες και κρασιά και όλα αυτά. Αλλά δεν ήταν ανοιχτό βιβλίο.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ανοιχτά βιβλία?
1: Ναι, μερικοί ναι. Πιο ανοιχτά, όχι ανοιχτά. Κανείς μας δεν είναι ανοιχτό βιβλίο. Πιο ανοιχτά από το ένας από τον άλλον. Λοιπόν, πώς θα μπορούσα να αλλάξω μια φράση του Post? Μα δεν ξέρω αν το ξέρετε ότι μας απαγορεύεται στο θέατρο να παίξουμε τον Οθέλο εμείς οι λευκοί. Δεν επιτρέπεται να βαφτούμε μαύροι. Θεωρείται, πώς το λένε, ύβρις, ρατσισμός. Αλλά το αντεπιχείρημά μου εκεί είναι, οι μαύροι τι πρέπει να κάνουν? Δεν πρέπει να παίξουν κανένα λευκό? Να παίζουν μόνο έργα με μαύρους? Και είναι θέατρο αυτό? Και γιατί να μην είμαι αυτό μαύρος? Τι ρατσιστικό, πού είναι το ρατσιστικό? Αυτό το βρίσκω μια υποκρισία η οποία είναι απίστευτη υποκρισία.

0: θέατρο για σας, κύριε Παπαγεωργίου?
1: Τώρα αρχίζουμε τα δύσκολα.
0: Γιατί?
1: Τι είναι θέατρο? Για μένα προσωπικά είναι η ζωή μου. Μέσα από εκεί αντλώ τη δύναμή μου, κάνω τις έρευνές μου, αλλά κυρίως είναι αυτογνωσία.
0: Πολλοί έχουμε την εντύπωση πως οι καλλιτέχνες είναι αυτοί οι μποέμ της ανθρωπότητας, οι οποίοι ζουν κάπως ξένιαστα και...
1: Παλιά μοντέλα είναι αυτά.
0: Τα καινούργια.
1: Ελπίζω να έχουμε ξεφύγει λίγο από εκεί, να έχουμε διορθώσει λίγο αυτό το μοντέλο πια. Όχι, τα καινούργια νομίζω ότι είμαστε και απλοί άνθρωποι που κάνουμε ένα επάγγελμα έτσι ή αλλιώς. Καλά ή κακά.
0: Είστε πιο τυχεροί όμως από έναν άνθρωπο που πρέπει να ξυπνάει καθημερινά την ίδια ώρα, να επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα, να γυρίζει το μεσημέρι ή το απόγευμα στο σπίτι του?
1: Είμαστε πιο τυχεροί, ναι. Είμαστε πιο τυχεροί για άλλο λόγο. Γιατί μπορούμε και για ένα διάστημα της ημέρας πάβουμε να είμαστε εμείς εντελώς. Έστω και με ψεύτικο τρόπο γινόμαστε κάτι άλλο. Ένα αυτό. Δεύτερο, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι στη σκηνή που δεν θα το κάναμε ποτέ στη ζωή μας.
0: Ποιος ήταν ο ωραιότερος ρόλος που παίξατε ποτέ?
1: Ο ωραιότερος, νομίζω, ναι, ότι ο πατέρας μου είναι ο ωραιότερος, γιατί είναι και ο πιο δύσκολος από όλους. Αλλά όλους τους αγαπάς τους ρόλους, γιατί με όλους έχεις κάνει ένα γάμο.
0: Α, τέτοια σχέση είναι.
1: Πώς αλλιώς να παίξεις? Μα αν δεν τον παντρευτείς τον ήρωα, πώς παντρευτείς, το λέμε σαν λέξη τώρα. Αν δεν γίνεις ένα με αυτόν, αν δεν τον μάθεις πάρα πολύ καλά, αν δεν τον ψάξεις και αν δεν τον ερωτευτείς, ήδη είναι ερωτική πράξη το θέατρο.
0: Και όταν έρχεται εκείνη η στιγμή του διαζυγίου που πρέπει να τον αφήσετε?
1: Είναι άσχημο. Είναι άσχημο, αλλά εγώ που έχω ένα δικό μου θέατρο και επειδή ξέρω ότι αμέσως μετά έρχεται ένα άλλο, πηγαίνει εκεί όλη η ζεστασιά μου, πώς το λένε, όλη η αγάπη μου, οπότε ετοιμάζομαι να ερωτευτώ έναν άλλον πάντα. Τα παιδιά τα οποία δεν έχουν επόμενη δουλειά, δεν έχουν σίγουρη δουλειά, γιατί είναι ένα αναθεματισμένο επάγγελμα. Δουλεύεις 3 με 6 μήνες το χρόνο, αν τα καταφέρεις κι αυτό. Όταν τελειώνει και δεν ξέρεις πότε ξανά θα βρεθείς, θα συνευρεθείς με ένα ρόλο, είναι πάρα πολύ άσχημο.
0: Ηθοποιούς πώς διαλέγετε να υποδηθούν τους ρόλους?
1: Πώς διαλέγω? Ξέρω εγώ, κάνω μια συζήτηση μαζί τους. Ψάχνουν να είναι καλά παιδιά, γιατί καυχαίμαι ότι στη ΣΤΟΑ έχουμε ένα πάρα πολύ καλό καμαρίνι, το λέμε εμείς. Το λέμε στο θέατρο. Το καλό καμαρίνι είναι καλή παράσταση, σίγουρα. Το κακό καμαρίνι είναι σίγουρα κακή παράσταση. Δεν μπορείς να έχεις κακές σχέσεις στο καμαρίνι και να έχεις καλές σχέσεις στη σκηνή. Κοιτάζουν να είναι καλά παιδιά, να μπορούμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα, να αγαπάνε τη δουλειά όπως την αγαπάς εσύ. Και από εκεί και πέρα τα πολύ πρακτικά πράγματα, πόσο του πάει αυτό το πράγμα, πόσο μπορεί να το δει αυτό το πράγμα που κάνει.
0: Έρχονται ηθοποιοί που φεύγουν πρωταγωνιστές και σας ξεχνάνε στην πορεία? Ή έτσι πρέπει να γίνεται?
1: Να σκεφτώ, να θυμηθώ. Βέβαια, κοιτάξτε, αυτή είναι η λειτουργία του ηθοποιού. Προσπαθεί να γίνει πρωταγωνιστής, να αποκτήσει ένα όνομα και να κάνει μια δική του δουλειά.
0: Γιατί όμως? Θέλω να πω ότι γιατί είναι άσχημος ένας δεύτερος, ένας τρίτος ρόλος? Πρέπει όλοι να είναι πρωταγωνιστές, να γίνουν πρωταγωνιστές.
1: Όχι, όχι, αλλά γιατί με τον μεγάλο ρόλο μπορείς να κάνεις πιο πολλά πράγματα, να ψάξεις πιο πολλά πράγματα, να ερμηνεύσεις πιο πολλά, να αφαιθείς περισσότερο σε κάτι που αγαπάς πολύ. Ο μικρός ρόλος είναι μικρός ρόλος. Έχει μια μεγάλη σημασία, μεγάλη διαφορά το να είσαι 5 λεπτά στη σκηνή από το να είσαι 2 ώρες στη σκηνή. Η λειτουργία σου με το κοινό, γιατί αυτός είναι ο ερωτάς μας, είναι η λειτουργία μας με το κοινό. Δεν υπάρχει ηθοποιός χωρίς θεατή και δεν υπάρχει θεατής χωρίς ηθοποιό. Εάν δεν είμαι λοιπόν στη σκηνή, δεν είμαι ηθοποιός, πάω να είμαι ηθοποιός.
0: Η μεγάλη επιτυχία της ΣΤΟΑΣ ποια ήταν?
1: Εισπρακτικά, εμπορικά, καλλιτεχνικά.
0: Δεν ξέρω, όλα μαζί υπήρξε?
1: Όχι βέβαια, όλα μαζί όχι.
0: Όχι.
1: Το εμπορικό με το καλλιτεχνικό, όχι βέβαια. Υπήρξαν πολύ μεγάλες εμπορικές αποτυχίες στη ΣΤΟΑ και πολύ μεγάλες εμπορικές επιτυχίες.
0: Και καλλιτεχνικές επιτυχίες που δεν πήγανε.
1: Ναι, καλλιτεχνικές, έχουμε ακούσει καλά λόγια για τις περισσότερες δουλειές μας. Δεν πήγανε, βέβαια δεν πήγανε. Βέβαια δεν πήγανε, είναι κανόνας αυτός. Δεν πάει το ποιοτικό, δεν είναι και εμπορικό ταυτόχρονα.
0: Και όταν καμιά φορά συμβαίνει, είναι ένα μικρό θαύμα.
1: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, εξαρτώμαστε πάρα πολύ από αυτό το πράγμα, το φρικτό πράγμα που λέγεται διαφήμιση. Και από τη δυνατότητα που έχεις να κάνεις. Είναι βέβαιο ότι αν είχαμε τα δεκαπλάσια λεφτά από αυτά που έχουμε και κάναμε δεκαπλάσια διαφήμιση με αυτή που κάναμε, θα ήμασταν πολύ καλύτερα.
0: Αυτή η διαφήμιση από στόμα σε στόμα, δηλαδή είδα αυτή την παράσταση, μην τη χάσεις, δεν ισχύει πια?
1: Πώς, έτσι λειτουργήσε, έτσι λειτουργήσε, το χάσαμε τη Θεία Στόπ. Έτσι λειτουργήσε ο Μπόστο. Η Μίδια, ο Ρωμαίος και όλα αυτά. Ο Μπόστο ίδιος, έτσι λειτουργήσε. Αυτό είναι του Μπόστο. Αυτό είναι του Μπόστο και είναι χέγγιο αυτό. Αλλά δεν λειτουργεί πάντα το από στόμα σε στόμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν λειτουργεί το να βγει ένας και να πει είναι μια καταπληκτική παράσταση και ο Παπαγεωργίου παίζει έναν ανοϊκό. Λέει ο άλλος, αχ, άφησε με, άφησε με, δεν τα αντέχω. Έχω τον παππού μου έτσι. Έχω τη μάνα μου που πέθανε από αυτό.
0: Αυτό είναι χρήσιμο να το πείτε, γιατί και εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία.
1: Είδατε.
0: Δεν έχω κάποιον.
1: Είδατε. Όμως όταν έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, και εσείς όταν θα έρθετε και θα έρθετε και θα το νιώσετε αυτό, θα λυτρωθείτε μέσα σας με το θέμα. Γιατί το θέατρο έχει αυτή τη μαγεία και αυτή τη δυνατότητα. Δεν μπορώ να το ονοματίσω αυτό, να το πω τι ακριβώς είναι. Ας το πει ένας ψυχαναλυτής, δεν ξέρω να το πω εγώ. Νιώθω όμως ότι αυτός ο κλαμμένος θεατής, γιατί στο τέλος έχει πολύ δάκρυ, αυτός ο κλαμμένος θεατής έχει νιώσει μία χαρά μέσα του, μία λύτρωση μέσα του.

0: βασικό κίνητρο της ζωής σας, γιατί ξυπνάτε κάθε πρωί?
1: Για να ζήσω.
0: Τόσο απλά.
1: Απλά. Τόσο απλά είναι να ζεις. Αν αγαπάς τη ζωή, δεν πάβεις να έχεις ενδιαφέροντα να κάνεις. Αν την αγαπάς τη ζωή, αν ξυπνάς και λες, να πάρει ο διάολος πάλι τα ίδια και τα ίδια, πάει, έχεις τελειώσει.
0: Κέφι από πού αντλείται?
1: Ψάχνοντας, ξέρω εγώ, από τα ευρήματά μου. Από την ίδια τη ζωή. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ζωή. Βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει πολλά πράγματα. Αρκεί να παρατηρείς και να εισπράττεις. Γίνονται πολύ ωραία πράγματα γύρω μας.

0: παρατηρείτε περισσότερο, τους ανθρώπους ή τα
1: γεγονότα? Τους ανθρώπους. Σας πρόλαβα.
0: Ο σκηνοθέτης θέλει να έχει τον έλεγχο για όλα.
1: Τον έλεγχο θέλει να τον έχει, αλλά ένας έξυπνος σκηνοθέτης ξέρει ότι δεν μπορεί να τον έχει. Δηλαδή, ένας έξυπνος σκηνοθέτης ξέρει ότι πρέπει να κάνει τη δουλειά του σωστά, αλλά όταν θα αρχίσουν οι παραστάσεις, το έργο ανήκει στον ηθοποιό.
0: Η βασική, η βασίτερη υπαρξιακή ανάγκη του ηθοποιού ποια είναι?
1: Υπαρξιακή, νομίζω να νιώσει ότι προσφέρει κάτι ανεπανάληπτο. Προσφέρει κάτι που... Γι' αυτό και εμείς λατρεύουμε τους κλόουν, ας πούμε. Όλους τους ζογκλέρ. Εγώ τους λατρεύω, παθαίνω πλάκα όταν τους βλέπω. Δηλαδή λέω πώς το καταφέρνει αυτό το πράγμα. Το ίδιο λένε και για μας. Πώς τον έπαιξες αυτό το ρόλο, πώς το είπες αυτό το πράγμα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη νίκη.
0: Έχει σημασία αυτό το credit που σας δίνουν οι άλλοι? Αυτό το τι ωραία που το έκανε, σαν να είναι κανείς ένα παιδί που κατάφερε να φτιάξει ένα πύργο και κάποιος μεγαλύτερος του λέει μπράβο σου.
1: Έχει τόσο σημασία όσο έχει να σας πούνε τι καλή μάνα που είσαι, τι καλός πατέρας που είσαι. Δεν είναι ωραίο να το ακούσετε?
0: Ναι, βέβαια, πολύ καθησυχαστικό, γιατί
1: ίδιο.
0: Πάντα υπάρχει αμφιβολία.
1: Ναι. Ή ας πάμε στα γραφεία μας που δουλεύουμε. Τι ωραία που το έκανες αυτό. Τι ωραία έκθεση που έγραψες για το Υπουργείο, ας πούμε. Αυτή η επιβεβαίωση της προσπάθειάς σου. Αυτό είναι το credit. Αυτή η επιβεβαίωση είναι.
0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε περήφανος?
1: Για το ότι κράτησα το θέατρο στο ΑΑ 55 χρόνια. Τώρα είμαστε στα 56. Με τους κανόνες του παιχνιδιού που εγώ ήθελα. Γι' αυτό είμαι περήφανος και καμαρώνω κιόλας.
0: Δεν θέλω να φανώ αδιάκριτη, είπατε στην αρχή ότι έχετε ένα γιο. Ακολούθησε τα βήματά σας?
1: Ούτε να τα ακούσει.
0: Αυτό σημαίνει ότι η ιστοά μπορεί και να μην έχει συνέχεια, αν εσείς αποχωρήσετε.
1: Πώς δεν μπορεί. Ότι το θέατρο τέχνης του Κουν έχει συνέχεια. Πέθανε ο Κουν. Πέθανε. Μπορεί να μένει από πίσω μία σχολή, ένα ωραίο πράγμα, μια ωραία ανάμνηση. Νομίζω ότι αυτός που το θρέφει, άμα φύγει, φεύγει και αυτή όλη η ηλουζιόν από το πράγμα. Ο επόμενος που θα έρθει μπορεί να πει ότι συνεχίζω τη δουλειά του Κουν, του Χι Κουν, αλλά είμαι εγώ. Θέλουμε, δεν θέλουμε.
0: Υπήρξε κάποιος συνάδελφός σας που θαυμάσατε τη διαδρομή του?
1: Η Λία η Πρωτοψάλτη. Την θαυμάζω σαν ηθοποιός. Νομίζω ότι ήταν γιατί δεν παίζει πια, ήταν από τις καλύτερες της γενιάς της.
0: Το ότι συνδέθηκαν τα ονόματά σας τόσο πολύ, ώστε οι περισσότεροι νομίζουν πως είστε αιώνιο ζευγάρι, είναι άδικο για σας?
1: Όχι, καθόλου άδικο. Αγαπάμε και οι δυο τη δουλειά μας με τον ίδιο τρόπο και αυτό μας έκανε και ήμασταν στη σκηνή καλά. Και αυτό το καλά έβγαινε στις παραστάσεις μας, όπου τους ρόλους και αν παίζαμε. Και πιστεύω ότι μπορεί να μην ήμασταν έτσι καλά αν ήμασταν αντρόγυνο. Αυτό που πετύχαμε δηλαδή στη δουλειά μας, δεν ξέρω αν θα το πετυχαίναμε στην οικογένειά μας.
0: Άλλο η ζωή, άλλο η σκηνή δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, θα είπαμε πολύ ωραία.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης. Ηχογράφηση Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ Κώστας Πανός, Γιάννης Καραγιάννης. Σύμβουλος περιεχομένου Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ. Spinach. Oh.

théâtre sans cantine. Je le sais trop vite. Je la passe à

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Ότο Δία. Εισιτήρια στο more.com.
10: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση, στο κεντρικό μας κατάστημα, στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
6: Ford,
2: Opel
6: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
7: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
7: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
7: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
7: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-252.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.
8: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
9: Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός να είναι χαμηλότερα από την τιμή που έκλεισε πέρσι.
10: Την Αντλία θα έχουμε επιδότηση.
9: Θα έχουμε, ναι.
11: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, από το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχή συνταξία η Τζέση Αμπντουλάη, στην επιμέλεια παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο η Χριστίνα Βιδού. Είμαστε στα 3 λεπτά μετά τις 2. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο του Ριάντ μετά την πολύ νεκρή επίθεση που αποδίδεται στους Χούθη. Τουλάχιστον 12 νεκροί, ανάμεσά τους ένας Αμερικανός και 309 τραυματίες. Με αποφασιστικά αντίπεινα προειδοποίησε η Σαουδική Αραβία. Νέα προειδοποίηση των Χούθη προς αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της χώρας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση έκανε λόγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Στο μέτωπο της Ουκρανίας, έτοιμος να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια, δηλώνει τώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπό τον όρο ότι η Μόσχα θα σταματήσει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Συνεχίζει σήμερα τις επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες για την ενίσχυση της αντιεροπορικής άμυνας. Τους 23 είναι νεκροί, ανάμεσά τους 4 παιδιά από τη ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Την αντικατάσταση του Ζελένσκι ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας παράλληλα το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα στα ρωσικά δηληστήρια. Πάμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας εστιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Στάθηκε και στα της οικονομίας, εκτιμώντας ότι η χώρα μας εξασφαλίζει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028 για επενδύσεις στην ενεργειακή ανθεκτικότητα. Τέλος, προανήγγειλε νέα μέτρα στήριξης για τους αλλοίς. Σπυρομαδών από την αντιπολίτευση για πρωθυπουργό της παρακμής κάνει λόγο το Πασόκ για να σκόπισε αυτοθαυμασμό, κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώπιον της ανακρίτριας, οι 11 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, στα 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά. Απολογούνται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός τους, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. Στη Θεσσαλονίκη, αυτοκίνητο εισέβαλε τη νύχτα σε κατάστημα, τραυματίζοντας 3 θαμώνες. Στην αλήθεια, ο 45χρονος οδηγός, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμία αερίου. Μόνο με σαφείς διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών, ξεκαθαρίζει η Υπουργός Παιδείας. Γνωστός στις αρχές, ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμού στα ξημερώματα στη Γλυφάδα είχε απασχολήσει την αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία και επεισόδια με πυροβολισμούς έξω από οπαδικό σύνδεσμο. Από σήμερα και την Πέμπτη, 6 σταθμοί στο τμήμα Μπελόκη Πιχαλάνδρη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ λόγω εργασιών. Προσωρινή λεωφοριακή γραμμή για την εξυπηρέτηση των επιβατών θα τεθεί σε λειτουργία. Και πάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Σε εξέλιξη ο Ολυμπιακός Κολοσσός για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League με τηλεοπτική μετάδοση από τον Sport FM TV. Στο ποδόσφαιρο του ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα στις 9 το βράδυ και στις 5 Κηφισιά Πανετολικός Κυρακλής Λεβαδιακός με τη δεύτερη αναμέτρηση να μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Και στις 7 Άρης Βόλος. Πάμε να δούμε τώρα και τον καιρό. Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένονται μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η άνεμη νότη, 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 ως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά, πιθανόν κατά τόπους έντονες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις. Σε τίτλους υπάρχουν σαφώς και πάρα πολλές άλλες. Θα προσπαθήσουμε να τις χωρέσουμε όσο μπορούμε εδώ στο μαγκαζίνο. Θα ξεκινήσουμε με την πολύ νεκρή επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ, εφηνιδιαστικά χθες το βράδυ, και έχει προκαλέσει μια μεγάλη διεθνή κατακραυγή και φυσικά ανεβάζει επικίνδυνα την ένταση στη Μέση Ανατολή. Έχουμε προειδοποιήσεις από τη Σαουδική Αραβία για αντίπεινα, έχουμε απειλές των Χούθη για νέα πλήγματα, έχουμε Ουάσιγκτον μέχρι Βρυξέλλες και τον ΟΗΕ να αντιδρούν έντονα. Ένας ο κοινός παρανομαστής, φυσικά και το δικό μας, ενώ των πολιτών, την ανησυχία για μια ευρύτερη ανάφλεξη. Να δούμε λοιπόν τι γνωρίζουμε ως αυτή την ώρα. Λούιζα Κροντήρη είναι μαζί μας. Να τα δούμε όλα αυτά, Λούιζα, με τη βοήθειά σου.
10: Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 8 ξένοι υπήκοοι, εκ των οποίων ένας Αμερικανός. Περισσότεροι από 900 τραυματίστηκαν σε αυτή την επίθεση των αντρατών Χούθη της Ιεμένης. Βαλιστικός πύραυλος έπληξε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του και προχώρησε σε εκτροπή πτήσεων. Είναι η πιο πολύ νεκρή επίθεση κατά αραβικού κράτους του κόλπου από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ κατά του Ιράν. Είναι η πιο πολύ νεκρή στη Σαουδική Αραβία τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια και είναι η τρίτη επίθεση μέσα σε αυτή την εβδομάδα κατά του συγκεκριμένου αεροδρομίου Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ. Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας χαρακτηρίζουν το πλήγμα έγκλημα πολέμου. Όπως είπες και εσύ, υπόσχονται αποφασιστική απάντηση. Από την πλευρά του, οι Χούθη προειδοποιούν εκ νέου ταξιδιώτες και αεροπορικές εταιρείες να μην χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι το βασίλειο αυτό που φέρει την ευθύνη για τυχόν αποτυχημένες προσπάθειες αναχέτησης. Την επίθεση καταδίκασε και ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνοντας λόγο για φρικτό γεγονός που δεν είναι αποδεκτό, αφήνοντας μάλιστα αυτή τη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να σταθεί στρατιωτικά στο πλευρό του Ριάντ, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν είχε πάρει απόφαση να κάνει. Αυτές οι κατακριτές επιθέσεις δείχνουν κατάφορη περιφρόνηση για τις ζωές αθώων αμάχων και πρέπει να σταματήσουν τώρα, σχολίασε από την πλευρά του και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Η συγκεκριμένη επίθεση ίσως γεννά φόβους πως θα μπορούσε να αποτελέσει τη θριαλίδα για τη διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι Αμερικανοί στέλνουν επιπλέον δυνάμεις στην περιοχή, με πολλούς μάλιστα να πιστεύουν ότι η Ουάσιγκτον θα επανεκκινήσει τον πόλεμο σε πλήρη κλίμακα μετά τις προσεχείς ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλο αυτό γίνεται ενώ μένεται και η μάχη για τον έλεγχο του στενού Μπαμπ Ελμαντέμπ στην Ιεμένη. Τώρα, όπως είπες και εσύ, την επίθεση καταδικάζει και το Πακιστάν, που από κοινού με την Τουρκία, να θυμίσουμε ότι έχουν υπογράψει με τη Σαουδική Αραβία και έχουν ενεργοποιήσει τη συμφωνία της Μέκας, που προβλέπει μια αμοιβαία άμυνα. Τουρκία και Πακιστάν θα στείλουν και στρατεύματα στην Σαουδική Αραβία. Τα σχολεία του Ριάτ θα παραμείνουν κλειστά, με τα μαθήματα να διεξάγονται εξ αποστάσεως. Όπως είπες και εσύ, έχουμε αντιδράσει και από τον ΟΗΕ. Ο Γενικός Γραμματέας δηλώνει σοκαρισμένος, με τον ειδικό των Ηνωμένων Εθνών στην Ιεμένη να απευθύνει εκ νέου έκκληση στους Χούθη να σταματήσουν τις επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας. Το ίδιο ζητά και η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Όπως λέει, οι επιθέσεις αυτές που διεξάγονται από συμπληρωματικές ομάδες του Ιράν οδηγούν την περιοχή σε ένα νέο κύκλο βίας, προκαλώντας σοκ σε όλο τον κόσμο. Και την επίθεση φυσικά καταδικάζει στενερά και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Βάντεφουλ.
11: Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λουίζα. Βρισκόμαστε για άλλη μία φορά σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Πάρα πολύ κρίσιμο σημείο για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Είμαστε εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, χρόνια, γιατί θα πάμε στην Ουκρανία τώρα, εν το μέσο δύο πολέμων. Τώρα, στην Ουκρανία, για να πάμε στο επόμενο, γιατί αυτά τα δύο είναι που κυριαρχούν στην επικαιρότητα, νομίζω των περισσότερων κρατών, όχι μόνο τη δική μας. Στο μέτωπο της Ουκρανίας, οι τελευταίες εξελίξεις περιπλέκουν ακόμα περισσότερο την προσπάθεια για τον τερμότισμό του πολέμου. Βολοντίμι Ζελένσκι, πάμε να δούμε τα πρόσωπα. Σήμερα δηλώνει έτοιμος για αμοιβαία αποκλιμάκωση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές. Τι λέει? Εγώ σταματάω να χτυπάω τα δηληστήρια της Ρωσίας αν η Ρωσία σταματήσει να χτυπάει τις δικές μου τις ενεργειακές υποδομές. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στρέφεται εναντίον του Ζελένσκι και ζητά μάλιστα την απομάκρυνσή του, την αντικατάστασή του. Και μέσα εκεί, ο Νίκος Λούρδας είναι μαζί μας, οι πολίτες.
12: Καλησπέρα, Χριστίνα. Πράγματι, ναι. Και ουσιαστικά ο Τραμπ λέει ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει ένα καινούριο πρόεδρο. Αυτό λέει και προς τους Ουκρανούς. Βάσει το στόχαστρο των Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τους καλεί να αλλάξουν ηγεσία και να πάνε σε εκλογές. Ουσιαστικά κατηγορεί τον Ζελένσκι ότι είχε ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά δεν το έκανε ποτέ. Αυτό λέει ο Τραμπ. Και όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά, θέλει να σταματήσει να χτυπά τα ρωσικά δηληστήρια. Γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους και στους Αμερικανούς επιχειρηματίες. Το είδαμε και αυτό και στη συμφωνία που έκανε με τον Πούτιν εχθές, που ανακοινώθηκε, Χριστίνα. Τώρα, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα των Financial Times, η Ουάσιγκτον απειλεί μάλιστα και την Ουκρανία ότι θα σταματήσει να τους δίνει πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες αναφορικά με τον πόλεμο με τη Ρωσία. Τώρα, υπάρχει μια απάντηση, όπως είπες και εσύ, από τον Ουκρανό πρόεδρο πριν από δύο ώρες στο X, που λέει ότι ουσιαστικά εμείς θα σταματήσουμε να χτυπάμε τα δηληστήρια, αν και εσείς σταματήσετε να χτυπάτε τις ενεργειακές υποδομές. Και ξεκαθαρίζει πως λειτουργεί παράλληλα μαζί με τους Ευρωπαίους, συνεχίζει να βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με τους Ευρωπαίους και πως συζητά μαζί τους για ένα νέο πακέτο αεράμινας. Τώρα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, ο Στίβ Βίτκοφ και ο Τζαρέτ Κούνστρα αναμένεται να βρεθούν στη Μόσχα σε επόμενες δύο εβδομάδες. Έχει, νομίζω, και αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον.
11: Σαφώς και έχει το ενδιαφέρον. Το πάρα πολύ επίσης αναλυτές, Νίκο, το ξέρεις εσύ, να το πούμε και στους φίλους ακροατές, θεωρούν ότι είναι άλλη μια προσπάθεια να σώσει ο Πούτιν τον Τραμπ εν ώψη των εκλογών και ο Τραμπ τον Πούτιν, γιατί βρίσκεται και σε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Γιατί, όπως πάντα εκτιμούν οι αναλυτές, έχει στριμωχτεί αρκετά ο Πούτιν από αυτό τον πόλεμο. Το τελευταίο διάστημα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φαινόταν να επιβιώνει από όλο αυτό. Και έρχεται λοιπόν αυτή η συμφωνία, ευνηδιαστική συμφωνία, το ντόμινο μετά των εξελίξεων, το οποίο μας το περιγράψει εσύ. Σε ευχαριστούμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο ακόμα από εδώ.
12: Έχουμε να πούμε ότι η κυβέρνηση της Ρωσίας ουσιαστικά ανακοίνωσε μια μερική άρση της απαγόρευσης των εξαγωγών του ντίζελ, δηλαδή αυτά τα 500.000 τόνοι που θα φέρουν στην αγορά οι Ρώσοι, που και γι' αυτό αντιδρούν οι Ευρωπαίοι, θα ενισχύσουν πάρα πολύ τη θέση της Μόσχας, όπως είπες και εσύ. Και υπάρχει και μια δήλωση του αντιπροέδρου της Ρωσικής κυβέρνησης που λέει ότι ουσιαστικά όλοι αυτοί οι έγκυοι παραγωγής που θα βγουν στην αγορά δεν θα καλύψουν μόνο, δεν υπάρχουν εκεί μόνο για να καλύψουν την εγχώρια ζήτηση, αλλά και για τη διεθνή αγορά. Και είναι και αυτό που είπε και ο Πούτιν εχθές, ότι αυτή η συμφωνία θα ωφελήσει θεωρητικά όλο τον κόσμο.
11: Βέβαια, υπάρχουν αναλυτές που λένε ότι δεν θα είναι τόσο μεγάλο το πακέτο για τις ΗΠΑ.
12: Και υπάρχουν και αντιδράσεις από την Ευρώπη. Η Κάλια Κάλλας τόνισε, είπα την εκπρόσωπος, ότι εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το Κίεβο και θα συνεχίσουμε την πίεση προς τη Μόσχα. Ακριβώς το ίδιο μήκος κύματος είναι και η Βρετανία και ο Αντιμπέρναμ. Υπάρχει τοποθέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού που λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και περιμένουμε και αύριο την συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρώπης, όπου αναμένεται και εκεί να εγκριθεί ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας.
11: Έχεις δίκιο. Η Κάλλας ήταν πολύ ξεκάθαρη χθες. Είναι να πούμε η Υπουργός Εξωτερικών, αρμόδια στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε και από το Λονδίνο και από τη Γερμανία την ίδια στάση.
12: Σωστά.
11: Πολύ ξεκάθαρη. Εμείς θα συνεχίσουμε τις κυρώσεις σε αυτό το μήκος κύματος. Άρα λοιπόν έχει απέναντι και μια Ευρώπη. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί ο Τραμπ αποφάσισε και με αυτή την κίνηση ξανά να φέρει τους Ευρωπαίους απέναντί του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
12: Θα τα πούμε
11: και το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Τώρα, είναι η μέρα που έχει ξημερώσει. Είμαστε στο μεσημέρι βέβαια αυτής και βλέπουμε τους σχολιαστές, τους αναλυτές, πώς τα βλέπουν όλα αυτά. Ο νομικός και διεθνολόγος Ιωάννης Παπαφλωράτος εδώ μίλησε για τη στάση του Τραμπ, η οποία δεν προκαλεί, όπως θα τον ακούσετε, να λέει ερωτήματα για το μέλλον, μόνο ερωτήματα για το μέλλον των διαπραγματεύσεων, αλλά και αντιδράσεις. Και δίνει την εξήγηση ότι όλο αυτό από την πλευρά του Τραμπ έγινε για τις πολιτικές πιέσεις που δέχεται. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που συζητάμε σήμερα. Γιατί το έκανε ο Τραμπ?
13: 18 Σεπτεμβρίου ο κ. Τραμπ υπέγραψε ένα διάταγμα βάσει του οποίου είχε τη δυνατότητα να επιβάλει 100% δασμούς στους μεγάλους αγοραστές ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου. Λίγες ημέρες μετά πηγαίνουν δύο απεσταλμένοι τους στη Μόσχα, γνωστοί κύριοι Γουίτκοφ και Κούσνερ, και προφανώς υπέγραψε μια συμφωνία, και τώρα βγαίνει αυτή η απόφαση. Υπάρχουν οι ενδιάμεσες εκλογές σε λίγες ημέρες. Βλέπει αυτή τη στιγμή βάσει των δημοσκοπήσεων ότι σε κρίσιμες πολιτείες οι υποψήφοι του υπολείπονται των Δημοκρατικών. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια αίσθηση μάλλον πανικού. Ξέρουμε ότι δεν αντιδράψει είχαμε ο Αμερικανός πρόεδρος και προχώρησε σε αυτή την κίνηση με αποτέλεσμα να βαθύνει το ρήγμα μεταξύ Ουάσιγκτον και Βρυξελών, υπογράφοντας μια συμφωνία που δεν ξέρουμε αν μπορεί να τηρήσει η Ρωσία. Γιατί όλοι οι αναλυτές αμφιβάλλουν, η Ρωσία αντιμετωπίζει ήδη ανεργειακά προβλήματα.
11: Αυτή η διαφορετική προσέγγιση Ουάσιγκτον και Ευρώπης αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ενεργειακή πολιτική, γιατί αποφάσεις που αφορούν τη Ρωσία και τις εξαγωγές πετρελαίου, είδατε μας τα πει νωρίτερα και ο Νίκος, επηρεάζουν άμεσα τις διεθνείς αγορές. Πάμε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Μέγκα, στάθηκε στις πιθανές επιπτώσεις στις τιμές αλλά και στην ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την ενεργειακή της αυτονομία.
9: Είναι όντως μια πολύ σημαντική είδηση. Θα φανεί οι επιπτώσεις που θα έχει στις τιμές. Θεωρώ ότι θα έχει μια επίπτωση. Όμως δεν ξέρω αυτό πώς θα εκλειφθεί και από την Ευρώπη. Γιατί στην πραγματικότητα αποτυπώνει μια διαφορά προσέγγισης. Σε εμάς μας κάνει να τρέξουμε πιο γρήγορα να ενισχύσουμε τη δική μας ενεργειακή αυτονομία.
11: Και βέβαια, πέρα από τις γεωπολιτικές ισορροπίες και την ενεργειακή στρατηγική, υπάρχει και το ερώτημα που ενδιαφέρει άμεσα εμάς όλους τους καταναλωτές. Τι θα γίνει με τις τιμές στα πρατήρια? Θα περάσει μια ενδεχόμενη αποκλιμάκωση του πετρελαίου και στην Αγγλία? Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου, εκτιμά ότι μπορεί να δούμε μειώσεις ακόμα και μέσα στην εβδομάδα. Υπό συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις.
14: Εγώ θεωρώ ότι δεν θα επηρεάσει προς τα κάτω πάρα πολύ. Δηλαδή, βλέπουμε μία μείωση περίπου να φτάσει μέχρι τα $95 το πετρέλαιο, το Brent, που σημαίνει για την ελληνική αγορά μέχρι τέλος της εβδομάδας θα δούμε μειώσεις και κυρίως στη βενζίνη, η οποία έχει μείνει καρφωμένη σταθερή στα 2,20. Εφόσον ευωδώσουν οι καλές πληροφορίες, δηλαδή τις αξιολογήσει η αγορά θετικά, θα δούμε και τη βενζίνη να μειώνεται και αυτή περίπου στο 2,10.
11: Αυτά για τη βενζίνη. Τι γίνεται όμως με το πετρέλαιο? Γιατί όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και η αβεβαιότητα γύρω από το ρωσικό πετρέλαιο, τόσο μεγαλώνει η αγωνία, όπως θα ακούσουμε και ήδη ακούσαμε, για τις τιμές των καυσίμων. Με το χειμώνα να είναι μπροστά μας και το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κωνσταντίνος Δαυλός στο στούντιο. Κωνσταντίνε, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι.
11: Ο Υπουργός Περιβάλλοντος προανήγγειλε σημαντική αύξηση της επιδότησης σε σχέση με πέρσι για περισσότερες από ένα εκατομμύριο δικαίους. Θέλω να ακούσουμε μαζί το χαρακτηριστικό απόσπασμα και μετά να το σχολιάσουμε.
9: Αυτό πρέπει να περιμένουμε, ότι θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση
15: της επιδότησης
9: με πέρσι της επιδότησης για το 1.170.000 συμπολίτες μας. Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση και μαζί με την επιδότηση θα τηρηθεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός να είναι χαμηλότερα από την τιμή που έκλεισε πέρσι.
15: Στην Αντλία θα έχουμε επιδότηση.
9: Θα έχουμε, ναι.
11: Άρα να δούμε λοιπόν, Κωνσταντίνε, τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Τι γνωρίζουμε για το ύψος της επιδότησης και για την τιμή στην οποία θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Είναι εδώ, είναι αυτή την εβδομάδα όλα αυτά, δεν είναι μακριά.
16: Στις 15 του μηνός λοιπόν, την Πέμπτη, ξεκινάει η διάθεση. Στις 14 του μηνός, την παραμονή, περιμένουμε να έχουμε αυτές τις ανακοινώσεις. Καταρχάς να πω, επειδή ακούσαμε και στο ηχητικό να γίνεται αναφορά για το πετρέλαιο Brent και την τιμή του κτλ. Είναι εύκολο μεν και αν θέλεις και δημοσιογραφικά ευκολότερο να μιλάμε για το Brent και να συγκρίνουμε μόνο αυτό. Το δυστύχημα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι επισέρχονται και διαμορφώνουν την τιμή. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο Brent, είναι τα μεταφορικά, είναι η ισοτιμία ευρωδολαρίου, είναι η προσφορά του diesel. Πάνω σε αυτό παίζει, παίζει το παιχνίδι Πούτιν-Τραμπ, διότι το diesel το διαχειρίζεται ως επί των πλήστων παγκοσμίως η Ρωσία και μην παίρνοντας εμείς από τη Ρωσία δεν έχουμε diesel. Εκεί επέρχεται το χρώμα για να έχει διαφορά με το καύσιμο και με το θέρμανσης. Άρα είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες. Πάμε λοιπόν τώρα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ακούσαμε τον κύριο Παπαστάβου να λέει για 1.170.000 συμπολίτες μας. Αυτό είναι σταθερό, δεν αλλάζει. Άρα το ίδιο, οι ίδιοι δικαιούχοι που ήταν πέρσι, οι ίδιοι δικαιούχοι.
11: Άρα δεν έχει άλλα κριτήρια.
16: Και φέτος, όχι, δεν αλλάζει. Όχι. Αυξάνεται ο αριθμός των χρημάτων, το ποσό που θα πάρουν. Αυτή είναι η αλλαγή. Τώρα στην Αντλία υπολογίζεται ότι η επιδότηση θα είναι κοντά στα 25 με 30 λεπτά το λίτρο. Αυτό θα κλειδώσει την τελευταία στιγμή αναλόγως που θα βρεθούν οι τιμές που θα βγαίνουν από τα δηληστήριά μας. Αν υποθέσουμε, όπως είπα και στην αρχή, το Brent είναι ένας παράγοντας. Την Παρασκευή έκλεισε στα 104,4, είναι υψηλό εβδομάδας. Αν πέσει, που μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι είναι λογικό να πέσει εφόσον θα απελευθερωθούν ποσότητες από τη Ρωσία, αν ασχέτως αν αυτό πολιτικά και παγκόσμια δεν είναι καλό, αλλά για την τιμή είναι καλό. Εάν πέσει, ενδεχομένως να δούμε τα 25 λεπτά και με τα 25 λεπτά το λίτρο να φτάσει, να φτάσει το λίτρο, το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75. Εχθές ήταν ένας κύριος, ήταν πολύ χαρακτηριστικός στο ρεπορτάζ που κάναμε στην τηλεόραση του Sky. Λέει 1,75 είναι λίγο, δεν είναι.
11: Και κάτι άλλο.
16: Αυτό είναι το πρόβλημα.
11: Και κάτι άλλο. Πέρσι δεν άνοιξε 1,75, έκλεισε 1,75.
16: Έκλεισε 1,75, άνοιξε 1,13.
11: Άρα υπάρχει αυτή η διαφορά, όμως μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουν γίνει και κοσμογονικές αλλαγές.
16: Ναι, γι' αυτό σου λέω άλλος, αν άνοιγε σήμερα θα ήταν στο 1,90. Ναι. Προφανώς, άμα σε βάλει και σε ρωτήσει, τι προτιμάς, 1,90 ή 1,75. Ναι, προφανώς 1,75. Αλλά απ' την άλλη λες, ναι, προτιμώ και 1,13.
11: Όντως υπάρχουν και πληροφορίες, έχεις δίκιο, υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι μπορεί να πάει και στο 1,50 και κάτω. Ίσως να σταθεί κάπου εκεί στο
16: 1,50 είναι... το θεωρώ πολύ δύσκολο. Έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή ακουγόταν για στόχο το 1,65.
11: Θα δούμε.
16: Θα φανεί αυτό από το που θα πάει η τιμή που βγαίνει από τα δηληστήρια. Προσπάθησε να το εκμεύσει και ο Άρης Πορτοσάλτε χθες από τον Πρωθυπουργό. Το ρώτησε, ο Πρωθυπουργός είπε θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση μιλώντας εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky και είπε ο Πορτοσάλτε και αν χρειαστεί κι άλλοι, του λέει να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα.
11: Step by step που έτσι, λέμε στα ωραία ελληνικά. Πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις, να επαναλάβουμε.
16: 14 του μηνός, Τετάρτη.
11: 15 ξεκινάει το διάθεση του πετρελαίου, άρα στις 14.
16: Εκεί θα έχουμε και ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο κίνησης και για την αμόλυβδη, αν θα υπάρξουν συνέχιση, παράταση των όποιων ενισχύσεων. Και αυτό διότι, όπως είχε πει κατά τα τέλη του Σεπτεμβρίου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, οι ανακοινώσεις αυτή τη φορά θα αφορούν 15ήμερο, διότι τα πράγματα είναι εντελώς αβέβαια.
11: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Δαυλός, κυρίες και κύριοι, πάντως ακόμα και με την κρατική παρέμβαση, οι άνθρωποι της αγοράς, όπως θα ακούσετε στη συνέχεια, εκτιμούν ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι αισθητά ακριβότερο από πέρσι. Αυτά που λέγαμε τώρα και με τον Κωνσταντίνο. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης.
15: Αν ξεκίναγε σήμερα χωρίς καμιά επιδότηση, θα ξεκίναγε στο 1,90. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πριν 2 εβδομάδες και είπε ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεκινήσει κάτω από 1,75. Και να πάρουμε ένα υποθετικό σενάριο ότι η παρέμβαση αυτή θα είναι ο μηδενισμός του ειδικού φόρου κατανάλωσης μαζί με το ΦΠΑ του, αυτό είναι 35 λεπτά. Οπότε 1,90 μείον 35 λεπτά, 1,55. Οπότε καταλαβαίνετε ότι φτηνό όπως το θεωρούμε εμείς, ένα 10 βέβαια, που ξεκίνησε πέρσι, αυτό είναι ένα σενάριο που αποκλείεται να γίνει.
11: Σκούρα τα πράγματα. Όλη αυτή λοιπόν η συζήτηση για τις επιδοτήσεις, τους φόρους, τις διεθνείς τιμές καταλήγει στην καθημερινότητα των πολιτών. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στη θέρμανση, είναι η βενζίνη, είναι οι μετακινήσεις, τα χρήματα που χρειαζόνται πλέον τα νοικοκυριά για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες. Ακούστε τι λένε οι καταναλωτές.
17: Δεν γεμίζει ποτέ το ρεζερβουάρ, δηλαδή μπορεί να πάνε στα 20-30 ευρώ.
18: Σημαίνει πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Θέλω να δούμε που θα φτάσει τώρα.
19: Έχω τη δουλειά που δεν μπορώ να το περιορίσω. Δηλαδή έχω και τα εργαλεία, δυστυχώς πρέπει να πάρω το αυτοκίνητο.
20: Δίνεις το επίδομα και μετά το ξαναπληρώνεις πάλι πιο ακριβά.
21: Δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις όλο ένα αυξανόμενες ανάγκες που δημιουργούνται λόγω των αυξήσεων.
11: Και καθώς το κόστος της θέρμανσης ανεβαίνει, όλο και περισσότερα νοικοκυριά να ζητούν εναλλακτικές λύσεις. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, κλιματιστικά. Ποια επιλογή συμφέρει περισσότερο και πόσο μπορεί να κοστίσει φέτος ένας ζεστός χειμώνας? Αυτή είναι η συζήτηση στα περισσότερα σπίτια. Η Έλληνα Χελμπατζόγλου, συνάδελφος, έκανε μια έρευνα, συνέκρινε τα διαφορετικά συστήματα θέρμανσης και θα την ακούσετε να μας παρουσιάζει το κόστος για κάθε επιλογή. Και θα ακούσετε και τον κόσμο που το έχει κάνει, έχει επιλέξει και τι διαφορά έχει βρει στην τσέπη του πάντα.
22: Ενεργειακό τζάκι κατά κύριο λόγο, air condition κατά δεύτερο. Και τρίτο, το καλοριφέρ το οποίο θα το δουλέψουμε ελάχιστα.
23: Τρεις διαφορετικοί τρόποι θέρμανσης για ένα σπίτι. Γιατί και φέτος, πριν ανάψουν τη θέρμανση, οι καταναλωτές κάνουν πρώτα τους υπολογισμούς τους. Πώς θα συσταθείτε?
24: Με τις κουβερτούλες μας.
23: Για ένα μέσο σπίτι, σύμφωνα με την έρευνα του Sky, το κόστος θέρμανσης για αντλία θερμότητας υπολογίζεται στα 625 ευρώ για όλο τον χειμώνα. Ο λέβητας φυσικού αερίου στα 980 ευρώ, ενώ ένας παλιός λέβητας πετρελαίου ανεβάζει το κόστος στις 2.460 ευρώ.
24: Χρησιμοποιείτε ήδη 2 χρόνια την αντλία θερμότητας. Ναι. Πόσο έχετε εξοικονομήσει?
25: Το μισό.
24: Τι είχατε πριν?
25: Με πετρέλαιο. Δίνουμε περίπου 150 ευρώ και τώρα δίνουμε ούτε 60.
23: Για ένα μόνο δωμάτιο το κλιματιστικό υπολογίζεται στα 215 ευρώ για όλο τον χειμώνα, η σόμπα υγραερίου στα 385, ενώ αερόθερμο και σόμπα αλογόνου φτάνουν τα 750 ευρώ.
24: Ηλεκτρική σόμπα.
23: Και η πολύ.
24: Πάρα πολύ.
23: Μήνα πόσο δίνατε?
24: 200.
23: Θα βγει ο χειμώνας?
24: Θα κάνουμε υπομονή και θα βγει.
23: Η υπομονή είναι απαραίτητη, καθώς τα κόστη έχουν εκτοξευθεί. Για ένα σπίτι 80 έως 100 τετραγωνικών μέτρων, η θέρμανση με φυσικό αέριο κόστιζε πέρυσι περίπου 113 ευρώ τον μήνα. Φέτος, για την ίδια χρήση, το κόστος ανεβαίνει στα 156 ευρώ. Το πετρέλαιο καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση. Από 165 ευρώ πέρυσι, ανεβαίνει στα 262.
22: Καλύτερα πάμε μέσα σε ξενοδοχείο το χειμώνα, τις κρύες μέρες του χειμώνα. Παραγεμίζουμε το πετρέλαιο.
23: Το κλιματιστικό inverter από 125 στα 169 ευρώ και η αντλία θερμότητας από 86 στα 116 ευρώ. Η πλατφόρμα για το επίδομα που καλύπτει όλες τις πηγές θέρμανσης αναμένεται να ανοίξει μέσα Νοεμβρίου.
11: Πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού και τις πολιτικές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει.
26: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
4: Euphoria!
5: The Pit!
3: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
10: Στόχος μας η ποιότητα.
9: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
10: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
9: Σιδηρικά.
10: Υδραυλικά.
9: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
10: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
9: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
10: Τηλέφωνο 26710 252 51.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
11: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης. Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
12: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυρίως την ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών σε σειρά κρίσιμων τομέων. Από την άμυνα και την ασφάλεια, όπως αναφέρει, την ενέργεια και την ναυτιλία μέχρι τις επενδύσεις, τις περιφερειακές συνεργασίες και την τεχνολογία. Η Ελλάδα, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητα σε μια σταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του κόλπου. Παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι εκτός από την άμυνα και την αναβάθμιση των F-16, την ένταξη των F-35 στην πολεμική αεροπορία και τα μακροπρόθεσμα εξοπλιστικά προγράμματα, ο Πρωθυπουργός κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ενέργεια και τη σημασία του κάθε του διαδρόμου, που όπως λέει ενισχύει τις προοπτικές ανάδειξης της Ελλάδας σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά, δημιουργώντας παράλληλα δυνατότητες για μεγαλύτερη αξιοποίηση του αμερικανικού LNG. Σε αυτό το

0: μεταξύ τους. Όλο αυτό το πακέτο λοιπόν και το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός εστιάζει στους τομείς της ενέργειας εξακολουθεί και πυροδοτεί και την πολιτική αντιπαράθεση. Δεδομένου ότι παρά το ωφέλη που τονίζει ο Πρωθυπουργός ότι θα φέρει και η έγκριση της ρήτρας διαφυγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είχαμε την Παρασκευή για παρεμβάσεις στον τομέα της εγχώριας ενέργειας, η αντιπολίτευση αμφισβητεί όλα αυτά τα ωφέλη, αμφισβητεί την πολιτική και τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση. Με το Πασόκ και τον Κώστα Τσουκαλά να αναφέρουν ότι πρόκειται για την απόλυτη επικοινωνιακή ταχυδακτυλουργία από πλευράς κυβέρνησης, λόγω ακραίας και αποδίδει τη ρήτρα διαφυγής σε ακραία διαχειριστική ανικανότητα της κυβέρνησης να απορροφήσει τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πινελόπη, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το ηχητικό απόσπασμα από τις δηλώσεις του κύριου Τσουκαλά.
2: Η χώρα έχει ανάγκη από πρωθυπουργό, ο οποίος να μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο και τη σταθερότητα για όλους. Όχι έναν πρωθυπουργό που ζητάει 25% απλά και μόνο για να διαπραγματευτεί με τους βαρόμους της παράταξής του την παραμονή του στην εξουσία του κόμματός του. Η χώρα χρειάζεται να γυρίσει σελίδα.
1: Τώρα πάμε στα υπόλοιπα. Από την κυβερνητική πλευρά, σε όλη αυτή τη συζήτηση, ειδικά για τα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής διαπραγμάτευσης, να πάμε σε αυτό που λέγαμε χθες και σήμερα, είναι στην επικαιρότητα για την επέκταση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές επενδύσεις. Έχουμε τα εξής σήμερα από τις παρουσίες στις τηλεοπτικές. Ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο κ. Νίκος Ρωμανός, μιλώντας εδώ στον Sky, απέρριψε την κριτική της αντιπολίτευσης και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει συμβάλει στη διαμόρφωση σημαντικών ευρωπαϊκών πολιτικών.
3: Η ευρωπαϊκή διάσταση, η συζήτηση για τη ρήτρα διαφυγής και για το πώς μπορούμε ουσιαστικά να εκφεύγουν τις οροφείς δαπανών συγκεκριμένη κωδική για να μπορεί να στηρίζεται η κοινωνία. Όλα αυτά θα τα δούμε. Είχαμε μια καλή είδηση για την επέκταση της ρήτρας διαφυγής στην ενέργεια, σε ενεργειακά projects που μειώνουν το κόστος ενέργειας τις προηγούμενες μέρες. Έχουμε ακούσει τη μηδενιστική κριτική της αντιπολίτευσης όλα αυτά. Μηδενιστική για τα γαλάζια γράμματα και διάφορα τέτοια που έλεγε το Πασόκ. Η κυβέρνηση αυτή, νομίζω, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι πάρα πολλά από τα ζητήματα που πλέον είναι ευρωπαϊκές πολιτικές τα έχει εκκινήσει ο ίδιος.
1: Το Πασόκ τώρα αμφισβητεί τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει η κυβέρνηση την ευρωπαϊκή απόφαση. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για διαφορετική ρήτρα διαφυγής από εκείνη που έχει αρχικά διεκδικήσει για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο Λευτέρης Καρχημάκης, συντονιστής της ομάδας προγράμματος του Πασόκ, μίλησε για επικοινωνιακή λαθροχειρία.
4: Εδώ βλέπω μια επικοινωνιακή λαθροχειρία. Τι έκανε η κυβέρνηση, είπε θα πάμε να διεκδικήσουμε ρήτρα διαφυγής για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
5: Ναι.
4: Δεν πήρανε, ναι, τουλάχιστον όχι ακόμα. Τι λέει τώρα, ενεργοποίησαμε τη ρήτρα διαφυγής. Είναι η ίδια λέξη, αλλά για διαφορετικό θέμα. Άρα η κυβέρνηση λέει κάτι το οποίο δεν είναι δική της απόφαση. Είναι απόφαση της Ευρώπης και το παρουσιάζει αυτή την επιτυχία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως δική της. Αυτά δεν είναι ευρωπαϊκά χρήματα τα οποία κέρδισε η κυβέρνηση. Από την τσέπη μας τα βάλουμε. Και εδώ τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα. Γιατί χρειάζεται να βάλουμε τώρα από
6: άρα
4: την τσέπη μας.
1: Και σε αντιδράσεις είμαστε τελευταίο. Θα ακούσετε την κυρία Κατερίνα Μπέρντου, είναι στέλεχος της Ελλάς. Θέτει μια παράμετρο ότι ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος δεν σημαίνει νέα ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά δυνατότητα χρηματοδότησης έργων από εθνικούς πόρους.
5: Η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής δεν είναι ένα δικό μας προνόμιο. Είναι ένα ευρωπαϊκό δημοσιονομικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσουν όλα τα κράτη-μέλη. Ουσιαστικά σε εμάς τι είπανε, ότι το 1 δις μπορείς να χρηματοδοτήσεις συγκεκριμένα έργα, τα οποία θα είναι από δικές μας δαπάνες. Τα έργα αυτά συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράδειγμα, Ηλέκτρα, Φίβος και Αθηνά, 162 εκατομμύρια ευρώ. Τι λέμε εδώ, ποιο είναι το αφήγημα της Δημοκρατίας. Εμείς είχαμε απορρόφηση στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έγινε μόνο για απορρόφηση. Έγινε για να αφήσει πίσω της ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, κοινωνικό κράτος και έργα υποδομών. Αυτό δεν έγινε.
1: Και από την αντιπαράθεση για την οικονομία να πάμε σε μια πολιτική μεταγραφή με άρωμα μπάσκετ. Ο Αλέξης Τσίπρας ενισχύει την ομάδα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με έναν άνθρωπο που ξέρει καλά από καλάθια, τον παλεμαχό διεθνή μπασκετμπολίστα και είναι προπονητή Άγγελο Κορονιό. Και μάλιστα έχει και ένα έτσι ωραίο βιντεάκι που στην ουσία κλείνει αυτή τη συμφωνία. Η στιγμή τώρα θα ακούσετε κι εσείς που ο Αλέξης Τσίπρας κάνει την πρόταση στον Άγγελο Κορονιό.
7: Αν χάσω σε αυτό το γύρο, θα πάμε σε δεύτερο, θα κερδίσω, φίλε.
8: Πώς το λέγεις, θα έρθεις στην ομάδα μας.
9: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
8: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
9: Είναι η ειδικότητά μου.
8: Πάμε να τους νικήσουμε.
9: Εννοείται.
1: Ανοίγμα

0: κυρίες και κύριοι, το φάκελο αστυνομικές ειδήσεις. Θα πάμε στο αστυνομικό αλλά και στο δικαστικό ρεπορτάζ στην ουσία. Είμαστε στη μεγάλη υπόθεση της φερόμενης απάτησης βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Με μια ζημιά να υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι κατηγορούμενοι αυτή τη στιγμή και οδηγήθηκαν ενώπιον των ακριτή. Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, και μάλιστα από χθες το λέμε, τους αποδίδεται ένας αρχηγικός ρόλος. Έχουμε μαζί μας την Ιρά Ορχάνη να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί, πώς εξελίχθηκε η μέρα και απολογίες. Αν έχουμε μια εικόνα από τις απολογίες του, Ιρά.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Περίπου στις 9 το πρωί έφτασαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι συνολικά 11 κατηγορούμενοι. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρώσει τις απολογίες τους οι δύο λογιστές, οι οποίοι φαίνεται να υποστήριξαν πως είχαν καθαρά διεκπαιρεωτικό ρόλο και ακολουθούσαν τις εντολές του Φίλιππου Καμπούρη. Μάλιστα, ενώπιον των εισαγγελικών αρχών προσκόμισαν κάποια email, τα οποία φαίνεται πως ενημέρωναν τον Καμπούρη για τα χρέη του προς το δημόσιο και μάλιστα τον καλούσαν να ξεκινήσει ρυθμίσεις των οφειλών του. Φαίνεται να έχουν ακόμα ισχυριστεί πως από το 2024 σταμάτησαν να συνεργάζονται μαζί του, καθώς δεν τους είχε καταβάλει μισθούς 7 μηνών. Τώρα, από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΛΑΣ, ο Φίλιππος Καμπούρης, μαθαίνουμε ότι στο υπόμνημα το οποίο έχει καταθέσει στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση, κατηγορεί τους λογιστές για την κακοδιαχείριση των εταιριών τους. Πιο συγκεκριμένα, δηλώνει πως όταν έκλειναν κάποιες από τις εταιρείες του, το προσωπικό φαινόταν ότι παρέμενε σε αυτές από καθαρά λογιστικό λάθος. Πάντως, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, όπως εξάλλου έκαναν και προανακριτικά, θα αρνηθούν κάθε κατηγορία για απάτη και θα ισχυριστούν πως είχαν μόνο οφειλές προς το δημόσιο. Να υπενθυμίσουμε, κλείνοντας, Χριστίνα, πως οι συνολικά 11 κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι κατά περίπτωση με 5 κακουργήματα και η ζημία που φέρεται να έχει γίνει αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ στον ΕΦΚΑ και τα 5 εκατομμύρια στο δημόσιο, όπως είπε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιρά. Πάμε να δούμε, να καταλάβουμε κιόλας πώς ξετυλίχθηκε αυτό το κουβάρι, αυτή η υπόθεση. Έχει ενδιαφέρον η αφετηρία της αστυνομικής έρευνας. Μια επώνυμη καταγγελία οδήγησε τις αρχές σε μια πολύμηνη έρευνα. Ένα δίκτυο 21 εταιριών. Ο αντιπρόεδρος οικονομικών θεμάτων της ΠΟΑΣΥΟ, ο κ. Χρήστος Συνδρεβέλης, εξηγεί το εύρος της υπόθεσης.
2: Έγινε μια πολύμηνη έρευνα από πλευράς αστυνομίας, η οποία ξεκίνησε, θα πρέπει να πούμε, από την επώνυμη καταγγελία μιας κυρίας, η οποία ήρθε στην ελληνική αστυνομία και κατήγγειλε αυτά που συνέβαιναν. 11 είναι τα άτομα που έχουν συλληφθεί, 12 συνολικά είναι οι ταυτοποιημένοι, ένας διαφεύγει σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση. Υπήρχε ένα δίκτυο εταιριών, 29 στο σύνολο. Εξετάζονται συγκεκριμένα δικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, σύσταση, ένταξη στην κλιματική οργάνωση, απάτη κατά εξακολούθηση κατά του δημοσίου και του ΕΦΚΑ. Να πούμε ότι είναι 5,3 εκατομμύρια ευρώ είναι η ζημιά που έχει υποστεί το δημόσιο.
0: Πίσω όμως από αυτούς τους αριθμούς, στις 21 εταιρείες βρίσκεται, για να φτάσουμε εκεί στην έρευνα, η καταγγελία μιας γυναίκας, μιας εργαζόμενης, η οποία διαπίστωσε στα φορολογικά της ότι υπήρχε μια διαφορά. Μια διαφορά στα εισοδήματα που παρουσίαζε και τελικά τι ήταν αυτό που εισέπρατε. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Η δικηγόρος της, η κυρία Βυργινία Ξανθοπούλου, περιγράφει πώς αποκαλύφθηκε αυτή η διαφορά.
3: Το Μάιο του 2024 πήγε στον λογιστή της να κάνει τη φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2023. Εκεί ο λογιστής την ενημέρωσε ότι εργοδότες είχαν δηλώσει πως τις κατέβαλαν 19.500 ευρώ καθαρά και έτσι θα είχαν όλες τις κοινωνικές παροχές. Τα 19.500 ευρώ σε σχέση με τα 7.200 ευρώ που θα έπρεπε να έχει λάβει εντολέας μου κανονικά 600
4: είναι
3: ευρώ.
4: Είναι σχεδόν το τριπλάσιο. Μήνες,
3: είναι το τριπλάσιο.
0: Τώρα, για να είμαστε και πλήρες και να πούμε όλο το ρεπορτάζ για τους δύο λογιστές, ο οποίος αναφέρθηκε τώρα, όπως ακούσατε, η δικηγόρος της γυναίκας που είδε ότι υπάρχει κάτι στα φορολογικά της εισοδήματα, τέλος πάντων στα έγγραφα. Σύμφωνα με την υπεράσπισή τους, έχουν προσκομίσει στοιχεία που δείχνουν ότι ενημέρωναν για τις οφειλές και ζητούσαν την τακτοποίησή τους. Ενώ από την πλευρά του Φίλιππου Καμπούρη, ο δικηγόρος του, ο συνήγορός του, Απόστολος Λίτρας, αμφισβητεί την ίδια τη βάση των κατηγοριών, υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε απάτη ούτε εγκληματική οργάνωση και αποδίδει την εικόνα των πολλαπλών ασφαλιστικών εγγράφων σε εταιρείες που παρέμειναν ανοιχτές παρότι οι εργαζόμενοι απασχολούνταν. Αυτά για τη συγκεκριμένη υπόθεση, κυρίες και κύριοι, και είναι οι αστυνομικές ειδήσεις σήμερα. Έχουν μεγάλο και φάκελο ανοίξει. Στο στούντιο βρίσκεται ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Να δούμε, Γιώργο, αυτή την υπόθεση της Γλυφάδας.
4: Ένας 52χρονος άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από περαστικούς στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, δίπλα από τη μηχανή του. Η αίσθηση αρχικά ήταν από όσους περνούσαν ότι είχε κάποιο ατύχημα τροχαίο. Διαπιστώθηκε όμως ότι μιλάμε για μια μαφιόζικου τύπου δολοφονική ενέργεια. Ένας άνδρας ο οποίος εντοπίστηκε έχοντας δεχτεί τραύματα από όπλο στο κεφάλι και στην πλάτη του, πισόπλατα, εν κινήσει, τον βρισκόταν στη μηχανή των ουσιαστικά τον εκτέλεσαν, αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, οι δράστες. Τώρα μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο ήταν γνώριμο στις αρχές, είχε παρελθόν και στον χώρο της νύχτας με συμμετοχή σε εκβιαστικές ομάδες, είχε κατηγορηθεί για αυτή τη συμμετοχή, και μιλάμε για εκβιαστικές ομάδες οι οποίες συνδέονταν με ένα από τα ηγετικά στελέχη της αποκαλούμενης Greek Mafia, έναν άνδρα ο οποίος δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Συνδέθηκε το όνομά του με αυτή τη δραστηριότητα του 52χρονου. Από εκεί και πέρα, εκτός από αυτό το παρελθόν, φαίνεται να είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία του 2024. Είχε επίσης εμπλοκή σε δύο περιστατικά με πυροβολισμούς, τα οποία εντάσσονται σε μια αντιπαλότητα επικυριαρχίας ανάμεσα σε οπαδούς ποδοσφαιρικής ομάδας, τα οποία είχαν καταγραφεί και αυτά την τελευταία 5 με 6 χρόνια τα περιστατικά που αναφέρουμε. Ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Φέρεται το τελευταίο διάστημα να εργαζόταν ως ασφάλεια σε νυχτερινά μαγαζιά. Όλο αυτό το προφίλ προφανώς βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που ερευνά την δολοφονία, σε μια προσπάθεια να διαπιστωθούν και τα κίνητρα, αλλά φυσικά να εντοπιστούν και οι δράστες ή ο δράστης που πυροβόλησαν, που άνοιξαν πυρ στη Γλυφάδα τα μεσάνυχτα.
0: Έχουμε κάποια εξέλιξη με την υπόθεση της Ελευσίνας από χθες που παραδόθηκε ο 18χρονος που αναζητούσαν οι αρχές?
4: Έχουν ασκηθεί διώξεις και στους δύο και αφορούν το πιο σοβαρό, είναι η απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και για παραβάσεις των περιόπλων. Αναμένεται να δούμε ποια θα είναι η υποστηρικτική τους γραμμή στον ανακριτή, γιατί φέρεται να επιμένουν ότι δέχτηκαν πρώτη επίθεση. Υπάρχει το βίντεο πλέον που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Όλοι έχουν αίσθηση ότι εκτυλίχθηκε στην Ελευσίνα ανάμεσα στα δύο άτομα τα οποία εντάσσονται στον ακροδεξιό χώρο και τον 32χρονο αντιφασίστα που δέχτηκε τα τραύματα με μαχαίρι στο πόδι. Αναμένουμε λοιπόν κυρίως πλέον το τι θα συμβεί ενώπιον του ανακριτή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Θα μείνουμε στις αστυνομικές ειδήσεις και θα πάμε στο Βόλο, εκεί όπου νοσηλεύεται μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Νοσηλεύονται δύο άνδρες. Ο Μιχάλης Τεζάρης θα μας δώσει την πληροφορία. Ήταν ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι.
5: Πράγματι, ένα ιδιαίτερα σοβαρό και πρωτοφανέ σύμφωνα με του κατοίκου του Βόλου. Περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στη χερσαία ζώνη του λιμανίου, όταν μια ομάδα παρέα δύο ατόμων δέχτηκε επίθεση άγρια από 10 άτομα, οι οποίοι ακινητοποίησαν το ταξί στο οποίο επέβαιναν τα δύο θύματα τους, τους έβγαλαν δια της βίας από το όχημα και ξεκίνησαν να τους ξυλοκοπούν ανηλαιώς. Είναι χαρακτηριστικό που στη συνέχεια οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου, που σπασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Δεν κινδυνεύει η ζωή τους, σε κάθε όμως περίπτωση ήταν ένα περιστατικό ιδιαίτερα επικίνδυνο. Επισημάνουμε πως είχε προηγηθεί ουσιαστικά διαπληκτισμός μεταξύ των δύο ατόμων, οι οποίοι είναι ποδοσφαιριστές, και της ομάδας των 10 ατόμων μέσα σε ένα μπαρ στην κοντινή απόσταση από το λιμάνι. Εκεί, αφού διαπληκτίστηκαν, ήρθαν σε κάποια αντιπαράθεση. Τα δύο άτομα μπήκαν στο ταξί και έφυγαν από το σημείο με σκοπό να μεταβούν στο λιμάνι για να πάνε στη Σκόπελο, από όπου και κατάγονται. Η ομάδα των 10 ατόμων τους κυνήγησε, τους πήρε στο κατόπι, τους μπλόκαρε το όχημα του ταξί, τους έβγαλε έξω και τους χτύπησε. Σύμφωνα τώρα με πηγές από το λιμενικό σώμα, ένα άτομο έχει ήδη προσαχθεί και έχει αναγνωριστεί από τα θύματα ως ένας από τους εμπλεκόμενους της υπόθεσης. Ενώ πλέον αναζητούνται οι άλλοι 9 οι οποίοι συμμετείχαν στην επίθεση αυτή, οι οποίοι αναμένεται να ταυτοποιηθούν είτε από μαρτυρικές καταθέσεις είτε από βιντεοληπτικό υλικό το οποίο υπάρχει στη χερσαία ζώνη του λιμανιού του Βόλου. Δεν γνωρίζουμε το αντικείμενο που προκάλεσε, το λόγος που προκάλεσε το διαπληκτισμό αυτό και συνέχεια το άγριο επεισόδιο. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί να δικαιολογηθεί επουδενή η σοκαριστική αυτή επίθεση που έλαβε χώρα το πρωί στο λιμάνι του Βόλου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Πάμε εδώ στα της Αττικής. Αύριο Δευτέρα στα σχολεία της Γράβας θα μείνουν κλειστά. Η αγωνία μεγαλώνει για τους γονείς, για τους εκπαιδευτικούς. Στις εγκαταστάσεις γίνονται έλεγχοι συνεχώς, αλλά αποτέλεσμα από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε. Η Μέρε Τούμπα το παρακολουθεί το ρεπορτάζ αυτό από την αρχή. Να δούμε τώρα, είχαμε σήμερα εξειδικευμένους ελέγχους, Μέρη?
6: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Έτσι είναι, όπως λες. Είχαμε και σήμερα εξειδικευμένους ελέγχους. Ξεκίνησε την Παρασκευή η δεύτερη φάση των ελέγχων από κλιμάκια του Δήμου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου και της Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου. Σήμερα, όπως είπες, αναμένονται τα αποτελέσματά τους, λοιπόν, μέχρι το απόγευμα λογικά. Αυτό θα κρίνει και το πότε θα πιστέψουν στο σχολικό συγκρότημα οι μαθητές, οι 4.000 μαθητές του συγκροτήματος. Να θυμίσουμε, όλα ξεκίνησαν στις 16 Σεπτέμβρη, τότε είχαμε τις πρώτες αναφορές, οι οποίες, όπως είναι λογικό, προκάλεσαν ανησυχία σε γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς. Στις 2 Οκτωβρίου είχε κλείσει η Βάνα Αερίου. Τότε, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, δεν υπήρχαν αναφορές ξανά για οσμή αερίου. Έκλεισε η Βάνα Αερίου. Και την Παρασκευή ξεκίνησαν οι δεύτεροι έλεγχοι, η δεύτερη φάση των ελέγχων. Τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας όλα τα σχολεία του συγκροτήματος και η διεξαγωγή των μαθημάτων γινόταν μέσω τηλεκπαίδευσης. Σήμερα, από ό,τι ενημερωθήκαμε, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στον κεντρικό καυστήρα. Προχωρούσαν στις εγκαταστάσεις του 400ου γυμνασίου και προς το βράδυ αναμένουμε τα αποτελέσματα, τα πορίσματα, για να δούμε πότε θα ανοίξουν πάλι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Κρατάμε λοιπόν ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται. Τα αποτέλεσματα θα δούμε το απόγευμα. Μπορεί να υπάρξει πιο εκτεταμένη διερεύνηση, τουλάχιστον αυτό φαίνεται, και την ίδια ώρα οι γονείς αγωνιούν για το πώς, εντάξει, να ανοίξει, δεν να ανοίξει απλώς το σχολείο, να ανοίξει με ασφάλεια. Να υπάρχει μια βεβαιότητα ότι τα παιδιά τους δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο. Λοιπόν, αυτή την ανάγκη για σαφής εγγύηση ασφαλείας αναγνώρισε και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, η οποία μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
7: Πρέπει να είναι και απόλυτα σίγουρα όλοι, έτσι ώστε να υπάρχει και να επανέλθει και να αποκατασταθεί και το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης. Προφανώς οι ειδικοί έχουν τοποθετηθεί και μέσα στην εβδομάδα. Κινητοποιήθηκαν και οι τεχνικές υπηρεσίες. Δίνει πράγματι αυτή τη στιγμή μεγάλη δυσπιστία, γιατί υπάρχει και η οσμή, ήταν έντονο. Από την άλλη, οι τεχνικοί έχουν πει ότι δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας. Πρέπει όμως όλοι να νιώσουν και με την τελική διαβεβαίωση, την οποία ανέφερε ούτως ή άλλως και ο αντιδήμαρχος, ότι θα έχουμε εντός της ημέρας. Μακάρι να είναι εντός της ημέρας, ότι είμαστε πλήρως ασφαλείς να επιστρέψουμε.
0: Τρεχώς 60 κιλά κάναβης συνολικής αξίας άνω του 1 εκατομμύριο ευρώ εντοπίστηκαν σε εστιαφόρο δυτικά της Χίου. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος θα μας δώσει τα υπόλοιπα της είδησης.
8: Ένα εστιαφόρο που ενδεχομένως μετέφερε παράτυπους μετανάστες, είχαν πληροφορίες η Λιμπίνη και η Χριστίνα. Όταν όμως ανέβηκαν στο σκάφος, βρέθηκαν μπροστά σε ένα φορτίο με περισσότερα από 360 κιλά κάναβης. Μάλιστα, το λιμενικό έδωσε και ένα εντυπωσιακό βίντεο στη δημοσιότητα. Βλέπουμε τους πάνωπλους λιμενικούς να πλησιάζουν μέσα στο σκοτάδι το εστιαφόρο με σημεία Κροατίας, να ανεβαίνουν στους σκάφους και αμέσως να ξεκινούν τον έλεγχο. Με φακούς στα χέρια τους βλέπουμε να μπαίνουν σε εσωτερικούς χώρους, να ανοίγουν τα διαμερίσματα και να ψάχνουν ακόμα και στα πιο στενά σημεία του εστιαφόρου. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι λιμενικοί βρήκαν 27 ταξιδιωτικές τσάντες γεμάτες με αεροστεγόσεις και βασμένα πακέτα κατεργαστής κάναβης. Στο εστιαφόρο επέβαιναν δύο Ουκρανοί, οι οποίοι συνελήφθησαν ενώ το σκάφος μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Χίου. Κατασχέθηκαν ακόμη 6 κινητά τηλέφωνα, ένας πολιτός υπολογιστής και 2.000 ευρώ. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προερχόταν το φορτίο και πού κατευθυνόταν το εστιαφόρο. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν αν οι δύο συλληφθέντες συνδέονται και με κυκλώματα διακίνησης μεταναστών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευαγγέλη. Μόνο μία είδηση από την Κρήτη, το λέμε και το ξαναλέμε συνεχώς, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και ο Σπύρος Μάλης με το Καθημερινό Μαγκαζίνο. Προσέχετε, γιατί υπάρχουν αυτές οι σπήρες που μέσω της διαφόρων εφάνταστων προσχημάτων και λόγων μπορούν να σας εξαπατήσουν. Στην Κρήτη, λοιπόν, είχαμε 6 περιπτώσεις απάτης. Είχαμε έναν 60χρονο να συλλαμβάνεται, τηλεφωνούσε σε ηλικιωμένα, κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Διάφορα προσχήματα, παρούσε ζωντανός γιατρός, ήταν ολόκληρη σπήρα, έτσι. Τους ενημέρωναν για δίθεν σοβαρό τροχαίο οικείου τους προσώπου. Τα έχουμε ακούσει όλα αυτά. Επειδή όμως είναι και πολύ προχωρημένη η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί και να χρησιμοποιούν και τέτοιες, αν όχι σε αυτή την περίπτωση, σε άλλες περιπτώσεις, τέτοια εργαλεία. Είχαν καταφέρει να αποσπάσουν 70.000 ευρώ σε λασίθη και σε βιωτεία, στη μη βιωτεία. Από την Κρήτη όμως όλα αυτά. Προσοχή, προσοχή σε όλους. Νομίζουμε ότι δεν θα μας συμβεί και όμως συμβαίνει. Πάμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας με την Deutsche Welle.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Συνεχίζεται η διαμάχη για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι του Μέρτς, σε νέα Ιρλανδική πρόταση. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός. Προβληματισμός και στο Βερολίνο. Η γερμανική κυβέρνηση τόνισε τη δέσμευσή της στην πολιτική κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία με αφορμή τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ντίζελ. Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπουργού Οικονομίας, Κατερίνα Γάιχε υπογράμμισε. Η Γερμανία υποστηρίζει πλήρως τα πακέτα κυρώσεων. Η Γερμανία δεν εισάγει πετρέλαιο ή προϊόντα του από τη Ρωσία μετά το 2023. Είμαστε ανεξάρτητοι από το ρωσικό πετρέλαιο, επισημαίνει η γερμανική κυβέρνηση. Τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα για το μέλλον της Ευρώπης, η αποκαλούμενη φιδωλή της Ένωσης με πρωτοστάτες Γερμανία, Ολλανδία και Σουηδία απορρίπτουν χωρίς δεύτερη κουβέντα ουσιαστικά τη συμβιβαστική πρόταση που κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία για τον κοινοτικό προϋπολογισμό από το 2028 έως το 2034, δείχνοντας ότι μέσα σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο πολιτικό τοπίο στην Ευρώπη είναι δύσκολο να βρεθεί συμβιβασμός μέχρι το τέλος του έτους, όπως προβλέπει κανονικά ο σχετικός προγραμματισμός. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Η επίθεση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας Ριάτ, που αποδίδεται στους αντάρτες Χούθη από την Ιεμένη, κόστισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, ενώ έχουν τραυματιστεί πάνω από 300. Εν μέσω της βίας, της φοιτητικές και μαθητικές διαμαρτυρίες και του υψηλού εθνικού χρέους, η δημοτικότητα του Εμμανουέλ Μακρόν καταραίει στο χαμηλότερό της επίπεδο από το 2017. Συγκεκριμένα, μόλις 15% των ερωτηθέντων μιλάει θετικά για τον Γάλλο Πρόεδρο. Ήταν η ειδήσεις της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Γεια σας.
0: Λοιπόν, από την Βόνη γυρίζουμε στην Αθήνα να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας πει για τις υπόλοιπες ημέρες και τις υπόλοιπες εβδομάδες. Χαμογελάω, είναι ο Δημήτρης Βάσης στο στούντιο και να μας πει για τα αθλητικά. Θα περιμένετε, κύριε Δημήτρη μας. Προηγείται ο κύριος Γιαννόπουλος, γιατί αλλάζει. Αλλάζει ο καιρός. Επομένως, θέλω να ξέρουν και οι φίλοι ακροατές. Κύριε Γιαννόπουλε.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πραγματικά έχει ξεκινήσει η αλλαγή του καιρού στη Δυτική Ελλάδα. Από τις πρώτες ώρες βρέθηκε στο Ιόνιο, στην Ήπειρο. Τώρα έχει καταιγίδες Δυτική Σειρά και Δυτική Πελοπόννησο. Το μέτωπο αυτό και στην Κεντρική Μακεδονία επίσης. Το μέτωπο αυτό κινείται αργά ανατολικά. Κάποια στιγμή θα βρέξει και στην Αθήνα το απόγευμα βράδυ. Και το πρωί αύριο οι βροχές καταιγίδες θα έχουν περιοριστεί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία αύριο στην Αθήνα 25 βαθμούς. Υπάρχει μια περίπτωση να βρέξει για λίγο το πρωί στην Αττική. Νομίζω όμως ότι γενικά έχουμε παροδικά αυξημένη συννεφιά. Στη Θεσσαλονίκη περισσότερος ήλιος με 23 βαθμούς θερμοκρασία. Και τα σημαντικά του καιρού είναι την Τρίτη και Τετάρτη. Από την Τρίτη πρώτα στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα σε ανατολικά τμήματα περιμένουμε ισχυρές βροχές καταιγίδες. Τρίτη απόγευμα με Τετάρτη απόγευμα εκτιμώ θα εκδοθεί και κάποιο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ. Αρκετές βροχές καταιγίδες σε περιοχές σου γύρω από την Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία. Κάποια παρκετική θα βρέξει καλά και στην Αττική Τρίτη και Τετάρτη. Την Πέμπτη ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, κάποια υπολείμματα ακόμα στο Ανατολικό Αιγαίο. Να πούμε όμως ότι τα κοντομάνικα που είχαμε μέχρι σήμερα ή μέχρι χθες, αν θέλετε, καθώς είχαμε 28 βαθμούς θερμοκρασία τις προηγούμενες μέρες, τα ξεχνάμε. Από την Τρίτη και μετά η θερμοκρασία θα πέσει. Έτσι, Τετάρτη-Πέμπτη το θερμόμετρο θα είναι λίγο πάνω από τους 20 βαθμούς στην Αθήνα, 21-22 βαθμούς.
0: Λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλε, όσοι ήταν να παντρευτούν, σας άκουσαν πάρα πολύ προσοχή. Όσοι ήταν να ταξιδέψουν την άλλη εβδομάδα και να κάνουν κάποιες μικρές διακοπές, σας άκουσαν με πάρα πολύ προσοχή. Επομένως, εμείς τους ευχόμαστε να πάνε όλα έτσι όπως τα θέλουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και πάμε στο Δημήτρη Βάσαμο να δούμε τα σημερινά.
4: Χαίρετε, χαίρετε. Θα κάνουμε ένα μίξ. Να πιάσουμε από χθες. Θα φτάσουμε και σήμερα.
0: Ό,τι θέλεις.
4: Αρχικά, χθες στα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος της Super League, η ΑΕΚ κέρδισε τον ΟΦ με 3-0. Ο Αστέρας κέρδισε τον Ατρόμητο με 2-1, πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Και σήμερα υπάρχει το πολύ μεγάλο παιχνίδι στις 9 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, στον Ντέρμπι Ιωνίων. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος με το 5-5. Ο Ολυμπιακός είχε δύο απώλειες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, έχει μείνει λίγο πιο πίσω. Μεγάλο ενδιαφέρον. Αναμένουμε το ότι θα γίνει το βράδυ, γιατί είναι σημαντικό και βαθμολογικά και φυσικά για τους φιλάθλους των δύο.
0: Εννοείται.
4: Για τους φιλάθλους των δύο ομάδων. Κατά τα λοιπά, στο μπάσκετ, πριν από λίγο, ο Ολυμπιακός κόντρα στον Κολοσσό και κλεισμένο το θηρόν παιχνίδι, δυσκολεύτηκε ο Ολυμπιακός. Επικράτησε στο τέλος, χάρη σε 30 πόντους του Μοντέρο, ο οποίος πέτυχε και 6 στα 8 τρίποντα, κέρδισε πιο δύσκολα, όπως λέει το κλισέ, από ό,τι δείχνει το τελικό 99-83.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ στο βολέι.
12: Ποιο βολέι?
13: Ποιο ματς?
12: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
12: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται η Μαρία Δουρουδή με την εξαιρετική της εκπομπή. Εμείς θα τα πούμε τηλεοπτικό στο βράδυ στις 8 παρατέταρτο. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
15: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σίγα την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις.
20: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
21: Η ώρα είναι 3. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
22: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
23: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
24: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
25: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
24: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
25: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
24: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
25: Τι ερώτηση.
24: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
25: Αυτό ξαναπες.
24: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
26: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
27: Εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας.
1: η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος, αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του Αραβικού κόσμου και του κόλπου, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του, εστιάζοντας τη σημασία της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης προαναγγέλει νέα μέτρα στήριξης για τους αλλοείς. Στο μεταξύ, συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα επαγγελματίες αλλοείς σε Πάτρα, Βόλο και Μυτιλίνη, στο πλαίσιο των κινητοποίησεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται οι 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών, με τη ζημιά στο δημόσιο να υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των ατόμων που απολογούνται είναι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 45χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κινούμενος με γιοταχή αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και εισήλθε τη νύχτα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 θαμώνες και να προκληθούν ζημίες στο κατάστημα. Όπως διαπιστώθηκε, είχε καταναλώσει αλκοόλ. Η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες πρέπει να γίνει μόνο όταν υπάρχουν σαφείς διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τόνισε σε συνέντευξη υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για την υπόθεση της Γκράβας. Υπενθυμίζεται ότι το σχολικό συγκρότημα παραμένει στο επίκεντρο των ελέγχων μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμία αερίου. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα ως και την 5η 15 Οκτωβρίου 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Μπελόκη-Πιχαλάνδρη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League που ολοκληρώθηκε νωρίτερα, η αναμέτρηση Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League σήμερα παίζουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Νωρίτερα στις 5 παίζουν Κηφισιά Πανετολικός. Την ίδια ώρα παίζουν Ηρακλής Λεβαδιακός, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στις 7 αρχίζει η αναμέτρηση μεταξύ του Άρη και του Βόλου. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική. Ενδεχομένως το πρωί να βρέξει για λίγη ώρα, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 ως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις άλλες περιοχές λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με λίγες τοπικού χαρακτήρα βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική στα δυτικά και τα νότια πελάγη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 24 με 26 βαθμούς.
3: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας η Μαρία Δουρουδή.

0: Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. Δέσποινα, γιατί βιάζεσαι να φύγεις?
1: Γιατί πρέπει να κοιτάξω τις ειδήσεις, Μαρία. Ωραία, περνάω εδώ μαζί σου, αλλά.
0: Σε σοβαρά, μην είναι μια φορά να πεις ένα καλησπέρα, λίγο αλλιώ.
1: Καλησπέρα, βεβαίως, να σας πω, ό,τι θέλετε.
0: Ξεκινάς, περίμενε, να δω πώς ξεκινάς. Έτσι, ανησυχία έχει προκαλέσει την Πολωνία, η γνωστοποίηση. Μάλιστα, επίθεση. Η Ουκρανία έτοιμη να αντιμετωπίσει. Ναι, κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Πες μου, πού είναι η καλή είδηση που λες σήμερα, πες μου.
1: Η καλή είδηση, ελπίζουμε να μετά το βράδυ να έχουμε καλή είδηση. Να κερδίσει ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας τον Ολυμπιακό.
0: Ανάτε.
1: Αυτή θα είναι η καλή είδηση της ημέρας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και έχει χαλάσει και λίγο καιρός,
1: Ο καιρός, ναι, και αύριο μπορεί να έχει.
0: Εννοώ,
1: λίγο.
0: Τι, μίλατε πάλι, χαλάσει, γιατί είναι το κανονικό.
1: Η αλήθεια
0: του
1: είναι, ναι, απλά είναι
0: φθηνό.
1: Κοίταξε, ό,τι και να είναι, εμείς θα γκρινιάζουμε. Όταν πιάνει ζέστη, γκρινιάζουμε. Όταν πιάνει κρύο, γκρινιάζουμε. Δεν υπάρχει.
0: Και είναι λάθος να λέμε χάλασε ο καιρός. Δεν χάλασε ο καιρός, είναι κανονικό ο καιρός. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3.
1: Μήπως δεν έχουν προλάβει οι περισσότεροι να κατεβάσουν ακόμα τα φθινοπωρινά χειμερινά? Γι' αυτό κατάλαβες. Λες τώρα θα αλλάξει ο καιρός, δεν ξέρω τι να βάλω.
0: Τρεις μέρες τώρα που κάνω έτσι βολτάρο, γιατί έχω συγγενείς εδώ και φιλοξενώ και είμαι στην Αθήνα και έχει κόσμο η Αθήνα. Παιδιά, κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο για να περάσεις έτσι. Γεμάτα όλα. Το κέντρο τώρα, μιλάμε για τα μαγαζιά τα πάντα. Ο καιρός είναι καταπληκτικός. Δηλαδή ήταν όχι απλά ζεστός.
1: Όχι
0: απλά κοντομάνικο,
1: ναι.
0: Όχι απλά κάθεσαι έξω το βράδυ και περνάς τέλεια ρομαντζάρες. Είναι πολύ πολύ ωραία.
1: Όχι, όχι, αυτή η θερμοκρασία είναι καλή, εκεί να μείνει. Να μείνει ένα μήνα ακόμα, ωραία θα τα ήταν.
0: Όχι. Να κανονικό φθινόπωρο να έχει με τις βροχούλες του και το αεράκι του. Τώρα συνέχεια τι θα βρέξει για μία.
1: Κοίταξε, ναι, στην πρόγνωση που λέγαμε χθες για σήμερα και όλο το πρωί για σήμερα, υπάρχει μία πιθανότητα από το μεσημέρι και μετά να βρέξει.
0: Έκλειναν το αυτοκίνητο, μωρά.
1: Εντάξει.
0: Θα βρέξει εδώ, λες, πάνω από το φάλιρο.
1: Γιατί λες να μην βρέξει το Φάλιρο, να βρέξει όλη την Αττική.
0: Καλά, δεν βρέχει όλη την Αττική.
1: Δεν ξέρω.
0: Α πούμε στην Κηφισιά δεν βρέχει και στο Φάλιρο. Δεν το έχετε ξανακούσει αυτό το πράγμα?
1: Πολλές φορές, ναι. Η αλήθεια είναι ότι το Φάλιρο είναι πιο τυχερό. Βρέχει λίγο λιγότερο, νομίζω, από την υπόλοιπη. Γιατί και εγώ μένω.
0: Τώρα, αλλού. Τυχερό είναι.
1: Κοίταξε, εγώ μένω. Θέλω να πω ότι μένω αλλού. Μόνο στη γειτονιά μπορεί να έχει βροχή, εδώ να έχει χαρά Θεού.
0: Ναι.
1: Γενικά, όποιος κατεβαίνει τον Κηφισό από Λένορμαν και μετά, άλλος Θεός.
0: Αυτή δεν είναι τυχαία.
1: Ήλιος.
0: Που κατεβαίνουν τον Κηφισό. Η αλήθεια είναι, παρακολουθώ συνέχεια που ανεβάζει και η φίλη μου η Μαρία Τσιλινίκου όταν μπαίνει στον Κηφισό. Πω, τι τραβάει. Τι τραβάει. Ώρες πολλές. Λοιπόν, να πω καλησπέρα στον κύριο Λάζαρο Γιαννούτη.
1: Να φύγω εγώ.
0: Να φύγεις, βεβαίως. Σας επιτρέπω, κυρία Δέσποινα μου. Από την συνεφιασμένη επανομή, να είστε καλά. Σήμερα, λοιπόν, Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια ωραία φθινοπορεινή μέρα. Μια ωραία Κυριακή. Ελπίζω να περνάτε καλά, να είστε με αυτούς που αγαπάτε, με τους φίλους, με τους συγγενείς σας, με όσους έχετε επιλέξει. Να μου στέλνετε μηνύματα από εκεί που είστε. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που δουλεύουν. Βέβαια και σήμερα υπάρχουν και ανοιχτά μαγαζιά στο κέντρο. Κυριακή στο ιστορικό κέντρο είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Όσοι μας ακούτε από τα νοσοκομεία, περαστικά, να σας ευχηθώ. Όπου και αν είστε, λοιπόν, στα τραπέζια, στις παρέες σας. Ελπίζω να σας κρατήσω καλή παρέα. Μέχρι και τις 5 ο ήλιος θα δύσει 7 λεπτά πριν τα ρολόγια δείξουν 7 το βράδυ. Είναι Φιλίππου εκ των 7 διακόνων του Εντράλεσιν, ωραίο όνομα, Οσίων Ζηναΐδος και Φιλονίλης. Να σας πω ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι και σήμερα μαζί μου η Δήμητρα Σταματίου. Δημοσιογραφική επιμέλεια Μελίνα Σαμαραδέλη, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-170-174. Επίσης μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο skyradio.gr και εκεί που λέει πες την απόψή σου στέλνετε αυτό που θέλετε. Με βρίσκετε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα δικά μου με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook και στο Instagram και Μαρία Ντοροντή, papaki@gmail.com είναι το email μου, να μου στέλνετε και εκεί. Και να σας πω ότι αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή κυκλοφορεί ο πρώτος τόμος της μεγάλης προσφοράς Εγκυκλοπαίδια Υγείας του Χάρβαρντ. Σε αυτή την έκδοση, με τίτλο «Ο δρόμος προς την μακροζωία», δεν θα βρείτε υποσχέσεις για θαυματουργά μυστικά κατά της γύρανσης, που ακούμε πολλά τον τελευταίο καιρό. Αντίθετα, παρουσιάζονται οι νεότερες έρευνες σχετικά με τους παράγοντες που μπορούν να μας βοηθήσουν να ζήσουμε περισσότερο και με καλύτερη υγεία. Δεν δίνονται οδηγίες για τη διατροφή, την άσκηση, τον ύπνο, το στρες και τη συναισθηματική ευεξία. Δίνονται, και λέω δεν δίνονται. Δίνονται οδηγίες για τη διατροφή, την άσκηση, τον ύπνο, το στρες και τη συναισθηματική ευεξία. Προτείνονται επίσης εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε συνήθειες ευνοϊκές για τη βιωσιμότητα, να αποφύγουμε παράγοντες που επιταχύνουν τη γύρανση και να εξατομικεύσουμε τη στρατηγική μας για την επίτευξη της μακροχρόνιας ευεξίας. Αυτή είναι μεγάλη προσφορά, εγκυκλοπαίδια υγείας του Harvard, η οποία κυκλοφορεί σήμερα με την καθημερινή της Κυριακής. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο κομμάτι, να πάρουμε λίγο τσιμιανάσα και να συνδεθούμε μετά με την αγαπημένη Τίνο.

0: ακούω τόσο πολύ την φωνή του Μανώλη Λιδάκη. Λοιπόν, ο Ιγνάτιος μου λέει σε Δήμητρα ότι δεν ακούγομαι καλά. 1-2-1-2, ακούγομαι καλύτερα τώρα. Δεν ξέρω, Ιγνάτη, για στείλε μου. Ίσως να μην ήμουν τόσο κοντά στο μικρόφωνο να μου στέλνετε και αυτές τις παρατηρήσεις σας. Να πω καλησπέρα στο Μαρίνο Σουράνη από την Τίνο.
1: Καλησπέρα, Μαρία, τι κάνεις?
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι πολύ καλά, εσύ?
0: Πολύ καλά είμαι κι εγώ. Πώς είναι το νησί?
1: Είναι υπέροχο τώρα αυτή την περίοδο. Καλησπέρα σε όλους τους ανθρώπους και τους φίλους που μας ακούν. Ο Οκτώβρης είναι ένας υπέροχος μήνας για μας εδώ. Έχει λίγο αρχίσει η κίνηση να πέφτει, να το πω έτσι. Ο καιρός είναι πολύ ωραίος. Λίγη συννεφιά σήμερα.
0: Έχετε τουρίστες και τώρα, Μαρίνο, ε?
1: Κοίτα να δεις, κυρίως τα Σαββατοκύριακα που έρχεται ο κόσμος ως επισκέπτης για την Παναγία. Έχουμε και κάποιους τουρίστες αλλοδαπούς, αλλά η περίοδος αυτή δεν είναι έτσι.
0: Καλά, δεν είναι το πικ, αλλά λέω
1: ακριβώς,
0: δεν υπάρχουν και άνθρωποι που έρχονται από άλλες χώρες που επιλέγουν αυτή την περίοδο.
1: Υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Οι τουρίστες, ας πούμε.
0: Βέβαια. Που μπορούν, συνταξιούχοι που μπορούν να έρθουν και τώρα, ή άνθρωποι που έχουν τώρα την άδειά τους.
1: Έχουμε τις υποχρεώσεις που θα έχει, ας πούμε, ένας άνθρωπος που έχει παιδιά στο σχολείο, ξέρω εγώ.
0: Έτσι, όποτε μπορεί ο καθένας να κάνει έτσι αποδράσεις, να τις κάνει. Και είναι και πολύ ωραία αυτή η περίοδος τώρα. Για πες μου λίγο αυτά τα πολύ ωραία νέα που μου έστειλες και είναι πραγματικά εντυπωσιακά για το νησί και για εσάς.
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις, τα είχαμε ψιλοξαναπεί κάποια στιγμή στο παρελθόν. Προσπαθούμε να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε και επίμονοι. Έτσι λοιπόν, με υπό και πολλή δουλειά, καταφέραμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τον καθηγητή Σπυρίδωνα Κοντελέ, στήσαμε ένα κεδιβί, μια σχολή δηλαδή, εδώ στην Τίνο, η οποία το αντικείμενό της είναι τα ψάρια και η ορίμασή τους. Κάτι, δηλαδή ένα κεδιβί, μια σχολή.
0: Τι θα πει το κεδιβί, Μαρίνε?
1: Είναι κέντρο διαβιομάθησης.
0: Κέντρο διαβιομάθησης, μάλιστα.
1: Πολύ σωστά.
0: Και με βάση τη δική σου εμπειρία, λοιπόν, για την ορίμαση των ψαριών, καταφέρατε να πείστε εκεί το Πανεπιστήμιο να ανοίξει ένα. Είναι παράρτημα, δηλαδή, του Πανεπιστημίου εκεί?
1: Είναι παράρτημα του κεδιβίμ του Πανεπιστημίου. Δηλαδή, είναι, το Πανεπιστήμιο έχει κάποια διαβιομάθησης, ας πούμε, τμήματα. Έτσι. Είναι ένα τμήμα του διαβίου μάθησης του Πανεπιστημίου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θα είναι ακριβώς. Το που θα παίρνει κανείς από εκεί θα το παίρνει με εξετάσεις, οι οποίες θα δίνονται στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων. Ένα σχολείο ουσιαστικά είναι. Εγώ προσφέρω την εμπειρική γνώση, ας πούμε, από τα χρόνια που ασχολούμαι με αυτή την τεχνική, να το πω έτσι, και με τα ψάρια. Και ο επιστημονικός επιμελητής, ο υπεύθυνος του προγράμματος, είναι ο καθηγητής κύριος Κοντελές. Κοντελές Σπυρίδων.
0: Ωραία. Η εκπαίδευση, Μαρίνα, θα γίνεται εξ αποστάσεως? Πώς θα γίνεται? Πώς και ποιος θα πει? Εγώ, αν θέλω, πώς θα μπω στη διαδικασία αυτή να μάθω και να πάρω την πιστοποίηση?
1: Κοίταξε να δεις. Θα πρέπει κανείς να έρθει εδώ στην Τίνο. Γιατί η πρακτική άσκηση θα γίνεται επί του πρακτέου μέσα σε κουζίνα. Και με τα εργαλεία τα οποία διαθέτει, ας πούμε, η Μαραθιά για να επιτύχει κανείς το σωστό αποτέλεσμα. Και η θεωρία θα γίνεται είτε από κοντά εδώ, από τον καθηγητή, είτε εξ αποστάσεως από το Πανεπιστήμιο. Η κάθε ημέρα θα έχει 7 ώρες, εκ των οποίων οι 4 και οι 3 θα είναι θεωρία.
0: Ξαναπες πάλι, γιατί κάνει κάποιες διακοπές η τηλεφωνική μας επικοινωνία, δεν είναι πολύ σταθερή.
1: Ναι. Λοιπόν, η κάθε ημέρα θα έχει 7 ώρες μαθήματος, από τις οποίες 7 ώρες οι 4 θα είναι πρακτική άσκηση στην κουζίνα της Μαραθιάς και με τα εργαλεία της Μαραθιάς, με εμένα, ας πούμε, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά εκπαιδευτή. Και οι υπόλοιπες 3 από τις 7 θα είναι όπου υπεύθυνος εκεί θα είναι και ο υπεύθυνος του προγράμματος, ο καθηγητής, ο κ. Κοντελές.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα αυτό απευθύνεται δεν ξέρω, σε όλες τις ηλικίες ο καθηγητής?
1: Κοίτα, θα σου πω, ναι. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είδαμε ότι λείπει αυτό από την αγορά. Δεν υπάρχει, καταρχήν να πω ότι δεν υπάρχει σίγουρα στην Ελλάδα κάτι τέτοιο. ένα search που έκανα, που κάναμε πρόχειρο, δεν υπάρχει. Αυτό λοιπόν είναι ένα κενό.
0: Μαρίνε, θα ξανακάνουμε μία προσπάθεια να προσπαθήσουμε μέσω Viber να σε πάρουμε, γιατί ενώ είναι πολύ σημαντικά αυτά που λες, διακόπτονται συνέχεια και δεν είναι ολοκληρωμένη η πρόταση. Δώσ' μας λίγο δύο λεπτάκια να σε ξαναπάρει η Μελίνα, να προσπαθήσουμε ίσως μέσω Viber. Γιατί τώρα αυτό είναι ένα πολύ ωραίο θέμα που μπορεί να ενδιαφέρει και πολλούς ανθρώπους. Είναι ένα καινούργιο, ένα καινοτόμο πρόγραμμα για τα ψάρια, για την ορίμανσή τους. Ο Μαρίνος Σωράνης που είναι στην Τίνο γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό το κομμάτι, έχει γράψει και βιβλίο, είναι από τους ανθρώπους που ξέρει το πάστομα των ψαριών καλύτερα και από τα 10 του δάχτυλα, και είναι τώρα ένα καινούργιο τμήμα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, και θα θέλαμε να ακούσουμε έτσι τις λεπτομέρειες λίγο καλύτερα, και διακόπτεται συνεχώς. Να πάμε λίγο έτσι σε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε όταν τον έχουμε. Μαρίνο, τώρα μ' ακούς?

0: μέχρι να βρούμε τον Μαρίνο, γιατί δεν είναι και πολύ καλή η σύνδεσή μας. Α, Μαρίνος έχουμε στη γραμμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Να το προσπαθήσουμε λίγο, γιατί ξέρεις, διακοπτόταν ναι, και ναι. δεν. Λοιπόν, είναι ναι, ναι. ένα καινούργιο καινοτόμο πρόγραμμα σε συνεργασία με το.
1: Καινοτόμο πρόγραμμα.
0: Ωραία.
1: Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το, συγκεκριμένα το ΚΕΔΙΒΙΜ, το Διαβίου Μάθησης τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ουσιαστικά είναι ένα σχολείο όπου θα έρχεται κάποιος ο οποίος, τον οποίο ενδιαφέρει να, να μάθει σχετικά με αυτές τις καινούργιες τεχνικές.
0: Είναι πες όμως δύο-τρία πράγματα, γιατί ρωτάει η Σούλα, ας πούμε. Η ορίμανση ναι, λέει είναι ναι. μαγειρική, γιατί εγώ νόμιζα ότι είναι σαν ιχθυοκαλλιέργεια. Να εξηγήσουμε λίγο κάπως.
1: Όχι, δεν αφορά στην ιχθυοκαλλιέργεια. Η ιχθυοκαλλιέργεια είναι κάτι άλλο. Η ορίμανση του ψαριού είναι ακριβώς όπως κανείς σιτεύει ένα κρέας. Αν για παράδειγμα, ας πούμε, έχεις ένα μοσχάρι το οποίο θα σφάξεις σήμερα. Δεν μπορείς να το φας σήμερα, έτσι πρέπει να το σιτέψεις, γιατί θα είναι σαν λάστιχο.
2: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία.
3: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Μεριά του επαγγελματία και όχι από του πελάτη, μπορεί κανείς να αποθηκεύσει ένα ψάρι από τη στιγμή, στην κατάψυξη εννοώ, από τη στιγμή που θα του είχε αφαιρέσει την υγρασία από μέσα, ακολουθώντας μια μέθοδο ξηράς ορίμασης. Οπότε λοιπόν μπορούμε να έχουμε και σεφ σε αυτό το πρόγραμμα ως μαθητές, μπορούμε να έχουμε και εστιατόρες, μπορούμε να έχουμε και τεχνολόγους τροφίμων, φοιτητές προπτυχιακούς ή και μεταπτυχιακούς, FMBs. Αφορά νομίζω σε μια μεγάλη γκάμα ανθρώπων, επαγγελματιών αλλά και φοιτητών, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που θα αποκομίσουν από εκεί για την δουλειά τους. Το σημαντικό από αυτό είναι ότι όταν τελειώνει κανείς τον κύκλο των μαθημάτων, θα δίνει εξετάσεις για να πάρει το πτυχίο από το πανεπιστήμιο, το οποίο θα αντιστοιχεί σε τρία μόρια, σε τρεις μονάδες ECVET, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, έτσι. Δηλαδή το έχουμε, και το ίδιο το πανεπιστήμιο το έχει δει πολύ σοβαρά αυτό, και για μένα αυτό είναι μεγάλη τιμή και ουσιαστικά είναι μια αναγνώριση της δουλειάς που έχει γίνει μέχρι τώρα.
0: Τέλεια.
1: Δεν ξέρω αν με ακούτε, έτσι.
0: Βεβαίως σε ακούω και δεν σε διακόπτω. Ωραία. Γιατί είναι λίγος ο χρόνος και πρέπει να κλείσουμε και πρέπει να σε αφήσω να πεις για να διακόπτω και με αυτό να κλείσουμε.
1: Να σας πω και το εξής, γιατί είναι κάτι που πρέπει να το πω αυτό.
0: Ναι.
1: Αν θυμάσαι, μέχρι πριν από λίγο καιρό είχαμε συζητήσει ξανά σχετικά. Έχουμε ξεκινήσει κάποια πράγματα εδώ στην Τίνο. Αυτό το οποίο για μένα είναι ζητούμενο είναι να επεκταθεί η σεζόν. Να μπορέσει, εμείς είμαστε εδώ όλο το χρόνο, διαβιούμε με τα παιδιά μας εδώ όλο το χρόνο. Είναι σημαντικό να υπάρχει ζωή στον τόπο όλο το χρόνο. Και σε αυτά τα πλαίσια έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ και σαν εστιατόριο, σαν μαραθιά εν πάση περιπτώσει, αλλά και μέσω του Τίνος 2030 που αν θυμάσαι είχαμε
0: ναι.
1: πει. Κάνουμε κάποια γαστροτουριστικά εδώ
0: ναι. Τα μονοπάτια, δρόμενα, όλα αυτά
1: κάποια
0: που
1: τριήμερα ναι. Που έρχονται άνθρωποι εδώ και σεφ, αλλά και άνθρωποι που θέλουν να περάσουν, ας πούμε, ένα τριήμερο ή ένα πενθήμερο, tailor made προγράμματα, οι οποίοι φιλοξενούνται στον ξενώνα της Μαραθιάς και οργανώνουμε κάποιες επίσκεψεις που αφορούν και στη γαστρονομία και στην ιστορία.
0: Τέλεια.
1: Ανάλογα τι θέλει ο καθένας.
0: Εμένα το μικρόφωνο είναι ανοιχτά, όπως πολύ καλά ξέρεις. Να μιλάμε και να τα λέμε όλα αυτά με την ευχή και την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα έρθω και εγώ στη Μαραθιά.
1: Πάρα πολύ. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό και χαίρομαι πάρα πολύ είναι ότι τον τελευταίο χρόνο έχουμε μιλήσει τρεις φορές και κάθε φορά έχω και κάτι καινούργιο να σου πω.
0: Τέλεια.
1: Προς την καλή κατεύθυνση.
0: Πολύ καλό είναι αυτό.
1: Φαίνεται ότι φέρνουμε αποτέλεσμα και αυτό είναι σημαντικό.
0: Τέλειο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, Μαρία μου, να
0: είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Μαρίνος Φουράνης από την Τίνο. Πάμε σε διάλειμμα, επιστροφή παρέα.
4: Επόμενος.
5: Ναι, ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.

0: Οι εποχές αλλάζουν. Οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα.
1: Τότε.
0: Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις της σε ρωσικά διελιστήρια πετρελαίου, εφόσον η Μόσχα σταματήσει τις δικές της επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Προηγήθηκαν τα πυρά που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Κιέβου για τα χτυπήματα σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Ανησυχία έχει προκαλέσει στην Πολωνία η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με πιθανή επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ και του Υπουργού Άμυνας. Την πληροφορία ανακοίνωσε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών. Κλειστό παραμένει μέχρι νεοτέρας το αεροδρόμιο του Ριάντ, το μεγαλύτερο της Σαουδικής Αραβίας, μετά την πολύ νεκρή χθεσινή επίθεση που αποδίδεται στους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 309. Στο μεταξύ, οι Χούθη προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται οι 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών. 4 άτομα τραυματίστηκαν στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης τη νύχτα όταν 45χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κινούμενος με γιόταχη αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και εισήλθε σε ταβέρνα, όπως διαπιστώθηκε, είχε καταναλώσει αλκοόλ. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική, πιθανότητα βροχής το πρωί, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: 5 λεπτά μετά τις 3.30 Sky 100,3. Μαρία Ντουρούδη στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα σήμερα Κυριακή 11 Οκτωβρίου μέχρι και τις 5. 2-10-48-00-170-174. Skyradio.gr, εκεί που λέει πες την απόψη σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Το Viber ξέχασα να πω. 698-123-1003. 698-123-1003. Η Αναστασία μου λέει καλό μεσημέρι από το Τζάντε, το φιόρο του Λεβάντε. Και στην Μανιάνα να πω καλησπέρα. Σε ευχαριστώ για αυτό που στέλνεις και με ενημερώνεις. Και στον Δημήτρη Μπεκιάρη να πω καλησπέρα. Τα πάω όλα, τα πάω όλα. Λοιπόν, καλωσορίζω τη Μελίνα Τσέλιου Λεάρ.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Ψυχίατρος, ψυχοθεραπεύτρια και το άλλο.
1: Ειδική ψυχοσωματικής ιατρικής στη Γερμανία. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, έτσι. Δεν υπάρχει αυτή η ειδικότητα στην Ελλάδα.
0: Γιατί δεν υπάρχει?
1: Αυτό είναι μεγάλο θέμα, αλλά δεν υπάρχει. Ψυχοσωματική ιατρική και ψυχοθεραπεία είναι η δεύτερη ειδικότητα στη Γερμανία.
0: Λοιπόν, ωραία μέρα, Κυριακή, να μιλήσουμε για το τραύμα.
1: Καταρχήν, κάθε μέρα είναι κατάλληλη μέρα να μιλάμε για θέματα ψυχικής υγείας. Χθες είχαμε την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και ένα από τα μηνύματα είναι ότι δεν υπάρχει υγεία χωρίς ψυχική υγεία. Θεωρώ λοιπόν ότι αν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δίνουν βήμα στη ψυχική υγεία, μόνο να προσφέρουν έχουν στην κοινωνία.
0: Μάλιστα. Να μιλήσουμε λοιπόν για το τραύμα.
1: Mm-hmm. Να μιλήσουμε.
0: Για το τραύμα τώρα τι, αυτό που ξεκινά από την παιδική ηλικία, αυτό που αποκτούμε μεγαλώνοντας και πες μου τι εννοούμε όταν λέμε τραύμα.
1: Το έθεσες από την αρχή σε μια πολύ σωστή βάση. Μίλησες λοιπόν για τραύμα στην παιδική ηλικία, μίλησες όμως και για τραύμα στην ενήλικη ζωή. Έτσι, μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε φάση της ζωής μας. Στην καθημερινή γλώσσα πολλές φορές μιλάμε για τραύμα, για κάθε δυσάρεστη εμπειρία που μπορεί να έχουμε στη ζωή. Ένας χωρισμός, απόλυση ή έχασα ένα αγαπημένο πρόσωπο.
0: Και μια μπορεί, κουβέντα κακή.
1: Ναι, ή μια κακή κουβέντα. Έτσι. Και μπορεί ο άνθρωπος να το βίωσε τραυματικά. Στην ψυχιατρική όμως είμαστε λίγο πιο αυστηροί σε ό,τι αφορά τον ορισμό. Λέμε λοιπόν, σύμφωνα και με τα συστήματα ταξινόμησης διαταραχών που έχουμε και στο αμερικάνικο το DSM αλλά και στο παγκόσμιο το ICD-10 και το 11 που ισχύει πλέον, έτσι, μιλάμε για τραυματικό γεγονός με καταστροφικές διαστάσεις που απειλούν τη ζωή του ανθρώπου με θάνατο ή απειλή θανάτου, τη σωματική ακεραιότητα και την αυτονομία όταν σκεφτόμαστε για σεξουαλική κακοποίηση. Και έρχομαι τώρα λίγο να προχωρήσουμε λίγο στην ταξινόμηση για να το καταλάβουμε περισσότερο το τραύμα. Έχουμε δύο τύπους τραυμάτων. Τύπος 1, μιλάμε για ένα τραύμα το οποίο μπορεί να έχει γίνει αν θέλεις ξαφνικά, απότομα και μπορεί να έχει, να το έχει προκαλέσει η φύση. Έχουμε μια φυσική καταστροφή που
0: ένα
1: έχουμε.
0: Ένα σεισμός, μια.
1: Έτσι, μπράβο. Ή να έχει γίνει μια φορά μια ληστεία. Ναι. Έτσι και έχουμε τύπου 2, που μιλάμε για παρατεταμένα τραύματα. Τραύματα που συμβαίνουν πολλές φορές. Δηλαδή και διαπροσωπικά κιόλας.
0: Μια κακοποίηση μέσα στην οικογένεια, μέσα στο ζευγάρι.
1: Έτσι, μπράβο. Ακριβώς. Έχουμε μια σωματική κακοποίηση. Έχουμε σεξουαλική κακοποίηση που δεν συμβαίνει μία φορά. Και πρέπει να σου πω, Μαρία, ότι ακριβώς αυτά τα τραύματα είναι τα πιο δύσκολα να θεραπεύσεις, διότι εκεί δεν έχεις να κάνεις μόνο, δεν πλήττεται μόνο η αίσθηση της ασφάλειας που έχει ο άνθρωπος, αλλά πλήττεται βάναυσα η εμπιστοσύνη του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπό του. Και επειδή ανέφερες

0: τραύμα στην παιδική ηλικία. Εκεί, σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικία της ζωής του ανθρώπου, που πλάθεται ο εγκέφαλος ακόμη, είναι ένα τραύμα το οποίο μένει και διαμορφώνει την προσωπικότητα. Σε τέτοιο βαθμό πρέπει να σου πω ότι στο σύστημα της ταξινόμησης διαταραχών που είχαμε το 10, το οποίο στην ουσία δεν ισχύει γιατί έρχεται το 11, μιλούσαμε μέχρι τώρα για την μόνιμη μεταβολή προσωπικότητας μετά από ένα τραύμα. Τώρα αλλάζει αυτό και μιλάμε για το σύνθετο, τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Σίγουρα θα το έχεις ακούσει αυτό, το PTSD που λέμε. Έτσι, μιλάμε για το PTSD μέχρι τώρα που έχουμε, θυμάσαι τους βετεράνους που είχαν γυρίσει από το Βιετνάμ μετά τον πόλεμο. Έτσι έγινε γνωστή αυτή η διαταραχή. Και πλέον πάμε και σε άλλες περιπτώσεις στη σύνθετη, στην περίπλοκη διαταραχή του μετατραυματικού στρες. Θα είχε ενδιαφέρον, αν συμφωνείς και εσύ, να δώσουμε λίγο τα συμπτώματα και στις δύο περιπτώσεις. Αλλά πριν πούμε γι' αυτό, να ξεκαθαρίσουμε ότι εάν κάποιος άνθρωπος βιώσει ένα τραυματικό γεγονός, έτσι, δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη θα εκδηλώσει αυτές τις διαταραχές. Κάποιοι άνθρωποι θα μπορέσουν μόνοι τους, με βοήθεια και υποστήριξη από το οικογενειακό, κοινωνικό περιβάλλον, να ανταπεξέλθουν. Κάποιοι άλλοι όμως δεν θα τα καταφέρουν και αυτό το τραύμα.
1: Αυτά τα πράγματα σκεφτόμουν έτσι τώρα, γιατί η ζωή, Μελίνα, έχει δυσκολίες.
0: Έτσι είναι.
1: Δηλαδή δεν πατάμε στα τριαντάφυλλα με το που θα γεννηθούμε. Θα υπάρξουν και δυσκολίες, και καλό είναι να υπάρξουν και δυσκολίες.
0: Έτσι.
1: Τώρα, το τραύμα που λες και το διαχωρίζουμε. Και δεν μιλάμε τώρα να μην σου βάζουν πολλές τηγανιτές πατάτες άμα είσαι μικρός και κλαις. Mm-hmm. Είναι για πιο σοβαρά πράγματα που μπορεί να επηρεάσουν την ψυχή. Δηλαδή, είναι τόσο σημαντικά όταν είσαι παιδί, yeah, που μετά. Ναι, γιατί κάθομαι, σκέφτομαι και εγώ τώρα, ξέρεις, πράγματα που μπορεί να είσαι ακούσει ως παιδί, να σου πούνε κάτι και να το φέρεις για μια ζωή.
0: Βέβαια. Βέβαια,
1: διότι δεν απαραίτητα το φέρεις βαριά και ασήκωτα, το φέρεις όμως.
0: Όχι, το κρατάς. Διότι ξέρεις τι, εκεί διαμορφώνεται η αυτοεικόνα σου. Πώς με βλέπουν εμένα οι γονείς μου, πώς με βλέπει η οικογένειά μου, έτσι μαθαίνω και εγώ να βλέπω τον εαυτό μου στη συνέχεια. Πώς με αντιμετωπίζουν στο σχολείο, έχει αυτό μία βασική επίδραση στη ψυχή μου. Έτσι. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Μία γυναίκα που κυοφορεί και έχει η ίδια βιώσει τραύμα και βρίσκεται η ίδια σε μία συνεχή υπερδιέγερση και ο οργανισμός της είναι γεμάτος σε ορμόνες του στρες, οι οποίες ορμόνες του στρες περνάνε μέσα από τον πλακούντα στο μωρό που φέρει. Γνωρίζουμε με έρευνες, με μελέτες που έχουν γίνει, ότι ακριβώς αυτή η κατάσταση επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα του μωρού που θα έρθει στον κόσμο. Άρα αυτό το παιδί έχει μία ευαλωτότητα σε όλα αυτά τα αρνητικά γεγονότα. Υπάρχει λεγόμενη θεωρία των δομικών λίθων, building blocks λέμε στα αγγλικά. Δηλαδή κάθε ένα τραυματικό γεγονός έρχεται και χτίζει, χτίζεται πάνω στο άλλο. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουμε απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής. Έχουμε ένα συγκεκριμένο, ας το πούμε, ο κάθε ένας από εμάς, συνήθως, ας το πούμε, ένα πλαίσιο δυνατότητες προσαρμογής. Αν τις ξεπεράσουμε όμως αυτές τις δυνατότητες προσαρμογής, και εσύ και εγώ μπορεί να εκδηλώσουμε τις συνέπειες του τραύματος.
1: Να τα λύνουμε αυτά τα θέματα, θεωρείς, Μελίνα? Γιατί υπάρχει, ας πούμε, μία θεωρία, λέει ο πατέρας μου, μην τα πολύ σκαλίζεις.
0: Ναι.
1: Αν σκαλίζεις πολύ, θα βρεις και βρίσκεις κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Να σκαλίζεις ή να προχωράς?
0: Τώρα ρωτάς ψυχίατρο, ψυχοθεραπεύτη, αν πρέπει να σκαλίσεις ή να μην σκαλίσεις.
1: Ναι, εντάξει, και σαν άνθρωπο σε ρωτάω.
0: Βέβαια.
1: Όμως,
0: σαν, ωραία, λοιπόν, θα σου πω. Προφανώς, αλλά με ποιον τα σκαλίζω? Διότι αν τα σκαλίζω, ερχόμαστε πάλι. Πού τα σκαλίζω, με ποιον τα σκαλίζω, έτσι? Αν τα σκαλίζω λάθος και υπάρχει ένας, ξέρεις, υπάρχει συνήθως θύματα κακοποίησης. που έχουν τη διαταραχή, τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Θυμάμαι πολλές φορές ασθενείς που είχα στην κλινική στην Γερμανία. Ήθελαν τόσο πολύ να μιλήσουν για αυτό που τους συνέβη από την πρώτη φορά.
1: Από το πρώτο ραντεβού.
0: Από
1: δηλαδή,
0: το πρώτο ραντεβού. Πίστεψέ με, το στόμα πολλές φορές θέλει να πει πράγματα που τα αυτιά δεν είναι έτοιμα ακόμη να ακούσουν.
1: Το ίδιο μου το στόμα.
0: Ναι. Γιατί? Γιατί θέλουν να το βγάλουν αυτό από μέσα τους. Αν λοιπόν δεν δώσεις στον ασθενή το χώρο και το χρόνο πρώτα απ' όλα να νιώσει ασφάλεια, αυτό το τα λέω, τα έχω πει χωρίς καν να τα επεξεργαστώ, μπορεί να μην έχει τόσο καλές συνέπειες.
1: Δηλαδή,
0: γι' αυτό λέω ότι βεβαίως πρέπει η βιωματική εμπειρία να μοιράζεται, έτσι, και στο ανάλογο πλαίσιο ασφάλειας να επεξεργάζεται. Ποιος είναι ο στόχος της θεραπείας? Γιατί έχουμε και, θα μπορούσες να με ρωτήσεις αν υπάρχουν φάρμακα. Έχουμε και κάποια φάρμακα, μπορούμε να μιλήσουμε και γι' αυτό αν θέλεις, αλλά ψυχοθεραπευτικά ποιος είναι ο στόχος?
1: Φάρμακο για να μου περάσει το τραύμα?
0: Ναι, όχι.
1: Φάρμακο για να νιώθω πιο χαλαρός, πιο ήρεμος.
0: Κοίταξε, βεβαίως, υπάρχουν φάρμακα που έχουν την ένδειξη και για τη διαταραχή του μετατραυματικού στρες. Θα κάνουν όμως αυτά τα φάρμακα, θα πάρουν τα συμπτώματα όπως είναι παραδείγματος χάρη τα λεγόμενα flashbacks που έχει ένας άνθρωπος, αυτές οι διεισδυτικές εικόνες το τι έχει βιώσει στο παρελθόν, θα τα εξαφανίσει? Όχι. Ο στόχος λοιπόν της ψυχοθεραπείας είναι η επεξεργασία σε πλαίσιο ασφάλειας αυτού που έχεις βιώσει, δίνοντας τον εαυτό σου τη δυνατότητα να προσαρμοστεί, να τα επεξεργαστεί από όλες τις διαστάσεις. Γιατί τι συμβαίνει στο τραύμα? Το τραύμα στην ουσία είναι μια ουλή που αφήνει πίσω του αυτό το οποίο συνέβη. Το τραύμα προκαλεί έναν κατακερματισμό όλων των ιδιωτήτων που έχει η ψυχή μας για να επεξεργαστεί αυτό που συμβαίνει. Το τι βιώνω, το τι αισθάνομαι, το τι καιρό είχε την ημέρα που συνέβη αυτό, τι ρούχα φορούσα, τι μύριζα, όλα αυτά κατακερμαντίζονται. Γι' αυτό και έρχονται, προσπαθεί η ψυχή στην ουσία μέσα από τα flashbacks να τα επεξεργαστεί ξανά και ξανά και αποτυχαίνει.
1: Δηλαδή είναι ένας ανοιχτός λογαριασμός τον οποίο θα πρέπει να κλείσω ή να τον διαχειριστώ?
0: Θα πρέπει να κλείσεις αυτόν τον ανοιχτό λογαριασμό όταν εσύ το επιλέξεις ότι έχει έρθει η σωστή στιγμή, όταν εσύ βλέπεις ότι έχει επηρεάσει τη λειτουργικότητά σου. Γιατί λέω ότι πρέπει να έχει, ότι θα έχει επηρεάσει τη λειτουργικότητά σου? Ένας άνθρωπος, Μαρία, με διαταραχή του μετατραυματικού στρες, ένας άνθρωπος, Μαρία, με σύνθετη διαταραχή του μετατραυματικού στρες, υποφέρει. Υποφέρει αυτός και υποφέρουν επίσης και οι διαπροσωπικές του σχέσεις. Ο άνθρωπος λοιπόν που πάσχει, που είναι αυτή η σοβαρή συνέπεια του τραύματος, ευτυχώς όχι όλοι οι άνθρωποι που βιώνουν ένα τραύμα εκδηλώνουν αυτή τη σοβαρή συνέπεια, ευτυχώς, το τονίζω, αλλά όταν όμως το έχεις βιώσει δεν μπορείς να κάνεις σχέση ξανά. Γιατί? Έχει πληγεί η εμπιστοσύνη σου στους ανθρώπους. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς. Έχεις μία έμφυτη, αδιάσυστη λοιπόν και όλες κάποιες φορές επιθετική δυσπιστία απέναντι στους άλλους. Έχεις διαπροσωπικές συγκρούσεις. Οι σχέσεις σου χαρακτηρίζονται από, από τη σύγκρουση. Έτσι, πότε? Κάθε φορά που νιώθεις ότι κάτι σου θυμίζει το παλιό σου τραύμα, το λεγόμενο trigger, το ακούω πάρα πολλές φορές από τους ασθενείς, και αν θέλεις και συναισθηματικά, ο άνθρωπος ο οποίος έχει τραυματιστεί ψυχικά παλεύει με συναισθήματα ενοχής, παλεύει με συναισθήματα της τροπής, της αηδίας, το οτιδήποτε μπορεί να τον αηδιάσει, που θα το θυμίσει αυτό που έχει βιώσει, έτσι, και την ίδια στιγμή νιώθει μια απίστευτη υπερδιέγερση, την σταθερή αίσθηση απειλής ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να μου ξανασυμβεί κάτι κακό. Θέλω λοιπόν να σου πω πόσο δύσκολο είναι για αυτούς τους ανθρώπους να προχωρήσουν. Άρα, ναι, καταφατικά, επεξεργασία, σωστή θεραπευτική προσέγγιση.
1: Σκέφτομαι τώρα, ξέρεις, προηγούμενες γενιές, μεγαλύτεροι, οι γονείς μας και όλα αυτά, που δεν εκφράζονται, Δήμητρα, και δεν μιλάνε. Αν είχαν ποτέ την ευκαιρία, Μελίνα, γι' αυτό σου λέω, να σκαλίζεις ή να μη σκαλίζεις. Έτσι. Τα πέφταμε τα νάσκελα, μα αρχίσαμε να ακούγαμε τι πραγματικά έχουν ζήσει και βιώσει. Μιλάμε τώρα για σοβαρά πράγματα. Για τραύματα. Θυμάμαι τον πατέρα μου, Μελίνα. Ζει ο πατέρα μου. Που μου είπε το εξής. Ήταν τόσο μεγάλη φτώχεια.
0: Έτσι.
1: Που τώρα σκέψου, καθόμαστε έξω. Είναι του προφήτη Ηλία, είναι η γιορτή του. Και καθόμαστε, πίνει ένα ούζο. Και εγώ έχω βάλει το κινητό και γράφει, γιατί πολλές φορές θέλω να ξέρεις τις ιστορίες που
0: πηγαίνουν. Ναι, να μείνουν.
1: Και έλεγε. Ήμουν 9 χρονών και με σταματήσανε τρίτη δημοτικού στο σχολείο, γιατί δεν έπρεπε να πάω εγώ να κρατάω τα ζώα. Καθόταν τώρα, κοίτασε ο πατέρας μου προς τα κάγκελα και λέει, τώρα είναι δυνατόν μικρό παιδί να κάθομαι πάνω στο βουνό στα πρόβατα και να φύγω από το σχολείο στο δεύτερο μήνα, και τη δασκάλα μου που τη λέγανε Ελένη, θυμόταν τη δασκάλα του, και καθόμουνα και έλεγα, Παναγία μου, ήταν 80 χρονών και μου περιέγραφε κάτι που τον είχε ενοχλήσει τόσο πολύ, παιδάκι, και το φέρει 70 χρόνια μετά ως παράπονο που δεν μπορέσανε οι γονείς του να τον στηρίξουν ώστε να συνεχίσει το σχολείο και να το βγάλει ένας άνθρωπος που είχε πολλές δυνατότητες αν το βγάζει.
0: Βλέπεις όμως τι αναφέρεις, αν έχεις μεγάλο κεφάλαιο.
1: Αν
0: έχεις μεγάλο κεφάλαιο.
1: Ναι.
0: Η πληγή είναι εκεί. Δεν σημαίνει όμως ότι το τραύμα που βίωσε ο πατέρας σου τότε οδηγεί κατά ανάγκη στη πιο σοβαρή διαταραχή, έτσι. Αλλά θέλω όμως να σκεφτούμε ένα παιδί που μεγαλώνει με συναισθηματική εγκατάλειψη, που δεν ακούει ή κατακρατείται αυτό το σ' αγαπώ της μαμάς, δεν είναι τραυματικό?
1: Είναι.
0: Όταν το παιδί αυτό πάει στο σχολείο και βιώσει εκεί αποκλεισμό και αποξένωση, δεν είναι τραυματικό? Βεβαίως. Και εκεί μιλάμε για το κοινωνικό τραύμα. Άρα θέλω να σου πω ότι πολλές φορές θα πρέπει να δούμε ακόμη και το θέμα της επιθετικότητας που βλέπουμε στις μέρες μας. Τι κρύβεται από πίσω?
1: Να βοηθήσουμε λίγο αλλιώς τώρα, μιας και το ανοίγουμε, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα και σε μισή ώρα ραδιοφωνικής εκπομπής δεν μπορείς να λύσεις. Απλά βάζουμε λίγο τροφή για σκέψη και σκεφτόμαστε όλοι κάποια πράγματα. Κάποιον μπορεί να επηρεάσουμε, κάποιον να το ψάξει λίγο παραπάνω. Όσοι ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας, συνομιλούμε με την ψυχίατρο-ψυχοθεραπεύτρια Μέλινα Τσελιουλέαρ για το τραύμα και το πώς διαχειρίζεται κάποιος άνθρωπος. Στα λεπτά που μας μένουν, θέλω λίγο να πούμε κάποια πράγματα, πώς μπορούμε λίγο να το διαχειριστούμε χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Γιατί φαντάζομαι ότι το πρώτο που θα πεις, χωρίς να θέλω να πάρω το πτυχίο σου, είναι ότι η αγάπη είναι η απάντηση σε όλα. Υπάρχει όμως παντού.
0: Η αγάπη δεν φτάνει.
1: Δεν
0: η
1: φτάνει.
0: Αγάπη δεν φτάνει από μόνη της.
1: Όχι,
0: θα σου πω. Σε μια περίπτωση που ένας άνθρωπος έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, να σου δώσω ένα παράδειγμα.
1: Βέβαια, που είναι βαρύ τραύμα.
0: Βαρύ τραύμα.
1: Βαρύ.
0: Και πηγαίνει στη μητέρα του και λέει, μαμά, αυτός μου έκανε αυτό.
1: Ναι.
0: Εάν η μητέρα του δεν το πιστέψει, αυτό είναι η επιβεβαίωση του τραύματος.
1: Αυτό είναι χειρότερο.
0: Να μην αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι
0: έτσι
1: ακόμα χειρότερο.
0: Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι άνθρωποι οι οποίοι δέχονται μετά από ένα τραυματικό γεγονός, πέραν της, αν θέλεις, πέραν από την ειδική υποστήριξη, ψυχοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή εκεί που χρειάζεται, δέχονται την οικογενειακή υποστήριξη και αναγνώριση ότι αυτό που σου συνέβη είναι άδικο και δεν το άξιζες.
1: Και είναι αλήθεια, σου συνέβη, αλήθεια. Δεν με κοροϊδεύει.
0: Έτσι. Ακριβώς. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι πάνε πολύ καλύτερα από, σε σύγκριση με εκείνους που δεν έχουν αυτή την αναγνώριση ότι αυτό που τους συνέβη ήταν άδικο και δεν
1: το άξιζαν. Άρα η αναγνώριση είναι ένα βήμα για να βοηθηθεί ένας άνθρωπος στο τραύμα.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Άλλο βήμα που μπορεί να γίνει πέρα από τη φαρμακευτική αγωγή. Άφησε την αυτή. Τι μπορεί άλλο να γίνει στο τραύμα?
0: Αυτό που βοηθά και λέμε στην ψυχοθεραπεία, βοηθά πάρα πολύ η έκθεση σε αυτό που σε τραυμάτισε. Τι σημαίνει έκθεση? Τι σημαίνει έκθεση? Να μιλήσουμε.
1: Τι, να δω μπροστά το διαστήμα και να μιλήσω?
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν σου είπα αυτό. Να μιλήσουμε μαζί για αυτό που σου συνέβη, να μιλήσουμε μαζί τι ακριβώς.
2: Κόσμος 96,5. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
6: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
7: Στόχος μας, η ποιότητα.
6: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
6: Συντηρητικά,
7: υδραυλικά.
6: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
6: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710-25251.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
1: Κατευθύνει και στην τελική ο νοήμων άνθρωπος, αν του αρέσει, ξέρεις, υπάρχουν φορές. Εγώ κατά καιρούς έχω δοκιμάσει διάφορες προσεγγίσεις.
0: Έτσι είναι το σωστό.
1: Δεν μπορούσαμε όλους.
0: Ναι, έτσι είναι το σωστό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Πρέπει, αυτό που λέμε πολλές φορές είναι να δοκιμάσεις, να δεις. Ταιριάζει η χημεία. Ναι. Μπορώ να συνεχίσω.
1: Ναι. Στο 1,5 λεπτό που μας μένει, θέλω να μου πεις, κλείνοντας, τι θα έλεγες για το τραύμα, λοιπόν, που ένας άνθρωπος φέρει και μπορεί να μην το ξέρει ότι το φέρει.
0: Θα σου πω κάτι πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Οι τελευταίες μελέτες και έρευνες δείχνουν ότι άνθρωποι με οριακή διαταραχή προσωπικότητας, το λεγόμενο borderline, θα το έχεις σίγουρα ακούσει.
1: Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε?
0: Άνθρωποι που αυτοτραυματίζονται.
1: Oh, ναι.
0: Έχουμε στις τελευταίες μελέτες, μιλάμε μεταξύ 30 και 50% αυτών των ανθρώπων, και μιλάμε για νέα παιδιά, έχουν βιώσει τραύμα στην παιδική τους ηλικία. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να στοχεύσουμε, να προστατεύσουμε με οποιονδήποτε δυνατόν τρόπο τα παιδιά μας, να είναι, αν θέλεις, σε ένα κοκκούν ασφάλειας, να μεγαλώνουμε περισσότερη ασφάλεια και να δούμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτός ο αυτοτραυματισμός, τι ακριβώς συνέβη, και εκεί να ζητήσουμε πάλι την βοήθεια του ειδικού. Εκεί δεν θα βοηθήσει ο φίλος. Ίσα ίσα μπορεί να είναι ακόμα και χειρότερο, μπορώ να σου πω. Πολλές φορές ακούω από ασθενείς μου, όταν τους ρωτώ πώς ξεκινήσατε, μου λέει κάποια φίλη μου το έκανε και έτσι ξεκίνησα κι εγώ.
1: Κι εγώ, έτσι, ναι. Κάποια φίλη με έσπρωξε. Γιατί θα βοηθηθείς.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Έτσι. Γιατί ο αυτοτραυματισμός προσφέρει το μούδιασμα και είναι, αν θέλεις, μια κακοποίηση στην οποία έχει μάθει το παιδί.
1: Αυτή είναι η τροφή για σκέψη. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: Μαρίνα
0: πολύ.
1: Τσελλέαρ, ψυχίατρος, ψυχοθεραπεύτρια. Θα βρούμε το επόμενο θέμα. Ας βρούμε κάτι λίγο πιο χαρούμενο. Μιλήσουμε για τον έρωτα, για κάτι
0: βεβαίως,
1: άλλο.
0: Βεβαίως, μιλήσουμε. Ό,τι θες, λοιπόν, επιλέγεις.
1: Να πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε παρέα.
8: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αποκάλυψε Μπέρναμ πως υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα για το Brexit το 2016. Όπως ανέφερε ο ίδιος ο Βρετανός Πρωθυπουργός, έθεσε το ερώτημα σε αξιωματούχους στην Downing Street όταν ανέλαβε καθήκοντα το καλοκαίρι και πήρε τη σαφή απάντηση ότι υπήρξε ρωσική παρέμβαση. Είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου προβαίνει σε τέτοιου είδους δήλωση. Στο παρελθόν είχαν υπάρξει καταγγελίες ότι οι ρωσικές κυβερνητικές υπηρεσίες χρησιμοποίησαν ψεύτικους λογαριασμούς για να χειραγωγήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να επηρεάσουν τη βρετανική κοινή γνώμη υπέρ της αποχώρησής της από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις της σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, εφόσον η Μόσχα σταματήσει τις δικές της επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι με αφορμή τα πυρά που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Κιέβου για τα χτυπήματα σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμαινε ότι κάθε βήμα αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης πρέπει να είναι αμοιβαίο και να συνοδεύεται από ουσιαστικές εγγύησεις. Επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Κλειστό παραμένει μέχρι νεοτέρας το αεροδρόμιο του Ριάντ, το μεγαλύτερο της Σαουδικής Αραβίας, μετά την πολύ νεκρή χθεσινή επίθεση που αποδίδεται στους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 309. Ο εκπρόσωπος της Συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία χαρακτήρισε το χθεσινό πλήγμα έγκλημα πολέμου. Πρόσθεσε ότι το βασίλειο θα ανταποδώσει με αποφασιστικότητα. Η Αμερικανική Πρεσβεία στη χώρα ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικοί δημόσιοι λειτουργοί στη Σαουδική Αραβία θα πρέπει εφεξής να ζητούν έγκριση για να έχουν πρόσβαση σε αεροδρόμια. Στο μεταξύ, οι Χούθη προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες αλλά και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Ανησυχία έχει προκαλέσει στην Πολωνία η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με πιθανή επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ και του Υπουργού Άμυνας. Την πληροφορία ανακοίνωσε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα 6 εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών. Ανέφερε ότι κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του, εστιάζοντας τη σημασία της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, προαναγγέλει νέα μέτρα στήριξη για τους αλλήλους. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στο μεταξύ σήμερα επαγγελματίες αλλήλους σε Πάτρα, Βόλο και Μυτιλήνη στο πλαίσιο των κινητοποίησεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται οι 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που διέπρεται απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών, με τη ζημιά στο δημόσιο να υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των ατόμων που απολογούνται είναι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. 4 άτομα τραυματίστηκαν στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης όταν 45χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κινούμενος με γιόταχη αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του και εισήλθε σε ταβέρνα. Όπως διαπιστώθηκε, είχε καταναλώσει αλκοόλ. Ο οδηγός συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα και την Πέμπτη 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Μπελόκη-Πιχαλάνδρη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League νωρίτερα ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από το Sport FM TV. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σήμερα παίζουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ. Νωρίτερα στις 5 και Κηφισιά Πανετολικός. Την ίδια ώρα παίζουν Ηρακλής Λεβαδιακός αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στις 7 παίζουν Άρης Βόλος.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική. Υπάρχει πιθανότητα βροχής στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις άλλες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικού χαρακτήρα βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, στα δυτικά και τα νότια πελάγη θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας η Μαρία Δουρουδή.

0: 9 λεπτά μετά τις 4. Sky 100,3, Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο, παρέα μαζί σας αυτή την Κυριακή 11 Οκτωβρίου μέχρι και τις 5. 2-10-48-00-170-174, τηλεφωνείτε, σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου, ή skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε, και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λάκης Τρολάκης μου λέει: συμφωνώ με αυτά που λέει η κυρία ψυχίατρος. Εγώ παρατήρησα στον εαυτό μου πως όσο τρως χυλόπιτες από κοπέλες, τόσο πονάει λιγότερο. Γενικότερα, όσο το σκέφτεσαι περισσότερο, τόσο σε βοηθάει για το μέλλον. Και η Αγγελική μου λέει: παράκληση να αφαιρεθεί η λέξη τρελός από το δημόσιο λόγο. Δεν είναι τρελός ο οποίος παίρνει φάρμακο. Ίσα-ίσα αυτό λέμε. Ότι όταν πηγαίνει κάποιος σε ψυχίατρο, αυτό νομίζουν και αυτό λένε. Νομίζω ότι σιγά-σιγά κάνουμε έτσι δουλίτσα για να προχωράμε. Λοιπόν, όταν έρχεται η Μέρη Παναγάκου, τα έχουμε ξαναπεί.
1: Καλησπέρα.
0: Στον Sky είναι γιορτή, καλησπέρα, καλώς όρισες.
1: Λατρεύω αυτή τη σκηνή, Ακή. Πρώτα απ' όλα καλησπέρα και σε όλους τους φίλους. Έτσι να ακούω, αχ, τρελαίνομαι.
0: Γιατί όμως μου και το εγώ το δείχνω τώρα, όταν έρχεται η μέρη δεν έρχεται ποτέ με άδεια χέρια.
1: Πας σε μια επίσκεψη χωρίς να πας κάτι της, το κάτι της σου που λένε.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, είναι μια σπανακόπιτα, για πες.
1: Ναι. Βγήκε το φρέσκο σπανάκι.
0: Και χαλβάς. Φρέσκο σπανάκι, ε. Και
1: ο χαλβάς είναι με 4 λου, γιατί δεν είναι ο κλασικός χαλβάς το 1, 2, 3, 4. Στο 4, αντί για νερό, έχει φρέσκο χυμό πορτοκαλιού. Και έχω καβουρδίσει μπόλικα αμύγδαλα. Έχω βάλει σταφίδες που τις είχα βάλει πάνω από τον ατμό και φούσκωσαν και τις ράντισα με λίγο κονιάκ. Και μέσα την ώρα που το ανακάτευα, είναι μισό ηλιέλαιο, μισό ελαιόλαδο, καβούρδισα τα αμύγδαλα. Και έτσι έχει πάρει μια διαφορετική γεύση και έχει γίνει κάτι σαν πορτοκαλόπιτα.
0: Α, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, είναι πολύ γευστικά.
1: Οπότε σήμερα λοιπόν θα πω, θέλω
0: πριν
1: να,
0: πεις, ναι, να πούμε μια καλησπέρα, γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ όταν στέλνουν φωτογραφίες. Ο Ηρακλής έστειλε φωτογραφία το φορτηγό του και μου λέει: είμαι στο δρόμο για Πορτογαλία, να το ευχηθούμε να είναι καλό τάξιδος. Μας ακούει ο κόσμος από παντού. Λοιπόν, μην τα λέω και πάλι, μάλλον θα το επαναλάβω. Εσύ θα με κάνεις influencer κανονική. Δηλαδή, λοιπόν, τα βίντεο της Μέρης Παναγάκου στο TikTok, που κι εγώ δεν ασχολιόμουν πολύ, αλλά με σένα ασχολήθηκα, το μεγαλύτερο είναι 410.000. 410.000 άνθρωποι έχουν μπει. 78.000 σχόλια.
1: Είδες που η παράδοση μετράει και πουλάει. Το πρόσεξες αυτό.
0: Τι
1: ο κόσμος θέλει να γυρίζει, ναι, λίγο να, έχει αυτή η συμφόρηση που συμβαίνει, αυτή τον ακούμε συνέχεια, εγκλήματα, θαυμάτους, εκείνο το άλλο, και ακούς, μπαίνεις μέσα και μιλάς για την παράδοση και ακούει ο άλλος και εκείνη τη στιγμή αδειάζει το μυαλό του από ό,τι κακό και θυμάται γιαγιά, παππού, το χωριό, τα έθιμα, τα πάντα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και είναι το storytelling. Είσαι αφηγήτρια μαγική που θέλει. Σε θέλει ο κόσμος.
1: Θεία Λένα, θυμάσαι που είπε κάποιος.
0: Θεία Λένα, δεν ξέρω, γιαγιά, Θεία Μέρη. Θεία Μέρη, ό,τι και να είναι. Είναι ωραία αφήγηση που δεν, ξέρεις, σου συμπιέζει το μυαλό, δεν σε ταράζει, σε χαλαρώνει, ακούς, μαθαίνεις. Να πούμε και στον Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα.
1: Εγώ θα πω εκεί που είναι, που πάει για την Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Μήπως ξέρεις γιατί εκεί χρησιμοποιούν πάρα πολλούς κρόκους αυγών στα γλυκά τους, στα φαγητά τους, παντού.
0: Για ξαναπέστω, πάρα πολλούς κρόκους χρησιμοποιούν στην Πορτογαλία.
1: Κρόκους αυγών στην Πορτογαλία, γιατί τα σπράδια τι τα κάνουν, κολλάρουνε τα καπέλα και εκείνες τις επομύτες που φοράνε οι νάνεις, αυτές οι καλόγριες, και θέλει ασπράδι αυγού. Στις Φιλιππίνες έβαζαν ασπράδια αυγού μέσα στον ασβέστη για όλους αυτούς τις παγόδες, τους ναούς, τους βουδιστικούς, γιατί κόλλαγε πάρα πολύ καλύτερα. Αν θέλεις να κολλήσεις κάτι στον τοίχο σου, σε ένα πλακάκι.
0: Δεν θα μου μυρίζει αν βάλω πάνω ασπράδι.
1: Δεν μυρίζει
0: αυγού
1: καθόλου.
0: Όχι,
1: καθόλου δεν μυρίζει το ασπράδι. Ξέρεις κάποτε από πού λέγανε ότι ήταν η λεύκανση των κρασιών που κάνανε, η διάβια. Ξέρεις πως ήταν ο διαυγής, αυτό ο διαυγησίνος. επάνω, όπως είχαν ας πούμε τα μεγάλα αυτά τα πιθάρια τότε με το κρασί, χτύπαγαν ασπράδια αυγών 4-5 ημερών και τα ρίχναν επάνω, ιδίως το κόκκινο κρασί, και όπως κατέβαινε το ασπράδι, κατέβαζε όλο το ίζημα, κάτω έβγαινε ένα πράγμα ας πούμε πηχτό και ήτανε διαυγές το κρασί. Από πού βγήκε η λέξη, εσύ που είσαι και εκπαιδευτικός, διάβγια Μαρία, διά αυγών.
0: Όχι από σένα τα μαθαίνω, Μέρη μου, από σένα.
1: Λοιπόν, και επίσης, όταν θέλετε, φτιάχνετε φίλη μου μια πίτα.
0: Τώρα τι πάμε σε...
1: Τα πάντα θα πάμε πούμε. Σήμερα θα πούμε, θα κάνουμε ένα pot πουρί.
0: Θα μπαίνουμε, θα βγαίνουμε.
1: Και... Θα μπαίνουμε, θα βγαίνουμε
0: από όλα. Επειδή έχετε πει πάρα πολλά, στέλνετε πολλές ερωτήσεις και στο TikTok.
1: Ναι, θέλω να απαντώ ό,τι μπορώ.
0: Ό,τι μπορώ. Ό,τι μπορούμε.
1: Λοιπόν, ετοιμάζουμε, βάζουμε τα φύλλα μας κάτω.
0: Για τι πράγμα λέμε τώρα?
1: Για την πίτα, για το ασπράδι συνεχίζω. Εκεί λοιπόν θέλω να μην, αυτό που λέμε, παπαριάσει το φύλλο κάτω, να μαλακώσει. Τι κάνω? Χτυπάω ένα σπράδι καλά καλά και το απλώνω πάνω στο φύλλο μου πριν ρίξω τη γέμιση. Τι θα κάνω λοιπόν? Θα στεγανοποιήσω το φύλλο και δεν θα περάσει τίποτα. Το ξέρατε? Δεν
0: όχι.
1: Το ξέρατε?
0: Πού να το ξέρουμε, ναι.
1: Μέχρι τώρα ό,τι σας είχα πει δεν τα ξέρατε?
0: Όχι.
1: Έτσι, λοιπόν, περιμένω το τουρκοβούνι να πάρει, έτσι. Άμα δεν πάρει θα στεναχωρηθώ.
0: Δίκιο έχεις.
1: Λοιπόν, θα πούμε τώρα κάτι άλλο. Τελειώνει τα ωραία φρούτα, έρχονται τα του Οκτωβρίου, τα ωραία μήλα, τα χλάδια, τα ακτινίδια. Παρεπιπτόντως φέτος πιστεύω ότι όλα τα φρούτα ήταν πολύ γευστικά. Πάρα πολύ.
0: Και ξέρεις τι έμαθα, γιατί ήρθε η αδερφή μου από την Κοζάνη και μου φέρε πολύ ωραία αμυγδαλά φέτος. Υπάρχει πολύ καλή παραγωγή αμυγδάλων.
1: Ναι.
0: Και πολύ.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι ωραίο
1: τα
0: το αμυγδάλα
1: είναι εξαιρετικά για την υγεία. Έτσι. Και μπορούμε να φτιάξουμε πάρα πολλά. Είναι τα κηδόνια σε λίγες μέρες, τα ρόδια, τα ακτινίδια, τα λαχανικά, όλα τα υπέροχα. Τελειώνουν όμως και οι ωραίες ντομάτες και τα κομοντόρια, τα πομοντόρια αυτά. Δεν θα τα αφήσουμε να πάνε χαμένα. Πρώτα απ' όλα έχουν εξαιρετικά καλή τιμή. Δηλαδή αν πάτε στη Λαϊκή, ιδίως το μεσημέρι, θα βρείτε, και εγώ βρήκα και με 90 λεπτά και με 1 ευρώ ωραιότατα. Τα οποία τι θα τα κάνουμε, ιδίως οι εργαζόμενες, πάτε να φτιάξετε μια σάλτσα και βάζετε μια ποσότητα που θέλετε για μια μέρα. Γιατί να μην κάνουμε 2 μεγάλα βάζα του 1 κιλού και γυρίζοντας σπίτι βράζουμε λίγα μακαρόνια και μια κουταλιά και είναι υπέροχη. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε λιαστές ντομάτες με τα κομοντόρια και μια ωραία σάλτσα κόκκινη. Πρώτα απ' όλα, τη στιγμή που θα βάλουμε μπόλικα κρεμμύδια, γιατί το κρεμμύδι νοστιμίζει, γλυκαίνει τη σάλτσα, γιατί δεν θα βάλουμε ούτε ζάχαρη. Μια συμβουλή, αν θέλετε, συνήθως βάζετε ζάχαρη σε μία σάλτσα, προσθέστε λίγη μαγειρική σόδα για να αποφύγουμε τις πολλές ζάχαρες. Είδε, σου φέρα λίγη μαρμελάδα, θα πούμε μαρμελάδα χωρίς ζάχαρη μετά, θέλω να τη δοκιμάσεις και να μου πεις αν είναι καλή. Λοιπόν, ξεκινάμε με μπόλικα κρεμμύδια, ψιλοκομμένα, χοντροκομμένα όπως σας αρέσει, και τα τσιγαρίζουμε σε ελαιόλαδο, αν προτιμάτε κάτι άλλο. Την ώρα που τσιγαρίζουμε τα κρεμμύδια, θα βάλουμε και όλα μας τα μπαχάρια. Γιατί όταν τσιγαρίζονται μαζί, αυτά τα μπαχάρια θα μας βγάλουν όλα τα ωραία τους αρώματα, όπως λένε οι μεγάλοι σεφ, θα αναμειχθούν με τη γλύκα του κρεμμυδιού. Περιέχει πολλά σάκχαρα το κρεμμύδι, και αυτά μαζί θα μας δώσουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Τα σβήνουμε με λίγο κρασί, δεν έχει σημασία αν είναι άσπρο ή κόκκινο, αρκεί να είναι καλό, και ποτέ δεν θα βάλουμε ρετσίνα φυσικά. Αφού λοιπόν όλα αυτά, δηλαδή θα βάλουμε λίγο θυμάρι, λίγο ρίγανη, λίγο δυόσμο, λίγο δέντρο, ό,τι θέλουμε από αυτά, και πάντοτε και μια κουταλιά πάπρικα γλυκιά κόκκινη μαζί, του δίνει εξαιρετική γεύση. Τα αφήνουμε λοιπόν όλα αυτά να βγάλουν τα αρώματα, και έχουμε. Τις ντομάτες δεν είναι ανάγκη να τις ξεφλουδίσουμε. Εγώ δεν τις ξεφλούδισα και δεν φαίνεται τίποτα. Απλά έβγαλα το κοτσανάκι εκεί, τις έκοψα κομμάτια στο μπλέντερ να γίνουν ένας καλός πολτός, τα σπόρια του όλα. Όλα έχουν και γεύση και νοστιμιά πολύ και πολλές θεραπευτικές ουσίες. Τα βάζουμε λοιπόν, ρίχνουμε και την ντομάτα και το αλάτι το χοντρό θα έχουμε ρίξει από την αρχή, εδώ δεν μας πειράζει να βάλουμε από την αρχή, και το αφήνουμε και σιγοβράζει, όχι νερά, τίποτα νερό. Το αφήνουμε κλειστή κατσαρόλα 3-4 ώρες. Η σάλτσα που θα πάρεις, δηλαδή μπορείς να τη βάλεις σε φακές, μπορείς να τη βάλεις σε φασολάκια, σε μπάμιες, σε αρακάν κάνεις κόκκινο, σε κιμά. Έχεις έτοιμη σάλτσα, δεν χρειάζεται να κόψεις κρεμμύδια να κάνεις. Ένα κόπο θα κάνεις. Πας στη λαϊκή σου, τα παίρνεις. Ένα απόγευμα Σάββατο ή μια Κυριακή πρωί. Άλλωστε, δεν ξέρω αν το είπε η γιατρός, δεν την άκουσα, η ψυχοθεραπεία η καλύτερη είναι η μαγειρική ή το πλέξιμο, έτσι παρά να τσακώνεται κανείς με τον σύντροφό του ή τα παιδιά ή οτιδήποτε, ή να τρώγεται να καθαρίζει τη σκόνη που... Η πενικυλίνη από τη σκόνη βγήκε, έτσι, και από τη μούχλα, να λέμε και αυτά. Έχεις φτιάξει σάλτσα υπέροχη, την έχεις βάλει στα βάζα. Αρκεί από πάνω να είναι πάντοτε λάδι ελαιόλαδο, όχι λιέλαιο, ελαιόλαδο. Καλά κλεισμένο το βάζω και έχεις έτοιμη η σάλτσα. Πάμε τώρα να φτιάξουμε τα κομοντόρια μας σε... Τι θες να πεις,
0: όχι,
1: κάτι θες να πεις.
0: Να υπενθυμίσω, γιατί δεν έχω πει και το Viber, για να μας στέλνουν και εκεί μηνύματα. 698-123-1003, εκτός από το 210-48-00-170-174 και απαντά η αγαπημένη μας η Ρούλα Ιβερτάκου.
1: Αγαπημένη μου πολύ.
0: Τι θα πούμε τώρα?
1: Λοιπόν, θα πούμε τώρα τις λιαστές ντομάτες. Πιάνουμε τα κομοντόρια λοιπόν, αφαιρούμε το κοτσανάκι, τα σκίζουμε στη μέση και... Αν θέλετε αφαιρείτε μερικά σπόρια, δεν έχουν αυτή την εποχή, είναι τόσο όρημα, δεν έχουν υγρά και σπόρια πολλά. Και όπως είναι το ταψί του φούρνου, η λαμαρίνα, βάζουμε από πάνω να κουμπίσει σχάρα. Και εκεί όπως τις έχουμε κόψει στη μέση, τις αλατίζουμε με χοντρό αλάτι καλά. Στην αρχή τις βάζουμε με το κομμένο μέρος προς τα κάτω, αφού τις έχουμε αφήσει αρκετά και έχουν απορροφήσει, έχει λιώσει το χοντρό αλάτι, τις γυρίζουμε μετά και τις βγάζουμε στον ήλιο σκεπασμένες με ένα τούλι από πάνω. Θέλουν περίπου 10 ημέρες, το βράδυ τις βάζουμε μέσα, τις βγάζουμε όταν έχει ήλιο, για να γίνουν πραγματικά λιαστές. Αν θέλουμε για πιο γρήγορα, όπως είναι έτσι στο φούρνο, στους 100 βαθμούς με μισάνοιχτο το φούρνο, για να στεγνώσουν, να μην ψηθούν. Και έχουμε έτσι λοιπόν φτιάξει υπέροχη σάλτσα ντομάτας και λιαστή ντομάτα που μπορεί να διακοσμήσει ωραιότατα μία σαλάτα. Μπορούμε να φτιάξουμε μία σαλάτα την κλασική, ρόκα, μαρούλι και πάνω να έχει φλίδες από ένα ωραίο ελληνικό τυρί, να έχει καρύδι και λιαστή ντομάτα. Και μία ωραία σος που θα φτιάξουμε από πάνω, θα φτιάξουμε, βάλουμε ελαιόλαδο, θα βάλουμε μπαλσάμικο, ξύσμα λεμόνι, χυμό λεμόνι, και ό,τι άλλο μυρωδικό θέλουμε, απλά πράγματα, εν μία καλό να το ανακοινήσουμε
0: στο
1: καλά στο σέικερ και θα το ρίξουμε και θα είναι πάντοτε και θα έχουμε μια υπέροχη σάλτσα. Τι μας λένε?
0: Λοιπόν, ο Λάκης Τρολάκης, υπάρχει είδος φασολάκια πράσινα που να μην έχουν ίνες και πώς τα ζητάμε, υπάρχουν?
1: Βεβαίως, είναι τα τσαουλιά.
0: Α, τα τσαουλιά.
1: Τα τσαουλιά που δεν έχουν, οπότε μπορεί ακόμα και αυτά τα με το μέτρο που είναι, τα γυφτοφάσουλα που λένε,
0: ναι.
1: Και αυτά λοιπόν τα φασολάκια δεν έχουν ίνες.
0: Φαλακρό του κορβούνι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ερώτηση. Mm. Είναι απαραίτητο για την πασίγνωστη Κοπενχάγη το γλυκό τα πολλά αυγά να διαχωρίζονται σε κρόκους και ασπράδια ή μπορούμε να τα βάλουμε ολόκληρα στη ζύμη?
1: Μπορούμε να τα βάλουμε ολόκληρα, αλλά όταν διαχωρίζεται, εγώ ας πούμε κάνω ένα ραβανί που τα βάζω μαζί. Όταν διαχωριστεί το κάνει το γλυκό πιο αφράτο. Γιατί όταν θα χτυπήσουμε χώρια τα ασπράδια, τι θα κάνουμε? Θα κλείσουμε μέσα στο ασπράδι αέρα. Άρα αυτός ο αέρας, γι' αυτό λέει όταν βάλετε τα ασπράδια πάντοτε που λένε, με μία σπάτουλα ή μαρίζ, να το πούμε έτσι πιο...
0: Έτσι λέγεται?
1: Μαρίζ.
0: Α, μαρίζ, ωραία.
1: Μαρίζ.
0: Ναι.
1: Από κάτω προς τα πάνω, γιατί έτσι τι κάνουμε, αυτή η κυκλική κίνηση το βοηθάει να κλείνεται πάντα ο αέρας μέσα. μέσα στο ασπράδι. Άρα είναι καλύτερο αν το θέλει αφράτο, διαχωρισμένα. Αν το θέλει, δεν τον πειράζει πάρα πολύ ή δεν την πειράζει πάρα πολύ, θα τα βάλει μαζί.
0: Άκου λίγο, ανοίξαμε τώρα άλλο θέμα. Ανοίξαμε τώρα άλλο θέμα.
1: Με καλό ή κακό.
0: Με τη διάβγεια που είπες. Μην ακούμε διαμαρτύρετα τα πιο απίθανα πράγματα, λέει ο Δήμος. Η λέξη διάβγεια είναι σύνθετο από το διά και αυγή και όχι από το διά και αυγά.
1: Εγώ μου το είχαν πει αυτά παλιά στα Μεσόγεια.
0: Και ο Δημήτρης Κουτσογιάννης το ίδιο λέει.
1: Σωστό είναι, ναι. Αλλά εμείς μιλάμε παραδοσιακά και στα παραδοσιακά υπάρχει και παραφθορά της γλώσσας.
0: Πολύ ωραία, ναι.
1: Απάντησα.
0: Απάντησες.
1: Ωραία.
0: Απλά για να τα λέω κι εγώ όλα τα μηνύματα, μην νομίζουν ότι κρύβουμε, ναι. Ότι... Ναι. Ωραία, τι θα...
1: Εκεί την έλεγαν διάβγανση, δεν ήταν διάβγια, ίσως έκανα λάθος. Διάβγανση, διάβγων αυτή το καθάρισμα.
0: Κάτσε να το βάλω, να το δω μήπως είναι διάβγανση, είπες, ή ναι. Διάβγαση είναι.
1: Διάβγαση, όχι διάβγαση. Διάβγανση, διάβγαση.
0: Διάβγαση είναι η λέξη.
1: Μαρία, μην το ψάχνεις, ναι. Γιατί δεν είναι με την ετυμολογία, ψάχνοντάς το, δεν είναι. Πόσες λέξεις έχουμε που είναι παρεφθαρμένες.
0: Ναι, είναι.
1: Έτσι. Εμείς μιλάμε παραδοσιακά, γι' αυτό θέλω να πω, επειδή διάβασα τα μηνύματα που στείλαν οι φίλοι και ευχαριστώ που ασχολούνται, ναι, ότι γράψαν, ας πούμε, έχει γκλίτερ το τζιν και τα λοιπά. Όταν μιλάμε για παραδοσιακά καθαρίσματα,
0: ναι,
1: δεν υπήρχε ούτε τζιν παλιά, ούτε γκλίτερ υπήρχε παλιά. Και επίσης τα υφάσματα δεν ήταν το ίδιο.
0: Ναι.
1: Όταν ξεκινάτε να φτιάξετε αυτά που λέμε, ας πούμε, με σόδα, με λεμόνι, με ξύδι, με όλα αυτά, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ξέρετε ότι τα υφάσματα δεν έχουν τις ίδιες βαφές τις παλιές και δεν έχουν την ίδια σύνθεση την παλιά.
0: Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε γι' αυτά.
1: Ναι. Όταν όμως ξεκινήσουν, πάντα σε ένα ρέλι, σε ένα στρίφωμα ή σε μία ραφή να δοκιμαστεί ότι δεν ξεβάφει και δεν κάνει ζημιά στο ρούχο.
0: Και να κλείσουμε για να πάμε σε διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Στα λεμονάτα ρεβίθια, λέει ο Λάκης, για να γίνουν χυλωμένα χωρίς κρεμμύδι.
1: Δεν μπορεί να τα φτιάξει αν δεν θέλει κρεμμύδι.
0: Για να γίνουν χυλωμένα όμως.
1: Για να γίνουν χυλωμένα υπάρχει ένα μυστικό. Όταν θα πρέπει, καταρχάς όταν ρίξει λεμόνι στο τέλος θα χυλώσουν αρκετά. Μπορεί όμως να βγάλει 1-2 κουταλιές ρεβίθια, να τα βάλει στο μπλεντεράκι μαζί με χυμό και το λεμόνι, να τα λιώσει τελείως και άμα τα ρίξει μετά μέσα έχουν χυλώσει υπέροχα.
0: Επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Freewin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Sea Student Hot Takes.
3: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο Vodafone Sirius.
7: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
8: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
7: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
8: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
9: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
7: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
10: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
7: Electroteam Μαρκέτος.
10: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
10: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
7: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και ταχογράφων.
10: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
10: και κινητό 6977 42 10 78.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
10: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
7: Κινηθείτε.
10: Προς το συμφέρον σας.
7: Προς το συμφέρον σας.
11: Της Σαουδικής Αραβίας μετά την πολύ νεκρή χθεσινή επίθεση που αποδίδεται στους αντάρτες Χούθη. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 309. Συνελήφθη 38χρονος που κατηγορείται ότι είχε αφαιρέσει τουλάχιστον 150 μεταλλικά καλύματα φρεατίων από περιοχές του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη 48χρονος σε επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων στο Βοτανικό. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα ως και την Πέμπτη 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Μπελόκη-Πιχαλάνδρη λόγω εργασιών. Και ο καιρός συννεφιά αύριο στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: η αγαπημένη Μέρη.
1: Θα σου πω
0: τι
1: τώρα.
0: Θα μου πει.
1: Όταν έτσι σπουδαίοι ομιλητές κάνουν κάποιες ομιλίες που θεωρούν ότι μπορεί να είναι λίγο βαρετές, εσκεμμένα κάνουν κάποια λάθη για να δουν αν τους παρακολουθεί ο κόσμος. Και εγώ έκανα λοιπόν λάθος το διάβγεια, ενώ ήταν διάβγαση, έξυπνη η απάντησή μου, για να δω αν με παρακολουθεί.
0: Σε ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
0: Οι αλάθητοι είναι αυτοί που μένουν στο σπίτι. Λοιπόν, Sky 100,3. Μαρία Δουρδή στο μικρόφωνο μαζί της. Είναι η Μέρη Παναγάκου. Είναι η μέρα αυτή του μήνα που έρχεται πάντα η Μέρη εδώ. 2-10-48-0-0-170-174. Sky Radio, τη λέει Ατζιάρη εκεί που λέει πες την απόψη σου. Στέλνετε αυτό που θέλετε και στο Viber. Μην το ξεχνάτε. 698-123-1003. Λοιπόν, περίμενε Μέρη μου τώρα, γιατί εγώ σε τραβάω και βιντεάκια, γιατί με κάνεις influencer. Είπαμε.
1: Κοίταξε,
0: εσύ.
1: Εγώ θέλω τώρα να πω μερικά για το πρόσωπο, τώρα που είναι ωραία τα φρούτα ακόμα. Γιατί λέμε στους φίλους και στις φίλες, γιατί και οι άντρες προσέχουν το πρόσωπό τους, και δεν λέμε πράγματα τα οποία μπορούν να τους κάνουν να νιώσουν πιο ωραία, πιο ευχάριστα, πιο όμορφοι. Και επίσης θα πω και μερικές συμβουλές για πώς καθαρίζουμε. Δεν με διακόπτεις Μαρία καθόλου, έτσι, καθόλου. Πάμε. Λοιπόν, μία μάσκα υπέροχη με αχλάδια, γιατί οι γιαγιάδες μας και οι μαμάδες μας που είχαν πρόσωπο φράπα ήξεραν πώς να το περιποιηθούν με αυτά που είχαν στο σπίτι τους. Κόψτε ένα ώριμο φρούτο, έτσι ένα ωραίο βουτυράτο αχλάδι, σε πολύ μικρά κομματάκια. Βάλτε το σε ένα σακουλάκι από τούλι ή από γάζα και ακουμπήστε σε ένα πρόσωπο έτσι που το έχετε ξεπλύνει. Εξαπλώστε, ακούστε λίγο μουσική ή απλά σκεφτείτε έτσι ευχάριστα πράγματα και αφήστε το για 20 λεπτά στο πρόσωπό σας. Μετά, όταν βάζουμε μάσκα από φρούτα, ξεπλένουμε στην αρχή με χλιαρό νερό μέχρι να γίνει κρύο, και αν θέλουμε στο τέλος και λίγο κρύο νερό από το ψυγείο. Ένα υπέροχο γαλάκτωμα ντε μακιγιάζ. Θα κόψω το γαλάκτωμα στη μέση και θα σας πω ότι το κρύο γάλα είναι ένα εξαιρετικό ντε μακιγιάζ. Βάλτε πάνω σε μπαμπάκι γάλα φρέσκο και θα δείτε πόσο ωραία θα καθαρίσει το πρόσωπο και πόσο υπέροχα θα νιώσετε. Μετά, παίρνουμε λοιπόν μάσκα με ροδάκινα. Βάζετε μισή ώρα μια μάσκα με απλά λιωμένα ροδάκινα. Αυτή την εποχή είναι πιο όρημα ακόμα, πιο μαλακά. Την αφήνετε εκεί για μισή ώρα περίπου, ξεβγάζετε κατά τον ίδιο τρόπο και νιώθετε πάρα πολύ όμορφα. Δεν ξεχνάμε τις φέτες αγγούρι που βάζανε οι γιαγιάδες και οι μαμάδες στα μάτια τους, που ήταν μετά, τα ένιωθαν ξεκούραστα και πιο έτσι, αν ήταν πρισμένα, έφευγε όλο το πρίξιμο. Στους μαύρους κύκλους έβαζαν φλούδες από πατάτες. Μην απορείς, φλούδες από πατάτες, αρκεί να είναι καλά πλυμμένη φλούδα από πατάτα. Μετά, επειδή είναι της μόδας πολύ, το αβοκάντο. Εάν το πρόσωπο είναι ρεθισμένο από τον ήλιο, μία μάσκα με λιωμένο αβοκάντο, αν το αναμίξουμε με 2-3 κουταλάκια του γλυκού αμυγδαλέλαιο, μια και είπαμε για αμύγδαλα προηγουμένως. Ένα γαλάκτωμα ντομάτας τώρα, άκου. Αυτό, έχουμε πάρει αρκετές ντομάτες για να κάνουμε όλα αυτά που είπαμε. Εάν το δέρμα είναι τσιτωμένο που λέμε και κουρασμένο αρκετά, θα πάρετε μια όριμη ντομάτα, θα την περάσετε από το τρυπητό και θα προσθέσετε σε αυτό το χυμό ένα κουταλάκι του γλυκού ροδόνερο και λίγη φρέσκια κρέμα γάλακτος ή γάλα φρέσκο, ή αν έχετε βαπορέ. Αυτό θα είναι ένα υπέροχο γαλάκτωμα ντε μακιγιάζ που καθαρίζει και μαλακώνει το δέρμα. Λοιπόν, όλα αυτά για το πρόσωπο πάντοτε τα λέμε, είναι πάρα πολύ ωραία, τα βρίσκω από παλιά συγγράμματα ή από απλές σημειώσεις, όμως επειδή έχουν αλλάξει οι εποχές και υπάρχουν πάρα πολλές αλλεργίες, καλό είναι να συμβουλεύεστε ειδικό αν έχετε κάποιο πρόβλημα, για να μην υπάρξει οποιαδήποτε παρενέργεια.
0: Μπορώ να μιλήσω?
1: Εντάξει, ωραία. Να κάνουμε.
0: Ωραία. Λέει η Νανά, συγχαρητήρια για τα θέματα που επιλέγετε για την εκπομπή, και ο εινολόγος από το κτήμα Νιάστη Κωνσταντίνος, συμφωνώ με ό,τι είπαμε για τη λεύκανση του κρασιού από το ασπράδι του αυγού.

0: είναι ο λόγος είναι και ξέρει. Ζητάει ο Γεράσιμος Χριστάτος, βάλτο στο πρόγραμμα.
1: Κεφαλονίτης.
0: Ναι, ναι. Παρακαλώ πολύ, περιμένουμε να μας πείτε τη συνταγή μαρμελάδας χωρίς ζάχαρη.
1: Τώρα, αμέσως. Αυτή τη στιγμή.
0: Περίμενε με.
1: Ναι.
0: Περίμενε με. Ποια, ναι. Οποιοδήποτε φρούτο.
1: Οποιοδήποτε φρούτο. Γιατί η βάση του είναι το θέμα. Δεν είναι το φρούτο που θα βάλουμε.
0: Για σημειώστε, μαρμελάδα χωρίς ζάχαρη.
1: Εννοούμε καθόλου όμως ζάχαρη. Έτσι. Φυσικά δεν θα έχει τη γλύκα της μαρμελάδας, αλλά θα έχει πολύ πιο έντονη τη γεύση του φρούτου. Ξεκινάμε στην αρχή, παίρνουμε μήλα αρκετά. Μπορεί να είναι και πράσινα μήλα. Τα τρίβουμε αφού τα ξεφλουδίσουμε και βγάλουμε τα κουκούτσια. Δεν πετάμε τα κουκούτσια γιατί εκεί είναι όλη πυκτίνη. Τα οποία θα τη βάλουμε σε ένα σακουλάκι από τούλι και θα τη βάλουμε μέσα, θα τα βάλουμε την ώρα που βράζει η μαρμελάδα να μας την πήξει γιατί δεν έχουμε ζάχαρη. Λοιπόν, όπως είναι αυτά τα μήλα, τα τριμμένα, βάζουμε μπόλικα. Εγώ όμως θα πρότεινα λίγο γιατί δεν υπάρχει το συντηρητικό που λέγεται ζάχαρη, οπότε δεν μπορούμε να την κρατήσουμε πολύ καιρό. Και πάντα στο ψυγείο φυσικά. Βάζουμε λοιπόν τα μήλα και τα καλύπτουμε με νερό. Αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε χυμό πορτοκάλι φρέσκο, που επίσης θα του προσδώσει ακόμα, πως είπαμε στο χαλβά προηγουμένως, αντί για νερό χυμό πορτοκάλι φρέσκο. Και αφήνουμε να σιγοβράσουν ανοιχτή η κατσαρόλα μέχρι να δούμε ότι αρχίζει και ροζίζει ο χυμός. Δηλαδή αν είναι πορτοκάλι φυσικά δεν θα το δούμε, αλλά βλέπουμε ότι λιώνουν τα μήλα. Μας έχουν βγάλει όλη τη γλύκα και όλη την πυκτίνη. Έχουμε μέσα και το σακουλάκι με τα σπόρια. Και τώρα, τι θέλουμε να βάλουμε? Θέλουμε αυτή την εποχή να βάλουμε βανίλιες και ροδάκινα? Θέλουμε να βάλουμε πεπόνι? Θέλουμε να βάλουμε αχλάδια? Ό,τι θέλουμε να βάλουμε. Θα τα κόψουμε, θα τα πλύνουμε, δεν χρειάζεται να βγάλουμε τη φλούδα. Θα τα κόψουμε λοιπόν όχι πολύ μικρά κομμάτια, θα τα ρίξουμε μέσα και σε πάρα πολύ χαμηλή θερμοκρασία, δηλαδή περίπου να είναι στο 4 ή στο 5, αν είναι στο 9 η διαβάθμιση, στο 1 αν είναι στο 3 η κουζίνα, και αφήνουμε να σιγοβράσουν για ώρες. Σβήνουμε, αφήνουμε πάνω την κατσαρόλα πάνω στο μάτι και σκεπάζουμε με μία χνουδωτή πετσέτα καθαρή. Αυτό το βοηθάει στο να κρατήσει, να μην μας φύγουν τα αρώματα η πετσέτα. Την επόμενη μέρα που θα έχουν πλέον βγάλει κι άλλους χυμούς, ξαναβράζουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και την ίδια μέρα, αλλά δεν θέλουμε δυνατή φωτιά γιατί δεν θα μας δέσει μαρμελάδα. Δεν έχουμε εδώ ζάχαρη που θα δέσει. Αυτό είναι της υπομονής. Όταν λοιπόν θα είναι έτοιμη, θα δούμε ότι έχει πήξει πάρα πολύ, η μαρμελάδα είναι έτοιμη και έχουμε μια μαρμελάδα χωρίς καθόλου ζάχαρη. Αν θέλουμε να φτιάξουμε τώρα ένα γλυκό κέικ ας πούμε, που να μην έχει ζάχαρη, θα βάλουμε 3-4 κουταλιές από αυτή τη μαρμελάδα μέσα στο κέικ και θα του προσδώσουμε άρωμα και γλύκα που έχουμε πάρει μόνο από φρούτα. Στο ψυγείο οπωσδήποτε. Και όταν κλείσουμε το βάζο, όταν λέμε αποστηρώνουμε τα βάζα, ή θα τα βάλουμε χωρίς το καπάκι το μεταλλικό στο φούρνο μικροκυμάτων για ένα λεπτό, ή στο φούρνο που εκεί μπορούμε να βάλουμε, δεν χρειάζονται τα καπάκια, ή διαφορετικά σε μια μεγάλη κατσαρόλα γεμάτη νερό που θα αρχίσει να βράζει, και για να μην σπάσουν τα βάζα γιατί δεν έχουν μέσα νερό, αποστήρωση κάνουμε όχι να βράσουμε νερό, θα βάλουμε ανάμεσα εφημερίδες ή μια πετσέτα κουζίνας και έτσι δεν θα χτυπιούνται να σπάσουν. Μα όπως είναι καυτά και καυτή η μαρμελάδα, τη βάζουμε μέσα, γεμίζουμε το βάζο, το αναποδογυρίζουμε αφού το κλείσουμε, το βιδώσουμε καλά στον πάγκο της κουζίνας για να αποκτήσουμε το βάκουμ, το κενό αέρος αυτό, και τα αφήνουμε μέχρι να κρυώσουν τελείως και μετά κάνουμε το κολπάκι. Κόβουμε ένα στρογγυλό από λαδόκολλα, όχι χαρτί κουζίνας, και αυτό με ένα μπράντι το πιάνουμε και το μαλακώνουμε όλο να βραχεί και το ακουμπάμε ακριβώς επάνω στη μαρμελάδα. Αυτό θα το βοηθήσει να μην χαλάσει η μαρμελάδα, κάνει ασπρίλες, που και να κάνει ασπρίλες τις αφαιρούμε. Σίγουρα όταν τελειώνει η μαρμελάδα, αν δεν έχουμε βάλει χυμό πορτοκαλιού, θα βάλουμε ανάλογα την ποσότητα από ένα κουταλάκι 2, 3, 4, 5 χυμό λεμόνι για να μην μας χαλάσει. Αλλά αν υπάρξει ασπρίλα, την αφαιρούμε εκεί που υπάρχει, βάζουμε την μαρμελάδα μας πάλι σε ένα κατσαρολάκι και τη σιγοβράζουμε μέχρι να πάει να πει τότε ότι δεν την είχαμε βράσει αρκετά για να φύγουν όλοι, όλο το υγρό που είχαν. Και πάλι την ίδια διαδικασία, πάλι με το χαρτάκι με το μπράντι, και το έχουμε βάλει στο ψυγείο και έχουμε μονίμως μαρμελάδα να τρώμε χωρίς καθόλου ζάχαρη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Α, μας έρχονται και άλλα μηνύματα, για κάτσε λίγο να δούμε εδώ τι μας έχει έρθει.
1: Όσο τα διαβάσεις να μου τα πεις, εγώ θέλω να πω.
0: Περίμενε,
1: Περίμενε,
0: για να απαντήσουμε αν είναι. Η Γεωργία λέει από την Εύβοια. Η Γεωργία από την Εύβοια.
1: Αχ, πατριώτησά μου είναι. Από πού είναι, από την Νότια, είμαι από την Κίνη.
0: Δεν ξέρω. Μπορούμε να βάλουμε, λέει, πορτοκάλια στη μένα, το ζωμό από τα ντόλτσε που είναι γλυκά για να αντικαταστήσουμε τη ζάχαρη, ρωτάει.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Αν τώρα, μπορεί να βάλει δηλαδή πορτοκάλια στη μένα, ναι,
1: αν έχει όμως τα ντόλτσα έχουν λίγο περισσότερο ζάχαρη.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που ή θέλουν για διατροφή ή για λόγους υγείας.
0: Ναι.
1: Οπότε ελαχιστοποιούμε έως μηδενίζουμε τη ζάχαρη.
0: Και η Ροζαλία από την Κεφαλονιά, Μέρη μου, ρωτάει πώς μπορούμε να κάνουμε λεύκανση στο πρόσωπο. Έχω ακούσει ότι γίνεται με λεμόνι και ζάχαρη.
1: Γιατί η ζάχαρη θα κάνει απολέπιση. Αφού θα έχει ζάχαρη μέσα, θα κάνει απολέπιση. Μπορεί να κάνει, και οι φράουλες κάνουν στην εποχή τους, λευκαίνουν το δέρμα. Μπορούν να κάνουν μέσα στο γάλα που κάνουν, που καθαρίζουν το δέρμα, μπορούν να βάλουν λίγη σόδα, αυτή τη διτανθρακική, τη μαγειρική, λίγο μαζί με το γάλα. Το λεμόνι κάνει πολύ καλό, δεν ξέρω κάτι άλλο, και όλες αυτές οι μάσκες από φρούτα βοηθάνε πάρα πολύ στο δέρμα, όταν τονωθεί το δέρμα και ξεκουραστεί οπωσδήποτε ανοίγει πιο πολύ το χρώμα του.
0: Ναι.
1: Πες μου άλλο, γιατί θέλω να μιλήσω.
0: Όχι, καλά, ναι, γιατί δεν σε σταματάω κιόλας. Σήμερα βλέπεις πόσο καλή είμαι, δηλαδή.
1: Όχι, δεν είσαι απόλυτα.
0: Γιατί?
1: Γιατί με κόβει συνέχεια.
0: Κόβω συνέχεια, Δήμητρα, τι λέει.
1: Ναι, δεν με κόβει συνέχεια.
0: Δεν, ούτε μιλάω, τα βίντεο είναι.
1: Δήμητρα, άμα δεν πεις όχι, δεν θα ξαναφέρω.
0: Ο Γεράσιμος λέει: συγχαρητήρια πολλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνταγή
1: και που δώσαμε. Και εμείς που μας παρακολουθείτε.
0: Αυτό λέω για την ακρόαση. Λοιπόν, δώσ' μου δύο λεπτά πάλι να ανοίξω.
1: Ανάτο, δύο λεπτά.
0: Τι προχωράμε, με.
1: Θέλω να πω για λεκέδες. Λεκέδες από φρούτα, σελινά και μεταξωτά. Θέλουν ταμπονάρισμα. Πρώτα πιάνουμε το κάπου στην πίσω μεριά του ρούχου, στο στρίφωμα, με λευκό ξύδι, και πλένεται με καθαρό χλιαρό νερό. Εάν είναι συνθετικό το ύφασμα, θέλει ινόπνευμα 90 βαθμών. Ξέρεις, μερικά πράγματα είναι, ας πούμε, πανάκια, θα έλεγα. Το ινόπνευμα το καθαρό, όπως επίσης διάβασα που σου στείλανε για αίμα πάνω σε μπλούζα, που συνήθως τα παιδιά κάτι θα γίνει. Αμέσως αυτό, καταρχάς όταν είναι ξεραμένος ο λεκές, πρέπει να τον επαναφέρουμε. Θα τον μαλακώσουμε με λίγο ινόπνευμα, λευκό ινόπνευμα. Όταν πέσει αίμα, το πρώτο που κάνουμε, κρύο νερό. Το γυρίζουμε ανάποδα το ρούχο για να μην το αφήσουμε να ποτίσει, και του ρίχνουμε αρκετό κρύο νερό. Και μετά το φάρμακο σε αυτό είναι γάλα. Κρύο γάλα θα βάλουμε και θα καθαρίσει. Επίσης το ίδιο είναι και για στυλό διαρκείας, αν είναι πάνω και πέσει. Διάβασα κάτι που σε πολλούς έτσι οδηγούς που έχουμε όταν στο αυτοκίνητο μέσα, έχει άσχημη μυρωδιά. Αφού λοιπόν σηκώσουμε πατάκια, όλα τα βγάλουμε έξω, ένα πολύ καθαρό καθάρισμα με σκούπα ηλεκτρική, να ξέρουμε ότι οτιδήποτε έχει ύφασμα και είναι κλειστός χώρος έτσι, καθαρίζει με σόδα. Δηλαδή, αφού το καθαρίσουμε το αυτοκίνητο, θα ρίξουμε πάνω, αν όχι δερμάτινα καθίσματα ή δερματίνη, αν είναι ύφασμα, θα ρίξουμε μπόλικη σόδα. Δεν είναι ακριβή σόδα καθόλου. Όπως επίσης τις μαμάδες που τα παιδάκια έχουν λούτρινα κουκλάκια, παιχνίδια, διάφορα. Εάν θέλουμε να τα απολυμάνουμε, Σε μία μεγάλη σακούλα ρίχνουμε μέσα δύο χούφτες σόδα. Κλείνουμε τη σακούλα και αρχίζουμε και κουνάμε που έχουμε μέσα τα λούτρινα, τα κουνάμε πάρα πολύ και τα αφήνουμε μια νύχτα. Την άλλη μέρα έξω στο μπαλκόνι καλό τίναγμα. Με παρακολουθείς, βλέπω, Δήμητρα.
0: Ξέρεις τι όμως θέλω να σε ρωτήσω. Αυτό που λες για τα... Εντάξει, κατάλαβα με τα λούτρινα. Αυτό με τα καθίσματα.
1: Αφού τα αφήσουμε μια νύχτα,
0: τα καθίσματα με τη σκούπα,
1: θα έχουμε ραντίσει επάνω σόδα. Το πρωί, με τη σκούπα την ηλεκτρική, τι θα κάνει? Θα πάρει ό,τι υγρασία, ό,τι μικρόβιο, οτιδήποτε, και θα καθαρίσει πάρα πολύ καλά.
0: Και τις μυρωδιές θα παίρνει,
1: Θα πάρει και την τσιγαρίλα ακόμα. Μετά, ένα καλό πλύσιμο με νερό, με σόδα πάλι, που μπορεί να βάλει και άσπρο ξύδι μέσα. Το άσπρο είναι πιο δυνατό. Και θα το καθαρίσει οπωσδήποτε. Μετά, αν δει ότι συνεχίζει να μυρίζει, μπορεί ο κλιματισμός, μπορεί κάποιο φίλτρο να θέλει αλλαγή, κάτι να έχει μυρίσει πλέον από κάτι άλλο.
0: Λοιπόν,
1: στο χαλί τώρα.
0: Έχουμε άλλα 6 λεπτάκια, στο λέω αυτό για να ξέρεις.
1: Με έκοψε πάλι, Δήμητρα. Ναι.
0: Αχ, Θεέ μου, ναι. Σήμερα τι είναι αυτό, καινούργιο.
1: Είσαι
0: τώρα.
1: Λίγο ενοχλητική.
0: Είναι καινούργιο τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 2-10-48-00-170-174 και 698-123-1003 για να στέλνετε τα μηνύματά σας και να απαντάμε.
1: Στο τέλος θα το λέω εγώ και αυτό, να γιατί το έχω μάθει, για να μην με διακόπτεις για τρεις χρόνο, Μαρία.
0: Μάλιστα. Την επόμενη φορά θα κάτσεις εσύ εδώ, θα κάτσω εγώ δίπλα.
1: Και θα λες συμβουλές.
0: Όχι, δεν θα λέω συμβουλές, θα σε ακούω, θα το πεις εσύ όλο. Κάτσε
1: τότε
0: εδώ.
1: Γιατί να κάτσω εκεί? Και δεν κάθομαι εδώ μια χαρά.
0: Δεν βγαίνω και έξω τότε, να συνεχίσεις εσύ κανονικά. Για πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε. Λεκέδες από πίσα. Πρέπει στην πίσα να χρησιμοποιήσουμε κάτι λιπαρό. Δηλαδή λάδι ή βούτυρο λιωμένο. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να το μαλακώσουμε ό,τι έχει πιει μέσα και θα πρέπει να τα αφήσουμε με το λάδι, το βούτυρο και τα δύο μαζί για 12 ώρες. Μετά τρίβουμε με μια μαλακή βούρτσα βουτυγμένη σε καθαρή βενζίνη, μακριά από φωτιά. Συνεχίζουμε με ένα πανί, αυτό που έχουν συνήθως, ας πούμε, αυτά τα πανιά που έχουν και στα συνεργεία που χρησιμοποιούν, ποτισμένο με βενζίνη, κάνοντας κυκλικά συνέχεια στο λεκέ, γιατί δεν θα είναι τεράστιος ο λεκές, κυκλικά τριγύρω συνέχεια με τη βενζίνη την καθαρή, και μετά όταν το πλύνουμε, πρώτα θα το πλύνουμε με χλιαρό νερό, δεν το βάζουμε μέσα στο πλυντήριο έτσι, γιατί αν το βάλουμε έτσι θα μπλαδώσουν όλα. Αφού το πλύνουμε, θα πρέπει στις εκδρομές που κάνουμε σε μέρη που έχουν ελιές, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, σε νησιά, να βρούμε χωριάτικο σαπούνι, μπορεί να είναι άσπρο ή μπλε, που έχει μέσα ανθρακική ποτά,
0: πράσινο
1: ή παρκιάσπρο, όχι μπλε, συγγνώμη, ή και άσπρο, ναι, λάθος, για να δω αν με παρακολουθούν, κατάλαβες το λάθος, ήταν όχι εν τη ρήμη του λόγου, εσύ και εμένα. Οπότε λοιπόν το πιάνουμε αυτό με χλιαρό νερό και τρίβουμε με το σαπούνι και αρκετό ξεύγαλμα καλό και μετά το βάζουμε στο πλυντήριο. Επίσης πολύ καλό είναι να βάλουμε ξύδι, μαζί λευκό ξύδι, μαζί με λίγη σόδα και λίγο υγρό πιάτων, γιατί το υγρό των πιάτων έχει μέσα πολλά που βγάζουν λίπη, και να πλύνουμε εκεί το κομμάτι. Οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να κρατάμε κάποια από τα οδοντόβουρτσες που έχουν παλιώσει, τα κρατάμε γιατί μπορούμε να τα βγάζουμε αυτά. Επίσης διάβασα μια κυρία, μια φίλη έστειλε ότι τα πλακάκια εκεί, η αρμύτη στο μπάνιο, οι κιτρινίλες όλες αυτές, οι κιτρινίλες θα βγούνε με χυμό λεμονιού, σόδα που πίνουμε σόδα και σόδα μαγειρική. Ένα τέτοιο κοκτέιλ με το βουρτσάκι θα βοηθήσει πάρα πολύ και συγχρόνως εκεί επίσης που είναι η βρύση γύρω γύρω πιάνει άλατα και τέτοια και εκεί θα καθαρίσουμε και μέσα στη λεκάνη της τουαλέτας όποιο υπάρχει κόλλα που έχει το συνθετικό κόλλα ή θα ρίξουμε κυτρικό οξύ που είναι αυτό που λέμε το ξινό, το που είναι σαν μαστίχα, σαν την μαστιχαχίου τα κομμάτια. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το ρίξουμε μέσα με βραστό νερό και θα βοηθήσει πολύ στο να φύγει όλη η κιτρινίλα. Δηλαδή εμείς τώρα προσπαθούμε με μέσα φυτικά και φυσικά και άκρως οικονομικά και οικολογικά, να καθαρίσουμε αυτά που ίσως μας κάνουν κάποια πράγματα, να, ιδίως όταν υπάρχουν παιδιά και μικρά μες στο σπίτι, να βοηθήσουμε να είναι κάπως πιο λιγότερο το χημικό που μπαίνει μέσα στο
0: και
1: σπίτι.
0: Και πιο οικονομικά μάλλον.
1: Οπωσδήποτε, ναι, είπαμε. Στον κουβά του σφουγγαρίσματος θα βάλουμε ξύδι λευκό, ένα σφινάκι, και θα βάλουμε και αλεβάντα. Έλα, πες κάτι θες να πεις τώρα.
0: Ο Αντώνης Παπαντώνης, ο εινοποιός.
1: Αγάπη μου, αγαπημένος μου.
0: Χαιρετισμούς σε σένα και στην ηρωική Μέρη. Μπράβο για την ωραία εκπομπή.
1: Φιλιά, Αντώνη μου, σ' αγαπώ πολύ. Φιλιά.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: είναι παλιές αγάπες αυτές, χρόνια.
0: Έχουμε
1: φίλοι.
0: Ένα λεπτάκι, Δήμητρα. Ναι. Λοιπόν.
1: Θα το φάει τώρα.
0: Αυτό είναι καινούριο τώρα που ξεκίνησε.
1: Λοιπόν, πολλές φορές, σ' αγαπώ πολύ, γι' αυτό τα λέω. Λεκέδες από κόκκινο ιόδι, από μερκουριοχρώμ. Αυτό βγαίνει από τα υφάσματα με ενόπνευμα 90 βαθμών. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι λεκέδες από καφέ σε συνθετικά υφάσματα, γιατί διάβασα μια κυρία είπε ξεραμένος καφές, αφαιρούνται με ένα διάλειμμα από ενόπνευμα και νερό, ενόπνευμα λευκό και νερό, και με λίγες σταγόνες αμμονίας. Μάλλον ενόπνευμα με νερό ή νερό με λίγες σταγόνες αμμονίας ή λίγη σκόνη αμμονίας θα το βοηθήσει πολύ να φύγει. Εάν έχει πέσει κάτι λαδιά σε μεταξωτά, πρώτα απ' όλα ρίχνεται τάλκ, το πρώτο ας πούμε που κάνουμε εκείνη τη στιγμή, ή αν δεν έχουμε τάλκ λίγο αλεύρι ή ψύχα ψωμιού. Μετά σιδερώνουμε το λεκέ βάζοντας κάτω και επάνω χαρτί απορροφητικό κουζίνας.
0: Το τάλκ,
1: βεβαίως, το τάλκ είναι θαυματουργό για τέτοια πράγματα. Και επίσης στα μάλινα θα χρησιμοποιήσετε κομμένη πατάτα, από τη μεριά την κομμένη, και όσο το κάνετε θα φύγει όλο το λάδι.
0: Το Φαλακρότουρκοβόνι στέλνει μήνυμα και λέει πράσινο σαπούνι αλεπουδέλη με τη λίμνη στις οικογένειες ελίτη. Που έλεγες για πράσινο σαπούνι.
1: Επειδή είπα να μην πω και γιατί είναι γκρίζα διαφήμιση, οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ καλό, εξαιρετικό.
0: Λοιπόν, να δώσουμε ραντεβού γύρω στα τέλη Νοέμβρη.
1: Βεβαίως.
0: Τότε που θα έχει.
1: Τι θα αντέξετε τότε χωρίς χαλβά.
0: Ναι, θα κάνουμε υπομονή. Τότε είναι κοντά τα κάστανα.
1: Ναι. Θα κάνουμε κέικ γλυκό, με κάστανα.
0: Να κάνουμε τέτοια πράγματα.
1: Θα πούμε πως καθαρίζονται που είναι δύσκολα.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσουμε για καρύδια.
0: Να πούμε για αυτά τα πράγματα τότε. Ναι. Έτσι, τα ωραία, ναι. Προς το τέλος του φθινοπόρου, λίγο πριν μπει.
1: Και ό,τι συμβουλές βρούμε πάλι και ό,τι μας
0: και να μας στέλνετε. Και να μου στέλνετε και στο TikTok που θα αρχίσω να ανεβάζω τώρα όλη την εβδομάδα τη Μέρη και θα γίνει χαμός.
1: Αν μην μας πούνε για πολιτικούς λεκέδες, αυτού δεν βγαίνουν με τίποτα.
0: Μα χαριτωμένη είσαι σήμερα πολύ. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, να στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί και θέλω γύρω στους 1000 followers πάλι. Σας παρακαλώ πολύ μέχρι να ξαναρθεί η Μέρη. Λοιπόν,
1: με την αγάπη μου, ευχαριστώ
0: και εγώ
1: πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, Μέρη
1: που
0: Παναγάκου.
1: Μας ακούτε, που μας παρακολουθείτε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ.
8: Κόσμος 96,5.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
11: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
12: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
13: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
12: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: Σκέψη στο Αντιτρομοκρατικό Κέντρο της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας της Πολωνίας, προκειμένου να αξιολογηθούν οι πληροφορίες και να εξεταστούν τα δεδομένα. Σοβαρή αποκάλυψη Μπέρναμ πως υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα για το Brexit το 2016. Όπως ανέφερε ο ίδιος ο Βρετανός Πρωθυπουργός, έθεσε το ερώτημα σε αξιωματούχους στην Downing Street όταν ανέλαβε καθήκοντα το καλοκαίρι και πήρε τη σαφή διαβεβαίωση, επιβεβαιώνοντας καταγγελίες ότι ρωσικές κυβερνητικές υπηρεσίες χρησιμοποίησαν ψεύτικους λογαριασμούς για να χειραγωγήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπέρ της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις της σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, εφόσον η Μόσχα σταματήσει τις δικές της επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι, με αφορμή τα πυρά που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Κιέβου για τα χτυπήματα σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμαινε ότι κάθε βήμα αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης πρέπει να είναι αμοιβαίο. Επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Κλειστό παραμένει νεοτέρα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, το μεγαλύτερο της Σαουδικής Αραβίας, μετά την πολύ νεκρή χθεσινή επίθεση που αποδίδεται στους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 309. Στο μεταξύ, οι Χούθη προειδοποίησαν σήμερα τις αεροπορικές εταιρείες αλλά και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και ο δεύτερος εργάτης που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα το πρωί της Παρασκευής σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil του Αγίου Θεοδόρους. Πρόκειται για έναν άνδρα 51 ετών. Την Παρασκευή το βράδυ είχε καταλήξει και ένα 44χρονος που επίσης είχε τραυματιστεί σοβαρά στο ίδιο δυστύχημα. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα επαγγελματίες αλληλείς σε Πάτρα, Βόλο και Μυτιλίνη στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Νέα μέτρα στήριξης για τους αλληλείς προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται οι 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών, με τη ζημιά για το δημόσιο να υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των ατόμων που απολογούνται είναι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. Στον Πειραιά συνελήφθη 38χρονος που κατηγορείται ότι είχε αφαιρέσει τουλάχιστον 150 μεταλλικά καλύματα φρεατίων από περιοχές του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη για ένα 46χρονος υπεύθυνος επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων στο Βοτανικό. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα ως και την 5η 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Μπελόκηπη-Χαλάνδρη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League νωρίτερα ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από το Sport FM TV. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League σήμερα παίζουν στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Απευθείας αυτή την ώρα από την τηλεόραση του Sky αναμέτρηση Ηρακλής Λεβαδιακός. Σέντρα πριν από λίγο και στην αναμέτρηση Κηφισιά Πανετολικός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
15: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αναμένονται αύριο στην Αττική. Το πρωί υπάρχει πιθανότητα τοπικής βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική στα δυτικά και τα νότια πελάγη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.
16: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
17: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
16: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
18: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
16: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης.
15: Η εκπομπή «Ζω καλά» είναι μια προσφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου.
19: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Παρέα, εγώ, εσείς και οι ειδικοί αναζητούμε την αλήθεια γύρω από την ιατρική πληροφορία, την οποία προσπαθώ να σας μεταδώσω με απλό τρόπο, χωρίς όμως να χάνει την επιστημονική της αξία. Στόχος μου είναι να μάθουμε από έγκυρες πηγές όσα χρειάζεται να ξέρουμε για να ζήσουμε καλά και πολλά χρόνια. Υπάρχουν ζευγάρια που ζουν συμβατικά και έχουν συνηθίσει με αυτό. Υπάρχουν άλλα που χωρίζουν και δεν θέλουν καν να προσπαθήσουν να σώσουν το γάμο τους. Υπάρχουν όμως και αυτά που βλέπουν τη σχέση να παραπέει, αλλά δεν θέλουν να χωρίσουν και κάνουν τα πάντα για να τη σώσουν. Αυτή η τελευταία κατηγορία συνήθως προσπαθεί να τα καταφέρει από μόνη της. Ούτως ή άλλως, τώρα η πληροφορία στο διαδίκτυο είναι τόσο διαθέσιμη που πολλές φορές δεν σε αφήνει ακόμα και να την προσπεράσεις. Έτσι, είτε το συζητάνε από κοινού, το πιο σπάνιο, είτε προσπαθεί ο ένας από τους δύο συντρόφους να εφαρμόσει αυτά που διαβάζει για να σώσει μια σχέση ή ένα γάμο. Έλα μου όμως που, άλλο στη θεωρία και άλλο στην πράξη, θυμάμαι μια φίλη μου που προσπαθούσε για χρόνια να χωρίσει το σύζυγό της. Και λέω προσπαθούσε, εντός και εκτός εισαγωγικών, γιατί έμενε πάντα στην προσπάθεια. Ουσιαστικά δεν ήταν αποφασισμένη να κάνει το επόμενο βήμα, παρότι η ίδια είχε ζητήσει τη βοήθεια ψυχοθεραπευτή για να βοηθηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Η σχέση τους στα μάτια του κόσμου έμοιαζε καλή. Δεν θα πω ιδανική, αλλά καλή. Και οι δύο έδειχναν αφιερωμένοι γονείς στα παιδιά τους, πήγαιναν παντού μαζί, αλλά πάντα στις κοινές συνευρέσεις μας, σε τραπέζια, σε σπίτια, ήταν ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε η οικειότητα μεταξύ τους που δείχνει ότι είναι ένα πολύ δεμένο ζευγάρι. Ήταν κάπως αποκομμένοι ο ένας από τον άλλον. Δεν μου αρέσει να ανακατεύομαι στις ζωές των άλλων, αλλά η ίδια κάποια στιγμή πήρε την πρωτοβουλία να μου μιλήσει για όλο αυτό και να μου πει ότι δεν αντέχει αυτή την κατάσταση, αλλά συνεχίζει να τρέφει ισχυρά συναισθήματα, κυρίως αγάπης, για τον σύντροφό της. Και παρότι συμφωνούσαν σε αρκετά πράγματα στην καθημερινότητα, δεν είχαν μεγάλες προστριβές και καυγάδες, μου είπε κάτι το οποίο με ξάφνιασε και λίγο με θορύβησε. Όλα καλά, αλλά είναι σαν να είμαστε δύο ξένοι στο ίδιο σπίτι. Ιδίως τώρα που έφυγαν τα παιδιά, είναι ακόμα χειρότερα. Και συνέχισε. Όσον αφορά το σεξ, ας μην το συζητήσουμε καλύτερα. Αυθορμήτως τη ρώτησα αν θέλει να αλλάξει αυτή την κατάσταση. από τη στιγμή που θέλει να παραμείνει με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί τον αγαπάει όπως μου είπε. Και τότε ακούω έκπληκτος, δεν θέλω να παραμείνω με αυτόν τον άνθρωπο. Τη ρωτώ το πιο απλό, αν το έχει συζητήσει μαζί του. Και η απάντηση πάλι με στέλνει κανονικά. Του το έχω πει απ' έξω απ' έξω. Και αμέσως έρχεται στο μυαλό μου ο Καζαντζάκης που έλεγε στο λόγο του για τις μισές κουβέντες που καταλήγουν να γίνονται μισές ζωές. Και το μόνο που της είπα ήταν τότε ότι αυτά τα πράγματα θέλουν ειλικρίνεια, επικοινωνία και αποφασιστικότητα και όχι εφαρμογή αδόκιμων πολλές φορές μεθόδων που διαβάζει κανείς στα βιβλία αυτοβελτίωσης στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε και της λέω: θα πηγαίνατε σε ένα σύμβουλο γάμου. Παρότι περίμενα μία άσχημη αντίδραση, την είδα ενθουσιασμένη. Μου λέει: θα μου συστήσεις κάποιον. Και της απαντώ ότι είναι πάγια τακτική μου να μην συστήνω ειδικούς, λόγω της ιδιότητάς μου, και όντας το ιατρικό ρεπορτάζ για πολλά χρόνια δεν το κάνω. Να μην σας τα πολυλογώ, βρήκε άκρη και κυρίως βρήκε το θάρρος να ζητήσει κάτι τέτοιο και να το συζητήσει και με τον σύζυγό της, ο οποίος περιέργως και με μεγάλη έκπληξη ίδια διαπίστωσε, δεν δίστασε καθόλου να απαντήσει θετικά, γιατί και αυτός είπε ότι την αγαπάει και θέλει να σώσουν τη σχέση τους. Συγκεκριμένα αργότερα μου είπε ότι πέσαμε και οι δύο σαν όριμα φρούτα στον καναπέ του θεραπευτή ζεύγους. Όμως εδώ αρχίζει ο δράκος. Και γιατί λέω ότι αρχίζει ο δράκος? Παρότι μοιάζει με σενάριο ταινίας, είναι πέρα για πέρα αληθινό. Και οι δύο πίστευαν ότι θα πάνε εκεί και θα λυθούν όλα δια μαγείας. Όμως δεν συνέβη αυτό. Εκεί άρχισαν να βγαίνουν το ένα μετά το άλλο όλα όσα δεν είχαν υποθεί μεταξύ τους για χρόνια. Αλλά και ο ανταγωνισμός για το ποιος φταίει περισσότερο που η σχέση έχει φτάσει σε τέλμα. Αφού σταμάτησαν και ξεκίνησαν ξανά τη διαδικασία, κατάφεραν τουλάχιστον στο τέλος αυτής της προσπάθειας και μετά από 3 χρόνια θεραπείας να χωρίσουν. Κατάλαβαν δηλαδή ότι τελικά είναι αυτό που λέμε, περισσότερα είναι αυτά που μας χωρίζουν παρά αυτά που μας ενώνουν. Μπορεί άραγε μια θεραπεία ζεύγους να καταλήξει έτσι? Είναι και αυτό ένα υπαρκτό σενάριο? Ή μήπως ο θεραπευτής ντε και καλά θα πρέπει να βελτιώσει όλα τα κακό σκήμενα σε μια σχέση και να βοηθήσει δύο ανθρώπους να μείνουν μαζί? Σε αυτό το δύσκολο ερώτημα θα κληθεί να απαντήσει η κυρία Ιώνα Θεοδωρακοπούλου, η οποία είναι θεραπεύτρια ζεύγους, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Καλησπέρα, κυρία Θεοδωρακοπούλου. Πείτε μου ακριβώς τι κάνει ένας θεραπευτής ζεύγους και τι πρέπει να έχει σπουδάσει, τι πτυχίο πρέπει να έχει. Δυστυχώς πρέπει να τα ρωτάμε πια αυτά, γιατί τίποτα δεν είναι αυτονόητο σε αυτή τη χώρα μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί.
20: Σαφέστατα, θα συμφωνήσω. Σχετικά με το κομμάτι της θεραπείας ζεύγους, λοιπόν, και το δικό μας τον κλάδο, ακούγεται συχνά ότι κάνω μερικά σεμινάρια επικοινωνίας και μπορώ μετά να αναλάβω να δω ανθρώπους. Όπως έχουμε ακούσει και ανθρώπους να μου λένε: μην με στείλει σε ψυχολόγο, στείλει με σε ένα σύμβουλο ζεύγους. Και εκεί ξεκινάει η παρανόηση. Εδώ λοιπόν, ας πούμε ότι χρειάζεται βασική εκπαίδευση και επαγγελματική ιδιότητα ψυχικής υγείας και ανάλογα με την προσέγγιση και το πλαίσιο στο οποίο εργάζεται κάποιος, εξειδικευμένη εκπαίδευση θεραπείας ζεύγους και εποπτείας. Να δώσω ένα παράδειγμα για να μην ακούγεται πολύ θεωρητικό. Η δική μου εξειδίκευση θεραπείας ζεύγους προκύπτει από την εξειδίκευση πάνω στην συμβουλευτική υπογονιμότητα που έχει να κάνει με ζευγάρια που δυσκολεύονται να τεκνοποιήσουν. Αυτομάτως αυτό πηγαίνει στη σεξολογία και στα ζευγάρια που πρέπει να χτίσουν τη σχέση, να τη στηρίξουν σε μια δύσκολη περίοδο. Οπότε από εκεί.
19: Πάμε λοιπόν στη δύσκολη ερώτηση, αφού καταλάβαμε ότι έχουμε να κάνουμε μια σοβαρή θεραπεύτρια. Το λέω γιατί πια δυστυχώς θα πρέπει να κάνω αυτούς τους διαχωρισμούς. Τελικά, ο στόχος ενός θεραπευτή ζεύγους είναι ντε και καλά αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν μαζί? Δηλαδή, εσείς είστε χαρούμενοι όταν το πετυχαίνετε αυτό?
20: Όχι, η δική μου χαρά προκύπτει από άλλα πράγματα, αλλά θα σας το πάω βήμα-βήμα, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε τα πολύ βασικά για τη θεραπεία ζεύγους. Mm-hmm. Και η μεγαλύτερη παρανόηση, κατά με τουλάχιστον στα χρόνια εμπειρίας που έχω δει, είναι ότι το ζευγάρι πηγαίνει στον θεραπευτή και ο θεραπευτής μοιάζει να πρέπει να σώσει το γάμο. Ενώ δεν είναι καν αυτός ο ρόλος μας. Δεν είμαστε δικαστές για να αποφασίσουμε ποιος φταίει, δεν είμαστε μάγοι για να ξαναπαναφέρουμε έρωτα επειδή το ζευγάρι έκατσε στον καναπέ του, που λέμε. Είμαστε για να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν τι συμβαίνει μεταξύ τους.
19: Τι περιμένει συνήθως ένα ζευγάρι από έναν θεραπευτή ζεύγους και τι τελικά μπορεί να κάνει ένας θεραπευτής ζεύγους? Να μιλήσουμε και λίγο και για τη διαδικασία. Έρχονται μαζί, είναι κάποιες συνεδρίες που γίνονται μία φορά τη βδομάδα, είναι όπως περιέγραψα αυτό στην ιστορία της φίλης μου, δηλαδή όπως το βλέπουμε στις ταινίες, τους βάζετε απέναντί σας σε ένα καναπέ, κρατάτε σημειώσεις και υπό μία έννοια, μπορεί να πει κάποιος χαριτολογώντας, τους ανακρίνετε, παρότι είπατε ότι δεν είστε δικαστής. Το ανακρίνετε εντός εισαγωγικών.
20: Όχι, δεν τους βάζουμε απέναντι σαν σε ανάκριση και δεν έχουμε και φωτισμό ανάκριση από αυτά που έχω δει σε ταινίες. Αλλά αυτό που είπατε και στην ιστορία η φίλη σας, ότι είπε σαν να πέσαμε σαν όριμα φρούτα στον καναπέ, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό όταν μας πλησιάζουν. Πολλά ζευγάρια έρχονται με την ελπίδα, με την προσδοκία ότι κάποιος τρίτος, στην περίπτωση αυτή εμείς, θα τους πει τι να κάνουν. Και στην αρχή, δεν θα το κρύψω, απογοητεύονται λίγο όταν καταλάβουν ότι εμείς εκεί δεν είμαστε για να τους δώσουμε μια συνταγή, μια λίστα οδηγιών.
19: Την εύκολη λύση, δηλαδή, αμέσως με το που θα μιλήσετε τα πρώτα 5-10 λεπτά, ας πούμε.
20: Ακριβώς, η εύκολη λύση και η απλή, κατ' εμέ, όχι η δουλειά. Αυτό είναι, δεν είναι επαγγελματισμός. Η δουλειά είναι πιο δύσκολη.
1: Και πιο σύνθετη και χρειάζεται και χρόνο, ε.
20: Βέβαια, και εμείς τους παρέχουμε στην ουσία, τους προσφέρουμε ένα χώρο που θα μπορέσουν να ακουστούν πράγματα που, όπως είπατε, όπως σας είπαν οι φίλοι σας, ότι ίσως να μην έχουν ακουστεί και ποτέ μεταξύ τους, όσα χρόνια και αν είναι. Πρέπει να αρχίσουν να μιλούν πραγματικά και γι' αυτό ευθυνόμαστε εμείς να προσφέρουμε το χώρο αυτό. Γίνει πάρα πολύ υλικό, παλιές απογοητεύσεις, θυμός, ανάγκες που δεν υπόθηκαν ποτέ στο πλαίσιο «μην τον στεναχωρήσω, μην τον πιέσω».
1: Ναι.
20: Και βέβαια θα εμφανιστεί και αυτό που είπα, το περίφημο «ναι, αλλά εσύ το ξεκίνησες». Και... αλλά για μένα, εκεί που μιλάμε με τους εκπαιδευόμενους, εκεί αρχίζει η πραγματική δουλειά.
1: Γιατί ναι. Δεν μας νιώθει. Αυτό που καταλαβαίνω από το πιο σημαντικό κομμάτι της δουλειάς σας, τουλάχιστον στην αρχή, είναι οι άνθρωποι αυτοί να σας εμπιστευτούν. Δηλαδή να έχουν ένα μάρτυρα που τον εμπιστεύονται. Ένα μάρτυρα στη σχέση τους. Ένα μάρτυρα που τους ακούει και μπορεί να τους καταλάβει.
20: Ναι, πολύ σωστά. Απλά στην ουσία εμπιστεύονται τη σχέση τους εκείνη τη στιγμή. Σε πολλά εισαγωγικά στα χέρια ενός τρίτου, γιατί εκείνοι παραδέχονται ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Το έχουν αναγνωρίσει πάντα ότι κάτι δεν πάει καλά. Προφανώς είναι η αιτία ή ο λόγος που τους φέρνει εκεί.
20: Δεν το αναγνωρίζουν και οι δύο πάντα. Και μάλιστα κάποιες φορές κλείνουν και την συνεδρία και έρχεται είτε ο ένας είτε ο άλλος και μετά ακολουθεί και ο άλλος. Γιατί προφανώς για να ξεκινήσει θεραπεία ζεύγους δεν χρειάζεται απαραίτητα να έρθουν και οι δύο λέγοντάς μας: θέλουμε να μείνουμε μαζί για πάντα. Ήρθαμε. Ο ένας θα είναι πιο αποφασισμένος, ο άλλος θα έχει πιο πολλές αμφιβολίες. Το βασικό που χρειάζεται είναι διάθεση να δουν τι έχει συμβεί.
1: Διάθεση λέτε και όχι απόφαση. Ναι, είναι σημαντικό αυτό, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Προσπαθεί συνήθως πάντα ένας περισσότερο από τον άλλο να σώσει τη σχέση.
20: Αυτό συμβαίνει γιατί είναι και αυτό που δεν θέλουμε να γίνεται, να χάνουμε τον εαυτό μας μέσα σε μια σχέση ώστε για να μείνουμε μαζί ως ζευγάρι. Για διαφορετικούς λόγους βέβαια.
1: Ναι, και συνήθως κινητοποιείται αυτός που χάνει τον εαυτό του και ζητάει αυτή τη λύση.
20: Συνήθως αυτός που χάνει τον εαυτό του είναι ο πιο ενοχλητικός στη σχέση. Οπότε έρχεται ο άλλος για να μας πει μπορούμε να τον φτιάξουμε.
1: Σωστά.
20: Λες και έχουμε έτοιμα επισκευής γιατί είναι χαλασμένος.
1: Ναι.
20: Αλλά δεν πει να πω. Ή κάποια συναισθήματα εκνευρισμού τα αποδίδουν πολλές φορές αν είναι η γυναίκα στα ορμονικά, στην περιεμηνόπαυση, στα παιδιά, στην κόποση. Αλλά όλα αυτά είναι τα τριγύρω που λέμε. Είναι βαθύτερα.
1: Ναι. Σωστά. Συνήθως ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα ζευγάρια όπως το βλέπετε τώρα. Ενώ για να κάτσουν απέναντι σε ένα θεραπευτή είναι πάντα τόσο δυσεπίλητα. Σκέφτομαι ας πούμε την απιστία. Ή έχουν μεγενθύνει τη σκέψη και ενδεχομένως και ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει συμβάλει ώστε να έχει μεγενθύνει όλη αυτή τη διαφωνία. Ή είναι μικρά πράγματα τα οποία έρχονται στην επιφάνεια.
20: Θα πω κάτι που το βλέπετε κι εσείς από το χώρο σας πάρα πολύ. Ζούμε κάτι παράδοξο. Ζούμε σε μια κοινωνία που έχουμε άπειρους τρόπους να επικοινωνούμε. Νομίζω τους περισσότερους από ποτέ. Μηνύματα, social media, κινητά, ό,τι άλλο. Και τα ζευγάρια αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται πραγματικά να επικοινωνήσουν.
1: Να επικοινωνήσουν εννοείται να σταθεί ο ένας απέναντι στον άλλον και να πούνε αλήθειες. Γιατί έχουν μάθει να επικοινωνούν μέσα από το διαδίκτυο με τους φίλους τους ή τα social media.
20: Δηλαδή... ναι, αυτό ακριβώς το κάτσε να σου πω πραγματικά τι μου συμβαίνει μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο. Είτε είναι για τα κλασικά ζητήματα που όλοι ξέρουμε, τα παιδιά, τα οικονομικά, την απιστία, όπως είπατε, τη σεξουαλική ζωή, την κούραση. Αλλά όλα αυτά, όπως το αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μεμονωμένα προβλήματα.
1: Ξέρετε, τι ακούω από πολλά ζευγάρια, ότι αυτά εντάξει είναι λεπτομέρειες, υπάρχουν στην καθημερινότητα, θα τα συζητήσεις. Δηλαδή, μια διαφωνία, ας πούμε, για το σχολείο που θα πάει το παιδί, δεν είναι μια απλή διαφωνία. Έχω την υποψία ότι συμβαίνει όπως συμβαίνει και με την αγχώδη διαταραχή. Δηλαδή, μπορεί να βγάλεις μια φοβία, μπορεί να βγάλεις μια κρίση πανικού, αλλά από κάτω να κρύβεται ένα ολόκληρο παγόβουνο. Δηλαδή, όλες αυτές οι μικρές διαφωνίες ίσως να δείχνουν σε ένα βαθύτερο πρόβλημα στη σχέση. Και αυτό σωστά. Καλείστε εσείς να αποκαλύψετε, σωστά.
20: Σωστά, σωστά. Και να μπορώ να σα δώσω και ένα παράδειγμα γι' αυτό. Γιατί μπορεί να λέει τι λέμε τώρα, τα προβλήματά του που από τα παιδικά του χρόνια. Δεν λέμε αυτό. Λέμε ότι ένα ζευγάρι μπορεί να τσακώνεται με το ποιο θα κάνει τα περισσότερα στο σπίτι. Κλασικό. Από κάτω μπορεί να υπάρχει το ότι δεν νιώθω ότι με πλέπεις, δεν νιώθω ότι με υπολογίζεις, νιώθω μόνος μου, μόνη μου. Και εκεί αλλάζει όλη η συζήτηση.
1: Και αυτό δεν το λέει ποτέ όμως.
20: Φτάνουμε στα σημεία κάποια ζευγάρια να το πούνε και η εξέλιξη να είναι είτε να μείνουν μαζί είτε να αποφασίσουν ότι δεν θα μείνουν μαζί αλλά δεν θα διαλύσουν ένας τον άλλον.
1: Άρα φαίνεται ότι στο παγόβουνο πάτε εσείς, δεν πάτε στην κορυφή, δεν μένετε στην κορυφή. Αυτός είναι και ο ρόλος σας φαντάζομαι ενός θεραπευτή ζεύγους.
20: Η κορυφή είναι συμπτωματική. Είναι σαν να πονάει το κεφάλι και να παίρνω παυσίπονο. Εμείς θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να αποφύγουμε το συνεχή πόνο και να φτιάξουμε μια καθημερινότητα που και για τους δύο θα είναι λειτουργική. Είναι δεν είναι μαζί.
1: Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα τελικά να επιληθεί, τουλάχιστον να λιανθούν οι γονείς ώστε να μπορέσουν δύο άνθρωποι να μείνουν μαζί. Είναι η απιστία, είναι κάτι που έχει να κάνει
19: με την έλλειψη πια επιθυμίας, είναι κάτι που έχει να κάνει με τα παιδιά. Ακούω πολλά ζευγάρια που πάνε σε θεραπευτές ζεύγους όταν έρχονται τα παιδιά, που είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος, ή όταν φεύγουν τα παιδιά πια από το σπίτι για να πάνε να σπουδάσουν, ας πούμε.
20: Ναι, σίγουρα και στις δύο περιπτώσεις που είναι διαφορετικοί λόγοι που πάνε στον ειδικό, είτε στον έλευση των παιδιών είτε στο χαιρετισμό των παιδιών, και στις δύο περιπτώσεις όμως φαίνεται ότι αλλάζουν το ρόλο τους και σε όλη αυτή τη δικασία χάσαν τη σχέση τους. Διεκπεραίωναν πράγματα και χάσαν τη σχέση τους. Και πολλές φορές, να απαντήσω για το προηγούμενο που είπατε, ναι, μοιάζει για τα ζευγάρια, ο χειρότερος λόγος που τελικά θα τους οδηγήσει 100% στον ειδικό είναι η απιστία.
19: Τελικά δεν είναι ο χειρότερος λόγος?
20: Από την εμπειρία θα απαντήσω, και βιβλιογραφικά βλέπουμε ζευγάρια που έχουν έρθει με αφορμή, θα πω, την απιστία, αλλά πάνω σε αυτό αποφάσισαν να δουλέψουν και οι δύο, να ξαναχτίσουν την εμπιστοσύνη.
19: Και έμειναν τελικά μαζί.
20: Έμειναν μαζί, αλλά άλλαξαν άλλα πράγματα. Είχαν χάσει ήδη την εμπιστοσύνη και για άλλα πράγματα, όχι μόνο για το κομμάτι της προσωπικής.
19: Ενώ έχετε δει ζευγάρια για άλλες μικρότερες διαφωνίες τελικά να μην τα βρίσκουν και να... Βλέπετε ότι η δουλειά σας δεν... Θεωρείτε μάλλον ότι η δουλειά σας πάει στράφη, να το πω πολύ απλά, αν ένα ζευγάρι δεν τα βρει και πει ότι εντάξει, εμείς χωρίζουμε μετά από την δική σας παρέμβαση. Αισθάνεστε και ενοχές καμιά φορά που χωρίζουν? Δεν ξέρω.
20: Ενοχές, καλό θα είναι να μην αισθανόμαστε ως ειδικοί και να έχουμε κάνει και την προσωπική μας ψυχοθεραπεία.
19: Ακριβώς.
20: Που αφορά την εκπαίδευσή μας, έτσι. Αλλά γιατί αν νιώσουμε ενοχές, πάει να πει ότι νιώθουμε και σωτήρες την ίδια στιγμή. Δεν νομίζω ότι είναι κάπως τα πράγματα, απλά ήσαν στον ειδικό τους. Οπότε τα ζευγάρια που επιλέγουν και αποφασίζουν τελικά να αλλάξουν δρόμο και να πάρουν χωριστούς δρόμους, όταν η απόφαση είναι συνειδητή, κανείς δεν θέλει να βγάλει το μάτι του άλλου. Οπότε ναι, θα νιώσω επιτυχία αν κατάφερα να τους φέρω κοντά, ακόμα και αν οι δρόμοι τους ως ζευγάρι χώρισαν.
19: Να σας ρωτήσω, καταλαβαίνετε ποιοι άνθρωποι αξίζει να προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία? Τους το λέτε από την αρχή? Τους λέτε ότι έχουμε σοβαρές πιθανότητες να πάει καλά αυτή η συμβουλευτική γάμου, ή δεν έχουμε καμία πιθανότητα? Το λέω γιατί κάποιοι συνάδελφοί σας μπορούν να σκεφτούν ότι εγώ θα συνεχίσω, θα το προσπαθήσω, θα το παλέψω, ή ενδεχομένως θέλω να έχω αυτούς τους πελάτες, εντός και εκτός εισαγωγικών, για αρκετά χρόνια και να τους ταλαιπωρώ για να παίρνω χρήματα. Το λέω όσο πιο κομψά μπορώ να το πω.
20: Όχι, είναι πολύ αληθές αυτό που λέτε και καλά κάνετε και το λέτε. Αυτό που έχει σημασία για μας είναι να δούμε ότι πραγματικά και οι δύο προσπαθούν και με διάθεση ο καθένας να κοιτάξει τη δική του πλευρά. Οπότε εκεί πολλές φορές εγώ σε κάποιο βαθμό που κάνω πάση στην συζυγική θεραπεία, στη θεραπεία ζεύγους, και τους ζητώ να ξεκινήσουν τις ατομικές τους θεραπείες αν δεν τις έχουν ξεκινήσει. Οπότε αυτό βοηθάει και ήδη μετατοπίζονται και έρχεται και η θεραπεία ζεύγους ενδεχομένως λίγο πιο αραιά, γιατί ο καθένας δουλεύει τον εαυτό του και τα βιώματά του.
19: Πριν κλείσουμε, θέλω να σας ρωτήσω, είναι λίγο κοινωνιολογική παρατήρηση, δεν έχετε κάνει επιδημιολογική μελέτη, αλλά τουλάχιστον θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε καταλάβει σήμερα ποια είναι τα προβλήματα που φέρνουν ένα ζευγάρι στο ιατρείο ενός θεραπευτή ζεύγους.
20: Τα προβλήματα που φέρνουν οι ίδιοι, τα αιτήματά τους, μπορώ να σας πω.
19: Ναι, τα πιο συχνά, για να καταλάβουμε λίγο η κοινωνία σήμερα, γιατί τραβάει αυτό το ζόρι, να το πω πολύ απλά. Και οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα βρουν, ας πούμε, ενώ παλιότερα οι άνθρωποι τα έβρισκαν πιο εύκολα ή τουλάχιστον συμβιβάζονταν. Λάθος και αυτό θα μου πείτε, αλλά δεν μπορεί και όλοι να μην μπορούν να τα βρουν με κανέναν σήμερα.
20: Ισχύει, απλά βέβαια νομίζω ότι ακούγονται και συνήθως τα άσχημα ενός ζευγαριού. Τα καλά ζευγάρια δεν βγαίνουν έξω να φωνάξουν ότι εμείς τα καταφέρνουμε, είμαστε καλά, το παλεύουμε, τα καταφέραμε. Συνήθως ακούμε τα δύσκολα, ξέρετε, είμαστε και λίγο τέτοια κουλτούρα. Αλλά τα αιτήματα που τους φέρνουν συνήθως είναι το κομμάτι της σεξουαλικής απόστασης, συνεχείς συγκρούσεις, δεν μπορούμε να συνοηθούμε, τσακωνόμαστε, εκνευριζόμαστε με το παραμικρό. Και φυσικά ότι έχω πάρει εγώ πάνω με τα παιδιά και εκείνος ή εκείνη, ανάποδο, είναι μόνο αυτός που βλέπει. Αυτά όμως, ξαναλέω, δεν είναι οι λόγοι που έρχονται, γιατί μετά βρίσκουμε ότι αυτή η σχέση έχει χάσει την επαφή της προκειμένου να συνεταιριστούν πολύ καλά στο πλαίσιο μιας οικογένειας και όλους αυτούς τους ρόλους που έχουν να διεκπαιρεώσουν, και χάσαν το σημαντικότερο που δημιούργησε αυτή την οικογένεια, τη σχέση τους.
19: Άρα, μέσα από αυτή την αναζήτηση, εσείς προσπαθείτε να τους ξυπνήσετε όλα αυτά που τους έφεραν στην αρχή κοντά. Αυτό καταλαβαίνω.
20: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί η θεραπεία είναι περισσότερο μια προσπάθεια να καταλάβουμε τι συμβαίνει ανάμεσα στους δύο, όχι στον ένα ή στον άλλον. Η σχέση άλλαξε, αρρώστησε, έφτιαξε, γιατί κάτι ο ένας και ο άλλος βρήκε στον άλλον ότι γίνεται, ναι, με τη σχέση.
19: Ναι. Χαίρομαι που λέτε ότι δεν είναι πανάκια και ότι δεν είστε ούτε θαυματοποιοί, ούτε δικαστές, ούτε να κρατήσουμε αυτό. Πρέπει να θέλουν οι ίδιοι να σωθούν για να πάνε σε έναν θεραπευτή ζεύγους. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αν δεν θέλουν, δεν θα σωθούν ποτέ. Δεν θα σώσουν ποτέ το γάμο, για να το πω πιο σωστά, ή τη σχέση. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Θεοδωρακοπούλου.
20: Σας ευχαριστώ εγώ.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Το ερώτημα είναι πόσο οι σύγχρονοι άνθρωποι θέλουν, ή να το πω καλύτερα, έχουν το χρόνο να μπουν σε αυτή την εσωτερική διερεύνηση, αλλά και το θάρρος να ξεκινήσουν μια διαδικασία που, από ό,τι κατάλαβα, κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει το πώς θα εξελιχθεί. Όλα αυτά που είπε η κυρία Θεοδωρακοπούλου ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Κρατάω όμως το πιο σημαντικό για μένα, τη φράση ότι το ζευγάρι πρέπει να ξαναγνωριστεί μεταξύ του. Γιατί ακόμη και αυτές οι μικρές καθημερινές διαφωνίες που ακούσαμε, λένε οι ειδικοί, φαίνονται αθώες. Για παράδειγμα, η διαφωνία για το σχολείο που θα πάει ένα παιδί, δεν είναι τίποτα άλλο από μια συνολική διαφωνία και ρήξη στη μεταξύ του σχέση, η οποία υποβόσκει για καιρό και βγαίνει στην επιφάνεια με τις μικρές αλλά ουσιαστικές αυτές μικρορήξεις που δείχνουν ότι ήδη κάτι δεν πάει καλά στη σχέση. Όταν αυτή η κατάσταση σέρνεται για καιρό, καταλαβαίνετε κι εσείς κι εγώ ότι είναι πιο δύσκολο μετά αυτοί οι δύο άνθρωποι να σώσουν ό,τι σώζεται. Άρα μια δική μου συμβουλή, κι ας μην είμαι ειδικός, είναι να συζητά κάποιος ανοιχτά με τη σχέση του τα όποια προβλήματα εμφανίζονται από την αρχή αυτής της σχέσης. Τουλάχιστον αυτό κάνω εγώ, που κατάλαβα μετά από χρόνια ότι η αλήθεια είναι ό,τι πιο καλό μπορείς να κάνεις στην αρχή, να είσαι ειλικρινής. Και είναι και ο καλύτερος σύμβουλος για μια πιο ομαλή πορεία σε οποιαδήποτε σχέση, και δεν μιλάω μόνο για τις συντροφικές, γενικότερα στη ζωή μας. Παρόμοια θέματα και ενδιαφέρουσες συζητήσεις γύρω από την ευζωία μπορείτε να παρακολουθείτε και στην τηλεοπτική εκπομπή «Ζω καλά», που παρουσιάζω στην τηλεόραση του Sky κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα Κυριακής να έχετε.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχηρία με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε πριν από λίγο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτηση του, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί τις δύο χώρες να μην παραβιάσουν την εκεχηρία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις στις ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, εφόσον η Μόσχα σταματήσει τις δικές της επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Πρόεδρος Ζελένσκι. Συναγερμό στην Πολωνία μετά τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με πιθανή επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ και του Υπουργού Άμυνας. Αποκάλυψη Μπέρναμ πως υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα για το Brexit το 2016. Όπως ανέφερε ο ίδιος ο Βρετανός Πρωθυπουργός, έθεσε το ερώτημα σε αξιωματούχους όταν ανέλαβε καθήκοντα το καλοκαίρι και πήρε τη σαφή διαβεβαίωση, επιβεβαιώνοντας καταγγελίες ότι οι ρωσικές κυβερνητικές υπηρεσίες χρησιμοποίησαν ψεύτικους λογαριασμούς για να χειραγωγήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπέρ της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλειστό παραμένει μέχρι νεωτέρα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, το μεγαλύτερο της Σαουδικής Αραβίας, μετά την πολύ νεκρή επίθεση που αποδίδεται στους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Από τη χθεσινή επίθεση έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 309. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και ο δεύτερος εργάτης που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα το πρωί της Παρασκευής σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 51 ετών. Στις 10:20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα ως και την Πέμπτη 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Αμπελόκηπη-Χαλάνδρη λόγω εργασιών. Και ο καιρός συννεφιά αύριο στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα μαζί σας Μινάς Σαμόπουλος και Νίκος Σταματέλος.
6: Τέπι 2-11.

0: αυτό τίποτα. Φίλοι μας.
1: Ένα, δύο.
0: Τεστ. Φίλοι μας, πολύ πολύ καλησπέρα σας. 26 λεπτά πριν από τις 6 και όπως κάθε απόγευμα του Σουκού αρχίζει η εκπομπή. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Θα το σταματήσω τώρα γιατί σήμερα είναι multitask. Έχει να πάει να μεταδώσει και τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και εκπομπή και μετάδοση.
1: Ποιος και εκπομπή.
0: Και εκπομπή και μετάδοση και εκπομπή και ραδιόφωνο.
1: Και εκπομπή τηλεόραση και ραδιόφωνο και μετάδοση. Και εκπομπή ραδιόφωνο και μετάδοση και εκπομπή τηλεόραση.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω. Και εκπομπή στο ραδιόφωνο και μετάδοση ραδιοφωνική.
1: Και πιο πριν εκπομπή τηλεόραση, αυτό σου λέω.
0: Α,
1: τίποτα δεν αφήνουμε.
0: Ανοίγει και κλείνει με εκπομπή τηλεόραση. Τον είδα, ήρθε μέσα να βάλει νερό, τρελαμένος. Τίποτα, έβαζε νερό εκεί, του πέσαν όλοι απάνω.
1: Δεν σε είδα καν.
0: Ναι, γιατί σχόλαγε εκπομπή το Weekend Live.
1: Ναι.
0: Νωρίτερα γιατί είχε αγώνα. Και την ώρα που πήγε να μπει για να βάλει νερό στο. Σαν λεφούση βγαίνανε. Δήμητρα Σταματίου σε μια ακόμη συλλεκτική εμφάνιση.

0: Μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα. Τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και ο άλλος τρόπος είναι ο τρόπος που προκαλεί ενθουσιασμό στους παραγωγούς του Sky, κυρίες και κύριοι. Έχουμε Viber 698-123-1003. 698-123-1003. Ρε φίλε, το είδες το αυτοκίνητο που έπεσε μέσα σε ταβέρνα στη Θεσσαλονίκη?
1: Το είδα, ναι.
0: Τι, πώς την κλείτωσε ο άνθρωπος? Αυτός με τα μπλε που ήταν ακριβώς στη...
1: Ναι, περνάει από δίπλα του.
0: Τον πήρε με το τραπέζι. Ευτυχώς που είχε... Πώς τα λένε αυτά, ρε, που βάζουν, το ξέχασα τώρα. Που βάζουν τα φυτά, ρε.
1: Τις ζαρντινιέρες.
0: Ζαρντινιέρες. Ναι. Ευτυχώς που είχε ζαρντινιέρες και έκοψε λίγο.
1: Τι να κόψει λίγο, αφού δεν του πέταξε και τη ζαρντινιέρα πάνω στο τραπέζι.
0: Ναι. Κανένα, ναι. Του φύγει ο προφυλακτήρας, ο μπροστινός. Και βγήκε ο κόσμος να το... Λένε, εμείς δεν είμαστε μπροστά, δεν ξέρουμε αν πήγε να φύγει ή όχι. Πάντως από τα ρεπορτάζ που άκουγα βγήκε και λέει: αν πληρώσετε, λέει, την προφυλακτήρα.
1: Ποιος το πήρε, τον προφυλακτήρα?
0: Ο οδηγός.
1: Πήρε τις ζαρντινιέρες παραμάζωμα.
0: Έτσι λέω.
1: Πήγε να σκοτώσει τον άνθρωπο.
0: Μπροστά δεν ήμουν.
1: Ναι, καλά, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ.
0: Τα ρεπορτάζ, να τα διευκρινίζουμε αυτά.
1: Ναι, μπροστά δεν ήμασταν.
0: Μπροστά δεν ήμουν.
1: Και λέει να μου πληρώσετε τον προφυλακτήρα.
0: Έτσι άκουσα στην τηλεόραση που είπε ο συνάδελφος που κάλυπτε το ρεπορτάζ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι είπανε οι μάρτυρες.
1: Ναι, αυτοί που ήταν μπροστά.
0: Άγιο είχαν, ευτυχώς. Δεν σκότωνε και κανέναν. Ναι. Πάει μετά, τον κυνηγάγανε. Είναι αυτά, ρε φίλε, που βλέπω τα τραπεζάκια πάνω στα πεζοδρόμια, σε άκρες και τέτοια. Και λέω να του φύγει κάτι, να λιποθυμήσει ο άλλος στο τιμόνι, ρε παιδί μου, να του γλιστρήσει λίγο το αυτοκίνητο.
1: Καλά, δίκιο έχεις αυτό.
0: Εκεί που γλιστράς και πας και πέφτεις σε ένα αυτοκίνητο σταματημένο,
1: ναι.
0: Φαντάζεσαι τώρα ένα τραπεζάκι εκεί. Δεν λες τραπεζάκια, τα βάζουν τα
1: βέβαια. Δίπλα στον δρόμο, ναι. Δεν είναι και πιο ασφαλές.
0: Όχι, να του, δεν λέγαμε τίποτα άλλο. Παίζει παντού. Βίντεο ντοκουμέντο. Στον Εύωσμο Θεσσαλονίκη, Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Έκανε όπισθεν κανονικά, ε.
0: Ναι, γι' αυτό το τρέξανε να τον σταματήσουν. Δεν ξέρανε γιατί έκανε όπισθεν. Κατάλαβε πώ να σου το πω. Φίλε, άστα, φίλε, όλο μέσα.
1: Πω.
0: Η Δήμητρα δεν το είχε δει, έχει μείνει με αυτό στον Άγιο είχε ο άνθρωπος. Άγιο. Λοιπόν.
1: Αφού δεν χτύπησε κανένας, πάλι καλά να λέμε.
0: Αυτός με τα μπλε μου φαίνεται νοσηλεύεται, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό.
1: Και αυτός με το άσπρο πιάνει κεφάλι, πιάνει μέσα, γιατί τον πήρε για αυτόν παραμάζωμα. Εκεί που καθόταν ήρεμος στο τραπέζι.
0: Να σε ήρεμε. Έπεσε κάτω αυτός με το άσπρο. Και μια γυναίκα εκεί. Μπει. Έλα ρε γκέρ, Scorpions, παλιό, κλασικό.
1: Πόσα χρόνια πίσω. Όπω 35 χρόνια πίσω τουλάχιστον, μην πω και παραπάνω.
0: Μην το ψάχνεις.
1: Σχολείο, πηγαίναμε σχολείο.
0: Ναι, πηγαίναμε.
1: Άρα είναι παραπάνω.
0: Γεια σου GBU57, καλησπέρα παιδιά, μηνιά. Βράχνιασες.

0: Δεν ξέρω γιατί βράχνιασα, να σου πω γιατί. Γιατί φύγανε νωρίς τα παιδιά και δεν μίλαγα σε κανέναν. Ήμουνα μόνος μου μέσα. Δεν ήρθες κι εσύ και ήμουνα 2,5 ώρες, δεν μίλησα σε άνθρωπο.
1: Δεν μίλησες σε άνθρωπο και βράχνιασες.
0: Ναι. Γιατί δεν.
1: Κατέδρασε ο οργανισμός.
0: Δεν δούλεψε.
1: Ναι, που μιλάς συνέχεια.
0: Είχε ηρεμήσει ο οργανισμός και τώρα πάω να μιλήσω και σου λέει κάτσε ρε φίλε. Καλά δεν ήμασταν 3 ώρες τώρα.
1: Και
0: αντέδρασε να μιλήσει.
1: Αντέδρασε ο οργανισμός. Λογικό είναι.
0: Έχεις προετοιμαστεί για την περιγραφή του ντέρμπι.
1: Ναι, ντέρμπι είναι αυτό. Ντέρμπι είναι αυτό.
0: Δεν πιστεύω να βρέξει.
1: Και. Δεν πάει να χιονίσει.
0: Φυσάει. Για τους παίκτες το λέω, για σένα που θα είσαι καλυμμένος. Με τα παιδιά μέσα. Γιατί άμα βρέξει την μπάλα.
1: Ποδόσφαιρο παίζουν.
0: Ναι, την μπάλα θα δούμε, ρε φίλε.
1: Σε καινούριο χλεοτάπτα μια χαρά μπάλα θα δούμε.
0: Είναι αυτός που στραγγίζει, ε.
1: Καλά, και ο προηγούμενος στράγγιζε, απλά επειδή αλλάζει καιρικές συνθήκες, αλλάζει ο χλεοτάπτας.
0: Ναι. Δηλαδή.
1: Άλλος χειμερινό. Πώς είναι τα ελαστικά στο αυτοκίνητο, ναι. Χειμερινά
0: ναι.
1: Και καλοκαιρινά.
0: Τώρα τι έχουν βάλει, χειμερινά.
1: Χειμερινό.
0: Ήταν ενδιάμεσα. Γιατί στη Φόρμουλα 1 έχουν και τα ενδιάμεσα. Να πούμε

0: Σιγκαπούρη κέρδισε ο Verstappen.
1: Κέρδισε ο Verstappen, αδίκησε η Ferrari το Hamilton πολύ.
0: Ναι, αλλά είπε ο Hamilton δική μου απόφαση. Είπε στο τέλος, γιατί παρακολουθούσα.
1: Ναι.
0: Γιατί μέσα δεν υπήρχε άνθρωπος να μιλήσω. Τι να κάνω κι εγώ. Αντί να παραμιλάω. Στο τηλέφωνο δεν θέλω να μιλάω. Βαριέμαι. Και έδειξε στο τέλος που κάνει την εσωτερική επικοινωνία ο Hamilton. Και λέει: θέλω στο που χοντρά να ζητήσω συγγνώμη γιατί ήταν δική μου επιλογή αυτή.
1: Εγώ είδα πάντως ενδοεπικοινωνία με τη Ferrari ότι τα ελαστικά μου είναι άστα να πάνε στο διάλογο. Αυτό του είπε. Και έχανε το ένα δευτερόλεπτο μετά το άλλο.
0: Μετά είπε ότι ήταν δική του επιλογή να αρχίσει να ξεκινήσει με ενδιάμεσα με τι ξεκίνησε.
1: Α, δεν το θυμάμαι τώρα με τι ξεκίνησε και με τη συνέχεια.
0: Ήταν δική του επιλογή. Καλά, η Ferrari έχει γίνει μανούλα τα τελευταία χρόνια. Όλο λάθος αποφάσεις παίρνουν. Δεν φοβερό.
1: Τι α πω.
0: Πάντως και, στο... και μπορεί ο πιτσιρικάς τώρα ο Ιταλός στο επόμενο Grand Prix να πάρει τον τίτλο.
1: Ο Αντωνέλη.
0: Ο Αντωνέλη. Βγήκε δεύτερο. Αντωνέλη.
1: Τον πέρασε τον. Τον Λεκλέρ.
0: Όχι, όχι. Τρίτος.
1: Τρίτος.
0: Ο Λεκλέρ προσπαθούσε να περάσει τον. Verstappen. Αλλά δεν τα καθίσει. Είναι η πρώτη νίκη του Verstappen σε αυτή την πίστα. Δεν έχει κερδίσει.
1: Στη Σιγκαπούρη.
0: Έχει κερδίσει παντού και δεν έχει κερδίσει. Δεν είχε κερδίσει Σιγκαπούρη. Το πρώτο διεθνές ναυτιλιακό κέντρο να ξέρει Σιγκαπούρη. Κορυφαίο. Ναυτιλιακό κέντρο, κλάστερ, έχει τα πάντα. Είναι το πρώτο, το μεγαλύτερο στον κόσμο. Και μετά έρχονται 6-7 κινέζικα. Πάνε εκεί, φορτών, ξεφορτών, βάζουν καύσιμα, γίνεται τρελή στο πανηγύρι. Όλες οι εταιρείες έχουν γραφεία εκεί.
1: Ξέρω, ήταν ο κουμπάρος μου, δούλευε.
0: Χρόνια το, δεκαετίες, όχι τώρα.
1: Η πιο καθαρή χώρα που έχω πάει.
0: Κι εγώ.
1: Η πιο καθαρή.
0: Το λέγανε και δεν το πίστευα και πήγαν δεν βρίσκει κάτω τίποτα.
1: Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και απαγορεύονται τσίχλες.
0: Μα μασάς τσίχλες. Για να μην τις στείνεις κάτω, τίποτα. Τις πάντα είχαμε γυρίσει από ένα μπαρ και αυτά και να πάμε στο άστο ξενοδοχείο.
1: Πανάκριβα βέβαια.
0: Ήταν καλεσμένος μου.
1: Εντάξει.
0: Αν έπρεπε να ταξιδεύω με τα λεφτά που βγάζω, δεν είχα πάει πουθενά. Τέλος πάντων και λέμε τώρα πάμε από το άστο δωμάτιο, ρε φίλε. Βρίσκουμε μια καντίνα που έκλεινε, παίρνουμε κάτι αυτά να φάμε, να πούμε.
1: Ναι.
0: Και αράζουμε σε ένα παγκάκι στον κεντρικό δρόμο. Δεν παίρναγε αυτοκίνητο. Μία, δεν παίρναγε τίποτα. Με τα φώτα και σε κάποια στιγμή νόμιζα ότι ήμουνα σε σκηνικό. Φαντάζω τώρα Μεγαλούπολη.
1: Ναι.
0: Αυτά τα κίτρινα φώτα στο δρόμο τον κεντρικό. Να μην υπάρχει ψυχή. Ψυχή.
1: Ναι.
0: Να μην περνάει αυτοκίνητο.
1: Καλά.
0: Ήταν δύο φορές σταδίου. Να μην περνάει αυτοκίνητο και εμείς να καθόμαστε σε ένα παγκάκι, να κοιτάμε τον δρόμο, ας πούμε, φάτσα.
1: Και αν περνάει τίποτα.
0: Και αν περνάει τίποτα, κάναμε αυτά τα φώτα, ησυχία και ξαφνικά συνειδητοποιώ και του λέω: ρε, εσείς και είμαστε σε σκηνικό. Δεν περνάει άνθρωπο τίποτα, μήπως να πάμε στο ξενοδοχείο πίσω. Μήπως θα γίνει κάτι.
1: Τότε που είχα πάει πάντως, εγώ εγκληματικότητα μηδέν.
0: Ούτε τώρα, το 17-18 είχα πάει.
1: Εγώ είχα πάει λίγο νωρίτερα. 4-5 χρόνια νωρίτερα. Γιατί είχαμε πάει με το αυτοκίνητο εκεί είναι πανάκριβο, το ξέρεις, με τις φόρους. Γιατί η Σιγκαπούρη τι είναι, μικρότερη από τη Ρόδο είναι η Σιγκαπούρη σε έκταση. Οπότε με τους μισθούς που έχουν, όλοι μπορούν να πάρουν αυτοκίνητο. Αν είχαν, ας πούμε.
0: Είχες πάει και στο νησί Σεντόζα.
1: Ναι.
0: Είχες πάει και στο Τελεφερί.
1: Όχι.
0: Και... Νάτι, μαζί μας! Δήμητρα Σταματίου! Τελεφερί. Εγώ τα ύψη. Και
1: μπέρος... Εγώ έτσι και δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Μπήκα στο Τελεφερί για επιστροφή.
1: Α, ναι.
0: Είχαμε πάει με ταξί. Το θα μου πεις. Και στην επιστροφή δεν πάμε, λέει μόνο άλλα δύο άτομα. Δεν πάμε με το Τελεφερίκ. Μπαίνω στο Τελεφερίκ, φίλε.
1: Ναι.
0: Αρχίζει το Τελεφερίκ και ανεβαίνει. Το Τελεφερίκ κάνει μια κορύφωση.
1: Ναι.
0: Πώς είναι η τέντη. Μια κορύφωση.
1: Ναι,
0: μια
1: ναι.
0: Μύτη. Και φτάνω στα τελευταία μέτρα και κροκροκροκροκροκροκροκροκροκροκ και λέω πω πω θεέ μου, κοίταζα κάτω. Πω πω λέω εδώ θα με φάνε τα ψάρια. Κροκροκροκροκροκροκροκ και έξω πηγαίνει έτσι. Γκάπ φτάνει απάνω και μετά να. Να. Ευτυχώς που ήταν οι γυναίκες και το έπαιζα ψύχρεμος. Με λέγα θεέ μου όχι.
1: Είχες κίνητρο.
0: Είχα και. Δεν θα το ζήσω αυτό. Για πες.
1: Είχαμε πάει με. Σου λέω, είναι, επειδή η έκταση είναι μικρότερη από τη Ρόδο η Σιγκαπούρη και έχει είχε τότε 5 εκατομμύρια πληθυσμό. Και με τους μισθούς που έχουν, αν υπήρχαν τιμές Ελλάδας για τα αυτοκίνητα, όλοι θα αγόραζαν αυτοκίνητο.
0: Ναι, για πες.
1: Ναι. Είχε ένα μηχανάκι ο κουμπάρος στη Σιγκαπούρη. Πάμε λοιπόν στο σούπερ μάρκετ.
0: Πού δούλευε, ρε, σε ατσίγαρος δούλευε.
1: Έλα. Σε ναυτιλιακή βιβλία. Σε ναυτιλιακή, με ναυτιλιακά ασχολείται. Άστο.
0: Ατσίγαροι όλοι.
1: Ναι, όλοι, ναι, δεν έχουν μαντήλι να κλάψουν.
0: Τότε ήταν σε κρίση.
1: Ποιο ήταν σε κρίση.
0: Ναυτιλία.
1: Τους καλύτερους μισθούς που παίρνουν ποτέ.
0: Τι είχε. η εταιρεία. Δεξαμενόπλευρα.
1: Δεν τα θυμάμαι αυτά. Δεν τα θυμάμαι.
0: Άμα είχε φορτηγά, κλάφτα χαράλαμπε. 10 χρόνια ξύλο.
1: Και αφήνουμε που λες το μηχανάκι έξω από το σούπερ μάρκετ, κλειδιά πάνω, κράνη πάνω, όλα. Λέω, τι θα πάρουμε. Ένα χρόνο είμαι εδώ, μου λέει η μεγαλύτερη εγκληματικότητα ήταν ένα Ελβετό που έκανε γκράφιτι σε βαγόνι του μετρό.
0: Όταν είχες πάει εσύ, είχε τα στούντιο του Universal.
1: Α, δεν το θυμάμαι, δεν είχα πάει, δεν το θυμάμαι αν είχε.
0: Είχε στούντιο, εσύ είχες πάει, είχα πάει εγώ. Πήγαμε δύο άτομα στα στούντιο του Universal. Τα πάντα, όπως έχεις στο Hollywood. Τα πάντα μέσα, κανονικά στούντιο. Τεράστια. Τεράστια.
1: Ενιδρίο.
0: Ναι, ρε. Στο ενιδρίο και μου αρέσει που γιατί είναι και αφιθεατρικό μέσα και κάθεσαι και έχει τεράστιο το βλέπεις, το γυρνάς κιόλας. Αλλά άμα θες να κάτσεις, προφανώς δίνουν διαλέξεις και τέτοια και έχει τη μεγάλη, την τζαμαρή, την τεράστια και κάθεσαι αφιθεατρικά και έχει θεσούς και το βλέπεις. Δεν πάνε το ψάρι, έρχομαι. Ζωάρα. Είχα πάει γιατί κάθε δύο χρόνια κάνουν τη μεγαλύτερη έκθεση ναυτιλιακή στην Ασία. Πώς είναι τα Ποσειδόνια εδώ.
1: Ναι.
0: Καμία σχέση, αλλά προσπαθούν να τους μοιάσουν, καταλαβαίνεις. Είναι μεγάλη έκθεση, μεγάλη έκθεση.
1: Μάλιστα.
0: Και μακριά αλλά είναι της Ασίας. 11 ώρες να πάμε απευθείας.
1: Ναι.
0: Θα απευθείας πλήσει από εδώ. Σκουντ. Μια θυγατρική, ξέρω.
1: Ναι.
0: Και 11 και ένα πάμε και 11 να γυρίσουμε. Όπω φίλε. Θυμάμαι μετά από αυτό το ταξίδι. Κάνουμε εδώ εξομολόγηση, όπως μας ακούει και κανένα. Θυμάμαι αυτό το ταξίδι. Μετά από μια εβδομάδα μας είχαν καλέσει στη Θεσσαλονίκη, ο Οργανισμός Δημοσίου Θεσσαλονίκης, να καλέσουμε τη Γενική Συνέλευση.
1: Ναι.
0: Θα γινόντουσαν κάτι αλλαγές, θα κάνανε κάτι επενδύσεις και αυτά. Και μπαίνουμε στο αεροπλάνο. Είμαστε δύο συνάδες που είχαμε πάει με ένα γκρουπ ολόκληρο επιχειρηματικό. Και μπαίνουμε στο αεροπλάνο και λέω στον άλλον, του λέω ντρέπομαι, ρε φίλε. 40 λεπτά για τη φτύση είναι αυτή. Καλησπέρα παιδιά Μινά. Γεια σου και σένα, γεια σου Βάγγελε Πονέα Μυρίνας Τελός Κεφαλονίτης, παιδες καλησπέρα και καλή εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα τώρα Μινά που άδειασε ο Ντόνα τον ηθοποιό πρόεδρο? Λογικό ήταν να πάει με τον ισχυρό, τη Ρωσία. Είναι μεγάλη χώρα, πολύ χρήμα ο Πούτιν. Γρατώνει μεγάλο χρόνια τώρα. Σήμερα τι λέμε, λέει, εμείς η θαλασσινή υγρασία και μούχλα. Πού τα γράφεις αυτά, ρε. Νικόλα, λέει, ο Παλιξουριακός σήμερα έπαιζε με Παναχαϊκή, Πάτρα.
1: 3-1 η Παναχαϊκή. 3-0 Παναγιάλιο στη Λυκράτης που είναι πιο δίπλα.
0: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι ο Τραμπ θέλει να τα έχει καλά με τη Ρωσία για να έχει τη Ρωσία πιο κοντά και να μην είναι η Ρωσία πιο κοντά στην Κίνα. Πώς έκανε ο Κίσιγκερ τότε που είχε κοντά τη Ρωσία, έκανε το άνοιγμα στην Κίνα για να σπάσει λίγο, αποδυναμώσει τη σχέση με τη Ρωσία. Το ίδιο κάνει ο Τραμπ τώρα με τη Ρωσία για να αποδυναμώσει τη σχέση με την Κίνα. Είναι και αυτό το παιχνίδι.
1: Καλά, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Ναι. Και τώρα βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι τα βρήκανε. Λέει μια εκεχηρία, ο Τραμπ τα είπε. Με το Ρωσία-Ουκρανία να μην χτυπάνε τις ενεργειακές υποδομές. Μπας και δούμε ασπριμέρα. Μπας και κερδίσεις τις εκλογές δηλαδή. Συνδιάμεσος ο Ντόναλτ. Αν και βέβαια ο Ζελένσκι παίζουν, είπε στον Τραμπ, παρακαλώ πείτε στον Πούτιν να μας δώσει 60 ημέρες και χειρία και θα κάνουμε εκλογές. Γιατί ο Τραμπ δεν κάνει εκλογές. Πού να κάνω εκλογές, έχω στρατιωτικό νόμο, εδώ μας σκοτώνουν, γιατί τρελείς το πανηγύρι. Τρέλα φίλε, τρέλα. Χτυπήσαν και το αεροδρόμιο του Ριάντ, οι Χούθοι. Αυτοί δυναμώνουν. Ποιος τους δίνει τα όπλα στους Χούθοι?
1: Ποιος τους τα δίνει?
0: Ποιος τους δίνει πληροφορίες που θα, τα στίγματα που θα χτυπήσουν?
1: Συνωμοτικά μιλάς, Μινά. Ξέρεις και δεν λες.
0: Όχι, κάποιοι τι είπε.
1: Άστατα, όχι.
0: Τι είπε ο Ντόναλτ στο Ζελένσκι σύμφωνα με τα ρεπορτάζ? Του λέει μην πουλικουνιέσαι γιατί θα σταματήσω να σου δίνω και πληροφορίες. Πού, πώς θα χτυπήσει,
1: ναι.
0: Πού, τι
1: όλα,
0: κινείται.
1: Τα πάντα όλα, ναι.
0: Ναι, οι Χούθοι που ξέρουν.
1: Έλατε.
0: Ποιος σου δίνει πληροφορίες?
1: Δεν ξέρω, για να το λες έτσι συνωμοτικά, προφανώς κάτι έχει στο μυαλό.
0: Κάποιος σε ενημερώνει.
1: Κάποιος σε ενημερώνει, σίγουρα.
0: Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το 6 λεπτό 0-0.
1: Αυτό συνήθως το ακολουθούσε, ξέρεις κάτι. Όχι, προηγούνταν μάλλον. ελαστικά ο Μιτσάρας.
0: Ναι.
1: Σας ενημερώνει. Πανεγιάλιο στην Ικράτη 3-0.
0: Ναι. Αυτό, ξαφνικά εκεί που
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και σας ενημερώνει.
0: Και είχε και μια διαφήμιση ο Αυτιάς. Τι πουλάγε, ελαστικά πουλάγε μου φαίνεται.
1: Όλα αυτά τότε που οι αναμετρήσεις άρχιζαν την ίδια ώρα.
0: Τρεις η ώρα το μεσημέρι.
1: Τρεις η ώρα το μεσημέρι, τρεις παρατέταρτο όταν άλλαζε και η ώρα.
0: Τώρα ρε φίλε, τι γλυκιά μας κάνει νόημα για διακοπή.
1: Έχουμε
0: τι είναι
1: αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι, Άρη Γαλανόπουλο. Μας κάνει ο Άρης. Σε άλλη εκπομπή είναι ο Άρης ή σε εμάς. Σε εμάς.
1: Κορόιδο είναι.
0: Έχετε στην εκπομπή με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα. Ευχαριστούμε για τα εκατοντάδες μηνύματα, το Θανάση, τη Μαρία, τον Παναγιώτη και την Ελένη. Αλλά θέλω να εστιάσω στο μήνυμα του Νίκου.

0: και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Και οι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάρ, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοδία. Εισιτήρια στο more.com.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in. Το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
2: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα της εβδομάδας κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Κυριακή σήμερα, φίλοι μας, 11 Οκτωβρίου και στις 9 το βράδυ κλείνει τις πύλες η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου όταν Αθήνα στο Metropolitan Expo. Μια έκθεση που δημιούργησε μεγάλο ρεκόρ επισκεπτών, γιατί οι επισκέπτες είδαν από κοντά 52 εταιρείες αυτοκινήτων με πολλές πανελλαδικές παρουσιάσεις αλλά και πανευρωπαϊκού επίπεδου. Έχουμε στο τηλέφωνο και τον ευχαριστούμε και πάλι τον κύριο Γιάννη Χακιμιάν, έχει τη Γενική Διεύθυνση στην εταιρεία Pliades Motors, που αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά τη Subaru, και φυσικά η Subaru είχε πολλές εκπλήξεις στην Νότο Αθήνα. Κύριε Χακιμιάν, καλό σας απόγευμα. Τελευταία μέρα για την Νότο Αθήνα που είχε πολλές εκπλήξεις για τους χιλιάδες επισκέπτες. Δώστε μας μια εικόνα με τη Subaru. Πώς είδε τα μοντέλα σας ο κόσμος και τι παρουσιάσατε?
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας. Είναι έτσι όπως τα λέτε τα πράγματα. Η έκθεση έχει κατακλειστεί από κόσμο. Κλείνει τις πύλες της σήμερα το βράδυ και είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να φέρουμε κοντά στο ελληνικό κοινό όχι μόνο τα κλασικά μας μοντέλα, τα υβριδικά, το Forester και το Crosstrek.
2: Σωστά.
3: Αλλά και πλέον 3 αμιγώς ηλεκτρικά, τα οποία ακούνε στο όνομα Uncharted, Solterra και η Outback. Η κατάταξη που το ανέφερα είναι με βάση το μέγεθός τους και είναι διαθέσιμα πλέον από την αντιπροσωπεία μας.
2: Μάλιστα. Και όλη τη βδομάδα πώς την είδατε την έκθεση, γιατί έχετε πολλές εμπειρίες και από άλλα χρόνια?
3: Όλη η εβδομάδα κύλησε πάρα πολύ δυνατά, με πάρα πολύ κόσμο κάθε μέρα. Και μεσοβδόμαδα τα απογεύματα η παρουσία του κόσμου ήταν πάρα πολύ έντονη. Όπως πάρα πολύ έντονη ήταν και το ενδιαφέρον του κοινού για τα νέα μας αυτοκίνητα. Πολλοί κόσμος θέλησε να μάθει και για το Uncharted και για το E-Outback, βέβαια, και για το Solterra. Οι καινούριες τεχνολογίες φαίνονται πλέον να είναι πολύ πιο προσιτές και επίκαιρες, δεδομένου και της αυξημένης πλέον τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου. Πολύ περισσότερος κόσμος προσανατολίζεται προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
2: Σωστά.
3: Και εκεί πλέον και εμείς έχουμε να του δώσουμε μια πλέον πάρα πολύ ορθολογική λύση.
2: Οι λύσεις που δίνετε είναι πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες, γιατί θα προχωρήσω και λίγο πιο κάτω εγώ από τη λύση αυτή που δίνετε, γιατί στα 4x4 η Subaru είναι αρχηγός σε παγκόσμιο επίπεδο.
3: Ναι, έτσι, πολύ σωστά. Όλη αυτή την τεχνογνωσία που έχουμε, ναι, κλασικά σαν εταιρεία,
2: την έχουμε εισπράξει όλα τα χρόνια.
3: Στον τομέα της τετρακίνησης και σε αυτοκίνητα ελευθέρου χρόνου την έχουμε πλέον μεταλαμπαδεύσει στα νέα μας ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, τα οποία παραδοσιακά είναι πάρα πολύ καλά τόσο εκτός όσο και εντός δρόμου. Έχουμε πάει βέβαια και για πρώτη φορά ένα βήμα παρακάτω, γιατί εκτός από αμιγώς τετρακίνητα αυτοκίνητα φέρνουμε στο ελληνικό κοινό και το νέο Subaru Uncharted, που είναι ένα CSUV, ένα SUV μεσαίου μεγέθους, το οποίο έχει όλα αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά που κάνουν με τη Subaru τόσα χρόνια διαφορετική και ξεχωριστή, σε ένα, αν θέλετε, περιτύλιγμα το οποίο είναι πλέον αρκετά δελεαστικό για το ελληνικό κοινό. Είναι ένα αυτοκίνητο με πάρα πολύ καλές επιδόσεις, με πάρα πολύ καλή αυτονομία. Είναι αυτοκίνητο φτιαγμένο στην Ιαπωνία, όπως είναι κλασικά όλα μας
2: όλα τα μοντέλα. Όλα τα μοντέλα,
3: και
2: ναι,
3: φαίνεται ότι η χέρι απήχησης από το κοινό το οποίο έχετε και το έχει δει από κοντά.
2: Μάλιστα.
3: Και επειδή, ξέρετε, μαζί με τα αυτοκίνητα δεν είναι το μόνο πράγμα το οποίο μας απασχολεί. Μας απασχολεί να δίνουμε και στους πελάτες μας αντίστοιχα πολύ καλές υπηρεσίες. Έτσι έχουμε προχωρήσει και εμείς και σε ένα βήμα παραπάνω. Προσφέρουμε τώρα λοιπόν και το Subaru EV Lease, που είναι λύσεις χρονομίσθωσης για τα ηλεκτρικά μας αυτοκίνητα, άκρως ανταγωνιστικές. Εγώ θα ήθελα να καλέσω το κοινό να επισκεφτεί την έκθεση. Βέβαια δεν υπάρχουν πάρα πολλές ώρες ακόμα.
2: Έχουν μικρή οι ώρες. Είναι 3 ώρες ακόμα.
3: Αλλά ναι, να έρθει να γνωρίσει τα αυτοκίνητα, αν δεν το προλάβει, να μας επισκεφτεί στην αντιπροσωπεία μας.
2: Μάλιστα.
3: Στην Ελεοθόρο Κηφισίας 286, να μάθει για τα νέα ηλεκτρικά Subaru και για το νέο Subaru EV Lease.
2: Κύριε Χέγγι,
1: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 6. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
5: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
6: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
7: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
6: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
7: Τηλέφωνο 2671068452. Κινητό 6947833552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671026280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
9: Μετά τις πληροφορίες σχετικά με πιθανή επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ και του Υπουργού Άμυνας. Την πληροφορία ανακοίνωσε σήμερα σε ανάρτηση στην Πλατφόρμα 6 εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών. Ανέφερε ότι κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές. Αποκάλυψε η Αντιμπέρναμ πως υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα για τον Brexit το 2016. Όπως ανέφερε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, έθεσε το ερώτημα σε αξιωματούχους όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του το καλοκαίρι και πήρε τη σαφή διαβεβαίωση, επιβεβαιώνοντας καταγγελίες ότι ρωσικές κυβερνητικές υπηρεσίες χρησιμοποίησαν ψεύτικους λογαριασμούς για να χειραγωγήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπέρ της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται από χθες στη Μέση Ανατολή. Κλειστό παραμένει μέχρι νεοτέρα στο αεροδρόμιο του Ριάντ μετά την πολύ νεκρή επίθεση που αποδίδεται στους αντάρτες Χούθη. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 309. Οι Χούθη προειδοποίησαν στο μεταξύ τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Έχασε σήμερα τη μάχη για τη ζωή και ο δεύτερος εργάτης που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα το πρωί της Παρασκευής σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Πρόκειται για έναν άντρα 51 ετών. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα επαγγελματίες αλλήλεια σε Πάτρα, Βόλο και Μυτιλίνη στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Νέα μέτρα στήριξη για τους αλλήλεια προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα. Αυτό το τρίμερο γίνανε εκτεταμένοι έλεγχοι από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου για την Οσμή Αερίου που έχει αναφερθεί. Το πρώτο πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί απόψε στη Δημοτική Αρχή όπως έχει ζητηθεί. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, πάντως δεν εμφανίστηκε για έλεγχο κλιμάκιο του ΤΕΕ. Συνελήφθη 38χρονος που κατηγορείται ότι είχε αφαιρέσει τουλάχιστον 150 μεταλλικά καλύματα φρεατίων από περιοχές του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθηκε ένας 46χρονος υπεύθυνος σε επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων στο Βοτανικό. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα ως και την Πέμπτη 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Μπελοκυπηχαλάνδρη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή.
10: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, σήμερα παίζουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Απευθείας αυτή την ώρα από την τηλεόραση του Sky, αναμέτρηση Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0 στο ημίχρονο. Σε εξέλιξη αναμέτρηση Κηφισιά Πανετολικός 1-0 στο ημίχρονο. Στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, νωρίτερα ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από το Sport FM TV.
11: Επόμενος.
12: Ναι.
11: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12.
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
12: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική. Υπάρχει πιθανότητα βροχής το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικού χαρακτήρα βροχές. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, βορειοδυτικοί στα δυτικά και τα νότια πελάγη θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Νίκος Σταματέλος και Μινάς Τσαμόπουλος.
14: Ντέπι 2-11 πραγματικά όταν λες τα αθλητικά σε θαυμάζω.
9: Είδες, τα ξέρω πάρα πολύ
14: πριν
9: καλά.
14: Πριν ένα μήνα δεν ήξερες τι έχει μέσα η μπάλα του ποδοσφαίρου.
9: Ούτε τώρα ξέρω. Έχει κάτι μέσα η μπάλα του ποδοσφαίρου.
14: Αέρα. Δεν έχει αέρα στα μαντέλο.
11: Και μικροτσίπ έχει.
9: Εγώ ξέρω για μια μπάλα που έχει ένα κουδουνάκι που είναι για ανθρώπους που έχουν πρόβλημα όρασης.
14: Ναι. Άλλο αυτό. Έχει αέρα μέσα. Και μικροτσίπ που λέει για να βλέπει ταχύτητες.
11: Ταχύτητες αν περνάει μπάλα τη γραμμή. Goal line technology.
14: Σε έχουν κάνει αυτοί δίπλα
9: τα πάθη διάσηση από μπάλα ποδοσφαίρου.
14: Α, γι' αυτό τα ξέχασες όλα.

0: 2-11 στο Instagram. Να δείτε ποια σας λέει τις ειδήσεις. Ποια είναι η συνάδελφος που σας ενημερώνει.
1: Προσοχή σε όσους κινούνται στην κάθοδο του Κηφισιού. Από το ύψος της Κηφισάς.
0: Α, τώρα πρέπει να έχει κίνηση πάνω στο Καραϊσκάκη. Δεν έγινε κάτι.
1: Το Καραϊσκάκη είναι στις 9.
0: Και. Ρε, εσύ. Δεν βρίσκαμε να παρκάρουμε, ρε, εσύ. Έχω κατέβει όλοι από τις 10-11 το πρωί.
1: Ναι.
0: Να πάνε να πιουν ένα καφέ.
1: Ναι.
0: Να χαζέψουν αυτά, μαζεύονται παρέες, μετά να φάνε. Μετά πιουν άλλο καφέ και να πάνε στο γήπεδο.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει, εσύ εδώ πέρα για να βρουν να παρκάρουν κιόλα.
1: Ναι.
0: Ε,
1: όχι από τις 10 το πρωί.
0: Ναι, 11-12 είναι εδώ, τίγκα. Α, πού είσαι, καλά, εσύ σε Λευκάδη, δεν τα ξέρεις αυτά εδώ πέρα τα πυρεώτικα. Έτσι είναι, φίλε. Είναι εκδέσεις, κάνουν ημερήσια εκδρομή.
1: Πού μένεις, μηνά μου.
0: Ε,
1: πού μένεις.
0: Εδώ στο Πασαλιμάνι.
1: Έμενας.
0: Και εδώ μένω. Εσύ πού μένεις.
1: Εγώ εδώ, λίγο παραπέρα.
0: Εδώ πέρα είναι η πόλη μου, εδώ μεγάλωσα, γεννήθηκα. Θα μας πεις τώρα τα χούγια μας.
1: Όχι, δεν λέω τέτοιο πράγμα, αλλά αλλάζουν οι καιροί.
0: Όχι.
1: Αλλάζουν οι καιροί.
0: Όχι.
1: Θα μου αφήσει τώρα να ενημερώσω του οδηγού. Να ενημερώσω του οδηγού.
0: Ημερήσια εκδρομή, ναι.
1: Ωραία. Άμα. Στην κάθοδο του Κηφισού, από το ύψος της Κηφισιάς μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας, έχει σημαντικά προβλήματα στην κίνηση των αυτοκινήτων. Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα. Αττική οδό από το Holiday Inn σχεδόν μέχρι την Ανθούσα. Παραλιακή λίγα πράγματα. Στο Ελληνικό, στο ρεύμα προς Πειραιά.
0: Ναι.
1: Στην Αθηνών Κορίνθου δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο, τουλάχιστον για την ώρα. Λίγο στον Ασπρόπυργο, στην παραλία του Ασπροπύργου.
0: Έχουν πάει για ψάρι.
1: Μικροκαθυστερήσεις.
0: Μην τα βάλεις.
1: Έχει. Αλλά εγώ λέω στην. Όταν λέω παραλία, όχι παραλία. Όχι σαν τον τύπο. Σαν τον τύπο που πήρε το παραμάζωμα τη Ζαρτινιέρα και πήγε να σκοτώσει κόσμο.
0: Λέει ο Άρης ο Ρολογάς. Καλησπέρα, παιδιά, για το ατύχημα που σχολιάσετε, λέει, με τον τύπο. Αν ήμουν εγώ, λέει. Δεν θέλουμε.
1: Εντάξει, όχι.
0: Δεν θέλουμε αυτοδικίες. Να στείλω πολλές καλησπέρα στη φίλη μου, τη Δανάη την Πεζοντάκου. Γεια σου, Δανάη! Μία ακόμα γυναίκα της ελληνικής ναυτιλίας, φίλε μου, να τα ξέρεις αυτά. Η οποία είναι και πρόεδρος, η Δανάη Πεζοντάκου. Είναι ναι. Πρόεδρος του Propeller Club Port of Piraeus.
1: Ναι.
0: Η πρώτη γυναίκα.
1: Και πρόεδρος. Τι είναι αυτό το club.
0: Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και σχεδόν 100 χρόνια από την Αμερική.
1: Ναι.
0: Πρόεδρος τώρα έχει αναλάβει ο Κωστής ο Φραγκούλης, πρώτος μη Αμερικανός πρόεδρος όλων των προπέλερ, βγήκε Έλληνας.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, είναι μια ένωση για την ναυτιλία, μαζεύονται κόσμος, εταιρείες και ναι. Όλα αυτά. Μια ένωση που έχει στόχο την ανάδειξη της ναυτιλίας, σε συνεργασίες και όλα αυτά. Είναι ιστορία, δεν είναι. Και η Δανάη είναι πρώτη γυναίκα πρόεδρος. Και ο Φραγκούλης είναι ο πρώτος μη Αμερικάνος όλων των κλαμπ.
1: Όλων των προπελών.
0: Όλων των προπελών. Ναι. Γεια σου, Δανάη! Δίνοντα σταματήσω, κυρίε και κύριοι, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Σταματήστε, δεν χρειάζεται να σα πω, είναι στον ήχο, αλλά θα σα το πω. Ναι. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Desire. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα, τελευταία Κυριακή που κάνω μαζί σα, ρεμάλια, τα λέμε του χρόνου Βρετάκου. Στο 210-48-00-170-174 άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε και φυσικά στο Viber, γιατί έχουμε και Viber. Ανακαλύψαμε τον πολιτισμό. 698-123-1003.
1: Δεν νιώθεις πιο ανεβασμένος από τη μέρα που μπήκε το Viber στην επικοινωνία με τους ακροατές?
0: Τεχνολόγια.
1: Τι άλλο να πούμε.
0: Το 57 λέει τα όπλα στους Χούθη, τα δίνει το Ιράν, τα στίγματα τα παίρνουν από κινέζικους ή ρωσικούς δορυφόρους και το Ιράν πώς τα φτιάχνει. Εδώ δεν λέγανε ότι τα έχουν καταστρέψει όλα. Ποιος τα δίνει στο Ιράν.
1: Μπορεί να μην τα έχουν καταστρέψει όλα.
0: Είπατε ότι ο Αυτιάς, λέει ο Άγγελος για αυτιά, είπατε ότι ο Αυτιάς σε πούλαγε λαστιχά. Λάστιχα. Αυτό ήταν λογικό πριν έρθει στο Sky, λέει, γιατί τώρα σίγουρα δεν πουλάει μια και είναι στις Βρυξέλλες. Μου άρεσε, έλεγε τη διαφήμιση, τι ήταν το μαγαζί, η επιχείρηση, και έλεγε «Αυτιάς, ακούσατε καλά, αυτιάς». Στο διαφημιστικό στο Καραϊσκάκης. Είδες, δεν το ξέρω να το χρησιμοποιήσει και ο αυτιάς.
1: Εγώ ποτέ, κοίταξε, πιτσιρικά όταν πήγαινα γήπεδο στον Ολυμπιακό Λυτρακείου, Β' Εθνική τότε, δεν διανοούν ότι θα πάω χωρίς τρανζιστοράκι, για να μην ακούω δηλαδή τι γίνεται στο... στην Α' Εθνική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έβλεπα κόσμο που πήγαινε να δει τον αγώνα, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός Λυτρακείου Βίζας Μεγάρων, και λέω, καλά, δεν τους ενδιαφέρει το υπόλοιπο. Δηλαδή το τι γίνεται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής, δεν.
0: Γεια σου κουμπάρε Μιχάλης Μιχαήλ. Καλησπέρα παιδιά από την Τζίμπρον. Να σε καλά φίλε μου. Έχω ξεχάσει το Viber. Ο Αντώνης μου είχε ζητήσει φουνταριστό καπέλο. Τσαμό, ευχαριστώ πολύ για το καπέλο αδελφέ. Τέλειο συλλεκτικό.
1: Καινούργια παραλαβή.
0: Ναι, είναι η φθινοπορεινή κολεξιόν. Ναι, δεν σου κάνω, έστειλε ο Λουμπαρδιάς.
1: Αυτό χαμός. Πρέπει να είναι παγκόσμιο φαινόμενο, να μην υπάρχει εκπομπή και να συνεχίζεται το, η κολεξιόν.
0: Έκανε μόνο, αφού κάνει αυτόνομη πορεία το καπέλο. Έχει γίνει, ξέρεις, είμαστε οι φουνταριστοί.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει Έλληνας που δεν έχει καπέλο.
0: Έχει δώσει, τόσα μου φωνή. Είπε αυτός τώρα, ο Λουμπαρδιάς, από το 15 πρέπει να έχει δώσει γύρω στα 7.500.
1: 7.500 καπέλα.
0: Καπέλο, σε 11 χρόνια. Είναι, ξέρεις, είναι η αόρα του παρέα. Ξέρουνε, αυτοί ξέρουνε, δεν χρειάζεται. Κάνει αυτόνομη πορεία το καπέλο, έκανε spin-off. Πώς είναι οι σειρές που μέσα στη σειρά διακρίνει το σταματέλος για το ρόλο του, κάνει το δικηγόρο, ας πούμε, και αυτά, και επειδή έχεις μεγάλη πέραση, τα βρίσκουν αυτοί στο Hollywood, ξαφνικά περνάνε 1, 2, 3, 4 seasons και ξαφνικά κάνουν άλλη σειρά με το σταματέλο. Δηλαδή, το δικηγόρο.
1: Το δικηγόρο.
0: Σε κόβουν από την κανονική, από την πρώτη μυθοπλασία.
1: Και πάμε αλλού.
0: Και επειδή πουλάει ο σταματέλος στο ρόλο του δικηγόρου και. Κάνουν άλλο. Κάνουν spin-off σταματέλος.
1: Άρα αυτό έκανε το καπέλο.
0: Μόνο. Ο κόσμος το πάει. Τι να κάνω. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Μιχάλη. 698 1-2-3-1003. Μιχάλη. Ο Δηλαμεράκης, γεια σου ρε Μιχάλη. Σε θαυμάζω. Ιωάννα, καλησπέρα. Τι είναι αυτό, τι μας στέλνεις?
1: Τι έστειλε?
0: Ένα βιντεάκι.
1: Να το δούμε τι είναι το βιντεάκι. Να πούμε για τους αγώνες που
0: σε εξέλιξε. Γεια σου Ιωάννα, να σε καλά. Πες, δεν έχουμε κάνει αθλητική την εκπομπή.
1: Ναι, δεν θα, για λίγο, μια μικρή παρένθεση, μην νομίζεις.
0: Μια παρένθεση και μόνο.
1: Μέσα στο δικό σου δρόμο. Λοιπόν, έκτη αγωνιστική, Κηφισά Πανετολικός 1-0 με γκολ του Πόμπο από το 20 λεπτό. Και το Ηρακλής Λεβαδιακός 57 λεπτό, ζωντανά τώρα από τον τηλεόραση του Sky και το Sport FM TV 0-0. Πολύ καλύτερος ο Ηρακλής στο πρώτο ημίχρονο, πολύ καλύτερος ο Λεβαδιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει τρεις ευκαιρίες ο Λεβαδιακός σε αυτό το διάστημα του δεύτερου ημίχρονου. Και έχουμε μετά το Άρης Βόλος στις 7 και το ντέρμπι στις 9, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
0: Καλά, εγώ κατάλαβα.
1: Τι κατάλαβες?
0: 2,5 ώρα τα ξημερώματα θα πας σπίτι σου.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα, καλησπέρα αγαπημένη μου. Είμαι στην απόλυτη κατάθλιψη απόψη. Θα μου πείτε μια καλή κουβέντα για να πάρω λίγο τα πάνω μου. Καλή εκπομπή και τα φιλιά μου. Τι ρε Μανιάνα, τι να πούμε, τι να σου πούμε, τι θες να σου πούμε. Γίνε κομμάτι αυτής της εκπομπής. Γίνε φουνταριστή.

0: σε προετοιμάζεσαι για μια ραδιοφωνική μετάδοση?
1: Διάβασμα, λεπτομέρειες για τους παίχτες.
0: Προλαβαίνεις?
1: Έτσι δεν γίνεται.
0: Στη ροή απάνω να τα πεις όλα αυτά.
1: Έστω και τα.
0: Γιατί δεν έχεις τη βοήθεια της εικόνας που έχει τηλεόραση, οπότε.
1: Σωστό, εγώ
0: μπορεί
1: πρέπει να
0: περιγράψεις και να.
1: Μπορώ να περιγράφω συνέχεια. Αλλά πρέπει να έχω κάποια στοιχεία μαζί μου. Δεν πάω να μην τα πω ποτέ.
0: Ναι.
1: Α, είναι από το 1 μέχρι το 90, ξέρεις.
0: Ό,τι κάνουμε στην εκπομπή. Έχουμε κάποια θέματα και α μην τα πούμε ποτέ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Που συνήθως δεν τα λέμε.
1: Πού δεν τα λέμε. Και εγώ, 9 στις 10 δεν θα τα πω τα περισσότερα που έχω κρατήσει ως σημειώσεις. Ανάλυση παικτών, δηλαδή πόσες συμμετοχές έχει ο κάθε παίχτης, πόσα γκολ έχει βάλει, όλα αυτά. Αλλά πηγαίνουμε και νωρίτερα να στήσουμε το μηχάνημα μετάδοσης, να τσεκάρουμε
0: τα τεστ,
1: όλα αυτά.
0: Και θα βγεις στο Big Win Sport FM 94,6.
1: Ακριβώς.
0: Θα βγεις να δώσεις και συνθέσεις και όλα αυτά?
1: Όχι. Εγώ το κάνω αυτό στην Ευρώπη.
0: Έχεις Ευρώπη τη εβδομάδα που έρχεται?
1: Στην Μασσαλία.
0: Στη Μασσαλία.
1: Μετά παίζει ο Ολυμπιακός εντός.
0: Δεν πας τα εκτός εσύ. Πάει ο αντίπας τα εκτός. Έχει γίνει ο ευτύχης μπλέτσα στο Sport FM.
1: Το ρόλο του ευτύχη νομίζω τον έχουν πάρει οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ αυτή την εβδομάδα. Γιατί παίζουν Λονδίνο με τη Σαχτάρ και μετά συνεχίζουν πάλι Αγγλία.
0: Με τη City.
1: Με τη City.
0: Τους τσίτες. Έχουν σηκώσει πάνω οι σκούζες, ο βαδί της Λίβερπουλ και τους λένε τσίτες. 114, επειδή έχουν 114 κατηγορίες. Κλέφτες του
1: 114 που βρέθηκαν ένοχοι. 115 ήταν οι κατηγορίες και σε 114 βρέθηκαν ένοχοι, ναι.
0: Τώρα με συγχωρείς. Δεν πρέπει να. Τώρα δεν υπάρχει και θέμα να αρχίζουν οι άλλοι να ζητάνε αποζημιώσεις.
1: Περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις. Γιατί μπορεί να. Καταρχάς έβαλε γκολ ο Ηρακλής.
0: Έβαλε γκολ ο Ηρακλής.
1: Ναι, να δούμε γιατί ζητάνε offside.
0: Ναι.
1: Ήτανε. Για την ώρα 0-0 βλέπω. Μάλλον ακυρώθηκε, αλλά θα το δούμε σε λίγο. Ότι υπήρχε offside.
0: Who can it be now?
1: Για τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Δεν παίζει
0: η ΑΕΚ. Θα μείνει μια εβδομάδα στην Αγγλία, στο Λονδίνο.
1: Ναι, γιατί δεν παίζει και η ΑΕΚ την άλλη εβδομάδα με τον Ατρόμ, το αναβλήθηκε.
0: Αναβλήθηκε, ναι.
1: Για την καλύτερη προετοιμασία από τα δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Ναι, αναβλήθηκε τον γκολ. Ακυρώθηκε τον γκολ.
0: Ρε Άρη. Ναι. Από πότε αυτό είναι βίαιο χτύπημα, φίλε, είναι βιαιότητα. Άμα αρέσει τα χτυπήσει τον άλλον κάτω. Λοιπόν, σας ακούω λέει εκστασιασμένος για τη νέα δυνατότητα μηνυμάτων και απορώ ότι το καλύτερο έχει αυτή η μορφή επικοινωνίας για εσάς.
1: Έμα
0: δεν παρακολουθείς όλη την εκπομπή.
1: Ναι, για εμάς τίποτα.
0: Απλώς σχολιάζουμε τους συναδέλφους στο Skype που από τότε που μπήκε το Viber πανηγυρίζουν. Κοίταξε με το Viber, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κινητό σου. Εύκολα. Να στείλεις ένα μήνυμα από το κινητό, όπως θέλεις σε SMS.
1: Να μην ψάχνεις να μπεις στο site του Sky για να βρεις το εκεί που πρέπει.
0: Είναι μεγαλύτερη ευκολία. Γεια σου καπετάν Νικόλα, άσε μας να σταματήλω την πρώτη φορά που άκουσες τις λέξεις Πειραιάς. Νόμιζα ήταν ταβερνάκι λέει που έκανε πειλά.
1: Όχι καπετάνια, όχι καπετάνια μαδικής.
0: Πες τα.
1: Μαδικής καπετάνια.
0: Θα μας πει τώρα, όταν παίζει ο Ολυμπιακός ντέρμπι είναι ημερήσια εκδρομή για τον Πειραιά. Μαζεύονται όλοι από τα βόρεια, από τα νότια. Πρώην Πειραιώτης έχει φύγει, οι μισοί Πειραιώτες και πάνω έχουν φύγει. Φεύγουν από τον Πειραιά.
1: Γιατί δεν αντέχουν?
0: Φεύγουν. Κονομάνε και φεύγουν. Ή παντρεύονται και φεύγουν. Ναι. Ή αυτά φεύγουν. Δεν βρίσκουν σπίτι να μείνουν.
1: Τις οικονόμησες και έφυγες.
0: Δεν έφυγα.
1: Πλειοκτήτης. Το βλέπεις το
0: μέλλον. Εγώ μένω όποιο καράβι έρθει εδώ, με βάζουν μέσα. Βατσιμάνης. Νυχτοφύλακα σε δεμένο πλοίο.
1: Αυτό είναι ο Βατσιμάνης. Mm. Δεν το ξέρω.
0: Αυτά τα παροπλισμένα. Ναι. Είναι κάποιος που φυλάει.
1: Ναι.
0: Φυλάει τον, ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Βατσιμάνης. Okay. Νίκος Νανεύ. Πολύ καλησπέρα σας από μακρινό και κρύο Διβούργο. Έρα Σκοτσέζε. Είστε.
1: Είναι λίγο.
0: Ελιξίριο για τα αυτιά μας. Να είστε καλά, παιδιά, ό,τι καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Σας αγαπάμε πολύ. Γεια σου, ρε Νικόλα. Να είσαι καλά, αδερφούλη. Σε ευχαριστούμε για τη θετική σου ενέργεια. Αυτό είναι σαξόφωνο τώρα, ε.
1: Ας το σαξόφωνο. Ποια είναι η καλύτερη περιοχή?
0: Έπεσε ο Κλίντον, σαξόφωνο.
1: Ποια είναι η καλύτερη περιοχή? Ο Κλίντον έκανε πολλά. Ποια είναι η καλύτερη περιοχή του Πειραιά για να μένεις?
0: Και η Πειραϊκή είναι, αλλά έχει πολύ βαβούρα.
1: Έχει βαβούρα, ε.
0: Με τα μαγαζιά και αυτά να κινήσει. Ό,τι βλέπει θάλασσα.
1: Ό,τι βλέπει θάλασσα είναι ωραίο ή έχει βαβούρα.
0: Και τα δύο. Και
1: το πασαλιμάνι έχει βαβούρα.
0: Δεν μπορεί να τα ξέρει όλα. Βάζει τζάμια διπλά τριπλά.
1: Άρα δεν μπορείς να κάτσεις στο μπαλκόνι.
0: Εκτός αν μένεις ψηλά.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνει μέχρι πάνω εύκολα.
1: Α, δεν πάει πάνω ο θόρυβος.
0: Στην Καστέλα είναι ωραία, μόνο στον προφήτη Λία, ψηλά που είσαι.
1: Καστέλα, αλλά χαναγορά να βρέχει καλά πόδια που λέει για το τραγούδι του Βαγγέλη Γερμανού.
0: Έλα, ρε μεγάλε. Άραξε τα κυβικά σου. Αυτές είναι οι ωραίες περιοχές. Ναι. Αλλά ο Πειραιάς τώρα έχει μέτωπο στη θάλασσα. Δηλαδή και πίσω να σε κατεβαίνεις μετά. Μπαμπαφ, σκά στη θάλασσα.
1: Πειραιάς, ωραίο πράγμα.
0: Κατάλαβες. Το λιμάνι είναι βαθύ, σταματά.
1: Το ξενοδοχείο που έμεινε ο Μπούκο περιέγραφε στο βιβλίο του.
0: Το Καβοντόρο. Υπάρχει ακόμα.
1: Α, και ήταν.
0: Ναι, και αυτό το Καβοντόρο που βλέπεις.
1: Ναι.
0: Στη Καστέλα. Τι να σου πω τώρα. Πώς θα πω. Μετά τι. Όπως φέρνει τον Πειραιά. Όπως έχει τον Πειραιά. Μετά την πλατεία Αλεξάνδρας. Καστέλα, εκεί.
1: Έκανε και ο Αντώνης ο Γλύκας πολλές εκδηλώσεις με τους βετεράνους του Ολυμπιακού. Αυτό σου λέω, το ξέρω.
0: Αυτό είναι το Καβοντόρο.
1: Ναι.
0: Έχει αποκτήσει ξενοδοχεία και ο Πειραιάς.
1: Και χθες
0: έχει τουρισμό
1: και
0: αυτά. Ναι, έχει φτάσει ο τουρισμός μέχρι κάτω. Πριν δεν έβρισκε, είχε κανένα δυο. Και κατεβαίναν οι άλλοι για να. Που είχε τις πολλές ναυτιλιακές, γιατί έχουν φύγει και αρκετές ναυτιλιακές. Αγοράζαν οικόπεδα στη Συγκρού, στη Κηφισιά. Και η Κηφισιά έχει γίνει ναυτιλιακό κέντρο. Γιατί έχουν όλα τα σπίτια τους εκεί πάνω. Αρκετοί.
1: Άρα
0: είχαν οικόπεδα και φτιάξαν εταιρείες εκεί πάνω. Και σου λέω άλλος. Εγώ για να κατέβω πειρά από εδώ πέρα ήθελα μία και ώρα να κατέβω και μία και να ανέβω. Τώρα αυτό το δύο ώρο που εξοικονομώ πάω και κάνω γυμναστική. Εν τω μεταξύ είναι και τα αεροδρόμια κοντά. Οπότε πάνε κατευθείαν στις εταιρείες όσοι τους έρχονται και τους πάνε κατευθείαν. Πού να τους κατεβάσεις πειρά από το αεροδρόμιο. Θες δύο ώρες.
1: Με το μετρό.
0: Είσαι τρελός ρε.
2: Κόσμος 96,5. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: Να την παίρνει, να την παίρνει σε μισή ώρα τουλάχιστον πριν.
1: Πριν το ταξίδι.
0: Εντάξει, ναι, δεν μας πιάνει θάλασσα, είναι ζόρι, χοντρό. Δεν γίνεται. Μην κοιτάς εμείς τον Πειραιά που γεννηθήκαμε μέσα στις βάρκες.
1: Στην κάθοδο του Κηφισού τα προβλήματα στην κίνηση αρχίζουν πλέον από το πριν την Ερυθρέα, από το ύψος της Εκάλης.
0: Εκεί μένουν οι Πειραιώτες πλέον. Τα λες μόνος σου, χωρίς ξύλο. Αρχίζει η έξοδος από την Εκάλη, αδέλφια. Τώρα θυμάμαι και πάλι να σε ακροατείς, όποτε το λέω αυτό καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Το να ύμνησε τον Γιώργο τον Γεωργίου. Και του λέει, έλα Γιώργο, Μπάμπης από Καβάλα, Ολυμπιακός. Τι είσαι μαγκά, είσαι από την Καβάλα και είσαι Ολυμπιακός. Πώς δεν έγινες Ιουβέντους.

0: Αυτό ήταν, μας διώχνεις. Διαφημίσεις, τίτλοι και μπαίνουμε μετά στο τρίτο ημίωρο.
1: Τρίτο για μένα, τρίτο και τελευταίο για σένα.
0: Υποχρεώσεις, επαγγελματικές υποχρεώσεις.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
9: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
8: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
9: istegastiko.gr. Άρυπες, βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
10: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες.
11: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
12: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
11: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
12: Ανακατασκευές,
11: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
12: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
11: Έλεγχος air condition.
12: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
11: Μπαταρίες παντός τύπου.
12: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
11: Smart,
12: Ford,
11: Opel
12: και BMW.
11: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
12: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
11: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
12: Τηλέφωνο 26710-28963
11: και κινητό 6977-421078.
12: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
11: Electro Team Marketos.
12: Το team των απαιτητικών.
11: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
13: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
11: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
13: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
11: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
14: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
15: Έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 309. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και ο δεύτερος εργάτης που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα το πρωί της Παρασκευής σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση άσκησε ο εισαγγελέας εις βάρος του 20χρονου που συνελήφθη για το θάνατο της συνομήλικης φίλης του έπειτα από χρήση ναρκωτικής ουσίας σε μουσικό πάρτι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα ως και την 5η 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Μπελόκη Πιχαλάνδρη λόγω εργασιών και ο καιρός συνεφιά αύριο στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς στην Αθήνα, τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής, δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Ο Μιχάλης μου γράφει ως αξιοπρεπής αεκτζής, απόψε θέλω να νικήσω Ολυμπιακός.
1: Γιατί, ναι, για να μην ξεφύγει ο Παναθηναϊκός.
0: Για να μην ξεφύγει ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός αήττητος, έτσι νίκες.
1: Όχι αήττητος, δεν έχει χάσει βαθμό.
0: Αυτό, ναι, μόνο
1: ναι.
0: Νίκες.
1: Ναι. Ναι, μόνο νίκες.
0: Το συμπλήρωσα, φίλε.
1: Τάξε, φίλε.
0: Νίκες, είπα. Η Μανιάνα λέει, να πω ότι αισθάνομαι ήδη κομμάτι της εκπομπής. Μόνο και μόνο, λέει, διορθώνοντας το Κουρασάο και το Νιούκαστλ. Να είστε καλά, γεια σας, Μανιάνα.
1: Μανιάνα μου, ναι, αλλά Κουρασάο συνεχίσαμε να το λέμε και Νιούκαστλ. Το ξέρω ότι είναι λάθος.
0: Γεια σου, Πετράν, από το Ηράκλειο της Κρήτης. Μην πω τώρα αυτό το μήνυμα, αδελφούλη. Τώρα λέει για τον Τραμπ, τα έχει βρει με τον Πούτιν. Είπαμε, θέλει να τραβήξει τη Ρωσία προς τα εκεί, να μην είναι κολλητή με την Κίνα.
1: Κοινή στρατηγική.
0: Παίζει και αυτό μέσα.
1: Εννοείται, κοινή στρατηγική είναι όλα αυτά. Και να σου πω και το άλλο, μέχρι να πει η ντέπιτη το δελτίο.
0: Ναι.
1: 2-0 ο Ηρακλής.
0: Τα παστέλωσε 2 γκολ.
1: 69-72.
0: Τι λες τώρα.
1: Μέσα σε 3 λεπτά 2 γκολ ο Ηρακλής.
0: Το Λεβαδιακό παίζει.
1: Καβάλα στάλογο.
0: Όχι με την Καβάλα, με το Λεβαδιακό παίζει. Μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας. Μπαίνετε στο skyradio.gr πάνω δεξιά στο ειδικό πλαίσιο που λέει πες την άποψή σου, εσείς τη γράφετε, δεν τη λέτε. Και έχουμε και το Viber 698-123-1003. 698-123-1003. Μίλτος, πυρηνικός επιστήμονας από το Τέξας. Χαιρετισμούς από το Τέξας στους άξιους κληρονόμους του φουνταρισμού. Είναι κίνημα φουντάρισμος, καταλάβες. Τσαμό, από τα καλύτερα μηνύματα του αείμνης του Γεωργίου που μου είχε μείνει είναι...
1: Πρόσεχε, διάβασε το πριν το διαβάσει στον αέρα.
0: Ρε Γιώργο, το πρωί εφημερίδα, το απόγευμα τηλεόραση, το βράδυ ραδιόφωνο. Ρε φίδε, πότε προλαβαίνεις να σφυράς, ρε.

0: διεθνής.
1: Πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά.
1: Τέσσερις αγώνες που παίξαν οι εθνικές ομάδες.
0: Και πολλοί προπονητές φωνάζουν.
1: Βέβαια.
0: Και συντονίζονται.
1: Ναι, άλλη ομάδα.
0: Συντονίζονται ακριβώς και σου λέει τόσο καιρό για ποιο, για το Nations League. Ζερό δηλαδή στην ουσία. Να ήταν Μουντιάλ, να ήταν Euro, να ήταν κάτι. Να το καταλάβουμε. Σου λέει τέσσερις αγώνες, τρεις εβδομάδες διακοπή για, και εμείς εκτός και να λείπουν οι παίχτες τόσο καιρό και άντε να γυρίσουν, να τους ξαναβάλεις στη σειρά.
1: Και κουρασμένοι. Κάποιοι.
0: Κάποιοι πολύ κουρασμένοι.
1: Κάποιοι έχουν παίξει κουρασμένο, φίλε, πολύ κουρασμένο.
0: Πολύ κουρασμένο με το Φρεντάκι.
1: Φρεντάκι,
0: ναι.
1: Φίλε, Φρεντάκι.
0: Φρεντάκι κουρασμένο, αλλά για παράδειγμα ο Φρόιλερ έπαιξε 90 λεπτά. Έπαιξε.
1: Και πριν έπαιζε και όλα τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό.
0: Και άλλα τρία στον Ολυμπιακό 90 λεπτά. Τα τρία με τον Αλγουαθίλ. Και στον Παναθηναϊκό φαντάζομαι θα υπάρχουν και τέτοιοι παίχτες και γι' αυτό γκρινιάζουν οι προπονητές. Και γκρινιάζουν και έχουν και δίκιο δηλαδή. Αυτό θέλω να σου πω ότι έχουν δίκιο. Γιατί σου λέει μεγάλη διακοπή. Οκ, για τα έσοδα, για τα τηλεοπτικά, για τα λεφτά. Όλα για τα λεφτά γίνονται. Αλλά να σκεφτόμαστε λίγο και τους παίχτες και τις ομάδες. Κάνουν και αυτοί ένα προγραμματισμό.
1: Δεν σκέφτονται πλέον τους παίχτες. Αυτό έχει αρχίσει η ιστορία εδώ και χρόνια.
0: Ναι, αλλά τώρα το παράκαναν και με το
1: Παγκόσμιο. Και το Παγκόσμιο Συλλόγων και.
0: Αυτό λέω ότι με τον Nations League
1: πλέον,
0: παλιότερα, θα μου πεις άλλες εποχές που το δεκαετία του 80, ναι. Τι ξέραμε για το θα παίξουμε, που ήταν τα νοκάουτ τα παιχνίδια, ένα γύρο, δύο γύρους να περάσουν οι ελληνικές ομάδες.
1: Να στο πω αλλιώς, παλιότερα γινόταν το πανευρωπαϊκό, το γύρο, γινόταν το παγκόσμιο και το περιμέναμε όλοι πώς και
0: το
1: πώς
0: ναι.
1: Για να δούμε τους παιχταράδες.
0: Γιατί δεν είχαμε
1: ναι, τώρα
0: παραστάσεις.
1: Τώρα που βλέπεις κάθε εβδομάδα 100 παιχνίδια, λέμε τώρα. Και τους βλέπεις συνέχεια.
0: Το Ρονάλντο, το Μέση, τους βλέπεις όποτε θέλεις. Δεν περιμένεις το παγκόσμιο. Ακριβώς. Αυτή είναι τεράστια διαφορά. Περιμέναμε την ΙΕΝΕΔ να δείξει αγγλικό πρωτάθλημα Σάββατο απόγευμα, μεσημέρι.
1: Απόγευμα.
0: Ναι, τρεις παρά. Ό,τι θέλεις πες το. Μεσημέρι, απόγευμα.
1: Απόγευμα. Με το Σισμανίδη, τον αείμνηστο.
0: Και Γιάννη Αργυρίου.
1: Ναι, ο Σισμανίδης ήταν πρώτος.
0: Ναι, ο πρώτος. Και μετά εγώ σου λέω επειδή είμαι πιο μικρός. Καλά, δεν είμαι και ο έφηβος των
1: αντιχείρων.
0: Πρόλαβα τον Γιάννη Αργυρίου.
1: Τώρα έχουν κάνει ακόμα και ρεπορτάζ για τη χρηματιστηριακή αξία των δύο ομάδων.
0: Καλά, ό,τι θέλεις γίνεται.
1: Φτάνουν περίπου στα 300 εκατομμύρια ευρώ, φίλε.
0: Ό,τι μαζί, θες, Ολυμπιακός, ό,τι θες γίνεται τώρα.
1: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Υπολογίζεται το ρόστερ του Ολυμπιακού στα 185 εκατομμύρια ευρώ και του Παναθηναϊκού στα 126. Και ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 114. Τέταρτη ΑΕΚ με 86. Ναι. Κάτι που σημαίνει αρθιστικά ότι ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα απλώσει το χορτάρι του Καραϊσκάκης απόψε περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πολλά λεφτά.
1: Δεν είναι πολλά λεφτά.
0: Πολλά λεφτά, όχι αστεία. Πολλά λεφτά.
1: Λοιπόν, στην κορυφή του top 10 του Ολυμπιακού, τον έχουμε.
0: Σε λίγο.
1: Βρίσκεται ένα νέο μέλος του ρόστερ. Τον έχουμε.
0: Τον έχουμε.
1: Πάμε.
0: Θα τα πούμε μετά για το ντέρμπι, ναι, ναι. Γιατί έχουμε την άλλη εβδομάδα. Την εβδομάδα από αύριο δηλαδή, Παρασκευή 16 ως Κυριακή 18 Οκτωβρίου, Σαντορίνη Experience 2026, 12η χρονιά που διεξάγεται. Ένα ξεχωριστό γεγονός με φιλοσοφία που ξεπερνά το αγωνιστικό κομμάτι, αθλητισμός, αθλητικός τουρισμός, τοπική κοινωνία, εκπαίδευση, πολιτισμός, ψυχαγωγία, παρουσίαση. Τώρα θα μου πεις, έχει ανάγκη Σαντορίνη από διαφήμιση? Δεν έχει, εννοείται ότι δεν έχει, αλλά είναι ακόμη μια παρουσία.
1: Και έχουμε... Όχι, πρέπει να προβάλλουμε και τις δραστηριότητες τις πολιτιστικές και τις αθλητικές.
0: Εννοείται.
1: Κάνει ο Δήμος.
0: Και σου λέω, είναι και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή. Και ιδίως την Κυριακή έχουμε 15 χιλιόμετρα τρέξιμο απαιτητική διαδρομή, 10 χιλιόμετρα και 5 χιλιόμετρα αλυσίδες Αλαφούζος, μια πιο προσιτή διαδρομή για μας, ξέρεις που δεν είναι.
1: Που περπατάμε.
0: Μπράβο, να περπατήσουμε. Αλλά, μην τα λέμε μόνοι μας. Λευτέρης Τζούρος, αντιδήμαρχος πολιτισμού και αθλητισμού του Δήμου Θήρας. Καλησπέρα σας, κύριε Τζούρο.
2: Καλησπέρα από Σαντορίνη. Ευχαριστώ για την φιλοξενία για μια ακόμα φορά και να καλησπέρισω και εγώ τους ακροατές σας με τη σειρά μου και να τους καλέσω να έρθουν Σαντορίνη να νιώσουν αυτό που νιώθουν όσοι συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση.
0: Τι νιώθουν όσοι συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση?
2: Θεωρώ ότι είναι μοναδικό, γιατί ουσιαστικά επειδή έχουμε δανειστεί τα στοιχεία της φύσης, την καλντέρα, το να κολυμπήσεις σε βάθος πάνω από 200 μέτρα θάλασσα και την ίδια στιγμή να τρέξεις το φύλλο της καλντέρας, νομίζω ότι είναι μοναδικά. Σίγουρα κάθε τέτοια εκδήλωση που γίνεται στην Ελλάδα είναι μοναδική, αλλά εδώ είναι βιωματική, θα έλεγα,

0: Γιατί ακριβώς είναι πολύ τραχιά η διαδρομή και η μία και η άλλη. Άρα όποιος συμμετέχει θεωρώ ότι στο τέλος του μένει ένα χαμόγελο για αυτό που κατάφερε.
1: Είναι κάθε χρόνο και διαφορετικό το όλο το Σαντορίνι Experience, γιατί βλέπω παλιότερα θυμάμαι ότι ήταν την Κυριακή, το Σάββατο το τρέξιμο, την Κυριακή το κολύμπι, τώρα βλέπω ότι την Παρασκευή έχει κάποιους αγώνες δρόμου, 5 χιλιόμετρα, το Σάββατο έχει το κολύμπι σε μια διαδρομή σχεδιασμένη από τον Νίκο Γέμελο και την Κυριακή έχει τους 3 αγώνες δρόμου.
0: Ναι, ναι, αυτό έχει να κάνει πολλές φορές και με τα κρουαζιερόπλια, το πότε είναι πιο καθαρή η μέρα για να μπορούμε να κάνουμε το κολύμπι. Αλλά σίγουρα κάθε χρόνο προσπαθούμε να εμπλουτίσουμε το Σαντορίνι Experience με νέες διαδρομές, με νέα στοιχεία, ούτως ώστε να μην δημιουργεί αυτή την εικόνα ότι, του στερεότυπου ότι είναι τα ίδια και τα ίδια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί όλη η ομάδα, η εταιρεία που συνδιοργανώνουμε μαζί, θεωρώ ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά αυτά τα χρόνια και δεν αφήνει κανένα παραπονεμένο. Αυτό είναι σημαντικό και κάθε χρόνο έτσι ψαχνόμαστε για κάτι διαφορετικό.
1: Πόσες συμμετοχές έχουμε φέτος, κύριε Αντιδημαρχέ?
0: Δεν είναι ακόμα, οι συμμετοχές είναι μέχρι και την Πέμπτη, μπορεί κάποιος να γραφτεί, οπότε ουσιαστικά δεν έχει κλείσει ακόμα.
1: Σχεδόν μέχρι τελευταία στιγμή δηλαδή.
0: Μέχρι μπορεί. Τελευταία στιγμή, ναι, δίνουμε το δικαίωμα σε όποιον θέλει, ούτως ώστε να μην αποκλείσουμε κανένα. Και έχουμε προνοήσει ακόμα και για καρδιολόγο, σε περίπτωση που γιατί χρειάζεται κάτι καρδιολόγου για να μπορέσει να κολυμπήσεις. Έχουμε κανονίσει ακόμα και γι' αυτό, ούτως ώστε έστω και τελευταία στιγμή κάποιος να έρθει και να θέλει χαρτί γιατρού να του το προσφέρουμε, ούτως ώστε να μην χάσει αυτή την ευκαιρία.
1: Μέχρι τώρα έχουμε κάποιον αριθμό πόσοι συμμετέχουν?
0: Στην κολύμβηση σίγουρα είναι πάνω από 120 μέχρι τώρα. Βέβαια η διαδρομή, καταλαβαίνετε, είναι και απαιτητική. Δεν είναι εύκολη από το ηφαίστειο έτσι να κολυμπήσεις. Σίγουρα στα δρομικά είναι πάρα πολλές οι συμμετοχές γιατί είναι και οι κάτοικοι οι οποίοι κάθε χρόνο αυξάνονται, είναι και δωρεάν να το πούμε για τους κατοίκους Σαντορίνης, οπότε είναι σημαντικό στοιχείο και έτσι κάθε χρόνο οι συμμετοχές είναι πολλαπλάσιες.
1: Ονόματα του αθλητισμού που τιμούν την συγκεκριμένη εκδήλωση με την παρουσία τους?
0: Ονόματα τώρα σε ό,τι αφορά την κολύμβηση, να ξεκινήσουμε από τη δικιά μας, είναι η Γεωργία Δαμασιώτη, η ασημένια πρωταθλήτρια Ευρώπη, την πολύ γνωστή έτσι Γεωργία.
1: Ναι.
0: Έχουμε τη Λεωνή Μπέκ, Ολυμπιονίκη σε παγκόσμια πρωταθλήτρια, την Άννα Όλας, και αυτή ασημένια διάκριση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο Ιταλός ο Μάριος Σανζούλο, δηλαδή ξένοι αθλητές, ξένοι δηλαδή ξένα ονόματα κυρίως, όπου είναι πολύ σημαντικό για κάποιον που θα κολυμπήσει δίπλα τους, αυτούς που βλέπει στην τηλεόραση δηλαδή και τους χειροκροτά ή νιώθει ένα δέος, θα είναι δίπλα του να κολυμπάνε την ίδια στιγμή την ίδια διαδρομή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Κύριε Τζούλο, να σας ρωτήσω κάτι, ο Μίνας Τσαμόπουλος, επειδή είπα για κουραζιερόπλια πριν, υπάρχει ακόμα η τουριστική κίνηση? Πάμε μέχρι τέλος Οκτωβρίου?
0: Ναι, η κουραζιέρα δεν σταματάει και Δεκέμβριο, μέχρι και Δεκέμβριο έχει ακόμα κουραζιερόπλια. Λιγότερα μεν, αλλά.
2: Λιγότερα γιατί υπάρχει συμφωνία, υπάρχει διαχείριση. Αλλιώς θα σας είχαν πνίξει τα κουραζιερόπλια.
0: Εντάξει, είναι και πότε πάει διακοπές ο καθένας βέβαια. Είναι καιρικές συνθήκες, είναι πολλά. Αλλά σίγουρα η Σαντορίνη είναι προορισμός, είναι προορισμός κουραζιέρας. Την προτιμάνε, οπότε τη στιγμή που υπάρχει και καλή οργάνωση σε ό,τι αφορά το να βγει ο επισκέπτης, να επισκεφθεί το νησί, να κάνει την εκδρομή του και να ξαναμπεί στο καράβι, θεωρώ ότι είναι και ένας λόγος παραπάνω το ότι η Σαντορίνη, τουλάχιστον σε κουραζιερόπλια, όλα αυτά τα χρόνια πάει πάρα πολύ καλά.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζούρο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες και να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι και την Πέμπτη, όποιος θέλει να δηλώσει συμμετοχή, μπορεί και να το κάνει και μάλιστα προσφέρεται και καρδιολόγο για να του δώσει το απαραίτητο χαρτί και μακάρι. Και φέτος να πάνε τα πράγματα.
2: Αφού τον εξετάσεις πρώτα.
1: Αφού τον εξετάσεις, χωρίς εξετάσεις δεν γίνονται.
0: Εγώ θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι αυτό είναι ένα κομμάτι. Το κυρίως κομμάτι όμως είναι οι δράσεις που γίνονται για τα παιδιά του νησιού. Που έρχεται ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου και μιλάει, ο Θανάης ο Χούντρας. Έρχονται αθλήτριες του Στίβου, η Ελίνα Τζέγκο, η Αντιγόνη Δρυσβιώτη. Δηλαδή, κοιτάμε κυρίως τα παιδιά τη Σαντορίνη και πώς να δημιουργήσουμε αθλητική παιδεία σε αυτά και όχι μόνο. Άρα. Το Σαντορίνι Experience είναι δύο διαφορετικά πράγματα ενωμένα, αλλά το κύριο είναι για τα παιδιά της Σαντορίνης. Έτσι θα ήθελα να κλείσω.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και μακάρι τα πράγματα να πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι τα σχεδιάζετε και καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά.
0: Σας περιμένουμε να συμμετέχετε, όπως πάντα.
1: Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
3: Γεια σας.
1: Ήταν ο Λευτέρης Τζούρος, αντιδήμαρχος πολιτισμού και αθλητισμού του Δήμου Θήρας. Μιλήσαμε για το Σαντορίνι Experience, το οποίο για 12η χρονιά θα πραγματοποιηθεί στο πανέμορφο αυτό νησί. Παρασκευή 16 ως Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Με δραστηριότητες και τις τρεις ημέρες. Το Σάββατο είναι το Κολύμπι. Ο φίλος μας ο Νίκος Γέμελος έχει σχεδιάσει τη διαδρομή.
2: Ο coach.
1: Ο coach, ακριβώς. Και Κυριακή έχουμε το εμβληματικό μονοπάτι που ενώνει τη Νία με τα Φυρά, με αφετηρία και τερματισμό του εργοστάσιο αφαλάτωσης στην Ία. Έχουμε 15 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα και 5 χιλιόμετρα Αριστίδης Αλαφούζος. Μια πιο προσιτή διαδρομή με διαφορετικά επίπεδα φυσικής κατάστασης, είτε για τρέξιμο είτε για δυναμικό βάδινο.
2: Να πούμε καλησπέρα στη Ζωζό, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Η Παναθηναϊκά θα κερδίσει απόψε. Αν υπομονούμε, 1, 2, 3, 4, 5 τριφύλια.
1: Κρατάω εγώ το μήνυμα του Μίλτου από το Τέξας.
2: Κάτσε το.
1: Ναι, που λέει φέρε γούρι στο θρύλο, θυμίζω να ρανίκω.
2: Πού είναι, αλλά αυτό.
1: Όχι,
2: κάτω, το στερόγραφο. Όρις από το Τέξας.
1: Από το Τέξας.
2: Ολυμπιακή από το Τέξας. Καουμπόιδες από το Τέξας.

0: Δύο ατυχήματα στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Νέας Ερυθρέας και της Λυκόβρησης. Και τα προβλήματα αρχίζουν από τον Άγιο Στέφανο. Οι καθυστέρησεις.
1: Κατεβαίνουν στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι, ναι, σου λέω και δύο ατυχήματα. Ελπίζουμε μόνο μελικές ζημιές.
1: Ψυχραιμία, ρε παιδιά. Ψυχραιμία αυτό.
0: Και σου λέω από τον Άγιο Στέφανο.
1: Τι ώρα είναι.
0: Υπάρχουν οι καθυστέρησεις.
1: Δύο ώρες ακόμα. Εντάξει, θα κατέβετε. Φεύγουν από Εκάλη όλοι οι Πειραιώτες από Άγιο Στέφανο.
0: Και τώρα έχει από τα Σεπόλια μέχρι το Εγάλιο στην κάθοδο.
1: Ποιο παίζει εκεί.
0: Και στην άνοδο έχει στο ύψος του Ρέντι. Έχει κίνηση. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ναι.
0: Οι παραλιακοί.
1: Τόσοι πολλοί φεύγουν για Κρήτη.
0: Τόσοι πολλοί. Παραλιακοί λίγα πράγματα στο ρεύμα προς Πειραιά.
1: Όλοι σπίτια, όλοι σπίτια. Φτάσαν σπίτια τους τώρα όλοι μέσα.
0: Στο Ελληνικό και στο ύψος της Αλίμου. Και στην Αττική Οδό. Είναι από το πριν το ξενοδοχείο και εκεί βλέπω ατύχημα και είναι σχεδόν μέχρι την Αμφούσα. Δύσκολα πράγματα.
1: Εγώ έχω να σας πω ότι νέο χτύπημα των Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ αναχαιτίστηκε και πύραυλος κρούς, γίνεται της Μουρλής στο πανηγύρι. Το βλήμα έπληξε τον τερματικό σταθμό 4, προκαλώντας πυρκαγιά, την οποία επιχειρούν να σβήσουν τα συναργεία εκτάκτου ανάγκης. Είναι πληροφορίες από το Al Jazeera και άλλα μέσα βέβαια ενημέρωσης. Το χτυπάνε αλίπητα το Ριάντ. Η νέα επίθεση σημειώνεται μια μέρα μετά το πολύ νεκρό πλήγμα των Χούθη, από το οποίο σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 300. Χτες είχε χτυπηθεί ο τερματικός σταθμός 3. Πρόσεξε φίλε, τη Σαουδική Αραβία με τόσες συμμαχίες, τη Μέκα, που είναι μέσα και η Τουρκία και το Πακιστάν. Δεν ενημέρωσε κανένας τη Σαουδική Αραβία ότι θα γίνει χτύπημα. Γι' αυτό και υπήρχε κόσμο στο αεροδρόμιο, δεν είχε κενωθεί.
0: Λογικό είναι, άμα περίμενα χτύπημα δεν θα είχα κόσμο.
1: Ναι, θέλω να σου πω, μυστικές υπηρεσίες και με χώρες που συνεργάζονται και κουλουμπού, κουλουμπού, κουλουμπού. Τα βλέπουν αυτά, τα ξέρουν, τα μαθαίνουν.
0: Προφανώς δεν. Τίποτα, ζερό. Πληροφορία.
1: Γι' αυτό σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Γιατί δεν είχαν κενώσει το αεροδρόμιο. Δεν ειδοποιήθηκαν.
0: Πληροφορία
1: δεν χρησιμοποιήθηκαν τα διαρματικά, τα αντιπυραυλικά και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, υπό τη Σαουδική Αραβία, στρατιωτικός συνασπισμός που υποστήριζε τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση Ιεμένης έκανε λόγο για νέα επίθεση. Μάλιστα. Νέα επίθεση. Και πάμε για νέα κλιμάκωση και αντιπαράθεση. Και ο εκπρόσωπος των Χούθη έκλεισε την ανακοίνωσή του λέγοντας αεροδρόμιο για αεροδρόμιο, αποκλεισμός για αποκλεισμό και κλιμάκωση για κλιμάκωση. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη, Γιαχία Ασάρη, δήλωσε νωρίτερα ότι τα αεροδρόμια και ο αέριος χώρος του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας είναι πλέον εκτεθειμένα σε πλήγματα και αποτελούν θέατρο επιχειρήσεων για τις δυνάμεις των Χούθη. Εξαίρεσε μόνο τα δύο αεροδρόμια στις ιερείς πόλεις της Μέκας και της Μεδίνας.
0: Τι βλέπεις να γίνεται εκεί? Τι βλέπω ότι η κατάσταση.
1: Αυτό που λέω, κανείς δεν ξέρει τι θα μας ξημερώσει. Πριν τρεις μέρες ήξερες ότι θα γίνουν όλα αυτά?
0: Όχι, πάνω το ξέρω.
1: Με το Τραμπ, με το Μπούτι, με τους Χούθη.
0: Με αυτές τις κινήσεις στρατηγικές.
1: Το ξέρεις?
0: Όχι.
1: Δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει αυτό. Πας στα τυφλά. Οπότε αποφασίζεις, δεν πάω να προγραμματίσεις. Βγαίνουν αναλυτές, λένε το κοντό τους και το μακρύ τους και αυτοί σαν τυφλά πάνε. Ακούω αναλυτές τώρα, εξωτερικά δελτία αυτά εκεί, σαν τυφλά όλοι. Εικασίες κάνουν όλοι. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Δεν ξέρεις ποιο θα είναι το επόμενο γεγονός. Η επόμενη κίνηση και από ποιον. Και από ποιον. Βγαίνουνε τώρα καναλίουν. Και εμένα, άμα ήταν η δουλειά μου, θα ανέλεια.

0: 57 λέει: Χούτι συνηθίζουν να μην χρησιμοποιούν συστήματα επικοινωνίας για να μην μπορούν να υποκλέψουν τι σχεδιάζουν. Άσε ρε, εσύ τώρα 57. Εδώ ξέρουν τι ώρα πάνε στην τουαλέτα οι αρχηγοί τους. Τώρα πλάκα μου κάνεις. Ακούγεται ότι ο Τραμπ έχει σκοπό να επέμβει, να χτυπήσει τους Χούθι. Έχει ακουστεί, το σκέφτεται, αλλά δεν ξέρω πόσο τον παίρνει να ανοίξει κι άλλο μέτωπο. Ήδη είναι στριμωγμένος πάρα πολύ. Έχουμε και αυτές, είπαμε, τις ενδιάμεσες που μετράνε. Δεν ξέρω αν είναι τόσο εύκολο, είναι και κοστοβόρο, έτσι. Ο Τραμπ καίει εκατομμύρια τώρα, όλους αυτούς τους μήνες. Εκατοντάδες εκατομμύρια.
1: Και
0: θα έχει περάσει, ναι, το δις.
1: Και κάπου πρέπει να αρχίσει.
0: Και χρήμα.

0: φίλε, λέμε για την Ελλάδα και για την Ελλάδα και την Ελλάδα. Ωραία, δημόσιο και τέτοια. Και διάβασα στο Sky το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Στη Βρετανία, στη Μεγάλη Βρετανία, ολοκληρώθηκε μετά από 15 μήνες ο καθαρισμός παράνομης κομματερής σε αρχαίο δάσος. Εντάξει, μιλάμε για πολύ πράγμα. Καταρχάς το γέμισαν. Δημιούργησαν μια χωματερή σε ένα αρχαίο δάσος. Το επέτρεψαν. Και μετά κάνανε και 1,5 χρόνο να τα μαζέψουν.
1: Πολύ δεν είναι.
0: 40.000 τόνοι αποβλήτων κατέληξαν παράνομα στο σημείο εκείνο από εγκληματικές οργανώσεις με σοβαρές επιπτώσεις για το αρχαίο δάσος. Με συγχωρείς, είχατε ένα αρχαίο δάσος, δεν το φυλάγατε.
1: Έλατε.
0: Αυτά μόνο εδώ γίνονται.
1: Τελικά νομίζω ότι δεν γίνονται μόνο εδώ.
0: Αυτό λέω.
1: Και δεν κάποια δεν γίνονται εδώ. Γίνονται αλλού.
0: 15 εκατομμύρια λίρες. 15 μήνες εργασιών. Για να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός μίας από τις μεγαλύτερες παράνομες χωματερές στην Αγγλία, στο Hounswood του Κέντ. Δεν είχαν πάρει είδηση ότι πετάγανε εκεί οι εγκληματικές οργανώσεις.
1: Λες για 40.000 τόνους. Τι δεν πήραν είδηση. Δεν πέταξε μια σακούλα με σκουπίδια.
0: Καλά, αυτοί διαλύονται εκεί πέρα, έτσι. Τώρα βγήκε ο Πρωθυπουργός και λέει το Brexit λέει, είναι δάχτυλο στο Ρώσο.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Πρωθυπουργός, εν ενεργεία.
1: Εντάξει.
0: Όχι τέος πρώην, εν ενεργεία. Λέει, βάλανε οι Ρώσοι το χέρι του.
1: Το έχει χάσει.
0: Ε?
1: Το έχει χάσει.
0: Να πούμε γιατί μια ακροάτρια μας έστειλε πριν, συγγνώμη Ιωάννα, εσύ πρέπει να είσαι, ντόπες και διπλά από τον κόσμο στην αναχώρηση αποστολής του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, μαζεύτηκε κόσμο στο ξενοδοχείο που διέμενε η αποστολή του Παναθηναϊκού. Ναι.
0: Να το πούμε και τους ξεπροβόδισαν για το Καραϊσκάκης. Μου λες με τα πόδια θα πας δίπλα.
1: Όχι.
0: Παίρνεις αυτοκίνητο.
1: Ναι, γιατί έχω την τσάντα με τις σημειώσεις μου και την τσάντα με τα μηχανήματα
0: της μετάδοσης,
1: ακριβώς.
0: Δεν τα έχεις τώρα μες στο αυτοκίνητο.
1: Όχι, δεν τα έχω μες στο αυτοκίνητο.
0: Θα τα τρελώσεις, να σου πάρουν, να το σπάσουν, να το πάρουν αυτά, αντε τρέχα μετά.

0: πάμε στην Ντέπη για Ντέπη 211 για το δελτίο ειδήσεων και επισήμως Δέσποινα Χριστοπούλου. Να αποχαιρετήσουμε τον Νικόλα, ο οποίος φεύγει για να πάει με το αυτοκίνητο 600 μέτρα πιο δίπλα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για να μεταδώσει.
1: Θα μετρήσω την απόσταση.
0: Πόσο να είναι, κανένα χιλιόμετρο.
1: Κανένα χιλιόμετρο θα είναι, κάτι
0: σημαντικό. Τώρα να μην το εκλάκευσουμε.
1: Να το χοντρίνουμε λίγο.
0: Θα τον ακούσετε στο Big Win Sport FM που έχει και pre-game τώρα, θα βγεις και πριν.
1: Post-game. Post-game σίγουρα.
0: 94,6 το αδερφάκι.
1: Αλλά έχουμε
0: μας
1: και τη μετάδοση το βράδυ. Την εκπομπή τη λέω τη μετάδοση.
0: Έχει εκπομπή και την εκπομπή το βράδυ που θα, θα βγεις απευθείας ή θα έρθεις εδώ.
1: Εδώ
0: να πεις τις καλύτερες στιγμές και όλα αυτά.
1: Ρεπορτάζ, τρίτο ημίχρονο.
0: Μία ακροάτρια έχει στείλει στο Viber. Άχρηση, συγγνώμη, δεν έχουν καταλάβει. Ναι, η Ελένη Καλατζόγλου. Ρεσιτάλ κεραυνών στο Δίλεση.
1: Τόσο καλά.
0: Τώρα το δάνε. Ελπίζουμε να μην φτάσει εδώ να βρέξει. Γεια σου, Γιώργο Αδαμόπουλε. Σίγουρα υπήρχαν αναλυτές σε υπηρεσίες που είχαν δει τέτοιο χτύπημα, ακόμα και σε ανάλυση παιχνίων. Το θέμα σε αυτά είναι αν αυτός που δέχεται την ανάλυση της δίνει βάρος ή όχι. Και ναι, το θέμα των επικοινωνιών το Χούθη δεν είναι τόσο απλό όσο το βλέπεις, Μινά.
1: Αν δεν δώσεις πάσα για διαφημίσεις, θα γίνουμε βουλή. Θα γίνουμε βουλή και θα κλείνεις γύρω τα μικρόφωνα.
0: Order! Order!
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών, μόνο 300.
7: Κόσμος 96,5.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
8: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
9: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
8: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
9: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
9: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
8: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
9: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 2671.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Η μόνη σας επιλογή.
10: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Όλοι θα είναι.
12: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν σε ενεργειακή ακεχηρία με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τις δύο χώρες να μην την παραβιάσουν. Η Ουκρανία αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες τις λεπτομέρειες της πρότασης για ακεχηρία, ανέφερε σε ανάρτηση ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σημείωσε ότι το Κίεβο στηρίζει την ακεχηρία, λέγοντας ότι είναι σημαντικό όμως να τη στηρίξει και η Μόσχα. Νωρίτερα, ο Ουκρανός Πρόεδρος, μιλώντας στο ABC, ανέφερε ότι θα οργανώσει εκλογές στην Ουκρανία αν ο Ρώσος Πρόεδρος συμφωνήσει μια ακεχηρία 60 ημερών. Παρακαλώ, πείτε στον Πούτιν να μας δώσει 2 μήνες. 60 ημέρες συνολικής ακεχηρίας και θα οργανώσουμε εκλογές, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι, με αφορμή σχόλια του Αμερικανού Προέδρου που κάλεσε τους Ουκρανούς να αλλάξουν ηγεσία. Συνελήφθη ένας άνδρας, ο οποίος σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επίθεση εναντίον του Πολωνού Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκα, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Εσωτερικών της Πολωνίας. Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου είχε ανακοινώσει ότι έλαβαν πληροφορίες σχετικά με πιθανή επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού Τούσκ και του Υπουργού Άμυνας. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε σήμερα την Καλαμάτα, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους του κέντρου της πόλης. Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να συσσωρευτούν μεγάλες ποσότητες νερού, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις. Λόγω της έντονης βροχόπτωσης σημειώθηκαν κατολισθήσεις σε περιοχές της Αιτωλοκαρνανίας. Κατολίσθηση σημειώθηκε στα Καλύβια Βαρετάδας, ενώ και στην περιοχή της Μπούκας καταγράφηκε για μία ακόμα φορά πλημμύρα. Μικροπροβλήματα καταγράφηκαν και στο Βόλο, φούσκωσε ένα ποτάμι που διαπέρνα την πόλη και πλημμύρισαν σημεία κεντρικών δρόμων. Νέα επίθεση δέχθηκε σήμερα το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που είχε στοιχήσει τη ζωή σε 12 ανθρώπους. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τις Σαουδαραβικές αρχές, ξέσπασε πυρκαγιά. Νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Αποκάλυψε η Άντι Μπέρναμ πως υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα για τον Brexit το 2016. Όπως ανέφερε ο ίδιος ο Βρετανός Πρωθυπουργός, έθεσε το ερώτημα σε αξιωματούχους της Downing Street όταν ανέλαβε καθήκοντα το καλοκαίρι και πήρε τη σαφή διαβεβαίωση, επιβεβαιώνοντας καταγγελίες ότι οι ρωσικές κυβερνητικές υπηρεσίες χρησιμοποίησαν ψεύτικους λογαριασμούς για να χειραγωγήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπέρ της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και ο δεύτερος εργάτης που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα το πρωί της Παρασκευής σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Πρόκειται για έναν άντρα 51 ετών. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Αυτό το τρίμερο έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου για την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί. Το πρώτο πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί απόψε στη Δημοτική Αρχή όπως έχει ζητηθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με το Δημάρχο Αθηναίων, δεν εμφανίστηκε για έλεγχο κλιμάκιο του ΤΕΕ. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα επαγγελματίες αλλήλ σε Πάτρα, Βόλο και Μυτιλίνη στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Νέα μέτρα στήριξης για τους αλλήλ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Συνελήφθη στον Πειραιά 38χρονος που κατηγορείται ότι είχε αφαιρέσει τουλάχιστον 150 μεταλλικά καλύματα φρεατίων από περιοχές του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθηκε ένας 46χρονος υπεύθυνος επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων στο Βοτανικό. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα και την 5η 6 σταθμή του μετρό στο τμήμα Μπελόκηπη-Χαλάνδρη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League στις 9 απόψε παίζουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Νωρίτερα ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Σέντρα πριν από λίγο στην αναμέτρηση Άρης Βόλος. Για τη 2η αγωνιστική της Greek Basket League ολοκληρώθηκε νωρίτερα η αναμέτρηση Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από το Sport FM TV. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. νεφώσεις, παροδικά αυξημένες προβλέπονται αύριο στην Αττική. Υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα το πρωί αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις άλλες περιοχές λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, στα δυτικά και τα νότια πελάγη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Μινάς Τσαμόπουλος.
0: Έλα, πάμε να κάνουμε follow στην Depi211 στο Instagram. Άντε, εντάξει, άντε, παραγνωριστήκαμε. Βάλτε λίγο πλάτη. Αφιερωμένο στον τεξανό μας που ακούει τον πυρηνικό επιστήμονα τραγούδι. Να σας πω, μου στείλανε μήνυμα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, έχω επαφές και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών, λοιπόν, συνεκτιμώντας τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και τους περιορισμούς στην κυκλοφορία του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας, συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη χώρα αυτή πλην των απολύτως απαραίτητων. Παράλληλα, συνιστάται στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί, να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Οι Έλληνες πολίτες δύναται να επικοινωνούν με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ μέσω τηλεφώνου, δίνει εδώ έναν αριθμό, ή του mail. Αυτά. Σε λίγο θα τα δείτε αναρτημένα και στα site. Κοιτάξτε που εμείς έχουμε την πληροφορία πρώτη, γιατί η ναυτιλία είναι παντού. Ο Γιώργος Αδαμόπουλος που μου είπε για τους Χούθη. Το θέμα επικοινωνιών των Χούθη δεν είναι τόσο απλό και του λέω δώσε πληροφορίες να μαθαίνουμε. Στείλε points. Και μου απάντησε ο Γιώργης αμέσως. Σκέψου τι είχε κάνει η Χαμάς για να μην την παρακολουθούν, άλλαξε σε pages. Τους βομβητές που λέγαμε εμείς. Αυτό έγινε compromise λόγω κατασκοπίας και μπόρεσαν οι Ισραηλινοί να διεισδύσουν στη χαμηλή μεν αλλά ηλεκτρονική τεχνολογία. Θυμάστε που ανατινάζανε τους βομβητές. Ναι, θυμάστε, σκοτώθηκε στελέχη της Χαμάς που τα φέρανε απάνω, τους άλλοι τραυματιστήκανε. Όμως αν δεν χρησιμοποιείς καθόλου ηλεκτρονικά, κάθε σύστημα παρακολούθησης πάβει. Οι Χούθοι ελέγχουν πρακτικά μικρή γεωγραφία, γεωγραφικό χώρο και τους παίρνει να δουλεύουν με ταχυδρόμους, όπως έκανε και ο Τότι Ρίνα στην Ιταλία. Μαφιόζου ξέρουνε. Να μαθαίνεις. Α, τα ξέρεις εσύ αυτά, δε. Έχεις ξαδέρφια στη συγγελία. Ένα τέτοιο δίκτυο επικοινωνιών, με ταχυδρόμους δηλαδή, σε μικρό γεωγραφικό χώρο, μπορείς να το πειράξεις μόνο με κατασκόπους, αλλά υστερείς σε ταχύτητα γιατί γίνεσαι πιο αργός και από το δίκτυο. Και αυτοί έχουν τεράστια εμπειρία σε μηνύματα λόγω αυτού του οικονομικού δικτύου για 1000 χρόνια τώρα που το λένε Χουαβάλα. Χουαβάλα. Οπότε, δηλαδή, ο γεωγραφικός χώρος είναι μικρός. Όποτε ο γεωγραφικός χώρος, όχι, οπότε επειδή ο γεωγραφικός χώρος είναι μικρός, αυτοί μπορούν να στέλνουν μηνύματα με ταχυδρόμους και να είναι ok με την ταχύτητα, αλλά ο κατάσκοπος δεν προλαβαίνει να στείλει έξω την πληροφορία. Ναι, έχουν πάντα ανθρώπους που προσπαθούν και μπαίνουν στο σύστημα, οι ξένες χώρες, πράκτορες, αλλά ο άλλος για να συνεχίσει μου γράφει να είναι ζωντανός, απαντάει σε ερώτησή μου, είναι αργός. Γιατί άμα κινηθεί γρήγορα με αυτό το θα τον πάρουν είδηση. Ο πράκτορας. Ενώ σε ηλεκτρονικές επικοινωνίες δεν τον χρειάζεσαι ή χρειάζεσαι λιγότερους. Πρέπει, λέει, να διαβάσει για το πρόβλημα των Βυζαντινών στρατηγών. Έτσι λέγεται αυτό στις μυστικές επικοινωνίες. Είναι σημαντικό πρόβλημα και στην πληροφορική. Τι λες, αδελφέ. Θα το ψάξω στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ, Γιώργο Αδαμόπουλε.

0: αυτό ξεκίνησε από μήνυμα του 57, GBU. Μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι της απόψης. Σταματέλος αναχώρησε για τον Γιώργιο Καραϊσκάκη, όπου θα μεταδώσει τον ντέρμπι που θα αρχίσει στις 9 η ώρα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για λογαριασμό του Big Win Sport FM 94,6. Στη ρύθμιση του έχουμε τη Δήμητρα Σταματίου. Δημοσιογραφική επιμέλεια Μελίνα Σαμαραδέλη. Στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τηλεφωνικό κέντρο Λούρα Βρετάκου με 2 ταφ 210-48-00-170 έως 174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, άλλοι τρόποι, μέσω skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πάνω δεξιά. Γράφετε την άποψή σας και μας στέλνετε και μέσω Viber 698-123-1003. Και Χριστίνα Αβίδου, κυρίες και κύριοι, απ' έξω ετοιμάζει να κατέβει για δελτί.
1: Καλά.
0: Καλά, φυσάς. Δελτιάρα θα έχουμε απόψε. Και πάλι. Όχι, δε. Προσπαθώ να βολευτώ στην καρέκλα. Δεν σου κάνω το ρίμα.

Δημήτρη Πατρίκιε, ένας ακόσμιος άνθρωπος της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλίας. Γεια σου Μινά. Όπως βλέπεις, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνέχεια αναζωπυρώνεται, αλλά η ναυτιλία πάντα προσαρμόζεται. Θα δω το άρθρο που έχεις γράψει. Μπράβο για την άμεση ενημέρωση. Καλή επιτυχία στην Πανάφα, λέει ο Πατρίκιος. Είσαι, μήπως είσαι Παναθηναϊκός?

Life, it's life. Εδώ είναι που λένε πάμε χέρια. Όλε, δώσε. Κερκίδα Sky.

All together now. Να πούμε πρώτο ημίχρονο Άρης Βόλος 1-0. Η αναμέτρηση του Κλεάνθης Βικελίδης. Πρώτο ημίχρονο Liverpool Manchester City 0-0 χωρίς σκορ. Η Κηφισιά επικράτησε 2-0 του Πανετολικού. 9 η ώρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ντέρμπι απαντήσεων στο Φάληρο. Τρένο Παναθηναϊκός μόνο νίκες. Ολυμπιακός 5 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Ο Ολυμπιακός δεν θέλει να μείνει 8 βαθμούς πίσω. Ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να φρενάρει η πορεία του και θέλει να ανοίξει την ψαλίδα. Ραδιοφωνικά από το Big Win Sport FM 94,6, το αδελφάκι μας.

τηλεοπτικά με Ατζέντα Σπορτ 1. Ο Ολυμπιακός είναι πέμπτος με 10 βαθμούς και ο Παναθηναϊκός πρώτος με 5 στα 5, ίσον 15 βαθμούς. Οι πράσινοι με νίκη εκτοξεύονται και αφήνουν 7 βαθμούς πίσω τους αντιπάλους τους. Ο Ολυμπιακός δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα εκτός από το γνωστό με τον LKB, ενώ ο Παναθηναϊκός πήρε στην αποστολή τον Λιβάη Γκαρσία.

ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, έχουν μπροστά τους και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μην ξεχνάμε την Πέμπτη, Ολυμπιακός παίζει στη Μασσαλία με τη Μαρσέη. Δεν θα πάει ο Σταματέλος, θα πάει ο αντίπας από το Sport FM. Και ο Παναθηναϊκός με την Μπόρατσε στο ΟΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει τα δύο τελευταία ντέρμπι των αιωνίων, τα οποία ήταν για τα play-off του πρωταθλήματος, 2-0 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στη συνέχεια 1-0 στο Καραϊσκάκης. Στην κανονική διάρκεια όμως υπήρξε, σημειώθηκε ισοπαλία 1-1 Σεπτέμβριο του 25 με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, ενώ οι πράσινοι επικράτησαν με 1-0 στο Πειραιά το Φεβρουάριο του 2026. Με αυτή τη νίκη τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Παναθηναϊκός είχε βάλει τέλος σε ένα αίτητο σερί 8 αγώνων που είχαν δημιουργήσει οι Ερυθρόλευκοι από το Μάιο του 2024, όπου είχαν 3 νίκες και 5 ισοπαλίες και στις δύο έδρες οι Ερυθρόλευκοι, και εκτός και εντός. 1, 2, 3, 4. Απ' έξω τους ξέρω τους στιχούς. Get angry with me. Η τελευταία φορά που δεν σημειώθηκε τέρμα σε αναμέτρηση με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό ήταν στις 25 Φεβρουαρίου του 2023, πριν 3 χρόνια. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχουν καταγραφεί 74 αγώνες, 33 νίκες ο Ολυμπιακός, 25 ισοπαλίες, 16 νίκες ο Παναθηναϊκός, 95-71 τα τέρματα. Ορίστε, πήρατε μια εικόνα. Οι δύο ομάδες κατεβαίνουν με όλα τα στελέχη τους.

Ναι, ρε φιλέ. Ναι, ρε Κωνσταντίνε Ζούτο. Καλό βράδυ, Μινά. Στελέχη τη Χεσμολά σκοτώθηκα, λέει, με του βομβητέ. Όχι τη Χαμά. Καλή επιτυχία στην ομάδα του καθενό, να πω εγώ.

Θα φροντίσω μαλλιά να μεταφέρω το μήνυμα στον Νικόλα, που να τον εδώ. Το ρωτάει, εντάξει, δεν έχει μάθει αλλιώς το κουρασάο και το νιούκας, γιατί το την Νόρις την προσφέρει σωστά. Θα του θέσω αυτό το ερώτημα αύριο που θα τον δω.

είχαμε μια στην Μελβούρνη, μια ελληνική σε ομογενειακή θα έλεγα επιτυχία. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί με ελληνικές σημαίες και ελάς-ελάς από παδούς της South Melbourne μετά την κατάκτηση του κυπέλου Αυστραλίας. Είμαστε παντού. Υπήρχε και ανέκδοτο βέβαια γι' αυτό. Πήγε ο πρώτος αστροναύτης στο σελήνη, πάτησε σελήνη, έβγαλε το λέιζερ και άρχιζε να εξερευνά και ξαφνικά βλέπει μια κίνηση πίσω από ένα βράχο, μια σκιά, σηκώνει το λέιζερ αργά και πετάγεται ένα τυπάκος και λέει «Μην πυροβολείτε, μην πυροβολείτε, Έλληνας μετανάστης είμαι». Γιατί και εμείς ως λαός έχουμε πέρασει τρομερά λουκιά. Είχα διαβάσει ότι όταν πήγανε οι πρώτοι Έλληνες στις αρχές του περασμένου αιώνα στην Αμερική, δεν τους θεωρούσαν λευκούς. Δεν τους είχανε με τους άλλους Ευρωπαίους, τους Έλληνες. Τους θεωρούσαν κατώτερο είδος και κάνανε παρέα, τους βάζανε εκεί που στα διάφορα έργα που κάνανε στις σιδηροδρόμους κουλουπού-κουλουπού μαζί με Ασιάτες. Και κάνανε παρέα οι Έλληνες κυρίως με Ιαπωνέζους. Κατώτερο είδος το είχανε, μας είχανε. Δεν μας θεωρούσαν λευκούς. Ακούτε, μην κοιτάτε μετά μεγαλοπιαστήκανε οι Έλληνες, κονομήσανε και ξαφνικά ασπρίσανε. Για τους Αμερικάνους πάντα. Και American Woman, καλά συνεννοημένη είσαι. Γιατί δεν τα μαθαίνουμε αυτά, να ξέρουμε τι έχουμε τραβήξει. Ονειρικές στιγμές έζησαν χθες λοιπόν χιλιάδες Έλληνες οπαδοί της South Melbourne, ελληνικής καταγωγής δηλαδή, η οποία κατέκτησε το κύπελλο Αυστραλίας επικρατώντας τα πέναλτι της Victory Melbourne. Πού πας, μωρή Victory, πού πας. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, το ελληνικό κοινό εκστασιάστηκε, ξέσπασαν ξέφρενοι πανηγυρισμοί μαζί με τους παίκτες της ομάδας, οι κερκίδες του γηπέδου. Κυριαρχούσε στο γαλανό λευκό χρώμα, ενώ στον ουρανό κοιμάτιζαν πολλές ελληνικές σημαίες. Παράλληλα, οι φίλοι αυτής της ομάδας δεν σταμάτησαν λεπτό φυσικά να τραγουδούν συνθήματα με τα πιο χαρακτηριστικά, να είναι το πιο χαρακτηριστικό, το «Ελάς, ελάς». Ελάς, ελάς. Μα και μάλιστα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ένας μουσικός έπαιξε ζωντανά μπουζούκι στο χορτάρι του γηπέδου. Α, χαμός μιλάμε έτσι. Ένα από τα ηχεία, ενώ σε ένα από τα ηχεία ακουγόταν το τραγούδι του Νότης Φακιανάκη «Μα εγώ είμαι Έλληνας». Ωραία, φίλα, να φύγατε.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο πέναλτι και χάρη στο τρόπαιο στην South Melbourne, οι παίκτες της ελληνικής ομάδας έτρεξαν προς το πέταλο με τους Έλληνες φιλάθλους. Έγιναν όλοι μια αγκαλιά, τραγούδησαν το διάσημο We are the champions of the world, το οποίο ακούγεται πάντα μετά από μια μεγάλη κατάκτηση. Για σκεφτείτε το. Εντυπωσιακή ήταν και η υποδοχή που είχαν ετοιμάσει οι Έλληνες φύλαθλοι στους κυπελούχους μετά την απονομή των μεταλλίων. Αποθέωναν έναν προς έναν τους ποδοσφαιριστές, ενώ ταυτοχρόνως φώναζαν και πάλι «Ελάς, ελάς». Επίσης ένας οπαδός χρησιμοποίησε την χαρακτηριστική τρομπέτα που ακούγεται στα γήπεδα όταν παίζει η εθνική μας ομάδα. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Ομογένειας, παλικάρια, αδέρφια της Αυστραλίας. Μπράβο που τιμάτε με τόσο πάθος στην πατρίδα μας. Στην άλλη άκρη του κόσμου, δεν σας ξεχνάμε, χαιρόμαστε με την πρόοδό σας και να στηρίζετε όσο μπορείτε τη μάνα Ελλάδα. Μελβούρνη, λέει ο φίλος, η πόλη με τον τρίτο μεγαλύτερο πληθυσμό Ελλήνων στον κόσμο.

0: Προσοχή, όλη μία σειρά.
1: The Bear, κύριε Λοχεία.
2: Euphoria, The Pit.
0: Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης.
5: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
5: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ινοποιός διαφορά.
7: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
8: Στόχος μας, η ποιότητα.
7: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
8: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
7: Σιδηρικά,
8: υδραυλικά.
7: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
7: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26710252-51.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
9: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-26695.
10: Σε επίθεση εναντίον του Πολωνού Πρωθυπουργού Τούσκα, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε σήμερα την Καλαμάτα, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους στο κέντρο της πόλης. Λόγω της έντονης βροχόπτωσης, σημειώθηκαν κατολισθήσεις σε περιοχές της Τολοακαρνανίας. Μικροπροβλήματα από την βροχόπτωση καταγράφηκαν και στο Βόλο. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και ο δεύτερος εργάτης που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα το πρωί της Παρασκευής σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στις 10:20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα δηλαδή, θα κλείνουν από σήμερα και την Πέμπτη 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Μπελοκυπηχαλάνδρη λόγω εργασιών. Και ο καιρός συννεφιά αύριο στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Και μπήκαμε στο τρομακτικό πέμπτο ημίωρο της εκπομπής, πέμπτο και τελευταίο. Μην ασάμοπλο στο μικρόφωνο, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και το Viber 6981231003. Έχουμε μέσω διαδικτύου skyradio.gr και πάνω δεξιά είναι το πλαίσιο που γράφετε την άποψή σας, δεν τη λέτε, δεν είστε χαζοί, τη γράφετε και τη στέλνετε. Στείλω καλησπέρα στην Τζίνα την Πολέμη. Γεια σου Τζίνα, γεια σου Μινά. Να είσαι γερός και αστήρευτος. Είμαστε στον παράδεισο τουλάχιστον μέχρι τώρα. Ως χώρα Γεια σου Νίκο Γερασίμου, δικηγοράρα. Γεια σου Τσαμό με τις ωραίες ροκές σου. Ο Τραμπ εστριβόχνεται, ο Πούτιν γελάει μαζί και οι ασφαλιστές που τρίβουν τα χέρια τους, η ναυτιλία πάντα προσαρμόζεται. Φιλιά! Ιστερόγραφο από τον Νίκο το Γερασίμου. Τριφυλάρα, ολέ!

Γεια σου Γιάννη μου, μηνά οι Αμερικάνοι όταν λέμε λευκοί εννοούν τους rednecks. Τον κόκκινο σβέρκο δηλαδή, τους βόρειους, αυτούς που δεν μπορούν να μαυρίσουν από τον ήλιο αλλά κοκκινίζουνε. Σαν τη θιά μου τη Σουηδέζα. Εμείς είμαστε διαφορετικοί, είμαστε μεσογειακοί, δεν κακό, παμάλ, λέω εγώ. Ναι αδελφούλη, αλλά από αυτά που έχω διαβάσει και έχω δει σε ντοκιμαντέρ είναι ότι δεν μας θεωρούσαν Ευρωπαίους. Μας θεωρούσαν κατώτεροι φυλοί και μας είχαν με τους Ασιάτες, τους οποίους και αυτούς τους θεωρούσαν κατώτερες φυλοί. Και κάναμε παρέα με Ιαπωνέζους. Δεν λέω ότι είναι κακό, θέλω να σου πω, μας ξεχωρίζουν, μας θεωρούσαν Ευρωπαίους. Αυτό λέω. Τώρα εμείς λευκός-λευκός, λίγο πιο σκούρος και αυτά το συζητάμε, αλλά δεν μας θεωρούσαν, δηλαδή μας το δείχναμε. Εσείς δεν είστε Ευρωπαίοι, με τους Ασιάτες από εκεί. Όπως μου λέει και ο Γιώργος Αδαμόπουλος, είχαν πινακίδες στα καταστήματα No Rats, μαρουραίους δηλαδή, No Greeks. Βλέπετε τι έχουμε τραβήξει.

Έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Στο μικροσκόπιο και η μήνυ ευρωπαϊκή περιοδία της Άννας πέρσι τον Οκτώβριο, η οποία περιελάμβανε συναυλίες στο Ντίσεντορφ, στη Στουγκάρδη, Άμστερνταμ, Παρίσι και Βρυξέλλες. You can leave your head on. Δεν πήγανε και στον Νίκο και κάνανε η ΑΔΕ πρώτα στο σπίτι. Πήγαν να το επιδέσουν έγγραφο, λέει, για φορολογικές εκκρεμότητες 850.000 ευρώ. Για 850.000 κάνετε έτσι. Που αυτά πλέον γίνονται ηλεκτρονικά, δηλαδή γιατί τους στείλαν δύο άτομα εκεί και τους άρχισε. Έτσι γράφουν οι οικονομικοί συντάκτες. Εγώ μπροστά δεν ήμουν. Α. Δεν κατάφεραν να επιδώσουν το έγγραφο. Τους έβαλε τις φωνές. Το λέω απλά. Ο Νίκος. Οι ελεκτές ήρθαν αντιμέτωποι με την έντονη αντίδραση του καλλιτέχνη. Οι ελεκτές αποχώρησαν, αλλά το κοινοποίησαν ηλεκτρονικά στη συνέχεια και πλέον αναμένεται να ακολουθήσει η υποβολή της εκπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης. Και γιατί δεν το κάναν από την αρχή και πήγαν σπίτι του, ε? Αφού μπορείς να το κάνεις ηλεκτρονικά, δεν ξέρω. Πρέπει να πας και άμα δεν καταφέρεις να κάνεις επίδοση να το στείλεις ηλεκτρονικά. Δεν είμαι φοροτεχνικός. Άμα μπορείς να το στείλεις ηλεκτρονικά, γιατί πήγαν από το σπίτι του. Ε? Τι πήγαν να τον γνωρίσουνε, που λέει και η Δήμητρα εδώ. Έχεις ανέβει πολύ εσύ τελευταία, έτσι. Έχεις γίνει παρεμβατική.

σου και μία μου είναι όλη αυτή η ιστορία για να δω πώς θα καταλήξει. Ένας γράφει, δηλαδή έπρεπε να τσακωθούν για να τους ελέγξουνε. Έλατε. Έχεις και εσύ ρε φίλε κάτι απορίες. Για αυτή με αυτές τις κλινικές ευεξίας και τα εργαστήρια και να πεθάνε μαζονάκες για να τα ελέγξουνε. Ναι. Πώς είχε βγει ο Τσαφούλιας, ο σκηνοθέτης τη Γερμανού, και λέει αυτοί που σας τάζουν ότι δεν θα γεράσετε ποτέ και θεραπείες και βιταμίνες και ενέσεις και όλα αυτά, να τους πιστεύετε. Γιατί δεν θα γεράσετε ποτέ.

0: Τσαφούλια στο παιδί, δεν το παγώ.
1: Ματαιοδοξία.
0: Άλλο να είναι η δουλειά σου, άλλο να φαίνεσαι φρέσκος, άλλο αυτό και εκείνο. Τώρα να παρεμβαίνεις και να βιάζεις τη φύση. Στη φύση δεν συγχωρεί. Liverpool Manchester City 0-0 στο δεύτερο ημίχρονο στο μεγάλο ντέρμπι της Premier League.

μέσα σε όλα στην Αμερική που γίνεται χαμός με Ντόναλτ, έχει προκαλέσει και αντιδράσεις μες στο κόμμα με αυτή τη συμφωνία με τον Βλαδίμηρο για την προμήθεια ντίζελ. Κάτσε να δούμε. Γιατί είναι και σε βάθος σου, δεν είναι αύριο. Θα μπορέσει η Ρωσία να παραδώσει. Και με ποιο θα τα παραδώσει. Ε, όμως πρέπει πάλι να επιστρατεύσουμε.

από κάτω θα παίζει το σύνθημα Κυριάκο Αλάνη για πάντα στο λιμάνι. Ποιος θα τα μεταφέρει αυτά τα ντιζέλια που λέτε? Πού θα βρείτε πλοία? Let the sun be the one to change you, baby. I wanna love. Άντε ρε Κυριάκο, εγώ θα στα λέω όλα. If I'm to know, cause I wanna go where the people go. Υπερπαραγωγή το δελτίο του Sky. Το θέμα ενεργειακή εκεχηρία.

0: Ο Νίκος ο Σαπραλής λέει σταματέλο, βάλε GPS, μην χαθεί στον Πειραιά. Όχι, εντάξει, τον δρόμο για το Καραϊσκάκι τον ξέρει. Γεια σου Δημήτρη Λαλουδάκη, πού είσαι ρε, τιμημένος τυρός Αρκαδίας, ακούει ακούει για πλοία.
1: To send ya. Return to send
0: ya. I gave a letter to the postman. Πάμε σύνδεσμο, σε ακούω, η Μαργαρίτα από το Λονδίνο, φανατική Ολυμπιακός. Γεια σου Μαργαρίτα. Έχουν και ένα σύνδεσμο στο Λονδίνο και πάνε και βλέπουν τα παιχνίδια. Πώς τη βλέπεις τη Χριστίνα Τεβίδου? Τη βλέπεις συνέχεια, την παρακολουθείς, έχεις εντυπωσιαστεί, ε. Χριστινάρα.

Πώς έλεγε ο άλλος, λέει ο... Για το τι προσπαθείς και τι αποτελέσματα έχεις. Έφερε παράδειγμα τον Elvis Presley. Έγραψε, λέει, 600 τραγούδια, είπε. 600, ξέρω, 700. Και από αυτά γίνανε καμιά πενταριά μεγάλες επιτυχίες. Τι ήταν, άχρηστος ή αποτυχημένος? Όπως είχε πει και ο Φέντερερ, αυτός ο icon του τένις, με παξουλούπι, αισθητική και αυτά, τα έχουμε πει 100 φορές. Είναι ο ambassador, ο brand ambassador του διεθνούς τένις. Που είχε κάνει μια διάλεξη που παίζει και στο διαδίκτυο συνέχεια. Λέει επιμονή και όλα αυτά και εκείνα, να ξέρετε, λέει ότι και εγώ το 55% των πόντων έχω κερδίσει. Δεν τους κέρδιζα όλους. Δεν ήμουν αποτυχημένος. Και όταν είχαν κάνει κριτική και στον Αντετοκούνμπο, οπότε θα ξαναπάρει πρωτάθλημα με τους Bucks, είχε πει, με θεωρείτε αποτυχημένο αυτή τη χρονιά? Πόσα χρόνια έπαιζε ο Τζόρνταν και πόσους τίτλους πήρε? Γι' αυτό πάνω απ' όλα η προσπάθεια και μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Τέλος.

σας τώρα λοιπόν αυτά. Έχουμε χαμό στο Hollywood με τις ερωτικές αποκαλύψεις του Michael Douglas. Τα απομνημονεύματά του πήγε, τις έδωσε όλες. Όλες! Δεν το κάνουμε κάκι, έξω μια γλυκύτητα και βγήκαν και κάποιες από τις σχέσεις τους και λέει εντάξει, πώς κάνετε μετά από 40 χρόνια. Ναι, αλλά έχει γίνει χαμός. 82 χρονών ο ηθοποιός αποκαλύπτει άγνωστες σχέσεις με διάσημες συμπροταγωνίστριες του και προσωπικές στιγμές με την Catherine Zeta-Jones. Και κάποια πρόσωπα από το περιβάλλον του λένε δεν του ταιριάζει αυτή η συμπεριφορά. Ας να διαβάσουμε και εμείς τίποτα.

κάποιος από το περιβάλλον του είπε στην Daily Mail, έβγαλε μια προδημοσίευση, τον αποκαλύπτει πως κατέκτησε στάρ όπως η Μπρέντα Βακάρο, η Κάθλιν Τέρνερ. Η Τέρνερ είπε, ρε πως κάνετε έτσι λέει. Για μια σχέση πριν από 40 χρόνια. Άκου να δεις, η Τζιν Τρίπλχορν, ακόμη και να μιλά για τη σύζυγό του, τη Τζόουνς, μοιάζει με μια κάπως απεγνωσμένη κίνηση. Έχουν πάθει σοκ στο Hollywood. Είδατε κάποιοι με τι παθαίνουν σοκ. Κατά εκτίμηση κάποιες από τις πηγές, ενδεχομένως ο ηθοποιός να δέχτηκε πίεση από τον εκδοτικό οίκο προκειμένου το βιβλίο να προκαλέσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και δεν αποκλείει η ίδια πηγή ο ίδιος να επιδίωξε τη δημοσιότητα, μάλλον ο ίδιος την επιδίωξε. Σου λέει τώρα τι με νοιάζει, 82 χρονών. Δεν του λέγανε ότι είναι άρρωστος με το σεξ. Και ότι έχει πάει αποτοξίνωση σε κλινικές και κόσμο. Έτσι δεν λέτε. Πάρτα τώρα.

λέει την εποχή εκείνη ο Ντάγκλας λέει βρισκόταν σε διάσταση με την πρόσθεση. Αυτά τα έχουμε ξανακούσει και θα τα ξανακούσουμε γενικά μιλώντας. Ποιος θυμάται τώρα, Δήμητρα δεν παίζεις σήμερα έτσι. Δήλωσε ότι είχε ενημερώσει την Τέρνερ, την ηθοποιό πριν δημοσιοποιήσει την ιστορία. Ήδη αντιμετώπισε τις αποκαλύψεις με χαλαρή διάθεση, δηλώνοντας στο περιοδικό People: Θεέ μου, τι φασαρία για κάτι που έγινε πριν από 40 χρόνια. Αγαπώ το Μάικ και ανυπομονώ να απολαύσω το βιβλίο. Ω, είπε και για τη Sharon Stone. Ρε το αγόρι. Που αναρωτιέται και η Δήμητρα, αν κάποια από αυτές ήταν παντρεμένη εκείνη την εποχή. Τώρα θα έχουν χωρίσει ούτως ή άλλως. Διέψευσε για τους Stone στο βασικό ένστικτο των 92. Παρά τις επίμονες φήμες που τον συνέδεαν ερωτικά με τη Sharon Stone, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι η συμπροταγωνίστρια με την οποία είχε πράγματι σχέση ήταν η Triple Horn. Όπως παραδέχεται, είχε ερωτευτεί έντονα την ηθοποιό παρά τη διαφορά ηλικίας που τους χώριζε. Την πήρε τηλέφωνο και λέει να τον μπουμπουνίσω. Δεν είχε αντίρρηση. Εντάξει παιδιά, δεν κάνα και τίποτα κακό. Ιδιαίτερη αίσθηση, ωραίο θέμα βρήκαμε ρε φίλε, για να κλείσουμε την εκπομπή. Τώρα που λείπει ο Σταματέλος, γιατί ο Σταματέλος τώρα κάνει βαριά δημοσιογραφία. Φαντάζεσαι να του έλεγα του Σταματέλου αυτή την ιστορία. Πάμε κοίταζα απλώς. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν και κλείνω εδώ και οι περιγραφές του Ντάγκλας από τα γυρίσματα ερωτικών σκηνών με τη Sharon Stone στο βασικό ένστικτο. Ο ηθοποιός αναφέρεται σε μια άβολη στιγμή κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων όταν τα γένια του προκάλεσαν ερεθισμό στο δέρμα της πρωταγωνίστριάς του. Τι λέει ρε φίλε. Μετά έχει πέντε γυναίκες και η γνωριμία με την Κάφε Ζέτα Τζόνς. Έλα στα πολλά. Γράφει για τη μια ζωή στη σκιά του Κέρκ Ντάγκλας, του πατέρα του, η εξαρτήση και η μάχη με τον καρκίνο.

Επειδή ήταν φίρμα τόση επιτυχία στις γυναίκες, κατά τα άλλα μπακαλιάρος Ατλαντικού από νέος. Δεν τρέπεσαι ρε. Συνδεύεις μωρή φαφούτα γιατί έχει σουξέ. Triple Horn, τυχαίο το όνομα, λέει, δεν νομίζω, μακράν η πιο γυναικάρα από όλες.

έχει παίξει σε μεγάλες ταινίες. Έχει κάνει μεγάλους ρόλους. Αυτά να τα λέμε τώρα. Και ως ηθοποιός και ως παραγωγός, ένας από τους ελάχιστους γόνους διασήμων που μπόρεσε να πετύχει όλα αυτά. Απαντάει άλλη. Εγώ το θυμάμαι στη σειρά «Οι δρόμοι του Σαν Φρανσίσκο» τη δεκαετία του 70 και ήταν κουκλί. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Παιδιά, είχα πλακωθούμε μεταξύ μας τώρα.

Ο Στέλιος από Καλαμαριά, ιστορική μέρα για την ελληνική τηλεόραση και το NFL στην Ελλάδα. Η ΕΡΤ 2 Sport θα δείχνει από σήμερα παιχνίδι στις 8. Τι λες, αδερφούλη? Δημήτρης, Μινά μου, τελικά φραπέ μείνει μόνο ο Χριστάρας και εσύ. Χαιρετίσματα από Σπέτς. Γεια σου ρε Δημήτρη Μαφιέ, γεια σου ρε γίγαντα. Δημήτρης Χρήστος Αργύρης, τα τρία αδέρφια. Οι τζιμάνιδες, Σπέτσες. Είδες, υπάρχει κι άλλος που πίνει. Ο Χριστάρας κι εγώ. Τι έγινε, έχετε ακόμα τουρίστες στο νησί? Για πες.

Ελευθερία Σταματίου στην ρυθμίση του ήχου, Μελίνα Σαμαραδέλη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούλα με δύο ταυρετά που θα τη δούμε τα Χριστούγεννα. Κάπου εκεί λίγο νωρίτερα θα ξαναδούμε τη Σταματίου. Ό,τι σουκού έχουν τα παίρνουν μαζεμένα και που φύγει, φύγει. Ενώ κάνουν τις βάρδιές τους μαζεμένες. Ακολουθεί Στέφανος Νικολαίδης με το μαγαζίνο. Από τον Νίκο Σταματέλο, ο οποίος βρίσκεται στο Γιώργος Καραϊσκάκης για να περιγράψει το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στις 9 η ώρα. Είπαμε ραδιοφωνικά το παρακολουθείτε από τον Big Win Sport FM 94,6 το αδελφάκι μας και τηλεοπτικά από τη Ματζέντα. Ου, ένα. Λοιπόν, και από μένα το Μινά Τσαμόπουλο, να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Και μια καλή εβδομάδα. Πρώτα Θεός, τα ξαναλέμε το άλλο Σάββατο στις 5:30. Γεια σας!

0: Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendridge. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου.
5: Κόσμος 96,5.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
6: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
7: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
6: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
7: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
8: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
9: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
10: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69-425.
11: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
12: Συνελήφθη ένας άντρας ο οποίος σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επίθεση εναντίον του Πολωνού Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της Πολωνίας. Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου είχε ανακοινώσει ότι έλαβαν πληροφορίες σχετικά με πιθανή επίθεση εναντίον του Ντόναλντ Τούσκ και του Υπουργού Άμυνας. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε σήμερα την Καλαμάτα, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους του κέντρου της πόλης. Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να συσσωρευτούν μεγάλες ποσότητες νερού, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις. Λόγω της έντονης βροχόπτωσης σημειώθηκαν κατολισθήσεις σε περιοχές της Ετωλοακαρνανίας. Συγκεκριμένα, κατολίσθηση σημειώθηκε στα Καλύβια Βαρετάδας, ενώ στην περιοχή της Μπούκας καταγράφηκε για ακόμη μία φορά πλημμύρα. Μικροπροβλήματα από τη βροχόπτωση καταγράφηκαν και στον Βόλο. Φούσκωσε ένα ποτάμι που διαπερνά την πόλη, ενώ πλημμύρισαν σημεία κεντρικών δρόμων. Νέα επίθεση δέχτηκε σήμερα το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκροπυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους. Ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε επίθεση κατά του επιβατικού τερματικού σταθμού 4 και προκλήθηκε πυρκαγιά. Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Νωρίτερα, οι Χούθοι της Ιεμένης προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Παράλληλα, μέσα ενημέρωσης της Ιεμένης που ελέγχονται από τους Χούθοι μετέδωσαν ότι η Σαουδική Αραβία βομβάρδισε το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σανά. Σε ανακοίνωση του νωρίτερα, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απίφθινε σύσταση στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες. Παράλληλα, κάλεσε τους Έλληνες που βρίσκονται ήδη στη χώρα να είναι σε επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία με την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν, να παρακολουθούν την ενημέρωση από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Αποκάλυψε από τον Άντι Μπέρναμ πως υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα για το Brexit το 2016. Όπως ανέφερε ο ίδιος ο Βρετανός Πρωθυπουργός, έθεσε το ερώτημα σε αξιωματούχους στην Downing Street όταν ανέλαβε καθήκοντα το καλοκαίρι και πήρε τη σαφή διαβεβαίωση, επιβεβαιώνοντας καταγγελίες ότι οι ρωσικές κυβερνητικές υπηρεσίες χρησιμοποίησαν ψεύτικους λογαριασμούς για να χειραγωγήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπέρ της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος, αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του κόλπου, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του, εστιάζοντας τη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, ειδικά για την Ελλάδα, την επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και σε δαπάνες ενεργειακής ανθεκτικότητας. Όπως σημειώνει, δίνει πρόσθετο χώρο για επενδύσεις σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028, χωρίς να πιέζονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Για τις Κουριές Χαλκιδικής αναφέρει ότι η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το νέο μεταλλείο χρυσού και χαλκού θα γίνει με αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές και θα δημιουργηθούν 3.000 μόνιμες θέσεις εργασίας. Τέλος, προαναγγέλει νέα μέτρα στήριξης για τους αλλοιείς. Η χώρα χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο. Όχι πρωθυπουργό της παρακμής που ζητά 25% για να διαπραγματευτεί με τους βαρώνους της παράταξής του, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Όχι άλλες ανασκοπήσεις αυτοθαυμασμού, κύριε Μητσοτάκη. Οι Έλληνες πολίτες ζουν σε μια άλλη Ελλάδα από αυτήν που περιγράφεται, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και ο δεύτερος εργάτης που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα το πρωί της Παρασκευής σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Πρόκειται για έναν άντρα 51 ετών. Την Παρασκευή το βράδυ είχε καταλήξει και ένας 44χρονος που επίσης είχε τραυματιστεί σοβαρά. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα επαγγελματίες αλλοιείς σε Πάτρα, Βόλο και Μυτιλίνη στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Νέα μέτρα στήριξης για τους αλλοιείς προανήγγειλε, όπως προαναφέραμε, ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Γνωστός στις αρχές ήταν ο άντρας που βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα στη Γλυφάδα μετά από πυροβολισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα στο παρελθόν έχει απασχολήσει την αστυνομία για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας το 2024, καθώς και για επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από οπαδικό σύνδεσμο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας το 2022. Το θύμα, που ήταν έξω με περιοριστικούς όρους, εντοπίστηκε δίπλα σε μοτοσυκλέτα στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη. Στο σημείο εντοπίστηκαν 8 κάλικες. Συνελήφθη 38χρονος που κατηγορείται ότι είχε αφαιρέσει τουλάχιστον 150 μεταλλικά καλύματα φρεατίων από περιοχές του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθηκε ένας 46χρονος υπεύθυνος σε επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων στον Βοτανικό. Στο νοσοκομείο του Βόλου μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα 2 άντρες μετά από άγριο ξυλοδαρμό που δέχτηκαν από 10 άτομα. Οι δράστες ακινητοποίησαν ταξί στο οποίο επέβαιναν τα θύματα με καταγωγή από τη Σκιάθο, τους ξυλοκόπησαν και εξαφανίστηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, τα θύματα της επίθεσης είναι ποδοσφαιριστές. Στο ίδιο θέμα, πριν από λίγο πραγματοποιήθηκαν και 2 συλλήψεις, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από τις αρχές ακόμα 2 εμπλεκόμενοι. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος του 20χρονου που συνελήφθη για τον θάνατο της 20χρονης φίλης του έπειτα από χρήση ναρκωτικής ουσίας σε μουσικό πάρτι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εκτός από την παραπάνω κατηγορία, ο 20χρονος διώκεται επιπλέον για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό πλημελήματος. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Παράλληλα, η εισαγγελέα άσκησε ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Η κατηγορία αυτή στρέφεται κατά του προσώπου από το οποίο έγινε η προμήθεια τη συγκεκριμένη ναρκωτική ουσία. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε πολυχώρο εκδηλώσεων όπου διεξαγόταν πάρτι ηλεκτρονική μουσική. Η νεαρή γυναίκα έχασε τι αισθήσει τη και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο τη Θεσσαλονίκη, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα το πρωί της ίδιας ημέρας. Συνελήφθη χθες βράδυ στην Πάτρα από αστυνομικούς ένας άντρας, ο οποίος με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ενεπλάκησε τροχαία ατυχήματα με ζημιές και στη συνέχεια εγκατέλειψε τους τόπους των ατυχημάτων. Σε έλεγχο αλκοολομέτρησης που διενεργήθηκε στον συλληφθέντα, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, ενώ παράλληλα του είχαν αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης και τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αυτό το τριήμερο έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου για την οσμή αερίου, που έχει αναφερθεί και το πρώτο πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί απόψε στη Δημοτική Αρχή, όπως και έχει ζητηθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων, δεν εμφανίστηκε για έλεγχο κλιμακίου το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ο Πάπας Λέων ανακοίνωσε σήμερα ότι οι γιατροί εντόπισαν ένα οζίδιο σε πρώιμο στάδιο στον πνευμονά του, ενώ θα υποβληθεί σε εγχείρηση μέσα στις επόμενες ημέρες. Οι γιατροί μου διέγνωσαν ένα οζίδιο στον πνεύμονα σε αρχική φάση και σε ακριβές σημείο. Οι γιατροί θεωρούν ότι πρέπει να γίνει επέμβαση και αποφάσισα να ακολουθήσω τις συμβουλές τους. Να υποβληθώ δηλαδή σε επέμβαση για την αφαίρεσή του, δήλωσε το μεσημέρι ο Πάπας Λέων ο 14ος, απευθυνόμενος στους πιστούς που βρίσκονταν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Ο Ποντίφικας πρόσθεσε ότι η επέμβαση έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες και ότι εννοεί να πραγματοποιήσει την επίσκεψή του στη Λατινική Αμερική από τις 6 μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η 15 Οκτωβρίου 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Αμπελόκηπη-Χαλάνδρη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών τρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League έχουμε σήμερα ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται σε λιγότερο από μία ώρα από τώρα, στις 9 το βράδυ δηλαδή. Νωρίτερα από την τηλεόραση του Sky μεταδόθηκε η αναμέτρηση Ηρακλής Λεβαδιακός, η οποία έληξε 2-0. Ίδιο το σκορ και στο άλλο παιχνίδι της ημέρας που ολοκληρώθηκε μεταξύ της Κηφισιάς και του Πανετολικού. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα ο αγώνας Άρης Βόλος. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League νωρίτερα ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Ολυμπιακός Κολοσσός με σκορ 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV. Και πολύ σύντομα ο καιρός, συννεφιά αύριο στην Αττική, η πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, καθώς πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχηρία, προειδοποιώντας τις δύο πλευρές να μην την παραβιάσουν. Είχε προηγηθεί η πρόταση Ζελένσκι για αμοιβαία πάυση των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Στο μεταξύ, η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ προκαλεί νέες στριβές στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Ευρώπη, καθώς οι Ευρωπαίοι επιμένουν στη διατήρηση των κυρώσεων κατά της Μόσχας. Πάμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Η Λοΐζα Κρουντήρη με όλες τις πληροφορίες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Χριστίνα Βιδού.
13: Σε ανάρτησή του πριν λίγο στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως Μόσχα και Κίεβο έχουν συμφωνήσει να μην χτυπούν πλέον ενεργειακές υποδομές. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, με άμεση ισχύ τίθεται σε εφαρμογή εκεχηρία στον ενεργειακό τομέα, στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Και καταλήγει προειδοποιώντας αυστηρά: μην την παραβιάσετε. Το τοπίο όμως παραμένει θολό, καθώς ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίζεται να πιάστηκε εξ σαπίνης. Μιλώντας στο Άξιος, τονίζει πως η ανακοίνωση αυτή του Τραμπ είναι είναι κάτι καινούριο για αυτόν, συμπληρώνοντας όμως ότι αν οι Ρώσοι συμφωνήσουν σε μια ενεργειακή εκεχηρία, τότε και η Ουκρανία θα δεχθεί. Σε ανάρτηση του λίγο αργότερα στο X, ο Ζελένσκι λέει πως συζήτησε για την ανακοίνωση Τραμπ με τον Πρωθυπουργό του Καναδά, τον Πρόεδρο της Φινλανδίας και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας πως αναμένει λεπτομέρειες από την αμερικανική πλευρά. Συνομιλία με τον Ζελένσκι είχε σήμερα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, η οποία επίσης δηλώνει την υποστήριξή της στο αίτημα Ζελένσκι για κατάπαυση πυρός, ενώ τονίζει πως αυτή την εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει πρόσθετη χρηματοδότηση προς το Κίεβο για ντρόνς και πυράβλους.
14: Νωρίτερα είχαμε και την πρώτη απάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην απέτηση Τραμπ για αλλαγή ηγεσίας στην Ουκρανία.
13: Απαντώντας στα επικριτικά σχόλια του Αμερικανού Προέδρου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο ABC ότι θα προκηρύξει εκλογές στην Ουκρανία εάν ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός διάρκειας 60 ημερών, μια πρόταση που έχει επαναλάβει και στο παρελθόν ο Ουκρανός πρόεδρος. Απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ζελένσκι τόνισε ότι αναπόκειται στον Ουκρανικό λαό να αποφασίσει πότε και πώς θα ψηφίσει και ποιον ηγέτη θα επιλέξει, σημειώνοντας ότι το κύριο ζήτημα είναι η ύπαρξη υποδομών ασφαλείας που θα επιτρέπουν στους πολίτες να ψηφίσουν χωρίς να κινδυνεύσουν.
12: Πείτε στον Πούτιν, δώσε μας 2 μήνες, 60 ημέρες πλήρους εκεχηρίας. 60 ημέρες και θα διοργανώσουμε εκλογές. Φυσικά, θα είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε επιλογή του λαού μας. Η ανακοίνωση για ενεργειακή εκεχηρία έρχεται σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει φτάσει να ζητά ανοιχτά την αντικατάστασή του, ενώ οι κινήσεις του για το ρωσικό πετρέλαιο προκαλούν αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Το ρεπορτάζ είναι και αυτό από τη Λουίζα Κροντήρη.
13: Ολομέτωπη επίθεση κατά του Ζελένσκι εξαπολύει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που ζητά αλλαγή ηγεσία στην Ουκρανία.
12: Προτείνω να αποκτήσουν νέο ηγέτη που να μπορεί να κλείσει συμφωνία. Θα μπορούσε να είχε κλείσει πολλές συμφωνίες, αλλά για κάποιο λόγο δεν το κάνει ποτέ. Νομίζω ήρθε η ώρα να αποκτήσει η Ουκρανία νέο πρόεδρο.
13: Τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι έσπευσε να υποστηρίξει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας.
15: Έχει τη στήριξη του Ουκρανικού λαού. Οι δηλώσεις από το εξωτερικό απλώς επιβεβαιώνουν ότι επιτελεί καλά το έργο του.
13: Στη Μόσχα, οι δηλώσεις Τραμπ γίνονται δεκτές με ικανοποίηση.
16: Ο πρόεδρος Τραμπ συντάσσεται με τους πολλούς που πιστεύουν ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία που να εστιάσει πραγματικά στην ειρήνη και όχι στην πολεμοκάπηλη στάση του Ζελένσκι.
13: Μόλις λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για τις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ, ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι για τις παγκόσμιες ελλείψεις καυσίμων και την εκτείναξη των τιμών ευθύνεται το Κίεβο και προσωπικά ο Ζελένσκι.
12: Είπαμε ότι μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις στη Ρωσία, αλλά να μην μπλήξεις τα δηληστήρια, γιατί αυτό προκαλεί παγκόσμιο πρόβλημα. Θέλει να δημιουργήσει προβλήματα για τον κόσμο. Θέλει να δημιουργήσει προβλήματα για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας.
17: Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να σταματήσει να πλήττει ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, εάν η Ρωσία σταματήσει να πλήττει τις ενεργειακές μας υποδομές. Οποιαδήποτε βήματα αποκλιμάκωσης πρέπει να είναι αμοιβαία και να συνοδεύονται από πραγματικές εγγύησεις.
13: Διεθνείς αναλυτές αμφιβάλλουν αν αυτή η συμφωνία θα φέρει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα στην τιμή της αντλίας, ενώ δεν μπορούν να πούν με βεβαιότητα αν θα βοηθήσει τον Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές.
12: Δεν είμαι σίγουρος ότι η Ρωσία μπορεί να απαντήσει πολύ γρήγορα, οπότε είναι θέμα το τι θα μπορέσει να κατορθωθεί από την Ουκρανική πλευρά. Οι τιμές έχουν εκτοξευθεί πάρα πολύ ψηλά.
13: Στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλιστα, οι εξελίξεις πυροδοτούν αντάρτικο κατά του Τραμπ, με τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Μπράιαν Φιτσπάτρικ να λέει πως θα βάλει μπλόκο στο ρωσικό πετρέλαιο.
18: Θα καταθέσουμε διακομματική νομοθεσία για την απαγόρευση κάθε αγοράς ρωσικού πετρελαίου. Το νομοσχέδιο θα εγκριθεί με συντριπτική πλειοψηφία.
13: Οι νέες δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κλειδώσει η επίσκεψη των Βίτκοφ και Κούστνερ στη Μόσχα μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες.
12: Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, ενώ βλέπουμε τον Τραμπ να ασκεί όλο και μεγαλύτερη πίεση στον Ζελένσκι την ίδια στιγμή που προχωρά σε συνεννοήσεις με τον Πούτιν. Το ερώτημα είναι λοιπόν πώς εξηγείται αυτή η στάση του Αμερικανού Προέδρου και τι επιδιώκει τελικά από τις δύο πλευρές. Ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο ανταποκριτής του Sky στην Ουάσιγκτον, πριν από λίγο, ζωντανά στη Χριστίνα Βίδου.
19: Όπως είναι γνωστό, ο πρόεδρος Τραμπ έχει σοβαρά προβλήματα. Ένα από αυτά τα προβλήματα είναι η τάση του να υποκύπτει σε αυταρχικούς ηγέτες. Αυτό το γεγονός προβληματίζει όλο το σύστημα εδώ και ειδικά τις μυστικές υπηρεσίες, αλλά είναι ο πρόεδρος, αποφασίζει και διατάζει. Δεν είναι η πρώτη φορά, Χριστίνε, που υποκύπτει στο Βλαντιμίρ Πούτιν, ούτε θα είναι η τελευταία. Τα ίδια είδαμε με τον Ερντογάν, με τον πρόεδρο της Κίνας και άλλους αυταρχικούς ηγέτες. Ο φόβος των μυστικών υπηρεσιών είναι ότι αυτοί, ειδικά οι αυταρχικοί ηγέτες, βρήκαν τον τρόπο να τον χειρίζονται επιδέξια και να του επιβάλλουν τις θέσεις τους εκμεταλλευόμενοι το εγώ του. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι φυσικά οι ενδιάμεσες εκλογές. Πιστεύει ότι αν μειωθούν οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου, θα επηρεαστούν οι Αμερικανοί πολίτες και θα ψηφίσουν τους Ρεπουμπλικάνους υποψήφιους. Οι αναλυτές δηλώνουν ότι είναι αργά, αν και θεωρώ ότι υπάρχει χρόνος μέχρι τις 3 Νοεμβρίου για να επηρεάσει τους ψηφοφόρους. Αν αναλύσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο μιλά για τον Πούτιν, καταλαβαίνει, Χριστίνα, και τον βαθμό της εξάρτησης του από τον αυταρχικό ηγέτη της Ρωσίας.
14: Πάντως, έχει φτάσει να καταφέρεται υπέρ του θήτη και εναντίον του θύματος. Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.
19: Απόλυτα σωστή η παρατήρησή σου. Το ίδιο λένε και οι Αμερικανοί νομοθέτες και μάλιστα δικοί του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, όπως αναφέρθηκε και στο βίντεο ο βουλευτής Φιτσπάτρικ, ο οποίος είναι συμπρόεδρος της ομάδας της Βουλής για την Ουκρανία, ανακοίνωσε σχέδια για την κατάθεση νομοσχεδίου που θα απαγορεύει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου. Και δεν είναι ο μόνος που διαμαρτύρεται. Και άλλοι νομοθέτες, βουλευτές και γερουσιαστές ομιλούν για προδοσία του φίλου του κυρίου Τραμπ, του γερουσιαστή Κράχαμ, που πέθανε πριν μερικούς μήνες και ο οποίος είχε γράψει το σχέδιο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, Χριστίνα, που είναι ήδη νόμος του κράτους.
12: Τώρα, η Γερμανία και η Βρετανία έχουν ξεκαθαρίσει, κυρίες και κύριοι, ότι δεν πρόκειται να χαλαρώσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας παρά τις κινήσεις προσέγγισης της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα. Και στις δύο χώρες, μάλιστα, έρχονται στο φως νέες αποκαλύψεις για τη ρωσική δράση σε ευρωπαϊκό έδαφος. Απάμε πρώτα στο Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη.
20: Στις αρχές Αυγούστου συγκεκριμένα, Χριστίνα, σύμφωνα με τη νέα έρευνα του περιοδικού Der Spiegel και του The Insider, πίσω από την επίθεση που η γερμανική κυβέρνηση αποδίδει στη Ρωσία με παγιδευμένα drone, φέρεται ότι βρίσκεται πολύ συγκεκριμένα η ρωσική ομάδα SSD. Πρόκειται για τη νέα μονάδα δολιοφθορών, η οποία υπάγεται στην ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών. Η συγκεκριμένη υπηρεσία και η μονάδα αυτή αποτελούν αιχμή του δόρατος του υβριδικού πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ευρώπης και σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές ενδεχομένως η συγκεκριμένη ομάδα να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου υβριδικών επιθέσεων στην Ευρώπη. Χριστίνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται στο φως, κεντρικός ύποπτος είναι 54χρονος με λετονική και ρωσική υπηκότητα, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται πίσω από τον σχεδιασμό της επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας, αλλά και ένας δεύτερος ύποπτος, ο Αντρέι Κάπα, είναι πολίτης Λευκορωσίας και Ρωσίας που συνδέεται επίσης με εμπριστική επίθεση στην Πολωνία το 2024. Να θυμίσουμε μόνο ότι ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς έχει κάνει λόγο για ένοπλη επίθεση επί γερμανικού εδάφους, η οποία απεφεύχθη μόνο την τελευταία στιγμή, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια της Γερμανίας αλλά και της Νατοϊκής Συμμαχίας.
12: Από το Βερολίνο περνάμε στο Λονδίνο, όπου με κάθε τόνο ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση τη στήριξή της στην Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Γιάννης Χανιωτάκης, ζωντανά από το Λονδίνο, μας μεταφέρει τις τελευταίες εξέλιξεις.
21: Το Λονδίνο στέλνει για άλλη μια φορά ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης τόσο προς την Ουκρανία όσο και προς τον ίδιο τον πρόεδρο Ζελένσκι, με τον Υπουργό Άμυνα της χώρας να δηλώνει σήμερα στο BBC ότι ο Πούτιν είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε τον πόλεμο, αυτός θα μπορούσε να τον τερματίσει αύριο, ωστόσο επιλέγει να μην το κάνει και συνεπώς η Βρετανία βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας. Την αλληλεγγύη της χώρας εξέφρασε όμως και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ο οποίος είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο, στον οποίο ξεκαθάρισε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να ενισχύει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας και να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για τον περιορισμό της ρωσικής πολεμικής μηχανής.
14: Αναφέρθηκε στον Πρωθυπουργό της Βρετανίας. Γιάννη, έχουμε μια άλλη υπόθεση ρωσικής παρέμβασης αυτή τη φορά με φόντο το δημοψήφισμα για το Brexit το 2016 και ο Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, δήλωσε για πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρα ότι υπήρξε ρωσική παρέμβαση στη διαδικασία.
21: Ναι, αναμφίβολα μία βαρυσήμαντη δήλωση, Χριστίνα, καθώς ο Άντι Μπέρναμ έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου που μιλάει ξεκάθαρα για ανάμειξη του Κρεμλίνου στη σημαντικότερη ίσως ψηφοφορία στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Σε συνέντευξή του λοιπόν στο podcast The Rest is Politics, ο Μπέρναμ αποκάλυψε πως όταν πέρασε το κατώφλι της Downing Street το περασμένο καλοκαίρι, ρώτησε ευθέως αξιωματούχους αν υπήρξε παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα για το Brexit. Και όπως αποκάλυψε, πήρε τη σαφή απάντηση ότι υπήρξε. Ο ίδιος ζητά να καταγραφούν με σαφήνεια όσα γνωρίζουν οι Βρετανικές αρχές, καθώς όλα αυτά δεν αποτελούν απειλή μόνο για τη Γερμανία, αλλά και για άλλες ευρωπαϊκές δημοκρατίες.
12: Παραμένουμε στο ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς έχουμε δύο σημαντικές εξελίξεις που συνδέονται μεταξύ τους, αλλά θα πρέπει να τις εξετάσουμε ξεχωριστά. Πρώτον, την ανακοίνωση Τραμπ για άμεση ενεργειακή ακεχηρία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επιβεβαίωση από τη Μόσχα ή το Κίεβο. Τι σημαίνει τώρα πρακτικά μια τέτοια συμφωνία και πόσο πιθανό θεωρείται να τηρηθεί, είναι ένα θέμα. Και δεύτερον, τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ. Αυτό το θέμα έχει να κάνει με το τι σηματοδοτεί αυτή η προσέγγιση Ουάσιγκτον και Μόσχας για την Ευρώπη, η οποία εξακολουθεί να επιμένει στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Πάμε αμέσως στον Κωνσταντίνο Φίλη και την ανάλυση του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
0: Θες από συνέδεια, Χριστίνα, τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ από την ανακοίνωση του βραβείου Νόμπελ την περασμένη μόλις μέρα. Και το λέω αυτό διότι ο ίδιος ενοχλήθηκε βαθύτατα για το ότι δεν έλαβε πάλι το Νόμπελ Ειρήνης. Και πραγματικά πιστεύω ότι μέσα στο μυαλό του με κάποιον τρόπο θέλησε να εμφανίσει μία ακόμα συμφωνία, έχοντας μιλήσει ήδη για 8 τις οποίες έχει καταφέρει, μία ακόμα συμφωνία η οποία είναι πολύ σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την Ουκρανία, για την Ρωσία και βέβαια κατ' επέκταση για τον πλανήτη. Το λέω αυτό γιατί στο παρελθόν έχει τύχει ο πρόεδρος Τραμπ να ανακοινώνει συμφωνίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικές λεπτομέρειες μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών ή πολλές φορές να ανακοινώνει συμφωνίες χωρίς καν να έχουν επιτευχθεί, μόνο και μόνο για να προκαταλάβει τα άλλα μέρη, γιατί όταν δημόσια ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει μία τοποθέτηση αντιλαμβάνεις ότι αυτό έχει συνέπειες. Επομένως, πραγματικά πρέπει να περιμένουμε κάποιες ώρες για να δούμε αν πρώτον έχουν συμφωνήσει η Ουκρανία με τη Ρωσία, αν δεύτερον αυτή η συμφωνία μπορεί να τουρηθεί, θα πρέπει να περιμένουμε κάποιες μέρες γι' αυτό, γιατί το μόνο εύκολο στην περίπτωση Ρώσων και Ουκρανών είναι η μία πλευρά να κατηγορεί την άλλη για παραβίαση των συμφωνηθέντων και να συνεχίζουμε πάλι από εκεί που βρισκόμασταν πριν από οποιαδήποτε κεχηρία.
14: Πάμε τώρα τότε στην άλλη συμφωνία, Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ. Τι σηματοδοτεί αυτή η προσέγγιση, Ουάσιγκτον-Μόσχα, την έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν, δεν είναι πρώτη φορά. Για την Ευρώπη όμως, η οποία εξακολουθεί να επιμένει στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, με όλους τους τρόπους το λέει, με όλους τους τρόπους της φωνάζει. Ποιο όμως είναι αυτή τη στιγμή το συμπέρασμα ή που βρισκόμαστε να μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης?
0: Καταρχάς να πούμε, Χριστίνα, το εξής. Οι ποσότητες που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο ότι θα πλημμυρίσουν την αμερικανική αγορά με ρωσικό ντίζελ είναι 22 φορές μεγαλύτερες από τις εξαγωγές της Ρωσίας το μήνα Σεπτέμβριο. Άρα η Ρωσία θα πρέπει μέσα σε ένα και δύο μήνες αντίστοιχα να εξάγει 22 φορές περισσότερο ντίζελ από ό,τι έκανε τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε. Είναι περίπου στα όρια του αδύνατου αυτό. Πρώτον. Δεύτερον, η Ρωσία έχει πρόβλημα ίδια. Βλέπουμε πολλές φορές φωτογραφίες και εικόνες και βίντεο με ουρές αυτοκινήτων οι οποίοι περιμένουν οι Ρώσοι με δελτίο ουσιαστικά να αγοράσουν πετρέλαιο. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο εύκολο να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι υπάρχει καλή πρόθεση από τα δύο μέρη. Και από εκεί πέρα, βέβαια, σχέση με τους Ευρωπαίους, δύο στοιχεία να κρατήσουμε. Πρώτον, ο πρόεδρος Τραμπ εξακολουθεί να κάνει του κεφαλιού του να διαβουλεύεται με τον Πούτιν απευθείας, να διαπραγματεύεται μάλλον με τον Πούτιν απευθείας, χωρίς να διαβουλεύεται με τους Ευρωπαίους. Δεύτερον, οι Ευρωπαίοι καλούνται να πληρώσουν το τίμημα. Και το τίμημα είναι πολύ υψηλό, διότι συνεχίζοντας τις κυρώσεις από θέση αρχής, γι' αυτό το κάνουν κατά κύριο λόγο, θα πληρώνουν ακριβότερα ενέργεια από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε περίπτωση βέβαια που αρχίσουν οι Αμερικανοί να εισάγουν ρωσικό ντίζελ. Και βέβαια, μία ακόμα φορά, ο όπου βλέπουμε τον πρόεδρο Τραμπ να αφήνει την Ρωσία, την Ουκρανία εκτεθειμένη. Ας αφήσουμε τον Ζελένσκι κατά μέρος, διότι, και κλείνω με αυτό, εφόσον η Ρωσία πράγματι εξασφαλίσει αυτά τα κεφάλαια από τις ΗΠΑ, θα μπορεί να ρίξει περισσότερα χρήματα στον πόλεμο που διεξάγει σε βάρος της Ουκρανίας, κάτι το οποίο θα υποχρεώσει και τους Ευρωπαίους με τη σειρά τους να δώσουν ακόμα περισσότερα λεφτά για την άμυνα της Ουκρανίας.
12: Από την Ουκρανία περνάμε στο άλλο μεγάλο πολεμικό μέτωπο, τη Μέση Ανατολή, όπου οι εξελίξεις εντείνουν την παγκόσμια ανησυχία για μια γενικευμένη ανάφλεξη. Η πολύ νεκρή πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ προκαλεί την οργισμένη αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας, που προειδοποιεί με αντίπεινα, ενώ η Ουάσιγκτον αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής. Περισσότερα θα ακούσουμε στο αναλυτικό ρεπορτάζ της Αθηνάς Παπακώστα.
1: Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά από πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ της Σαουδικής Αραβίας. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένας Αμερικανός πολίτης, ενώ περισσότεροι από 300 τραυματίζονται. Το Ριάντ παραμένει σε συνεγερμό πολέμου, ενώ η επίθεση αποδίδεται στους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης.
12: Η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Ριάντ δέχτηκε επίθεση το απόγευμα του Σαββάτου στο πλήσιο κατάφορων επιθέσεων που στοχεύουν εγκαταστάσεις.
1: Πολύ νεκρή επίθεση κατά αραβικού κράτους του κόλπου από την έναρξη του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ κατά Ιράν. Την πιο πολύ νεκρή επίθεση στη Σαουδική Αραβία τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια. Και την τρίτη επίθεση.
2: Κόσμος 96,5.
1: Σε αεροδρομίου της χώρας.
12: Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας χαρακτηρίζουν την επίθεση έγκλημα πολέμου και υπόσχονται αποφασιστική απάντηση.
1: Χούθη στο πρώτο δημόσιο μήνυμα μετά τη φωνική επίθεση προειδοποιούν.
12: Όλες οι αεροπορικές
22: εταιρείες, οι εργαζόμενοι και οι ταξιδιώτες να μην χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια και τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας. Είναι εκτεθειμένα σε στοχοποίηση και αποτελούν θέατρο επιχειρήσεων για τις δυνάμεις μας.
1: Την επίθεση έχει ήδη καταδικάσει ο Αμερικανός πρόεδρος, αφήνοντας αυτή τη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Ουάσιγκτον στο πλευρό του Ριάντ.
12: Πρόκειται να το μάθεις αυτό, Στίβ, αλλά νομίζω πως πρόκειται, είναι φρικτό. Οι Σαουδάραβες είναι καλοί πολεμιστές.
23: Αυτές οι κατακριτές επιθέσεις δείχνουν κατάφορη περιφρόνηση για τις ζωές αθώων αμάχων. Πρέπει να σταματήσουν τώρα.
1: Η χρονική συγκυρία της επίθεσης είναι κρίσιμη, όχι μόνο για τη μάχη ελέγχου του στενού Μπαμπελμαντέμ με φόντο την ήδη δύσκολη κατάσταση στο στενό του Ορμούς, αλλά και γιατί η φόβη μιας περαιτέρω διεύρυνσης της ήδη ευρείας σύγκρουσης στην περιοχή γίνονται πιο ορατοί.
12: Ήδη υπάρχουν φόβοι πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ενδέχεται να επανεκκινήσουν σύντομα τα πλήγματα κατά του Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει πει πως θα το κάνει αυτό, πως θα επανεκκινήσει τον πόλεμο σε πλήρη κλίμακα μετά τις προσεχείς ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Υπάρχουν ακόμη και εικασίες πως οι Ηνωμένες Πολιτείες μετακινούν περισσότερες δυνάμεις στον κόλπο αυτή τη στιγμή. Ένα ακόμη αεροπλανοφόρο κατευθύνεται προς τα εκεί.
1: Επίθεση καταδικάζει και το Πακιστάν, που από κοινού με την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία έχουν υπογράψει τη Συμφωνία της Μέκκας, που προβλέπει αμοιβαία άμυνα.
12: Το Πακιστάν δεν θα ανεχθεί καμία μορφή επιθετικότητας. Αυτή η στάση επιβάλλεται από τις συμφωνίες και από την αδερφική σχέση που μας ενώνει.
1: Τα σχολεία του Ριάντ θα παραμείνουν κλειστά, με τα μαθήματα να διεξάγονται εξ αποστάσεως, ενώ το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας είναι κλειστό.
12: Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, υπήρξαν νέες αναφορές για νέο χτύπημα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Η Λουίζα Κροντήρη θα μας ενημερώσει για τα περισσότερα.
24: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για νέα πυραυλική επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ. Στο σημείο έχει προκληθεί πυρκαγιά, με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας να κάνει λόγο για τραυματισμούς, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες πληροφορίες. Παράλληλα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πύραυλο κρούζ κοντά στο αεροδρόμιο, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι παραμένει προσωρινά κλειστό. Πριν λίγο, οι Χούθοι ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν και στο αεροδρόμιο του Νταμάμ και σε εγκαταστάσεις της Αράμκο στα ανατολικά της χώρας, ενώ ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ.
14: Και η ένταση δεν περιορίζεται στο Ριάντ. Εδώ και εβδομάδες βρίσκεται σε εξέλιξη μια σκληρή μάχη για τον έλεγχο του στενού Μπάμπελ Μαντέμπι, μιας και είναι, φαίνεται, από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του παγκόσμιου εμπορίου. Και το εύλογο ερώτημα είναι, γιατί ο έλεγχος του έχει αποκτήσει τόσο μεγάλη σημασία.
24: Πρόκειται, Χριστίνα, για το νότιο πέρασμα από και προς την Ερυθρά Θάλασσα, από το οποίο διέρχεται το 10 με 12% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου. Οι Χούθοι επιδιώκουν να αποκτήσουν τον έλεγχο του συγκεκριμένου στενού, απειλώντας να στραγγαλίσουν την παγκόσμια αγορά ενέργειας, που είναι ήδη σημαντικά πιεσμένη λόγω του κλεισίματος του στενού του Ορμούζ. Οι Χούθοι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ελέγχουν την πρωτεύουσα Σανά και το βορειοδυτικό κομμάτι της Ιεμένης, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες είχαν προελάσει και σε μεγάλο μέρος της ακτογραμμής μέχρι τον νότο στην είσοδο του στενού Μπάμπελ Μαντέμπ. Οι ίδιοι είχαν ανακοινώσει την κατάληψη σημαντικών περιοχών όπως του λιμανιού της Μόχα και της νήσου Πέριμ, με τις κυβερνητικές δυνάμεις όμως να εξαπολύουν με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας μεγάλης κλίμακας αντεπίθεση, παίρνοντας πίσω τον έλεγχο κρίσιμων σημείων, χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο ποιος ελέγχει και σε ποιο βαθμό τις διαφιλονικούμενες περιοχές.
14: Μόλις πριν από λίγο είχαμε και προειδοποίηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών,
24: το οποίο, Χριστίνα, συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία πλην των απολύτως απαραίτητων.
12: Το βλέμμα είναι πλέον στραμμένο στην Ουάσιγκτον, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής υποστήριξης στη Σαουδική Αραβία, με τον κίνδυνο δηλαδή μιας ακόμη μεγαλύτερης εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο. Ξανά στην Ουάσιγκτον και τον Μιχάλη Ιγνατίου, για να αποκωδικοποιήσουμε τις προθέσεις του Αμερικανού Προέδρου και το πόσο κοντά βρίσκεται η Ουάσιγκτον σε μια τέτοια απόφαση.
19: Φαίνεται ότι μπορεί να είμαστε κοντά. Ήδη πληροφορηθήκαμε ότι μετά τις επιθέσεις το Βασίλειο ζήτησε επίγουσα υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει σήμερα το αίτημα για να συνδράμει τη Σαουδική Αραβία στα αντίπεινα κατά των ανταρτών Χούθη. Σημειώνουν πάντως οι Αμερικανοί με νόημα ότι οι Χούθη είναι Ιράν, επειδή υποστηρίζονται από την Τεχεράνη. Η μία θέση λοιπόν είναι αυτή, να σπεύσει σε βοήθεια. Η άλλη θέση είναι ότι θα μπορούσε να εμπλέξει περαιτέρω τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα δεύτερο μέτωπο απέναντι στο Ιράν. Ο ίδιος πρέπει να αποφασίσει. Έκανε δήλωση με τον γνωστό τρόπο του «ναι μεν, αλλά ίσως θα το εξετάσουμε», δήλωσε. «Μόλις πληροφορήθηκα για την πρόσφατη επίθεση, επομένως θα λάβουμε απόφαση, κινούμαστε πολύ γρήγορα. Έχουν περάσει από τότε 24 ώρες. Πάντως γίνονται συσκέψεις για το θέμα». Και παρά το γεγονός ότι το Πεντάγωνο δεν σχολιάζει, παρατηρήθηκε μεγάλη κίνηση αεροπορικών δυνάμεων προς αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη. Έχουν μετακινηθεί και οι πτάμενα τάγκερ, που σημαίνει ότι εάν ο κύριος Τραμπ αποφασίσει να συνδράμει τη Σαουδική Αραβία, θα χρησιμοποιηθούν και βομβαρδιστικά Β2. Πάντως, και αυτό έχει την πιο μεγάλη σημασία νομίζω, ο πρόεδρος Τραμπ ακύρωσε πριν από λίγο τη μετάβασή του στη Βιρτσίνια, όπου θα λάβανε μέρος σε γεύμα του κινήματος Μάγκα. Θα παραμείνει λοιπόν στο Λευκό Οίκο, ό,τι και να σημαίνει αυτή η απόφαση.
12: Οι εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα έχουν άμεσο αντίκτυπο και στην οικονομία, με την αγορά καυσίμων να παραμένει στο επίκεντρο. Στην Ελλάδα, οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες θα δούμε μειώσεις στην τιμή της βενζίνης, ενώ την Τετάρτη αναμένονται ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και την επιδότησή του. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αυτά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
3: Τόση των διεθνών τιμών των καυσίμων προβλέπουν οι παράγοντες της αγοράς μετά τη συμφωνία για την προμήθεια της Αμερικής 4,8 εκατομμυρίων τόνων δίζελ από τη Ρωσία.
4: Όταν πέφτει ένα προϊόν στην αγορά, οι νόμοι λένε ότι θα πέσει τιμή. Δεν θα λείψει από κάπου αλλού, θα περισσέψει στην Ευρώπη. Το πιθανότερο είναι να πέσουν τιμές.
3: Η μικρή πτώση που αναμένεται στο Brent θεωρητικά θα επηρεάζει και τις τιμές στην Αγγλία.
5: Περίπου να φτάσει μέχρι τα 95 δολάρια το πετρέλαιο το Brent, που σημαίνει για την ελληνική αγορά μέχρι τέλος της εβδομάδας θα δούμε μειώσεις και κυρίως στη βενζίνη, η οποία έχει μείνει καρφωμένη σταθερή στα 2,20.
3: Πτώση των τιμών αναμένουν οι έμποροι και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
4: Αν ξεκίναγε σήμερα χωρίς καμιά επιδότηση, θα ξεκίναγε στο 1,90. Ο Πρωθυπουργός μίλησε κάτω από 1,75. Εμείς ας κάνουμε ένα υποθετικό σενάριο.
5: Με την παρέμβαση της κυβέρνησης λέμε, αν ανοίξει τα 1.600 ευρώ τα 1.000 λίτρα, να κάνουμε το σταυρό.

0: δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία αλλά και στη συνολική ενίσχυση των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων. Το ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιου.
1: Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες, εκπέμπει ο Πρωθυπουργός με την αποτίμηση που κάνει στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, εστιάζοντας την ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών σε σειρά κρίσιμων τομέων.
2: Από την άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια και την αυτιλία, μέχρι τις επενδύσεις, τις περιφερειακές συνεργασίες και την τεχνολογία. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του κόλπου.
1: Παράλληλα, εκτός από την άμυνα και την αναβάθμιση των F-16, την ένταξη των F-35 και τα μακροπρόθεσμα εξοπλιστικά προγράμματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ενέργεια και τη σημασία του κάθε του διαδρόμου.
2: Ενισχύει τις προοπτικές ανάδειξης της Ελλάδας σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά, δημιουργώντας παράλληλα δυνατότητες για μεγαλύτερη αξιοποίηση του αμερικανικού LNG.
1: Την ίδια ώρα, η ενεργειακή ακρίβεια εξακολουθεί και πυροδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση παρά τα ωφέλη που τονίζει ο Πρωθυπουργός ότι θα φέρει η έγκριση της ρήτρας διαφυγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση για παρεμβάσεις στον τομέα της εγχώριας ενέργειας.
3: Πρόκειται για την απόλυτη επικοινωνιακή ταχυδακτυλουργία. Λόγω ακραίας διαχειριστικής ανικανότητας δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά χρήματα στους τομείς αυτούς και τώρα εμφανίζουν ως στρατηγική κίνηση την απόφασή τους να βάλουν το χέρι στην τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου για να τα καλύψουν.
4: Είναι μια συνολική αποτυχία διαχείρισης ταμείου ανάκαμψης και θα μπορούσαμε να τα έχουμε χρησιμοποιήσει χωρίς να βάλουμε τα δικά μας χρήματα.
5: Η χώρα μας ήταν η πρώτη στην οποία έγινε δεκτό το αίτημα της ρήτρας διαφυγής, δηλαδή να μπορέσουν να γίνουν επενδύσεις στην ενέργεια. Αυτό το ένα δις δεν είναι αμεληταίο, θα πάει σε δημόσια κτίρια, σε σχολεία, σε νηπιαγωγεία, για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους αυτονομία.
4: Οι μόνοι που ωφελούνται από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής στην ενέργεια είναι οι ενεργειακοί όμιλοι.
2: Η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει με ασπιρίνες την τρομακτική ενεργειακή κρίση που θα φτωχοποιήσει τους Έλληνες και θα επεκτείνει την εσχροκέρδεια των καρτέλ.
1: Όχι άλλες ανασκοπήσεις αυτοθαυμασμού, κύριε Μητσοτάκη. Οι Έλληνες πολίτες ζουν σε μια άλλη Ελλάδα από αυτήν που περιγράφεται.
6: Κύριε Μητσοτάκη, η κοινωνία σφιχτιά.
1: Η ρήτρα διαφυγής αφορά επενδύσεις που δρομολογούνται έως το 2028.
0: Με την αυτοδυναμία να αποτελεί το βασικό διακύβευμα των εκλογών, η αντιπαράθεση κυβέρνησης και Πασόκ οξύνεται, καθώς η Νέα Δημοκρατία επιμένει σε καθαρή εντολή από την πρώτη κάλπη και η Χαριλάου Τρικούπη διεκδικεί την κυβερνητική αλλαγή. Την ίδια ώρα, στον χώρο της αριστεράς, η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να συγκροτήσει τη δική του πολιτική ομάδα, με τελευταία προσθήκη τον παλέμαχο μπασκετμπολίστα Άγγελο Κορονιό, προκαλεί νέες αντιδράσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότερα από τη Χρυσά Μπάτου.
6: Με διακύβευμα την αυτοδυναμία, κυβέρνηση και αντιπολίτευση κοντράρονται για την επικράτηση στις εκλογές. Το ενδεχόμενο των διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων απέκρουσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιμένοντας σε καθαρό αποτέλεσμα από την πρώτη κάλπη.
7: Οι εθνικές εκλογές δεν έχουν πρώτο και δεύτερο γύρο. Ξεκάθαρος και μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία. Και αυτό δεν το λέω αλαζονικά, αλλά γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι με τα λάθη τα οποία πρέπει να διορθώσουμε, η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να συνεχίσει να παρουσιάζει στους πολίτες ένα συνολικό σχέδιο.
6: Εντολή διακυβέρνηση ζητάει Χαριλάου Τρικούπη, που κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι πέρασε κάτω από τον πύχη των προβλημάτων.
8: Η χώρα έχει ανάγκη από Πρωθυπουργό, ο οποίος να μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο και τη σταθερότητα για όλους. Όχι έναν Πρωθυπουργό που ζητάει 25% απλά και μόνο για να διαπραγματευτεί με τους βαρόμους παράταξής του την παραμονή του στην εξουσία του κόμματός του. Ο Πρωθυπουργός έχει ομολογήσει ήδη την αποτυχία του και έχει βάλει τον πύχη χαμηλά.
9: Έλα, Αλέξη, μπαίνεις.
6: Την ίδια ώρα, με μπασχετικούς όρους, πάσες αλλά και πολιτικές ατάκες, ο Αλέξης Τσίπρας δίνει τη φανέλα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και μαζί το εισιτήριο για τα ψηφοδέλτια στον παλέμαχο μπασκετμπολίστα Άγγελο Κορονιό. Τα στιγμιότυπα μοιράστηκε με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο πριν περιοδεύσει στην Κρήτη Δευτέρα και Τρίτη.
9: Αν χάσω σε αυτό το γύρο, θα πάμε σε δεύτερο, θα κερδίσω, φίλε.
10: Πώς το λέει, θα στην ομάδα μας.
9: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
10: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
9: Είναι η ειδικότητά μου.
10: Πάμε να τους νικήσουμε.
9: Εννοείται.
6: Διπλές βολές σε Πασόκ και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ανάταξης της αριστεράς στη Βουλή.
11: Το ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα δικό του κόμμα και θέλει και λέει μόνος θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, ενώ τα ποσοστά του είναι αυτά που είναι. Το Πασόκ, ακόμα πιο κάτω, λέει θα κερδίσει με μία ψήφο διαφορά. Αυτά τα δύο, ποιον ευνοούν?
6: Την ερχόμενη Τετάρτη εκπνέει η διορία της

0: Μουνδούρου στους ανεξάρτητους βουλευτές για να παραδώσουν τις έδρες τους.
1: Στο παρελθόν του 52χρονου που δολοφονήθηκε τα μεσάνυχτα στη Γλυφάδα, αναζητούν οι αστυνομικοί το κίνητρο της εκτέλεσής του. Για να πάμε και στο αστυνομικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Το θύμα είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές για σοβαρές ποινικές υποθέσεις και είχε συνδεθεί με ηγετικά στελέχη της λεγόμενης Greek Mafia. Το ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη.
2: Βίντεο αποτυπώνει το ασθενοφόρο που έχει φτάσει στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη στη Γλυφάδα λίγα λεπτά μετά την εκτέλεση του 52χρονου.
3: Εκεί ακριβώς που έχουν ρίξει πριονίδι. Η ώρα ήταν περίπου μία. Ο 52χρονος ήταν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού. 8 κάλικες βρεθήκανε, εδώ δεν έχει κάμερες. Αυτή είναι ένα τυφλό σημείο.
2: Οι δύο δράστες επέβαιναν σε μηχανή και φορούσαν σκούρα ρούχα και κράνη. Είχαν στήσει ενέδρα περιμένοντας το θύμα να ξεκινήσει από το σπίτι του, που απέχει περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από το σημείο της δολοφονίας. Εν κινήσει, ο συνοδηγός άνοιξε πυρ χτυπώντας πισόπλατα τον 52χρονο, που έπεσε από τη μηχανή του. Περίπου 5 σφαίρες καρφώθηκαν στην πλάτη του και μία στο κεφάλι.
4: 8 κάλικες. Ή τον περίμενε κάποιος εκεί, ήξερε ότι θα περάσει. Το βλέπω ως άνθρωποι της νύχτας που πήγαν να λύσουν κάποιες διαφορές.
2: Αυτός είναι ο 52χρονος άνδρας που έπεσε νεκρός στα μεσάνυχτα από τα δολοφονικά πυρά των δύο εκτελεστών στη Γλυφάδα. Η εικόνα του είχε καταγραφεί το Σεπτέμβριο του 2021, λίγα λεπτά αφού του είχε πραγματοποιήσει ένοπλη επίθεση σε βάρος 32χρονου σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα του ελληνικού FBI, ο 52χρονος είχε βαρύ βιογραφικό και είχε συλληφθεί ως μέλος εκβιαστικών ομάδων. Η δράση του είχε συνδεθεί με τον αποκαλούμενο Θαμνάκια Μεγάλο ή Τρελό, ηγετικό στέλεχος της Greek Mafia, που δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι, αλλά και με τον υπαρχηγό του με το προσωνύμιο Μαύρος, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά εκτελεστών στην Ηλιούπολη το Δεκέμβριο του 2020. Εκτός από τη νύχτα, είχε απασχολήσει για δύο περιστατικά πυροβολισμών, τα οποία σχετίζονται με αντιπαλότητες επικυριαρχίας ανάμεσα σε οπαδούς της ίδιας ποδοσφαιρικής ομάδας, αλλά και για ενδοοικογενειακή βία. Μεταξύ άλλων, είχε συλληφθεί το 2011 για επεισόδια σε ποδοσφαιρικό αγώνα, το 2015 για τη δράση της εκβιαστικής ομάδας του Θαμνάκια για ένοπλη επίθεση έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο το 2018 και για πυροβολισμού στο κέντρο της Αθήνας το 2022.
1: Τώρα, μαραθώνιες κυρίες και κύριοι, είναι οι απολογίες των κατηγορουμένων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να άβει σε χρέη εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, με τον έναν μάλιστα να επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες των άλλων. Ο Φίλιππος Καμπούρης αρνείται ότι είχε την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης των εταιριών και παραπέμπει στους λογιστές, οι οποίοι με τη σειρά τους απορρίπτουν τις κατηγορίες και δίνουν τη δική τους εκδοχή για τη συνεργασία τους. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε για τον Sky ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
5: Αρνείται κάθε εμπλοκή στη διαχείριση των οικονομικών των εταιριών ο Φίλιππος Καμπούρης. Στην απολογία του, ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης αποποιείται την ευθύνη για τα χρέη εκατομμυρίων ευρώ προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, δείχνοντας προς την πλευρά των λογιστών.
2: Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεών τους. Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούσαν να υπογράψω.
5: Από την πλευρά του, ένας από τους κατηγορούμενους λογιστές αρνείται κάθε συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση και περιγράφει τη ρήξη με τον Φίλιππο Καμπούρη.
6: Δεν εκπλήρωνε τις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τη λογιστική εταιρεία μου και είχαμε πάυσει να τηρούμε τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των εταιριών τους. Πώς είναι δυνατόν να είμαι μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης όταν δεν έχω καμία επικοινωνία με τους φερόμενους ως αρχηγούς ή συνεργούς ή μέλη αυτής από το 2024.
5: Ο δεύτερος κατηγορούμενος λογιστής περιγράφει τις δυσκολίες στη συνεργασία με τις εμπλεκόμενες εταιρείες.
7: Φτάσαμε στο σημείο να απειλήσουμε ότι δεν θα υποβάλουμε τις φορολογικές δηλώσεις αν δεν μας προσκόμιζαν τα κατάλληλα έγγραφα είτε τις κινήσεις λογαριασμών, διότι δεν θα μπορούσαμε να υποβάλουμε τις οικονομικές καταστάσεις ούτε και τη φορολογική δήλωση με αναλυθή και ανακριβή στοιχεία.
8: Οι άνθρωποι αυτοί είχαν καθαρά διεκπαιρωτικό ρόλο, ότι όλες οι ενέργειές τους ήταν κατόπιν εντολών του βασικού κατηγορουμένου.
5: Τη δική του εκδοχή δίνει και ο κατηγορούμενος που εμφανίζεται στη δικογραφία ως αχυράνθρωπος.
9: Είχα φιλικές σχέσεις με τον Φίλιππο Καμπούρη. Επειδή είχα επαγγελματικά προβλήματα στην αναζήτηση σταθερής δουλειάς και σταθερού μισθού, μου πρότεινε να δουλέψω μαζί του σε εταιρείες. Γνώριζα για τις εταιρείες που εργαζόμουν κανονικά, έπαιρνα μισθό από αυτές, αλλά δεν είχα άλλη γνώση και εμπλοκή για διοικητικά και φορολογικά θέματα.
10: Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ υπολογίζεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ συνολικά για το δημόσιο αγγίζει τα 5 εκατομμύρια. Η υπεράσπιση του Φίλιππου Καμπούρη, ωστόσο, αμφισβητεί τόσο το μέγεθος των οφειλών, όσο και την κατηγορία της απάτης και της εγκληματικής οργάνωσης.
11: με τα στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία, τα αδικήματα τα οποία περιγράφονται, δεν υπάρχουν.
12: Μπορεί να υπάρχει ζημία του ΕΦΚΑ και κακώς υπάρχει ζημία του ΕΦΚΑ, αλλά αυτό δεν μπορεί να μεταφράζεται σε όφελος οποιοδήποτε εμπλέκεται.
5: Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση καθενός από τους 11 κατηγορουμένους.
1: Στο ίδιο θέμα, τις εξελίξεις παρακολουθεί η συνάδελφος, η Ήρα Ορχάνη, η οποία μετέφερε νωρίτερα όλα τα νεότερα στη Χριστίνα Βίδου. Πάμε να την ακούσουμε.
13: Έχουν απολογηθεί οι περισσότεροι από τους 11 κατηγορούμενους. Εμείς μαθαίνουμε ότι όλοι τους αρνούνται τα όσα τους καταλογίζονται και αλληλοκατηγορούνται. Ακούσαμε ήδη πως οι δύο λογιστές δείχνουν ως εγκέφαλο τον Φίλιππο Καμπούρη, ο ίδιος όμως από την πλευρά του, στο γραφείο της ανακρίτριας, το οποίο παρέμεινε τρεις ώρες, αρνήθηκε ξανά την κατηγορία της απάτης και μάλιστα ισχυρίστηκε πως οι λογιστές ήταν αυτοί που κακοδιαχειρίστηκαν τις εταιρείες του, λέγοντας πως κάθε φορά που μία από αυτές έκλεινε από λογιστικό λάθος, φαινόταν πως το προσωπικό συνέχισε να παραμένει εργαζόμενος σε αυτές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η απολογία της συζύγου του Καμπούρη, η οποία δήλωσε πλήρη άγνοια, λέγοντας πως ήταν μια απλή εργαζόμενη στις εταιρείες. Χαρακτηριστικά λοιπόν φέρεται να έχει πει: η σχέση μου με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας με καθήκοντα γραμματιακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών. Ξεκινούν λοιπόν σιγά σιγά να περνούν το κατόφλητο εισαγγελέα για να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους, μια διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί αργά το βράδυ.
1: Στον Βόλο τώρα, δύο άντρες κατέληξαν στο νοσοκομείο ύστερα από άγρια επίθεση που δέχτηκαν τα ξημερώματα από ομάδα περίπου 10 ατόμων, τα οποία ακινητοποίησαν το ταξί στο οποίο επέβαιναν και τους ξυλοκόπησαν. Ο Μιχάλης Τεζάρης με όλες τις πληροφορίες πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
14: Με τις κατηγορίες της πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών εμβλαβών αλλά και της ληστείας, Χριστίνα, συνελήφθησαν δύο από συνολικά 10 δράστες, οι οποίοι τα ξημερώματα επιτέθηκαν σε βάρος δύο ατόμων ηλικίας 24 και 25 ετών στο λιμάνι του Βόλου και τους ξυλοκόπησαν, αφού πρώτα μπλόκαραν το ταξί μέσα στο οποίο επέβαιναν, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ένα ακόμη άτομο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται προκειμένου να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Η τρασλέκτη λιμενικού πραγματοποιούν έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν και τα υπόλοιπα 7 άτομα. Να επισημάνω πως οι δύο τραυματίες έλαβαν εξιτήριο το απόγευμα από το Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου. Φέρουν τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα. Εντάξει, να επισημάνουμε πως το όλο περιστατικό είχε ξεκινήσει μέσα σε ένα κλαμπ στο Βόλο τα ξημερώματα, όταν τα υπαρέα των 10 ατόμων μαζί με τους δύο ποδοσφαιριστές από τη Σκόπελο για άγνωστο λόγο είχαν ένα διαπληκτισμό, μια λεκτική αντιπαράθεση. Στη συνέχεια τα δύο άτομα έφυγαν από το κλαμπ, μπήκαν στην ταξί, αλλά η παρέα των 10 ατόμων τους ακολούθησε και όταν έφτασαν στο λιμάνι προκειμένου να πάρουν το πλοίο για να πάνε στη Σκόπελο, τότε μπλόκαναν το ταξί, τους έβγαλαν με τη βία έξω από το όχημα και τους ξυλοκόπησαν ανηλαίως.
15: Διαπληκτίστηκαν δύο παρέες μέσα σε νυχτερινό κέντρο. Στην πορεία οι δύο από τη μία παρέα έφυγαν από το κέντρο και προσπάθησαν να βρουν ένα ταξί να απομακρυνθούν. Τους ακολούθησαν όμως περίπου 10 άτομα, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρος ο αριθμός, και τους μπλοκάρισαν το ταξί, τους κατέβασαν και τους έδεραν ανηλαίως. Η υπόθεση είναι σε εξέλιξη, διότι την έχει αναλάβει το λιμεναρχείο, διότι ο χώρος που έγινε το περιστατικό αφορά το λιμεναρχείο και ψάχνουν τώρα να αξιοποιήσουν στοιχεία μέσα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ή οτιδήποτε άλλο βρεθεί.
1: Αντιδράσεις προκαλεί νέα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κυρίες και κύριοι, η οποία αλλάζει τη διαδικασία του αυτοφόρου σε υποθέσεις εμπρισμού, οι οποίες συνδέονται με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ο Γιάννης Σουλιώτης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
16: Με τροποποίηση που προωθείται σε νόμο του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, εξαιρούνται από τη διαδικασία του αυτόφορου για υποθέσεις εμπρισμού οι υπάλληλοι των διαχειριστών ηλεκτρικής ενέργειας. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι προωθείται κατ' εξαίρεση μια ειδική ρύθμιση, ούτως ώστε να μην συλλαμβάνονται στο πλαίσιο του αυτοφόρου οι υπάλληλοι των διαχειριστών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως για παράδειγμα ο ΔΔΕ, στις περιπτώσεις που η έρευνα της πυροσβεστικής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά ξέσπασε από πυλώνες μεταφοράς ρεύματος. Στο σχετικό άρθρο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι σε περίπτωση ενδείξεων εμπρισμού, οι οποίες συνδέονται με την λειτουργία του δικτύου ηλεκτροδότησης, οι αρμόδιοι υπάλληλοι δεν υπάγονται στη διαδικασία των άρθρων 417 έως 427 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, δηλαδή δεν υπάγονται στη διαδικασία της αυτόφορης σύλληψης. Η νομοθετική παρέμβαση φέρει τις υπογραφές των Υπουργών Δικαιοσύνης και Πολιτικής Προστασίας και έρχεται στο τέλος μιας αντιπυρικής περίοδου, κατά την οποία σε Κρήτη, σε Άρτα αλλά και αλλού υπάρχει υπάλληλοι του ΔΔΕ συνελήφθησαν ως υπέτη για την πλημελή συντήρηση του δικτύου, από το οποίο ξεκίνησαν μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές. Για να καταλάβουμε τώρα τη σημασία της συγκεκριμένης νομοθετικής παρέμβασης, αξίζει να σημειώσουμε ότι το 2024 το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος ενοχοποιήθηκε για το 35% των καμένων εκτάσεων. Το 2025 προέκυψε ότι ευθύνεται για το 50% των συνολικών καμένων εκτάσεων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό φέτος ανέρχεται σε 75%. Όπως γίνεται αντιληπτό, Χριστίνα, το θέμα έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στο εσωτερικό της πυροσβεστικής και όχι μόνο, με αρμόδιες πηγές να μιλούν για προνομιακή ποινική μεταχείριση συγκεκριμένης κατηγορίας υπαλλήλων, ενώ θέτουν ακόμα και ζήτημα αντισυνταγματικότητας της σχετικής ρύθμισης.
1: Στο θέμα των αλλιέων τώρα, κυρίες και κύριοι, δεμένα στα λιμάνια παραμένουν τα αλλιευτικά σκάφη, με τους ψαράδες να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, καθώς το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα απειλούν, όπως λένε, την επιβίωσή τους. Από την Πάτρα μέχρι το Βόλο και τη Μυτιλίνη ζητούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης, ενώ ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε διπλασιασμό της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο, προαναγγέλλοντας και νέες παρεμβάσεις. Το ρεπορτάζ από την Έλενα Χελβατζόγλου.
17: Το επάγγελμα έχει γίνει μη βιώσιμο.
18: Από την αγωνία για την επιβίωση.
19: Να αξιοπρέπεια, δεν θα μας την πατήσουν αυτοί.
18: Στην οργή και την απόφαση να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι αλλιείς μιλούν για ένα κόστος που έχει γίνει δυσβάσταχτο και ζητούν άμεσα λύσεις.
20: Δεμένα στην ιχθυόσκαλα της Πάτρας είναι τα αλλιευτικά σκάφη εδώ στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Οι αλλιείς υποστηρίζουν ότι τα κόστη πλέον είναι απαγορευτικά και έτσι δεν μπορούν να βγουν με τα σκάφη τους για ψάρεμα στο Ιόνιο.
19: Γιατί να λέει το 50 όταν έχει φτάσει το πετρέλαιο 2 ευρώ, εμείς θέλουμε να δουλεύουμε με 50-60 λεπτά πληρωτέο, να το πληρώνουμε μέχρι τόσο. Έτσι μπορούμε να είμαστε βιώσιμοι, έτσι μπορούμε να δουλέψουμε.
18: Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Τα κόστη εκτινάσσονται, ενώ όπως λένε, οι τιμές που δίνουν τα προϊόντα τους είναι πολύ χαμηλές.
21: Αυτή τη στιγμή ένα σκάφος στις σημαίες αλίας φεύγει στις 7 η ώρα το απόγευμα, ρίχνει λάμπες για γάβρο και για σαρδέλα και γυρίζει το πρωί και δεν ξέρει αν θα πουληθούν τα ψάρια, σε τι τιμή θα πάνε.
22: Το γρηγρή για να πάει για δουλειά τρέφονται 12 οικογένειες. Χρειαζόμαστε 12 άτομα μόνο και μόνο για να πάμε για δουλειά. Φανταστείτε και καταλάβετε πόσους κόσμος τρέφεται από αυτά τα σκάφη.
18: Ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και στον Βόλο. Αλλιευτικά σκάφη συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι και προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό.
23: Είναι το καύσιμο. Είναι οι ζημιές από τα θηλαστικά. Είναι τα δορυφορικά. Είναι τα VMS. Είναι η νομοθεσία που έχουν κάνει. Λειτουργικά τιμολόγια, λειτουργικές ζυγείς.
18: Οι κινητοποιήσεις έφτασαν και στη Μυτιλίνη, όπου οι παράκτοι αλλιείς ξεκαθάρισαν πως οι ενισχύσεις που προωθούνται δεν αρκούν από μόνες τους για να αντιμετωπίσουν το σύνολο των προβλημάτων τους. Και το μήνυμα που στέλνουν είναι σαφές.
24: Τέρμα τα ψέματα, οι αλλιείς είμαστε αποφασισμένοι, θα το πάμε μέχρι τέλους.
18: Στην ενίσχυση των αλλιέων αναφέρθηκε στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας επιπλέον μέτρα.
2: Διπλασιάζουμε την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου έως τα 32 λεπτά το λίτρο, ώστε να στηρίξουμε τους αλλιείς μας. Να πω ότι ήδη εξετάζουμε και άλλες δυνατότητες στήριξης του κλάδου, αλλά περισσότερα γι' αυτό θα έχω να σας πω προς το τέλος του μήνα.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται σε πολύ λίγα λεπτά στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Super League. Νωρίτερα η Κηφισιά επικράτησε 1-0 του Πανετολικού και ο Ηρακλής 2-0 του Λεβαδιακού στο Καφτατζόγλιο. Περισσότερα θα μας πει ο Θανάσης Κρητικός.
25: Ο Ηρακλής επέστρεψε στο Καφτατζόγλιο και το γιόρτασε με νίκη 2-0 επί του Λεβαδιακού.
26: Νανού κράτησε, ο Κράιντς ελευθερώνει, Νιζέ εκτελεί στα δίχτυα η μπάλα. Ο Νιζέ σκοράρει στο 69, υπέροχο τέρμα. Ωραία σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
25: Στη Λεωφόρο ο Χόρχε Πόμπο πήρε την μπάσα του Σαγάλ και από δύσκολη γωνία έδωσε προβάδισμα στην Κηφισιά επί του Πανετολικού. Το τρίτο γκολ του Ισπανού στο πρωτάθλημα ήταν αρκετό για το δεύτερο διαδοχικό τρίποντο της ομάδας του Λέτος στη Super League.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Στέφανος Νικολαίδης. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομη διακοπή, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και αμέσως μετά μια Κυριακή από τη ζωή σου με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
6: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
9: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάιτς. Κόσμος 96,5.
27: Η ώρα είναι 9. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
28: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
29: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
28: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
30: Νέα επίθεση δέχθηκε σήμερα το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους. Ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε επίθεση κατά του επιβατικού τερματικού σταθμού 4 και προκλήθηκε πυρκαγιά. Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Παράλληλα, οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τη χθεσινή επίθεση. Υποστήριξαν ακόμα ότι σήμερα πραγματοποίησαν επίθεση και εναντίον αεροδρομίου στην πόλη Νταμάμ, αλλά και εναντίον εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο. Επίσης, οι Χούθη προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Παράλληλα, μέσα ενημέρωσης της Ιεμένης που ελέγχονται από τους Χούθη μετέδωσαν ότι η Σαουδική Αραβία βομβάρδισε το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σανά. Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχηρία με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τις δύο χώρες να μην την παραβιάσουν. Η Ουκρανία αναμένει από τις ΗΠΑ τις λεπτομέρειες της πρότασης για την εκεχηρία, ανέφερε σε ανάρτηση ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σημείωσε ότι η Ουκρανία στηρίζει την εκεχηρία και είναι σημαντικό να τη στηρίξει και η Ρωσία. Η Γαλλία υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την έκκληση για μια πραγματικά ενεργειακή εκεχηρία, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν μετά τη σχετική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που παρίστανε τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες, με λεία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Το τηλεφωνικό κέντρο της Πύρας εντοπίστηκε σε σπίτι στα Νολιώσια. Σε εξέλιξη βρίσκεται η απολογητική διαδικασία για τους 11 κατηγορούμενους στην υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρώσει τις απολογίες τους 5. Ήδη ενώπιον της ανακρίτριας απολογήθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, θεωρούμενοι ως βασικοί κατηγορούμενοι στη δικογραφία για απάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι δηλώνει πλήρη άγνοια για όσα τους καταλογίζονται σχετικά με την ύπαρξη εικονικών εταιριών προς αποφυγή πληρωμών ασφαλιστικών εισφορών. Φέρονται να δηλώνουν ότι η υπόθεση αφορά μόνο οφειλές στον ΕΦΚΑ και όχι απάτη. Φέρονται επίσης να υποστηρίζουν ότι τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές. Από την πλευρά τους, οι λογιστές που έχουν απολογηθεί μέχρι στιγμής δήλωσαν πως έκαναν τη δουλειά τους βάσει της εντολής που είχαν. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε σήμερα την Καλαμάτα, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους του κέντρου της πόλης. Λόγω της έντονης βροχόπτωσης σημειώθηκαν κατολισθήσεις σε περιοχές της Αιτωλοκαρνανίας, ενώ μικροπροβλήματα από τη βροχόπτωση καταγράφηκαν και στο Βόλο. Στην Πολωνία συνελήφθη ένας άνδρας ο οποίος σχεδιάζει να πραγματοποιήσει δολοφονική επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ και του Υπουργού Άμυνας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Αυτό το τριήμερο έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου Παρουσία Τεχνικών του Δήμου για την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί και αναμένεται το πρώτο πόρισμα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων, δεν εμφανίστηκε για έλεγχο κλιμάκιο του ΤΕΕ. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα ως και την Πέμπτη 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Αμπελόκηπη Χαλάνδρη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Για την έκτη αγωνιστική του πρωτοαθλήματος της Super League Σέντρα πριν από λίγο στην αναμέτρηση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Νωρίτερα σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός επίσης 2-0. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται αύριο στην Αττική. Υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα το πρωί αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις άλλες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πλέουν δυτική, βορειοδυτική, στα δυτικά και τα νότια πελάγη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
27: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης. Ηθοποιός ή σκηνοθέτης ή και τα δύο, πώς συστήνεστε, τι σας περιγράφει καλύτερα?
5: Και τα δύο. Δεν μπορώ ή να μου λείψει το ένα από τα δύο. Δεν θα ήθελα να μου λείψει. Αν μου λέγανε διάλεξε ένα από τα δύο, θα μου ήταν πολύ δύσκολη η απόφαση.
27: Συνήθως όσοι είναι ηθοποιοί και μετά γίνονται σκηνοθέτες, αποποιούνται το ρόλο του ηθοποιού. Σε εσάς τι έγινε?
5: Προφανώς δεν τους άρεσε η ηθοποιία. Θα αισθανόντουσαν δύσκολα στη σκηνή, φαντάζομαι, γι' αυτό και την εγκατέλειψαν. Αλλά η σκηνή είναι έρωτας. Δεν είναι εγκατάλειψη έτσι εύκολα.
27: Α, τώρα μου εξηγείτε γιατί κάποιοι καλλιτέχνες δεν λένε να φύγουν.
5: Βέβαια, είναι έρωτας, είναι σαράκι. Αν πιάσετε ένα παιδί 18-20 χρονών και το ανεβάσετε στη σκηνή, φοβάμαι ότι θα του κάνετε μεγάλη ζημιά στη ζωή του, αν δεν γίνει ηθοποιός. Θα θέλει ξανά και ξανά και ξανά.
10: Γιατί, τι συμβαίνει εκεί, ανεβαίνει η αδρεναλίνη?
5: Όχι, δεν είναι, όχι, δεν είναι αυτό. Γιατί εξετέθη. Και η έκθεση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο στον άνθρωπο και επιδιωκόμενο πράγμα. Δεν εκτιθέμεθα εύκολα.
10: Πάντως δεν συμβαίνει σε όλους να προκαλούνται αυτά τα ρίγη ευχαρίστησης.
5: Υπάρχουν
10: και άλλοι που καταρακώνονται.
5: Επειδή έχω εργαστήρι με ερασιτέχνες και τα ζω αυτό το πράγμα, στην αρχή τρέμανε να ανέβουν τα δύο σκαλιάνου στη σκηνή να πάνε. Και όταν ανέβηκαν στη σκηνή, είπαν: εγώ τι κάνω τώρα εδώ, βλέποντας 300 θέσεις κάτω.

0: γεννήθηκατε?
1: Αθήνα.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που μπορεί να σας ακολουθεί μέχρι και σήμερα?
1: Μόνο αναμνήσεις έχω.
0: Αληθεύει πως οι άνθρωποι όσο μεγαλώνουμε έχουμε και περισσότερες αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια?
1: Βέβαια, γι' αυτό και οι πολύ γέροι όπως εγώ σκεφτόμαστε τα παιδικά μας χρόνια, τους παιδικούς μας έρωτες, τα παιδικά μας παιχνίδια.
0: Δεν φαίνεστε για πολύ γέρος πάντως.
1: Είμαι 89 χρονών.
0: Έχετε ελεξίριο για την νεότητα?
1: Όχι, δεν έχω τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε παιδιά της κατοχής, του πολέμου, των Γερμανών. Υπάρχουν σκληρές αναμνήσεις, υπήρξε πολύς θάνατος στην παιδική μας ηλικία, που τον βλέπαμε, που τον ζούσαμε, που τον ακούγαμε. Γι' αυτό και η σχέση μου, δεν λέω μας, γιατί δεν ξέρω τι κάνουν όλοι οι άλλοι, με το θάνατο είναι τελείως διαφορετική από αυτή που έχει ένας πιο σύγχρονος άνθρωπος.
0: Δηλαδή, ποια είναι αυτή?
1: Είχαμε εθιστεί σε αυτό. Δεν μας ξενίζει, δεν μας τρομάζει. Δηλαδή, από 2 χρονών ακούω αυτό. Πέθανε ο τάδε. Βρήκαν τον τάδε στο πεζοδρόμιο. Έγινε καθημερινό πράγμα.
0: Αυτό σημαίνει ότι έχετε συμφιλειωθεί και ο ίδιος με το δικό σας θάνατο?
1: Νομίζω πως ναι.
0: Καταλάβατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είστε φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό? Ο Σέξπιρ λέει πως όλοι οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό ονείρων, αλλά κάποιοι κάνουν κάτι διαφορετικό στη ζωή τους.
1: Δεν νομίζω από το διαφορετικό υλικό. Τα υλικά είναι ίδια που ανακάτεψε η φύση και έβγαλε. Απλώς άλλα τις βγήκαν έτσι, άλλα τις βγήκαν αλλιώς, άλλα μαύρα, άλλα κίτρινα, άλλα άσπρα, άλλα ψηλά, άλλα κοντά, άλλα παχιά, άλλα αδύνατα. Άλλα κουτά, άλλα έξυπνα. Φυσικό είναι αυτό. Ένα δέντρο βγάζει διάφορους καρπούς. Κάποιοι είναι σάπιοι, πέφτουνε. Κάποιοι όμως κάνουν κάτι πολύ ωραία φρούτα. Ρόδια, μήλα, αχλάδια.
0: Ωραία το λέτε. Άρα καταλάβατε κάποια στιγμή ότι εσείς είστε σε άλλη κατηγορία?
1: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για τον εαυτό μου. Κάνω ένα επάγγελμα που είναι ίσως διαφορετικό από κάποια άλλα επαγγέλματα ως προς την υφή του και ως προς την αποστολή του. Αυτό σίγουρα διαφοροποιεί. Νιώθω ότι και με διαφοροποιεί. Γιατί βλέπω αλλιώς τα πράγματα, νιώθω αλλιώς τα πράγματα. Αυτή η μίμηση ενός προσώπου πάνω στη σκηνή είναι σπουδαία, αλλά είναι και επώδυνη πάρα πολύ, γιατί περνάνε κάποια πράγματα μέσα σου. Αυτό σου προσθέτει εμπειρίες και σου προσθέτει και μια ωραία λατρεία για να το ξανακάνεις, να το ξαναζήσεις ή να ζήσεις κάτι άλλο.
0: Πώς διαλέξατε αυτή τη δουλειά?
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι τυχαία?
1: Ναι, δεν ξέρω. Κάποια στιγμή ήμουνα 17 χρονών, δήλωσα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, την κοπέλα μου το δήλωσα, δεν τολμούσα να το δηλώσω πουθενά αλλού. Ένα κοριτσάκι 15,5 βέβαια, ναι, για να βρίσκουμε τα μέτρα, να ξέρουμε γιατί λέμε. Και την παρακάλεσα να πάει να με γράψει σε δραματική σχολή, γιατί ντρεπόμουν εγώ να πάω. Ντρεπόμουν να πάω να πω θέλω να γίνω ηθοποιός, λέγομαι Θανάση Παπαγεωργίου, γράψτε με. Πήγε εκείνη, με έγραψε και ξεκίνησα.
0: Σε ποια σχολή?
1: Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε, μια σχολή όπου μείναμε μόνο 2-3 μήνες, γιατί ήταν πολύ κακή σχολή, πολύ κακές συνθήκες. Και είχαμε όμως 2 σπουδαίους δασκάλους εκεί. Είχαμε τον Χρήστο Βαχλιώτη, δεν θα το ξέρετε ίσως γιατί δεν είναι πολύ γνωστός, και τον Ροβίρο Μανθούλη. Αυτός είναι γνωστός, είναι κινηματογραφιστής. Αυτοί οι 2 ήταν κάτι ξεχωριστό. Μας μιλούσαν αλλιώς, μας πλησιάσανε αλλιώς. Και όταν είδαν το χάλι της σχολής, μας είπαν: παιδιά, δεν γίνεται εδώ. Εμείς θα φύγουμε γιατί σας κοροϊδεύουμε. Και τους είπαμε: γιατί δεν κάνετε μια σχολή να έρθουμε αυτό? Τους άρεσε πολύ η ιδέα. Έκανε ο Χρήστος Βαχλιώτης μια σχολή στο Κολωνάκι. Πήγαμε. Χάθηκε ο χρόνος βέβαια αυτός. Αλλά κάναμε μια σχολή που ήταν πολύ πρότυπη σχολή και άφησε ιστορία. Και έχει το σπουδαίο ότι λειτουργήσε πολύ λίγο, έβγαλε μόνο εμάς και μετά την έκλεισε.
0: Ποιοι άλλοι ήταν μαζί σας?
1: Οι γνωστοί ήταν ο Παύλος Σωμάτεσης, ο συγγραφέας έχει πεθάνει, τότε λεγόταν Παύλος Παπαγγελόπουλος, και ο Γιώργος ο Τζόρτζης, αν σας λέει κάτι το όνομα, ένα ωραίο παιδί ψηλό. Είμαστε οι μόνοι που κάναμε καριέρα στο θέατρο. 10 άτομα ήμασταν. Οι 7 δεν το ακολουθήσανε.
0: Έτσι δεν συμβαίνει όμως συνήθως.
1: Έτσι.
0: Και ήταν δηλαδή για σας πάρα πολύ καθαρό ότι θα κάνετε αυτή τη δουλειά? Δεν υπήρξε όμως κάποιος που επηρέασε με έναν τρόπο και την απόφασή σας ή σας ενθάρρυνε?
1: Ψάχνοντας, γιατί πολλές φορές έχω αναρωτηθεί και εγώ, ψάχνοντας το παρελθόν, έχω δει ότι από πολύ μικρό παιδί με απασχολούσε το να κάνω ένα θέαμα. ας πούμε γύρω στα 9-10 στη Νέα Φιλαδέλφια, στο πατρικό μου, εκεί έκανα καραγκιόζι. Έστεινα ένα πανί και κάτι ψευτοφιγούρες που τις έφτιαχνα εγώ, ούτε ξέρω τι έφτιαχνα δηλαδή, και φώναζα τη γειτονιά όπου έκοβα και εισιτήριο. Δεν θυμάμαι τι ήταν, δεν ήταν λεφτά βέβαια. Δεν θυμάμαι τι ήταν, κάτι χαρτάκια από αυτά τα αυτοκόλλητα που κάναμε, ξέρετε, θυμάστε, τα λευκόματα. Μετά θυμάμαι ότι τραγούδησα πάρα πολύ ωραία στο σχολείο. Γι' αυτό και με ανεβάζανε οι δάσκαλοι στις εκδρομές ή στις γιορτές να πω τραγούδια. Όπως και απήγγυλα πολύ ωραία. Και ήμουνα από τους προτιμητέους των δασκάλων. Πιστεύω ότι παρόλο που οι γονείς ήταν εντελώς αντίθετοι με αυτό το πράγμα, το ακούγανε με τα βδελιγμία στο θέατρο, όχι το θέατρο, γιατί ήταν πολύ θεατρόφιλοι και από αυτούς έμαθα να βλέπω θέατρο. Επήγανε πάρα πολύ μικρό σε επιθεώρηση, βλέπανε επιθεωρήσεις τότε. Αυτές οι κλασικές επιθεωρήσεις, Σταυρίδης, Ρεναντόρ και όλοι αυτοί τα μεγάλα τέρατα. Δεν θέλανε να γίνω ηθοποιός. Τους άρεσε πάρα πολύ το θέατρο, αλλά όχι στη δική μας οικογένεια.
0: Τι θα προτιμούσα να κάνετε?
1: Να δουλέψω για να βγάλω το ψωμί μου. Τίποτα, λεφτά δεν υπήρχαν και εγώ είχα ζητήσει να πάω στην ιατρική. Αλλά τότε για να πας στο πανεπιστήμιο πρέπει να έχεις λεφτά. Πλήρωνες πράγματα, αγόραζες τα βιβλία. Δεν ήταν έτσι. Ο πατέρας μου το ξόκοψε, μου λέει, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ήταν εργάτης, ήταν οικοδόμος. Η μητέρα ήταν οικοκυρά. Και άλλες δύο αδερφές. Η λειτουργία της οικογένειας τότε ήταν όποτε έχουμε κενό από το σχολείο, πάμε και δουλεύουμε. Άρα λοιπόν τα 15ήμερα του Πάσχα ή των Χριστουγέννων που κλείναν τα σχολεία, εμείς δουλεύαμε. Η μία η αδερφή μου δεν πήρε τα γράμματα, τη σταμάτησε ο πατέρας μου από την Τετάρτη Δημοτικού και της είπε άστο, δεν της αρέσανε. Έγινε μία ωραία μοδίστρα τότε και πλέκτρια, πολύ καλή πλέκτρια, πλέκανε πλεκτά. Ήτανε πρόσφυγες η δική μου από την Κωνσταντινούπολη. Είμαι ο μοναδικός από την οικογένεια που γεννήθηκε στην Ελλάδα. Ήτανε πολύ καλά στην Κωνσταντινούπολη, αλλά ήρθαν εδώ με μία βαλίτσα.
0: Όπως χιλιάδες άλλοι
1: άνθρωποι. Όπως χιλιάδες. Το 35 ήρθαν. Εγώ γεννήθηκα το 38. Δεν έβγαινε καθόλου εύκολα το πράγμα. Όταν λοιπόν επέμεινα ότι εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός και σε παρακαλώ δώσ' μου 400 δραχμές να γραφτώ, μου λέει έλα στο γιαπί, δούλεψε ένα μήνα, πάρτες και πήγε και κάνω ό,τι θέλεις. Εγώ δεν θέλω να το ξέρω. Όντως πήγα στο γιαπί, δούλεψα, τότε χτίζανε μια πτέρυγα του γυροκομείου. Όταν περνάω από εκεί τη βλέπω και λέω εδώ δούλεψα. Εγώ το έκτισα αυτό, λέω. Ναι. Και πήρα 400 δραχμές και γράφτηκα. Με έγραψε η κοπέλα μου λοιπόν και πήγα. Πιστεύω λοιπόν, από εκεί ξεκίνησα, αυτό ήθελα να πω, ότι ενώ δεν θέλανε το θέατρο να το ακούσουν, δεν υπήρχε σκέψη να κάποια από τα παιδιά τους να γίνει ηθοποιός, πρέπει να υπήρχε κάποιο γονίδιο. Το ταλέντο δεν είναι κάτι που το άσκεις οπωσδήποτε στη σκηνή, έτσι, μπορεί να το έχεις μέσα σου. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους και λέμε, ηθοποιός είναι αυτός, τι, πώς τα λέει έτσι, κάτι έτσι. Νομίζω ότι είχα μία μάνα τέτοια, η οποία ήταν πολύ εκφραστική, πάρα πολύ. Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να την μιμούμε κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω λοιπόν πώς

0: είχατε κάτι στο μυαλό σας όταν είπατε «Εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός»?
1: Είχα κάτι πολύ σοβαρό στο μυαλό μου. Δεν ήταν διαμορφωμένο. Δεν ήθελα να γίνω, δεν θα πω τη λέξη Καραγκιόζης γιατί δεν θέλω να θίξω τον Καραγκιόζη. Δεν ήθελα να γίνω γελίος. Να το πω αλλιώτικα, με τους σημερινούς όρους. Δεν ήθελα να γίνω διασκεδαστής. Αυτό με ενοχλούσε πάρα πολύ. Και πέσαμε σε έναν δάσκαλο ο οποίος επίσης μας απαγόρευε να είμαστε διασκεδαστές. Τότε, εκείνη την εποχή, ήσουν σε μια παρέα και λέγανε «Α, είναι και δύο παιδιά που σπουδάζουν ηθοποί. Πέστε μας κάτι, παίξτε μας κάτι». Αυτό. Λες και ήμασταν μαριονετούλες. Αυτό μας το απαγόρευε ο δάσκαλός μας επί ποινή θανάτου. Δεν θα σηκωθείτε ποτέ σε καμία ομίγυρη να κάνετε τίποτα. Το θέατρο είναι μια δουλειά που θα την κάνετε στη σκηνή, πολύ σοβαρά, πολύ συγκεντρωμένα, πολύ προετοιμασμένα κτλ. Κτλ.
0: Η πρώτη παράσταση στην οποία παίξατε ποια ήταν, από την οποία πληρωθήκατε κιόλας?
1: Όχι, δεν πληρώθηκα. Άργησα πολύ να πληρωθώ. Άργησα πάρα πολύ να πληρωθώ. Ήταν Κρέοντας. Κρέοντας στον Ειδίποδα Τύρανο που έκανε ο Κωστής Λιβαδέας. Υπήρχε ο Κωστής Λιβαδέας που είχε έναν θίασο, δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε. Έκανε περιοδίες. Ανέβαζε πάντοτε τραγωδίες. Μόλις είχα απολυθεί από το στρατό και μου είπανε πήγαινε εκεί, ζητάνε ηθοποιούς κτλ. Πήγα, επειδή λέει είχα πολύ αντρίκια φωνή, είπε αυτός σου κάνει για Κρέοντα και μου έδωσε τον Κρέοντα. 24 χρονών Κρέοντας τώρα είναι λίγο περίεργο πράγμα, αλλά δεν ήταν από τις παραστάσεις που προσέχανε πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. Άλλωστε ήταν πολύ κομμένο το έργο. Νομίζω ότι κρατούσε 40-45 λεπτά όλη η παράσταση. Αντί για μια μηνένε. Τα χωρικά είχαν συμπτύχθει. Θυμάμαι, μένανε οι μονόλογοι και κάποιες χοντρές σκηνές, ξέρω εγώ, ή ο Κάστιο, ή δίποτα.
0: Το κοινό έφευγε ευχαριστημένο.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Και ύστερα.
1: Ύστερα έπαιξα ένα θίασος, έγινε το Θάψτε τους νεκρούς, ένα ρόλο. Όλα αυτά ήταν τσάμπα. Ήταν τσάμπα. Με το Λιβαδέα νομίζω ότι μας πληρώνε το πηγενέλα. Γιατί παίζαμε στα αρχαία θέατρα έξω.
0: Και πώς βιοποριζόσασταν, πώς?
1: Έγινε τυπογράφος. Όταν σπούδαζα, επειδή δεν υπήρχε περίπτωση να πάρω λεφτά από πουθενά άλλου, πήγα σε έναν συγγενικό πρόσωπο, ας πούμε, που είχε ένα μεγάλο τυπογραφείο και έγινα στοιχειοθέτης. Μου βγήκαν τα μάτια βέβαια, μου άρεσε πάρα πολύ η δουλειά, αλλά από εκεί έβγαζα τα λεφτά της σχολής. Και έδινα και στο σπίτι, πάντα. Αυτή τη δουλειά την έμαθα και όποτε είχα ανάγκη από ψωμάκι, έτρεχα σε κάποιο τυπογραφείο. Δούλευα κάτι ωράρια, με την ώρα πληρωνόμασταν τότε, όσο άντεχα, 8 ώρες, 10 ώρες, 9 ώρες, 5 ώρες εκεί. Και ζούσα, μπορούσα να ζω αξιοπρεπώς. Έτσι βιοπορίστηκα.
0: Και πότε ήρθε εκείνη η πρώτη δουλειά από την οποία πληρωθήκατε?
1: Θα αργήσω να τη θυμηθώ. Μετά πήγα στο Βασίλη το Διαμαντόπουλο και τη Μαρία Αλκαίου, το νέο θέατρο λεγότανε. Εκεί γνώρισα και τη Λίδα την Πρωτοψάλτη με την οποία παντρεύτηκα και έκανα και ένα παιδί. Δεν μας πλήρωνε, αλλά με πιάσαν τα κομμουνιστικά μου και είπα δεν μπορούμε να δουλεύουμε χωρίς λεφτά, πρέπει να ζητήσουμε λεφτά. Η Λίδα δεν πληρωνόταν επίσης και ήταν και 2-3 χρόνια στη δουλειά. Είπαμε λοιπόν θέλουμε λεφτά. Α, θέλετε λεφτά, πήραμε κάποια λεφτά, αλλά μας διώξανε, φύγαμε. Και εγώ και η Λίδα. Κάναμε μια άλλη δουλειά με τον ποιητή, τον Δημήτρη τον Χριστοδούλου, που ανεβάσαμε ένα δικό του έργο. Είναι 62-65 αυτά, μια τριετία όλα αυτά που σας είπα. Το 65 αποφάσισα να σταματήσω το θέατρο. Το 68 λοιπόν δούλευσα στο τυπογραφείο, είχε γεννηθεί ο γιος μου. Το 68 αποφάσισα να ακολουθήσω τον κινηματογράφο και πήγα στη Ρώμη, στη Ζινετσιτά. Με πολύ κουράγιο, με πολύ θάρρος, με πολύ αυτό. Αλλά εκεί λέγανε ότι για να σπουδάσεις πρέπει να πληρώσεις όμως. Πρέπει να δουλέψεις για να πληρώνεις. Μια δουλειά στο κινηματογράφο είπα. Μου είπανε μόνο μαθητευόμενος μπορείς να πας δίπλα στο μόντερ, δίπλα στον φωτογράφο, να βλέπεις και να πληρώσεις και το ίκα σου. Γιατί δεν μπορείς να δουλέψεις ανασφάλιστος. Τίποτα. Κάθισα 6 εβδομάδες στην Ρώμη. Είδα και από είδα και τότε με ειδοποίησε η Λίδα ότι με θέλει ο Κάραμποτ, Φράνσις Κάραμποτ, σας λέει τίποτα το όνομα,
0: ναι.
1: Σκηνοθέτης. Με θέλει για ένα ρόλο που με είχε δει και με ήθελε. Κατέβηκα, δεν έγινε αυτή η δουλειά, δεν έγινε, αλλά έτσι κι αλλιώς θα έφευγα από τη Ρώμη. Και τότε ένας συνάδελφος από τον Διαμαντόπουλο έκανε ένα θίασο με την Λέσχη, με το Σύλλογο των Τυφλών, να κάνουμε «Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια» που το είχαμε παίξει ήδη στο Διαμαντόπουλο και να το κάνουμε μια μικρή περιοδία. Και του Τρελού και του Παλαβού κάποιος είπε «Θα το σκηνοθετήσει ο Θανάσης». Εγώ το άκουσα σαν κοροϊδία αυτό το πράγμα. Λέω «Παιδιά, τι να σκηνοθετήσει, τι είναι αυτό που λέτε». Λέει «Το έχεις παίξει κιόλας». και εσύ και η Λίδα, αυτό τελείωσε. Θα το σκηνοθετήσει ο Θανάσης. Δεν ξέρω τι έκανα. Δεν ξέρω τι έκανα. Πάντως όχι αυτό που κάνω σήμερα. Κάναμε μερικές παραστάσεις και μια φορά γυρνώντας από το Μεσολόγγι μαζί με έναν άλλον συνάδελφο που έπαιζε εκεί, τον Τάκη τον Καλφόπουλο, είπαμε δεν κάναμε μια δουλειά δική μας. Ο Τάκης ο Καλφόπουλος το είπε αυτό. Πώς να την κάνουμε, αλλά και τι άλλο να κάνουμε. Το θέλαμε το θέατρο. Η Λίδα ζούσε για το θέατρο. Δεν θα μπορούσε να μην κάνει θέατρο. Είπε: έχω εγώ κάτι γνωστό στην Κοκκινιά που υπάρχει ένα θέατρο εκεί της Ένωσης Ποντίων. Θα το ζητήσουμε. Έγιναν όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν και πήγαμε και ανεβάσαμε την Αυλή των Θαυμάτων. Πάλι σκηνοθεσία δική μου. Εκεί όχι μόνο δεν πληρωθήκαμε, αλλά βάλαμε και από την τσέπη μας. Δεν έβγαινε. Τέλειωσε και αυτό. Ανεβήκαμε στη Φλωρίντα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Το συνεχίσαμε. Ανεβάσαμε ένα άλλο έργο του Μάριου του Χάκα και την Αντιγόνη του Ανούη. Μπήκαμε αγρίως μέσα με δανεικά όλα αυτά τα πράγματα. Και μετά από ένα χρόνο έκλεισε αυτό βέβαια. Μετά από ένα χρόνο, μια άλλη συνάδελφος, η Ελένη Καρπέτα, μου λέει: είσαι να κάνουμε μαζί μια δουλειά. Είμαι, λέω, είμαι. Πάμε. Και βρήκαμε τη στοά του ζωγράφου.
0: 1971.
1: 71. Αυτά γίνονται καλοκαίρι του 71. Βρήκαμε κάποιον φίλο της Λίδας που είχε ένα γνωστό εργολάβο οικοδομών που είχε χτίσει μια πολυκατοικία και που από κάτω είχε ένα θέατρο το οποίο δεν το είχε ολοκληρώσει αλλά για σινεμά το είχε κάνει, αλλά επειδή είχε άλλο κινηματογράφο είπε αυτό θα το κάνω θέατρο λοιπόν. Είχε αρχίσει και η κατηφόρα του κινηματογράφου γιατί έβγαινε τηλεόραση σιγά σιγά και φτιάξαμε το θέατρο στο.
0: Έτσι που περιγράφεται όλα αυτά τα γεγονότα μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, με τι μοιάζει η ζωή σας, με ένα μικρό μυθιστόρημα, μια ταινία?
1: Ολονών οι ζωές δεν είναι ένα μικρό μυθιστόρημα.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι είναι τίποτα ειδικό η δική μου. Έχει άλλα πράγματα από τη δική σας, φαντάζομαι.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελπιγκάζ.
2: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
2: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Φορές για τραυματίες. Στην Ιεμένη, μέσα ενημέρωσης που ελέγχονται από τους Χούθη μετέδωσαν ότι η Σαουδική Αραβία βομβάρδισε το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σανάα. Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχηρία με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτηση, του Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τις δύο χώρες να μην την παραβιάσουν. Η Ουκρανία αναμένει από τις ΗΠΑ τις λεπτομέρειες της πρότασης, ανέφερε σε ανάρτηση ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στη συνέχεια, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία λίγο μετά την ανακοίνωση Τραμπ. Στην Πολωνία συνελήφθη άντρας, ο οποίος σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Εξαρθρώθηκε στα Ανολιώσια εγκληματική ομάδα που παρίστανε τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με λία περισσότερα από 800.000 ευρώ. Από την 1η Σεπτεμβρίου έγιναν 8 συλλήψεις. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα ως και την 5η 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Πελόκη Πιχαλάνδρη λόγω εργασιών. Και ο καιρός συννεφιά αύριο στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι,
5: Durostick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης. Και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Δεν χρειάζεται να σκέφτεται κανείς αν είναι ή το ένα ή το άλλο ο Θανάσης Παπαγεωργίου. Έπειτα το όνομά σας είναι τόσο συνώνυμο μιας θρυλικής ιστορίας του ελληνικού θεάτρου που μάλλον δεν χρειάζονται διευκρινήσεις. Αυτό πώς το πετύχατε?
8: Με πολύ πείσμα, με πολύ αιμονή, με πολύ δουλειά, προσωπική δουλειά.
7: Αιμονή σε τι είχατε?
8: Στο να γίνει μια καλή δουλειά, να γίνει μια καλή παράσταση με ένα καλό έργο το οποίο θα έχει κάτι να πει.
7: Ήσασταν ο πρώτος στην Ελλάδα που ασχολήθηκε τόσο σε βάθος και ουσιαστικά με το νεοελληνικό έργο. Έχω την εντύπωση ότι μέχρι τότε ήταν κάπως δεύτερο για τα ελληνικά θεατρικά δεδομένα.
8: Ήτανε από διοπομπέο τράγο τότε. Ήτανε ό,τι χειρότερο μπορούσε να ακούσει ένας επιχειρηματίας αν του έλεγε σε ελληνικό έργο, εκτός αν ήταν φαρσοκομωδία των γνωστών φαρσοκομωδών. Δεν είμαι ο πρώτος που επιχείρησε να προωθήσει το ελληνικό έργο. Το είχαν κάνει πριν από μένα πάρα πολλοί, 3-4. Αλλά ήταν ο Κούν, ο οποίος ανέβασε τον Γκεχαίδη, τον Καμπανέλη, κάποιος ακόμα, που το πάλεψε και το πρότεινε. Παρόλο που ανέβασε πάρα πολύ ξένο έργο, το πρότεινε το ελληνικό έργο. Αλλά ήταν πολύ αντιεμπορικό πράγμα. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε. Δηλαδή το άκουγε ο άλλος και δεν πήγαινε απλώς. Άμα είναι ελληνικό. Είναι αυτό που υπήρχε τότε με όλα τα ελληνικά πράγματα σε σύγκριση με το ξένο.
7: Αυτό πώς προέκυψε, έχετε καταλάβει? Γιατί αυτή η υποτίμηση του ελληνικού προϊόντος εντός εισαγωγικών? Γιατί δεν είχε να κάνει μόνο με το θέατρο, δεν είχε να κάνει μόνο με οτιδήποτε πνευματικό. Είχε να κάνει και με την ύλη.
8: Ναι, μα από εκεί νομίζω ότι ξεκίνησε. Από την ύλη ξεκίνησε. Ήταν καλύτερη η οδοντόκρεμα, οι ξένοι. Εμείς δεν βγάζαμε οδοντόκρεμες. Καλύτερες ήταν μόνο οι ελληνικές ντομάτες, τα ελληνικά φρούτα, οι ελληνικές ελιές. Αλλά άρχισε η εισβολή του ξένου προϊόντος, που μετά έγινε ένας γίγαντας αυτό το πράγμα. Και μην ξεχνάτε, είμαστε ένας λαός με πολύ ξενομανία μέσα μας, πάρα πολύ. Γαργαλιόμαστε όταν ακούμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι. Για να θυμάμαι, μόνο Ευρωπαίοι δεν είμαστε.
7: Αλλά τι πιστεύετε?
8: Ανήκουμε.
7: Ότι είμαστε?
8: Είμαστε μια ειδική φάρα, νομίζω, που κλωτσάμε πάρα πολύ σε οτιδήποτε ευρωπαϊκό. Δεν ξέρω αν καλώς κλωτσάμε ή κακώς κλωτσάμε, πάντως δεν μπορώ να μας θεωρήσω Ευρωπαίους. Γι' αυτό αυτή η ξενομανία με ενοχλεί πάρα πολύ όταν την συναντάω. Διαβάζω Φερρυππίν τον κατάλογο των επιχορηγουμένων θειάσεων. Είναι 80-90, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που επιχορηγούνται. Από τους 90 μπορώ να σας πω ότι 30-35 έχουν ξένο τίτλο. Και το θεωρώ όχι απλώς απαράδεκτο, με εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Γιατί? Και πηγαίνω πάλι σε αυτήν την γνωστή ξενομανία. Όταν βλέπω open και close έξω από τα μαγαζιά, αναρωτιέμαι γιατί τόσους πολλούς τουρίστες έχουμε, όσοι πρέπει να ξέρουμε αν το κουρίο είναι open ή close. Πριν από 40 χρόνια περίπου έκανα κάμπινγκ στις Ροβιές, απάνω στη λίμνη της Εύβοιας. Εκεί λοιπόν στην ερημιά του Θεού άνοιξε κάποιος ένα πράγμα, τότε ήταν δίσκο λεγόντουσαν αυτά, πάνω στην παραλία. Έρημο ήταν το καημένο, πόνταρε στο να πάνε από τα χωριά 5-10 άνθρωποι. Είχε λοιπόν μία ταμπέλα μία φορά που πήγαμε και έλεγε opening την τάδε του μηνός. Αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό.

0: έκανε όμως να είστε τόσο πείσμον και τόσο επίμονος και να υπερασπιστείτε το κεφάλαιο της ελληνικότητας, στο οποίο κάποιοι άλλοι δεν έβαζαν τα λεφτά τους σε καμία περίπτωση?
1: Νομίζω ότι η περίοδος της κατοχής με έμαθε να αγαπάω πάρα πολύ την πατρίδα μου. Μια πατρίδα που ήταν σκλαβωμένη, που ζούσε κάτω από τη γερμανική μπότα, που υπέφερε και με όλη τη συνέχεια μετά αυτής της ιστορίας, μέχρι και τον εμφύλιο και τα λοιπά, με έκανε να αγαπήσω πάρα πολύ την πατρίδα μου. Αυτό το λέω κυριολεκτώντας, έτσι, δεν είναι ούτε γραφικό, ούτε πατριωτισμός. Το θεωρώ αυτονόητο δηλαδή για έναν άνθρωπο. Αγάπησα πάρα πολύ την ταλαιπωρία των γονιών μου να στυλωθούν στα πόδια τους, και αυτό μόνο με ένα ελληνικό έργο θα μπορούσε να αποδοθεί. Γι' αυτό και ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση, το χάσαμε, τη Θεία Στόπ, που είχε σχέση

0: αιτία είτε από ένα μεγαλύτερο μέρος του κοινού.
1: Και μόνο το γεγονός ότι μιλούσαμε για ένα πράγμα που το έσπρωχνε μακριά ο επιχειρηματίας και που σήμερα λέει φέρτε μου έργο, δεν με νοιάζει τι εθνικότητας είναι, και που τα ελληνικά γίνονται μεγάλες, τεράστιες εμπορικές επιτυχίες, λέει πάρα πολλά πράγματα.
0: Με έναν τρόπο αποζημιώνεστε.
1: Δεν θα το έλεγα έτσι. Ναι, αποζημιώνεται ο κόπος μου. Έτσι, εγώ όχι. Δεν, τι να αποζημιωθώ. Εγώ σας είπα, το θεωρώ αυτονόητο να κάνω αυτό.
0: Έχετε πει ότι το θέατρο πρέπει να μιλά για το εδώ και το τώρα του τόπου του, για το παρόν μας δηλαδή. Οι σύγχρονοι Έλληνες συγγραφείς αποτυπώνουν τα σύγχρονα διέξοδα με τον τρόπο που το έκαναν κάποτε ο Χάκας, ο Μίτσος Ευθυμιάδης.
1: Και πάλι η ξενομανία θα μπει στη μέση. Επηρεαστήκανε πάρα πολύ οι Έλληνες συγγραφείς, όχι όλοι, από το ξένο ρεπερτόριο, από το ξένο έργο. Πολλοί μιμηθήκανε το αφηρημένο θέατρο, το θέατρο του παράλογου. Άλλο είναι ο παραλογισμός του γαλλικού θεάτρου, άλλο είναι ο παραλογισμός του ελληνικού θεάτρου. Αλλιώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ο παραλογισμός στην Ελλάδα. Υπάρχει παραλογισμός παντού. Αλλιώς στη Γαλλία. Όμως φοβάμαι ότι ο παραλογισμός εδώ ήρθε με την γαλλική μορφή του, ή τη γερμανική, ή την ιταλική, την αμερικάνικη, και όχι με την ελληνική. Εκεί είναι η διαφωνία μου με αυτά.
0: Το μπουλβάρ με έναν τρόπο επιβλήθηκε.
1: Μα πολλοί συγγραφείς γράψανε μπουλβάρ, που είναι ξένο πράγμα για τον Έλληνα, και εκεί ήταν και η μεγάλη μας μάχη και εκεί ήταν και η μεγάλη μας νίκη, γιατί βγάλαμε στην σκηνή τον Έλληνα. Τον Έλληνα με τα κακά του, τα καλά του, με όλα του αυτά. Και όχι τον Γάλλο, που είναι και άγνωστος. Και που ξέρετε κάτι, σε τελευταία ανάλυση δεν καταλαβαίνεις αν τον παίζει σωστά ή λάθος. Ο θεατής δεν καταλαβαίνει αν αυτό που βλέπει είναι σωστό ή λάθος. Αρχεί που είναι καλοντημένος, που φοράει το κοστιμάκι του, που είναι εκείνο που μιλάει έτσι, που έγινε ένα σκηνικό κτλ. Κτλ. Και έχει την ψευδέστηση ότι έγινε Ευρωπαίος. Αυτό είναι που με ενοχλούσε εμένα και με ενοχλεί πάλι.

0: σχέση σας και η σχέση σας με τον Μπόστ πώς προέκυψε?
1: Ο Μπόστ ερχόταν στις παραστάσεις μας. Όταν ήμασταν στην Κοκκινιά, τότε που κάναμε την Αυλή των Θαυμάτων και που ήταν μια παράσταση που την παίζαμε μπροστά σε 8, 10, 15 το πολύ θεατές, μια φορά ήταν 4 θεατές. Ένας από αυτούς ήταν ο Μπόστ. Είχε έρθει με τον Παρή τον Τακόπουλο. Είχαν έρθει και μάλιστα μας παρακαλούσαν να μην παίξετε, παιδιά. Είμαστε 4. Όχι, θα παίξουμε, παίξουμε. 11 ήμασταν εμείς.
0: Παιδιά μου. Αυτό δεν το έχω ξανακούσει.
1: Άστε το και πάμε σε μια ταβέρνα να τα πούμε εδώ. Όχι, όχι, θα παίξουμε. Τους άρεσε πάρα πολύ. Έτσι γνωριστήκαμε. Μετά, επειδή ο Μπόστ ήταν πολύ φίλος με τον Μίκη το Θεοδωράκη, ερχόντουσαν στη ΣΤΟΑ. Δεν είχαν χάσει, νομίζω, παράσταση. Και το 87 με φώναξε ο Μπόστ να του ανεβάσω το 40 χρόνια post που έκανε ο Βαγγέλης ο Λιβαδάς στο θέατρο Μαρούλα στην οδό Ευελπίδων για να γιορτάσει τα 40 χρόνια του post. Αυτό έγινε καλοκαίρι του 87 και τον Οκτώβριο του 87 του ζήτησα και ανέβασα τη Φαύστα. Άρχισε μια φιλία, άρχισε μια συνεργασία, ήρθε η Μίδια μετά που μας κάναμε παρέα, μιλούσαμε, ρωτούσε, πες δώστε μου ιδέες να γράψει και όλα αυτά. Ήρθε η Φαύστα, ήρθε το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, μεγάλες επιτυχίες.
0: Με τον Μπόστ η ΣΤΟΑ έγινε ευρύτερα γνωστή?
1: Όχι, η ΣΤΟΑ έγινε γνωστή από το χάσαμε τη Θεία Στοπ. Η ΣΤΟΑ έγινε γνωστή, κακά τα ψέματα, η Θεία ήταν το 75. Το 72 ανεβάσαμε το Λάκκο και τη Φάβα του Ποντίκα, ένα έργο που... Τότε μετρούσαμε τον κόσμο, αυτό θα το ακούσετε και θα σας φανεί παράλογο, τους θεατές σε χιλιάδες. Δηλαδή είχαμε 18.000 θεατές τη χρονιά. Τώρα, και δεν έχω πρόβλημα να το πω, αν μαζέψεις 6.000 τη χρονιά είναι πάρα πολύ καλά. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ήταν οι φοιτητές που ερχόντουσαν σαν τρελοί. Είχαμε τη βδομάδα 3 οργανωμένες παραστάσεις από φοιτητικούς συλλόγους, 3 επί 300 ήταν 900 άτομα.

0: είχαμε εισιτήρια, είχαμε κόσμο. Μας στήριζε ο φοιτητό κόσμος. Λοιπόν, η πρώτη επιτυχία ήταν ο Λάκκος και η Φάβα. Απλώς με το χάσαμε τη θεία Στοπ, έγινε το αδιαχώρητο.
1: Ο φοιτητό κόσμος σας στήριζε από τη μια και εσείς διαμορφώνατε τον κόσμο των φοιτητών. Και ήταν μια φοβερή αλληλεπίδραση αυτό.
0: Εντάξτε, μιλάμε για εποχή δικτατορίας όπου κάποια θέατρα, 4-5, ήταν εστίες αντίστασης, αντίλογου, αντίδρασης. Γινόντουσαν οργανωμένες παραστάσεις από φοιτητικούς συλλόγους, γιατί τότε ήταν πολύ ζωντανοί φοιτητικοί σύλλογοι. Ο σύλλογος Καρδιτσιωτών φοιτητών, Υπηρωτών φοιτητών, Κρητών φοιτητών, και κάνουν οργανωμένες παραστάσεις όπου καταφέρουν και φέρνουν 200-250 άτομα. Παιδιά δε, τα οποία βλέπουν τα περισσότερα για πρώτη φορά θέατρο, το πιστεύετε? Για πρώτη φορά. Όταν βγαίνανε λοιπόν έξω, κάνανε και μια μικρή διαδήλωση. Έπεφτε και το σχετικό ξύλο από την αστυνομία. Έτσι ανδρώθηκαν θέατρα σαν τη Στοά. Έτσι ανδρώθηκαν. Η Στοά πάντως έτσι ανδρώθηκε.
1: Αντέξατε μέσα στον χρόνο? Δηλαδή, θα έλεγε κανείς ότι από κάποιο σημείο και μετά μπορεί να θέλατε να πάτε πιο κεντρικά. Μείνατε εκεί όμως, πεισματικά.
0: Ναι, δεν ήθελα να πάω πιο κεντρικά, παρά μόνο στις κακές μου σκέψεις που λέγαμε ότι αν είχαμε το χάσαμε τη θεία Στοπ στην Αθήνα, θα είχαμε γίνει ζάπλουτοι. Εδώ τα βγάζουμε καλούτσικα, πάμε καλά. Παρόλο που ήμασταν γεμάτοι, πάμε καλά. Είχαμε πάρα πολλά έξοδα, επειδή έχω ένα θέατρο που είναι πανάκριβο στο ενίκιο. Δεν το λέω γιατί θα παρεξηγηθώ και θα μου πούνε οι συνάδελφοι.
1: Δεν είναι δικό σας αυτό το θέατρο?
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Πληρώνω ένα πανάκριβο ενίκιο το οποίο αυξάνει και είναι δυσανάλογο με το μέρος που βρίσκεται το θέατρο. Κοντεύει να κάνει τόσο όσο και ένα θέατρο στις παρυφές της Αθήνας. Παρυφές της Αθήνας εννοώ στην Κυψέλη, ναι. Το εννοώ, το κέντρο έχει της Αθήνας. Δεν ήθελα να πάω στο κέντρο, γιατί το κέντρο συνεπάγεται και άλλα πράγματα τα οποία δεν ήθελα. Δεν με ενδιέφερε η φωτεινή επιγραφή με τα νέων. Δεν με ενδιέφερε όλο αυτό το πλασάρισμα που έπρεπε να γίνει αν θα γινότανε. Και το οποίο από πίσω θα ήθελε έναν επιχειρηματία ο οποίος θα τα απαιτούσε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αν κατέβαζα τη θεία σε ένα κεντρικό θέατρο, θα μου έλεγε: θα κάνουμε μια φωτεινή επιγραφή τεράστια, θα βάλουμε τα ονόματά σας, θα βάλουμε τις φωτογραφίες, τις φάσεις σας. Αυτά εγώ δεν τα ήθελα με τίποτα.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης. Είστε πρωταγωνιστής.
1: Τι θα πει αυτό?
0: Θα πει ότι είστε σε εκείνη την πρώτη γραμμή και με μεγάλη αναγνωρισιμότητα από το ευρύτερο κοινό, παρότι έχετε εμφανιστεί ελάχιστα στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με συναδέλφους σας. Το κοινό έχει επικροτήσει, έχει χειροκροτήσει τη στάση σας διαχρονικά.
1: Όμως δεν έκανα τίποτα για να επιβάλλω αυτό το πράγμα. Έγινα πρωταγωνιστής, ναι, δεν μου λέει κάτι αυτό. Παίζω πρώτους ρόλους, μεγάλους ρόλους, αλλά δεν κάνω κάτι να το επιβάλλω. Η Αθήνα, το κέντρο, σου ζητάει να το επιβάλλεις και σου λέει βάλε τη φάτσα σου στην φωτεινή επιγραφή. Αυτό δεν θα το έκανα ποτέ.
0: Είναι πολιτική αυτή η στάση ή καθαρά αισθητική?
1: Πολιτική, είναι πολιτική.
0: Και αυτό ήταν διαμορφωμένο και ξεκάθαρο για σας από πολύ νωρίς, από ό,τι καταλαβαίνω?
1: Από παιδί, θα έλεγα. Δεν μπορούσα ποτέ να προβάλλω τον εαυτό μου. Είχα μια σεμνότητα που την πλήρωσα πολύ ακριβά στη ζωή μου. Την πληρώνω.
0: Και θα την πληρώνετε?
1: Ναι. Για πολύ λίγο. Ναι, και θα την πληρώνω.
0: Ποια είναι η διαφορά, η βασική διαφορά ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα? Έχετε αναμετρηθεί και με τα δύο. Έχετε κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες και με κωμωδίες και με δράματα.
1: Ναι. Πρέπει να ξέρετε ότι καλός κωμικός είναι ένας ηθοποιός που είναι πολύ δραματικός ηθοποιός. Γιατί η κωμωδία, αν την ψάξεις λίγο, είναι μια πολύ προσωπική κριτική στον εαυτό σου όταν το κάνεις. Πώς να το πω αλλιώς? Πρέπει να αυτοσαρκαστείς πάρα πολύ για να κάνεις σωστή κωμωδία. Να αυτοσαρκάσεις σαν άνθρωπος. Στην κωμωδία τι κάνουμε, με τι γελάτε? Γελάτε με την κατάντια μου καμιά φορά.
0: Με το πάθημα κάποιο.
1: Με το πάθημα. Δείτε τι ωραία που πάει το πράγμα. Με το πάθημά μου. Μα για να δείτε το πάθημά μου πρέπει να το παίξω δραματικά. Έτσι. Ο Σαρλό ήταν πολύ δραματικός ηθοποιός, πάρα πολύ δραματικός, που είναι το παράδειγμα για μας τους ηθοποιούς. Όλοι οι κομικοί ηθοποιοί ήταν πολύ δραματικοί, ήταν αγέλαστοι. Ο Μπόστ ήταν αγέλαστος, αγέλαστος. Αν χαμογελούσε λέγαμε είναι πάρα πολύ καλά ο Μέντης. Ήταν και άγριος, πώς το λένε, ήταν οξύς. Επειδή το άρεσαν και οι πολιτικές συζητήσεις πάρα πολύ, ήταν οξύς. Σπάνια γελούσαμε. Ο Μπόστ που έγραφε αυτά που έγραφε. Όλη η κωμωδία βγαίνει μέσα από το δράμα μας. Γιατί με αυτό γελάμε.
0: Η βασική διαφορά ανάμεσα στα δύο υπάρχει ή δεν υπάρχει τελικά?
1: Στην ερμηνεία.
0: Ναι.
1: Βέβαια υπάρχει. Βέβαια υπάρχει. Γιατί όταν κάνεις κωμωδία πρέπει να παίζεις δραματικά.
0: Και όταν κάνεις δράμα.
1: Όταν κάνεις δράμα έτσι κι αλλιώς παίζεις δράμα. Αρκεί να μην το προβάλλεις αυτό, οπότε γίνεται μελόδραμα.
0: Πώς καταλαβαίνει αυτές τις λεπτές γραμμές το κοινό?
1: Το κοινό που είναι απαίδευτο, λέμε, που μπορεί να βλέπει λίγο θέατρο. Έχει ένα κριτήριο μέσα του, δεν μπορεί να το ονομάσει, δεν μπορεί να το περιγράψει. Αλλά νομίζω καταλαβαίνει τι είναι καλό και τι είναι κακό, τι είναι φτηνό και τι είναι ακριβό, τι του πλασάρουνε και τι όχι. Καταλαβαίνει πολύ καλά όταν ένας ηθοποιός καμώνεται και όταν ένας ηθοποιός είναι ο ρόλος. Έρχεται και λένε αυτός είναι ρε παιδί μου, είναι. Δεν το λέει στον άλλον που κάνει μια φτηνή κωμωδία.
0: Χρειάστηκε να κατατάξετε τον εαυτό σας σε κάποια κατηγορία? Χρειάστηκε να ψάξετε περισσότερα για σας και να πείτε είμαι ζεμπρεμιέ ή είμαι κομεντιέν ή είμαι καρατερίστας?
1: Ζεμπρεμιέ θα μπορούσα να είμαι. Θα μπορούσα να είμαι. Νομίζω ότι με αυτούς τους όρους που θέτετε, που δεν μου αρέσουν, κατατάσσουμε στους ρολίστες. Γι' αυτό και πήρα κρέοντα στα 24 μου χρόνια. Στα 24 μισό, όταν πήγα στο Διαμαντόπουλο, έπαιξα ένα γέρο 80 χρονών. Μουστάκια κολούσα, τις κροτάφους μου τους άσπιζα, ήταν ένα αστείο θέαμα. Αλλά αυτά προϋπέθεταν έναν άνθρωπο ο οποίος έβλεπε, δεν ήταν η ηλικία του. Δεν ήμουνα το ωραίος νέος που θα συγκινούσε τις λεπτές υπάρξεις.
0: Παρ' όλα αυτά όμως είχατε την επιτυχία σας, φαντάζομαι. Οι άνθρωποι που εμφανίζονται στη σκηνή συνήθως είναι πολύ θαυμαστοί για μας που είμαστε από κάτω. Όχι απαραίτητα ερωτικά.
1: Όχι.
0: Ξέρετε.
1: Ναι, σημασία έχει πώς τα χειρίζεσαι αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι και η Αθήνα που μου λέγατε πριν και σας έλεγα για τις ταμπέλες κτλ. Σημασία έχει πώς το χειρίζεσαι. Αν μου δίνανε την Αθήνα, ένα θέατρο στην Αθήνα και με αφήνανε να το κάνω όπως εγώ θέλω, δεν θα είχα αντίρρηση να πάω.
0: Και αν τώρα σας ακούσει ένας επιχειρηματίας στο ραδιόφωνο και έρθει αύριο με μία πρόταση και σας δώσει μερικά εκατομμύρια για να τα κάνετε ό,τι θέλετε, τι θα κάνετε?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή τη στιγμή, αν δεν είσαι γνωστός από την τηλεόραση, δεν έρχεται κανένας επιχειρηματίας. Αυτή τη στιγμή το θέατρο σημαίνει ότι κάνουμε μια παράσταση, ο επιχειρηματίας βάζει τα χιλιάρικά του, κάνει και ένα θεία σου, δεν ξέρω τι, αλλά θα μου φέρετε 2-3 ονόματα μέσα. Αυτό είναι κανόνας.
0: Αυτός ο κανόνας δεν ίσχυε πάντα, ίσχυε το τελευταίο χρόνο.
1: Ίσχυε, τότε ήταν οι γνωστοί οι πρωταγωνιστές του σινεμά, αλλά αυτοί ήταν 5-10, πόσοι ήτανε. Σήμερα είναι εκατοντάδες οι γνωστοί ηθοποιοί και βλέπεις κάνουν θείασο παίρνοντας 2-3 παιδιά, νέα παιδιά, άγουρα παιδιά, τα οποία ονομάζουν θειασάρχες.
0: Φθήνει με αυτόν τον τρόπο το αντικείμενό σας?
1: Έχει καταστραφεί. Δεν φθήνει.
0: Α, το λέτε τόσο κατηγορηματικά.
1: Είμαστε στη φθορά. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φθορά του θεάτρου. Γίνονται γύρω στις 600-700 παραστάσεις το χρόνο, πρεμιέρες εννοώ. Μερικοί τις έχουν κάνει και χίλιες, λένε. Τα θέατρα είναι πάμπολα. Πόσα από αυτά ξεχωρίζουν? Αν είχατε τη δυνατότητα να τα δείτε και τα 700, θα λέγατε έχασα τη ζωή μου. Από αυτά 3-4 αξίζανε.
0: Ίσως να λέτε και πολλά.
1: Μη είδατε λοιπόν. Εγώ θα έλεγα λιγότερα, αλλά είπα μη γίνω υπερβολικός. 3-4, όχι. Μπορεί 3-4 να σας αρέσαν και να αξίζαν τον κόπο που γίνανε. Αλλά η ψαλίδα είναι τεράστια.
0: Έχει στηθεί μια βιομηχανία θεάματος.
1: Είναι. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι μία από τις καλύτερες business το θέαμα. Γι' αυτό και έχουμε τόσα πολλά θέαματα. Γι' αυτό και γίνονται τόσο μεγάλοι χώροι με χιλιάδες καθίσματα. Γι' αυτό και γίνεται όλο αυτό το πράγμα που γίνεται το καλοκαίρι. Να βγαίνουν 60-70 θείαση, περιοδεία και άλλοι 40 μουσικοί, συναυλίες. Γι' αυτό γίνεται, το έχω γράψει και το μότο της στο ΑΣ που βάζουμε πάντοτε στην πίσω σελίδα του προγράμματός μας, λέει ότι παλεύουμε ενάντια στον πολιτισμό, σε εισαγωγικά. Υπάρχει ένας πολιτισμός ο οποίος είναι πολύ κάλπικος αυτή τη στιγμή και είναι ο έμπορος από πίσω.
0: Μπορείτε να σώσετε κάποιους από αυτόν τον πολιτισμό?
1: Να σώσουμε, τι εννοείτε να σώσουμε?
0: Εννοώ εσείς, οι ομοτεχνοί σας, οι άνθρωποι που βλέπετε το θέατρο διαφορετικά, μπορείτε να σώσετε το κοινό από την παραπλάνηση που ενδεχομένως υφίσταται για να βρεθεί κάπου αλλού?
1: Ζούμε πολύ δύσκολες εποχές που δεν μπορώ να απομονώσω το θέατρο. Θα απαντούσα στην ερώτηση αν μπορεί να σωθεί κανείς αυτή τη στιγμή. Και θα έλεγα ότι θέλει πολύ αγώνα για να σωθεί, αν θα σωθεί και πότε θα σωθεί. Θέλει πάρα πολύ αγώνα γιατί όλο το πράγμα είναι ένας περίεργος αχταρμάς και δεν μπορεί κανείς να πιαστεί από κάπου.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
4: Την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν, να παρακολουθούν την ενημέρωση από επίσημες αρχές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Στο μεταξύ, νέα επίθεση δέχτηκε σήμερα το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Λίγο νωρίτερα έχει ανακοινωθεί ότι κατέληξε ένα σοβαρά τραυματίας. Ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε επίθεση κατά του επιβατικού τερματικού σταθμού 4 και προκλήθηκε πυρκαγιά. Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τη χθεσινή επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Υποστήριξαν ακόμα ότι σήμερα πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον του αεροδρομίου στην πόλη Νταμάμ, αλλά και εναντίον εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο. Επίσης, οι Χούθη προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Παράλληλα, μέσα ενημέρωσης της Ιεμένης, που ελέγχονται από τους Χούθη, μετέδωσαν ότι η Σαουδική Αραβία βομβάρδισε το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σανάα. Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχηρία με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τις δύο χώρες να μην την παραβιάσουν. Η Ουκρανία αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες τις λεπτομέρειες της πρότασης για εκεχηρία, ανέφερε σε ανάρτηση ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σημείωσε ότι η Ουκρανία στηρίζει την εκεχηρία και είναι σημαντικό να τη στηρίξει και η Ρωσία. Λίγο αργότερα ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι μετά την ανακοίνωση Τραμπ έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι οι Ρώσοι χτύπησαν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χαρκόβου. Εξαρθρώθηκε η κλιματική ομάδα που παρίστανε τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με λία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Το τηλεφωνικό κέντρο της Πύρας εντοπίστηκε σε σπίτι στα Νολιώσια. Σε εξέλιξη βρίσκεται η απολογητική διαδικασία για τους 11 κατηγορούμενες στην υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρώσει τις απολογίες τους 5. Ήδη ενώπιον της ανακρίτριας απολογήθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, θεωρούμενοι ως βασικοί κατηγορούμενοι στη δικογραφία για απάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι δηλώνει πλήρη άγνοια για όσο τους καταλογίζονται και δηλώνουν ότι η υπόθεση αφορά μόνο οφειλές στον ΕΦΚΑ και όχι απάτη. Φέρονται να υποστηρίζουν ότι τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές. Από την πλευρά του, τους συλλογιστές που έχουν απολογηθεί μέχρι στιγμής δηλώσαν πως έκαναν τη δουλειά τους βάσει της εντολής που είχαν. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε σήμερα την Καλαμάτα, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους του κέντρου της πόλης. Λόγω της έντονης βροχόπτωσης σημειώθηκαν κατολισθήσεις σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας. Κατολίσθηση σημειώθηκε στα Καλύβια Βαρετάδας, ενώ στην περιοχή της Μπούκας καταγράφηκε για μία ακόμα φορά πλημμύρα. Μικροπροβλήματα από τη βροχόπτωση σημειώθηκαν στο Βόλο. Στην Πολωνία συνελήφθη ένας άνδρας ο οποίος σχεδίαζε να πραγματοποιήσει δολοφονική επίθεση εναντίον του Πολωνού Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ και του Υπουργού Άμυνας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Αυτό το τρίμερο έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου για την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί και αναμένεται το πρώτο πόρισμα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων, δεν εμφανίστηκε για έλεγχο το κλιμάκιο του ΤΕΕ. Στη σύλληψη δύο ατόμων ηλικίας 21 και 22 ετών προχώρησαν στελέχη του λιμενικού για την άγρια επίθεση στα ξημερώματα εναντίον δύο νεαρών ανδρών στο Βόλο. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ένας εμπλεκόμενος ταυτοποιήθηκε και αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα και την 5η 6 σταθμή του μετρό στο τμήμα Μπελόκη Πιχαλάνδρη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 6η αγωνιστική του πρωτοαθλήματος της Super League εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο ημίχρονο. Νωρίτερα σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται αύριο στην Αττική. Υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα το πρωί αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις άλλες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης. Ο παππούς σας ήταν ο Θανάσης.
7: Όχι, ο αδελφός του νονού μου.
6: Α, υπήρχε εκείνο το τάξιμο των παλιών ανθρώπων.
7: Ναι, κάτι τέτοιο πρέπει να ήταν, τον οποίο δεν γνώρισα ποτέ. Ο νονός μου αποφάσισε να δώσει το όνομα του αδερφού του, τον οποίον υπαραγαπούσε, από ό,τι ξέρω, Κωνσταντινούπολιτες ήταν όλοι αυτοί. Ο νονός μου ήταν στην Ελλάδα, γι' αυτό και με βάφτισε βέβαια. Ο Θανάσης ήταν ένας ορθοπαιδικός, ένας ζάπλουτος, ο οποίος έκανε και όργανα τότε, πατερίτσες, μπαστούνια, τέτοια πράγματα εκείνης της εποχής στην Κωνσταντινούπολη. Όταν είχα πάει στην Κωνσταντινούπολη, τυχαία περνώντας από το ταξί, είδα μια ταμπέλα Κηφίδες. Κηφίδης ήταν το επιθετό του. TH Κηφίδες. Λέω, αυτό είναι το όνομα, έχω πάρει.
6: Περίεργο αίσθημα,
7: Περίεργο αίσθημα, ναι. Πολύ περίεργο αίσθημα.
6: Πιστεύετε ότι ορισμένα πράγματα μας καθορίζουν χωρίς να ξέρουμε ότι συμβαίνει έτσι?
7: Νομίζω πως ναι. Νομίζω ακόμα και το ίδιο το όνομά μας καθορίζει.

0: Όταν οι γονείς σας κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει επιστροφή για σας, θα ασχοληθείτε με το θέατρο είτε το θέλουν είτε όχι, αντέδρασαν, ευχαριστήθηκαν κάποια στιγμή?
1: Ο πατέρας μου δεν πρόλαβε, γιατί πέθανε το 61, εγώ το 62 πρώτο ανέβηκα στη σκηνή. Το 60 αποφύτησα, πήγα φαντάρος, το 62 ανέβηκα στη σκηνή, δεν πρόλαβε. Η μητέρα μου ενέδωσε, όχι, ήρθε πολλές φορές και με είδε. Ήταν μια πολύ καλή θέατής. Πάρα πολύ καλή. Έκανε και σχόλια από κάτω.
0: Την ώρα της παράστασης.
1: Ναι, ναι, ναι, μια φορά έκανε
0: και σχόλια. Τι έλεγε. Μπορώ να τρελαθώ με αυτά.
1: Ναι, και εγώ να δείτε. Τίποτα, στο χάσαμε τη θεία στο παιδί. Έλεγα κάτι παραμύθια στη γυναίκα μου για την θεία που πέθανε και όλα αυτά. Την ακούω κάποια στιγμή που λέει, τι της λες βρε άθλια. Κάθοντας στην πρώτη σειρά. Δεν γελάσαμε, κρατηθήκαμε κι εγώ και η Λίδα. Δεν νομίζω ότι τυχαία γίνονται όλα. Δεν είμαστε τυχαία εδώ, ούτε εσείς ούτε εγώ.
0: Και... Α, δεν μας έχει φέρει κάποια σύμπτωση.
1: Καμία σύμπτωση δεν μας έφερε. Δεν συναντηθήκαμε τυχαία.
0: Χαίρομαι που το λέτε. Έτσι αποκτά μεγαλύτερο βάθος. Αλλά εσείς έτσι κι αλλιώς, από ό,τι καταλαβαίνω, αναζητάτε το βάθος σε οτιδήποτε.
1: Ναι, αυτό είναι η μανία μου. Αυτό είναι η μανία μου, αλλά αυτό είναι και η χαρά της δουλειάς μου.
0: Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Κάνατε μια τρέλα, κάτι που δεν φανταζόσασταν ότι θα το κάνατε?
1: Για κάντε το πιο ψηλό.
0: Ήταν, ας πούμε, να έχετε παράσταση το βράδυ και δεν πήγατε γιατί ήσασταν παράφορα ερωτευμένος και έπρεπε να συναντηθείτε με εκείνο το πρόσωπο.
1: Μία φορά το έχω κάνει. Δεν έπρεπε να συναντηθώ, έπρεπε να το δω που βρίσκεται, γιατί ζήλευα αφόρητα. Ζήλεψα αφόρητα μια φορά στη ζωή μου, ερωτικά, και έφτασα, ντρέπαμε που το λέω, αλλά το έκανα και δεν ντρέπαμε να το πω. Την έκανα αυτή την αμαρτία, γιατί δεν άντεχα, θα τρελαινόμουν αλλιώς.
0: Δηλαδή, σας περίμενε ο υπόλοιπος θείας σου να παίξετε?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, πήγα στο θέατρο και είπα, παιδιά, δεν θα παίξουμε σήμερα, δεν είμαι σε θέση να παίξω, φεύγω αυτή τη στιγμή, σαν τρελός. Πήρα το αυτοκίνητο και έφυγα.
0: Είχε αποτέλεσμα αυτό που κάνατε?
1: Πληγώθηκα πάρα πολύ, ερωτικά εννοώ, πληγώθηκα πάρα πολύ.
0: Μετά τι το κάνατε αυτό? Γιατί συνήθως οι ηθοποιοί όλα αυτά κάπως τα αξιοποιείτε.
1: Όλα αυτά μπαίνουν μέσα σου τώρα και γίνονται εμπειρίες και μετατρέπονται μετά σε δράση, σε έργο. Η δουλειά μας επάνω στη σκηνή είναι να ερμηνεύουμε έναν χαρακτήρα και ταυτόχρονα να είμαστε εμείς. Δεν έχω πάψει ποτέ στη σκηνή να είμαι ο Θανάσης, είτε παίζοντας τον Κώστα ή τον Αλέξη ή τον Τζόρτζ ή τον Μάικ. Δεν μπορείς να τον χάσεις τον εαυτό σου. Αν τον χάσεις, θα χαθείς. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Κάποιες στιγμές, κάποια δευτερόλεπτα μπορεί να σου φεύγει. Αλλά δευτερόλεπτα, όχι παραπάνω. Υπάρχουν ρόλοι που σε σπρώχνουν πάρα πολύ σε αυτό, στο να χάσεις τον εαυτό σου. Αλλά εκεί πια επιστρατεύεις όλη σου την τεχνική, όλη σου τη σοφία, όλη σου την εμπειρία για να αποφύγεις το κακό. Γιατί θα είναι πολύ κακό αν συμβεί.
0: Υπάρχει ένας τρομερός μύθος για τους ηθοποιούς του Hollywood ή για τους ηθοποιούς που παίζουν σε πολύ μεγάλες σκηνές στο εξωτερικό, ότι όταν αναλαμβάνουν ένα ρόλο είτε θα πάρουν 17 κιλά είτε θα χάσουν 24, είτε για ένα πολύ μεγάλο διάστημα θα είναι απολύτως αφοσιωμένοι σε αυτό που πρόκειται να υπηρετήσουν. Έχω την εντύπωση πως και οι Έλληνες ηθοποιοί τάζουν τη ζωή τους στην ουσία, στην τέχνη τους.
1: Εγώ προσωπικά τους λυπάμαι τους ηθοποιούς του Hollywood. Λυπάμαι τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουν. Γιατί θεωρώ ότι αν αυτό που είπαμε εμείς εδώ υπάρχει, υπερισχύει ο παραγωγός, εκεί είναι κανόνας. Εκεί αυτός πρωταγωνιστεί. Και όταν λέω πρωταγωνιστεί, πρωταγωνιστεί και στην προσωπική σου ζωή ακόμα. Κάνε αυτό οπωσδήποτε. Πες αυτό οπωσδήποτε. Πήγαινε σε αυτή την εκπομπή οπωσδήποτε. Εγώ εδώ έχασα ένα σύριαλ που θα έκανα, γιατί στο συμβόλαιο έγραφε ότι θα πρέπει να παρίσταμε σε οποιαδήποτε εκπομπή του καναλιού που θα προβάλλει το σύριαλ. Τους είπα αυτό εγώ, διαγράψτε το, δεν θα το κάνω. Γιατί μερικές εκπομπές δεν θέλω να πάω. Ξέρω τι είναι. Κάτι πρωινάδικα, κάτι φτηνά πράγματα. Λέει, μα είσαι υποχρεωμένος, τι θα πει αυτό, πληρώνεσαι. Όχι, λέω, πληρώνομαι για να παίξω ένα ρόλο. Αν νομίζω ότι θα με πληρώσετε και θα με βάλετε να παίξω, να μιλήσω με τον τάδε παρουσιαστή που θα μου λέει διάφορες βλακίες και εγώ θα πρέπει να απαντώ πότε ερωτεύτηκα και πότε πρωτοπήγαμε γυναίκα και πότε ξυρίστηκα, δεν το κάνω τελείως. Δεν έχασα τη δουλειά. Λοιπόν, στο Hollywood δεν τη χάνεις τη δουλειά. Τα ακολουθείς αυτά τα πράγματα.
0: Υπήρξε ιδανική συνθήκη, κύριε Παπαγεωργίου, ιδανική χρονική στιγμή για το θέατρο που εσείς υπηρετείτε?
1: Είναι το θέατρο που κάνω εγώ, γι' αυτό και το κάνω μόνος μου με τα χέρια μου. Κάποιος είπε ότι η Στοά είναι χειροποίητη. Ναι, έτσι, οι παραστάσεις της. Ναι, είναι χειροποίητες. Γι' αυτό και μένω εκεί, γι' αυτό και είμαι ευτυχισμένος εκεί μέσα. Παρόλο το στρίμωγμα που μπορώ να υφίσταμαι οικονομικά.
0: Πώς το αντέχετε αυτό το στρίμωγμα? Χάνετε τον ύπνο σας?
1: Αυτός θα ήταν χαμένος έτσι κι αλλιώς και από άλλες αγωνίες, όχι μόνο από αυτό. Το οικονομικό το συνηθίσαμε πια. Δεν ήμασταν ποτέ πλούσια παιδιά για να έχουμε συνηθίσει σε άλλα πράγματα.
0: Ούτε έχετε αυτό το παράπονο. Α, θα μπορούσα να έχω περισσότερα.
1: Το έχω αυτό το παράπονο, ξέρετε σε τι επίπεδο. Στο ότι λέω, ζω σε μια χώρα που δεν τα βοηθάει αυτά τα πράγματα. Δεν τα βοηθάει.

0: Εν τω μεταξύ, έχετε υπηρετήσει όμως και έναν θεσμικό ρόλο. Υπήρξατε πρόεδρος του Εθνικού Θεάτρου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ήταν εύκολο?
1: Ήταν μια εφιαλτική τριετία. Αλλά επειδή είμαι άνθρωπος της τάξης και της οργάνωσης και επειδή είχα πάρει μια υπόσχεση και μια παρότρινση δέξου τη θέση για να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα, είπα ναι, θα πάω. Αυτόν τον ηρωισμό τον έχω, χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο μετά βέβαια, αλλά θα το κάνω και θα το κάνω με πίστη. Μπήκα λοιπόν εκεί όντως για να αλλάξουν τα κακώς κείμενα, τα οποία είναι πάρα πολλά. Ήτανε πολλά και παραμένουν πάρα πολλά. Και επειδή είναι δημόσιος οργανισμός, θα παραμένουν πάντοτε πάρα πολλά. Αυτό το ξέρουμε. Λειτουργεί σαν δημόσιο. Το χάρηκα που το έζησα. Το χάρηκα που το γνώρισα. Γιατί άλλο είναι να λες στο εθνικό γίνονται όλο ηλίθια πράγματα. Άλλο αυτό και άλλο να το ζήσεις από κοντά. Να δεις τι είναι αυτά τα ηλίθια, τι είναι αυτά τα κακά πράγματα λοιπόν. Αυτό είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, αλλά υπέφερα.
0: Καταφέρατε να αλλάξετε κάτι?
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Τα πράγματα είναι τόσο πολύ παγιωμένα που θέλει πάρα πολύ αγώνα. Πάρα πολύ αγώνα, πολυετή αγώνα και ομαδικό αγώνα για να αλλάξουν. Και κυρίως χρειάζεται η πολιτική βούληση, η κρατική βούληση σε αυτούς τους οργανισμούς.
0: Η οποία γιατί δεν υπάρχει?
1: Διότι αυτό είναι η αναπηρία που έχουμε σαν χώρα. Εάν δεν μπει το μέσον, αν δεν μπει ο φίλος, ο υπουργός, ο βουλευτής, ο εκείνος, ο άλλος, το τηλεφώνημα να σου πει: θέλω να κάνεις αυτό, θέλω να βάλεις εκείνο, μην το κάνεις αυτό που έκανες, μην το πεις αυτό που είπες. Αν δεν σταματήσει αυτό, αν δεν υπάρξει μια ελευθερία, τι γίνεται?
0: Μήπως αυτή η τόσο μικρή κλίμακα της χώρας μας αναγκάζει να συνδεόμαστε και επαγγελματικά σε αντίστοιχα μικρή κλίμακα?
1: Είμαστε ένας λαός που λέμε πάρα πολύ εύκολα ναι, το μεγάλο ποσοστό. Δεν έχουμε μάθει να λέμε και μερικά όχι, και ας είναι εις βάρος μας. Εάν το πετύχουμε αυτό, τότε νομίζω ότι μπορεί να σηκώσουμε κεφάλι σαν λαός. Αλλά θα το αποδώσω στα 400 χρόνια σκλαβιάς, δεν μπορεί να μην έχουν επηρεάσει. Γιατί από τα διαβάσματα μου βλέπω αυτή η χώρα από τότε που πήγε να γίνει κράτος, από το 21 που πήγε να γίνει, δεν κατάφερε να γίνει κράτος ποτέ. Δεν κατάφερε να αποκτήσει. Ο σκοπός ήταν να έρθει απόξω το δάνειο, να το μοιράσουμε στους συμμέτερους και να κρατήσουμε και λίγα λεφτουδάκια για τις ανάγκες της χώρας. Αυτό από το 1845-1850. Τα διαβάζουμε αυτά, δεν τα λέω εγώ, δεν τα έζησα άλλωστε. Αυτή η κακομοιριά για να σταματήσει πρέπει κάποιος να πει: όχι ρε, θα έρθει το δάνειο και θα το δώσω στις ανάγκες για τις οποίες το πήρα. Να κάνω δηλαδή πεζοδρόμια, να κάνω πάρκα, δεν ξέρω τι θα κάνω, να κάνω λιμάνια. Δεν θα το δώσω μόνο εκεί. Ένα 60-70% θα πάει αλλού. Και το ξέρουμε αυτό. Το ζούμε αυτό. Πώς να σταματήσει αυτό που λέτε, εάν δεν αποφασίσουν κάποιοι άνθρωποι να πούνε όχι? Εγώ όταν πήγα στο Εθνικό, αυτό που συνάντησα πάρα πολύ έντονα ήταν να βρούμε χορηγούς. Γιατί το κράτος δεν δίνει αρκετά λεφτά. Πρώτο ερώτημα, γιατί να μην δίνει αρκετά λεφτά το κράτος? Ένα εθνικό θέατρο. Έχει και ένα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί να μην δώσει? Δίνει 6 εκατομμύρια. Γιατί να μην δώσει 9? Όχι, να κοιτάξετε να τα βρείτε από άλλες πηγές, γιατί δεν έχουμε λεφτά. Οι άλλες πηγές όμως δεν στα δίνουν έτσι. Οι άλλες πηγές, ένα ίδρυμα, ένας εφοπλιστής, μια εταιρεία, θα σου πει ναι, αλλά θέλω αυτό. Αυτό το θέλω αυτό είναι συνήθως προσβλητικό για έναν πνευματικό οργανισμό. Καταλάβω, γιατί ξεπουλιέσαι λιγάκι. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να πει όχι, δεν στο δίνω αυτό που μου ζητάς. Αν θες να μου δώσεις λεφτά, δώσε μου και εγώ θα πω ότι τα χρήματα αυτά μου τα έδωσε ο Τάδε. Αυτό οφείλεται σε μια χορηγία του Τάδε.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή?
1: Ο πόλεμος συνοδεύτηκε μετά με έναν εμφύλιο, τον οποίο ζήσαμε. Μπορεί να ήμασταν 10-12 χρονών, αλλά το ζήσαμε. Και το ζήσαμε γιατί άφησε ένα κατάλοιπο φόβου. Τότε δύσκολα πήγαινες στη χωροφυλακή για να ζητήσεις μια βεβαίωση, ας πούμε. Θα γινόταν και μια ψιλοανάκριση αν δεν σε καλούσε η χωροφυλακή. Οι επισκέψεις ήταν συνεχόμενες εκεί πέρα. Υπήρχε αυτό το πράγμα. Να μην σε καθορίσει αυτό, είναι δυνατό? Δεν είναι δυνατόν. Φοβόσουν τη ζωή σου την ίδια. Μετά ήρθε η δικτατορία. Αυτό με σφράγισε με την έννοια ότι με πείσμωσε πάρα πολύ. Είπα από την αρχή, εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ μέσω της δουλειάς μου να την χτυπήσω. Και νομίζω την χτύπησα μέσω της δουλειάς μου. Μέσω του ρεπερτορίου, μέσω της ερμηνείας, μέσω. Αυτά σε σφραγίζουνε. Από εκεί και πέρα μεγαλώνεις, κάπως συνηθίζεις, κάπως σκληραίνει το πετσί σου. Εξαρτάται πόσο νερό θα βάλεις στο κρασί σου.
0: Η περίοδος της πανδημίας που νομίζω ότι μας άλλαξε όλους και άλλαξε και τον τρόπο που συνδεόμαστε και βλέπουμε τον κόσμο, άλλαξε και το μεγάλο ζητούμενο της δουλειάς σας. Δηλαδή έρχεται ο κόσμος με τον ίδιο τρόπο στο θέατρο.
1: Δεν φταίει η πανδημία γι' αυτό, φταίει η τηλεόραση. Φταίει ο καναπές και η παντόφλα και η ρόμπα. Νομίζουν ότι είμαστε το ίδιο, είτε στο γυαλί είτε στη σκηνή, εμείς είμαστε το ίδιο. Δεν είμαστε το ίδιο, είμαστε ζωντανοί. Αυτό δεν τους μετράει. Γι' αυτό και χτυπάει το τηλέφωνο, το κινητό, και γι' αυτό έχουν το θράσος να απαντούν κιόλας. Σταμάτησα παράσταση διότι άκουσα μια κυρία να λέει: δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα, είμαι στο θέατρο. Και εγώ έπαιζα. Αυτά είναι της τηλεόρασης κατάλοιπα. Δεν νομίζω ότι είναι της πανδημίας. Η πανδημία, εμένα με θύμωσε η πανδημία. Είμαι από αυτούς που δεν εμβολιαστήκανε ποτέ. Αρνήθηκα. Και αρνούμενος αυτό, αρνήθηκα και πολλά άλλα πράγματα. Με πείσμωσε πάρα πολύ, μας κλείσαν το θέατρο, γιατί είχε δοθεί μια εντολή το δεύτερο χρόνο της πανδημίας ότι αν θα ανοίξεις, θα ανοίξεις μόνο για εμβολιασμένους, όχι για ανεμβολίαστους, και θα τους ελέγχεις στην είσοδο. Και είπα δηλαδή τι, θα βάλω έναν άνθρωπο στην είσοδο να ρωτάει τι. Είναι δυνατόν να κάνεις θέατρο με αυτές τις συνθήκες? Δεν το έκανα. Ένα χρόνο λοιπόν η ΣΤΟΑ δεν λειτουργήσε. Γι' αυτό, ώσπου να σταματήσει αυτή η διαταγή να απαλληφθεί. Λοιπόν, η πανδημία με πείσμωσε πάρα πολύ, με θύμωσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί και δεν ξέρω αν έχω δίκιο που το λέω, έτσι ένιωθα και έτσι νιώθω ότι ήταν ένας εμπεγμός. Ήταν μια εύκολη λύση όλο αυτό που συνέβαινε. Όντως μπορεί να υπήρχε ένας ιός, όντως, βεβαίως. Σε αυτό το μέγεθος και η αντιμετώπιση του με αυτές τις απαγορεύσεις που δεν έχεις δικαίωμα να πας να δουλέψεις αν δεν έχεις εμβολιαστεί, δεν μπορείς να ταξιδέψεις αν δεν έχεις εμβολιαστεί. Αυτό ήταν η συμφορά. Όταν έκλεισαν το θέατρο για ένα διάστημα, κλείσαν τα θέατρα, απαγορευόταν οι παραστάσεις. Ένιωσα πεθαμένος. Ένιωσα ότι μου στερούν κάτι που δεν έχουν δικαίωμα να μου το στερήσουν.
0: Και από εκεί και ύστερα πώς συνεχίσατε?
1: Τι θα μπορούσα να κάνω? Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Συνέχισα με το ίδιο πείσμα, με πιο πολύ πείσμα ίσως, και πολύ καταχαρούμενος που δεν εμβολιάστηκα ποτέ μου. Όχι για λόγους υγιεινής, δεν το λέω γι' αυτό. Από πεποίθηση ότι δεν υπάρχει λόγος. Θα τα ακούνε κάποιοι τώρα και θα λένε τι λέει ο ηλίθιος. Τότε είχα μαλώσει με συγγενείς μου για αυτό το θέμα. Κάναμε καυγάδες, θυμάμαι, γιατί θεωρούμασταν ηλίθιοι, κουτοί, αμόρφωτοι, απαίδευτοι. Πώς τολμάς και το λες αυτό το πράγμα, δεν βλέπεις τι γίνεται.
0: Ο γιατρός σας τι έλεγε?
1: Κάποιοι φίλοι γιατροί λέγανε καλά κάνεις. Έτσι είναι. Κάποιοι ήταν αντίθετοι. Εντάξει.
0: Πάντως είστε καλά στην υγεία σας.
1: Πώς το πάρω.
0: Πώς διατηρείτε την καλή σας υγεία?
1: Δεν κάνω τίποτα ιδιαίτερο, δεν ξέρω. Δεν τρώω κρέας εδώ και 35 χρόνια, ας πούμε, αν αυτό έχει σημασία. Αλλά έχω πολύ υψηλό αιματοκρίτη, αν αυτό έχει σημασία.

0: Πώς επιλέγετε κάθε ρόλο, πώς επιλέγετε κάθε έργο?
1: Έργο επιλέγω, όχι ρόλο. Έργο επιλέγω ανδιαφορώντας αν έχει για μένα ρόλο ή όχι. Να λέει κάτι, να έχει να πει κάτι.
0: Αυτό είναι ένα καινούριο στοίχημα κάθε χρονιά, δηλαδή πέρσι μιλήσαμε για την αγάπη. Φέτος θα μιλήσουμε για τη ζωή.
1: Όχι τόσο μεθοδικά. Αυτό θα πρέπει να το κάνει ένα εθνικό θέατρο που έχει τη δυνατότητα να ανεβάζει 4, 5, 6 έργα τη χρονιά και να πει φέτος θα στοχεύσουμε εκεί. Το έκανε παλιά το Εθνικό Θέατρο, πολύ παλιά. Το έργο με οθεί γιατί είμαι της άποψης ότι αν δεν έχεις να πεις κάτι μην μιλάς καθόλου. Λοιπόν, θα προτιμούσα να μην ανεβάσω κανένα έργο αν κανένα έργο δεν μου έλεγε τίποτα, παρά να ανεβάσω κάτι για να ανεβάσω κάτι.
0: Πώς αποφασίσατε να ανεβάσετε τον πατέρα?
1: Είχαμε δει την ταινία μία παρέα, κάποιος πέταξε και είπε παιδιά αυτό είναι και θεατρικό. Δεν το βλέπουμε, λοιπόν, να το δούμε και το θεατρικό πώς είναι. Και αναζητήσαμε το θεατρικό και το πήρα και το διάβασα. Μετά έμαθα ότι έχει ξαναπαιχτεί. Είχε παιχτεί από χρόνια πριν, από το Σταμάτη του Φασουλή. Και όταν το αποφάσισα εγώ εκείνη την εποχή πεζότανε πάλι από άλλον θίασο. Μου άρεσε πολύ και είπα θα το κάνω. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η περίπτωση της Άνοιας.
0: Για ποιο λόγο?
1: Ψάχνω να βρω τι συμβαίνει στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Εκεί μέσα αυτή τη στιγμή.
0: Τι θα απαντούσατε αφού υποδίεστε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε αυτή την περιπέτεια? Τι μπορεί να συμβαίνει, τι εικάζεται?
1: Αυτό που έχω βάλει εγώ στη δική μου την ερμηνεία μέσα μου, δεν φαίνεται μέσα μου, είναι ότι υπάρχουν σκοτάδια και φώτα. Υπάρχουν στιγμές που υπάρχει απόλυτο σκότος μέσα στον εγκέφαλο και απόλυτο φως. Οι εξάρσεις του, οι αναλαμπές του. Τις νιώθω από το έργο, φαίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι πολύ ερεθιστικό, πάρα πολύ. Αυτό σε κάνει να σκεφτείς και σοβαρότερα τι γίνεται διάολε στην πραγματικότητα. Τι γίνεται σε αυτόν τον άνθρωπο. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή μας κοιτάνε και λένε ξέρω πολύ καλά τι μου συμβαίνει και ξέρω πολύ καλά ότι το έχεις καταλάβει, αλλά εκεί που το λέει το χάσε.

0: 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Στην Ιεμένη, μέσα ενημέρωσης που ελέγχονται από τους Χούθη, μετέδωσαν ότι η Σαουδική Αραβία βομβάρδισε το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σανάα. Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχηρία με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί τις δύο χώρες να μην την παραβιάσουν. Η Ουκρανία αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες τις λεπτομέρειες της πρότασης για εκεχηρία, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία μετά την ανακοίνωση Τραμπ. Στην Πολωνία συνελήφθη ένας άνδρας, ο οποίος σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επίθεση εναντίον του Πολωνού Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Εξαρθρώθηκε στα Ανολιώς και εγκληματική ομάδα. Τα μέλη της παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με ελία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Σε επέμβαση αναμένεται να υποβληθεί μέσα στην εβδομάδα, ο Πάπας Λέων δήλωσε ο εκπρόσωπος του Βατικανού. Ο Πάπας, απευθυνόμενος σήμερα στους πιστούς, αποκάλυψε ότι οι γιατροί του διάγνωσαν οζίδιο στον πνεύμονα σε αρχικό στάδιο. Και ο καιρός. Σύννεφα αύριο στην Αττική. Πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης. Θα μου επιτρέψετε να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της γενιάς μου, γιατί υπήρξατε αυτός ο ωραίος καθοδηγητής εντός εισαγωγικών σε μια τηλεοπτική σειρά με τους μικρούς μεγάλους.
6: Εγώ την οργάνωνα την συζήτηση. Ήταν ειδικοί άνθρωποι του λαού, ήταν απλοί άνθρωποι. Παίζοντας ένα ρόλο, ψάχνεις πάρα πολύ βαθιά μέσα στον άνθρωπο και αυτό σε καθορίζει και σε κάνει να ψάχνεις συνέχεια και στο φίλο σου και στην ερωμένη σου και στη γυναίκα σου και στο παιδί σου. Φαντάζομαι, δεν είχα γνώσεις καθόλου. Και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί η τότε ομάδα είπε, το ζήτησε το κανάλι, η συζήτηση να γίνεται από έναν ψυχαναλυτή, έναν ψυχολόγο ή παιδοψυχολόγο. Και είχε πει όχι, δεν θέλω. Θέλω έναν άνθρωπο που να μπορεί να μιλήσει με κάποιους ανθρώπους να συζητήσουν. Ας κάνουν και λάθη. Και όταν σταματήσαμε εμείς την εκπομπή, την μετατρέψανε, την κάναμε ένα ψυχολόγο και εκεί απέτυχε η εκπομπή. Γιατί μιλούσε σαν ειδικός και μιλούσε ξύλινα.
5: Ποια είναι η διαφορά εκείνης της εποχής με τη σημερινή? Η κρατική τηλεόραση τότε γιατί επέλεξε κάτι, ας πούμε, το οποίο ήταν τόσο πρωτοποριακό και ταυτόχρονα σύγχρονο? Πώς το εξηγείτε?
6: Τότε νομίζω ότι υπήρχε μια μεγαλύτερη δόση φαντασίας στα πράγματα και πιστεύανε και σε καλά πράγματα. Εγώ το ξαναπρότεινα αυτό εμέσως από κάποιους ανθρώπους που δουλεύουν στην ΕΡΤ. Πάρε παιδιά, γιατί δεν τους λέτε να το κάνουν? Είχε μια τηλεθέαση που είχε ξεπεράσει τα σημερινά στάνταρ κατά πολύ, διπλάσιο. Δεν υπήρχε Έλληνας που να μην βλέπει αυτή την εκπομπή. Με σταμάτησε ένας Ρωμά. Θυμάμαι στα Τέμπη, είχαμε σταματήσει εκεί να κάνουμε ένα τσιγάρο και με σταμάτησε ένας Ρωμά, με πλησίασε, μου λέει: το βλέπω κάθε Κυριακή αυτό με τα παιδιά μου. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Πουλούσε μπανάνες. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Πολύ μεγάλη. σταμάτησε ένα λεωφορείο όπως πήγα να διασχίσω ένα κεντρικό δρόμο. Σταμάτησε το λεωφορείο για να μου πει κάτι ο οδηγός του λεωφορείου. Άνοιξε το ζαμάκι του και μου είπε: τι βλέπω την εκπομπή, τι ωραία που τη στο είπε, δεν ξέρω εγώ. Και του λέω: λοιπόν, τέτοιο θεαματικότητα, γιατί δεν το ξανασκέφτεστε. Δεν είναι τίποτα κιόλα. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό, συμβαίνει και στα πολιτιστικά μα, στην κοινωνία μα, στην πολιτεία μα. Γιατί δεν συμβουλεύονται ποτέ του ειδικού.

0: όταν ξεκινούσε η ιστορία, υπάρχει κάτι που θα αλλάζατε στην πορεία της, θα επιλέγατε ξανά το δύσκολο δρόμο?
1: Δεν νομίζω ότι είναι στο χέρι σου

0: πατέρα μου. Και μετά θα σκεφτώ το επόμενο έργο. Ναι, αυτό. Τι άλλο πλάνο να κάνω? Δεν μπορώ να κάνω άλλο πλάνο. Ούτε νομίζω ότι ποτέ έκανα ένα μακροχρόνιο πλάνο, γιατί δεν πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα λειτουργούν.
1: Α, σας ήταν μόνο καθαρό πώς θα κάνετε κάτι, όχι τι ακριβώς θα κάνετε.
0: Δεν έχω το θράσος να λέω τώρα ότι μετά από 5 χρόνια θα κάνω αυτό.
1: Τι κάνατε με τις μεγάλες επιτυχίες σας?
0: Τις διαχειρίστηκα.
1: Δεν είναι εύκολο, να διαχειρίζεται κανείς την επιτυχία.
0: Όχι, όχι. Το πιο δύσκολο πράγμα στη δουλειά μας είναι να διαχειριστείς την επιτυχία σου. Την αποτυχία τη διαχειρίζεσαι εύκολα, την επιτυχία καθόλου εύκολα.
1: Γιατί τι στο καλό κάνει η επιτυχία? Τρελαίνει.
0: Βέβαια τρελαίνει, θολώνει. Θολώνει, παίρνουν αέρα τα μυαλά σου. Νομίζεις ότι αυτό θα είναι πάντα έτσι. Νομίζεις ότι αυτός που σε χειροκρότησε σήμερα θα σε χειροκροτήσει και αύριο στο άλλο που θα κάνεις. Μα το άλλο που θα κάνεις μπορεί να είναι κακό, μπορεί να είναι στρεβλό. Δεν είσαι σίγουρος.
1: Είχε ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, μια κουβέντα για τα κείμενα του Μπόστ ειδικά, με βάση την πολιτική ορθότητα και αν θα έπρεπε να αλλάξουν ορισμένα από τα στάνταρ του Μπόστ. Φαντάζομαι ότι εσείς το αντιμετωπίσατε περισσότερο από τον καθένα. Τι κάνατε, αλλάξατε κείμενα του Μπόστ για να προσαρμοστείτε στο σήμερα?
0: Όχι βέβαια, δεν αλλάζουν αυτά τα πράγματα, αυτό είναι η ιεροσιλία. Εγώ αντίθετα χαίρομαι πάρα πολύ και συγχαίρω τον εαυτό μου, ας με επιτραπεί να το πω αυτό, επειδή έγραψα το επάγγελμα της μητρός μου, το πήρα από ένα διήγημα 4 σελίδων του Μπόστ και χαιρόμουν πάρα πολύ που μου λέγανε αυτός ο Μπόστ είναι ατέλειωτος. Αυτά ήταν δικά μου τα κείμενα. Δεν έλεγα ότι είναι δικά μου τα κείμενα, δεν ήταν του Μπόστ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που άκουγα. Ότι μπόρεσα και τον ακολούθησα, τον τίμησα, γιατί τον θεωρώ πάρα πολύ σπουδαία περίπτωση στη ζωή μου, τον Μέντι Μποστατζόγλου. Χάρηκα πάρα πολύ που τον γνώρισα, δηλαδή όσο τον γνώρισα. Όσο μου επέτρεψε να τον γνωρίσω, πρέπει να το λέω αυτό, γιατί σας είπα και πριν, ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος. Πολύ σκοτεινός άνθρωπος. Κάναμε παρέα πολύ, και σπίτι του και σε ταβέρνες και κρασιά και όλα αυτά.

0: θέατρο για εσάς, κύριε Παπαγεωργίου?
1: Τώρα αρχίζουμε τα δύσκολα.
0: Γιατί?
1: Τι είναι θέατρο? Για μένα προσωπικά είναι η ζωή μου. Μέσα από εκεί αντλώ τη δύναμή μου, κάνω τις έρευνές μου, αλλά κυρίως είναι αυτογνωσία.
0: Πολλοί έχουμε την εντύπωση πως οι καλλιτέχνες είναι αυτοί οι μποέμ της ανθρωπότητας, οι οποίοι ζουν κάπως ξένιαστα και...
1: Παλιά μοντέλα είναι αυτά.
0: Τα καινούργια.
1: Ελπίζω να έχουμε ξεφύγει λίγο από εκεί, να έχουμε διορθώσει λίγο αυτό το μοντέλο πια. Όχι, τα καινούργια νομίζω ότι είμαστε και απλοί άνθρωποι που κάνουμε ένα επάγγελμα... Έτσι ή αλλιώς. Καλά ή
0: είστε πιο τυχεροί όμως από έναν άνθρωπο που πρέπει να ξυπνάει καθημερινά την ίδια ώρα, να επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα, να γυρίζει το μεσημέρι ή το απόγευμα στο σπίτι του?
1: Είμαστε πιο τυχεροί, ναι. Είμαστε πιο τυχεροί για άλλο λόγο. Γιατί μπορούμε και για ένα διάστημα της ημέρας πάβουμε να είμαστε εμείς εντελώς. Έστω και με ψεύτικο τρόπο γινόμαστε κάτι άλλο. Ένα αυτό. Δεύτερο, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι στη σκηνή που δεν θα το κάναμε ποτέ στη ζωή μας.
0: Ποιος ήταν ο ωραιότερος ρόλος που παίξατε ποτέ?
1: Ωραιότερος, νομίζω, ναι, ότι ο πατέρας μου είναι ο ωραιότερος, γιατί είναι και ο πιο δύσκολος από όλους. Αλλά όλους τους αγαπάς τους ρόλους, γιατί με όλους έχεις κάνει ένα γάμο.
0: Α, τέτοια σχέση είναι.
1: Πώς αλλιώς να παίξεις? Μα αν δεν τον παντρευτείς τον ήρωα, πώς παντρευτείς, το λέμε σαν λέξη τώρα. Αν δεν γίνεις ένα με αυτόν, αν δεν τον μάθεις πάρα πολύ καλά, αν δεν τον ψάξεις και αν δεν τον ερωτευτείς, ήδη είναι ερωτική πράξη το θέατρο.
0: Και όταν έρχεται εκείνη η στιγμή του διαζυγίου που πρέπει να τον αφήσετε?
1: Είναι άσχημο. Είναι άσχημο, αλλά εγώ που έχω ένα δικό μου θέατρο και επειδή ξέρω ότι αμέσως μετά έρχεται ένα άλλο, πηγαίνει εκεί όλη η ζεστασιά μου, πώς το λένε, όλη η αγάπη μου, οπότε ετοιμάζομαι να ερωτευτώ έναν άλλον πάντα. Τα παιδιά τα οποία δεν έχουν επόμενη δουλειά, δεν έχουν σίγουρη δουλειά, γιατί είναι ένα αναθεματισμένο επάγγελμα. Δουλεύεις 3 με 6 μήνες το χρόνο, αν τα καταφέρεις και αυτό. Όταν τελειώνει και δεν ξέρεις πότε ξανά θα βρεθείς, θα συνευρεθείς με ένα ρόλο, είναι πάρα πολύ άσχημο.
0: Ηθοποιούς πώς διαλέγετε να υποδηθούν τους ρόλους?
1: Πώς διαλέγω? Ξέρω εγώ, κάνω μια συζήτηση μαζί τους. Ψάχνω να είναι καλά παιδιά, γιατί καυχαίμαι ότι στη ΣΤΟΑ έχουμε ένα πάρα πολύ καλό καμαρίνι, το λέμε εμείς. Το λέμε στο θέατρο. Το καλό καμαρίνι είναι καλή παράσταση, σίγουρα. Το κακό καμαρίνι είναι σίγουρα κακή παράσταση. Δεν μπορείς να έχεις κακές σχέσεις στο καμαρίνι και να έχεις καλές σχέσεις στη σκηνή. Κοιτάζω να είναι καλά παιδιά, να μπορούμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα, να αγαπάνε τη δουλειά όπως την αγαπάς εσύ. Και από εκεί και πέρα τα πολύ πρακτικά πράγματα, πόσο του πάει αυτό το πράγμα, πόσο μπορεί να το δει αυτό το πράγμα που κάνει.
0: Έρχονται ηθοποιοί που φεύγουν πρωταγωνιστές και σας ξεχνάνε στην πορεία, ή έτσι πρέπει να γίνεται?
1: Να σκεφτώ, να θυμηθώ. Βέβαια, κοιτάξτε, αυτή είναι η λειτουργία του ηθοποιού. Προσπαθεί να γίνει πρωταγωνιστής, να αποκτήσει ένα όνομα και να κάνει μια δική του δουλειά.
0: Γιατί όμως? Θέλω να πω ότι γιατί είναι άσχημος ένας δεύτερος, ένας τρίτος ρόλος? Πρέπει όλοι να είναι πρωταγωνιστές, να γίνουν πρωταγωνιστές.
1: Όχι, όχι, αλλά γιατί με τον μεγάλο ρόλο μπορείς να κάνεις πιο πολλά πράγματα, να ψάξεις πιο πολλά πράγματα, να ερμηνεύσεις πιο πολλά, να αφαιθείς περισσότερο σε κάτι που αγαπάς πολύ. Ο μικρός ρόλος είναι μικρός ρόλος. Έχει μια μεγάλη σημασία, μεγάλη διαφορά το να είσαι 5 λεπτά στη σκηνή από το να είσαι 2 ώρες στη σκηνή. Η λειτουργία σου με το κοινό, γιατί αυτός είναι ο ερωτάς μας, είναι η λειτουργία μας με το κοινό. Δεν υπάρχει ηθοποιός χωρίς θεατή και δεν υπάρχει θεατής χωρίς ηθοποιό. Εάν δεν είμαι λοιπόν στη σκηνή, δεν είμαι ηθοποιός, πάω να είμαι ηθοποιός.
0: Η μεγάλη επιτυχία της ΣΤΟΑΣ ποια ήταν?
1: Εισπρακτικά, εμπορικά, καλλιτεχνικά.
0: Δεν ξέρω, όλα μαζί.

0: Υπήρξε.
1: Όχι βέβαια, όλα μαζί, όχι.
0: Όχι.
1: Το εμπορικό με το καλλιτεχνικό, όχι βέβαια. Υπήρξαν πολύ μεγάλες εμπορικές αποτυχίες στη ΣΤΟΑ και πολύ μεγάλες εμπορικές επιτυχίες.
0: Και καλλιτεχνικές επιτυχίες που δεν πήγανε.
1: Ναι, καλλιτεχνικές, έχουμε ακούσει καλά λόγια για τις περισσότερες δουλειές μας. Δεν πήγανε, βέβαια δεν πήγανε. Βέβαια δεν πήγανε, είναι κανόνας αυτός. Δεν πάει το ποιοτικό, δεν είναι και εμπορικό ταυτόχρονα.
0: Και όταν καμιά φορά συμβαίνει, είναι ένα μικρό θαύμα.
1: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, εξαρτώμαστε πάρα πολύ από αυτό το πράγμα, το αυτό φρικτό πράγμα που λέγεται διαφήμιση. Και από τη δυνατότητα που έχεις να κάνεις. Είναι βέβαιο ότι αν είχαμε τα δεκαπλάσια λεφτά από αυτά που έχουμε και κάναμε δεκαπλάσια διαφήμιση από αυτή που κάναμε, θα ήμασταν πολύ καλύτερα.
0: Αυτή η διαφήμιση από στόμα σε στόμα, δηλαδή είδα αυτή την παράσταση, μην τη χάσεις, δεν ισχύει πια.
1: Πώς, έτσι λειτουργήσε, έτσι λειτουργήσε, το χάσαμε τη Θεία Στόπ. Έτσι λειτουργήσε ο Μπόστο. Η Μίδια, ο Ρωμαίος και όλα αυτά. Ο Μπόστο ίδιος, έτσι λειτουργήσε. Αυτό είναι του Μπόστο. Αυτό είναι του Μπόστο και είναι χέγγιο αυτό. Αλλά δεν λειτουργεί πάντα το από στόμα σε στόμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν λειτουργεί το να βγει ένας και να πει είναι μια καταπληκτική παράσταση και ο Παπαγεωργίου παίζει έναν ανοϊκό. Λέει ο άλλος, αχ, άφησε με, άφησε με, δεν τα αντέχω. Έχω τον παππού μου έτσι, έχω τη μάνα μου που πέθανε από αυτό.
0: Αυτό είναι χρήσιμο να το πείτε, γιατί και εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία.
1: Είδατε.
0: Δεν έχω κάποιον.
1: Είδατε. Όμως όταν έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και εσείς όταν θα έρθετε και θα έρθετε και θα το νιώσετε αυτό, θα λυτρωθείτε μέσα σας με το θέμα. Γιατί το θέατρο έχει αυτή τη μαγεία και αυτή τη δυνατότητα. Δεν μπορώ να το ονοματίσω αυτό, να το πω τι ακριβώς είναι, ας το πει ένας ψυχαναλυτής, δεν ξέρω να το πω εγώ. Νιώθω όμως ότι αυτός ο κλαμμένος θεατής, γιατί στο τέλος έχει πολύ δάκρυ, αυτός ο κλαμμένος θεατής έχει νιώσει μία χαρά μέσα του, μία λύτρωση μέσα του. Life.

0: βασικό κίνητρο της ζωής σας, γιατί ξυπνάτε κάθε πρωί?
1: Για να ζήσω.
0: Τόσο απλά.
1: Απλά. Τόσο απλά είναι να ζεις. Αν αγαπάς τη ζωή, δεν πάβεις να έχεις ενδιαφέροντα να κάνεις. Αν την αγαπάς τη ζωή. Αν ξυπνάς και λες, ό, να πάρει ο διάολος πάλι τα ίδια και τα ίδια, πάει, έχεις τελειώσει.
0: Κέφι από πού αντλείται?
1: Ψάχνοντας, ξέρω εγώ, από τα ευρήματά μου. Από την ίδια τη ζωή. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ζωή. Βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει πολλά πράγματα. Αρκεί να παρατηρήσεις και να εισπράττεις. Γίνονται πολύ ωραία πράγματα γύρω μας.

0: παρατηρείτε περισσότερο, τους ανθρώπους ή τα
1: γεγονότα? Τους ανθρώπους. Σας πρόλαβα.
0: Ο σκηνοθέτης θέλει να έχει τον έλεγχο για όλα.
1: Τον έλεγχο θέλει να τον έχει, αλλά ένας έξυπνος σκηνοθέτης ξέρει ότι δεν μπορεί να τον έχει. Δηλαδή, ένας έξυπνος σκηνοθέτης ξέρει ότι πρέπει να κάνει τη δουλειά του σωστά, αλλά όταν θα αρχίσουν οι παραστάσεις, το έργο ανήκει στον ηθοποιό.
0: Η βασική, η βασίτερη υπαρξιακή ανάγκη του ηθοποιού ποια είναι?
1: Υπαρξιακή, νομίζω να νιώσει ότι προσφέρει κάτι ανεπανάληπτο. Προσφέρει κάτι που... Γι' αυτό και εμείς λατρεύουμε τους κλόουν, ας πούμε. Όλους τους ζογκλέρ. Εγώ τους λατρεύω, παθαίνω πλάκα όταν τους βλέπω. Δηλαδή λέω πώς το καταφέρνει αυτό το πράγμα. Το ίδιο λένε και για μας. Πώς τον έπαιξες αυτό το ρόλο, πώς το είπες αυτό το πράγμα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη νίκη.
0: Έχει σημασία αυτό το credit που σας δίνουν οι άλλοι? Αυτό το τι ωραία που το έκανε, σαν να είναι κανείς ένα παιδί που κατάφερε να φτιάξει ένα πύργο και κάποιος μεγαλύτερος του λέει μπράβο σου.
1: Έχει τόσο σημασία όσο έχει να σας πούνε τι καλή μάνα που είσαι, τι καλός πατέρας που είσαι. Δεν είναι ωραίο να το ακούσετε?
0: Ναι, βέβαια, πολύ καθησυχαστικό, γιατί
1: ίδιο.
0: Πάντα υπάρχει αμφιβολία.
1: Ναι. Ή ας πάμε στα γραφεία μας που δουλεύουμε. Τι ωραία που το έκανες αυτό. Τι ωραία έκθεση που έγραψες για το Υπουργείο, ας πούμε. Αυτή η επιβεβαίωση της προσπάθειάς σου. Αυτό είναι το credit. Αυτή η επιβεβαίωση είναι.
0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε περήφανος?
1: Για το ότι κράτησα το θέατρο στο Α 55 χρόνια, τώρα είμαστε στα 56, με τους κανόνες του παιχνιδιού που εγώ ήθελα. Γι' αυτό είμαι περήφανος και καμαρώνω κιόλας.
0: Δεν θέλω να φανώ αδιάκριτη. Είπατε στην αρχή ότι έχετε ένα γιο. Ακολούθησε τα βήματά σας?
1: Ούτε να τα ακούσει.
0: Αυτό σημαίνει ότι η ιστοά μπορεί και να μην έχει συνέχεια, αν εσείς αποχωρήσετε.
1: Πώς δεν μπορεί. Ότι το θέατρο τέχνης το Κουν έχει συνέχεια. Πέθανε ο Κουν. Πέθανε. Μπορεί να μένει από πίσω μία σχολή, ένα ωραίο πράγμα, μια ωραία ανάμνηση. Νομίζω ότι αυτός που το θρέφει, άμα φύγει, φεύγει και αυτή όλη η ηλουζιόν από το πράγμα. Ο επόμενος που θα έρθει μπορεί να πει ότι συνεχίζω τη δουλειά του Κουν, του Χ Κουν, αλλά είμαι εγώ. Θέλουμε, δεν θέλουμε.
0: Υπήρξε κάποιος συνάδελφός σας που θαυμάσατε τη διαδρομή του?
1: Η Λία η πρωτοψάλτη. Την θαυμάζω σαν ηθοποιός. Νομίζω ότι ήταν, γιατί δεν παίζει πια, ήταν από τις καλύτερες της γενιάς της.
0: Το ότι συνδέθηκαν τα ονόματά σας τόσο πολύ, ώστε οι περισσότεροι νομίζουν πως είστε αιώνιο ζευγάρι, είναι άδικο για εσάς?
1: Όχι, καθόλου άδικο. Αγαπάμε και οι δυο τη δουλειά μας με τον ίδιο τρόπο και αυτό μας έκανε και ήμασταν στη σκηνή καλά. Και αυτό το καλά έβγαινε στις παραστάσεις μας, όπου στους ρόλους και αν παίζαμε. Και πιστεύω ότι μπορεί να μην ήμασταν έτσι καλά αν ήμασταν ανδρόγυνο. Αυτό που πετύχαμε δηλαδή στη δουλειά μας, δεν ξέρω αν θα το πετυχαίναμε στην οικογένειά μας.
0: Άλλο η ζωή, άλλο η σκηνή δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Τα είπαμε πολύ ωραία.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης. Ηχογράφηση Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ Κώστας Πανός, Γιάννης Καραγιάννης. Σύμβουλος περιεχομένου Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.
2: Spinach au lapuchon, cigarette de Portobello, c'est rapide.

notre sang consigne. Je le sais trop vite. Je l'ai passé.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήση του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά την πολύ νεκρή επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών καλεί τους Έλληνες πολίτες που είναι ήδη στη χώρα να βρίσκονται σε επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία με την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν, να παρακολουθούν την ενημέρωση από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Στο μεταξύ, νέα επίθεση δέχθηκε σήμερα το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Λίγο νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι κατέληξε ένα σοβαρά τραυματίας. Ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε επίθεση κατά του επιβατικού τερματικού σταθμού 4 και προκλήθηκε πυρκαγιά. Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Παράλληλα, οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τη χθεσινή πολύ νεκρή επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Υποστήριξαν ακόμα ότι σήμερα πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον του αεροδρομίου στην πόλη Νταμάμ, αλλά και εναντίον εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο. Οι Χούθη προειδοποίησαν επίσης τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Παράλληλα, μέσα ενημέρωση της Ιεμένης που ελέγχονται από τους Χούθη μετέδωσαν ότι η Σαουδική Αραβία βομβάρδισε το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σανάα. Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχηρία με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τις δύο χώρες να μην την παραβιάσουν. Η Ουκρανία αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες τις λεπτομέρειες της πρότασης για εκεχηρία, ανέφερε σε ανάρτηση ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σημείωσε ότι η Ουκρανία στηρίζει την εκεχηρία και είναι σημαντικό να τη στηρίξει και η Ρωσία. Λίγο αργότερα, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι μετά την ανακοίνωση Τραμπ έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι οι Ρώσοι χτύπησαν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χαρκόβου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες την ίδια ώρα απειλούν να μπλοκάρουν το μηχανισμό μέσω του οποίου ευρωπαϊκές χώρες αγοράζουν αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία, προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές βαθιά στο ρωσικό έδαφος, αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΙΑ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες, με λία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Το τηλεφωνικό κέντρο της πείρας εντοπίστηκε σε σπίτι στα Άνω Λιώσια. Σε εξέλιξη βρίσκεται η απολογητική διαδικασία για τους 11 κατηγορούμενους στην υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στην απολογία τους, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, βασικοί κατηγορούμενοι στη δικογραφία για την απάτη, δήλωσαν πλήρη άγνοια για όσα τους καταλογίζονται και δηλώνουν ότι η υπόθεση αφορά μόνο οφειλές στον ΕΦΚΑ και όχι απάτη. Φέρονται να υποστηρίζουν ότι τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές. Από την πλευρά τους, οι λογιστές που έχουν απολογηθεί μέχρι στιγμής δήλωσαν πως έκαναν τη δουλειά τους βάσει της εντολής που είχαν. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε σήμερα την Καλαμάτα, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους του κέντρου της πόλης. Λόγω της έντονης βροχόπτωσης, σημειώθηκαν κατολισθήσεις σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας. Μικροπροβλήματα από τη βροχόπτωση καταγράφηκαν και στο Βόλο. Στην Πολωνία συνελήφθη ένας άνδρας, ο οποίος σχεδίαζε να πραγματοποιήσει δολοφονική επίθεση εναντίον του Πολωνού Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ και του Υπουργού Άμυνας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της Πολωνίας. Στη σύλληψη δύο ατόμων ηλικίας 21 και 22 ετών προχώρησαν στελέχη του λιμενικού για την άγρια επίθεση τα ξημερώματα εναντίον δύο νεαρών ανδρών στο Βόλο. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ένας ακόμη εμπλεκόμενος ταυτοποιήθηκε και αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Τα θύματα της επίθεσης έλαβαν εξιτήριο. Στην αθλητική ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83 και ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV. Και πρόγνωση του καιρού, νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται αύριο Δευτέρα στην Αττική. Υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, το πρωί αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις άλλες περιοχές, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική στα δυτικά και τα νότια πελάγη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρακολουθείτε πάντα την παράθεση της ιστορίας του 19ου αιώνα. Είμαστε στο κεφάλαιο όπου καταγράφονται τα πολιτικο-στρατιωτικά γεγονότα. Έχουμε αρχίσει να εξετάζουμε τις κεντρικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Υπήρου για τον αιώνα αυτό. Είμαστε στη Γαλλία, δεύτερη Κυριακή σήμερα, δεύτερη συνάντησή μας με τον κύριο Γιώργο Καραμπελιά, ο οποίος παραθέτει την ιστορία της Γαλλίας, αλλά προσέξτε, όχι απλώς στενά στα όρια του εσωτερικού περιβάλλοντος, αλλά κυρίως την επίδραση των μεγάλων γεγονότων όπως είναι η Γαλλική Επανάσταση και στη συνέχεια η εγκαθίδρυση του Ναπολέοντα Βοναπάρτη σε σχέση με την Ελλάδα και τις μεγάλες δυνάμεις φυσικά της Ευρώπης. Μια ιστορική ανάλυση και παρουσίαση εκτενής. Και ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά, κύριε Καραμπελιά.
3: Και εγώ ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να δίνετε γενικότερα τη δυνατότητα να συζητάμε και άλλα πράγματα.
2: Χαίρομαι.
3: Έτσι.
2: Χαίρομαι. Λοιπόν, ο κύριος Καραμπελιάς είναι συγγραφέας, πολιτικός αναλυτής. Θα διανύσουμε τώρα την τέταρτη δεκαετία του 19ου αιώνα, πάντα με τις εσωτερικές εξελίξεις στη Γαλλία, που προφανώς όμως επηρεάζουν και την υπόλοιπη Ήπειρο.
3: Βεβαίως.
2: Ορίστε, παρακαλώ.
3: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο είναι ότι εμφανίζεται για πρώτη φορά αυτό που λέμε σοσιαλιστικό κίνημα. Για πρώτη φορά, καταρχάς, έχουμε κάποιες εξεγέρσεις, όπως ήταν η εξέγερση των εργατών με τάξη στη Λιόν, η οποία κατέλαβε όλη την πόλη και έπρεπε να στείλει ο βασιλιάς 20.000 στρατό για να μπορέσει να ξανακαταλάβει. Η Λιόν είναι η δεύτερη πόλη της Γαλλίας, έτσι, και ήταν το κέντρο της παραγωγής με τάξης. Εμφανίζονται λοιπόν τα σοσιαλιστικά κινήματα για πρώτη φορά από τα πλέον ριζοσπαστικά που είναι ο Μπλανκί, ο οποίος αποτελούταν ο έγκλειστος για την περισσότερη ζωή την πέρα στη φυλακή, και άλλοι περισσότερο μεταρρυθμιστές, ο Φουργέ, ο Σεν Σιμών. Ο Σεν Σιμών εξάλλου συνδέθηκε και με το φιλελευθερισμό και τη βιομηχανική ανάπτυξη, την πήρε μετά ο Λουδοβίκος Βοναπάρτης και χρησιμοποίησε πολύ το Σεν Σιμωνισμό. Εμφανίζονται λοιπόν όχι μόνο εκεί και στην Αγγλία, αλλά κατεξοχήν στη Γαλλία, τα πρώτα σοσιαλιστικά κινήματα. Δηλαδή πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το 19ο αιώνα το ιδεολογικό και κοινωνικό εργαστήριο της Ευρώπης είναι η Γαλλία, το κατεξοχήν, όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλα.
2: Και αλλού υπάρχει προεταριάτο, εργατικό δυναμικό, γιατί έχει
3: και περισσότερο.
2: Η πρώτη βιομηχανική επανάσταση θα έρθει στον ίδιο αιώνα προς το τέλος, τρεις δεκαετίες πρώτου τέλους θα έρθει η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση, άρα οι κοινωνικές συνθήκες ευνοούν στο να γεννηθούν αυτές οι ιδέες, οι οποίες διατυπώνονται αμέσως μόλις εμφανίζονται ως σοσιαλισμός, κύριε Καραμπελιά.
3: Κοιτάξτε,
2: ή είναι κάτι που είναι πρώτα μια κοινωνική, ας πούμε, προσέγγιση,
3: έτσι
2: θεώρηση.
3: Ξεκινάει, αλλά ήδη είχαμε τάσεις σοσιαλιστικές ήδη από τη Γαλλική Επανάσταση. Στη Γαλλική Επανάσταση εμφανίζονται τα πρώτα, θα λέγαμε, σοσιαλιστικά κατεξοχήν πτέρυγες, οι οποίοι εξοδόθηκαν όλοι αυτοί. Επομένως, ακριβώς. Ναι. Και από το 1830 είναι, και μετά. Ναι.
2: Έχουν χαρακτήρα αυτές οι αντιλήψεις ανατροπής.
3: Ναι. Ορισμένες, ναι. Υπάρχουν άλλες, όπως ο Μπλανκί που σας προανέφερα, υπάρχουν άλλες οι οποίες είναι πιο μεταρρυθμιστικές. Mm. Τότε εμφανίζεται και ο Μάρξ και ο Έγγελς, εκείνη την περίοδο, ιδιαίτερα μετά το 1840, οι οποίοι γράφουν και τα πρώτα τους
4: πονήματα,
3: έτσι. Είναι η περίοδος που διαμορφώνεται, έτσι, αυτό που θα λέγαμε σοσιαλιστικό κίνημα. Τώρα, για να καταλάβουμε κιόλας, υπήρχε και ένα άλλο πρόβλημα των πολιτικών ελευθεριών. Φανταστείτε ότι το 1848, ενώ η χώρα είχε 35,5 εκατομμύρια κατοίκους, η Γαλλία ήταν η μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης πληθυσμιακά, αλλά έμεινε μέχρι το 1930-40 σχεδόν στάσιμη πληθυσμιακά. Το 40 είχε φτάσει 40 εκατομμύρια μόλις. Είχε μείνει στάσιμα και θεωρείται το μεγάλο πρόβλημα της Γαλλίας.
4: Είχε δημογραφικό θέμα.
3: Είχε τεράστιο δημογραφικό θέμα. Γι' αυτό ήταν ήδη, έτσι, μέχρι το μεγαλύτερο μέρος του 19ου αιώνα, η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, από τα 35 εκατομμύρια πληθυσμό, οι εκλογείς ήταν 241.000.
4: Εντελώς άδικο.
3: Καταλαβαίνουμε άρα το δυναμικό που υπήρχε για την ανατροπή του καθεστώτος, που θα έρθει με έναν ιδιότυπο τρόπο, αξίζει να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Επειδή είχαν απαγορευτεί οι πολιτικές συναθρήσεις, είχαν βρει τον τρόπο να το αντικαθιστούν με δημόσια συμπόσια. Δηλαδή πήγαιναν σε μια πλατεία και μαζεύονταν 1.000-1.500 άνθρωποι.
4: Και ξεκίνησε από τη συμπόση.
3: Ναι, εκεί έβγαζαν και λόγους και έτσι ήταν η μορφή αντιπολίτευσης η οποία γινόταν
4: με το πρόσχημα
3: όταν, λοιπόν, ναι, όταν λοιπόν απαγορεύτηκε του Ιανουαρίου το συμπόσιο του 48, έγινε νέα προσπάθεια το Φεβρουάριο, απαγορεύτηκε και αυτή και ξεκίνησε η επανάσταση του 48. Έτσι ξεκίνησε
4: που βγήκαν στους δρόμους και βάλαν τα οδοφράγματα.
3: Ακριβώς.
4: Η διοίκηση τότε ασκείται από τον
3: Λουδοβίκο Φίλιππο, ο οποίος είναι ο Ορλεανιστής, ο παλιός δούκας Ορλεάνης, ο οποίος είναι η δυναστεία.
4: Έχει επιστρέψει
3: η
4: βασιλεία. Έχει επιστρέψει η βασιλεία που αντικαθιστά τον Ναπολέοντα.
3: Και τους Βουρβόνους.
4: Και τους Βουρβόνους.
3: Έτσι, δηλαδή έχουμε Ναπολέον, Βουρβόνοι, Ορλεανιστές. Και μετά θα ξαναπεράσουμε πάλι σε αυτοκράτορα. Στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη τον Τρίτο. Έτσι λοιπόν έχουμε μέσα σε τρεις μέρες οδοφραγμάτων. Όλα παίζονται στο Παρίσι. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η Γαλλία τότε είναι μια αγροτική χώρα. Ήταν πολύ αγροτική χώρα. Σε αντίθεση, ας πούμε, με τη Μεγάλη Βρετανία. Και το Παρίσι με το 1 εκατομμύριο πληθυσμό και λίγο παραπάνω που είχε ήδη, ήταν το κέντρο όλων των εξελίξεων. Είχε ένα μεγάλο πληθυσμό εργατικό και πολύ μεγάλο
4: είχε
3: πληθυσμό...
4: Είχε βιομηχανία το Παρίσι.
3: Βεβαίως,
4: το Παρίσι είχε βιομηχανία. Σε αντίθεση με την περιφέρεια, σε αντίθεση με
3: ακριβώς,
4: την Ήπεθρο.
3: Ακριβώς. Ναι. Η Λιόν, το Παρίσι και μερικές πόλεις του Βορρά είναι οι βιομηχανικές πόλεις της Γαλλίας. Τώρα, η Εθνική Φρουρά, η Εθνοφρουρά, πάει μαζί με τους διαδηλωτές και ο Λουδοβίκος Φίλιππος στις 24 Φεβρουαρίου του 1848 υπογράφει την πράξη παραίτησής του. Οι δημοκρατικοί βουλευτές, δηλαδή εκείνοι που δεν ήθελαν βασιλεία, αναλαμβάνει τον έλεγχο του Δημαρχείου, κομμούνα. Ακόμη και σήμερα ο Δήμος του Παρισιού είναι η κομμούνα του Παρισιού. La commune de Paris. Η κομμούνα επομένως είναι ο Δήμος. Αυτό ήταν το κέντρο της εξουσίας, το Παρισινό, απέναντι στο κράτος το οποίο ήταν. Γι' αυτό όλα, έτσι, ήδη από την Επανάσταση του 89 έχουμε την κομμούνα του Παρισιού, η οποία φτάνει μέχρι το 1870. Διότι απλά δεν το μεταφράζαμε σε Δήμο του Παρισιού, έχει μείνει κομμούνα του Παρισιού.
4: Και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε, κύριε Καραμπελιά, κυρίες και κύριοι, πώς είναι διαφορετική η δομή και του κράτους. Δηλαδή λέμε ότι το κράτος δουλεύει. Το κράτος δουλεύει γιατί από πολύ νωρίς έχουν πιστεί οι πολίτες ότι υπάρχει ένας μηχανισμός που δεν έχει σχέση με το μονάρχη, που είναι η διοίκηση.
3: Βεβαίως.
4: Που τους αφορά.
3: Ναι. Ιδιαίτερα από τον Ναπολέοντα και μετά.
4: Και δεν το βλέπουν
3: αυτό
4: και
3: είναι δρεωμένο.
4: Ναι. Δεν βλέπουν
3: και ακριβώς είναι και τρόπος να εκφραστούν, ιδιαίτερα στο Παρίσι και στις πόλεις, η λαϊκή βούληση εκφράζεται κατεξοχήν μέσα από το Δήμο, έτσι, από την κομμούνα. Άρα το νέο καθεστώς το οποίο έρχεται θεσπίζει την καθολική ανδρική ψηφοφορία. Όταν λέμε καθολική ψηφοφορία εκείνη την περίοδο, εννοούμε πάντα ανδρική. Μέχρι τον 20ο αιώνα δεν έχουμε πουθενά γυναικεία ψήφο.
4: Εκπροσώπηση και ψήφο.
3: Ακριβώς. Κατάργηση της δουλείας γαλλικής αποικίας, υπήρχε ακόμα, έτσι, αλλά την καταργεί η Επανάσταση. Και αναγνώριση του δικαιώματος στην εργασία, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί άνεργοι, με τη δημιουργία των εθνικών εργαστηρίων. Δηλαδή κάνουν μεγάλα έργα και απασχολούν πάρα πολύ μεγάλο κόσμο και έτσι απορροφάται ένας μεγάλος αριθμός των ανέργων. Αυτό ξεκινάει από σοσιαλιστική πρόταση, έτσι, και την αποδέχεται και το κράτος και οργανώνει τα εθνικά εργαστήρια. Πρόεδρος τώρα της Δημοκρατίας εκλέγεται ο Λουδοβίκος Ναπολέοντας Βοναπάρτης, ο οποίος είναι ανιψιός του Ναπολέοντα και εκλέχτηκε για τετραετή θητεία. Ο Βοναπάρτης, επειδή δεν μπορούσε να έχει νέα θητεία, οργάνωσε ένα πραξικόπημα το Δεκέμβριο του 1851 και ανακηρύσσεται αυτοκράτορας. Άρα έχουμε δεύτερη αυτοκρατορία, Ναπολεόντια. Θα γίνουν εκλογές, θα σαρώσει τις εκλογές, θα γίνει δημοψήφισμα, τα ξέρουμε όλα αυτά. Είχε και κόσμο μαζί του. Επειδή ο Ναπολέοντας ήταν οπαδός της κατάργησης των εξωτερικών δασμών, είχε συναντήσει μεγάλη αντίθεση από τους βιομηχάνους, οι οποίοι ήθελαν προστατευτισμό για να μπορέσει να αναπτυχθεί η γαλλική βιομηχανία. Και ήταν λογικό εξάλλου, γιατί ήταν καθυστερημένη σε σχέση με τη γερμανική και την αγγλική βιομηχανία.
4: Οι οποίες είναι πιο ανταγωνιστικές, ναι, σε σχέση με την...
3: Και όμως ο Λουδοβίκος Βοναπάρτης εγκαθιδρύει ελεύθερο εμπόριο, πράγμα που τον φέρνει σε αντίθεση με τους βιομηχάνους και βεβαίως έχει και αντιθέσεις με την εκκλησία και άλλους. Και τι κάνει? Γι' αυτό μιλάμε για βοναπαρτισμό. Δηλαδή ένα καθεστώς, σήμερα καμιά φορά το λέμε λαϊκιστικό, αλλά δεν είναι το ίδιο, είναι κλασικό βοναπαρτισμός, γιατί εξάλλου έγραψε τότε ο Μάρξ, από εκεί έχει μείνει, η 18η πριμέρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, που τι κάνει? Κάνει μία άμεση σχέση με τα φτωχότερα στρώματα και τα λαϊκά στρώματα για να έχει στήριξη, και την έχει. Δηλαδή ο Βοναπάρτης δεν είναι ένας δικτάτορας με την κλασική έννοια. Έχει στήριξη.
4: Απευθύνεται στα κατώτερα στρώματα.
3: Ακριβώς,
4: της κοινωνίας.
3: Ακριβώς. Είναι και μία περίοδος ευνοϊκή οικονομικά. Έχουμε τεράστια ανάπτυξη της γαλλικής βιομηχανίας. Είναι η περίοδος, η επόμενη κρίση, η πανευρωπαϊκή, θα έρθει το 97, αν θυμάμαι καλά. Επομένως, είναι σε μία περίοδο πολύ ευνοϊκή οικονομικά. Έχουμε οικονομική άνοδο. Γίνονται βελτιώσεις σε πάρα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, το 1851 η Γαλλία είχε όλα και όλα 3.500 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών, έναντι 10.000 της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία είναι και πιο μικρή. Το 1870 είχε φτάσει 20.000 χιλιόμετρα γραμμών. Θα κάνει φθηνό χρήμα. Τότε γίνονται οι μεγάλες τράπεζες, η Credit Union, ας πούμε, που υπάρχει και σήμερα, δημιουργούνται εκείνη την εποχή. Τότε δημιουργούνται τα πρώτα μεγάλα καταστήματα.
4: Τα πολυκαταστήματα.
3: Ναι, τα πολυκαταστήματα. Έχουμε δει και κάποια έργα. Έχουν κάνει κάποιες σειρές για τις ο Bonheur de Femme και διάφορα τέτοια, ας πούμε, που είναι τα πρώτα εκείνης της εποχής. Οι πρώτες τράπεζες καταθέσεων γίνονται τότε στη Γαλλία. Είναι πιο πίσω από τους άλλους, αλλά καλύπτει τη διαφορά.
4: Χαράζεται το καινούριο Παρίσι.
3: Θα φτάσουμε σε αυτό, ναι, που είναι πολύ σημαντικό. Με την ευκαιρία των δύο παγκοσμίων εκθέσεων, την πρώτη το 1855 και τη δεύτερη το 1867, με το βαρόνο Οσμάν, γι' αυτό είναι το σχέδιο Οσμάν, έτσι, διαλύει το παλιό Παρίσι, δεκάδες χιλιάδες παλιές οικοδομές και κτίρια γκρεμίζονται, φτιάνονται τα μεγάλα βουλεβάρδα, αυτά που έχει μέχρι σήμερα το Παρίσι, και βεβαίως λένε ότι το κάνεις διότι έτσι κόβεις τα πόδια στις εξεγέρσεις οι οποίες γινόντουσαν με εδωφράγματα. Είναι και αυτή μία παράμετρος, ο Οσμάν το είχε παραδεχτεί. Όμως λέει δεν είναι η κύρια. Και πράγματι δεν ήταν η κύρια, διότι αλλάζει η όψη του Παρισιού. Και εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Γαλλία όλη αυτή την περίοδο, ήδη από πριν, το ξεχάσαμε λίγο αυτό, ήταν κέντρο της πολιτιστικής ζωής, της λογοτεχνίας όλης της Ευρώπης και της ζωγραφικής.
4: Και τώρα θα γίνει, έτσι, και το κέντρο του εμπορίου όμως, βεβαίως, με αυτές τις εκθέσεις.
3: 7 εκατομμύρια άτομα πήγανε στην έκθεση, που ήταν τεράστιος αριθμός για το 1867 που ήρθαν, και στην επόμενη μεγάλη έκθεση που έγινε αργότερα, το σύμβολό του ήταν ο πύργος του Άιφελ.
4: Θα θαυμάσουν και τον πύργο του
3: Άιφελ. Γίνονται πεζοδρόμια, φυτεύεται το Παρίσι. Τότε φυτεύεται για πρώτη φορά. Θυμάμαι κάποιους φίλους από τη Γαλλία όταν ερχόντουσαν και βλέπανε το 1970 την κατάσταση των Αθηνών, που δεν είχε δέντρο για δείγμα στους δρόμους. Και του λέω τι να κάνουμε, δεν είχαμε έναν Οσμάν, ο οποίος 100 χρόνια πριν να έχει φυτέψει. Και τώρα κάπως έχουν μπει έστω δέντρα στους δρόμους όλα αυτά που έχουν μπει. Είναι λοιπόν έντονη δημιουργική περίοδος. Τι να πω, ας πούμε, ξεκινάμε από πιο πριν, ήδη από το 30, Μπαλζάκ, αυτή την περίοδο έχουμε τον Μποντλέρ, ο οποίος μάλιστα...
4: Μεγάλη λογοτεχνία.
3: Ακριβώς. Όλοι μεγάλοι. Ο Ζολά, ο Βίκτορ Ουγκό. Ο Ουγκό είναι και βουλευτής. Συμμετέχει στα πολιτικά δρόμενα. Έτσι, και θα εξοριστεί από τον... Μάλλον θα φύγει και θα ζει στο Βέλγιο και μετά θα πάει και στην Αγγλία στη διάρκεια της βασιλείας του Λουδοβίκου Βοναπάρτη. Έχουμε δηλαδή... Η μεγάλη λογοτεχνία και ο εμπρεσιονισμός, όλα αυτά τα μεγάλα ρεύματα ξεκινούν εκείνη την περίοδο. Γι' αυτό η Γαλλία είναι το κέντρο, ουσιαστικά το πνευματικό της εποχής. Άρα είναι μια ευτυχής περίοδο για τη Γαλλία, η οποία θα σκοντάψει πού. Δεύτερον, είναι και η περίοδος της αποικιακής επέκτασης. Δηλαδή τότε θα ολοκληρωθεί η ιστορία με την Αλγερία, την Τινησία. Η Αλγερία είχε αρχίσει από πιο πριν, τότε ολοκληρώνεται. Θα πάνε...
4: Ολοκληρώνεται, εννοείται την κατάκτηση.
3: Ναι.
4: Ναι, ναι.
3: Θα πάνε στην Ινδοκίνα, στην Κίνα θα γίνει εισβολή από Άγγλους και Γάλλους μαζί και στο δεύτερο πόλεμο θα νικήσουν τους Κινέζους και θα επιβάλλουν διομολογήσεις στην Κίνα.
4: Εδώ έχω μια ερώτηση κρίσης τώρα, κύριε Καραμπελιά. Αυτός ο γαλλικός σοβινισμός τότε καλλιεργείται.
3: Ο γαλλικός σοβινισμός μετά το 70 καλλιεργείται, κατεξοχήν.
4: Μετά το
3: 1870. Μετά την ΙΤΑ.
4: Και πού εδράζεται, ο σοβινισμός αυτός.
3: Κοιτάξτε, καταρχάς υπάρχει στους Γάλλους, επειδή τον έχω ζήσει το γαλλικό σοβινισμό.
4: Επειδή έχετε, και βιωματική σχέση με την χώρα αυτή, γι' αυτό ρωτώ.
3: Είναι ότι είναι πολιτιστικά ανώτεροι από όλους.
4: Αυτό προϋπάρχει, ή μάλλον η υπεροψία προϋπάρχει.
3: Προϋπάρχει. Ακολουθεί μετά την ΙΤΑ από τους Γερμανούς στον πόλεμο του 1870 και την αφαίρεση της Ασσαλτίας και της Λορένης και τα λοιπά, γίνεται φοβερό το κύμα του σοβινισμού το οποίο υπάρχει στη Γαλλία και που θα εκδηλωθεί το 1914 με τον πόλεμο. Τώρα, για να έρθουμε πάλι στον Ναπολέοντα, στον Λουδοβίκο Βοναπάρτη, σκοντάφτει πού? Στο ότι προσπαθεί, έρχεται σε σύγκρουση με την Προσία και κηρύττει πόλεμο στην Προσία. Αυτός κήρυξε τον πόλεμο. Το αποτέλεσμα είναι να ιτηθεί από τον Γερμανό δάσκαλο. Τι εννοώ με αυτό? Έλεγαν μετά την ΙΤΑ ότι γιατί κέρδισαν οι Γερμανοί, έλεγαν οι Γάλλοι, διότι είχαν ισχυρή παιδεία. Διότι ο Γερμανός δάσκαλος είχε μεγαλώσει, γιατί η Γερμανία τότε είναι το πρότυπο κράτος, έτσι, και κοινωνικά ο Βίσμαρκ έχει κάνει κοινωνικούς νόμους σε τεράστια κλίμακα. Έτσι.
4: Συγκροτεί το κοινωνικό κράτος.
3: Ακριβώς. Είναι η πρώτη που το συγκροτεί, είναι η Γερμανία. Επομένως, λέει, αυτό ήταν που μας έκανε να χάσουμε. Χάσαμε από το γερμανό δάσκαλο. Γίνεται λοιπόν ο πόλεμος, γίνεται η μεγάλη ήττα στο Σεντάν και καταραίει το γαλλικό κράτος, η κυβέρνηση, και ξεσπάει τότε η Κομμούνα του Παρισιού. Η Κομμούνα του Παρισιού, που είναι πάλι δηλαδή η κοινότητα του Παρισιού, το Παρίσι πια έχει 2 εκατομμύρια πληθυσμό, είναι...
4: Μητρόπολης, είναι κοσμοπόλης.
3: Ακριβώς. Να δούμε την κοινωνική σύνθεση. Το Παρίσι είναι εργατική πόλη, γιατί όλα τα εργοστάσια και τα εργαστήρια είναι από γύρω. Βέβαια, κυριαρχούν τα μικρά εργαστήρια, τα οποία είναι το 60 ή 70% της απασχόλησης στα μικρά, και μάλιστα 1 με 2 εργάτες, οι οποίοι ταυτίζονται με τους εργάτες στις κινητοποιήσεις που γίνονται. Ξεκινούν όμως από άρνηση της συνθηκολόγησης με τη Γερμανία. Άρα βλέπουμε ότι κάθε φορά η διάσταση της εξωτερικής κρίσης, το ρόλο που παίζει, κάτι που δεν τονίζεται, δεν είναι... Υπάρχει το κοινωνικό υπόστρωμα, βεβαίως, υπάρχουν οι οργανώσεις, έχουν γίνει, είναι οι πρώτοι διεθνείς, υπάρχουν οι οργανώσεις του Μπλανκί. Τι είναι ο Μπλανκισμός, έτσι, να πούμε δύο λόγια. Ο Μπλανκισμός είναι η λογική ότι αρκούν μερικοί αποφασισμένοι για να πάρουν την εξουσία. Όλοι οι υπόλοιποι τους έλεγαν ότι δεν γίνονται αυτά έτσι, χρειάζεται μαζικό κίνημα.
4: Και όμως, λέει, ναι, ο Μπλανκί, όχι.
3: Όχι. Αλλά βέβαια ήταν φυλακισμένος όταν έγινε η Κομμούνα. Δεν έζησε καν.
4: Αν ήταν ελεύθερος, λέτε, θα το
3: δεν θα μπορούσε. Δεν θα μπορούσε, γιατί
4: θα το πάλευε.
3: Θα το πάλευε, βεβαίως. Ναι. Ήταν άνισες οι δυνάμεις. Δηλαδή, γίνονται εκλογές. Η Κομμούνα εκλέγεται από εκλογές στο Παρίσι. Από 450.000 ψηφοφόρους πήρε τη συντριπτική πλειοψηφία. Εκλέγεται επομένως. 100 μέρες κράτησε, ούτε 70. Και καταρχούνται τα χρέη, γίνεται χρεοστάσιο για τα νίκια, ενοικιοστάσιο μάλλον, γίνονται ένα σύνολο. Και τα κύρια τα οποία τα πήραν μετά και ο Μάρξ και ο Λένιν είναι ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι αμείβονται με το μισθό του εργάτη, όλες οι θέσεις είναι αιρετές.
4: Ωραία, κρατήστε το εδώ και να συνεχίσουμε αμέσως μετά το ημίωρο. Να κάνουμε διάλειμμα εδώ, φίλες και φίλοι, και επανερχόμαστε με τον κύριο Γιώργο Καραμπελιά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών μετά την πολύ νεκρή επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Και νέα επίθεση δέχτηκε σήμερα το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Ξέσπασε πυρκαγιά σε τερματικό σταθμό. Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Στην Ιεμένη, μέσα ενημέρωσης που ελέγχονται από τους Χούθη, μετέδωσαν ότι η Σαουδική Αραβία βομβάρδισε το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σανάα. Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχηρία με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί τις δύο χώρες να μην την παραβιάσουν. Η Ουκρανία αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες τις λεπτομέρειες της πρότασης για εκεχηρία, ανέφερε σε ανάρτηση ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία μετά την ανακοίνωση Τραμπ. Εξαρθρώθηκε στα Ανολιώσια εγκληματική ομάδα της οποίας τα μέλη παρήγγειλαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 με λίγα περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες στην Κράβας. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές του συγκροτήματος θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Αναμένεται πόρισμα για την οσμή αερίου μετά από εκτεταμένους ελέγχους. Και ο καιρός.

0: για σας που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παρακολουθείτε το δεύτερο μισό της δεύτερης συνάντησής μας, της δεύτερης εκπομπής δηλαδή, η οποία είναι αφιερωμένη στην ιστορία της Γαλλίας. Αφηγητής είναι ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς, με πλούσιο περιεχόμενο στις σημειώσεις του. Ο κύριος Καραμπελιάς είναι συγγραφέας, πολιτικός αναλυτής. Τον επέλεξα διότι είναι γαλλοτραφής, οπότε έχει και βιωματική εμπειρία από αυτό που περιγράφει. Καλημέρα σας, κύριε Καραμπελιά.
1: Καλημέρα. Να ολοκληρώσουμε αυτό.
0: Ναι, να το ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι, γιατί βάλατε κάποιες βάσεις που θα μας επιτρέψουν
1: δηλαδή,
0: να καταλάβουμε
1: από
0: το περαιτέρω.
1: Δημιουργείται από την κομμούνα, είναι το πρότυπο πάνω στο οποίο ο Μάρξ και ο Λένιν αργότερα θα θεμελιώσουν τη θεωρία του κράτους, το οποίο δεν είναι κράτος. Δηλαδή ένα κράτος όπου εκλέγονται όλοι για ένα χρόνο, αλλάζουν, είναι αιρετοί και επομένως δεν έχει... και οι αστυνομικοί όλοι. Και επομένως δεν έχει θεσμούς του παλιού κράτους. Γι' αυτό λέγανε κατάργηση του κράτους. Βγαίνει από αυτή τη λογική που βέβαια μέσα στις λίγες μέρες που κράτησε η κομμούνα δεν μπορούσε να δοκιμαστεί αυτό το μοντέλο. Δοκιμάστηκε στην Ρώσικη Επανάσταση και μετά από 2-3 χρόνια, 4-5,
0: αντικαταστάθηκε
1: από ένα
0: κράτος,
1: ισχυρότερο κράτος από το προηγούμενο. Αλλά θέλω να πω, αυτή ήταν έτσι και αυτό
0: η
1: που...
0: μεγάλη ουτοπία,
1: ναι,
0: και
1: η μεγάλη ουτοπία του κομμουνισμού ξεκινάει από τους θεσμούς της κομμούνας. Ότι είναι δυνατό να έχουμε μια κοινωνία απόλυτα εξισωτική, όπου δεν υπάρχουν χωριστοί θεσμοί. Οι θεσμοί είναι κομμάτι. Εντάξει, σε ένα βαθμό κάποια τέτοια στοιχεία τα βλέπουμε στην Αμερική, ιδιαίτερα παλιότερα, έτσι, που εκλέγουν τους δικαστές. Δηλαδή, έχει...
0: Ναι, και όμως είναι η συγκρότηση του κράτους με το θεσμικό περιεχόμενο που ένας,
1: αλλά θέλω
0: ένας,
1: να πω, οι ιδέες αυτές, κυκλοφορούσαν, έτσι. Δηλαδή οι Αμερικάνοι είχαν την αντίληψη, εδώ το πάνε παραπέρα και λένε κατάργηση κάθε κοινωνικής διαφοράς και κατάργηση κάθε κρατικής δομής συγκροτημένης. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει η κομμουνιστική ουτοπία, στηρίζεται στην κομμούνα του Παρίσιου. Τώρα, η κομμούνα προσπάθησε στην αρχή, είναι χαρακτηριστικό ότι η κυβέρνηση που βρισκόταν στις Βερσαλίες, που ήταν το κέντρο, το αυτοκρατορικό ανάκτορο έξω από το Παρίσι. Μέσα στο Παρίσι δεν μπορούσε να είναι, το Παρίσι ήταν κατηλημένο. Και άρα γίνεται η σύγκρουση ανάμεσα στους Βερσαλιέρους και τους κομμουνάρους, έτσι. Δοκιμάζουν στην αρχή οι κομμουνάροι να κατευθυνθούν ενάντια στις Βερσαλίες, δεν τα καταφέρνουν και ακολουθεί η ματωμένη εβδομάδα όπου πάνω από 10 ή 15.000 ή 20.000 λένε, δεν είναι απολύτως γνωστά, άνθρωποι έτσι κατεσφάγησαν στην καταστολή. Ανάμεσά τους ο Γκιστάβ Φλουράνς, ο οποίος ήταν ένας φοβερός φιλέλληνας, ο οποίος είχε συμμετάσχει στην επανάσταση στην Κρήτη το 1866 και είχε έρθει με γαλλικό τμήμα το οποίο συμμετείχε στην Κρητική Επανάσταση. Επομένως η κομμούνα θα συντριβεί, όμως θα αφήσει, όπως συμβαίνει πάντα όταν είναι μεγάλα κοινωνικά κινήματα, η ουρά την οποία αφήνουν συνέχεια είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή οι έννοιες των κοινωνικών της δημιουργίας είναι ένα σύνολο από πράγματα τα οποία γίνονται. Δηλαδή,
0: όπως
1: θεσμοθετείται το δικαίωμα της απεργίας, θεσμοθετείται η δυνατότητα των εργατικών ενώσεων, δηλαδή αυτά που λέμε σήμερα συνδικάτα. Έρχεται πάλι η καθολική ψηφοφορία. Δημιουργείται το δημόσιο σχολείο από το Ζιλ Φέρι, ο οποίος βγάζει εντελώς απ' έξω την καθολική εκκλησία, γιατί μέχρι τότε τα σχολιά είχαν έτσι έλεγχο, ή μάλλον δεν ήταν σχολιά δημόσια, ήταν σχολιά περισσότερο της εκκλησίας. Αυτό το καταργεί ο Φερί και χωρίζει το κράτος απολύτως από την εκκλησία. Τότε γίνεται αυτό που είναι το γαλλικό πρότυπο, όπως λέγεται, του κοσμικού κράτους, έτσι, γύρω στο 1880-1890. Άλλο σημαντικό γεγονός εκείνης της εποχής είναι η σύγκρουση γύρω από το θέμα Ντρέιφους, που ένας Εβραίος αξιωματικός, ο Ντρέιφους, κατηγορείται ψευδός ως πράκτορας των Γερμανών, διότι, να γυρίσουμε πάλι στο σοβινισμό που λέτε, η ήττα των Γάλλων την οποία δεν μπορούσαν να τη χωνέψουν, διότι από πού βγαίνουν οι Γάλλοι του 19ου αιώνα? Από τον Ναπολέοντα, από τις μεγάλες νίκες, από τη λογική ότι εμείς είμαστε το κέντρο της Ευρώπης. Ακριβώς. Ναι. Όταν κατανοούν ότι η μεγάλη δύναμη στην υπηρετική Ευρώπη είναι πια η Γερμανία, αυτό φτιάνει ένα μεγάλο κύμα και σοβινιστικό, το οποίο καταλήγει στην ιστορία Ντρέιφους. Τότε ο Εμίλ Ζολά, ο γνωστός συγγραφέας, έτσι θα γράψει το περιβόητο κατηγορό, όμως θα πάει εξορία ο Ντρέιφους και πολύ αργότερα θα λήξει αυτή η ιστορία. Άλλο θέμα της εποχής, θα κάνω μια αναδρομή την προηγούμενη.

0: πάνω από 1.500-2.000 άτομα, θα πάει στη Σεβαστούπολη για να υπερασπίσει τους Ρώσους εναντίον των Αγγλογάλ. Τότε λοιπόν, επειδή ο Όθωνας δεν δεχόταν να πάρει πίσω τα αντάρτικα σώματα τα οποία είχαν περάσει στο Οθωμανικό κράτος, οι Άγγλοι και οι Γάλλοι θα κάνουν κατοχή στον Πειραιά και στην Αθήνα και το μεγαλύτερο στρατιωτικό τμήμα θα είναι γαλλικό.
1: Και θα προκαλέσουν λοιμό
0: το μεγάλο, ακριβώς,
1: στην Αθήνα.
0: Ακριβώς. Ναι. Με χιλιάδες νεκρούς που έφεραν αυτό το λοιμό και έμεινε ο στρατός ο γαλλικός 2 ή 3 χρόνια, δηλαδή είχαμε κατοχή και μάλιστα η κυβέρνηση που φτιάχτηκε τότε η δικιά μας με πρωθυπουργό το Μαύρο Κορδάτο ονομάστηκε κυβέρνηση κατοχής, διότι τον φέρανε από το Λονδίνο νομίζω, ήταν πρέσβης και ανέλαβε αυτή την... Άρα έχουμε μια εμπλοκή, απλά τα επιταχύναμε λίγο τα προηγούμενα και έτσι δεν μιλήσαμε γι' αυτό, αξίζει όμως να το σημειώσουμε διότι είναι μια εμπλοκή που έχουμε με τη Γαλλία εκείνη την περίοδο. Τώρα, στην επόμενη περίοδο, όπως σας είπα, θεμελιώνεται σιγά σιγά ένα πιο σύγχρονο κράτος, γίνονται αποδεκτά το δικαίωμα της απεργίας, του συνδικαλισμού, το δημόσιο σχολείο, η καθολική συμμετοχή στο σχολείο, η καθολική εκπαίδευση ξεκινάει από τότε, έτσι, η υποχρεωτική εκπαίδευση. Αυτά είναι τα φαινόμενα και ταυτόχρονα η Γαλλία γίνεται το μεγάλο πολιτιστικό κέντρο. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι άμα φτάσουμε στο 1914 έχουμε μέσα ακόμη και τον Πικάσο, έχουμε τα πρώτα μεγάλα κύματα του μοντερνισμού τα οποία αναπτύσσονται στο Παρίσι πριν από το μεγάλο πόλεμο του 1914. Τώρα ο μεγάλος πόλεμος θα πω
1: δύο λόγια. Πάρα πολύ έντονο.
0: Βέβαια. Ναι. Αλλά και στην λογοτεχνία είναι φοβερό το κύμα το οποίο υπάρχει. Έτσι, όταν σκεφτείτε την από, ας πούμε, από τον Μποντλέρ μέχρι το Ζολά, μετά τον Ουγκό, τον Ρωμαίο Ρολάν, ένα σύνολο από μεγάλους λογοτέχνες της εποχής. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και πιο πίσω ήταν ο Μπαλζάκ, έτσι, ο Σταντάλ, ο Φλομπέρ.
1: Πλειάδα των κορυφαίων της λογοτεχνίας, σωστά. Τώρα, κλείνοντας ο αιώνας, πολιτικά που είμαστε κύριε Καραμπελιά στη Γαλλία?
0: Πολιτικά είμαστε στους ριζοσπάστες και μάλιστα στο κόμμα ριζοσπαστών σοσιαλιστών που κυριαρχεί ουσιαστικά στη Γαλλία, κυριαρχεί αυτό το ρεύμα μέχρι σχεδόν το δεύτερο πόλεμο. Δηλαδή η Γαλλία κυβερνιέται κυρίως από την κεντροαριστερά, θα λέγαμε σήμερα, έτσι, σε όλη αυτή την ιστορική περίοδο.
1: Ποιοι είναι οι μεγάλοι πολιτικοί της περίοδου?
0: Κοιτάξτε, η μεγάλη πολιτική της περίοδου είναι βεβαίως ο Κλεμασό, ο οποίος έχει ξεκινήσει από τότε, έτσι, είναι ο Ζορές.
1: Ο οποίος Κλεμασό θα διαδραματίσει
0: ακριβώς
1: ρόλο στον 20ο αιώνα.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι. Αλλά ο Κλεμασό ξεκρινάει, ήταν μεγάλος, έτσι, όταν γίνεται. Είναι ο Ζορές, ο οποίος είναι η μεγάλη φυσιογνωμία του Σοσιαλιστικού Κόμματος και θα γίνει και η πρώτη ρήξη στο εσωτερικό των σοσιαλιστών, γιατί ο Ζορές θα ταχθεί υπέρ της συμμετοχής στον πόλεμο του 1914, ενώ το κομμάτι το πιο ριζοσπαστικό, συνδεδεμένο και με το Λένιν και τα άλλα κομμάτια της Διεθνούς, θα ταχθούν υπέρ του επαναστατικού ντεφετισμού, της επαναστατικής ιτοπάθειας, δηλαδή ότι δεν δεχόμαστε τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Εκεί επάνω θα γίνει η πρώτη ρήξη ανάμεσα σε σοσιαλιστές και κομμουνιστές. Έχει ήδη ξεκινήσει από τα τέλη του 19ου αιώνα και εδραιώνεται μετά.
1: Υπάρχει πάντα ένα σταθερό ζήτημα των κομμουνιστών, σοσιαλιστών, κομμουνιστών με τον πόλεμο.
0: Να.
1: Δεν θέλουν να συνδέονται με τον πόλεμο.
0: Κοιτάξτε,
1: είναι αποτέλεσμα της καπιταλιστικής δομής ο πόλεμος. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή η άποψη διατυπώνεται από τότε.
0: Βεβαίως. Ότι είναι ανταγωνισμοί από τότε και από εκεί το πήρανε και το κάνανε copy-paste έτσι, στη συνέχεια. Ναι. Δηλαδή διατυπώνεται τότε ουσιαστικά από την πλευρά τη ριζοσπαστική που ήταν ο Λένιν, ο Τρότσκι και πολλοί άλλοι.
1: Ότι έτσι, δεν θα εμπλακούμε εμείς στον πόλεμο.
0: Ότι εμείς δεν μπαίνουμε στον πόλεμο.
1: Αυτοκατοριών, ας
0: πούμε. Ναι, διότι ούτως ή άλλως υπήρχε κάτι σε αυτό, ότι αυτοί οι πόλεμοι δεν έγιναν πάνω σε πραγματικά εθνικά προβλήματα. Δηλαδή οι Γάλλοι κάνουν τον πόλεμο του 14 για να ξαναπάρουν πίσω την Αλσατία και τη Λορένη.
1: Τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Ναι. Οι Γερμανοί θέλουν να επεκταθούν και υπάρχει. Και ειδικά να πάρουν την Προσία, η οποία βρισκόταν σε ένα κομμάτι της Πολωνίας. Πάντως η λογική τους είναι: εμείς δεν συμμετέχουμε στον υπεριαλιστικό πόλεμο και

0: σπάει τη δεύτερη διεθνή που είχε ήδη δημιουργηθεί. Γιατί οι μεν Γερμανοί συντάσσονται με τη γερμανική κυβέρνηση, οι Γάλλοι με τη γαλλική. Επομένως πάει περίπατο. Και γι' αυτό τότε θα φτιάσουν την τρίτη διεθνή. Από τότε ξεκινάει αυτή η λογική. Βεβαίως, όταν συμφέρει ή όταν το κράτος είναι φιλικό προς εμάς, μπαίνουμε στην υπεράσπιση της πατρίδας. Ακόμα ναι. Και οι σοσιαλιστές ή οι κομμουνιστές. Αυτό εξαρτάται από το καθεστώς που υπάρχει. Αλλά θέλω να πω, μετά γίνεται μια δογματική και συχνά αστεία μεταφορά, η οποία έφτασε και στην Ελλάδα, ουσιαστικά μέχρι το 1940, εάν δεν γινόταν η στροφή που ξεκίνησε από το Ζαχαριάδη, που είπε ότι θα συμμετάσχουμε στην αντίσταση. Η παλιά γραμμή είναι ότι δεν συμμετέχουμε. Ακόμα και στην εισβολή των Ιταλών.
1: Ναι, τώρα στην περίπτωση της κηρύξεως του πολέμου το Οκτώβριο του 1940, σε ό,τι αφορά εμάς από την Ιταλία, ο Ζαχαριάδης είναι που σώζει την Παρτιδιά. Ναι. Στην πρώτη φάση.
0: Στην πρώτη φάση τουλάχιστον. Ναι. Ναι. Και κυρίως η συμμετοχή στη συνέχεια της Σοβιετικής Ένωσης στον πόλεμο, που αλλάζει όλη την οπτική.
1: Αυτά τα κουβεντιάσουμε
0: αργότερα. Ναι, είναι άλλη κουβέντα.
1: Είναι
0: αυτή.
1: Άλλη συζήτηση. Ψήγματα εθνικισμού υπάρχουν τότε στη Γαλλία?
0: Τι εννοείται ψήγματα?
1: Κατ' ουσίαν.
0: Φυσικά και υπάρχουν. Πρώτα-πρώτα ναι. Τότε δημιουργείται η Action Française, η γαλλική δράση, η οποία είχε πολύ μεγάλη επιρροή και είχε επηρεάσει πάρα πολύ και στην Ελλάδα, που προτάσουν την έννοια της εθνικότητας, ενώ οι άλλοι, οι σοσιαλιστές, προτάσουν την κοινωνική διάσταση. Και υπάρχουν εκείνες οι δυνάμεις που λένε να συνδυάσουμε εθνική και κοινωνική διάσταση.
1: Ναι,
0: υπάρχουν
1: όμως,
0: οι τρεις τάσεις.
1: Αυτό τώρα αναφέρεστε στο πώς διαμορφώνονται οι πολιτικές μέσα στη χώρα.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει σχέση και με την εξωτερική επέκταση.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή οι σοσιαλιστές είναι ενάντια στην εξωτερική επέκταση, ενώ οι πιο μετριοπαθείς είναι να γίνει ανθρώπινες οι συνθήκες της αποικίας. Για παράδειγμα,
1: ποια κόμματα υπάρχουν τότε?
0: Είναι οι ριζοσπάστες σοσιαλιστές, όπως σας είπα. Είναι οι μπουλανζίστ, οι μπουλανζικοί του Μπουλανζέ, ο οποίος ξεκινά από στρατηγός και είναι το κατεξοχήν εθνικό κόμμα. Υπάρχουν μικρά κόμματα του κέντρου, αλλά κυριαρχείται, όπως σας λέω, από την αριστερά. Οι ριζοσπάστες είναι 2-3 κόμματα, δεν είναι ένα. Υπάρχει κυριαρχία αυτού που λέμε σοσιαλιστές ριζοσπάστες. Και ο Κλεμανσό και οι υπόλοιποι εκεί βρίσκονται στη συνέχεια. Αυτή είναι η μήτρα ουσιαστικά. Και γι' αυτό έχει την ιδιομορφία που έχει η Γαλλία στο πολιτικό της σύστημα μέχρι σήμερα. Βγαίνει και από το 19ο αιώνα, αλλά και από αυτή την παράδοση από το 1880-1890 και μετά, μιας προσπάθειας συνδυασμού κοινωνικών και εθνικών αντιλήψεων.
1: Ναι. Η δεξιά?
0: Η δεξιά, σας λέω, είναι η εθνικιστική δεξιά, είναι μοναρχική. Ας πούμε η Action Française είναι ναι. Μοναρχική, υποστηρίζει την επιστροφή, και όταν μιλάμε η Action Française πουλάει δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα, γιατί έχει την εφημερίδα με το ίδιο όνομα, με τους οποίους κάποια στιγμή είχαν επαφή και δικοί μας εδώ, και ο Ιων Δραγούμης και άλλοι είχαν πάρει πράγματα από αυτούς, χωρίς βέβαια να τραβάνε εκεί που το πηγαίνανε. Δηλαδή υπάρχει από την πλευρά της δεξιάς ένα ισχυρό κύμα, το οποίο εκδηλώνεται στη Γαλλία πολύ έντονα και ως αντίδραση στο σοσιαλισμό.
1: Οι ρεπουμπλικανοί πότε θα έρθουν?
0: Είναι πια ρεπουμπλικανοί όλοι.
1: Δηλαδή, έχει φύγει η μοναρχία.
0: Έχει φύγει η μοναρχία.
1: Αυτό αντιδρούν είναι πολύ χρήσιμο. Ναι. Ωραία. Εδώ λίγο
0: μετά το 1870. Γρήγορα.
1: Ναι, δώστε και εσείς τη διάσταση του ρεπουμπλικανός σημαίνει δημοκρατικός, αλλά έχει να κάνει με,
0: με το καθεστώς
1: και με την πτώση της μοναρχίας.
0: Βεβαίως. Ναι. Μετά το 1870 δεν επανέρχεται η μοναρχία. Τελειώνουμε με το Λουδοβικό Βοναπάρτη. Τελειώνει η μοναρχία στην Γαλλία.
1: Είναι ο τελευταίος μοναρχής.
0: Σωστά το λέτε, γιατί το περάσαμε μιλώντας για άλλα πράγματα, θεωρώντας αυτονόητο.
1: Ναι, ότι όχι, προσπαθώ.
0: Δεν
1: προσπαθώ.
0: Είναι αυτονόητο, διότι από τότε έχουμε κοινοβουλευτικό καθεστώς, προεδρικό, το οποίο είναι η τρίτη δημοκρατία, όπως λέγεται, η οποία κράτησε μέχρι το 1940. Η τρίτη δημοκρατία αρχίζει από το 1870 και πάει μέχρι το 1940. Και γι' αυτό μερικοί πολιτιολόγοι την πιάνουν ολόκληρη την περίοδο, αλλά δεν είναι σωστό, γιατί είναι ο πόλεμος που είναι η μεγάλη τομή. Σε αυτή όλη, σας λέω, υπάρχει μοναρχική, η οποία παίρνουν ένα σημαντικό ποσοστό, κάποτε φτάνει και 15%, 20%. Οι μπουλανζίστ το ξεπερνάνε, αλλά η σφραγίδα μπαίνει από τους άλλους. Δηλαδή, ο Πουανκάρε, ο Κλεμανσό, όλοι οι άλλοι, τους οποίους γνωρίσαμε μετά, προέρχονται όλοι από τους ραντικάλ σοσιαλίστ.
1: Τώρα θα κλείσουμε με αυτό. Η Γαλλία είναι και προστάτης των κατατρεγμένων ιδεολογικά.
0: Ναι.
1: Ναι, θέλω να πω, αυτό έχει συμβάλει και σε εμάς εδώ, στην περίοδο της δικτατορίας. Πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν εκεί, αλλά και νωρίτερα. Και νωρίτερα είναι και η γενιά εκείνη, η μεταπολεμική, που πηγαίνουν στη Γαλλία και διαπρέπουν.
0: Εννοείται.
1: Μεγάλοι άνθρωποι.
0: Φυσικά.
1: Θέλω να πω, η Άννη
0: Ξενάκη,
1: ο Καστοριάδης. Άνθρωποι τους οποίους παίρνει η Γαλλία. Είναι γιατί καταφεύγουμε εμείς εκεί ή γιατί είναι η αντίληψη της Γαλλίας, πώς να το πω,
0: τραβάει.
1: Που τραβάει,
0: ναι,
1: για να ενισχύσει και εκείνη το
0: εγώ
1: δικό
0: νομίζω
1: της,
0: είναι και τα δύο.
1: Τη δική της κοινωνία.
0: Βεβαίως. Δηλαδή η Γαλλία, όπως σας είπα, από ένα σημείο και μετά είναι μια χώρα προσφύγων. Αλλά είναι πρόσφυγες από την Ευρώπη. Σε εκείνη τη φάση, δεν είναι όπως σήμερα που
1: μετανάστευση από πάλι η Πυρός και πάλι η αντίληψη πολιτισμό και τα λοιπά,
0: που ναι, δημιουργεί άλλο πρόβλημα, ναι. Τότε φανταστείτε, είναι εκατομμύρια ιταλικής καταγωγής, πολλά εκατομμύρια, πάρα πολύ πολωνικής,
1: πορτογαλικής,
0: ναι, βέβαια,
1: σε έναν βαθμό,
0: ναι,
1: σε...
0: μετά το δεύτερο πόλεμο ισπανικής, πορτογαλικής, αλλά λέω παλιότερα είναι κυρίως Ιταλοί, τεράστιος αριθμός.
1: Αυτοί θα εμπλουτίσουν τον γαλλικό πληθυσμό.
0: Βεβαίως.
1: Που λέγατε νωρίτερα ότι
0: είχε δημογραφικό πρόβλημα. Αλλά η Γαλλία, τώρα περνάμε σε νεότερη εποχή.
1: Ναι, φανταστείτε, δεν πειράζει, τώρα ναι, κλείνουμε και ναι, με καλά μια σύνθεση θα εκπαιδεύσουμε αυτά και αργότερα.
0: Σκεφτείτε, ναι, ότι έχουμε στην Γαλλία στο Μεσοπόλεμο, έχουμε όλα τα τεράστια κινήματα τα πολιτιστικά, έχουμε τον κυβισμό, δηλαδή ό,τι συμβαίνει στη ζωγραφική.
1: Όλα τα ρεύματα,
0: όλα τα ρεύματα
1: θα ξεπηδήσουν,
0: ναι,
1: από εκεί.
0: Ειδικά από το 1910 και μετά, γιατί πριν υπήρχε και η σχολή του Μονάχου. Από το 1905-1910 και οι δικοί μας οι Έλληνες πηγαίνουν πια στο Παρίσι. Μέχρι τότε πήγαιναν στο Μόναχο. Από τότε και μετά αρχίζει η μεγάλη έγκλη του Παρισιού, η οποία θα κρατήσει μέχρι το 1960-1970 για να υπερκεράσει μετά η Αμερική και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ο αντισημιτισμός
0: ήταν έντονος.
1: Έντονος.
0: Έντονος. Δηλαδή και η Action Française ήταν έντονα αντισημιτική. Γιατί? Γιατί η Γαλλία είναι η δεύτερη χώρα μετά την Αμερική στον αριθμό εβραϊκού πληθυσμού. Δηλαδή ακόμα
1: αυτή
0: και
1: είναι
0: σήμερα.
1: Είναι η αντίφαση ότι ενώ καταφεύγουν στη Γαλλία οι εβραϊκής καταγωγής άνθρωποι.
0: Ίσως γι' αυτό.
1: Αναπτύσσεται ο αντισημιτισμός.
0: Ναι. Μην ξεχνάτε ότι και στην Αμερική μέχρι το 1950-1960 είναι πολύ ισχυρός
1: ο αντισημιτισμός.
0: Ναι, και ίσως τώρα ξαναβγαίνει με κάποιο τρόπο.
1: Παρά το γεγονός ότι είναι αυτό που λέμε ισχυρό λόμπι,
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: εβραϊκό κεφάλαιο και η εβραϊκή παρουσία,
0: ναι,
1: παρόλα αυτά.
0: Παρόλα αυτά, ναι, ναι. Ήταν κλασικό. Φτωχός, αριστερός και Εβραίος. Ναι.
1: Κάνει κύκλους ιστορία, κύριε Καραμπελιά. Με άλλα δεδομένα, βέβαια, αλλά κάνει κύκλους. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις δύο συναντήσεις. Να είστε καλά και θα συναντηθούμε στο μέλλον ξανά. Ναι. Κυρίες και κύριοι, προσπαθούμε σε αυτήν την ενότητα. Θα ακούσετε ένα εύρος, όπως τουλάχιστον προσπαθούμε να είναι εύληπτο από εσάς και στη διάθεσή σας, να παρουσιάσουμε λοιπόν την ιστορία της Ευρώπης, την πολιτική στρατιωτική του 19ου αιώνα. Όπως βλέπετε, συμπεριλαμβάνουμε και το Ηνωμένο Βασίλειο, εννοείται, που είναι εκτός της υπηρετικής Ευρώπης, αλλά είναι το μεγάλο νησί. Είναι η ιστορία της Γαλλίας, η ιστορία της Γερμανίας με την Προσία, της Αυστρο-Ουγγαρίας. Εννοείται ότι θα περιηγηθούμε και πέριξ του αντισημιτισμού που είναι σε αυτά τα κοινωνικά ρεύματα της εποχής. Έτσι μπορούμε να μάθουμε σε έναν βαθμό και την ιστορία σε έναν βαθμό της Ρωσίας, που θα μας αποτελέσει ξεχωριστό κεφάλαιο στο μέλλον, τον 20ο αιώνα τουλάχιστον, όταν και εκεί θα έρθουν αυτά τα γεγονότα τα μεγάλα. Σας ευχαριστώ πολύ για την σημερινή μας συνάντηση. Με ένα άλλο κεφάλαιο της ίδιας ιστορίας θα είμαστε απέναντί σας την επόμενη Κυριακή. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στη διάρκεια της ημέρας και καλή εβδομάδα. Γεια σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά την πολύ νεκρή επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών καλεί τους Έλληνες πολίτες που είναι ήδη στη χώρα να βρίσκονται σε επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία με την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν, να παρακολουθούν την ενημέρωση από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Στο μεταξύ, νέα επίθεση δέχθηκε το απόγευμα της Κυριακής το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε επίθεση κατά του επιβατικού τερματικού σταθμού 4 και προκλήθηκε πυρκαγιά. Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Παράλληλα, οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την πολύ νεκρή επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Υποστήριξαν ακόμα ότι σήμερα πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον του αεροδρομίου στην πόλη Νταμάμ αλλά και εναντίον εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο. Επίσης, οι Χούθη προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Παράλληλα, μέσα ενημέρωσης της Ιεμένης που ελέγχονται από τους Χούθη μετέδωσαν ότι η Σαουδική Αραβία βομβάρδισε το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σανάα. Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχηρία με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τις δύο χώρες να μην την παραβιάσουν. Η Ουκρανία αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες τις λεπτομέρειες της πρότασης για εκεχηρία, ανέφερε σε ανάρτηση ο Βολοδιμίρ Ζελένσκι. Σημείωσε ότι η Ουκρανία στηρίζει την εκεχηρία και είναι σημαντικό να τη στηρίξει και η Ρωσία. Λίγο αργότερα, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι μετά την ανακοίνωση Τραμπ έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χαρκοβού. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να μπλοκάρουν το μηχανισμό μέσω του οποίου ευρωπαϊκές χώρες αγοράζουν αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές βαθιά στο ρωσικό έδαφος, αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους. Αποκάλυψε Μπέρναμ πως υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα για το Brexit το 2016. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι έθεσε σχετικό ερώτημα σε αξιωματούχους στην Downing Street όταν ανέλαβε καθήκοντα το καλοκαίρι και πήρε τη σαφή απάντηση ότι υπήρξε παρέμβαση. Είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου προβαίνει σε τέτοιου είδους δήλωση. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με λία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Το τηλεφωνικό κέντρο της πείρας εντοπίστηκε σε σπίτι στα Άνω Λιώσια. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Αυτό το τρίμερο έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου για την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί και το πρώτο πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί στη Δημοτική Αρχή όπως και έχει ζητηθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων, δεν εμφανίστηκε για έλεγχο κλιμάκιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Στην αθλητική ενημέρωση, για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83, ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται αύριο Δευτέρα στην Αττική. Υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα το πρωί αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις άλλες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική στα δυτικά και τα νότια πελάγη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 12.30.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών μετά την πολύ νεκρή επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάτ. Νέα επίθεση δέχτηκε σήμερα το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάτ. Ξέσπασε πυρκαγιά σε τερματικό σταθμό. Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Ανέβαλαν την επίσκεψή του στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ, και ο Τζαρντ Κούσνερ, εν μέσω εντάσσεων για τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Άξιο, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους με γνώση του θέματος. Η επίσκεψη αναβλήθηκε έως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει αν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για εκεχηρία στον ενεργειακό τομέα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Τραμπ είναι πραγματικά εξοργισμένος, θεωρεί ότι ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει τη στήριξη των ΗΠΑ ως δεδομένη, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Η Ουκρανία αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες τις λεπτομέρειες της πρότασης για εκεχηρία, ανέφερε νωρίτερα σε ανάρτηση ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία μετά την ανακοίνωση Τραμπ. Εξαρθρώθηκε στα Ανολιώς και εγκληματική ομάδα της οποίας τα μέλη παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με λία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γράβας. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές του συγκροτήματος θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Αναμένεται πόρισμα για την οσμή αερίου μετά από εκτεταμένους ελέγχους. Και ο καιρός, συννεφιά αύριο στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
4: Ακούτε Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα ειδήσεις στο Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά την πολύ νεκρή επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάτ. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών καλεί τους Έλληνες πολίτες που είναι ήδη στη χώρα να βρίσκονται σε επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία με την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν, να παρακολουθούν την ενημέρωση από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Ανέβαλαν την επίσκεψή τους στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζαρντ Κούσνερ εν μέσω εντάσεων για τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών διελιστηρίων πετρελαίου, σύμφωνα με το Άξιος, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους με γνώση του θέματος. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη αναβλήθηκε έως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει αν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για εγχειρία στον ενεργειακό τομέα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Τραμπ είναι πραγματικά εξοργισμένος. Θεωρεί ότι ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει τη στήριξη των ΗΠΑ ως δεδομένη, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Η Ουκρανία αναμένει από τις ΗΠΑ τις λεπτομέρειες της πρότασης για εκεχηρία, ανέφερε σε ανάρτηση ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι. Σημείωσε ότι η Ουκρανία στηρίζει την εκεχηρία και είναι σημαντικό να τη στηρίξει και η Ρωσία. Λίγο αργότερα, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι μετά την ανακοίνωση Τραμπ έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χαρκόβου. Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ απειλούν να μπλοκάρουν το μηχανισμό μέσω του οποίου ευρωπαϊκές χώρες αγοράζουν αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία, προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές βαθιά στο ρωσικό έδαφος, αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Αυτό το τριήμερο έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου, για την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί και το πρώτο πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί στη Δημοτική Αρχή όπως και έχει ζητηθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων, δεν εμφανίστηκε για έλεγχο κλιμάκιο του τεχνικού επιμελητηρίου. Στη σύλληψη δύο ατόμων ηλικίας 21 και 22 ετών προχώρησαν στελέχη του λιμενικού για την άγρια επίθεση εναντίον δύο νεαρών ανδρών στο Βόλο. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ένας ακόμη εμπλεκόμενος ταυτοποιήθηκε και αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Τα θύματα της επίθεσης έλαβαν εξιτήριο. Το περιστατικό έγινε όταν 10 άτομα κινητοποίησαν ταξί στο οποίο επέβαιναν τα δύο θύματα με καταγωγή από τη Σκιάθο, τους ξυλοκόπησαν και εξαφανίστηκαν. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με λία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Το τηλεφωνικό κέντρο της πείρας εντοπίστηκε σε σπίτι στα Άνω Λιώσια. Πάνω από 360 κιλά κάναβης κατασχέθηκαν από τα στελέχη του λιμενικού σε εστιοφόρο δυτικά της Χίου. Στην ευρεία κλίμακα συντονισμένη επιχείρηση συνελήφθησαν 2 άτομα. Στην αθλητική ενημέρωση για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83, ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται Δευτέρα στην Αττική. Σήμερα Δευτέρα στην Αττική υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα το πρωί αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις άλλες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική στα δυτικά και τα νότια πελάγη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών μετά την πολύ νεκρή επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Νέα επίθεση δέχθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, ξέσπασε πυρκαγιά σε τερματικό σταθμό. Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Ανέβαλαν την επίσκεψή του στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, εν μέσω εντάσεων για τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου, σύμφωνα με, με δημοσίευμα στο Άξιος. Η επίσκεψη αναβλήθηκε ως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει εάν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για εκεχηρία στον ενεργειακό τομέα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Τραμπ είναι πραγματικά εξοργισμένος. Θεωρεί ότι ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει τη στήριξη των ΗΠΑ ως δεδομένη, δήλωσε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Η Ουκρανία αναμένει από τις ΗΠΑ τις λεπτομέρειες της πρότασης για εκεχηρία, ανέφερε νωρίτερα σε ανάρτηση ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία μετά την ανακοίνωση Τραμπ. Εξαρθρώθηκε στα Ανολιώσια εγκληματική ομάδα, της οποίας τα μέλη παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με λία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε τη διενέργεια έρευνας κατά των μελών των δυνάμεων ασφαλείας που έχουν δώσει τις μαρτυρίες τους ανωνύμως στο ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ. Και ο καιρός, σύννεφα αύριο στην Αττική. Πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: 102,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά την πολύ νεκρή επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάτ. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών καλεί τους Έλληνες πολίτες που είναι ήδη στη χώρα να βρίσκονται σε επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία με την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν, να παρακολουθούν την ενημέρωση από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Ανέβαλαν την επίσκεψή τους στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, και ο Τζάρεν Κούσνερ, εν μέσω εντάσεων για τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου, σύμφωνα με το Άξιος, το οποίο επικαλείται εξωματούχος με γνώση του θέματος. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη αναβλήθηκε έως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει αν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για εκεχηρία στον ενεργειακό τομέα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Τραμπ είναι πραγματικά εξοργισμένος. Θεωρεί ότι ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει τη στήριξη των ΗΠΑ ως δεδομένη, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Η Ουκρανία αναμένει από τις ΗΠΑ τις λεπτομέρειες της πρότασης για εκεχηρία, ανέφερε σε ανάρτηση ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σημείωσε ότι η Ουκρανία στηρίζει την εκεχηρία και είναι σημαντικό να τη στηρίξει και η Ρωσία. Λίγο αργότερα, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι μετά την ανακοίνωση Τραμπ έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χαρκοβού. Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει αποφασιστικά την έκκληση του Πρόεδρου Τραμπ υπέρ μιας βιώσιμης ενεργειακής εκεχηρίας χωρίς καθυστέρηση, δήλωσε μέσω του Εξ ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, προσθέτοντας ότι είναι ο καλύτερος δρόμος για την αποκατάσταση της τροφοδοσίας των διεθνών αγορών σε ενέργεια και καύσιμα. Και ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ τάχθηκε υπέρ μιας ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ. Καταδίκασε ωστόσο τη συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Μόσχα για το ρωσικό ντίζελ, δηλώνοντας ότι αντιβαίνει πλήρως στις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία. Με στόχο να αποδυναμώσει τη στήριξη προς την Ουκρανία τους επόμενους μήνες, η Ρωσία φέρεται να εντείνει τις προσπάθειές της για τη δολοφονία στελεχών ευρωπαϊκών αμυντικών εταιριών. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, δυτικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν κορυφαία στελέχη του αμυντικού τομέα ότι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο στοχευμένων επιθέσεων. Η εφημερίδα επικαλείται πληροφορίες από 5 ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών. Κλείστες θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές του συγκροτήματος θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Αυτό το τρίμερο έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου Παρουσία Τεχνικών του Δήμου για την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί. Και το πρώτο πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί στη Δημοτική Αρχή όπως και έχει ζητηθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων, δεν εμφανίστηκε για έλεγχο κλιμάκιο του τεχνικού επιμελητηρίου. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με λία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Το τηλεφωνικό κέντρο της Πύρας εντοπίστηκε σε σπίτι στα Άνω Λιώσια. Στην αθλητική ενημέρωση, για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83 ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα το πρωί αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις άλλες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική στα δυτικά και τα νότια πελάγη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2.30.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις μπρος στη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών, μετά την πολύ νεκρή επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάτ. Ναι, επίθεση δέχτηκε και χθες το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάτ, ξέσπασε πυρκαγιά σε τερματικό σταθμό. Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Ανέβαλαν την επίσκεψή του στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, εν μέσω εντάσσεων για τις Ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Άξιος. Η επίσκεψη αναβλήθηκε ως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει αν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για εκεχηρία στον ενεργειακό τομέα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Τραμπ είναι πραγματικά εξοργισμένος. Θεωρεί ότι ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει τη στήριξη των ΗΠΑ ως δεδομένη, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σύμφωνα με το δημοσίευμα. Εξαρτώθηκε στα Ανολιώς η εγκληματική ομάδα της οποίας τα μέλη παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με λία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Και ο καιρός, συννεφιά αύριο στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά και από την πολύ νεκρή επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Νέα επίθεση δέχθηκε χθες το απόγευμα το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πλήγμα, το πυραυλικό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Ένας Πακιστανός υπηκός σκοτώθηκε και άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Εμένης, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Ανέβαλαν την επίσκεψή τους στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεν Κούσνερ εν μέσω εντάσεων για τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου, σύμφωνα με το Άξιος, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους με γνώση του θέματος. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη αναβλήθηκε έως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει αν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για εκεχηρία στον ενεργειακό τομέα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Τραμπ είναι πραγματικά εξοργισμένος. Θεωρεί ότι ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει τη στήριξη των ΗΠΑ ως δεδομένη, δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Η Ουκρανία αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες τις λεπτομέρειες της πρότασης για εκεχηρία, ανέφερε σε ανάρτηση νωρίτερα ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σημείωσε ότι η Ουκρανία στηρίζει την εκεχηρία και είναι σημαντικό να τη στηρίξει και η Ρωσία. Λίγο αργότερα, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι μετά την ανακοίνωση του Τραμπ έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χαρκόβου. Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει αποφασιστικά την έκκληση του Πρόεδρου Τραμπ υπέρ μιας βιώσιμης ενεργειακής εκεχηρίας χωρίς καθυστέρηση, δήλωσε μέσω του ΕΞΟ ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, προσθέτοντας